0: μυστικούς λόγους του. Αγαπητή μου θυγατέρα, τα χρόνια τρέχουν. Η ζωή προχωρεί και αυτά τα λεγόμενα νιάτα περνούν τόσο σύντομα που μόνον πάνω στη φωτογραφία παραμένουν για λίγο για να τα διαλύσει ο χρόνος και τελείως εξαφανιστούν. Η ψυχή όμως παραμένει, με φορέματα βασιλικά αιωνίως στολισμένη ή με το φόρεμα της καταδίκης και αιωνίως μαυρισμένη. Έχεις καιρό να ενδυθείς και να εισέλθεις εις τους γάμους του νυμφίου σου Ιησού Χριστού. Αυτός σε αναμένει και πάντοτε ο ίδιος σου πλησιάζει την θύρα της καρδιάς σου και σου χτυπά. Μην αφήνεις τον επίσημον επισκέπτην πολύ απ' έξω, να είσαι πάντοτε έτοιμη για να εισέλθεις με ταυτού εις τους γάμους τους βασιλικούς. Η ζωή μας πολύ γρήγορα θα περάσει και γι' αυτό ας προσπαθήσουμε για να εμπορέσουμε με καθαρά και πνευματικά φορέματα να εισέλθουμε εις το ουράνιον παλάτι του Βασιλέως Χριστού και νυμφίου των ψυχών ημών. Έχετε πάντοτε την αδελφική αγάπη, την θερμή προσευχή, την αγία υπακοή και την αυταπάρνηση, που είναι η πραγματική και αγία ζωή των μαρτύρων. Όταν ο Θεός μας αξιώσει και στολισθόμεν με αυτές τις αρετές, έχομεν ελευθέραν την είσοδον εις την επουράνιον βασιλείαν του Ιησού Χριστού. Εργάζονται και μοχθούν οι άνθρωποι του αιώνος τούτου, όπως κερδίσουν χρήματα διαφημητών και αθεμήτων μέσων, καθώς και δια την επένδυση αυτών με την αγοράν ακινήτων, θησαυρίζοντες θησαυρούς επί της γης, κατά την έκφραση του Κυρίου, δια την απόκτηση δε των υλικών αγαθών, κυριεύονται υπό του άγχους και της αγωνίας. Ο γέροντας όμως, μέλος τίμιον της στρατευωμένης εκκλησίας υπάρχων και στενός συνδεδεμένος μετά της επουρανίου Ιερουσαλήμ, ένα στόχο και μία μέρημνα έχει, την αποταμίευση του πλούτου των αρετών εις την τράπεζα του ουρανού, όπου ούτε σεις ούτε βρόσεις αφανίζει, την απόκτηση μονής και κατοικίας εις την ασάλευτον βασιλείαν του Θεού, τόσον δια των εαυτών του, όσον και δια τα πνευματικά του τέκνα, ώστε να καταστούν συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Βιούνται σωμού την βεβαιότητα των λόγων του Θείου Παύλου. Είδαμεν γάρ ότι εάν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί, οικοδομήν εκ Θεού έχουμε, οικία αναχειροποίητων, αιώνιων εν της ουρανής. Έχον δε, ο πατήρ Αμφιλόχιος, εσωτερική πληροφορία δια της πίστεως αυτής της ουρανίου πραγματικότητος, γράφει: «Το κελάκι του ουρανού το έχω τακτοποιήσει. Τώρα θα έρχεται μια-μια με τη σειρά. Ας το μάθουνε, αδελφέ μας. Λοιπόν, εργασία πνευματική δια να καθαριστεί η ψυχή». Σε μία άλλη αδελφή επιστέλων σημειώνει: «Εύχομαι προς τον Κύριον και επιθυμώ εκ καρδίας να σας είδω καθαράν και λευκήν εις την άνοσιόν μετά την απελευθέρωσιν από του σαρκίου, ο περφέρης. Η χαρά μου θα είναι μεγίστη όταν σας είδω να εισέρχεστε εις την αγοραστή σανοικίαν εις τα στερπνάς πεδιάδας των ουρανών. Εγώ πιστεύω ότι ο Ιησούς μας ετοίμασε τιούτο νίκημα. Του το εζήτησα θερμός. Δεν του εζήτησα θέσεις αποστολικάς, μαρτυρικάς και οσιακάς. Του εζήτησα μια γωνιά της ουρανίου βασιλείας και μετά των εν πνεύματι αδελφών». Άλλοτε δε, κατά παρόμοιον τρόπον εκφράζεται: «Εύχομαι, είναι και επάνω στο ουράνιο σπιτάκι, εορτάσομεν πνευματικός πλησίον του Ιησού μας Χριστού». Ο υπερόπτης των κάτω και παρεπίδημος, ο εραστής των άνω και ερημοπολίτης γέροντας Αμφιλόχιος, δια να χρησιμοποιήσομεν έκφρασιν υμνογραφικήν, επί της γης διατρίβων και σώμα ως σκιάν περισσύρων κατά των Μέγα Βασίλειων, ζει με το αίσθημα του εξορίστου και οδηπόρου, ο οποίος μετά πολλού κόπου αναμένει την ευτυχή ημέρα κατά την οποία θα του αποδοθεί η αληθινή πατρίς, ο ουρανός. Την ουρανία πατρίδα οραματιζόμενος, κάμνει μίαν αριστοτεχνικήν και εμπνευσμένην περιγραφή ταύτης. συγκρίνουν την παρούσαν ζωή και την μέλουσαν. Αγαπητοί, καταρχάς σκέπτομαι πόσο αγία και θαυμαστή είναι η ουρανία πατρίς μας και τίποτα από ό,τι βλέπουμε εδώ δεν έχει. Εκεί αλήθεια, εδώ το ψεύδος. Εκεί ζωή, εδώ θάνατος. Εκεί αγάπη, εδώ οφθόνος. Εκεί ούτε πόλεμοι, ούτε κόμματα, ούτε η ελαχίστη ταραχή. Εκεί ο Χριστός βασιλεύς. Εκεί πολιτεία Αγίων. Εκεί στρατιέ των αγγέλων. Εκεί οδός με όνομα προφήτου ή αποστόλου ή μάρτυρος ή οσίου. Όλα εκεί Άγια. Και κάθε κίνησης θα είναι μια εκδήλωση χαράς πνευματικής που τίποτε το ψευδές δεν θα έχει. Εκεί είναι η ευτυχία. Πόσο θα πρέπει ο νους και η καρδιά να στραφεί εκεί που τα πρώτα ημέρα της ζωής μας, οι γονείς μας και ο ανάδοχός μας εντός της Εκκλησίας του Χριστού μας έχουν πολιτογραφήσει για να έχουμε δικαιώματα καθώς και καθήκοντα του εκεί πολιτεύματος. Έχουμε τόση αξία που και σε θέση υπουργού να φτάσομεν και άγγελοι να μας συνοδεύουν υπηρετούντες. Εκεί συγκληρονόμοι Χριστού για να συμβασιλεύσομεν με ταυτού αιωνίως. Η συνθήκη υπεγράφει στο λόφο του Γολγοθά με το πολύτιμον αίμα αυτού. Και εν τούτης περιφρονούμεν την ομολογία του βαπτίσματος, περιφρονούμεν το ουράνιον κάλεσμα, δεν θέλουμε να ανταλλάξομεν τα της γης που και αυτά μια μέρα θα τα αφήσομεν εις τους άλλους. Πολύ καλά ο Άγιος Εφραίμ έκλαιε δι' αυτήν την κατάσταση των χριστιανών της εποχής μας. Εύχομαι ο Κύριος να διανοίξει τους οφθαλμούς μας και πολύ σύντομα να αποθήσομεν την ουράνιον πατρίδα, προτού ο θάνατος έλθει και ευρεθόμεν μακράν ταύτης της πνευματικής χαράς και ευτυχίας. Τα τελευταία έτη, ησυχίας πόθος. Ο γέροντας Αμφιλόχιος, αν και από της νεότητος αυτού έζει πάντοτε υπό το πρίσμα της αιωνιότητος, εν εγρηγόρση και νύψη διατελών, και έχουν το βλέμμα της ψυχής εστραμμένων προς τον Ιμφίον Ιησούν Χριστόν, τον οποίον διακαώς επόθη από καρδίας, του ματαίου βίου προκρίνων της προς Θεόν συμβίωσιν, όμως τα τελευταία έτη της ζωής του νιώθει την ανάγκη να διέλθει εν απομονώσει, αυτοσυγκεντρώσει και πνευματική περισυλλογή ή να εξετάσει εαυτόν εν όψη του θανάτου, η μελέτη και η μνήμη του οποίου απαιτέλει βασικών μέλημά του. Υπό τιούτων αισθημάτων κατεχόμενος γράφει. Εδώ στην ίσο Πάτμο περνώ πια ήσυχα, πότε στον Ευαγγελισμό που είναι το κοινόβιο των γυναικών και πότε στο κουβάρι, στο ασκητήριό μου. Παραμένω και εξετάζω τον εαυτό μου. Αν είμαι έτοιμος για να πετάξω εκεί όπου κάθε θνητός είναι υποχρεωμένος να κατευθυνθεί. Ο Θεός σας φωτίσει όλους μας να ευρεθόμεν έτοιμοι στο θρόνο Του. 21/5/1955. Και επειδή ο βίος του δεν υπήρξε μόνο στάδιο νοεράς αθλήσεως, αλλά και γεώργιον και αμυτός πλουσίας δράσεως και προσφοράς ιεραποστολικής, βίος διελθών διαπολών θλίψεων και δοκιμασιών, ενίση κατά Θεόν ζωή χαρακτηρίζεται, επιζητεί τον λιμένα της ησυχίας, ώστε από αυτού να δύναται να επικοινωνεί νοερός με τον Θεόν και με τα πνευματικά του παιδιά, από τα οποία δεν αποκρύπτει τον πόθον του. Εδώ περνώ, παιδί μου, πότε με ειρήνη και πότε με φουρτούνες. Έτσι πέρασαν τα 70 χρόνια μου. Επεθύμησα μια ανησυχία τώρα στο γύρας μου, για να μένω σε μια ειρηνευμένη ατμόσφαιρα που να μπορώ να μιλώ με τον Χριστόν και με τα πνευματικά μου παιδιά, τα πλησίον και τα μακράν. Και καθήμενος στην Πάτμο φεύγει το πνεύμα μου και τρέχει πότε προς τον βοράν και πότε προς τον νότον και ζητά τόπων ειρηνικών και ήσυχων για να περάσω τα τελευταία ημέρας που ο Θεός μου έχει ορίσει. Οι ανωτέρω λόγοι του μας υπενθυμίζουν τους στίχους του Ιερού Ψαλμοδού. Της δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσομε και καταπαύσω, ιδού εμάκρινα φυγαδεύων και η βλίσθην εν τη ερήμο. Παρόλον δε που η επιθυμία του είναι κατά τον Ιερών Αυγουστίνων, πότε άρα προς τον Θεόν ήξει, πότε τον κόσμον καταλήψει, πότε την διαφθοράν της σαρκός διαφεύξεται, ώστε την αληθινήν ειρήνη νευρήν. Όμως η αγάπη των παιδιών τον κάμνει να παρακαλεί τον Θεόν, δια να παρατείνει το έλεος του και τον χρόνον της ζωής του, ώστε παραμένων μετά σώματος εις τον παρόντα βίων, να σταθεί τροφός πνευματικός, βακτηρία και στήριγμα εις τα πνευματικά του παιδιά. Και εν προκειμένου, συνεχόμενος από τας δύο αγάπας, της προς τον Θεόν εκδημίας και της μετά των αδελφών συνδιαμονής, αναπολύει στην μνήμη ημών το παρόμοιον δίλημα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Συνέχομαι δε εκ των δύο, την επιθυμίαν έχων εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι, πολλόγαρ μάλλον κρίσον, το δε επιμένειν με εν τη σαρκή αναγκαιότερον δι' ημάς. Επιστολή προς Φιλιππισίους κεφάλαιον πρώτον στίχη 23 και 24. Ανεξαρτήτως όμως του ποιον θα είναι το θέλημα του Θεού, δεν παραλείπει ο πατήρ Αμφιλόχιος να προτρέπει τας αδελφάς για την απόκτηση της αγιοσύνης και να δίδει εις αυτάς την υπόσχεση ότι εις περίπτωση κατά την οποίαν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήθελε τον καλέσει στην μέλουσαν ζωήν, θα ετοιμάσει δι' αυτάς τόπον εις την Βασιλεία του Θεού, εφόσον και αυτέ αγωνιστούν και φανούν άξιε της μοναχικής κλήσεως και αποστολής των. Ας ακούσουμε την πολύτιμον παρακαταθήκην αυτών των λόγων του. Εγώ παρακαλώ τον Θεό να μου δώσει ακόμη μερικά χρόνια να αξιωθώ να σας δω τακτοποιημένες πνευματικά και ενωμένες με τον Χριστόν μας. Αλλά και αν φύγω, πάντα θα σας σκέπτομαι από τον ουρανό και θα παρακαλώ τον Θεό για σας και θα προσπαθήσω να σας ετοιμάσω κατοικία, αν είναι δυνατόν κοντά στα ανάκτορα του μεγάλου βασιλιά μας, και όταν πια θα μου έρχονται τα τηλεγραφήματα πάνω ότι έρχεται καμιά σας, εγώ θα περιμένω με πολύ χαρά. Αλλά από σας εξαρτάται να με κάμετε ευτυχισμένο και στον ουρανό και επίσημο με τις προσευχές σας και την Αγία Ζωή σας. Και δεν είναι δύσκολο εδώ να αποκτήσετε αγιοσύνη. Έχετε όλες τις ευκαιρίες και από σας εξαρτάται. Έχετε και έναν άνθρωπο που σας βοηθεί για αυτόν τον σκοπό, ενώ άλλα μοναστήρια δεν έχουν ούτε πνευματικό. Κατά τον γέροντα, μόνον άνθρωπος εκ των παθών και καθαρμένος και πνευματικός αναγεννημένος δύναται να φανεί χρήσιμος εις την Εκκλησία και εις το έθνος, συμφώνως με το πατερικόν αξίωμα. Καθαρθήνε και ήτα καθάρε, αγιαστήνε και ήτα αγιάσε, γενέστε φως και ήτα φωτίσε. Άλλος η προσφορά του είναι σαπρά και η προσπάθειά του ματαιοπονία.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνωδόη πορευόμενη ενώ μοκή.

0: συνοδών αυτού εν το φυλάσσε σε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδωλεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιο σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. ότι εγεννήθηνος ασκός εν πάχνη

0: τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμοι παράνομοι αδολεσίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να ματωλήτου, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμους σε μίσσα, τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισθάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον,
3: υπέρ ειρήνησου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεσι ότι ούσιν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστιτοι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου, το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής λοιμού λοιμούσης μου καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών των ενάσκηση λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των Εναγίης πατέρων ημών Σπυρίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
6: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
6: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 2295-0-22-228.
9: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
10: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
9: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
10: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
9: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
10: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
9: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
10: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
9: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
10: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
10: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
9: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
5: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Να είμαστε και σήμερα εδώ, τα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά σε αυτά τα νούμερα. Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας και τις ευχές σας. Ευχαριστούμε για την καθημερινή επικοινωνία που έχετε με το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και τούτη εδώ την εκπομπή. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο «Η σιωπή του Θεού και η βουή του κόσμου». Ένα νεανικό συνέδριο υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Ιερονίμου. Συλλογικός τόμος. Τα κείμενα από το συνέδριο δημοσιεύονται λοιπόν σε αυτό τον τόμο. Επαναλαμβάνω τον τίτλο του «Η σιωπή του Θεού και η βουή του κόσμου». Γράφουν αρκετοί. Στη σειρά «Πίστη, ύπαρξη και σχέση» από τις εκδόσεις «Εν πλώτο βιβλίο». Μείνετε κοντά μας λοιπόν. Θα συνεχίσουμε αυτά που λέγαμε στην τελευταία μας εκπομπή με το κείμενο τώρα που δεν προλάβαμε να τελειώσουμε, του πατρός Βασιλείου Θερμού, ο οποίος μας λέει τα χαρακτηριστικά της σημερινής εποχής, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε σε ποιον κόσμο ζούμε, φίλοι ακροατές. Δεν ζούμε στην αγροτική εποχή, στην παραδοσιακή κοινωνία. Έχουμε πάει μπροστά. Μπροστά δεν σημαίνει καλύτερα ή χειρότερα, πάντως μπροστά. Έτσι, εμείς οι χριστιανοί μπροστά πηγαίνουμε πάντοτε. Δεν κάνουμε με κύκλο όπως οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι πίστευαν την ιστορία ότι κάνει κύκλους και επαναλαμβάνονται όλα. Μοιάζουν να επαναλαμβάνονται όλα, αλλά τίποτα δεν είναι στάσιμο. Προχωράμε λοιπόν να συναντήσουμε το Θεό. Ο Θεός είναι και αυτός που υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρξει, ο ερχόμενος, ο Χριστός δηλαδή. Ο χριστιανισμός έφερε λοιπόν τη λέξη και την έννοια της προόδου στον κόσμο. Δεν επαναλαμβάνουν τα πράγματα. Πρόοδο σημαίνει προχωρώ σε ένα δρόμο, σε μια οδό. Το αν είναι καλό αυτό που θα συναντήσω ή όχι εξαρτάται από πολλά πράγματα. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε στάσιμοι. Εμείς λοιπόν οι χριστιανοί οφείλουμε να ξέρουμε σε ποιο κόσμο ζούμε και να τηρούμε τις εντολές του Θεού και το Ευαγγέλιο στο σημερινό κόσμο και όχι με τη φαντασία μας σε έναν κόσμο συνήθως εξειδανικευμένο του παρελθόντος.

Λοιπόν, υπάρχουν, σύμφωνα με την ορολογία που χρησιμοποιούμε σήμερα, η παραδοσιακή εποχή, η νεωτερική ή μοντέρνα εποχή και η μετανεωτερική ή μεταμοντέρνα εποχή στην οποία ζούμε εμείς σήμερα. Δεν έχει κατορθωθεί από τους ειδικούς να δοθεί μια συγκεκριμένη ονομασία στη σημερινή εποχή. Μιλάμε πάντα για το δυτικό κόσμο στον οποίο ζούμε. Απλά λέμε η εποχή μετά τη μοντέρνα εποχή. Η μοντέρνα εποχή διαδέχτηκε την παραδοσιακή και η μεταμοντέρνα τη μοντέρνα. Δύο λόγια λοιπόν για τη μεταμοντέρνα εποχή. Αυτή άρχισε, σταδιακά λέει ο πατήρ Βασίλειος, κατά τη δεκαετία του 1960. Τα περίφημα 60's ήταν μια ανανεωτική έκρηξη που έγινε τότε στην κουλτούρα, αλλά αναπτύχθηκε πλήρως από τη δεκαετία του 1990. Αλλά για να καταλάβουμε το μεταμοντέρνο, πρέπει πρώτα να πούμε δύο λόγια για το μοντέρνο. Τι είναι η νεωτερικότητα? Νεωτερικότητα είναι ότι ψηφίζουμε για να βγάλουμε ηγέτες. Νεωτερικότητα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νεωτερικότητα είναι ότι έχουμε σύνταγμα και νόμους και όχι ό,τι θέλει ο ηγεμόνας. Νεωτερικότητα είναι ότι έχετε δικαίωμα να παντρευτείτε, μιλάει σε νέους, θυμίζω, όποιον θέλετε, χωρίς την άδεια των γονέων σας. Δεν συνέβαινε στην παραδοσιακή κοινωνία αυτό. Νεωτερικότητα είναι ότι διαλέγετε εσείς τι θα σπουδάσετε και δεν σας το επιβάλλουν οι γονείς. Δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει κάτι από όλα όσα λέει εδώ ο πατήρ Βασίλειος, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Νεωτερικότητα είναι δηλαδή ό,τι έχει σχέση με το άτομο και τα δικαιώματά του. Προστατεύεται η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία της έκφρασης. Η μετανεωτερικότητα, η σημερινή δηλαδή συνθήκη, δεν πείραξε τίποτα από αυτά. Ίσα-ίσα που τα χρησιμοποιεί κιόλας. Αλλά έμεσα υπονομεύει την νεωτερικότητα. Και θα δείτε πώς. Ας προσέξουμε μερικά χαρακτηριστικά του μεταμοντέρνου. Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες που ήμασταν νεωτερικοί μόνο, είχαμε ξεκάθαρα είδη που είχαν όρια. Αυτή η μουσική είναι δημοτική, αυτή εδώ είναι έντεχνη, αυτή είναι ελαφρά, αυτή είναι ροκ. Τώρα καταλύονται τα όρια μεταξύ των ειδών, τώρα φτιάχνουμε μείγματα μουσικής. Αυτό είναι μεταμοντέρνο, ένα παράδειγμα έτσι. Στη μαγειρική το ίδιο. Στην παραδοσιακή κοινωνία ο μεγαλύτερος επένος που μπορούσε να ακούσει μια κοπέλα στο χωριό ήταν «Συγχαρητήρια, το μαγείρεψες όπως η μητέρα σου, μπράβο». Σήμερα ο μεγαλύτερος έπαινος για κάποια ή και κάποιον που μαγείρεψε είναι συγχαρητήρια, είναι πειραγμένη συνταγή, έβαλε στην προσωπική σου σφραγίδα, δεν μιμήθηκες κανέναν άλλον. Και η κατάλυση των ορίων και των ειδών περνάει και στο φύλλο, θα έχετε ακούσει το queer, το non-binary και τα λοιπά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η έμφαση στο παράλογο και στο ακραίο και η τάση για πρόκληση. Αυτό έχει να κάνει με στίχους τραγουδιών, με αισθητική, με αφίσες, με βίντεο, με ποικίλα πράγματα. Άλλο χαρακτηριστικό, η ανατροπή των βεβαιοτήτων. Δεν υπάρχει βεβαιότητα για τίποτα. Εγκαθιδρύεται η ρευστότητα σε όλα. Επίσης, η κατάργηση των μεγάλων αφηγήσεων. Είναι μια τυποποιημένη φράση ότι δεν υπάρχει ένα μεγάλο αφήγημα το οποίο μπορεί να ερμηνεύσει τον κόσμο. Μια ιδεολογία, ας πούμε. Ο καθένας φτιάχνει το μικρό του αφήγημα, οπότε έτσι αρχίζουμε να ιδιωτεύουμε και δεν μπορούμε να συναντηθούμε. Αυτό λοιπόν που είπε λίγο πριν ο πατήρ Βασίλειος, μια τάση που έχουμε προς το ακραίο και η τάση για πρόκληση δεν υπήρχε στην παραδοσιακή κοινωνία, ούτε τόσο στην εωτερική. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό ότι οι πάντες έχουν κάνει τατουάζ, ας πούμε. Αυτό κάποτε ήταν μια πρόκληση, γιατί το έκαναν λίγοι ή το έκαναν κάποιοι άνθρωποι που θεωρούνταν μάγκες ή όσοι είχαν κάνει φυλακή και ούτω καθεξής. Σήμερα το κάνει
ο καθένας και νομίζω ότι έτσι προκαλεί, ενώ στην πραγματικότητα αυτό κάνουν σχεδόν όλοι, καμία πρόκληση δεν υφίσταται. Και θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα παραδείγματα. Συνεχίζουμε όμως. Ακόμη, έμφαση στην υποκειμενικότητα. Προτεραιότητα στην εμπειρία και στην απόλαυση. Εκεί που ήταν η ιδεολογία στην εωτερικότητα, ιδέα, σκέψη, λογική, επιχείρημα, τώρα στη θέση της ιδεολογίας μπήκε η διαφήμιση. Η διαφήμιση είναι τέχνη. Προβάλλει κάτι με έναν τέτοιον αισθητικό τρόπο που να μας προσελκύει να νιώσουμε την εμπειρία. Γι' αυτό και συναντάς τη λέξη απόλαυση πολύ συχνά στα κείμενα των διαφημίσεων. Οτιδήποτε και να διαφημίζουν, από γιαούρτι μέχρι δάνειο. Η προτεραιότητα στην εμπειρία και την απόλαυση, και η λέξη εμπειρία, έτσι, η στιγμή, ζήσετε, η στιγμή, ζήσετε την εμπειρία, την ακούμε πολύ συχνά στις διαφημίσεις. Η προτεραιότητα λοιπόν στην εμπειρία και την απόλαυση έχει άμεση συνάρτηση με το σχετικισμό που θα δούμε σε λίγο, ότι όλα είναι σχετικά, δηλαδή δεν υπάρχει μία αλήθεια, διότι δεν υπάρχει ένα μέτρο να κρίνουμε τα πράγματα. Λέγαμε για μας οι εντολές του Θεού, ας πούμε, έτσι. Το μέτρο με το οποίο κρίνουμε τα πράγματα είναι αν εγώ αισθάνομαι καλά. Στην εωτερικότητα, αν άκουγαν ότι κάποιος πήγε για μοναχός ή μοναχή, έκλαιγαν, πω πω, και είχε και πτυχίο. Ήταν μια αποτυχία δηλαδή. Πάει και αχρηστεύει τον εαυτό του, πάει και κλείνεται σε μοναστήρι. Αποδοκιμασία πλήρης. Η μεταμοντέρνα στάση σε αυτό δεν είναι απορριπτική. Όπως κάποιος πάει στο χωριό του, αφήνει την πόλη και πάει και καλλιεργεί τον κήπο του, βρίσκοντας έτσι την ηρεμία, ο άλλος βρήκε την ηρεμία στο Άγιον Όρος. Αφού έτσι ο άνθρωπος αυτός αισθάνεται, αφού του δίνει ευχαρίστηση, αυτό κανένα πρόβλημα. Στην προνεωτερικότητα, στην παραδοσιακή δηλαδή κοινωνία, στον έρωτα υπήρχε διακριτική απόσταση. Δεν μιλούσαν πολύ για έρωτα στην παραδοσιακή κοινωνία. Υπήρχαν κάποια ερωτικά δημοτικά τραγούδια, αλλά έπρεπε οι άνθρωποι να κρατιούνται σε απόσταση και δεν μπορούσαν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Να παντρευτούν δηλαδή όποιον θέλουν, να τα φτιάξουν με όποιον θέλουν. Όταν ήταν ασυμβίβαστος ο έρωτας με την κοινωνία, η έκφραση ήταν ο θάνατος. Είχαμε αυτοκτονίες ενίοτε. Στην εωτερικότητα, μετά την παραδοσιακή κοινωνία, όμως ο έρωτας έγινε δικαίωμα. Έσπασε τα όρια των θεσμών και των οικογενειών. Μπορώ να τα φτιάξω και να παντρευτώ με όποιαν ή όποιον θέλω εγώ και δεν θα με ελέγχουν ούτε θεσμοί ούτε η οικογένεια. Διαθέτει όμως ένα υπερεγώ, κάποιους κανόνες δηλαδή, ο έρωτας στην εωτερικότητα, όπως την πιστότητα. Να είναι πιστός ο ένας τον άλλον. Στη μετανεωτερικότητα όμως, ο έρωτας είναι αντιφατικός, συχνά συγχυτικός, προκλητικός και αμφισβητεί την ανάγκη για πιστότητα. Θα έχουμε πιστότητα ο ένας τον άλλο αν το έχουμε συμφωνήσει. Εάν συμφωνήσαμε να είναι ανοιχτή η σχέση μας, ποιον ενοχλούμε? Κανένα πρόβλημα. Αυτό έχει να κάνει με την καινούργια ηθική. Οι δεσμοί των ανθρώπων στην παραδοσιακή κοινωνία, στην προνεωτερικότητα, ήταν φυσικοί δεσμοί, δηλαδή μας συνέδεε η συγγένεια και τα έθιμα, οι δεσμοί αίματος και ο τόπος. Ήμασταν στο ίδιο χωριό. Στην εωτερική κοινωνία, οι δεσμοί των ανθρώπων είναι νομικοί, διότι πλέον φτιάχνουμε σωματεία, συλλόγους, κόμματα κλπ. Συνδεόμαστε με άλλο τρόπο. Δεν μας δεσμεύει η οικογένεια και το χωριό και η φύση. Στη μετανεωτερικότητα τώρα, οι δεσμοί μας είναι τα δίκτυα. Είναι προσωπικοί, ψηφιακοί. Ενός νέου στην ηλικία σας μπορεί οι σχέσεις του να αποτελούνται από ένα αγόρι στην Κορέα και ένα κορίτσι στη Βραζιλία και να μιλάνε συγκεκριμένες ώρες. Αυτό είναι το δίκτυό τους. Δίκτυο, έτσι, όχι σχέση. Αλλά την εκλαμβάνουν νομίζω σαν σχέση.
Το άτομο στη μετανεωτερικότητα καταξιώνεται όταν γνωρίζει και φροντίζει τις επιθυμίες και τα συναισθήματά του, όταν αντλεί τη μέγιστη δυνατή ευχαρίστηση, όταν γίνεται σεβαστή η υποκειμενική αλήθειά του και όταν δεν χρειάζεται να λογοδοτεί για τις αντιφάσεις του. Να απολογείται δηλαδή για αυτά που κάνει που φαίνεται να είναι αντιφατικά, άλλα χτες, άλλα σήμερα. Οι στόχοι και τα ιδανικά στην προνεωτερική κοινωνία ήταν να διατηρήσουμε τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή, όταν εγώ πεθαίνω, να παραδώσω τον κόσμο στο βαθμό που με αφορά και έχω ευθύνη, όπως τον βρήκα. Αυτό ήταν το ιδεώδες της παραδοσιακής κοινωνίας. Δεν ήθελε να αλλάξει κάτι. Η νεωτερικότητα έφερε το όραμα της αλλαγής του κόσμου. Θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο. Και γι' αυτό υπήρξαν ιδεολογίες και κινήματα. Στη μετανεωτερικότητα έχουμε έναν ιδιωτικό ευδαιμονισμό. Κόσμος, τι είναι αυτό? Σημασία έχει εγώ να τη βρίσκω. Εγώ να περνάω καλά. Το σεξ στην παραδοσιακή κοινωνία ήταν απλώς ανεκτό, εντός του γάμου δηλαδή. Στην νεωτερικότητα έγινε δικαίωμα και στη μετανεωτερικότητα παιχνίδι. Η πίστη, που είναι το κύριο θέμα μας σήμερα, στην παραδοσιακή κοινωνία ήταν αυτονόητη. Στην παραδοσιακή κοινωνία μέχρι το 1700-1800 δεν υπάρχουν άθεοι. Μέχρι που εμφανίζεται ο διαφωτισμός. Στην Ελλάδα λίγο αργότερα. Αν διαβάσετε Παπαδιαμάντη, θα δείτε ότι μπορεί να υπάρχουν πολλοί αμαρτωλοί, άνθρωποι αλειτουργητοί, αλλά δεν είναι άθεοι. Αρχίζουν να εμφανίζονται κάποιοι άθεοι στην Αθήνα του Παπαδιαμάντη, όταν επηρεάστηκαν από ιδέες που ήρθαν από τη Δύση. Δεν έχει άθεος η παραδοσιακή κοινωνία. Η αθεία εμφανίζεται με την νεωτερικότητα. Γιατί? Δυσκολεύομαι να πιστέψω. Δεν χωράει στη λογική μου αυτό. Στη μετανεωτερικότητα γίνεται δεκτή η πίστη, φίλοι ακρότες. Πολύ καλό, αν σε βοηθάει να είσαι ήρεμος, αν τη βρίσκεις με τον εαυτό σου. Δεν ενδιαφέρει σε ποιο Θεό πιστεύεις. Σημασία έχει ότι σου δίνει ηρεμία, νόημα ζωής, πνευματικότητα που λέμε. Η αλήθεια στην παραδοσιακή κοινωνία ήταν αναμφισβήτητη. Στη νεωτερική, αμφισβητήσιμη. Στη μετανεωτερική, αδιάφορη. Δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, επειδή δεν υπάρχει σταθερό σημείο αναφορά στον κόσμο. Και από εκεί θα έχετε ακούσει φράσεις σημερινών ανθρώπων, κυρίως νέων, ποιος είμαι εγώ να το κρίνω αυτό. Εδώ δεν πρόκειται για το χριστιανικό «μην κατακρίνετε», δεν προέρχεται από εκεί. Αλλά πηγάζει από το ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο αναφοράς. Ο Γκράχαμ Γκριν γράφει κάπου «Σαν παιδιά σε άμαξα, ταξίδευαν σε απέραντες αποστάσεις, χωρίς καμία επίγνωση του προορισμού τους».

Έτσι λοιπόν, φίλοι ακροατές, με βάση όλα αυτά που είπαμε, η μεταμοντέρνα ηθική βασίζεται στη συνένεση και μόνο. Να συμφωνώ δηλαδή για κάτι. Δεν υπάρχει για τη μετανεωτερικότητα σταθερή πηγή ηθικής. Για μας χριστιανούς έχουμε το Ευαγγέλιο, ας πούμε, έτσι. Ηθικό είναι οτιδήποτε στο οποίο συνενούν οι ενήλικες για σήμερα. Εάν κάποιοι ενήλικες συνενούν σε κάτι και δεν βλάπτουν τον άλλο, εννοείται είναι ηθικό. Γι' αυτό και η ερωτική πιστότητα δεν έχει μια εσωτερική δική της σημασία. Υπάρχει μόνο αν έχει συμφωνηθεί και εμφανίστηκαν, όπως είπαμε, ανοιχτές σχέσεις, μη διαδικές. Δηλαδή υπάρχουν ζευγάρια τα οποία συμφωνούν να έχουν μια ανοιχτή σχέση χωρίς να ενοχλούνται. Τώρα αν αυτό είναι σχέση, είναι μια άλλη κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι χριστιανικό πάντως. Μπορούμε εδώ να εντοπίσουμε ορισμένα ανησυχητικά σημάδια, λέει ο πατήρ Βασίλειος Θερμός. Καθώς η διαφήμιση έγινε υπέρτατη τέχνη, παίζει. Και παίζοντας, αποδομεί σύμβολα της ανθρωπότητας. Μπορεί να δείτε ένα βίντεο κλιπ με μια παροδία της Οδυσσίας και να καταλήγει να διαφημίζει τσιγάρο. Μπορεί να δείτε σε ένα βίντεο κλιπ μια παροδία του μυστικού δείπνου και να καταλήγει να διαφημίζει τσιγάρο ή ένα ουίσκι. Δηλαδή, χρησιμοποιεί η διαφήμιση την τέχνη. Όπως χρησιμοποιεί και την παράδοση, βέβαια. Υπάρχουν συζητήσεις έντονες για το αν ένα έργο τέχνης προσβάλλει κάποιες αξίες. Θυμηθείτε την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Η τέχνη και η διαφήμιση αποδομούν σύμβολα της ανθρωπότητας, το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό, με την έννοια ότι αφαιρεί στηρίγματα και είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Η διαρκής αποδόμηση δημιουργεί μηδενισμό. Η αποθέωση του υποκειμενικού νοήματος ακυρώνει τον πολιτισμό. Έτσι προκύπτει και η προσβολή του θείου στην τέχνη. Έγραψα με αφορμή τα γεγονότα στην Εθνική Πινακοθήκη ένα κείμενο. Αναφέρεται όταν ένας βουλευτής πέταξε στο πάτωμα εκτιθέμενα έργα στην Εθνική Πινακοθήκη θεωρώντας τα βλάσφημα. Έγραψε, λέει ο πατήρ Βασίλειος, ένα κείμενο στο οποίο το επιχείρημά μου δεν είναι «Δεν τρέπεστε να προσβάλλετε την Παναγία και τον Χριστό». Δεν μίλησα με τη γλώσσα του χριστιανού που προσευλήθη. Έφερα άλλα επιχειρήματα. Προφανώς για να τα ακούνε όλοι, έτσι, γιατί εμείς οι χριστιανοί δεν μπορεί να συμφωνούμε με ένα βλάσφημο έργο, αλλά οι άλλοι που μας ακούνε πρέπει να τους μιλήσουμε με κάποιο διαφορετικό τρόπο για να μας ακούσουν, αν μας ακούσουν. Έφερα άλλα επιχειρήματα, λέει, ότι αποδομούνται σιγά σιγά πολιτισμικά μεγέθη. Το ίδιο ισχύει για οποιαδήποτε θρησκεία. Αυτό, μακροπρόθεσμα, βουλιάζει την κοινωνία στο μηδενισμό. Πρέπει να υπάρξει μια συμμαχία υπέρ των θρησκειών, ακόμη και αν διαφωνούμε. Δηλαδή και οι άθεοι πρέπει να προστατέψουν τις θρησκείες, επειδή παρέχουν νόημα ζωής στον κόσμο. Και επειδή ο μηδενισμός είναι πολύ κακό πράγμα για την ανθρωπότητα. Όλα αυτά τα λέμε για να κρατάμε στο μυαλό μας το τι σημαίνει πίστη σήμερα. Καλούμε κάποιον στην πίστη, αλλά αυτός ο άνθρωπος ζει και αναπνέει μέσα σε αυτό το κλίμα. Για να μην πάμε μακριά, εσείς λόγω ηλικίας, λέει στους νέους, ζείτε και αναπνέετε μέσα σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα που περιέγραψα. Και πρέπει να αναρωτηθείτε πώς αντιμετωπίζετε αυτό το κλίμα, τι αντίδοτα χρησιμοποιείτε. Αν με λίγα λόγια η πίστη σας είναι ταυτοτική, δηλαδή μας δίνει μια ταυτότητα, επειδή είστε Έλληνες ή ίσως και εθνικιστές, ή αν το αντίδοτο που χρησιμοποιείτε είναι ο πουριτανισμός, ότι είμαι καθαρός δηλαδή, και εννοούμε εδώ από τα σεξουαλικά αμαρτήματα, αυτό κυρίως είναι ο πουριτανισμός, δηλαδή μπορεί ένας χριστιανός να έχει 5 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα ή 15 σπίτια, και αν δεν έχει κάποια αμαρτωλή σεξουαλική σχέση θεωρεί ότι είναι άγιος. Λοιπόν, προχωράμε. Δηλαδή,
πρέπει να ανακαλύψετε, λέει στους νέους ο πατήρ Βασίλειος, την αληθινή πίστη, την οποία όλα αυτά έρχονται να υπονομεύσουν. Τα αντίδοτα πολλές φορές τα κινητοποιούμε ασυνείδητα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι, παραδείγματος χάρη, τώρα, λόγω της επίδρασης του μεταμοντέρνου, εγώ χρησιμοποιώ αυτό το αντίδοτο, δηλαδή έφτιαξα έτσι την πίστη μου. Αυτά δεν τα παίρνουμε είδηση. Για να τα βγάλουμε πέρα με αυτή την εξωτερική πλημμύρα, ενεργοποιούμε μοντέλα πίστης, τα οποία μπορεί να μην είναι αληθινά.

Να δούμε και λίγο ποιες επιπτώσεις υπάρχουν στον ψυχισμό από όλα αυτά. Υπαρξιακό άγχος και αίσθημα κενού είναι πολύ συνηθισμένα στην εποχή μας. Κατάθλιψη και αυτοκαταστροφικότητα. Δεν είναι ότι κάθε κατάθλιψη και κάθε αυτοκαταστροφικότητα οφείλονται σε αυτά. Κατάθλιψη και αυτοκαταστροφικότητα είναι πιο συχνά σήμερα, διότι μένει μετέωρος ο ψυχισμός. Εθιστικές συμπεριφορές, αφού πρωτεύουν η απόλαυση και η εμπειρία. Ιδιώτευση και απομόνωση με ναρκισσιστικά αιτήματα. Εννοώ εδώ ότι οι κοινωνικές ομάδες συσπυρώνονται για να ζητήσουν κατοχύρωση κάποιων αιτημάτων τους, τα οποία όμως είναι μεταμοντέρνα στη φύση τους. Υπάρχουν και επιπτώσεις στα ανθρώπινα συστήματα. Στην οικογένεια πάντα υπήρχε το χάσμα των γενεών. Σε αυτό προστίθεται τώρα και μια κρίση νοήματος και χαλάρωση της συνοχής της οικογένειας. Η κοινωνία μετατρέπεται σε άθροισμα ατόμων χωρίς συλλογικό όραμα. Επίσης μειώνεται η ελκυστικότητα των θρησκειών λόγω της σχετικοποίησης. Το ότι δηλαδή δεν αναγνωρίζω καμιά απόλυτη αλήθεια στη ζωή μου. Άρα και σε καμιά θρησκεία. Αν μπορώ να πάρω ένα άδειο πιάτο και περνώντας από τον μπουφέ να φτιάξω τη μερίδα μου, γιατί να κάθομαι στο τραπέζι και να περιμένω τι θα μου φέρει ο σερβιτόρος. Δημιουργούνται δηλαδή ιδιωτικές πίστες, ιδιωτικές θεολογίες που αποτελούν συραφή διαφόρων πραγμάτων. Έτσι ακούει κανείς ανθρώπους οι οποίοι κατά τα άλλα δηλώνουν χριστιανοί και τρεις φορές το χρόνο μπορούν να κοινωνούν, να λένε «το κάρμα μου δεν ήταν καλό σήμερα» και το εννοούν, δεν το λένε ως αστείο, ή «σε μια άλλη ζωή εγώ θα ήμουν» ή «θα είμαι», τα ζώδια βέβαια θα έλεγα εγώ και ούτω καθεξής. Εννοώ δηλαδή ότι δημιουργείται ένας μπουφές με χριστιανισμό, βουδισμό κλπ. Μιλάμε για ατομικές, επιλεκτικές θρησκευτικότητες που ονομάζονται πνευματικότητα. Τι είναι αλήθεια λοιπόν μέσα σε όλα αυτά και γιατί μιλάμε για Θεό και πίστη? Γιατί ο Χριστός, όπως ξέρετε, δήλωσε «εγώ είμαι η αλήθεια». Αλήθεια είναι, όπως λέει και η λέξη, αυτό που αξίζει να μην περάσει στη λύθη, να μην λησμονηθεί. Η πρόταση συνεχίζεται. Επειδή αποτελεί κάτι ουσιώδες, άρα πρέπει να διδαχθεί και να μεταδοθεί στους νεότερους. Πρέπει εγώ να το έχω χωνέψει πριν.

Ποια άποψη έχει, ας πούμε, η Εκκλησία για αυτό το θέμα? Τι προτείνει? Ποια είναι η ηθική της Εκκλησίας για εκείνο το θέμα? Δεν ισχύει στο χριστιανισμό ότι ανοίγουμε στην τάδε σελίδα, τραβάμε το σιρτάρι και λέμε ποια είναι η αλήθεια? Όλα καθορίζονται από το πρόσωπο του Χριστού. Η ειδοποιώς διαφορά του χριστιανισμού έγκυται στο ότι η αλήθειά του είναι ένα πρόσωπο. Έτσι δεν σχετικοποιείται ανάλογα με τα στάδια του δυτικού πολιτισμού, όπως συμβαίνει με χώρους στον οποίο η αλήθεια είναι άποψη, ιδέα, σύστημα. Όταν η αλήθειά σου είναι ένα σύνολο απόψεων, ιδεών, ένα σύστημα, καθώς αλλάζουν οι εποχές και οι αιώνες, πρέπει να προσαρμοστούν οι ιδέες αυτές για να είναι σε διάλογο με το εκάστοτε σήμερα. Όταν η αλήθειά σου είναι το θεϊκό πρόσωπο, δεν έχεις να προσαρμόσεις ιδέες. Φυσικά πρέπει να μάθουμε πώς μεταφράζεται η παρουσία του Χριστού και αυτό που ο Χριστός φέρνει στην εωτερικότητα, στη μετανεωτερικότητα, στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Αφρική, στην Ασία, οπουδήποτε. Αυτό δεν είναι σχετικοποίηση της αλήθειας λόγω αλλαγής εποχής, αλλά είναι πώς το πρόσωπό του, του Χριστού δηλαδή, βιώνεται σε διαφορετικές συνθήκες. Το ίδιο πρόσωπο όμως. Η κλίση μας είναι να βιώσουμε το Χριστό. Οι συνθήκες αλλάζουν. Και γι' αυτό πάντα είναι έγκυρη η αλήθεια του χριστιανισμού, αλλά χρειάζεται κατάλληλη διατύπωση. Έτσι λοιπόν έχω την αίσθηση, και το έχω υποστηρίξει αυτό και γραπτός και προφορικά σε χώρους ενηλίκων, ότι η μετανεωτερικότητα μας πιέζει για έναν πιο υπαρξιακό χριστιανισμό. Να ενδιαφέρει πραγματικά δηλαδή την ύπαρξή μας, να δίνει απαντήσεις στο υπαρξιακό θέμα, φίλοι ακρότες, ο χριστιανισμός, όχι δηλαδή από συνήθεια. Δεν στέκονται στην εποχή μας χριστιανισμοί ταυτοτικοί, δηλαδή είμαι Έλληνας, άρα είμαι χριστιανός. Δεν και καλά. Δεν στέκονται χριστιανισμοί πουριτανικοί, δηλαδή απλά απέχω από το σεξ, οπότε είμαι καθαρός, και τυπολατρικοί. Τίποτα από αυτά. Θα σταθεί μόνο ένας υπαρξιακός χριστιανισμός, στον οποίο ο άνθρωπος έχει φτιάξει ουσιαστική σχέση με το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο σημαίνει εμπιστοσύνη, ικανότητα να έρθω κοντά, να αγαπήσω και να εμπιστευτώ. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι ιδιωτικό θέμα. Είναι ενσαρκωμένο μέσα στην Εκκλησία ως σώμα των πιστών. Αλλιώς, άμα μείνω μόνος μου με την πίστη μου, θα χαθώ μέσα στην ατομική φαντασία και τη βούληση. Εν ολίγης, αν θέλουμε να υπερασπιστούμε ζωντανά την πίστη μας, μέσα στον μεταμοντέρνο χυλό, χρειάζεται να τη βιώνουμε ουσιαστικά. Στο βαθμό που η προσωπική μας σχέση με τον Χριστό θα αποκτήσει βάθος, θα είμαστε ικανοί να εξηγούμε στους συνομιλίκους μας γιατί αξίζει να τον εμπιστευτούν και γιατί η αλήθεια δεν είναι σχετική. Τελειώνουμε με ποίηση. Ανάσανα τόσο σκοτάδι που άρχισαν στην εκπνοή μου να τεινάζονται άστρα. Αντώνης Φωστιέρης.

Ακούτε τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, η σιωπή του Θεού και η βουή του κόσμου, το βιβλίο που διαβάζουμε, και να δούμε και λίγο τον πρόλογο του βιβλίου, ο οποίος είναι γραμμένος από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κύριο Φιλόθεο. Η παρούσα έκδοση αποτελεί, λέει, τον καρπό μιας βαθιάς εκκλησιαστικής εμπειρίας, της έκτης Πανελλήνια Συνάντησης Ορθοδόξων Νέων, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του μακριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, στους πάντοτε φιλόξενους χώρους της κατασκήνωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Αυλώνα Αττικής, με κεντρικό θέμα «Ψάχνοντας την αλήθεια», με κεφαλαίο το Α, «μέσα στη σύγχυση». Οι εισηγήσεις που συγκεντρώνονται στον παρόντα τόμο δεν συνιστούν απλώς καταγραφή λόγων, αλλά μαρτυρία μιας βιωμένης, ζωντανής εμπειρίας. Μιας εμπειρίας που γεννήθηκε μέσα από τη συνάντηση προσώπων, την ανταλλαγή λόγου και την κοινή αναζήτηση νοήματος. Η θεματική της συνάντησης αγγίζει έναν από τους πλέον κέριους άξονες της σύγχρονης ανθρώπινης ύπαρξης. Ζούμε σε μια εποχή όπου η πληροφορία πολλαπλασιάζεται με ηλικιώδη ρυθμό. Οι δυνατότητες επιλογών διευρύνονται, ενώ ταυτόχρονα η βεβαιότητα υποχωρεί και η αλήθεια συχνά σχετικοποιείται. Μέσα σε αυτό το ρευστό και πολύπλοκο πλαίσιο, ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ο νέος καλείται να χαράξει πορεία, να λάβει αποφάσεις και να συγκροτήσει ταυτότητα, συχνά χωρίς σταθερά σημεία αναφοράς. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού και κοινότητα ζωής δεν στέκεται αδιάφορη απέναντι σε αυτή τη συνθήκη. Δεν προσφέρει απλώς απαντήσεις σε ερωτήματα, αλλά προσκαλεί σε διαφορετική στάση ζωής, σε πορεία σχέσης, ελευθερίας και αλήθειας. Στην Ορθόδοξη θεολογική παράδοση, η αλήθεια δεν νοείται ως αφηρημένη έννοια ή ιδεολογική κατασκευή, αλλά ως αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο και ως δυνατότητα κοινωνίας μαζί Του. Είναι εμπειρία που βιώνεται εντός της Εκκλησίας, στη λειτουργική ζωή, στη μυστηριακή πραγματικότητα, στην καθημερινή άσκηση της αγάπης και της σχέσης. Η αναζήτηση της αλήθειας, επομένως, δεν είναι μια ατομική διανοητική περιπέτεια, αλλά μια εκκλησιαστική πορεία, μια δυναμική πορεία μεταμόρφωσης, κατά την οποία ο άνθρωπος καλείται να υπερβεί τον ατομισμό και να εισέλθει στη λογική της κοινωνίας. Μέσα σε αυτή την πορεία η σύγχυση δεν λειτουργεί μόνο ως εμπόδιο, αλλά και ως ευκαιρία για βαθύτερη αναζήτηση, για αυθεντικότερη σχέση, για ουσιαστικότερο διάλογο. Ιδιαίτερη θέση σε αυτή τη διαδικασία κατέχει η νεότητα. Η νεότητα δεν αποτελεί απλώς ένα ηλικιακό στάδιο, αλλά μια δυναμική κατάσταση ύπαρξης που χαρακτηρίζεται από έντονη αναζήτηση, δημιουργική ανησυχία και δίψα για αυθεντικότητα. Οι νέοι θέτουν ουσιαστικά ερωτήματα για την ταυτότητα, την ελευθερία, την αγάπη, το Θεό. Αμφισβητούν, αναζητούν, δοκιμάζουν, αγωνίζονται και μέσα από αυτή τη διαδικασία οικοδομούν τη σχέση τους με τον κόσμο και τον εαυτό τους. Η ποιμαντική διακονία της Εκκλησίας δεν αντιμετωπίζει αυτή την αναζήτηση ως απειλή, αλλά ως ευλογία. Η σχέση ποιμένωσας Εκκλησίας και νεότητας δεν είναι σχέση διδασκαλίας από τη μία και παθητικής αποδοχής από την άλλη, αλλά σχέση ζωντανού διαλόγου. Οι νέοι δεν αποτελούν ένα αόριστο μέλλον της Εκκλησίας, αλλά το συγκεκριμένο ζωντανό παρόν της. Είναι ενεργά μέλη του σώματός της, φορείς χαρισμάτων και μαρτυρίας. Η ποιμένουσα Εκκλησία καλείται να τους ακούσει προσεκτικά, να συνοδοιπορήσει μαζί τους και να φωτίσει την πορεία τους, χωρίς να περιορίζει την ελευθερία τους. Παράλληλα, οι νέοι καλούνται να προσεγγίσουν την εκκλησιαστική ζωή όχι ως σύστημα κανόνων ή περιορισμών, αλλά ως πρόταση ζωής που οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Η εμπειρία της Εκκλησίας δεν αναιρεί την προσωπικότητα, αλλά την ολοκληρώνει. Δεν καταργεί την αναζήτηση, αλλά της δίνει προσανατολισμό. Μέσα στην Εκκλησία, η ελευθερία αποτελεί άθλημα και δυνατότητα σχέσης.
μέσα από την υπέρβαση του εγωκεντρισμού και την έμπρακτη αγάπη που γίνεται τρόπος ύπαρξης. Οι εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο αναδεικνύουν μέσα από ποικιλία προσεγγίσεων αυτή τη δυναμική συνάντηση. Θεολόγοι, κληρικοί και επιστήμονες από το χώρο της ψυχικής υγείας και των ανθρωπιστικών επιστημών προσεγγίζουν το ζήτημα της αλήθειας από διαφορετικές οπτικές, οι οποίες όμως συγκλίνουν σε ένα κοινό σημείο, την ανάγκη για ένα λόγο αυθεντικό, διαλογικό και υπαρξιακά ουσιαστικό. Η συνάντηση θεολογίας και ψυχολογίας, πίστης και εμπειρίας δεν οδηγεί σε σύγχυση, αλλά σε βαθύτερη κατανόηση του ανθρώπου ως προσώπου, ως όντως προορισμένου για σχέση. Εξίσου σημαντική υπήρξε και η βιωματική διάσταση της συνάντησης, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από τις ομάδες αναστοχασμού, τη λειτουργική ζωή, την κοινή συμβίωση και τις παράλληλες δραστηριότητες. Εκεί ο λόγος δεν παρέμεινε θεωρητικός, αλλά έγινε εμπειρία. Οι συμμετέχοντες δεν περιορίστηκαν στο ρόλο του ακροατή, αλλά έγιναν συμμέτοχοι σε μια διαδικασία κοινής αναζήτησης. Δημιουργήθηκε έτσι ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ελευθερίας, όπου η διαφορετικότητα δεν αποτέλεσε εμπόδιο, αλλά πηγή εμπλουτισμού. Ο παρόν τόμος φιλοδοξεί να μεταφέρει κάτι από το πνεύμα αυτής της εμπειρίας, λέει ο κύριος Φιλόθεος. Δεν υποκαθιστά τη ζωντανή συμμετοχή, αλλά λειτουργεί ως προέκτασή της. Απευθύνεται όχι μόνο σε όσους συμμετείχαν στη συνάντηση, αλλά και σε κάθε αναγνώστη που βρίσκεται σε πορεία αναζήτησης. Σε κάθε άνθρωπο που προβληματίζεται, αμφιβάλλει και αναζητά αλήθεια μέσα σε ένα κόσμο σύνθετο και συχνά αντιφατικό. Η Εκκλησία δεν φοβάται τα ερωτήματα ούτε τις ενδεχόμενες αντιρρήσεις. Αντιθέτως, τα υποδέχεται ως αφετηρία διαλόγου και ευκαιρία συνάντησης. Η αλήθεια δεν επιβάλλεται, αλλά αποκαλύπτεται μέσα στη σχέση. Και αυτή η σχέση δεν είναι στατική, αλλά ενεργή και δυναμική, σε μια πορεία διαρκούς μεταμόρφωσης. Στην πορεία αυτή η νεότητα διαδραματίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Ως δύναμη ανανέωσης, ως φορέας ελπίδας, ως μαρτυρία ότι η αναζήτηση της αλήθειας παραμένει ζωντανή. Με αισθήματα ευγνωμοσύνης προς τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπό μας, κύριο Ιερώνυμο, που μπορεί να φουγκράζεται με γνησιότητα τις ανάγκες των νέων, τον καλό του συνεργάτη, διευθυντή της κατασκήνωσης, Σεβαστιανό Ανδρεάδη, τους αγαπητούς συνεργούς εν Χριστώ στην ποιμαντική διακονία της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Αλέξη Λάπα και Νίκη Δράγου, που έχουν και την κύρια ευθύνη της διοργάνωσης των πανελληνίων αυτών συνεδρίων, και προς όλους όσοι εργάστηκαν με ζήλο και συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της συνάντησης και της έκδοσης του παρόντος τόμου, και έχοντας την ελπίδα ότι οι σελίδες αυτές θα αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω προβληματισμό και πνευματική καλλιέργεια, παραδίδουμε το έργο αυτό ως μια ταπεινή μαρτυρία της κοινής μας πορείας προς την αλήθεια. Η θεολόγος που καταγράφεται εδώ να αποτελέσει αφορμή για ουσιαστικό διάλογο, διαρκή εμβάθυνση και αυθεντική συνάντηση με τον εαυτό μας, με τον συνάνθρωπο και τελικά με τον ίδιο τον Χριστό, που είναι για όλους μας η οδός και η αλήθεια και η ζωή.

Εδώ θα σας αφήσουμε αφού θυμίσουμε τον τίτλο του συλλογικού τόμου από τις εκδόσεις Εν Πλώ που μας συντρόφευσε και σήμερα, «Η σιωπή του Θεού και η βουή του κόσμου». Πιστεύω ότι τέτοια βιβλία μας βοηθούν να καταλάβουμε περισσότερο εμάς τους χριστιανούς σε ποιο κόσμο ζούμε και να φερθούμε με τρόπο που μπορεί να μας ακούσει αυτός ο κόσμος, χωρίς προφανώς να αλλάζουμε τίποτα από το Χριστό και το Ευαγγέλιο, αλλά να το δίνουμε με έναν τρόπο που μπορεί έστω να μας ακούσει ο σημερινός κόσμος και μετά ας αποφασίσει τι θα κάνει, αλλά να μας ακούσει, να πει δηλαδή ότι αυτοί έχουν κάτι να μου πούν, όχι για μια παλιά εποχή αλλά για τη σημερινή. Να είστε καλά, γεια σας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας, στη Γεθσημανή, υπάρχει σε προσκυνητάρι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το ιστορικό της Αγίας εικόνας έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αρχαιογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή ονόματι Τατιανή της Ρωσικής Ιεράς Μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή, η οποία της είπε: «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε: «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει: «Τότε να με αγιογραφήσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε: «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφήσεως και της είπε: «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άμφια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει: «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην Ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η Ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την Ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζον κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα. Η εικόνα του οράματος ήταν μέσα σε αυτό το κελί πραγματική, αχυροποίητος, η εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτά, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία στη μοναχή και της λέγει: «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου στη Γεθσημανή». Και έτσι και ακριβώς

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μεν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, σύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ισόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίζ μη αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους

Αναστάσα Μαρία μου, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάββα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου, και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού Κύπρου» των εκδόσεων «Άθος». Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

πνευματική αυτή σχέση της Μαρίας με τον γέροντα Ιωσήφ έφτασε στο τέλειο πλήρωμά της το 1993, το έτος που θα σφράγιζε την είσοδο της Μαρίας σε ένα νέο πνευματικό στάδιο και σε μία νέα πνευματική πραγματικότητα. Εκείνο το έτος η Μαρία έλαβε από τα χέρια του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού το μέγα και αγγελικό σχήμα των μοναχών. Μαζί της, δίπλα της και συμμετοχή στην ίδια απόφαση και κλίση ήταν και η αγιασμένη μητέρα της. Πρότυπο αληθινής μητέρας, η Κωνσταντία είχε πάυσει από τότε που γεννήθηκε η Μαρία να έχει προσωπική ζωή και ταύτισε τη ζωή της με τη ζωή και τις αρρώστιες της κόρης της, υπηρετώντας την στις δύσκολες ανάγκες της μέχρι τέλους. Έτσι, όπως συμβάδισε μαζί της στον πόνο και στη χαρά, η Κωνσταντία θα βάδιζε μαζί της τώρα και στην είσοδο στην τάξη των μοναχών. Η μοναχική κουρά τους έγινε κατά τη διάρκεια μιας πολύ συγκινητικής τελετής το βράδυ της 17ης Αυγούστου του 1993 στην Αγία Μονή στην Πάφο. Η Αγία Μονή, γνωστή και με την ονομασία Μονή των Ιερέων, βρίσκεται μεταξύ του μοναστηριού της Χρυσορροιάτισσας και του χωριού Στατός. Σύμφωνα με μεμβράνιο χειρόγραφο που βρήκε ο Εφραίμ ο Αθηναίος, το μοναστήρι αυτό χτίστηκε τον 4ο αιώνα μετά Χριστό από τον Άγιο Ευτύχιο και τον Άγιο Νικόλαο, που αργότερα έγινε επίσκοπος Μύρων της Λυκίας. Το μυστήριο τέλεσε ο τότε εκεί διαμένων ιερομόναχος Αθανάσιος, νυν Μητροπολίτης Λεμεσού, και η πνευματική ανατοχή έγινε από τον γέροντα Ιωσήφ, που ήλθε στην Κύπρο για το γεγονός. Παρόν στο ευλογημένο εκείνο και ιστορικό γεγονός της μοναχικής κουράς μάνας και κόρης, ήταν και ο πνευματικός των δύο γυναικών, ο πατήρ Σοφρόνιος, ο οποίος ανέφερε σχετικά. Εκείνο το βράδυ, η Μαρία, φορώντας τον ολόλευκο χιτώνα, μας φάνηκε τόσο παράξενα όμορφη, σαν να βλέπαμε πρόσωπο αγγέλου.

σε επιστολές της η Μαρία, αμέσως μετά την κουρά της, έγραφε «Για την κουρά μου ήταν κάτι που δεν το φαντάζομαι να σου το περιγράψω. Κι εγώ ήμουν ολόκληρη και η καρδιά μου νόμιζα θα σπάσει. Από χαρά, από συγκίνηση, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ο γέροντάς μας σε κατάσταση όχι γήινη, δεν θα το ξεχάσω, σαν να βρισκόμασταν στα ουράνια. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Νιώθω όμως φόβο για το ότι πήρα το σχήμα, ότι είμαι ανάξια. Όντως είμαι, μήπως δεν κρατήσω τις υποσχέσεις. Ο Θεός να με ελεήσει. Δεν περιγράφονται οι σκηνές που ερχόταν ο γέροντας και μας έπαιρνε από το χέρι να πάμε για τη μεγάλη κουρά. Να βλέπεις τη μητέρα μου με το γέροντα, δύο γεροντάκια να κινούνται σιγά σιγά. Δεν μπορώ να γράψω τι ένιωσα. Ο Θεός να με βοηθήσει να φυλάξω και να τηρήσω όσα υποσχέθηκα την ώρα της κουράς μου. Ο γέροντάς μου ήταν πολύ συγκινημένος και έκλαιγε. Δοξασμένο το όνομά του που με αξίωσε στη μεγάλη χάρη. Ευχαριστώ τον Κύριο και την Θεοτόκο και όλους τους πατέρες και τον γέροντά μου που έκριναν την αμαρτωλότητά μου άξια του αγγελικού σχήματος.

Η μοναχική κουρά της Μαρίας και της μητέρας της δεν δημοσιοποιήθηκε. Γι' αυτό, μέχρι το θάνατό της, λίγοι γνώριζαν για το γεγονός αυτό. Λόγω της ιδιάζουσας κατάστασής τους, οι δύο μοναχές είχαν την ευλογία από τον γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος τις αναδέχθηκε κατά την κουρά τους, να παραμείνουν στο σπίτι τους και να εκτελούν εκεί τον μοναχικό τους κανόνα. Μετά το πνευματικό αυτό σταθμό στη ζωή τους, μητέρα και κόρη συνδέθηκαν ακόμη περισσότερο. Στα πλαίσια της νέας του ζωής έδειξαν ακόμη μεγαλύτερη αυταπάρνηση και έκαναν υπακοή η μία στην άλλη. Έπαιρναν όλες τις αποφάσεις μετά από κοινή συνεννόηση και προσπαθούσαν να εφαρμόζουν τις κοινοβιακές αρχές στην καθημερινή του ζωή όσο ήταν δυνατόν.

η χάρις του μοναχικού σχήματος ήλθε να ενισχύσει τη Μαρία στο τελευταίο στάδιο της ζωής της. Στα λίγα χρόνια που έζησε μετά την κουρά της, η Μαρία διατήρησε ζωντανή τη φλόγα της μοναστικής της ιδιότητας. Ένα περιστατικό που έλαβε χώρα σε ένα από τα προσκυνήματά της στην Ελλάδα κατά την περίοδο εκείνη αποδεικνύει έντονα το γεγονός αυτό. Μαζί με τον Κύπριο Σάβα Χατζηγαβριήλ, κάτοικο τότε Θεσσαλονίκης και νυν πρωτοπρεσβύτερο στην Μητρόπολη Λεμεσού, επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας της Πορταριάς στον Βόλο. Ζούσε τότε ακόμη η Οσία Γερόντισσα Μακρίνα, ηγουμένη της Μονής. Οι δύο προσκυνητές κάθονταν στο αρχονταρίκι και περίμεναν την Γερόντισσα για να πάρουν την ευχή της. Ήταν η πρώτη επίσκεψη και των δύο στην Πορταριά. Κάποια στιγμή μπήκε στο αρχονταρίκι η Γερόντισσα. Στάθηκε ακίνητη και κοίταζε τη Μαρία προσεκτικά. Αυτό κράτησε μερικές στιγμές και τελικά είπε στην Μαρία: «Είσαι μοναχή εσύ». «Όχι, δεν είμαι», απήντησε η Μαρία, διότι δεν είχε ευλογία από τον γέροντα Ιωσήφ να λέει ότι ήταν μοναχή. «Μην το αρνείσαι, είσαι μοναχή», είπε για δεύτερη φορά η γερόντισσα. «Δεν είμαι», επανέλαβε η Μαρία. «Είσαι, και μάλιστα είσαι μεγαλόσχημη μοναχή», είπε ξανά με έμφαση η γερόντισσα. Μετά από αυτό η Μαρία δεν επέμενε πλέον. Απλώς εξήγησε στη γερόντισσα τον λόγο για τον οποίο αρνήθηκε να πει την αλήθεια εξ αρχής. Αφού μίλησαν οι τρεις τους για λίγο, η γερόντισσα φρόντισε να δώσουν οι αδελφές ένα δωμάτιο στον Σάβα για να ξεκουραστεί, επειδή είχαν μεγάλο ταξίδι με το αυτοκίνητο μπροστά τους, και πήρε μαζί της την Μαρία. Η γερόντισσα τότε κάλεσε τις αδελφές σε σύναξη και ζήτησε από την Μαρία να τους μιλήσει. Η Μαρία ήταν τότε ήδη στο αναπηρικό καροτσάκι. Την έβαλαν στο κέντρο της αίθουσας και κάθισαν γύρω της να την ακούσουν. Αυτό ήταν κάτι πολύ ασυνήθιστο, διότι η γερόντισσα έβλεπε πρώτη φορά την Μαρία. Ωστόσο, με την χάρη του Θεού που ενικούσε μέσα της, μπόρεσε να διακρίνει τα πνευματικά μέτρα της Μαρίας και ήξερε ότι οι αδελφές θα ωφελούνταν από τους λόγους της. Χρόνια αργότερα, ο πατήρ Σάβας Χατζηγαβριήλ έμαθε κάτι πολύ σημαντικό από την γερόντισσα Μαρία, νυν ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Γλυκοφιλούσας στη Ραψάνη και παλαιά μοναχή στην Πορταριά. Όταν η Μαρία επισκέφθηκε την Μονή της Πορταριάς, η γερόντισσα Μαρία ήταν ακόμη νεαρή μοναχή. Θυμόταν λοιπόν ότι εκείνη την ημέρα η γερόντισσά τους Μακρίνα είχε πει σε κάποιες αδελφές: «Σήμερα θα μας επισκεφτεί ένας άνθρωπος του Θεού». Λίγο αργότερα έφτασε στο μοναστήρι η Μαρία.

Ο χρόνος με το πέρασμά του έπαιρνε μαζί του και τις λιγοστές δυνάμεις, τα λίγα ίχνη υγείας που είχε στη διάθεσή της η Μαρία. Χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, το μαρτύριο της Μαρίας γινόταν όλο και πιο φοβερό. Σε επιστολές της, κατ' εκείνα τα τελευταία χρόνια, οι αποκαλυπτικές λεπτομέρειες με τις οποίες περιγράφει τη μαρτυρική της ζωή είναι συγκλονιστικές. Εγώ, με τις αμαρτίες μου που φαίνεται να είναι πολλές και δεν μετανόησα σωστά, βασανίζομαι και υποφέρω τα μέγιστα. Από την κορτιζόνη που παίρνω αφαιρείται όλο το ασβέστιο και τα οστά μένουν κούφια. Η αυξητική ορμόνη πιέζει τα οστά και σπάνε, εξαρθρώνονται και μετακινούνται. Η Μαρία η ψηλή έχει γίνει η Μαρία η καμπούρα. Η πόνη μου είναι πολύ και η ψυχική οδύνη που δεν μπορώ να κινηθώ, να κάνω τα απαραίτητα πνευματικά, είναι μεγάλη. Μόνο με το αναπηρικό βοήθημα κινούμε. Μόνη μου καθόλου. Να πάρω το πιάτο μου στο τραπέζι είναι αδύνατο. Δόξασαι ο Θεός, πάντον ένεκεν. Από τον όγκο δεν ανοίγουν τα μάτια μου. Κάνω συνεχώς εμετούς. Γίνομαι όπως το κερί. Μαυρίζω γύρω από τα μάτια ως τα μάγουλα και γύρω από το στόμα και υποφέρω τα μέγιστα. Ούτε όνειρο να μην το δει κανείς τέτοιο πράγμα. Να παγώνω σαν την πεθαμένη και η μάνα μου η Έρμη να προσπαθεί να με ζεστάνει με ρούχα, με θερμοφόρες, με εντριβές και να με βλέπει περίλυπη και φοβισμένη. Φοβάται μη με χάσει. Οι αδελφές μου σαν τρελές έκαναν. Δόξασαι ο Θεός, πάλι είμαι καλά. Όμως μου έγινε εφιάλτης αυτό το πράγμα. Θα έλθει ο κύριος Μπαλογιάννης για ομιλίες στην Κύπρο και μου έγραψε πολλές εξετάσεις να κάνω και θα με δει και θα μου αφαιρέσει την κορτιζόνη και τρέμω ότι θα το ξαναπάθω. Λυπάμαι και τη μητέρα μου. Πολύ γέρασε από τα προβλήματά μου και από τα χρόνια της φυσικά. Όσο την έχω μαζί μου, είμαι βασιλιάς. Ύστερα είναι τα βάσανά μου. Ο δόκτωρ Σταύρος Μπαλογιάννης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1944. Σπούδασε ιατρική, νευρολογία, ψυχιατρική, νευροπαθολογία, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και θεολογία. Διέπρεψε ως καθηγητής νευρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Tufts Βοστόνη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης και καθηγητής στην Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης 1995-1999.

θέμα της υγείας μου είναι δύσκολο. Με την κορτιζόνη που παίρνω βάζω βάρος. Πήρα 20 κιλά και πάει. Ολιγόστεψα το φαγητό μου, μα τίποτα. Η δεξιά μου λεκάνη και όλο το πόδι είναι απελπισία. Πόνη τρομερή. Τώρα δεν μπορώ να περπατώ. Λίγα πράγματα. Κάθε πρωί η μητέρα μου μου βάζει δυνατή παυσίπονη ένεση για να διαβώ όλη την ημέρα. Οι ορμόνες της κορτιζόνης μου φέρνουν δυσφορία και πολλές φορές δεν ελέγχω τον εαυτό μου και παραφέρομαι. Και την πληρώνει η μητέρα μου. Δόξα σοι ο Θεός. Μακάρι να κινούμε ως το τέλος μου έτσι.

Είμαι σε άθλια κατάσταση. Σχεδόν δεν μπορώ να πηγαίνω εκκλησία. Μόνο μία φορά την εβδομάδα. Έχουν σπάσει και άλλα οστά της λεκάνης και δεν μπορώ να περπατήσω μόνη μου. Μόνο με το πι, το αναπηρικό. Να σερβίρω το φαγητό μου και να το μεταφέρω στο τραπέζι μου είναι αδύνατον. Η οδύνη στην ψυχή μου είναι μεγάλη. Δεν περιγράφεται τι νιώθω μέσα μου. Ώσπου είναι η μητέρα μου καλά, όλα είναι εντάξει. Δόξασαι ο Θεός. Δεν παραπονιέμαι. Λέγω την πραγματικότητα. Η πόνη τρομερή. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ. Τόσα φάρμακα που παίρνω, τόσα παυσίπονα. Δόξασαι ο Θεός. Πάντον ένεκεν. Ο κύριος Μπαλογιάννης μου πρότεινε μία θεραπεία με νέα ορμόνη που κάνει για τον όγκο και αντικαθιστά την κορτιζόνη, σταματά την αυξητική κλπ. Πρώτα θα ερχόμουν στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης για την κατάστασή μου. Πολύ δύσκολο, διότι θέλω άνθρωπο δίπλα μου και ποιος θα ερχόταν. Η μητέρα μου γέρασε και δεν μπορεί. Τέλος πάντων, τα οικονόμησε ο Θεός και ήλθε ο κύριος Μπαλογιάννης στην Κύπρο και με κανόνισε να κάνω εδώ το πρώτο στάδιο της θεραπείας και βλέπουμε. Διότι η κορτιζόνη αφαιρεί όλο το ασβέστιο από τα οστά και μένουν κούφια και η αυξητική ορμόνη τα πιέζει και σπάνε. Ο Θεός να με φωτίζει, να εξομολογούμε σωστά, με μετάνοια, γιατί όλα αυτά είναι εξαμαρτιών.

Τον Νοέμβριο του 1997 η Μαρία έμπαινε στο τελικό στάδιο της επίγειας πορείας και άθλησής της. Οι τεράστιες δόσεις κορτιζόνης προκάλεσαν μια άνευ προηγουμένου αύξηση του ζακχάρου στο αίμα και η Μαρία χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Μέχρι τότε δεν είχε νοσηλευτεί σχεδόν ποτέ. Ο δόκτορ Μιχάλης Χατζηγαβριήλ θυμάται μόνο μία περίπτωση προηγούμενης νοσηλείας, όταν η Μαρία υπέφερε από έντονες αναγούλες και εμετούς λόγω του όγκου. Μετά την αναχώρηση της Μαρίας, ένας νέος που συνδεόταν μαζί της πήγε να επισκεφθεί τη μητέρα της για να δει πώς κρατιόταν. Την βρήκε ψύχρεμη. Ήξερε ότι η κόρη της δεν θα ξαναγύριζε πια στο σπίτι. Μάλιστα, είπε στο νέο ότι η Μαρία, βγαίνοντας από το σπίτι, της ανέφερε αποκαλυπτικά: «Από το κατώφλι αυτό δεν θα ξαναμπω».

Αρχικά, η Μαρία νοσηλεύτηκε σε μια ιδιωτική κλινική. Ωστόσο, η τεράστια αύξηση του ζαχάρου επέφερε γενική απορρίθμιση όλων των δικτών, των ηλεκτρολιτών, του καλίου κτλ. Και η κατάστασή της επιδεινώθηκε σοβαρά. Χρειάστηκε τότε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Το ασθενοφόρο που κατέφτασε για να την μεταφέρει στο νοσοκομείο δεν τη χωρούσε μέσα εξαιτίας του ύψους της. Ένας φίλος της Μαρίας έφερε τότε ένα μεγάλο βαν όπου μπόρεσε να χωρέσει ξαπλωτή με το κρεβάτι της κλινικής. Έτσι, το ασθενοφόρο πήγαινε μπροστά με τις σιρήνες και ακολουθούσε από πίσω το βαν με τη Μαρία. Στο νοσοκομείο τοποθετήθηκε στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης, όπου οι φίλοι της χρειάστηκαν και πάλι να της φέρουν ειδικό κρεβάτι για να μπορέσει να βολευτεί το υπερμεγέθες σώμα της. Δίπλα στην Μαρία, καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της, βρίσκονταν πάντοτε οι στενοί της φίλοι. Ορισμένοι από αυτούς άλλαζαν βάρδιες για να βρίσκεται κάποιος κοντά της συνεχώς, όλο το 24ωρο, για κάποια μικρή βοήθεια, αλλά περισσότερο για παρέα. Τα άτομα που έμεναν μαζί της διακονούσαν τη Μαρία με τη μεγαλύτερη χαρά και αφοσίωση. Η Μαρία με τη σειρά της ένιωθε απέραντη ευγνωμοσύνη για τη συγκινητική συμπαράσταση από τους φίλους της. Λίγο μόνο νεράκι ζητούσε. Έπινε μερικές γουλιές, όλες και όλες, και έλεγε πάντοτε «Ευχαριστώ».

αναφερόμενη στην περίοδο αυτή της νοσηλείας της, μια στενή φίλη της Μαρίας είπε τα εξής. Παρόλο που όλη η ζωή της ήταν μαρτυρική και ο σταυρός της πολύ βαρύς, η Μαρία ήταν πάντοτε ένας χαρούμενος άνθρωπος. Αγαπούσε πολύ τη ζωή και χαιρόταν με πράγματα που από πολλούς περνούσαν απαρατήρητα, όπως με ένα κελάιδι μαπουλιού ή με ένα λουλούδι. Τους τελευταίους 2 μήνες της ζωής της τους πέρασε καθυλωμένη σε ένα κρεβάτι στην εντατική μονάδα παρακολούθησης του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Εκεί, ακίνητη στο κρεβάτι, γυρνούσε μόνο το βλέμμα στο κομωδίνο και χαιρόταν με τη θέα του τριαντάφυλλου που της είχαν φέρει από τον κήπο του σπιτιού της. Δεν με ψημυρούσε. Κάποτε μάλιστα είχε πει στους κοντινούς της ανθρώπους, «Όταν πεθάνω, αν σας πει κανείς ότι ησύχασα από τα βάσανα, μην το δεχθείτε. Πείτε τους πως εγώ αγαπούσα τη ζωή έτσι όπως ήμουν».

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα από τα Μου Κύπρου» των εκδόσεων «Άθος». Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

0: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.

ο πνευματικός Παπά Γρηγόρης και οι μυστικοί ερημίτες. Ο γέρον Χρυσόστομος Κατουνακιώτης, ο οποίος γυροκομήθηκε στα τελευταία του στη Μεγίστη Λαύρα και κοιμήθη το έτος 2002 ετών 98, πίστευε ακράδαντα ότι υπάρχουν αυτοί οι λεγόμενοι αόρατοι ερημίτες. Όταν τον ρώτησα και πώς ζουν γέροντα έτσι χωρίς φαγητό μαγειρευμένο, χωρίς ρούχα, χωρίς στέγη, ο γέροντας απάντησε αφού έδειξε με το δάκτυλό του στον ουρανό: «Ο Θεός γνωρίζει. Όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης». Μου είπε επίσης ότι είχε αισθανθεί πολλές φορές ευωδίαν σε ερημικές περιοχές των Κατουνακίων όταν πήγαινε να κόψει ξύλα. Άκουσε πολλές φορές διηγήσεις δια τους ως άνω αναχωρητές, εκ των οποίων οι σημαντικότεροι είναι οι Κατωτέρω. Περί τα τέλη του 19ου αιώνα ζούσε στη Μικράν Αγία Νάνα, στην καλύβη της Κοιμήσεως, ο περίφημος και ενάρετος πνευματικός Παπαγρηγόριος. Πήγαιναν λοιπόν σε αυτόν μερικοί αναχωρητές μυστικά και αυτός τους έβαζε μέσα από μια μικρή πορτούλα πίσω από την καλύβη του και αφού επιτελούσε την Θεία Λειτουργία τους μετελάμβανε και αναχωρούσαν πάλι μυστικά από την ιδίαν πορτούλα. «Πρόσεχε», του είπαν, «να μην μας φανερώσει σε κανέναν». Κάποτε ήταν οι πανήγυρες της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που γιόρταζε η καλύβη του. Πήγαν αρκετοί πατέρες από Μικράν Αγία Νάνα, Μεγάλην Αγία Άννα και Κατουνάκια. Μετά τη Θεία Λειτουργία πήγαν για φαγητό στην τράπεζα. Εκεί τα έφερε ο λόγος δια τους αφανείς ή αόρατους αναχωρητές. Άλλοι έλεγαν ότι υπάρχουν, άλλοι πάλιν δεν πίστευαν ότι υπάρχουν. Τότε πήρε τον λόγο ο γέρον πνευματικός Παπαγρηγόρης και με σεβάσμιον ύφος τους λέγει: «Ναι πατέρες, υπάρχουν, μην αμφιβάλλετε. Εγώ μάλιστα έχω την τιμή να τους μεταλαμβάνω τα άχραντα μυστήρια». Από τότε που το μαρτύρησε και το φανέρωσε το μυστικό, οι ερημίτες αυτοί δεν ξαναπήγαν στην καλύβη του Παπαγρηγόρη, αλλά εξαφανίστηκαν ολότελα από την περιοχή. Δεν τους ξαναείδε πια.

Ο μακαριστός Γερόν Χρυσόστομος μου είχε πει προτριετίας ότι τον τελευταίο καιρό οι αόρατοι ερημίτες συχνάζουν στα μέρη της Λαύρας κρύα νερά, Λεύκα, Κύρισσα Ίου και στα κοντινά με αυτά μέρη.

Ο ενάρετος πνευματικός της Κήτης του Τιμίου Προδρόμου, Παπαϊουλιανός Ρουμάνος, είχε συνήθεια σχεδόν κάθε μέρα, όταν είναι καλός ο καιρός, να πηγαίνει με τα πόδια από το Πετράβλακο μέχρι τη στέρνα της Κήτης, που είναι πλησίον του κελιού που λέγεται του Κύρη Σαΐου. Και πάλι επιστρέφει στη Σκήτη πριν το Σούρουπο. Αυτό γίνεται αργά τα απογεύματα. Λέγεται ότι πολλές φορές ο ηρημένος πνευματικός άκουσε σιγανές ομιλίες, χωρίς να δει ή να αντιληφθεί ποτέ κανέναν σε εκείνο το μέρος.

οι τρεις αναχωρητές. Στα τελευταία του, ο μακάριος γέροντας, Παπαγρηγόριος, διηγείτο το εξής περιστατικόν σχετικόν με το λεχθέν, ότι στον καιρό μας δεν υπάρχουν άνθρωποι αγωνιστές όπως ήταν οι παλιοί πατέρες. Λειτουργούσα, έλεγε, τη Μεγάλη Πέμπτη και προς το τέλος της λειτουργίας παρουσιάστηκε στον αίδριον της καλύβης μου ένας νέος μοναχός, ο οποίος κρατούσε ένα αναμένο φαναράκι, και όταν εισήλθε στο ιερόν βήμα μου είπε: «Να μην καταλύσεις όλην την κοινωνίαν, Άγιε Πνευματικέ, είναι ανάγκη να έλθεις να κοινωνήσεις τρεις αδελφούς που μένουν εδώ πιο πάνω. Γι' αυτό ήλθα να σε πάρω». Συμμορφώθηκα χωρίς να ρωτήσω περισσότερον, και αφού αυτός βάδιζε μπροστά, ακολουθούσα κι εγώ βαστών τα θεία μυστήρια, και μετά από λίγο, παρόλον των απότομων ανήφορων και τη γεροντική μου ηλικία, εφθάσαμε σε μια νευρίχωρη σπηλιά όπου μας περίμεναν τρεις αδελφοί μοναχοί. Εκοινώνησαν αμέσως και αφού με ευχαρίστησαν, μου είπαν παρακλητικά: «Να έλθεις και του χρόνου, Άγιε Πάτερ, την Μεγάλην Πέμπτην, να μας κοινωνήσεις. Να μην πεις όμως τίποτα σε κανέναν για τούτο και ό,τι είδες εδώ». Εννοείται ότι από όσα είδα και άκουσα δεν ρώτησα τίποτα, και με τη συνόδευση του νέου πήρα το κατηφορικό μονοπάτι, και μετά από λίγο εκείνος, αφού έβαλε μετάνοια και ασπάστηκε το Άγιον Αρτοφόριον, με κατεβόδωσε λέγοντάς μου ότι θα επιστρέψει. Αφού βάδισα λίγο, στράφηκα για να τον δω ανερχόμενον, αλλά δεν εφαίνεται. Όλα αυτά με συνεκλώνησαν. Τηρών όμως την εντολή των, δεν είπα σε κανέναν τίποτα. Τι συνέβη όμως?

Την Μεγάλη Πέμπτη στη λειτουργία φάνηκε και πάλι ο νέος εκείνος μοναχός και με ένα νεύμα μου εξήγησε τον σκοπόν. Όταν ετελείωσα την λειτουργία, πήρα τα Άγια και ακολουθώντας αυτόν, εφτάσαμε και πάλι στη σπηλιά. Και αφού μετάλαβαν τα άχραντα μυστήρια, μου είπε ο γεροντότερος από αυτούς: «Γιατί, Άγιε Πνευματικέ, παρέβεις την εντολή μας και μας απεκάλυψες εις τους αδελφούς?» «Εγώ δε, αφού δεν αποκρίθηκα, δεν πειράζει», είπεν, «αλλά δια την ακριτομήθειά σου, αυτή, να μην έλθεις του χρόνου με τα Άγια Μυστήρια. Εάν δε έλθεις, θα μας βρεις όπως θέλει ο Πανάγαθος Θεός, αλλά παρακαλούμε και πάλι να μην μας αποκαλύψεις». Έφυγα μόνος μου πια και εξαιστικός δια τα παράξενα αυτά πρόσωπα και πώς έμαθαν αυτά που είπα στο Κυριακόν της Κήτης, κατέληξα τελικά στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αγίους άντρες. Τον επόμενο χρόνο, αφού πήρα μόνον αντίδωρον και αγιασμόν, ανέβηκα με πολύν κόπον στη σπηλιά και βρήκα και τους τρεις αυτούς γέροντες νεκρούς. Ο τέταρτος νέος ασφαλώς ήταν άγγελος Κυρίου που τους υπηρετούσε. Ήσαν σε ύπτιαν στάσιν, ανάσκελα, στο έδαφος, με ήρεμο σχήμα, έχοντες σταυρωμένα τα χέρια στο στήθος. Αφού γονάτισα και ασπάστηκα τα χέρια τους και τα μέτωπά τους, και όσοι επέρανα από την ξηρότητα των Αγίων Λειψάνων τους, είχαν απέλθει προς τα Σεωνίους Μονάς την αυτήν ημέραν της Μεγάλης Πέμπτης, οπότε είχαν

Καταλάβει των αχράντων μυστηρίων δια την Αποκάλυψην. Την Μεγάλη Πέμπτη στη λειτουργία φάνηκε και πάλι ο νέος εκείνος μοναχός και με ένα νεύμα μου εξήγησε τον σκοπόν. Όταν ετελείωσα την λειτουργία, πήρα τα Άγια και ακολουθώντας αυτόν εφτάσαμε και πάλι στη σπηλιά. Και αφού μετάλαβαν τα άχραντα μυστήρια, μου είπε ο γεροντότερος από αυτούς: «Γιατί, Άγιε Πνευματικέ, παρέβεις την εντολή μας και μας απεκάλυψες εις τους αδελφούς?» «Εγώ δε, αφού δεν αποκρίθηκα, δεν πειράζει», είπεν, «αλλά δια την ακριτομήθειά σου, αυτή, να μην έλθεις του χρόνου με τα Άγια Μυστήρια. Εάν δε έλθεις, θα μας βρεις όπως θέλει ο Πανάγαθος Θεός, αλλά παρακαλούμε και πάλι να μην μας αποκαλύψεις». Έφυγα μόνος μου πια και εξαιστικός δια τα παράξενα αυτά πρόσωπα και πώς έμαθαν αυτά που είπα στο Κυριακόν της Κήτης, κατέληξα τελικά στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αγίους άντρες. Τον επόμενο χρόνο, αφού πήρα μόνον αντίδωρον και αγιασμόν, ανέβηκα με πολύν κόπον στη σπηλιά και βρήκα και τους τρεις αυτούς γέροντες νεκρούς. Ο τέταρτος νέος ασφαλώς ήταν άγγελος Κυρίου που τους υπηρετούσε. Ήσαν σε ύπτια στάση, ανάσκελα, στο έδαφος, με ήρεμο σχήμα, έχοντες σταυρωμένα τα χέρια στο στήθος. Αφού γονάτισα και ασπάστηκα τα χέρια τους και τα μέτωπά τους, και όσοι επέρανα από την ξηρότητα των Αγίων Λειψάνων τους, είχαν απέλθει προς τα Σεωνίους Μονάς την αυτήν ημέραν της Μεγάλης Πέμπτης, οπότε είχαν μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων.

οι γυμνοί άγιοι των κρύων νερών. Υπάρχει ακόμα μια διήγηση όσον αφορά τον Παπαγρηγόριον και τους Αγίους Αναχωρητές. Εκ τοπικής παραδόσεως της περιοχής εκείνης Αγίας Άνης, Μικράς Αγίας Άνης και Κατουνακίων, γίνεται φανερόν ότι ο γέρον Παπαγρηγόριος μετελάμβανε μία φορά το χρόνο γυμνούς Αγίους Ασκητές στην περιοχή Κρύα Νερά, που βρίσκεται μεταξύ της Κερασιάς και του Χαϊριού της Λαύρας. Ένα ιστορικό στοιχείο αποκαλύπτει το παρακάτω απόσπασμα εις γλώσσαν καθαρεύουσαν. Η καθημάς ιερά αδελφότης εκ της καλύβης του τιμίου προδρόμου εδουμένη την διαδοχήν και την τάξην περιονύμων Αγίων Ανδρών και Πατέρων ασκηθέντων εν αυτή, ενείς και ο ενιερομονάχης θείος Γρηγόριος, ο υπηρετής σας τους εν την περιοχή μεγής της Λαύρας Κρύα Νερά γυμνούς Αγίους, μεταδιδούς αυτής άπαξ του έτους των ζωοποιών και αχράντων μυστηρίων, ο και εν την καλύβη της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν τη μικρά Αγία Άνη εισίστερον εφησυχά σας, και βιαζομένη ιερός και θελγωμένη υπό του ύψους της αγιότητος αυτών, διαπορουμένη δε της προς αυτούς δικαίας τιμής και ανταποδόσεως, σπέβδει εις την αντίπασης άλλης προσφοράς ευόδου θυμιάματος έκδοσιν της ακολουθίας ταύτης, της τα μεγαλεία και εξαίσια της επτή ζώνης της δεσπίνης ημών αϊπαρθένου Θεοτόκου, φιλοτίμως διατρανουμένης. Οι αείδημοι εκείνοι φίλοι του Θεού και Χριστοκήρυκες, νύκτορ και μεθημέραν κράζοντες και παρακαλούντες της προς εκείνων προσαγωγής και φιλίας και έρωτος μη εκπεσίν ή διαμαρτήν την μητέρα αυτού και κυρίαν ημών δέσποιναν, διαπαντώσει στο μέσον έφερον. Διότι αυτοί, εις τους ευουμένους αυτήν φίλους Αγιορείτας, τας υποσχέσεις εκ προημίων επίησατο ότι και μεσίτης και σύμμαχος και τροφός και οικονόμος και ιατρός και ανάδοχος και μήτυρ υπερ τι άλλο υπήν αυτής έσατε.

Για αυτούς τους γυμνούς ασκητές στα κρύα νερά υπάρχουν πολλές παραδόσεις ή μαρτυρίες που άλλες κάλυψαν η λήθη και ο πανδαμάτορ χρόνος αφού εκοιμήθησαν οι αυτόπτες μάρτυρες, μερικές δε και διασώζονται.

Πέριξ της ροής των κρύων νερών, απ' εκεί που πηγάζουν μέχρι εκεί που χάνονται στις εκβολές τους στη θάλασσα του Καραβοστασίου, έζησαν κατά διαφόρους καιρούς από τις αρχές της μοναστικής επικίσεως του Άθο μέχρι και των ημερών μας πλήθος γνωστών και αγνώστων τιού των Αγίων Ασκητών σε σπηλιές ή μικρά κελιά ή καλύβες από κλαριά και θάμνος. Γραπτές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιερομόναχος Γρηγόριος και Μέγας Πνευματικός έκανε ένα χρονικό διάστημα στο ερημητήριον Άγιος Αρτέμιος, που βρίσκεται πιο κάτω από τα κρύα νερά. Εκεί προφανώς μετελάμβανε αρχικά τους γυμνούς ασκητές τα άχραντα μυστήρια. Εκεί έζησαν τα πτηνά της Αθωνικής ερήμου κατά την μακραίωνα ασκητική ιστορία των ως ξένοι και πάρικοι, ως αυτοεξόριστοι, εν εγκρατεία, προσευχή, αγρυπνία και πάση αρετή, δια να κατορθώσουν να καθαρίσουν την ψυχήν από τους ρήπους των παθών και να δυνηθούν να την φέρουν εις την τελειότητα και την αγιότητα. Να τηρήσουν το κατ' εικόνα και καθομοίωσιν αλόβητον και να γίνουν τέκνα φωτός και ιοί υψής του. Έτσι κατόρθωσαν με τη χάρη του Θεού να νικήσουν σε αλλεπάλληλες μάχες των αλάστορα και κοινών εχθρών και άσπονδων του ανθρωπίνου γένους, των αρχαίων όφιν, και να το συντρίψουν ολοσχερός, καθώς λέγει και το γραφικόν ρητών. Διόδευσαν έρημον αίκητον και εναβάτης έπηξαν σκηνάς. Αντέστησαν πολεμίες και ημίναντο εχθρούς. Σοφία Σολομώντος, Ι Α, 1 έως 3.

0: Η σπηλιά των ευλογηταρίων. Περί το έτος 1900, κατά διήγηση γέροντος της περιοχής, ζούσαν στο κελί του οσίου Πέτρου του Αθωνίτου ένας γέροντας και ένας υποτακτικός. Ήταν προς τα ξημερώματα της Κυριακής όταν ο γέροντας κάλεσε τον υποτακτικό και του είπε ότι είναι λίγο αδιάθετος και δεν θα μπορούσε να σηκωθεί για να διάβαζαν την ακολουθία τους μαζί. «Φέρε μου αντίδωρο», του λέει ο γέροντας, «και λίγο αγιασμό». Άνεψε τα καντήλια της εκκλησίας και πήγαινε όπου θέλεις και αναπάβεσαι να διαβάσεις την ακολουθία σου. Αφού πήρε ο υποτακτικός την ευχή του γέροντός του, του ήρθε λογισμός και επιθυμία να πάει σε κάποια σπηλιά που βρίσκεται όχι και πολύ μακριά από το κελί τους, στα δυτικά, για να κάνει εκεί την ακολουθία του. Όταν πλησίασε και ανέβηκε προς τη σπηλιά, ακούει εκεί δύτατες ψαλμωδίες. Μπαίνοντας στη σπηλιά, βλέπει περί τους 10 με 12 άγνωστους μοναχούς, οι οποίοι εκείνην την ώραν έψαλαν τα αναστάσιμα ευλογητάρια, η διφθόγκος, με μέλος και κατάνοιξην προς τον Θεόν. Επρότειναν και των υποτακτικών και συμμετείχε και αυτό στην ιεράν εκείνην ακολουθία. Όταν ετελείωσαν την ακολουθία του όρθρου, ο υποτακτικός κάλεσε τους άγνωστους εκείνους μοναχούς στο κελί του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου για να τους κεράσει. Αυτοί του είπαν «Πήγαινε, ετοίμασε και θα έρθουμε». Ο υποτακτικός πήγε στο κελί και ετοίμασε τα κεράσματα και περίμενε. Αφού περίμενε αρκετά και δεν ήρθαν, σκέφτηκε να πάει μέχρι τη σπηλιά να δει γιατί καθυστέρησαν τόσο. Όταν πήγε εκεί, δεν συνάντησε κανένα από τους άγνωστους εκείνους μοναχούς.
1: Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε της Ηγουμένης ημών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο Σταμούλη.
6: Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδερφότητο.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλογησόν Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα νύψεσαι Θεό και επιγύσου η ανθρώπους ευδοκία. Δόξα νύψεσαι Θεό και επιγύσου η ανθρώπους ευδοκία. Δόξα νύψεσαι Θεό και επιγύσου η ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την αρέσουν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις το στόμα μου αναγγέλει την αρέσουν σου. Κύριε τι επληθυνθείς να τρίποντες με πολύ επανεστέπε με πολύ λεγούς στη ψυχή μου. Ο και στη σωτηρία αφού το Θεό αυτού. Σύνδε Κύριε αντρίπτυν μου η δόξα μου και ψω την κεφαλή μου. Φωνή προσχέτρωσα και επίκουσε μου σώσα και ο αυτού. Εγώ εκεί με θυγεί πως έχεις εγγέλθει με την Κύριε Στρίψε Θεέ μου. Που φοβηθήσω με αγνιά το λέω ότι γλώσσου μου θυμένον μια ανάστα Κύριε Σου είμαι ο Θεός μου. Ότι εσύ επάδοξες πάντας θρόντας μου ματέως, ο λόδος μου θυμός συνέδριψες. Του Κυρίου σου δεδιά και από το λαό σου ευλογίες, εγώ εκεί με θυγεί πως έχεις εγγέλθει με την Κύριε Στρίψε Θεέ μου. Κύριε με το θυμό σου λέξου με την αγή σου παιδεύσεις, με το τευρέ σου υπάγεσάν και επιστρίξε την Κύρα σου. Που και στην ίδια της αργίου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της αστείας μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ενωμήν μου ρεδί κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ βαρύ συνεπή με. Προσώσαν και σάπησαν οι μονοπές μου προσώπου της αφασίνης με τελεπώσα και κατεγάθουν οι αστερούς ό,τι είναι μια σκληρεπάζουν οι παλευόμενοι. Ό,τι εψωέ μου επλήστη της αναμπηγμάτη μου και οκέ στην ίεση της αρκή μου. Εκακόθηκε ταπεινόθηκε μια σπόδρα οριόμην από στην αγαμό της καρδίας μου. Κύριε αντίωση πάση επιθυμία μου και ως παγμός μου από σώκα επικρίβη. Η καρδιά μου ταράχθηκε κατ' ελπέ με ισχύς μου το φως των αφορμών και αυτό και στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίου μου εξωναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και εγκυστάβ μου από μακρόθαν έστησαν και ξεβιάζοντο. Οι συζητούντες της ψυχή μου και οι συζητούντες της κακά μέρας με θεότητα σκοδελιότερες όταν με αναμελέτησαν. Εγώ δύο συκοφός ο κύκων και ο σώλος ο πανικό το στόμα αυτού και αγενόμενος από πασκοπού και ο κύκος της ματιαφέ λεγμούς. Ότι επισύκλειπες ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπαν, μήποτε είπε χάωσε με ευθύνη με τη συλλεκτήνη απόδραση με τα με ότι εγώ εισμάστηκα σε δήμα σχέρα και δόμενο ποιόν μου στη διαπαντός, ότι νομή με εγώ ανακελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είδα η οθή μου ζώση και κυράδει ότι πνευμή και επληθήθησαν οι μισθοδισμοί αδίκως. Οι ανταποδηθούντες κακά αντιγαθών, ειδή ευώνω με μπήκα τη δικανεχαθοσύνη. Μην εγκατελείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσεις από μου πρόσχες, εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, πως σε οθρίζω, έδειψε η ψυχή μου πως αποσάξω με αγγέλιο μου και αβάτω και ανίδρο. Ούτε σαν το Αγίο Όφησε του δίνει την αμύση τη δόξα σου. Ότι κλείσω το λέω που ζωά στη χείλη μου πένα σου σύσου. Ούτε σε ευλογήσει τη ζωή μου και την ομάδα του τσαδαρότα σκύρε μου. Ω εξτεώτο και ποιότητα τη διψυχή ψυχή μου και χείλη γαλιάσεω ενέσαι στόμα μου. Ή εμνημονεύωση επί τη τρομή μου εν τριξότη σε μελέτων σε. Ότι αγενεί τη βοηθό μου και τη σκέπτη μου να σε γαλιάσουμε. Εκολλή την ψυχή μου πίσω σε μόνο την αγκαλιά δεξιά σου. Αυτή δε εισβάτη με ζήτησαν την ψυχή μου, ίσω σε έδεσαν στα κοντά τη γη. Παραδοθεί σχέση με αμφέα μέρε που επεκονέσονται. Ο δε βασιλέ βαθίστε επί το Θεό. Επενεδίστε πάσο μια νύν αυτό ήταν εφράγη στόμα. Λάρπουν άδικα. Εν εισόδε σου με λέτε μουσέ. Ότι αγενεί βοηθό με τη σκέπη των τελειών σου αγκαλιά σου. Εκολλή την ψυχή μου πίσω σου. Εμώ δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρική αγιό και αγιό πνεύμα την κοινή και αγιό και ει του αιώνα των αιώνων να μείνουν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τα κυρήν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, εταιρείας μου, ημέρα σε κοιτάξα και ανοιχθεί με αντίο σου. Είσαι αυτή την οποία ως προσευχή μου κλείνω το ως τη δέησή μου, ότι επλήστη Κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε, προσυλλογίστη με το δοδευνό των Ισλάκ και γεννήθη να πω σαν βοήθεια στου νεκρού ελεύθερου. Ω την ευαντία καθεβόντε σαν το άφωνο και μην είσαι τυχαία αυτή ο θυσιό απόσυσε. Έθε το μελά κατά τη σκοτεινή και σκιά θανάτου, επιμέπε του θυμό και πάντα του μετριασμού οι οποίοι σου πενέ. Εμάκουνα γνωστού με πεμού έθιμε αυτή παρεδόθη και ούτε ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μα θέση συνοπτωχία. Εκέκαξα όπω έκλειο την ημέρα διέπεντα ο προστασχήρα μου. Μη τρίζει την πίστη στα μάσια ή ιατρία να στήσει εξομολογήσοντέ σου. Μη διηγήσετε του τα φωτολεγό σου με τη διαπολία. Μη γνωστήσετε του δεσκόνου βασιλιά σου και δικαιοσύνη σου εκεί πειρατισμένη. Κακό πω έχει εκέκλειο και το πρωί προς εκείνο που φτάσει. Είναι δίκαιη από την ψυχή μου που σε αυτό που σου πόσα δεμού. Το εγώ σημείο εγώ και εγώ και συγγνωτητό μου. Οι ψωθεί δεν πεινώθηκαν και σε πολίθουν. Επιμέδει την οργία σου ή φοβαρισμοί σου στα αξάνουν. Εκεί κλεισάν μου ως είδωλο όλοι με πέσουμε άμα, εμάχνωσα από μου φίλοι και πλησίου του ζωστού από ταλαιπωρία σου. Κύριο Θεός, τηρίες μου, η μέρα σε κύριο ξαγγέλθει εναντίο σου. Ίσως ερθούν από μας προσευχή μου κλείνω το ούς στην δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τον τόσο με το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πειλανθά μου πάσας, τους ανταποδώσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στον ομοίο σου, τον ιόμενο πάσα στα σμάσου σου, τον λυτρούμενο δάση ζωή σου, τον στεφόδε σου λέει και εκτιμή σου. Τον εμπλέτων γάθα τη ευθυμία σου, αν και νυχτή τη ιδέα του νεότη σου. Ποιον λίμα σου είναι ο κύριο, και κρίμα πα σε το κουμέρι, σε γνώρισε, τα σαλδού από τον Μωησί, τη ζήτη τα θέματα αυτού. Η θρήμα και λίμα ο κύριο Μαχδήμο και Πολιέλιο, που και στέλνει ο οργή τη διωδία στην αιώνα μιλή. Που κατά τι ονομίε που είναι πίσω, η μέρα τη αμαρτία ημώνει τα πέτα και λυπήν. Ό,τι κατά το ύψο μου από τη ζυγή σου κατήσει ο κύριο τέλο αυτού, έπει του φοβόμενου αυτών, καθώ αναπέμπουν να του λέω παθισμών. Εμάχουν φωνέτε ζωτέ νομίε ημών, καθώ την είπα τη Λιού, ο χτύρι ο κύριο στου φωμένου αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών εμεί θετικού σε μένα. Άνθρωπο σε συγχώρεται σε ημέρα αυτού, σε ανιστού αγρού τη ξανθήση. Ότι πνεύμα δείχνει αυτό και έχει υπάρξει και έχει πυκνώσετε, έτσι το πον αυτού. Το δέλο του κύριου από τεώνο και ω τεώνο, επί του φωμένου αυτών και δικαιοσύνη αυτού επί ισιών. Τη φυλά σου διαθήκη με αυτού και με μνημένη, το εντελώνω αυτού πίσω αυτά. Κύριο είναι το ουρανό έτοιμο στο θρόνο αυτή και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί το κύριο πάντα σαν και δια αυτού δυνατή ισχύ. Ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε φωνέ στο λόγο αυτού. Ευλογεί το κύριο πάντα με τη αυτού, τη λογία αυτού, είπε στο τελείωμα αυτού. Ευλογεί το κύριο πάντα εργά αυτού, εν πάντα το προσπαθία σε αυτού, ευλογεί ψυχή μου τον κύριο. Εν πάντα το προσπαθία σε αυτού, ευλογεί ψυχή μου τον κύριο. Κύριο άκουσε τη προσευχή μου. Ενώ τη θέση μου την αληθία σε βάση με δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση με τον δούλου σου. Ότι ου δικαιωθεί στον οποίο σου πάζουν. Ό,τι κατεδίωξε ο Θεό στην ψυχή μου, τα πίνω να ζει τη ζωή μου, καθ' εσύ με σκοτεινή. Ω ακούσε όνο και γυρίω σε μια πεντεπνό μου, εν ημέτρα στην καρδία μου. Εμνή στην ώρα αρχαίων, εμελέτε μου πάσου έγκυε στον οποίο θεία σου μελέτω. Διαβέτα όπω τα σχέδια μου ψυχή μου γεννηγώσει. Τα κύρια όπω μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μια από αυτέ το ποσοπό σου που και ομοιωθήσαμε, θα βέσουν ει λάκκο. Ακουστώ μου ποιήσου με το πρωί το όλιο στο ψυλό πίσω. Γνώρισό με και δεν υπολέψω με την ψαρή ψυχή μου. Έξω με το θέμα και όπως κατέφυγον, δίδαξε μου το πίνητο θέλει μας του ο Θεός μου. Το πρώτο στο βαθμό δίχης με υγεία ευθεία, ένα και το όνομα τόσο και ζεις με δικαιοσύνη σου εξάξεις. Εθύψε ψυχή μου και είναι το ελέη σου, εξωτερές σου χρυσούν και βολείς πάντας, του στήπτα ψυχή μου ότι εγώ δω σύμπη. Εισάκουσό μου και τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με τη δούλου σου. Εισάκουσό μου και τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις. Εις κρίση με τη δούλου σου. Το πρώτο στο αγαθό δίγηση με υγεία ευθεία. Δόξα από την οικία Υιό και Υιό Πνεύμα, την κοινή οικία οίκη στους αιώνες, στην όλη να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και τη σωτηρία του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε Ιησού.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε Ιησού.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πιστήκοντων ναυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορού των οσούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Θεόδρομε, ανεδείχθης χαρόντος και προφήτων σεβασμιότερος, ότι και ερήθης βαπτίσω, κατηξιώθης τον κηρυττόμενο, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας,

λάβδον δυνάμεως κυκτημένη, ο σταυρόν του Υιώσου Θεοτόκε, εν αυτό καταβαλωμέν των εχθρών τα φρυάγματα, υπόθωσε απαυτού.

αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας

0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγγύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ενώουσα ψυχή μου της πληκτής ημέρας στην ένταση, τρόμαξον την ανταπόδοση της αιωνίου κολάσεως και εν μετανία βοήσον δακρύουσα ο Θεός ημαρτων ελέησον.
2: Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει.

Επειδή συναμαρτή μα είναι ο Δαβίδ εθρήνη, επιμερή εγώ, πλημερή μα η βόση. Εκείνο τη στρωμή τη δάκρυ να έβρεχε. Εγώ δεραν είδα μία νου και έκτιμε. Απέγνωσμε και δέομαι, ελεήσω με ο Θεός.

0: Υψεώς της παρασού, εν σύ καρπέπιθεν η ψυχή μου, ελεήσον με.
1: Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος την εκτιμόνου σου εξάλληψον τον μημά μου. Επιπλήγον την ομέρα από τις ονομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ονομία μου εγωγενώσω και αμαρτία μου να ποιώνομαι στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρό να πλένω σου επίσης όπως αν δικαιωθείς τις λόγεις σου και νικήσω το πνευστά σου. Ιδού γαρ νομίες είναι αλήθεια και να αμαρτίες και σε με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια είναι αγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια του σοφίου σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόγω και καθαριστήσου με πλυνείς με και η υπερχιών ρευκανθήσου με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα τα πνωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσος τα συνομίες με εξάριψον καρδίαν καθαρά. Χτίσουν είναι μία Θεός και πνεύμα ευθέσαι και ενίσαι της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπο σου και τρώνε στο Άγιο μία τον εισαπέ μου. Απόδοση την αγαλία στο συντηρίο σου και πνεύμα διαιμονικό στήριξόν με. Διδάξαν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις γνωρίσαι με εξαμάτων ο Θεός. Ο Θεός συντηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου από τη δικαιοσύνη σου και τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακρίνει την ανεσύνη σου. Ό,τι η θέληση σας στη σύνοδο κανόνα και αυτόματο και ευδοκίσεις. Ισία το Θεό πνεύμα συντεθνημένων καρδίας συντεθνημένη και ταπεινωμένων ο Θεός έχει ξεδενώσει αγάθαν και διεν διευδοκίες των Σιών και υποδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη Ισία δικαιοσύνη συνεφορά και το καυτώματα, τότε ανήσεις τη συντηρία σου μόσχος.
0: Την Μωσέως οδύνα να λαβούσα βόησον ψυχή βοηθός και σκεπαστής εγενετόμη σωτηρίαν, ούτως μου Θεός και δοξάσου αυτόν, δόξεσαι ο Θεός μου δόξεσαι. Εαυτούς αδελφοί πρώτης εξόδου κλάψομεν πικρός, όπως δάκρυση καλής φύγομεν δάκρυα τιμωρίας, έχοντα ουδέν πρώτε όφελος. Δόξεσαι ο Θεός μου δόξεσαι, Μυριάκης Χριστέ επιγγυλάμι του μετανοήν και ανέστη των ψυχήν έχων τη σφάλμαση περιπίπτω. Ήκτηρον σωτήθην ασθενειάν μου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Βασάνων πυράν υπενεγκώντες θείο δροσισμό. Αθλοφόροι του Χριστού πυρός γέννης λύτρος ασθέμε. Πάθη χαλεπά περικείμενον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ισχυρή κατεχθρόν αναδειχθέντε στένη θεϊκό. Την ανίσχυρον αυτών κατεπαλέσατε δυναστείαν. Μάρτυρες Χριστού αξιάγαστη. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Λογοφόρε λαβείς, η Ισαΐας έβλεψε ποτέ τα ηλόδη της εμείς καρδίας πάθη θεογεννήτων φλέξων και εις τέλος αφάνισον. Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, βαπτιστά και πρόδρομε Χριστού καταβαπτιζόμενον, διεινεκώς τες ειδονές του σώματος των νουν μου κυβέρνησον και τα κύματα των παθών καταπράινον, όπως εν γαλήνη θεία γεγονός συνολογήσωσε. Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, απορρίτω λάμψης φωτισμών άσθενος πολύφωτον, της νοητής ανατολής προέδραμες υφής καταβγάζεστε. Την καρδία μου βαπτιστά καθηκέτευε την εσκοντισμένη πάσης των δαιμόνων επιθέσεση. Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβε ημερούμων, ποταμό την άβυσον ποτέ πάσο και κατέδυσας κατακλυσμών εργαζομένην χάριτη, πάσης παραβάσεως αλλά δέω με τους χειρμάρους αξιμακάριο, των δαιμών πτεσμάτων ξύραρων εν Θεώ μεσητεία σου. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Της αγνής παρθένου συγγενής μάκαρε χρημάτισας, της των Θεών σωματοσάσης πρόδρομε, μεθύς σε γεραίρομεν και δεόμεθα η το θείο τεμένη σου. Νυν περιπολούντες οίκους ημάς ποιήσων του Πνεύματος. Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, το φέγγι της χάριτος της αστραψάσιση άνωθεν, τον ζώφων απέλασον της αγνωσίας μου και παράσουμε ευχές σου Αγρυπίνα, χάριν ανυμνήσει σου, μάρτισα θαύματα. Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ηλίου φεδρότερον, ως αληθώς εξανέτηλας, εν το στερεώματι της Εκκλησίας Χριστού και κατήβγασες ακτής των αγώνων, μάρτης και θαυμάτων σου κόσμου τα πέρατα. Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, νυμφίων αθάντων ζωοδότην ποθήσεσα, ως μνηστήρα την άθλησιν τούτο προσύνεγκας και αντέλαβες ουρανών βασιλείαν, και στέφανον άφθαρτον μάρτισα ίδινο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, χειρί του Δεσπότου σου κυβερνωμένη διέπλευσας, την άστα των θάλασσαν της ασεβίας σεμνή, και προσόρμησας λιμένη Αγρυπίνα, της άνου λαμπρότητος Θεό μακάριστε. Και πριν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παρθένε επανάμουμε, η τον σωτήρα κοιήσασα, και τούτο λαγκάλες σου θείες κατέχουσα, κυριώνει με διάλυση των γνώφων ψυχής μου και φώτισον ταύτην γερέρισε.
1: Τόξον δυνατόν εις θέλη σου, και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμι, δια τούτο εστερεώθη.

αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπουμεν το Πατρί και το Υιό

0: Ταπεινή και προσπέσομεν, εν μετανία κράζονται συγκλάδος ψυχής. Δεσπίνα βοήθησον, εφημείς πλαγνιστήσα, σπέψον απολύμεθα υπό πλήθους χτεσμάτων. Η αποστρέψη στους δούλους καινούς, σε γαρκέ μόνην ελπίδα και κτήμεθα.
1: Θύσος η μεταφωνής εν αίσεως Κύριε, η Εκκλησία βοάσει, εκ δαιμόνων λύθρου και καθαρμένη, το δίκον εκ πλευράς σου ρέψαν τη αίματι.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο

0: Σαντές, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύν, ως ρόδων ιερότατον εκ της γης ευράμενη, τασιάσεις πάντοτε λαμβάνομεν. Και γάρ πάλιν ως πρώτερον, εν κόσμο κηρύττει μετάνοια.
2: Εν κόσμο κηρύττει στη μετάνοια.
1: Τη 23η του αυτομηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγρυπνίνης. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αριστοκλέους Πρεσβυτέρου και Δημητρίου Διακόνου και Αθανασίου Αναγνώστου, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

ότι επίση μεγαλείο δυνατό και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και

0: λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Λίθος αχυρογνήτος όρους εξάλλαξε αυτού σου Παρθένε, ακλογόν Ιέως ετρίθη Χριστός, συνάψας τας διέστος ας πείσεις, δύο επαγκαλώμενοι σε Θεοτό και μεγαλύνομε.
0: Αξιών εστίν ως αλήθεια.

0: Ετικέτην ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησουν τη διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Της Παναγίας

0: και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξα νηψής εις Θεό και επί γης οι ανθρώπους ευδοκιαιμούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασίλε, εφέ πολλάνιε, Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε ημών γενές σου, Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, όλων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς όλων της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδες διδέησον ημών, καθήμιον στο δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ήμωνος Άγιος, ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός. Εις δόξον Θεού Πατρός, αμήν καδεκάστην ημέραν ευλογήσεις, εκαινές του νομάς στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γίνει τη σημερινή γενιά και γενιά εγώ είπα, Κύριε ελέησόμε, ήρθε την ψυχή μου ότι η μαρτώνηση, Κύριε προς σε κατέφυγον. Διδάξομε το ποιήν το θέλημά σου, Υιέ ο Θεός, με την παρασύπηκη ζωή σου. Εν το ποτίσω ψωμε θαφώς, παράτημον το ελεός της κοινός που σύσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα τα αυτήν της πλαθήν εημά σου, που γιτώσει, Κύριε Θεός, των πατήρων ημών, και ενετών και διδοξασμένων των ημά σου στους αιώνες, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελεός αφή μας καθάπηρε, πισμένε επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξούμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτε συνετήσουμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτίσουμε τις δικαιώμασεις σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου, με παρήδεις, με πιένωση, με ποιήμους το ξαπρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και οι και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν.
0: Πληρώσουμεν την εωθυνήν δε ημών του Κυρίου. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
2: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων.

0: καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής

0: Υπολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησούμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το Πνεύματι σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Και το παντεφόρο σώματι που βλέπουν πιπάσαν την κτήση εσύ εκκλίνομαι τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι μάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Δωρούμενος σε μην τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστή του ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: ουρανούς, εάν δακρύσω καθώς η πόρνη με μη ένων της δάκρυσου κουλού, αλλά δώσ' μην την άφεση των αμαρτιών ο Θεός και ελεησόν.
1: Την ευλίσθημεν το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και η Γαλλία σάμεθα και εφράνθημεν, εν πάσης εις ημέρες ημών εφρανθήμεν, ανθών ημέρων εταπείνωσης ημάς, ετώνων είδομεν κακά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους ιούς αυτών,

0: πνεύματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον εφών, το μέγα ελαιό.
1: Έστω είναι αμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφήμας, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφήμας, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον, το Σταύρον του Χριστού, λαβώντες οι Άγιοι μάρτυρες, όπλων ακαταγόνιστον πάσαν του διαβόλου των ίσιων κατήργησαν και λαβώντες στέφανον ουράνιον, τείχος ημιν γεγόνας ημιν περιμόναρι πρεσπεύονται.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τί σου ύψιστε του αναγγέλην το πρωί το έλεό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσπισε και αείε στην ασθενεία ημών. Ενέ και το όνομα τόσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, Άγιος ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, δι' τη βασιλεία σου, μηνυθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, να του ημών οποίουσιν δώσει εμείς ημών και άφεσιν το φρήματα ημών. Ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών και μη εισόν εκεί σου μας πληρωσμών, αλλά λύση ημάς από το πονηρούν.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

0: και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης συνδόξου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων.

0: ήσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Άη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

0: Κύριε ο Θεός
1: μου, ο Κύριος σε βασίλευσε ευπρέπειος ενεδίσσα το Κύριος δύναμη και περιέδωσα το.
0: Συ εύτουσα τη δόξα σου εν θέητης την άμμη και μη εγκαταλείψη μας τους ελπίδες επισέ.
2: Μόλις το λιώσε την οικουμένη τη σου σαρευθίσετε πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Θαυμαστοί οι μετεωρισμοί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
2: Τα μαρτυριά σου επιστάθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημέρων, πρεσβείες των Αγίων σου

0: Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

0: Κύριε Δεϊθόμεν, Κύριε Ελέησον, τα σκηνά σταύτες και συμφώνησον οι χαρσάμενους προσευχάς.
1: Δεύτε αγαλιαζόμεν σαν το Κύριο, τα αλλάξουν με κοιλά μας το σκηνό σου, τα θέτει με προσφέρον πλέον σου. Χορηγών και εν το μέλλον της ζωής.

0: ενιδωρήσαστε και τε ψυχές ημών το μέγα έλεος.
1: Αποστόλων των ζήλων επιδειξαμένη, επί τας χώρας των Σλάβων Ευαγγελίου το φως, τι βγάσατε λάμπρος, τι ο κήρυγμα τη Θεσσαλονίκη συμβλαστή, και αστέρες φαΐνι Μεθόδιε συν Κυρίλο, αυτά αδελφοι θεοί γόροι, εκκλησία.

χάρε της φίλων γνήσιων, νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλή ζυγάρια εις παντοδάπας, της ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα τος έδοξας αντιχριστό,

Εντάφο προσφώνεις και όφη εις Χριστούν μετέβαλες και εν το μέλπιν τας Αγίας σου έφας αγγέλουσες και συλλειτουργούντας ιερότατε δόξατος έδοξας αντί Χριστό δόξατος έστεφανος αντί δόξατο ενέργουν τη διά σου

κόσμος και υποπάσχει που λένε δυνάμεις τους κινούμενους, ο εκ του μειώντας του είναι παραγωγούντας σύμπαντα κτίες των άνθρωπων κατοικών ασύ και ομοίωση και παντής χωρίς μου ότι κατακοσμήσεις ότι έδωσε του έτους σοφία και σύνεση και μη παρόλο να μαρτάνουν τα αλθέμους σε ψωτηρία μετάνοια που καταξιώσουν μας ταπεινούς και να αξίζουν τους κινητήρων αυτού στην εκατελόγη ζώξη του Αγίου Σου Θεσίας Τηρίου και την αφημένη σου σκήνηση του εξολογία.

Πρεσβείστησε, Κύριε, στο υπόψη πάντων των Αγίων, των Απαιών και Παρεστησάντων, ότι Άγιος ο Θεός και στην δόξα να πέμπουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα, την ίδια και στους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Άγιος.

0: Υπόμεν πάντας εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών δεομεθάσω που άκουσουν και ελέησουν. Ελέησουν ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός σου δεομεθά σε πάκουσον και
1: ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων
1: χριστίανων.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ. Των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Δεόμεθε περελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων, τη πολιτάφτων, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των αντιλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κυριολέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και έδημων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου, και υπέρ πάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βός κειμένων, και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κυριολέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων, εν το Αγίου και πανσέπτο Ναού τούτου, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε κατηχούμενοι του Κυρίου, πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθών. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη. Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμων, το Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζουση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβού σωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη σοφία. Ευχαριστούμεν σε Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παραστήνει και νύν του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσίν της εκτιρμήσου υπέρ των μετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν μον ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρνεις τη δεήσεις και ηγεσίες και θυσίες ανεμάκτους περπαντός του λαού σου. Και ικάνουσον ημάς ως έθος την διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμου του Πνεύματός του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτους εν καθαρότη μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, ήλαιος ημίν, ή εις εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφία. Πάλιν και πολλάκι σε προσπίπτουν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέηση μόν καθαρίσει μόν τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της ενευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν εσύ, ανενόχως και κατακρίτους μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σε δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Ο Θεός συλλάσσει την
1: μαρτωλότητα.
0: Ουδής άξιος των συνδεδεμένων της αρχικές επιθυμίες και των έσπρος προσέρχεσαι που σε αγγίζει ή λειτουργεί της βασιλεύτης δόξης. Ο γάρδια πολύ της μέγα και φοβερών και αυτές οι ουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως για την άφατα και να τόσο την επιθυμία. Ατρέψει και να λέω ότι είμαι ένα άνθρωπο και αρχιερεύσει μόνο χρημάτι σα. Και έτσι την ηρωική στάφτη και να μάχω θυσία στην ηρωική για να παρεδώσει με του πόρου των απάτων. Σίγαρο μόνο κύριο Θεό που μόνο δεσπόζει την ουρανία του ήταν επίγειο. Ο επιθρόν χειροπικού αποχώρηστο Σεραφείμ κύριο και βασιλεύ του Ισραήλ. Μόνο άγιο και να γίνει σε αναπαγόμενο. Σε την τη οπότων μόνο αγαθών και ευήκων. Επίβλεψε με τον αμαρτυρών και αγρίων δόνο σου και καθάρισε όν του την καρδία του ειδήσεω σπονδυράζει και ικανούσον με τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματο. Εντεδειμένων την τη ιερατεία χάρη που παραστείνει τη Αγία σου άφτρα παίζει και ηρωνίσει το Άγιο και αγαθόν σώμα και το τιμίον αίμα. Σιγά προσέρχομαι πλέον με αυτά αυτιά είναι και δεμέ σου. Μη αποστρέψει πρόσωπό σου πρέπει. Μηδέ που δοκιμάσει με εκπαίδευση σου. Αλλά αξίωσε όπω ανεκτήρισε πριν το μαρτυρό και αναξίδωρο στα δόλατα αυτά. Σιγάριο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διεδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να απέμπω. Συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τα χερουβή μυστικός κονίζοντας και τη ζωπιό τριάδου. Τον τρισάγιο και τους άντες πάσα νύχτα θα μένει μόνο στο βασιλέα του δόντου. Αλληλούια, αλληλούια. Χερουβή μυστικός χωρίζοντας και τη ζωπιό τριάδου. Τον τρισάγιο και τους άντες πάσα νύχτα και να αποφώνουν θα μένει μόνο. Ως βασιλέα του, κυρικέ αράτσε φόρμου τάξη. Κυρίως τριάτου, τρισάγινη μου, δοσάδες, πάσα νύχτα.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ουρατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γέννητο. Τον διημάσος ανθρώπους και δια την ημέτεραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένων και ανθρωπίσαντα. Σταυλωθέντα υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθούντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθρόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο θυσιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενο με τα δόξα σκουνεζόντας και ανεκλούζω της Βασιλείας εξ εντέλους. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριο των Ζωοποιών, το Πατρός και χορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλείς διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εσάβωσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του.

όντως του και παραπεσόδωσαν έσσες πάλιν και ο καπές της πάντα ποιών έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίσου την μέλουσαν υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίου υπερπάντων ονείσμεν και νουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσες και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτέρωτά μου.

Μέτα του μνήμης του μακαρίων δυνάμοντας του Αφράγκου μου τη λέγουν. Άγιος και Πανάγιος και του Μεγενήσιος του Πνεύμας του Άγιου. Άγιος και Πανάγιος και μεγάλο παιδί σε δόξους. Ως τον κόσμο σου το σε κάποψες. Ως τον αιώνα που να γίνει δούνε με πάσο πιστεύουν σε αυτόν μία απόλυτα λέξη ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την περιμόνου κορμίαν πληρώσεις την νύχτη παρεδίωση. Μάλλον δε αυτόν παρεδίωση της ζωής. Μονάρτων τη Αγία Αγία Κράτη και Πρίτσια. Ευχαριστήσει και ευλογήσει Αγία Σα κλάσει.

σταυρού του ταύτη στριμμένου αναστάσεω. Τη ουρανού αναβάσεω. Τη εκδεξιών καθέδρα, δευτέρα και εντόξου πάλι παρουσία ο Θεό, ηλάστη την.

προφήτ προδρόμου και βαπτιστού. Τον Άγιον ενδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων. Της Αγίας ενδόξου μάρτυρος Αγρυπίνης. Εις και την μνήμη επιτελούμε και πάντων εις τον Αγίον. Όντες και εσείς επίσης εμάς ο Θεός. Και μνήστε πάντων των κεκοιμημένων. Επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου. Και των κεκοιμημένων όλων τα ονόματα μνημονεύσαμεν. Άποψε να αυτούς ο Θεός όμως, σκοπεί το φως προσώπου σου. Έτσι παρακαλούμενη σε, μνήστε και λυπάσαι μου σκοπείς ορθοδόξου. Και προσωπούμον των λόγων της αληθείας, παντός πρεσβυτερίου της εγκουστοδιακονίας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος, έτσι προσφερμένης μου ταύτερα λατρείαν, υπέρ της οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των αναγνή εξαιμνή πολιτεία διαγόντων, υπέρ των πιστωτάτων και φιλοχρήστων ημών βασιλέων, παντός του παρατήρου του στρατοπέδου αυτού, δώσε αυτή τη σκηνή των βασίλειων, είναι και η μίση την καλή είναι αυτό που πήρε μου και εσύ και οι βίων διάγομαι, εν πάση ευσεβία και σεμνότητα. Νήστε Κύριε της πόλεως ταύσε παρικούμεν, και πάση μονής πόλεως και χώρας και των πίστη κοντών αυτές. Νήστε Κύριε πλεόντων, δε πορούντων σου, της αυτομνήστηκε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων της Αγίας Εκκλησίας και με μνημένων των 50 και επί πάντα σημάστα ελέησου εξ

εν πρώτης μνήστητι Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, ον χάρισε τες Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνε εν τη μονικιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα

0: Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε τικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν και υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσεξάμενους αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον εις ως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σύ παρακατατεθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσεν μας με τα λαβήν των επουρανίων και φρεκτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότητος της άφησης αμαρτιών, η συγχώρηση πλημελημάτων, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις Βασιλείας Ουρανών κληρονομίαν, εις Παρισίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσεν ημάς, Δέσποτα με τα Παρισία, σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου και ενθέτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το αφλήματε ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφλέτες ημών και μη εισεν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η

0: τα σκεφαλάσι μου το Κύριο κλείνομε.
1: Συ Κύριε.
0: Της πλέους σύμπλευσον τους ολιπορούς συνόδευσον τους νοσούντας ίες, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχεσαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης βασιλείας και ηλθέης του αγιάσι μας, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όδη μηνά ουρά του συνούν και καταξίωσιν την καρδιά σου, Κύριε, με τα δρυμήν του αχράνου σωματός και του τιμίαματος και διημών παντή του λαού, ο Θεός ηλάστην τη μαρτωλού και λύσου. Θεός ηλάστην τη μαρτωλού και λύσου. Θεός ηλάστην τη μαρτωλού και λύσου.

0: και ζωήν την αιώνιον, πληρωθείο το στόμα ημών ελεσέως ο Κύριε. Όπως εμπλήσω με τη δόξα σου, ότι εξίωσα σήμας μετάσχην των αχλάτων σου μυστηρίων, τη ρίσον ημάς όντας ο Αγίας μου, όλη την μεμελετά δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Όρθιοι μεταλαβώντες των Θείων Αγίων, αχράντων αθανάτων επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα Φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι η παρούση ημέρα κατεξίωση μας των επουρανίων και θανάτων μυστήριων, ορθοτόμησον ημών των οδών, στήριξον ημάς το φόβο του πάντα, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξεν να πέπομεν, το Πατρί και το Υιό

0: Ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επίσης πεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μία καταλήψη μας τους ελπίζοντας επί σέν. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε. Τες εκκλησίες σου τις ιερεύσε, τις βασιλεύσην ημών. Το στρατό το έθνο και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Διαλέξου, διαλέξου, διαλέξου, τράγει, ευλόγησου.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός της επικεκλημένης πορταϊτήσης, οι κεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Συλλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αγρυπίνης και των Συναυτή Παύλης, Βάσης και Αγαθονίκης, Ευστοχίου Πρεσβυτέρου και των Συναυτό Γαΐου, Λολίας, Πρόβης και Ουρβανού, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Αριστοκλέως Δημητριανού και Αθανασίου, των Οσίων Νικήτα και των μαθητών αυτού Θεοδόρου Γρηγορίου και Δανίλ, και των Αγίων Ενδόξων Νέων Ιερομαρτύρων των εν Κρήτη, Γερασίμου Μητροπολίτου Ιωακήμ Επισκόπου Πέτρας, Ιωακήμ Χερονήσου Καλλινίκου Κιδωνίας Νεοφύτου Κνωσού, Ιεροθέου Λάμπης, Γερασίμου Ρεθύμνης Καλλινίκου Δύο Πόλεως και των Συναυτής, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 23 Ιουνίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγρυπίνης και των συναυτή Παύλης, Βάσης και Αγαθονίκης. Η Αγία και ένδοξος Μάρτης Αγρυπίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρώμη στους κόλπους ευγενούς οικογένειας. Από την νεότητά της αφιερώθηκε στο Θεό και με την ευωδία των αρετών της προσέφερε στις χριστιανές μια πρόγευση των τέρψεων του Παραδείσου και τις παρακινούσε να απαρνηθούν τα πάθη για να ακολουθήσουν μαζί της την οδό της Αγνίας και της Παρθενίας. Έτσι πολλές ήταν οι νεαρές κόρες και οι όριμες γυναίκες που ζητούσαν να μοιραστούν την πολιτεία της προκειμένου να κληρονομήσουν την χάρη που ο Θεός της είχε χορηγήσει. Η ακτινοβολία των αρετών της όμως γέννησε το φθονερό μίσος των ειδωλολατρών, οι οποίοι την κατήγγυλαν στις αρχές κατά τον διωγμό του Βαλεριανού. Κατηγορούμενη για επανάσταση κατά του θεσμού του γάμου και εξαπάτηση νεαρών κοριτσιών, η νύμφη του Χριστού απάντησε ότι αντί να τα ξεστρατίζει, αντιθέτως τα παρουσίαζε στο Θεό και ότι η Παρθενία την οποία εξεθίαζε δεν ήταν κατάλυση της κοινωνίας, αλλά ένωση με τον Σωτήρα που ήλθε στον κόσμο γεννηθής από Παρθένο. Παραδόθηκε με γενναιότητα στο μαρτύριο για την αγάπη του ουράνιου νυμφίου της. Όταν την κτυπούσαν στο στόμα, έμενε σιωπηλή, συντρίβοντας έτσι όλα τα οστά της ασεβίας. Γυμνοθήσα και μαστιγωθήσα σε σημείο ώστε το αίμα της να πλημμυρίζει το χώμα, απογύμνωνε τις δόλιες μηχανεύσεις του εχθρού και με τα μέλη δεμένα στα δεσμά διέλυε όλες τις πλάνες των ειδωλολατρών. Τέλος, αφού την επισκέφτηκε άγγελος που γιάτρεψε τις πληγές της, παρουσιάστηκε εκ νέου με παρησία ενώπιον του δικαστηρίου, παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό εν μέσω βασανιστηρίων και έλαβε στον ουρανό τον Στέφανο της Νίκης. Οι φίλες και πνευματικές αδελφές της, Βάσα, Παύλα και Αγαθονίκη, που την είχαν ακολουθήσει με κίνδυνο της ζωής τους, μπόρεσαν να πάρουν το σκήνομά της που είχε ρηχθεί τροφή στα σκυλιά. Πηγαίνοντας από τόπο σε τόπο, οδηγούμενες από φωτεινή στήλη έφτασαν στη Σικελία και το κατέθεσαν σε έναν τόπο που ονομαζόταν Μένης, όπου ανεγέρθηκε ναός προς τιμήν της Αγίας Μάρτυρος του Χριστού. Η παρουσία της εξεδίωξε σύντομα τους δαίμονες που λατρεύονταν ως θεοί από τους κατοίκους του νησιού, τους οποίους ελευθέρωσε από τα σκοτάδια της πλάνης. Όταν πειρατές αρακινοί τόλμησαν να επιτεθούν στο ιερό, αφανίστηκαν από την εμφάνιση χρυσής περιστεράς, οπλισμένης με σταυρό. Λεπροί και άρρωστοι κάθε είδους που έρχονταν να τιμήσουν το σώμα της Αγίας Αγρυπίνης έβρισκαν γιατριά στα πάθη τους. Η Βάσα, η Παύλα και η Αγαθονίκη αξιώθηκαν και αυτές με τη σειρά τους τον Στέφανο του Μαρτυρίου.

Μνήμη των μαρτύρων Αριστοκλέους, Πρεσβυτέρου, Δημητριανού, Διακόνου και Αθανασίου Αναγνώστου. Ο Άγιος Αριστοκλής καταγόταν από την Ταμασό της Κύπρου και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος για τη χριστιανική κοινότητα που βρισκόταν εκεί. Στις αρχές του διωγμού του Διοκλητιανού, περί το 303, κρύφθηκε σε σπήλαιο ενός βουνού. Μία ημέρα, ενώ προσευχόταν, ανάβλησε φως λαμπρότερο και από τον ήλιο και μία φωνή του συνέστησε να μεταβεί στη Σαλαμίνα, τη Μητρόπολη της Κύπρου, για να λάβει εκεί το τρόπιο της νίκης. Φτάνοντας στη Λίδρα, στο ναό τον αφιερωμένο στον Άγιο Βαρνάβα, βρήκε τον Δημητριανό τον Διάκο και τον Αθανάσιο τον Αναγνώστη, που αφού άκουσαν τη διήγηση της Θείας Αποκάλυψης, έμειναν κοντά του, αποφασισμένοι να προσφερθούν και αυτοί στο μαρτύριο. Στη Σαλαμίνα στάθηκαν σε τόπο υπερυψωμένο και περίοπτο. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον διοικητή, ομολόγησαν όλοι με μία φωνή ότι ήταν χριστιανοί και ρίχθηκαν στη φυλακή όπου συνάντησαν τον Άγιο Φιλονίδη, επίσκοπο Κουρίου. Ο Άγιος Αριστοκλής ήταν ο πρώτος που βασανίστηκε και θανατώθηκε. Οι συναθλητές του, αντί να φοβηθούν, εμψυχώθηκαν τουναντίον με μεγαλύτερη ακόμη ζέση και αντιστάθηκαν σε όλα τα μαρτύρια που επινόησε ο δικαστής να τους επιβάλλει. Τους έριξαν στη φωτιά, αλλά καθώς εξήλθαν σώοι και αυλαβείς, αποκεφαλίστηκαν αμέσως.

Μνήμη του Αγίου Αθανασίου, Επισκόπου Χιτρών της Κύπρου. Συγγενής του Αγίου Πάπου, Επισκόπου Χιτρών της Κύπρου, ο Άγιος Αθανάσιος συνδεόταν βαθύτερα μαζί του με πνευματικούς δεσμούς. Τον διαδέχθηκε στο αξίωμά του και κληρονόμησε τις θαυματουργικές δυνάμεις του. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευστοχίου και τον συναυτό Γαΐου, Λολίας, Πρόβης και Ουρβανού. Ο Άγιος Ευστόχιος ήταν ιερέας των ειδώλων στην πόλη Ούσαδα, διοικητής της οποίας ήταν ο Αγρίπας κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού. Μπροστά στο θέαμα των μαρτύρων που προσφέρονταν προθήμως στο θάνατο χάριν του Σωτήρος και οι οποίοι επιτελούσαν πλήθος θαυμάτων, απέρριψε την χήμερα των ειδώλων και παρουσιαζόμενος τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας Ευδόξιο, βαπτίστηκε και κατόπιν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Πηγαίνοντας σε ένα χωριό της Λικαωνίας, τα Λύστρα, ο Ευστόχιος βρήκε τα τρία παιδιά του, Λολία, Πρόβη και Ουρβανό, καθώς και τον ανιψιό του Γάιο ή Γαϊανό, και αφού δίδαξε σε αυτούς την πίστη, τους βάπτισε μαζί με όλους τους συγγενείς του. Συνεχίζοντας το δρόμο του, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και οδηγήθηκε στον διοικητή. Ομολόγησε άφοβα την πίστη του στο Σωτήρα Χριστό, οπότε ο Άρχοντας διέταξε να του ξεσχίσουν τα πλευρά. Εν συνεχεία παραδόθηκε στον διοικητή της Άγκυρας Αγρυπίνο μαζί με τους μαθητές του, αλλά κανείς μεταξύ αυτών δεν δέχθηκε να αρνηθεί την πίστη του προκειμένου να σώσει τη ζωή του. Οι Δήμοι τότε πήραν την Αγία Λολία και τον αδελφό της Ουρβανό και αφού τους έδεσαν αντικριστά ξέσχισαν το πρόσωπό τους. Ο Γάιος έτρεξε να μαζέψει στα χέρια του το αίμα τους για να αληφθεί σαν να ήταν Άγιο Μύρο. Τον έπιασαν τότε και τον μαστίγωσαν άγρια στη ράχη και στην κοιλιά. Την ώρα που οι νεόφυτοι βασανίζονταν με τον τρόπο αυτό, ο Άγιος Ευστόχιος αποκεφαλίστηκε. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Γάιος και τα τρία παιδιά του Ευστόχιου δέθηκαν σε έναν οριχάλκινο τροχό πάνω από φωτιά, την οποία όμως η Θεία Χάρις έσβησε. Τότε έμπηξαν καρφιά στα κεφάλια τους που τα είχαν προηγουμένως ξυρίσει, κατόπιν δε οι Δήμοι απέκοψαν τους μαστούς της Λολίας και της Πρόβης και χτύπησαν τον Ουρβανό με τα ξύλινα ξύφη που χρησιμοποιούνταν στην εκγύμναση των στρατιωτών. Τα γενναία παιδιά δεν έπαυσαν να διαδηλώνουν ότι η πίστη τους ήταν ισχυρότερη από το θάνατο και τέλος αποκεφαλίστηκαν και εισήλθαν νικηφόρα στις ουράνιες αυλές.

Μνήμη του Οσίου Νικήτα του Φιβαίου και των τριών μαθητών αυτού Θεοδόρου, Γρηγορίου και Δανιήλ. Μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων της Κρήτης. Αμέσως μετά την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στην Πελοπόννησο, οι Τούρκοι προέβησαν σε τρομερά αντίπεινα, αρχικά κατά του Πατριάρχου Γρηγορίου V και επιφανών Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Στην Κρήτη έλαβαν χώρα αιματηρές σφαγές λίγο αργότερα. Στις 23 και 24 Ιουνίου 1821, 900 περίπου χριστιανοί αποκεφαλίστηκαν στο Ηράκλειο και άλλοι τόσοι στις επισκοπές Μαλεβιζίου, Τεμένους και Πελιάδος. Στην Επισκοπή Κνωσού θανατώθηκαν άλλοι 80, μεταξύ των οποίων ο ιερέας, καθώς τελούσε τη Θεία Λειτουργία στο Ναό του Αγίου Μινά, 17 άλλοι ιερείς και 5 μοναχοί της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, οι οποίοι βρίσκονταν τότε στην Κρήτη με την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου εξαιτίας μιας επιδημίας πανόλης. Τις μαύρες αυτές ημέρες για την Εκκλησία της Κρήτης θανατώθηκε ο επίσκοπος Ρεθύμνης Γεράσιμος και τα φανατισμένα πλήθη των Τούρκων περιέφεραν από χωριό σε χωριό την τίμια κάρα του και ένα μέρος του σώματός του ως τρόπαια νίκης. Θανατώθηκαν επίσης στο Ηράκλειο ο νεόφυτος επίσκοπος Κνωσού, ο Ιωακήμ επίσκοπος Χερσονήσου, ο Ιερόθεος επίσκοπος Λάμπης, ο Καλίνικος επίσκοπος Διοπόλεος και ο Σιτίας Ζαχαρίας. Στο χωριό Φούρνη του νομού Λασιθίου θανάτωσαν τον επίσκοπο Πέτρας Ιωακήμ και τις επόμενες ημέρες έγιναν κι άλλες σφαγές αλλού. Στις 26 Ιουνίου εσφάγισαν 23 μοναχοί και λαϊκοί στη Μονή της Θεοτόκου της Ακροτηριανής του Τόπλου. Την επόμενη χρονιά, τον Μάιο 1822, ο επίσκοπος Ρεθύμνης Γεράσιμος και οι ηγούμενοι των μονών της επισκοπής αυτής απαγχωνίστηκαν μπροστά στην πύλη της πόλης, ενώ περισσότεροι από 60 άλλοι χριστιανοί σφαγιάστηκαν στην περιοχή αυτή. Στην επισκοπή Χανίων, ο επίσκοπος Κιδωνίας Καλίνικος, όπως και άλλοι κληρικοί και λαϊκοί, πέθαναν στη φυλακή από την κακομεταχείριση που υπέστησαν, ενώ σφαγιάστηκαν επίσης όλοι οι μοναχοί και οι μοναχές της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στα Κοράκια. Ανήμερα της αναλήψεως απαγχώνησαν στην αγορά τον επίσκοπο Κισάμου Μελχισεδέκ, αφού τον διαπόμπευσαν περιφέροντάς τον γυμνό και χτυπώντας τον ανά τους δρόμους. Μέσα από τέτοιες τραγικές δοκιμασίες η Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης επερίσεψε τότε σε δόξα.

Καλύπτει αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Αρτεμίου του Βέρκολα, μνήμη του Αγίου Διονυσίου Επισκόπου Πόλοτσκ, μνήμη των οσίων Ιωσήφ, Αντωνίου και Ιωαννικίου, ηγουμένων της Μονής της Εικόνας του Βλαδιμίρ εν Βολοκτά, ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Γερασίμου, Αρχιεπισκόπου Καζάν, ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Μιχαήλ του Κλόπς,

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
0: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
0: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
0: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Του κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19, συνέχεια. Ο λογισμός της πλευράς, η ταφή του Σωτήρος. Εν το μεταξύ, οι Ιουδαίοι ελάβανον τα μέτρα των, δια να μην μείνουν επάνω εις το σταυρό νεκρά τα σώματα των καταδίκων και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, επειδή η μέρα κατά την οποία έγινε η σταύρωσης ή το η μέρα προπαρασκευής και προετοιμασίας εκτάκτου και εξαιρετικής, διότι η μέρα του Σαββάτου εκείνου που θα ήρχιζε από τη δύση του ηλίου ή το μεγάλη και επίσημος, επειδή εκτός του ότι ή το Σάββατο συνέπιπτε ακόμη και η πρώτη μέρα της μεγάλης εορτής του Πάσχα. Απηγορεύω το δε ρητός εις το Δευτερονόμιον να διανυκτερεύσουν άταφα τα σώματα επί του Σταυρού. Παρεκάλεσαν λοιπόν τον Πιλάτο να διατάξει όπως συντριβούν τα σκέλη των καταδίκων δια να συντομευθεί έτσι ο θάνατός των και του σηκώσουν το ταχύτερο από εκεί. Είδαν λοιπόν οι στρατιώτε δια να συντρίψουν τα οστά των καταδίκων και του μεν ληστού τον οποίον επλησίασαν πρώτον, έσπασαν τα σκέλη, καθώς και του άλλου ληστού που εσταυρώθη μαζί με τον Ιησού. Όταν όμως ήλθαν εις τον Ιησού, σαν τον είδαν ότι το πλέον πεθαμένος, δεν του έσπασαν τα σκέλη. Αλλά ένας από τους στρατιώτας, δια να διαπιστώσει βεβαιότερον τον θάνατό του, του εκτύπησε την πλευρά με λόγχη και αμέσως ευγήκε από το τρυπηθέν μέρος αίμα και είδωρ, φαινόμενον πρωτοφανές και παράδοξο, διότι εις κάθε πεθαμένο το αίμα πήγνεται, όσο δε κι αν το τρυπήσει κανείς, δεν βγαίνει ποτέ καθαρό αίμα και διαυγές είδωρ. Το γεγονός όμως αυτό είναι αληθές και βεβαία υπ' αυτού σημενωμένη κάθαρσης του βαπτίσματος και ο αγιασμός εκ του αίματος του Κυρίου, και εκείνος που το είδε με τα μάτια του έδωκε μαρτυρία περί αυτού και η μαρτυρία του είναι αληθινή και δεν έχει καμία περί τούτου αμφιβολία εκείνος, αλλά ξέρει καλά ότι λέγει αλήθεια και έδωκε μαρτυρία τόσο περί του γεγονότος αυτού όσο και περί του ότι δεν έσπασαν τα σκέλη του Ιησού αλλά μόνον την πλευρά του ετρύπησαν, δια να πιστεύσετε κι εσείς ότι ο επί του Σταυρού Ιησούς είναι ο Χριστός, τον οποίον προεκήρυξαν οι προφήτε. Διότι πράγματι όλα αυτά έχουν προφητευθεί και έγιναν δια να επαληθεύσει το χωρίο της γραφής. Δεν θα συντριβεί κανένα κοκαλό μου. Και πάλι άλλο μέρος της γραφής λέγει, όταν η Χάρις επισκεφθεί και τους Ιουδαίους, θα είδουν συντετριμένοι και εν μετανία εκείνων τον οποίον ετρύπησαν, όπως θα τον είδουν περίφοβοι και οι επιμείναντες εις την απιστία. Ύστερον δε από τα συμβάντα ταύτα, ο Ιωσήφ που κατήγετο από την Αρημαθέα και ήταν μαθητής του Ιησού, αλλά μείνε κρυμμένος και δεν εφανέρωνε τούτο επειδή εφοβήτω τους Ιουδαίους, παρεκάλεσε τον Πιλάτο να επιτρέψει σε αυτόν ή να σηκώσει από τον Σταυρό το σώμα του Ιησού και να το θάψει. Και ο Πιλάτος έδωκε την άδεια. Ήλθε λοιπόν ο Ιωσήφ και πήρε το σώμα του Ιησού. Μαζί δε με τον Ιωσήφ ήλθε και ο Νικόδημος, ο οποίος είχε έλθει εις τον Ιησού εν καιρό νυκτός, όταν δια πρώτη φορά συνομίλησε μαζί του, και έφερε αυτός μείγμα από ρητινώδες και πολυτιμότατον άρωμα που ελέγε το Σμύρνα, και από το αρωματώδες και απαλό ξύλο της αλόης 100 λίτρας περίπου, δηλαδή παραπάνω από 32 κιλά. Επήρα λοιπόν και οι δύο το σώμα του Ιησού, και αφού το ήλυψαν με τα αρώματα, το επερετήληξαν με επιδέσμους, όπως ήτο συνήθεια εις τους Ιουδαίους να ετοιμάζουν προς ταφήν τους νεκρούς των. Εις το μέρος δε όπου εσταυρώθη ο Ιησούς, ήτο κάποιος κήπος, και μέσα εις τον κήπο ήτο μνημείο καινούριο, εις το οποίο δεν είχε ακόμη ταφεί κανείς. Εκεί λοιπόν, λόγω του ότι η προετοιμασία

0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

Κάποτε διηγεί το ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, μου ήλθαν στο εξομολογητήριο μια μητέρα με την κόρη της. Άρχισαν να μου αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους η κόρη είχε κάνει άμβλωση. Τις άκουγα ενώ η οργή άρχισε να με κυριεύει. Προσπαθούσα να τις πείσω πως ό,τι πιο φοβερό είχαν να κάνουν το έκαναν. Έδωσαν τη χειρότερη λύση που θα μπορούσαν να δώσουν ποτέ. Ότι είχαν κάνει φόνο. Εκείνες αμετάπιστες. Κάποια στιγμή η μητέρα άρχισε να μου λέει ότι έπρεπε

άφησαν σωστά, διότι η κοινωνική τους θέση και οι σχέσεις τους με ανθρώπους κάποιας κοινωνικής στάθμης δεν τους επέτρεπαν να γεννήσει η κόρη τους ένα νόθο. Όταν είδα ότι αντί να ταπεινώνονται, αποθρασύνονται, πετάγομαι επάνω. Βγάζω το πετραχύλι και τους λέω «Φύγετε γρήγορα, διότι αν συνεχίσετε θα σας βάλω τέτοιο κανόνα που θα πεταχθείτε στο ταβάνι. Τέτοιο κανόνα που κανείς δεν θα σας τον λύσει». Σηκώθηκαν κατατρομαγμένες και το βάλαν στα πόδια. Πριν από πολλά χρόνια, τον επισκέφθηκε στο εξομολογητήριο μια κυρία με την μοναχοκόρη της, η οποία, μνηστευμένη ούσα με κάποιον νέο, είχε καταστεί έγκυος. Ο μοναδικός λόγος της επισκέψεως ήταν να πείσουν τον γέροντα να συγκατατεθεί στην πρόθεσή τους να προβούν σε διακοπή της κοιήσεως, διότι ανυπέρβλητοι λόγοι εμπόδιζαν τη σύντομη τέλεση του γάμου. Επειδή δε αντιδρούσε σφοδρότατα σε αυτό η μητέρα του γαμβρού, η οποία ήταν πιστή γυναίκα, ενόμιζαν ότι μέσω του γέροντος θα ξεπερνούσαν και το εμπόδιο της μελούσης πεθεράς. «Κυρία μου», τόνισε ο γέροντας, «ξέρετε ότι αυτό το οποίο σχεδιάζεται είναι φόνος και μάλιστα εκ προμελέτης». «Μα πατέρ, τι να κάνουμε αφού δεν μπορεί να γίνει τώρα ο γάμος». «Και ήλθατε σε μένα να σας δώσω ευλογία να κάνετε φόνο». «Πάτερ, τι να γίνει τώρα. Καταλαβαίνετε ότι αν γεννηθεί το παιδί χωρίς να έχει προηγηθεί ο γάμος, θα διασυρθεί η υπόλοιψη της οικογένειάς μας». «Κυρία μου, χτυπήσατε λάθος πόρτα». Τότε συνέβη κάτι το απροσδόκητο. Απευθύνεται η κυρία με δαιμονική ανέδεια στον γέροντα και του λέει «Αφού πάτερ δεν μας καταλαβαίνετε, εμείς θα προχωρήσουμε στη διακοπή της κοιήσεως και μετά θα έλθουμε να μας συγχωρήσετε». Ο γέροντας τεινάχθηκε από το καθισμά του και έχοντας την αίσθηση, όπως χαρακτηριστικά είπε, ότι πάλευε σώμα με σώμα με τον νεοσφόρο, την επετίμησε με στεντόρια φωνή. «Θα πας στην κόλαση, τ' ακούς? Θα πας στην κόλαση, διότι προκαλείς τη φιλανθρωπία του Θεού. Ένα μόνο σου λέω. Αν τολμήσεις να έλθεις, να ξέρεις ότι θα σε ζεματίσω. Θα σε ζεματίσω». Η κυρία έσπευσε να εξαφανιστεί μαζί με την κόρη της. Μετά την αφήγηση του περιστατικού αυτού, όταν ρωτήθηκε από μας ο γέροντας τι εννοούσε λέγοντας ότι θα τη ζεματίσει, απάντησε «Κατάλαβα ότι ήταν πολύ πλούσια. Ως προϋπόθεση να τη δεχθώ στο εξομολογητήριο, θα απαιτούσα να πουλήσει όλη της την περιουσία μέχρι δραχμής, να τη δώσει ελεημοσύνη στους φτωχούς και μετά... Βλέπαμε.

0: Ένα πιστό ανδρόγυνο πήγε κάποτε στο γέροντα, ζητώντας τη συμβουλή του. Δεν είχαν αυτόν πνευματικό. Το πρόβλημά τους ήταν ότι η γυναίκα έπαιρνε δυνατά φάρμακα για κάποια ασθένειά της και κατά τη διάρκεια της θεραπείας έμεινε έγκυος. Ο γιατρός την προέτρεπε να κάνει άμβλωση, διότι το παιδί θα γεννιόταν ανάπηρο. Ο γέροντας τους είπε: «Και τι ήλθατε σε μένα, να σας δώσω άδεια να τους σκοτώσετε?» «Έχετε άλλα παιδιά?» «Ναι», απάντησαν. «Έχουμε ένα αγοράκι». «Είναι υγιές?» ρώτησε ο γέροντας. «Μάλιστα», απαντούν αυτοί. «Εάν Θεός φυλάξει, πάθει μια ημιπληγία το παιδί σας αυτό ή το χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο και το καταστήσει φυτό, θα το πετάξετε ή θα το σκοτώσετε?»
1: «Ασφαλώς όχι».
0: «Τότε γιατί θέλετε να σκοτώσετε το κυοφορούμενο?» «Επειδή δεν το είδατε ακόμη ή επειδή δεν το αγαπήσατε?» «Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Είναι και αυτό παιδί σας. Ακούστε, η επιστήμη δεν είναι αλάθητη. Οι γιατροί πέφτουν πολλές φορές έξω. Και πάνω από τους γιατρούς υπάρχει ο Δημιουργός Θεός. Σε αυτό να έχετε εμπιστοσύνη. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γεννηθεί ανάπηρο όπως λένε οι γιατροί. Αλλά κι αν συμβεί κάτι τέτοιο, να δοξάσετε τον Θεό και να θεωρήσετε ότι αυτό είναι ο σταυρός σας, τον οποίο πρέπει να φέρετε αγωγκίστος, και εκείνος θα πιστώσει το λογαριασμό σας στον ουρανό. Και όταν θα πάτε εκεί θα του πείτε: «Κύριε, δια τους λόγους των χιλέων σου, εμείς εφυλάξαμε οδούς σκληράς. Μη θελήσετε να αποφύγετε τον σταυρό αυτό, διότι θα σας περιμένει κάποιος άλλος πιο βαρύς. Έχετε θάρρος. Προσευχηθείτε στον Κύριό μας. Θα προσευχηθώ και εγώ και πιστεύω ότι θα γεννηθεί υγιές το παιδάκι σας. Πηγαίνετε στην ευχή του Κυρίου». Πράγματι, μετά από μερικούς μήνες γεννήθηκε ένα χαριτωμένο και υγιέστατο κοριτσάκι. Με δάκρυα οι γονείς το ανακοίνωσαν στο γέροντα λέγοντας: «Σας ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση και τις προσευχές σας. Ζει Κύριος ο Θεός».

0: στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 23 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1822, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης διαλύει την πολιορκία της Πάτρας, μέσα στην οποία υπήρχαν 12 με 15.000 Τούρκοι και αναχωρεί μέσω Γαστούνης για την Τριπολιτσά. Σαν σήμερα, το 1868, ο Αμερικανός τυπογράφος και εκδότης Christopher Latham Sholes λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την γραφομηχανή, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. 5 χρόνια αργότερα θα πουλήσει την εφεύρεσή του λόγω οικονομικών προβλημάτων στην εταιρεία Remington αντί 12.000 δολαρίων. Σαν σήμερα το 1874, οι Έλληνες προσέρχονται στις κάλπες. Οι εκλογές θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουνίου και θα επικρατήσει ο Δημήτριος Βούλγαρης. Στις 23 Ιουνίου 1913, οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη και την Καβάλα, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Σαν σήμερα το 1914, ο στρατός της Αυτόνομης Βορείου Ηπείρου απελευθερώνει την Κοριτσά. Στις 23 Ιουνίου 1941, αρχίζει στην Αίγυπτο η οργάνωση του ελληνικού στρατού Μέσης Ανατολής για τη συνέχιση του αγώνα εναντίον του Άξονα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
3: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθιος καιρός. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα νότια προάστια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδρόγυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Φίδια. λιοντάρια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για φιλέτο ψαριού με ντομάτα, πατάτες και κολοκύθια. Διανύουμε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων και σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας καταλύεται μόνο το ψάρι εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι για 4 άτομα. Έχουμε λοιπόν 4 φιλέτα ψαριού, παραδείγματος χάρη από μπακαλιάρο ή πέρκα ή άλλο ψάρι της αρεσκίας μας, φρέσκο ή κατεψυγμένο. 3 πατάτες σε λεπτές ροδέλες. 2 κολοκύθια σε ροδέλες. 2 όριμες ντομάτες τριμμένες ή σε πολύ μικρά κομμάτια. 1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και μαύρο πιπέρι και λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο. Για το λαδολέμονο θα χρειαστούμε 60 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 με 1,5 λεμόνι το χυμό, 1 κουταλάκι μουστάρδα, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση, ξεκινάμε προετοιμάζοντας όλα τα υλικά. Κόβουμε τις πατάτες σε λεπτές ροδέλες ώστε να μαγειρευτούν σωστά. Τα κολοκύθια τα κόβουμε σε παρόμοιο μέγεθος για ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε την ντομάτα με το κρεμμύδι, το σκόρδο, λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι δημιουργώντας μια ελαφριά αρωματική βάση. Σε αντικολλητική κατσαρόλα τοποθετούμε στο κάτω επίπεδο τις πατάτες καθώς χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να μαλακώσουν. Στη συνέχεια βάζουμε τα κολοκύθια απλωμένα ομοιόμορφα. Και στη συνέχεια τοποθετούμε από πάνω τα φιλέτα ψαριού, αλλά το πιπερωμένα και απλώνουμε από πάνω το μείγμα της ντομάτας. Κλείνουμε το καπάκι και μαγειρεύουμε για 30 με 35 περίπου λεπτά μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες και να ψηθεί σωστά το ψάρι. Αν οι πατάτες είναι πιο χοντροκομμένες, μπορεί να χρειαστούν και λίγο παραπάνω μέχρι να μαγειρευτούν. Στο τέλος, ετοιμάζουμε το λαδολέμονο, χτυπώντας καλά το ελαιόλαδο με το χυμό λεμονιού, τη μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι μέχρι να δέσει. Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, σερβίρουμε το ψάρι με τα λαχανικά και περιχύνουμε με το λαδολέμονο. Τελειώνουμε με λίγο φρέσκο μαϊντανό για άρωμα και φρεσκάδα. Επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο πως κόβουμε τις πατάτες όσο πιο λεπτές γίνεται για να μαγειρευτούν σωστά. Η ντομάτα πάνω στο ψάρι το κρατάει ζουμερό καθώς λειτουργεί σαν σάλτσα. Προσθέτουμε νεράκι για να βράσουν καλύτερα τα λαχανικά και το μείγμα του ψαριού. Μπορούμε να ψήσουμε το φαγητό αυτό και στο φούρνο. Είναι εξίσου νόστιμο. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για το φιλέτο ψαριού με ντομάτα, πατάτες και κολοκύθια θα χρειαστούμε για 4 άτομα. Έχουμε λοιπόν 4 φιλέτα ψαριού είτε μπακαλιάρου είτε πέρκα φρέσκα ή κατεψυγμένα, 3 πατάτες σε λεπτές ροδέλες, 2 κολοκύθια σε ροδέλες, 2 όριμες ντομάτες τριμμένες ή σε πολύ μικρά κομμάτια, 1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και μαύρο πιπέρι και λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο. Για το λαδολέμονο θα χρειαστούμε 60 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 με 1,5 λεμόνι το χυμό, 1 κουταλάκι μουστάρδα, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Ώρα Ελλάδος 10.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιακή Εκκλησία.

Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε πειραϊκή εκκλησία του ραδιόφωνου μιλάει στην ψυχή μας και είμαστε εδώ και εσείς μαζί μας στην ραδιοφωνική μας συντροφιά στη μέρα μας που ξεκίνησε. Σας δίνουμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάθε φορά. 210-4118-602, 210-4118-640. Γνωστά τα τηλέφωνα, γνώριμα σε όλους. Για ό,τι θέλετε μπορείτε να μας καλείτε. Όπου γης παπάκι hotmail.com είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση και εκεί μπορούμε να δεχτούμε δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα.

Σήμερα θα ταξιδέψουμε λίγο ιστορικά, θα πάμε αρκετούς αιώνες πιο πίσω για να μιλήσουμε για ένα ιστορικό πρόσωπο, έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, που δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες δυσφημίζεται από κάποιους που θέλουν να μειώσουν το πρόσωπό του. Λες και μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει με τα δικά μας ανθρώπινα πεπερασμένα μέσα. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα με έναν εξαίρετο προσκεκλημένο που θα έχουμε σε λίγο τηλεφωνικά μαζί μας, στον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Μέγα Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Ισαπόστολο. Και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε αρκετά στοιχεία. Βέβαια, όσο ψάχνει κανείς, τόσο καλύτερα είναι, γιατί μπορεί να ξεφύγει από όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς κάποιοι προσπαθούν να προσάψουν στον Άγιο Κωνσταντίνο. Βλέπετε, τόσους αιώνες δεν χρειάστηκε να τον κατηγορήσουν για κάτι. Τώρα, στις φωτισμένες εποχές μας, βρέθηκαν όλοι αυτοί οι επιστήμονες, οι γνώστες, οι μελετητές, οι δήθεν φιλόσοφοι, αυτοί που ψάχνουν τα πάντα, υποτίθεται, και βρήκανε πολλά άτρωτα και πολλά λάθη ύστερα από τόσους αιώνες. Δεν θα πούμε τίποτα περισσότερο, θα ακούσουμε αρκετά όμως για τον μεγάλο αυτοκράτορα και τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την ιδρυτική και εμβληματική μορφή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και ολόκληρου του Ελληνισμού, για τον Άγιο Αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνο. Θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για το συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα που είναι γραμμένο με την γνωστή συνέστηση και αφηγηματική δύναμη του Κώστα Παναγόπουλου, ο οποίος θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας τηλεφωνικά. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και λίγες ημέρες, με τίτλο «Η Αυτοκρατορία του Νου, Μέγας Κωνσταντίνος», είπαμε ότι είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, μέσα λοιπόν από τις σελίδες αυτού του βιβλίου αναπλάθεται μια ολόκληρη εποχή. Πρόκειται για την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο, μια εποχή γεμάτη αντιφάσεις, όπου η παρακμή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας συνυπήρχε με την αυγή και την επερχόμενη ακμή του χριστιανισμού. Ο συγγραφέας μπορεί και παρουσιάζει με ζωντάνια και με ιστορική ευαισθησία τον κόπο της μελέτης του, τον αυτοκράτορα, που συνέδεσε το όνομά του με την ελευθερία της χριστιανικής πίστης και την ουσιαστικά βαθιά μεταμόρφωση της κοινωνίας της εποχής του. Ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν υπήρξε μόνο ένας σπουδαίος ηγέτης. Υπήρξε ένας άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση αξιών και θεσμών που επηρεάζουν μέχρι σήμερα την καθημερινότητά μας. Το δικαίωμα προαυλισμού ακόμη και για τους κρατουμένους ή η καθιέρωση ημέρας ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αποτελούν μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα της κοινωνικής του προσφοράς. Ας μην ξεχνάμε ότι η Κυριακή Αργία καθιερώθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο και αποκαθιλώθηκε στα τελευταία χρόνια από άλλους ηγετίσκους που θέλουν να λένε ότι είναι και αυτοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τι να πούμε. Στον Άγιο Αυτοκράτορα οφείλονται σημαντικές κατακτήσεις που συνδέονται με το σύγχρονο κοινωνικό κράτος, όλα αυτά που πολλοί θα ζήλευαν στις μέρες μας και που πολλοί θα ήθελαν να είχαν προσφέρει στους λαούς τους, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό αλλά και την εξέλιξη των ανθρωπιστικών αξιών. Σε μια εποχή όπου οι θηριωμαχίες και οι μονομαχίες αποτελούσαν δημόσιο θέαμα, αυτή ήταν η ψυχαγωγία των Ρωμαίων, ο Μέγας Κωνσταντίνος τόλμησε να προωθήσει ένα διαφορετικό πρότυπο ζωής και πολιτισμού. Τι κάνει με το διάταγμα των Μεδιολάνων? Στηρίζει την ανεξιθρησκεία. Περιόρισε στη συνέχεια τις απάνθρωπες πρακτικές και προώθησε ένα πνεύμα σεβασμού προς τον άνθρωπο, επηρεάζοντας καθοριστικά την πορεία της παγκόσμιας πλέον ιστορίας. Μέσα από το βιβλίο του, ο Κώστας Παναγόπουλος οδηγεί τον αναγνώστη να γνωρίσει όχι μόνο τον ιστορικό ηγέτη, αλλά και τον άνθρωπο. Έναν Άγιο της Εκκλησίας μας που αναδείχθηκε μέσα σε μια εποχή βαθιάς κρίσης και παρακμής, αποδεικνύοντας τη δύναμη της πίστης, της αρετής αλλά και της προσωπικής υπέρβασης. Η Αυτοκρατορία του Νου, Μέγας Κωνσταντίνος, είναι το βιβλίο που σας προτείνουμε και εμείς σήμερα, ένα βιβλίο που συνδυάζει την ιστορική γνώση με την λογοτεχνική αφήγηση και προσφέρει μια ξεχωριστή προσέγγιση σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας ιστορίας. Αναμφισβήτητα για όλους εμάς, για την Ορθόδοξη Εκκλησία, ένας μεγάλος Άγιος, αυτός και η μητέρα του, η Αγία Ελένη, είναι οι Ισαπόστολοι, έτσι θεωρούνται, που την Εκκλησία μας για το έργο προσέφεραν, για τη διευκόλυνση που προσέφεραν
με την δική τους παρουσία και τις δικές τους επιλογές στην εξάπλωση του χριστιανισμού. Είναι, όπως το ονομάζουμε, θεόστεπτοι, δηλαδή στεφανωμένοι από τον Θεό, οι αυτοκράτορες αυτοί, και φυσικά για όσους έχουν βρεθεί στην Αγία Γη, έχουν ακούσει παντού να μνημονεύονται οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη ως οι κτήτορες των Παναγίων Προσκυνημάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο κεντρικός ναός, ο πατριαρχικός ναός στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, είναι αφιερωμένος στους δύο αυτούς μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη.

Καθώς περιμένουμε για λίγο ακόμα να είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο Κώστας Παναγόπουλος, σας διαβάσουμε τι αναφέρεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Η ηγεσία, η πολιτική, ο κόσμος, η ψυχή είναι κωνσταντίνιες λέξεις. Με εμάς να μαρτυρούμε κωνσταντίνιες στιγμές εντός και εκτός της ιστορίας. Η ζωή του Κωνσταντίνου είναι ζωή ολόκληρου του κόσμου που αλλάζει με απόφαση δική του σε τόπο ανθρώπινο για τους ανθρώπους. Τη μέρα που κοιμήθηκε ο Κωνσταντίνος, πήγαιναν μπροστά με αναμένους δαυλούς τα ανάπηρα παιδιά που ο ίδιος τα έσωσε για πρώτη φορά στην ιστορία, απαγορεύοντας δια νόμου τη βρεφοκτονία. Οι σκλάβοι δεν στιγματίζονται πλέον στο πρόσωπο. Οι κατάδικοι βλέπουν τον ήλιο κάθε μέρα. Δεν υπάρχει δικαίωμα που να μην είναι έμπνευση δική του. Ο Κωνσταντίνος ήταν ο πρώτος χριστιανός βασιλέας και ο πρώτος παγκόσμιος κυβερνήτης που εμπνεύστηκε και νομοθέτησε τα δικαιώματα. Τίποτα δεν πήραμε από κανέναν άλλο σε ελευθερία μέχρι σήμερα. Κανένας δεν άλλαξε τον κόσμο όσο το έκανε αυτός. Κάποιος είπε ότι και τα λουλούδια πρέπει να τα λένε Κωνσταντίνος. Καλύτερα, θα έπρεπε να λέγεται ότι και τον κόσμο πρέπει να τον λένε Κωνσταντίνο. Η αυτοκρατορία του νου είναι τα μάτια της ψυχής που θέλουν να σώσουν την ψυχή τους. Σε αυτή την αυτοκρατορία σώζεις εσένα και αλλάζεις τον κόσμο για να σωθούν και οι άλλοι. Εμείς που ζήσαμε τον Κωνσταντίνο, μαρτυρούμε ότι ο Κύριος δεν αναπαύθηκε περισσότερο σε κανέναν άλλο νου ή σε άλλο όνομα από αυτό. Κανείς δεν έκανε στον κόσμο αυτόν περισσότερα για τον Χριστό. Κάποιος είπε ότι και οι άγγελοι, όταν παίζουν τους ανθρώπους ψηλά στον ουρανό, θέλουν όλοι στο παιχνίδι να μαλώνουν και να λέγονται μόνο Κωνσταντίνοι.

0: Να καλημερίσουμε φίλες και φίλοι ακροατές και να καλωσορίσουμε στην ραδιοφωνική μας συντροφιά τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, που σήμερα μέσα από το ιστορικό του μυθιστόρημα «Η αυτοκρατορία του νου Μέγας Κωνσταντίνος» θα μας ταξιδέψει και εμάς στο ξεκίνημα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στην εποχή του μεγάλου αυτού αυτοκράτορα και Αγίου της Εκκλησίας μας. Καλημέρα, καλώς μας ήρθατε.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Θα κάνουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι και σας θέλουμε σήμερα εσάς να μας βοηθήσετε ιδιαίτερα, αφού πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε το ιστορικό μυθιστόρημα που με ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη προετοιμάσατε για τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον μεγάλο αυτό αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Γιατί αποφασίσατε να κάνετε ένα ιστορικό μυθιστόρημα για το πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου?
1: Κύριε Μαρκούδη, το ταξίδι αρχίζει από πολύ νωρίς. Αρχίζει από την Ανάσταση του Κυρίου μας, τόσο νωρίς, από το 33 μετά Χριστού. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, την ανάληψή του και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, αρχίζει μια ιδανική περίοδος για τον χριστιανισμό, η οποία κράτησε μήνες ή και χρόνια εκεί στα Ιεροσόλυμα, όπου εκεί οι χριστιανοί, όπως έλεγε ο μεγάλος Ανανίας Κουστίνης, προσπάθησαν να κάνουν ένα κομμουνισμό, έλεγε έτσι, χάρη του λόγου ο γέροντας, αλλά και αυτό δεν κράτησε για πολύ. Ήταν ένα ιδανικό χριστιανισμό, ένα χριστιανισμό εφαρμοσμένο επί τη γη, με όλα κοινά, με κοινή προσευχή, με κοινή τράπεζα, όπως όλα αυτά τα διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Έρχεται όμως η ημέρα του λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου, του πρωτομάρτυρος Αγίου Στεφάνου. Αυτός είναι ο πρώτος επίσημος διωγμός εναντίον της Εκκλησίας και των χριστιανών. Και ήδη από εκείνη την ημέρα, δηλαδή μια μέρα μεταξύ του 33 μετά Χριστού και του 36 μετά Χριστού, ήδη από εκείνη την ημέρα και το 312 μετά Χριστού, όπου έχουμε την εμφάνιση του Μεγάλου Κωνσταντίνου επισήμως στο παγκόσμιο προσκήνιο, όλα αυτά τα 300 χρόνια έχουμε ένα λύπητο διωγμό των χριστιανών, ένα βίαιο διωγμό των χριστιανών. Γιατί έγραψε και πρόσφατα ένα βιβλίο για μαρτύρια γυναικών Αγίων και κάποιοι το βρήκαν βίαιο και το επέστρεψαν κιόλας καμιά φορά και προς τον εκδοτικό οίκο. Δεν έχουμε ιδέα τι πέρασαν οι χριστιανοί αυτά τα 300 χρόνια. Οι γυναίκες και άντρες. Έτσι, με μύτες λακκόβονται, με πόδια, ή με γυναίκες να πριονίζονται από το ύψος του λαιμού ως κάτω το ύψος της λεκάνης. Υπό μία έννοια είχαμε έναν Στέφανο, έναν άνθρωπο που τον έλεγαν Στέφανο και έναν άνθρωπο που τον έλεγαν Κωνσταντίνο να πίνουν καφέ τώρα, σήμερα, σε μια καφετέρια. Ανάμεσά τους υπάρχουν 300 χρόνια αλήπητου μαρτυρίου του χριστιανισμού, το οποίο πάβει μόνο στο άκουσμα ότι έρχεται ο Κωνσταντίνος, ο μεγάλος Κωνσταντίνος, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, το 312 μετά Χριστού. Δεν είναι τυχαίο, μόνο με αυτό το άκουσμα, ότι έρχεται ο Κωνσταντίνος από τη Δύση προς την Ανατολή, αρχίζουν οι τύρανοι στα ανατολικά και ελευθερών χριστιανούς. Και αυτό το διαβάζουμε και σε πολλά συναξάρια Αγίων. Ας πούμε, με διαβάσετε το συναξάρι του Αγίου Ευβιώτου, του Αγίου Παύλου Νεοκεσάριας. Θα δείτε εκεί ότι οι Άγιοι Ανικοί ήταν ήδη, είχαν ήδη μαρτυρήσει, ας πούμε, ο Άγιος Παύλου Νεοκεσάριας με κάρβουνο στην παλάμη του. Ξέρω ένα κάρβουνο στην παλάμη του, ο Άγιος Ευβιώτος είχε έρθει στα μάγουλα με πέτρες. Και οι τύρανοί τους μόνο με το άκουσμα ότι έρχεται ο Κωνσταντίνος από πολύ μακριά, γιατί αυτοί βασανίζονταν ανατολικά, στη Μικρασία, ας πούμε. Μόνο με το άκουσμα ότι έρχεται ο Κωνσταντίνος, οι τύρανοί τους άρχισαν να τους ελευθερώνουν. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι ήδη πριν το 312 μετά Χριστού και την εμφάνιση του Χριστογράμματος στον ουρανό, το γνωστό μας του Τονίκα, ήδη ο κόσμος και η φήμη του Κωνσταντίνου ήταν χριστιανική. Και ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ήταν γνωστή η φήμη του Κωνσταντίνου ότι ακόμα και ο ισχυλίαρχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας απέφευγε να βασανίζονται οι χριστιανοί εχμάλωτοι. Έτσι. Ήταν γνωστή η φήμη του πατέρα του, του Κωνσταντίου Χλωρού, ως Κέσσαρα προηγουμένως και Αυγούστου, στα δυτικά μέρη της Ευρώπης, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, ότι ο πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου απέφευγε να βασανίσει τους χριστιανούς, δηλαδή απέφευγε να εφαρμόσει εδίκτους εντολές του Διοκλητιανού, του γνωστού διώκτη του χριστιανισμού. Στα καταφέρουμε και για όσους δεν γνωρίζουν. Ο πατέρας Μετά Κωνσταντίνου απέφευγε να εφαρμόσει αυτές τις δείκτες και πολλές φορές έκανε και το μικρό κόλπο να μισογκρεμίζει χριστιανικούς ναούς για να φαίνεται προς συμμαρτυρούντες ότι διώκει τους χριστιανούς και αμέσως μετά από ένα μήνα νημούνες να χτίζει ξανά αυτά τα τυχάκια αυτούς τους ναούς. Δηλαδή η φήμη της Κωνσταντίνιας οικογένειας, έτσι, του Κωνσταντίου Χλωρού και της Αγίας Ελένης με καρπό του το Μεγάλο Κωνσταντίνο, είτε το θέλουν ορισμένοι είτε όχι, γιατί πάντα υπάρχει το ιστορικό ερώτημα πότε έγινε χριστιανός ο Κωνσταντίνος, από πότε αισθάνονταν χριστιανός ο Κωνσταντίνος. Έτσι. Η δική μου αίσθηση, αλλά και πάρα από τον ιστορικό η αίσθηση, αλλά και η αντίληψη από τα ιστορικά στοιχεία, είναι ότι ο Κωνσταντίνος αισθάνονταν χριστιανός ήδη από τα γενοφάσκια και λειτουργούσε ως χριστιανός. Πάλι πολύ ωραία αυτό το λέει ο δικός σας πατέρας Ανανίας Κουστένης και δικός μου πατέρας Ανανίας Κουστένης, γιατί εγώ γράψα και για το γέροντα. Έτσι. Η Αγία Έλενη δεν πίεζε τον Κωνσταντίνο. Ήταν χριστιανή, ήταν Ελληνίδα, δεν τον πίεζε όμως. Και αυτή η φράση του πατέρας Ανανία είναι και μια πολύ σαφής και αρμόδια απάντηση σε όσους αναρωτιόνται για το χρόνο τάχα μεταστροφής του Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνος προφανώς αισθάνονταν χριστιανός από τα γενοφάσια του, με μητέρα χριστιανή και Ελληνίδα, έτσι, με πατέρα τον Κωνσταντίνο Χλωρό που δεν δίωκε και τους χριστιανούς. Αλλά πολύ ωραία λέγει ο πατέρας Ανανίας, η Αγία Ελένη δεν τον πίεζε και άρα είστε μετά ως ο Παύλος καθόλου κερδισμένος. Θα αντιφανέρωση του Χριστογράμματος, του χείρο δηλαδή, στον ουρανό το 312. Έχουμε ένα Κωνσταντίνο χριστιανό που καταλήλως η μητέρα του δεν τον πιέζει με διάκριση, γιατί ζουν και οι δύο μαζί ως εχμάλωτοι του Διοκλητιανού και αργότερα και ο Κωνσταντίνος και εχμάλωτος του Γαλερίου, γιατί ο Διοκλητιανός βαστούσε τον Κωνσταντίνο και τη μητέρα του Ελένη προκειμένου να εκβιάζει τον πατέρα του Κωνσταντίνο Χλωρό στην Δύση, και η έξυπνη χριστιανή Αγία Ελένη, η έξυπνη Ελληνίδα Αγία Ελένη, μεγαλώντας μαζί με το γιο της σε ένα αντίχριστο περιβάλλον, προσπαθεί και να τον εμπνέει και να του διαπνέει πράγματα και να δείχνει παραδείγματα και να του δίνει παραδείγματα. Αλλά πολύ ωραία και καλά, γιατί και η ώρα ετυμολογικά προέρχεται από το ωραίο και αντιστρόφως, πολύ ωραία και στην ώρα της, άφηνε να έρθει και η ώρα του και η επίσημη ώρα του Κωνσταντίνου με το Χριστόγραμμα στον ουρανό το 312. Αυτή είναι και μία έμεση απάντηση, γιατί ασχολήθηκα και εγώ με τον Κωνσταντίνο και γιατί με λένε Κωνσταντίνο και γιατί όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς τα αγνοούν στις μέρες μας, οι άνθρωποι, και όχι μόνο τα αγνοούν, αλλά ζούμε και τη μεγαλύτερη πτώση του ελληνισμού, έτσι, ήδη από πάρα πολλές δεκαετίες τώρα, ίσως και εκατονταετίες, έτσι, η μεγαλύτερη πτώση του ελληνισμού είναι να συγκοφαντεί ο ίδιος ο ελληνισμός στον Κωνσταντίνο του.
0: Αυτό είναι πάλι εντελώς παράδοξο, το βλέπουμε με μανία να γίνεται και τα τελευταία χρόνια ανατακτά διαστήματα να έρχεται πάλι στο φως επικαιρότητας. Υπάρχει μια πολεμική κατά του προσώπου του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τους ενοχλεί προφανώς κάποιους, έτσι.
1: Κοιτάξτε, εγώ κατά ενώπιον μου Θεού σας το λέω, επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Χθες ήμουνα, μπήκα σε ένα ταξί και μιλούσα με τον άνθρωπο, ο οποίος κατά δική του ομολογία, εντάξει, με δυσκολία διαβάζει πότε ένα βιβλίο. Και πιάνοντας την κουβέντα αυτή, και εγώ ασχολούμαι λίγο με τα εκκλησιαστικά και με τα εκκλησιαστικά ψήματα, είδαμε και στο τουλάχιστον έφυγα ένα βιβλίο για τον Άγιο Κωνσταντίνο και μου λέει αυτός είναι φωνέας. Είδατε πόσο κάτω, όχι κάτω στην αξιοπρέπεια, γιατί ήταν ένας πολύ αξιοπρέπειος, πόσο κάτω στη συνείδηση ακόμα και του απλού λαϊκού κόσμου έχει περάσει η συκοφαντία κατά του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
0: Συνειφωνιάς.
1: Έτσι. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό συνέβη. Σας το λέω κατά τον όπλο του Θεού. Εγώ πώς να πείσω έναν άνθρωπο μέσα σε 4-5 λεπτά που με άφησε μετά στο ξεδούρο, γιατί ο Μεγάλος Κωνσταντίνος δεν είναι φωνέας. Όμως μπορώ να το κάνω με ένα βιβλίο, έτσι, έστω προφανώς και με ιστορικά στοιχεία, τα οποία όμως έχουν σαφείς ιστορικές θα πιστεύεις αναφορές.
0: Προφανώς κάνατε και εσείς την έρευνά σας για να μπορέσετε να γράψετε αυτό το κείμενο, να μας το παραδώσετε έτσι ως ιστορικό μυθιστόρημα. Και μάλιστα σημειώνετε ότι τίποτα δεν πήραμε από κανέναν άλλο σε ελευθερία μέχρι σήμερα. Κανένας δεν άλλαξε τον κόσμο όσο το έκαμε αυτός.
1: Όχι, γιατί και βλέπετε ότι και η αρχαία Αθήνα, αν μου επιτρέπετε, βλέπετε ότι και η αρχαία Αθήνα έδωσε πάρα πολλά προς τον άνθρωπο και προς τον κόσμο. Αλλά δεν κατάφερε να νομοθετήσει την αξία του προσώπου. Η αρχαία Αθήνα έχει ασφαλώς πάρα πολλά. Βλέπει πάρα πολλούς νομοθέτες η αρχαία Αθήνα και κάθε πολυκράτος είχε και τη δική της ξεχωριστή νομοθεσία. Έστω και αν κάποιοι νομίζουν ότι αργότερα η Μαρική Αυτοκρατορία ήρθε και ρίζωσε στον παγκόσμιο νου τον νόμο και το δίκαιο, αυτό δεν είναι αλήθεια. Απλά οι Έλληνες σε αρχές Ελλάδα δεν αναγνωρίστηκαν τόσο γι' αυτό, γιατί το αρχαίο ελληνικό νομοθετικό δίκαιο δεν ενοποιήθηκε ποτέ. Καταλαβαίνετε, ήταν πολλά διαφορετικά νομοθετικά δίκαια σε πολλές κράτες. Ενώ αντίθετα αργότερα βλέπετε ένα ενιαίο ρωμαϊκό δίκαιο, το οποίο μάλιστα εφαρμόζεται και σε ένα παγκόσμιο στίβο, σε ένα παγκόσμιο ενιαίο στίβο. Βλέπουμε δηλαδή ότι η αρχαία Αθήνα νομοθετεί, αλλά δεν καταφέρει να προστατεύσει το πρόσωπο του δούλου. Έτσι. Ο δούλος πριν τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, πριν το 406, πριν το 412, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Πολλές φορές έστειλαν για πλάκα τους δούλους στον τοίχο και τους πετούσαν ακόντια. Θα μπορούσαν τα αφεντικά τους για να διασκεδάσουν, να τους κόψουν τη μύτη, το χέρι, το πόδι. Τους βάλαν να τους κυνηγάνε ζώα στα δάση για την διασκέδασή τους. Αντιθέτως όμως με την έλευση του Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν νικητός, νίκησε κάθε αντίπαλο που βρέθηκε μπροστά του, έτσι ώστε, αλλά και και η πρόνοια του Θεού τον βοήθησε έτσι ώστε να εξωτερώνονται μεταξύ τους οι αντίπαλοι του. Έτσι. Βλέπουμε ότι με την έλευση του Κωνσταντίνου η κατάδικη βλέπουμε τον ήλιο κάθε μέρα. Έτσι. Οι δούλοι πάγουν πλέον να στιγματίζονται, να διώκονται. Όλα αυτά ο Κωνσταντίνος να φερνεί νομοθετικά, έτσι, ξεγερνώντας. Είχε μια μακαρή αμβανία το να νομοθετεί, το να γράφει ο ίδιος τα προήμια των νόμων του. Έτσι. Και βλέπουμε ότι με τον αρχόμο του Κωνσταντίνου, ακόμα και τα ανάπηρα παιδιά, όπως αναφέρω και στο πιστόφυλλο του βιβλίου, βρίσκουν το δίκαιο τους, γιατί αυτός ήταν να νομοθετήσει για πρώτη φορά στην ιστορία την πάση της βρεφοκτονίας. Δεν τα είδαμε αυτά ακόμα και στην αρχαία Αθήνα. Έτσι τι και τα κάνει ο Κωνσταντίνος. Βλέπουμε ότι τα σέβεται ένα ολόκληρο Βυζάντιο 1000 χρόνια μετά, έτσι, και πατάει πάνω στις νομοθεσίες του και πάνω στο πνεύμα του 1000 χρόνια μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Μετά έρχεται τάχα η αναγέννηση, αλλά εκεί πραγματικά με την αναγέννηση και τον διαφωτισμό οι σόβαροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν να πηγαίνουν μπροστά ή πάλι πίσω στα ίδια και στα ίδια. Και δεν είναι τυχαίο που με την αναγέννηση, ο Θεός να την κάνει αναγέννηση, τότε ανακαλύπτονται και οι αντικωνσταντίνιες πηγές, λεγόμενες. Δηλαδή, πηγές που συκοφαντούν τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ιδωλολατρών και ιδιών συγγραφέων, οι οποίοι έγραψαν 100-150 χρόνια μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, δεν είναι δηλαδή σύγχρονοι του συγγραφείς. Ό,τι ακούτε αρνητικό για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο είναι μόνο υπόθεση. Δεν υπάρχει κανένα ακριβώς ιστορικό στοιχείο. Είναι μόνο υπόθεση κυρίως ιδωλολατρών, συγγραφέων που έγραψαν πολλά χρόνια μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Και όσοι θέλουν να ξέρουν, από τους πιο κοντινούς τον Άγιο Κωνσταντίνο, την πρώτη βρώμα για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο την έβγαλε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Και από αυτό μπορεί να βγάλει ο καθένας το συμπέρασμά του. Όλοι ξέρουν ποιος ήταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο Ιουλιανός ο Ασεβής. Έτσι. Και το πόσο ωραία πράγματα, ειρωνικά το λέμε, σκέφτηκε και για να προσφανίζει τους χριστιανούς κατά την μικρή περίοδο της παραμονής του στην κοσμοκρατορία. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι ο κόσμος άλλαξε. Ότι ο κόσμος άλλαξε. Ο κόσμος ευνοήθηκε με τον Κωνσταντίνο. Άθελτο ο κόσμος είναι και αχάριστος και συλλογικά. Αλλά σίγουρα ο κόσμος βρήκε τον Κωνσταντίνο του. Και ναι, από κανέναν άλλον δεν πήραμε τίποτα σε ελευθερία μέχρι σήμερα. Η Κυριακή Αργία, την έδωσε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, έτσι, ο οποίος δεν είναι μόνο... είχε πολλή διάκριση βέβαια με την Αργία της Κυριακής. Μπήκε σε όλα διάκριση ο Κωνσταντίνος, έτσι. Δηλαδή άφηνε και τους γιουργούς, αν είχαν κάποια μικροδουλίτσα στα χωράφια τους, είχε νομοθετήσει έτσι μια μικρά διάκριση. Γιατί έλεγε ότι μόνο με διάκριση ο κόσμος μπορούσε εκείνη την εποχή να αλλάξει και καθοριστικά, αλλά και σταθερά. Καταλαβαίνετε. Εγώ δεν νιώθω ότι ο Κωνσταντίνος ήταν υπέρ των απότομων αλλαγών στη συνείδηση του κόσμου. Έτσι. Οπωσδήποτε, όταν κάποιος νομοθετεί, υπογράφει στις 3 και 4 το μεσημέρι, να πάει η έδικτός του ένα ταξίδι μακρύτερα. Αλλά στη συνείδηση του Κωνσταντίνος ήξερε ότι και η συνείδηση του κόσμου άλλαζε και με τη δική του υπογραφή αργά. Έτσι. Και γι' αυτό αναφερόμαστε και μέσα στο μυθιστόρημα και στην ζωολογία της Χελώνας. Έτσι. Υπάρχει και ότι η Χελώνα είναι ένα ζώο το οποίο αργά, αλλά αποφασιστικά, έτσι, θα βαδίσει σιγά προς το ιδανικό της. Και αυτή νιώθω και εγώ ότι ήταν και η συνείδηση, αλλά και ο σκοπός του και ο σκοπός του Κωνσταντίνου. Οπωσδήποτε μεγάλη στιγμή για τον ίδιο, για ολόκληρο τον κόσμο, είναι η εμφάνιση του χριστογράμματος το 312. Το 306 λίγο νωρίτερα είχε στηφτεί Κέσαρα στην Αύγουστο, από τον πατέρα του. Τελικά δέχτηκε να γίνει Κέσαρα, πάλι με διάκριση, τέλος πάντων, γιατί διαφωνούσε ο Βαλέριος στα Ανατολικά. Από το 306 μέχρι το 312 πολεμάει με Ανδρία εκεί, στα δυτικά βάρβαρες φυλές, παίρνουν νέες ιδέες στις τακτικές της μάχης, με πολύ γρήγορες έφυπες ομάδες, ο οποίος εφάρμοζε παλιότερα και ο πατέρας του. Πολεμούσε με άγριους λαούς, έτσι, θα λέμε με σημερινούς Σκοτσέζους, σημερινούς γερμανικές φυλές, βόρειες φυλές, τώρα δεν ανάγκη να διευκρινίσουμε. Όσο παίρνει την απόφαση να έρθει ανατολικά προς τη Ρώμη το 312, και γιατί τον καλούν όμως οι Ρωμαίοι, γιατί εκεί υπάρχει μια περίοδος η κυβέρνηση του Μαξεντίου, πολύ άσχημη, εντάξει, ο Μαξεντίος ήταν κακός τυράννος. Αποτέλεσμα, οι Ρωμαίοι της Ρώμης να έχουν προβλήματα οικογενειακά, δηλαδή ο Μαξεντίος ήταν ένας άνθρωπος που θα μπορούσε ακόμα και να δει και την κόρη σου ή τη γυναίκα σου και με το δικό του τρόπο να την φέρει προς την κλίνη του, για να καταλάβει ο κόσμος. Και γιατί το ήθελε ο ίδιος και γιατί τον καλούσαν από τη Ρώμη, έρχεται προς τη Ρώμη διαβαίνοντας τις Άλπες. Να διευκρινίσουμε κάτι ιστορικά και αυτό που να το ξέρουν οι άνθρωποι. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος δεν είδε το Σταυρό στον ουρανό και γραφειοτονικά, είδε το χειρό, είδε το Χριστόγραμμα. Έτσι. Έπειτα είδε σε ενίπνιο το Χριστό και είπε το Χριστόγραμμα, το χειρό.

0: μέρες μας, τα εγκαίνια των εκκλησιών. Έτσι. Βλέπουμε ότι βγαίνει ο Δεσπότης όταν εγκαινιάζουμε μια εκκλησία, παίρνει ένα μακρύ κοντάρι με σπόγκο και, και στις τέσσερις μεριές του ναού, δεν βάζει στο σταυρό, βάζει το χέρι, έτσι κάνει στο σταυρό κυριαρχεί, είναι πεδομένη η ισχύ του. Βάζει το ισότιμο σύμβολο χειρό, έτσι, το ισότιμο σύμβολο με τον σταυρό μας. Και πρέπει να ρωτήσετε και εσείς αντίπεδο να διευκρινίσω αυτό, ότι ο Κωνσταντίνος δεν βλέπει το χειρό για λόγους θεωρητικούς διδασκαλίας του χριστιανισμού. Έτσι. Το βλέπει για λόγους πρακτικούς, πνευματικούς, και μετά το χαράζει στις ασπίδες του και στην περικεφαλαία του. Γιατί ο μόνος φόβος του Κωνσταντίνου, ερχόμενος προς τη Μιλβία να πολεμήσει το Μαξέντιο, έτσι, στις 28 Οκτωβρίου και όλα, 412, ήταν ότι ήξερε ότι οι αντίπαλοι του αυτοκράτορες έκαναν μαγείες και θυσίες πολλές φορές με βρέφη και νικούσαν με αυτούς τους τρόπους, τους δαιμονικούς τρόπους. Το ήξερε αυτό ο Κωνσταντίνος. Με αυτούς τους δαιμονικούς, ιδεολογικούς τρόπους, τις μάχες τους, έτσι. Με δαιμόνους να κυκλοφορούν στο βερχείο της μάχης. Ο Κωνσταντίνος είδε το χειρό, όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και ολόκληρος ο στρατός του, για να το χαράξει στο μέτωπό του, στις ασπίδες του, να το βάλει ψηλά στο κοντάρι του και να νικάει πρακτικά στο σημείο της μάχης. Υπό την έννοια την ίδια, όπως κάνουμε και εμείς σήμερα το σταυρό μας βγαίνοντας από το σπίτι μας. Καταλαβαίνετε. Έτσι, ήταν σε γνώση του Κωνσταντίνου το τι έκαναν οι άλλοι, και αν υπήρχε ένας μόνο φόβος μέσα στην όλη του Ανδρία, ήταν αυτός. Έτσι. Πρέπει να πούμε ότι όπου πήγαινε το Χριστόγραμμα, το λάβαρο του Κωνσταντίνου με το χειρό στην κορυφή του κινούνταν σε όλο το πεδίο της μάχης. Ο Κωνσταντίνος σύντομα αντιλήφθηκε ότι όπου είναι το λάβαρο, το χειρό, οι στρατιώτες του νικάνε, και προφανώς αυτό το είδε ήδη από τα πρώτα λεπτά, την πρώτη ώρα της μάχης της Μιλβίας, έτσι το αντιλήφθηκε. Έτσι. Και όταν έβλεπε ότι ο στρατός του κάπου αδυνατεί, με δική του εντολή πήγαινε εκεί το λάβαρο με το χειρό. Κινικούσαν και εκεί. Όταν το λάβαρο έφευγε δεξιά και δεν το στέλνει αριστερά, ξανά ο Κωνσταντίνος έδινε εντολή να πάει το λάβαρο εκεί που αδυνατούσε ο στρατός του. Ήταν πολύ ανδρείος, συμμετείχε σε όλες τις μάχες, ήταν εκεί, δεν ήταν σε κάποιο λόφο, όπως ίσως υποθέτουν κάποιοι από κάποιες ταινίες, έτσι, όπως ήταν εκεί και πολεμούσε με την περικεφαλαία του. Στην περικεφαλαία του δε μπήκε την πρώτη στιγμή το χειρό, χαράχτηκε από τους μεταλλουργούς του, και αργότερα στην περικεφαλαία του μπήκε και ύλος από το Τίμιο Ξύλο, το οποίο βρέθηκε αργότερα με δικά του έσοδα και με την έρευνα της μητέρας του Αγίας Ελένης. Μπήκε και ύλος από τον Σταυρό. Πολλές παραδόσεις υπάρχουν αυτά. Ακόμη υπάρχει και μια παράδοση, χωρίς να τη φέρω τώρα προς το ακριβώς σας απολύτως εξηγωγά, υπάρχει ακόμα παράδοση ότι ο Σταυρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου αργότερα είχε ακόμα και τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, αν και η ιστορία της Τιμίας Ζώνης έχει και πάρα πολλές άλλες παραδόσεις. Έτσι. Το σίγουρο είναι ότι ο βασιλέας και πριν το 312 ένιωθε χριστιανός και είχε τη φήμη του χριστιανού, όπως νομίζω αποδείξαμε προηγουμένως, αλλά και επισήμως μετά το 312 είναι ένας χριστιανός βασιλέας και μάλιστα ζωσμένος με τη θεία χάρη των ιερών σεβασμάτων. Έτσι, ένας βασιλέας που φτάνει μέχρι φτάνει ως και να εμπνευστεί την Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας και να συναντήσει εκεί τους 318 πατέρες. Περιμένω και τις επόμενες ερωτήσεις σας και να μιλήσουμε και για το Σταυρό και για την Οικουμενική Σύνοδο και για ό,τι άλλο θεωρείτε.
1: Ναι, θα μιλήσουμε για όλα αυτά όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, γιατί τα αναφέρετε κι εσείς στο βιβλίο. Κάνετε μια εκτενή αναφορά στο Χριστόγραμμα, το χειρό, το οποίο μεταφέρει αργότερα από το Λάβαρο, ακόμα και στο νόμισμα της αυτοκρατορίας, ο Μεγάλος Κωνσταντίνος. Μας είπατε για την ζωολογία της Χελώνας, που είναι ένας από τους υπότιτλους ενός από τα κεφάλαια του βιβλίου. Μιλήστε μας λίγο για την διάρθρωση του βιβλίου, για το πώς κινείται, και μετά να σταθούμε σε ποια γεγονότα, αν γίνεται κάτι τέτοιο βέβαια, αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ή αν εσείς έχετε ξεχωρίσει.

0: χωρίσει, ποιο είναι από τα σπουδαιότερα γεγονότα ή ποια είναι η πιο σημαντική συνεισφορά του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
1: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε μέσα στο μυθιστόρημά μας απλώς να ζωντανέψουμε τις πηγές. Ασφαλώς υπάρχουν και πολύ καλές και αξιόπιστες ιστορικές έρευνες, αν και όχι πολλές, εντάξει, αξίζει να, και για τη μνήμη του ανθρώπου να αναφερθούμε στην ιστορική μελέτη του Κωνσταντίνου Καραστάτη και τιμημένου πλέον. Είναι πραγματικά καλό όσους μας ακούνε να ανατρέψουν αυτό το βιβλίο, έτσι ώστε να τους φύγει κάθε λογισμός και κάθε λύση μέσα στο νου τους περί των συκοφαντιών εναντίον του Μεγάλου Κωνσταντίνου, γιατί ο Καραστάτης παραθέτει ότι πηγή υπάρχει, έτσι, και αποδεικνύει ότι μόνο με υποθέσεις μπορεί να κατηγορήσει τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και με κακή διάθεση. Ναι, εντάξει. Εμείς προσπαθούμε να ζωντανέψουμε τις πηγές μέσα από ζωντανές ιστορίες πρωταγωνιστών, δηλαδή καταδίκων οι οποίοι βλέπουν τον ήλιο κάθε μέρα, δούλων οι οποίοι παίρνουν το θάρρος επί Κωνσταντίνου και ελευθερώνονται, γιατί βλέπουν ότι το κλίμα αλλάζει από έναν ανίκητο βασιλέα, έτσι, τον οποίο κάθε ένας δεν μπορούσε να αμφισβητήσει. Σας είπα και προηγουμένως, προσπαθούμε να φέρουμε ένα κλίμα κατά την ώρα της κοιμήσεως του βασιλιά, όπου μπροστά πηγαίνουν τα ανάπηρα παιδιά με δαυλούζια, ώστε να δουν, να ευγνωμονούν. Θα μου πείτε, γίνανε αυτά τα πράγματα? Γιατί να μην έγιναν αυτά τα πράγματα, όταν βλέπουμε ότι ακόμα και οι ιστορικοί του παρελθόντος ή ακόμα και γνωστοί φιλόσοφοι βλέπουμε πόσο, εντάξει, θα έλεγα ψυχρά για την εποχή τους, έτσι, ανακοινώνουν την απώλεια των ανάπηρων παιδιών, ενώ τον Μεγάλο Κωνσταντίνου ζουν, προοδεύουν, έτσι, ως τη στιγμή που ο Κύριος θα τα καλέσει κοντά τους. Πρόσωπα φέρνουμε τα οποία, μυθιστορικά πρόσωπα, τα οποία έχοντας διωχθεί, έχοντας βασανιστεί, έχοντας όμως και ελευθερωθεί με τον αρχόμα του Κωνσταντίνου, ψάχνουν να τον βρουν. Έτσι, νιώθουν ότι μόνο κοντά του, μόνο γύρω του μπορούν να ζήσουν, να δημιουργήσουν, έτσι, και να μην επιστρέψουν στο παρελθόν. Και με αυτό το μυθιστορηματικό τρόπο φτιάχνουμε στο νου μας και για χάρη των αναγνωστών μια ολόκληρη συνοδεία. Αποτελείται από έναν πρώην κατάδικο, από έναν πρώην δούλο, από έναν πρώην μάρτυρα χριστιανό, από έναν λεγάτο του πατέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, να έρθει και αυτός να γίνει η συνοδεία του. Τρία ζευγάρια να έρχονται κοντά στον Μεγάλο Κωνσταντίνο, τα οποία εμείς με το νου μας τα έχουμε κατά τη διάρκεια του μυθιστορήματος μας να μαρτυρούν στη Μικρά Ασία και μετά να τον αναζητούν. Και όλη αυτή η συνοδεία μετά και από πολλές ωραίες συζητήσεις που παραθέτουμε μέσα στο βιβλίο με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, άπειρες συζητήσεις, να ενώνεται και να συνοδεύει την Αγία Ελένη προς την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού. Έτσι κινούμαστε μυθιστορηματικά. Προσπαθούμε να ζωνέψουμε το νου, τη μιλιά του Αγίου Κωνσταντίνου, την ευαισθησία του, την αγαθότητά του, τα χαρίσματα που είχε. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος ιστορικά ακούγει πάντα όρθιος το Θείο Λόγο, έτσι. Κήρυται ο ίδιος, και αυτά τα αναφέρει και ο Ευσέβιος Παμφίλου και άλλοι σύγχρονοι του ιστορικοί. Υπάρχουν ομιλίες του θεολογικές, κάποτε ίσως πρέπει να γραφτεί ένα βιβλίο που να λέγεται η θεολογία του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αναφέρεται σε θέματα Θείας Χάριτος, του Ακτίστου Φωτός. Οι άνθρωποι τα αγνοούν αυτά τα πράγματα. Έχουμε τόσους πολλούς Κωνσταντίνους και δεν ξέρουν ότι έχουμε ένα. Δεν ξέρουν ότι ο Αγίος τους συζητάει, θεολογεί, πολεμάει, θεολογεί. Φτάνει ο ίδιος να εμπνέεται την νίκη, όπως είπα προηγουμένως, και να γράφει με το ίδιο του το χέρι, το πιστεύω, των 318 πατέρων, έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα προεδρεύει στην οικία. Βρίσκεται ανάμεσα σε 300 18 πατέρες, 318 Αγίους Πατέρες σε μια φοβερή οικουμενική σύνοδο την οποία συγκαλεί εκεί πέρα ο Κωνσταντίνος, διαθέτοντας δημόσια μέσα, προκειμένου να έρθουν εκεί οι πατέρες και να κάτσουν δύο μήνες στην Λύκεια, έτσι ώστε να καταλήξουν στο ομοούσιο, όπως το εκφωνούμε και όπως το εκφωνούμε και σήμερα. Από εκεί πέρα, για να δείτε το παράδοξο, οι συκοφάντες του Αγίου Κωνσταντίνου θεωρούν το 325 ο Μεγάλος Κωνσταντίνος συνελήφθηκε σε ένα χώρο δύο μήνες με Αγίους Πατέρες, γράφει με το χέρι του πιστεύω, αλλά επιστρέφει μετά από 6-7 μήνες το 326 στην Κωνσταντινούπολη και ψυχρά διατάσσει την δολοφονία του Ιούτου του Κρίσπου, όπως υποστηρίζουν οι Ολλάδες Χρυσαφείς. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος του 325 γίνεται ένας ψυχρός δολοφόνος του 326. Αυτά είναι παλαβά πράγματα τα οποία αναπαράγουν στο Ιντερνετ. Τώρα για να μιλήσουμε και απλούστερα, μήπως μας ακούει κανένας νέος άνθρωπος, δεν ξέρω εγώ, ας πούμε. Αυτά είναι παλαβά πράγματα που λένε για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος υπεραγαπούσε τον Κρίσπο, τον διέκρινε, τον είχε κάνει ήδη Κέσαρα, έτσι. Ήταν ο γιος του από την πολύ αγαπημένη του Μινερβίνα, την πρώτη γυναίκα δηλαδή, πριν παντρευτεί την δεύτερη γυναίκα του, την Φάρστα. Τώρα να θα πω για πολιτικούς λόγους και κάποιοι θα το παρεξηγήσουν, δεν ήταν για πολιτικούς λόγους. Αν μου δίνετε το χρόνο να σας εξηγήσω, εκείνα τα χρόνια, γιατί αυτό αφορά και την Αγία Ελένη και τον Κωνσταντίνο Χλωρό, εκείνα τα χρόνια όταν ήσουν στρατιωτικός, Ρωμαίος στρατιωτικός, απαγορεύονταν δια νόμου να παντρευτείς επισήμως γυναίκα της περιφέρειας την οποία υπηρετούσες. Έτσι, με αποτέλεσμα και ο Κωνσταντίνος Χλωρός και ο Άγιος Κωνσταντίνος ως στρατιωτικοί να μην παντρευτούν επισήμως τις πολύ αγαπημένες τους και όντως αγαπημένες τους Αγία Ελένη Αστίως και την Μινερβίνα ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι στη συνείδηση του κόσμου ή στη συνείδηση του συζύγου και τη συζύγου δεν υπήρχε ένας κανονικός και πραγματικός γάμος. Αυτά τα ξέραν όλοι γύρω τους. Αναγνωρίζονταν ως ένας κανονικός άτυπος γάμος. Και αυτό είναι απάντηση σε αυτούς που λένε ότι η Αγία Ελένη ήταν παλακίδα του Κωνσταντίνου Χλωρού, ότι η Μινερβίνα ήταν παλακίδα. Άλλη έννοια είχε εκείνη την εποχή, ακόμα και η αναφορά της λέξης, η σημασιολογική αναφορά της λέξης παλακίδα. Οι άνθρωποι είναι πολύ, πολύ μπερδεμένοι πάνω σε αυτά τα πράγματα, αλλά ακόμα και εμείς που τα ερευνούμε λίγο περισσότερο για να καταλήξουμε σε μια συναφή, θέλουμε ακόμα περισσότερο διάβασμα και διευκρινήσεις.
0: Ξέρετε, το πιο επικίνδυνο που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε μια άλλη εποχή πριν από 17 αιώνες με τα μέτρα και τα σταθμά της σημερινής εποχής, με την οτροπία και το μυαλό που έχουμε σήμερα. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
1: Βέβαια, αλλά δυστυχώς δεν βοηθάει και η δική μας προοπτική, η δική μας προσωπική μέρημνα.
0: Σωστά.
1: Έτσι, ίσως και των δασκάλων μας. Εντάξει, εγώ με λύπη βλέπω ακόμα και οι ιερείς και οι αρχιμανδρίτες να κοιτούν λάθος για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Έτσι, η αντίληψη του κηρύγματος, αφού την ευκαιρία, το έχω ακούσει επανειλημμένες φορές, ότι ο Μεγάλος Κωνσταντίνος είναι ένας φωνέας που είχε μια καλή μητέρα και αγία, έτσι, στην οποία οφείλει τα πάντα, είναι λάθος. Δεν ξέρω, μπορώ να ζήσω κι εγώ άλλα 20-30 χρόνια. Πρέπει να το φωνάξω κι εγώ και αυτό το πράγμα. Προφανώς η Αγία είναι μια μεγάλη Αγία της Εκκλησίας μας και είσαι Απόστολος. Έτσι. Αλλά δεν είναι, πώς να σας το πω, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είχε ένα φωνέα γιο που κάποια στιγμή αποφάσισε να την μιμηθεί. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι ψέμα. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος είχε πολύ καλή φήμη ως χιλίαρχος της Ρώμης, δηλαδή πριν γίνει, ξέρω εγώ, Κέσαρας, πριν γίνει Αύγουστος, πριν ο πατέρας τον ανακηρύξει άνω στην Δύση, ως ένας απλός στρατιώτης, ως ένα παιδί 20-21 χρονών. Εξαιρετική φήμη και ήθεσε και γι' αυτό απολάμβανε από τότε τη ζήλια των εχθρών του. Και γι' αυτό τον προκάλεσαν και με ζήλια οι εχθροί του να κατέβει στην αρένα και να νικήσει το λιοντάρι σε πολύ μικρή ηλικία. Οι εχθροί του δεν ήθελαν να βάψουν τα χέρια του με αίμα και αποφάσισαν να τον προκαλέσουν δημοσίως ότι εσύ δεν μπορούσε να νικήσει το λιοντάρι στην αρένα. Μια αρένα την οποία και πάλι νομοθετικά ο Μεγάλος Κωνσταντίνος την κατέργησε. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος κατέργησε για πρώτη φορά στην ιστορία, πάλι και αυτό, κατέργησε τις μονομαχίες του 323, αν δεν απατώμε. αυτή τη στιγμή. Και κατέβηκε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος και το κέρδισε το λιοντάρι. Και όπως λέει η παράδοση, και το συνήθως στους ευγενείς έστειλαν και λιοντάρια χωρίς δόντια για να τα κερδίσουν. Το Μεγάλο Κωνσταντίνο είχε και δόντια. Και οι παραδόσεις δεν κάνουν λάθος συνήθως σε αυτά που κρατάει ο νους του λαού. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος υπεραγαπούσε τον Κρίσπο, γιατί τον είχε σε, το γιο του τον Κρίσπο, που κατηγορούν ότι τον δολοφόνησε, τον είχε εκδώσει, τον είχε κόψει, τον είχε καχαράξει σε τουλάχιστον 300 με 400 διαφορετικές μορφές νομισμάτων. Τον είχε κάνει Κέσαρα, ναύαρχο, έτσι, σε κρίσιμες μάχες ήταν ακόμα και αρχηγός του στόλου της αυτοκρατορίας. Είναι γεγονός ότι εξαφανίζονται πια οι αναφορές για τον Κρίσπο και για την σύζυγό του, την Φάφστα, από κάποιο σημείο και μετά. Αλλά ρε παιδιά, δεν υπάρχει κανένα ακριβό στοιχείο για τη συμπεριφορά του Μεγάλου Κωνσταντίνου σε σχέση με την υπόθεση του Κρίσπου και της Φάφστας. Προκαλούμε όποιον θέλει να τηλεφωνήσει, που λέγανε παλιά, στο τηλεφωνικό κέντρο και να αναφέρει κάτι ακριβές. Έτσι, γιατί ο Κωνσταντίνος Καναστάς, παράδειγμα προηγουμένως, έφερε όλες τις πηγές, έτσι ώστε να αποδείξει και αυτός και εμείς υπερλογοτεχνώντας, ας πούμε, πάνω στις πηγές, έτσι, διάβασα ένα μυθιστόρημα, έτσι, ότι μόνο με υποθέσεις μπορείς να κατηγορήσεις τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, έτσι. Θα μου πείτε, μήπως και με υποθέσεις μπορείς να τον επενέσεις. Τι να σας πω, ο πατέρας Ανανίας ο Κουστένης έλεγε, μα είναι καλά, πάντα θα τον επικαλούμε, εγώ λέει τον Άγιο θα πιστέψω, τον άλλον θα πιστέψω, λέει τον Ευαγγελάτη Συγγραφέα, και εννοούσε τον Άγιο Θεοφάνη που είχε γράψει τη χρονογραφία του, την οποία μετέφερε στα ελληνικά ο πατέρας Ανανίας, όπου μόνο επενετικά λόγια λέει ο Άγιος Θεοφάνης για τον Άγιο Κωνσταντίνο. Επενετικά λόγια λέει και ο Σύριος Παμφίλου, επενετικά λόγια λέει και επίσης ο Ιωαννός του Λακτάντιος, που ήταν και δάσκαλος του Κρίσπου. Ωραία, κύριε Παναγόπουλε, τι έγινε με τον Κρίσπο και την Φάφστα τελικά, θα μας πείτε, τι να σας πω, να υποθέσω κι εγώ λάθος, έτσι, σε λίγο αυτά που μπορώ να γνωρίζω. Και υπάρχουν και υποθέσεις, έτσι, τις οποίες μεταφέρουν και παιδιά, τώρα νέα παιδιά του 18, του 20, του 22 σε μεταπτυχιακές διατριβές τους, πολύ θετικές για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο για την υπόθεση της Φάφστας. Έτσι. Να σας πω ένα παράδειγμα, διάβαζα σε μια διατριβή του μεταπτυχιακή, το παράδειγμα ενός συγγραφέα γερμανικού του Woods, ενός ξένου, ο οποίος έλεγε ότι ναι, υπάρχει η φήμη ότι η Φάφστα, η γυναίκα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, σκοτώθηκε στο Λουτρό. Κατ' εντολή, λένε αυτοί, υποθετικά του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και αυτό φέρνει, ο Γουτς, φτιάχνοντας κιόλας και ολόκληρη διατριβή πάνω σε αυτό, λέει «On the death of the Φάφστα». Ούτε εκείνη την εποχή υπήρχε η μέθοδος, οι γυναίκες που ήθελαν να εκτρώσουν ένα παιδί. Υπήρχε η μέθοδος έκτρωσης εκείνη την εποχή, στα ρωμαϊκά χρόνια, οι γυναίκες να οδηγούνται στο Λουτρό. Στο Λουτρό με ατμούς, έτσι όταν ήθελαν να κάνουν έκτρωση και να χάνουν το παιδί τους σε συνθήκες πολύ υψηλής θερμότητος. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο ότι υπήρχε στην εκείνη την εποχή. Αντιθέτως, δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα εντολής να θανατωθεί κάποιος σε Λουτρό με ατμούς εκείνη την εποχή. Και λέει και ο άνθρωπος ότι μήπως η Φάφστα, σαν άνθρωπος, απάτησε τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, φτιάχνει μια υπόθεση κι αυτός, έτσι. Και θεώρησε αναγκαίο να πάει στο Λουτρό και να εκτρώσει το παιδί. Αλλά κατά την έκτρωση εκείνη την εποχή πολλών γυναικών, πολλές γυναίκες πέθαναν κιόλας κατά τη διάρκεια της έκτρωσης λόγω αυτών των συνθήκων. Θέλω να σας πω, κι άρα ο Μεγάλος Κωνσταντίνος βγαίνει από το βγαίνει από το σκηνικό της δολοφονίας, σε αυτή την υπόθεση, υπέρ του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
0: Σας ακούμε με πολύ ενδιαφέρον σε όσα μας λέτε για τον Μέγα Κωνσταντίνο. Είναι όλα αυτά που καταλαβαίνω προκαλούν σε εσάς μια ιερή αγανάκτηση, γιατί υπάρχει αυτή η πολεμική στο πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, γιατί δεν υπάρχει μια μεγαλύτερη έρευνα. Κάποιος να δει το έργο του. Κάνετε μια αναφορά στο έργο του Κώστα Καραστάθη και πολύ σωστά μας το υπενθυμίσατε αυτό το έργο που έκανε και αυτός, Κατηγορίες και Αλήθεια. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό ότι ακούγονται πλέον και τέτοιες απόψεις, ότι γίνονται πλέον και τέτοιες εκδόσεις. Για εμάς τους χριστιανούς, για όσους ζούμε μέσα στην Εκκλησία, δεν τέθηκε ποτέ θέμα να αμφισβητήσουμε τον Μεγάλο Κωνσταντίνο όλους τους προηγούμενους αιώνες. Τώρα, στον σύγχρονο κόσμο τα τελευταία χρόνια είναι λίγο πιο μοντέρνοι και αρχίζουμε να λέμε διάφορα έτσι, περίεργα πράγματα, αλλά δεν αξίζει τελικά να ασχοληθούμε και περισσότερο με την αρνητική κριτική. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο Άγιο, ένα πολύ μεγάλο Άγιο που αλλάζει την ιστορία, την παγκόσμια, με τη δική του παρουσία, με τις δικές του πράξεις, με όσα νομοθέτησε και όσα πραγματικά άφησε ως Ιερά Παρακαταθήκη. Από όλα λοιπόν αυτά τα γεγονότα, από όλα αυτά τα δεδομένα και από όσα ο Μέγας Κωνσταντίνος μας αφήνει, ξεχωρίζουμε κάποιο, εσείς μπορείτε να ξεχωρίσετε ως το σημαντικότερο, ή θα τον αδικήσουμε να πούμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από τα έργα που έκανε?
1: Κύριε Μαρκούλη, αυτόν τον μεγάλο Άγιο στον οποίο αναφέρεστε είτε και ο Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης, σε μικρό παιδί, ο πολύ αγαπημένος μας Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης, το 1945 τον είδε ζωντανό στον ύπνο του και τον κάλεσε ως μικρό παιδί να πάει να βρει μια εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης στα ερείπια μιας εκκλησίας στο Εγάλιο. Και αυτή την εικόνα την προσκυνούμε μέχρι σήμερα στην Καμάριζα Λαυρίου. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας ζωντανός Άγιος. Και έλεγε κάποιος ότι όποιος επικαλείται τον Μεγάλο Κωνσταντίνο βρίσκει μεγάλα θαύματα μέσα στη ζωή του. Ακριβώς γιατί είναι λίγοι αυτοί που επικαλούνται τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Είναι πολλοί αυτοί που φέρουν το Μεγάλο Κωνσταντίνο. Είναι πολλοί αυτοί, πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι φέρουν το όνομά του και λίγοι αυτοί οι οποίοι τον επικαλούνται. Παρ' όλα αυτά, οι προπάτορές μας και οι προγονείς μας μιας ολόκληρης ελληνοβυζαντινής αυτοκρατορίας λίγων και πλέον ετών έπιναν νερό στο όνομα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Να φανταστείτε, φτάνει ο αυτοκράτορος ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος το 10ο αιώνα να γράφει ο Βυζαντινός αυτοκράτορας, έτσι, να γράφει προς το διάδοχό του Ρωμανό τον Β' ότι ακόμη και το υγρό πύρ είχε δοθεί στο μεγάλο, το μυστικό του υγρού πυρός είχε δοθεί στο Μεγάλο Κωνσταντίνο διαγγέλου, με αποκάλυψη διαγγέλου στο Μεγάλο Κωνσταντίνο. Έτσι έλεγε παράδοση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Αυτό το όπλο δηλαδή το οποίο χρησιμοποιήθηκε το Βυζάντιο περίπου τον 7ο αιώνα, δηλαδή 200-250 χρόνια μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, η παράδοση της Βυζαντινή έλεγε ότι υπήρχε ως μυστικό ήδη από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, διαμέσου του ιδίου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, με αποκάλυψη προς αυτόν από τον Θεό διαγγέλου. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πράγμα, δεν υπάρχει γρασίδι, δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει σύννεφο που να μην το αποδίδουν οι Βυζαντινοί στο Μεγάλο Κωνσταντίνο. Την Κωνσταντινούπολη, έτσι, άρχισε να εγχαράζει τα σύνορα της πόλεως, της νέας πόλεως, της Κωνσταντίνου πόλης, πολύ διαγγέλου, λέει η παράδοση. Πρέπει να κοντάρει. Και όταν οι συνοδοί του είπαν ότι πατέρα μας και βασιλιά περπατήσαμε πολύ, φύγει πάρα πολύ από τα όρια του παλαιού Βυζαντίου. Και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, λέει η παράδοση, τους απάντησε ότι αφήστε με, γιατί με οδηγεί αυτούς που βλέπω μπροστά μου. Θέλω να σας πω και το Χριστόγραμμα να βγάλεις από τον Ιερίο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έτσι, της Μιλβίας του 712. Πραγματικά είναι, η ζωή του είναι γεμάτη με θαύματα τα οποία δεν χρειάζεται να επαναλάβω τι σημασία είχαν για τον Ρουν της παγκόσμιας ιστορίας. Ο κύριος ήταν πολύ, συγχωρείστε την έκφραση, ήταν out of the box, έτσι, όλοι οι μεγάλοι αυτοκράτορες, όλες οι μεγάλες προσωπικότητες, πως και ήσαν στο φαντάτης χίλια χρόνια αργότερα, νομοθετούσαν με ένα πολύ πρωτότυπο τρόπο, έτσι, για την εποχή τους. Ήταν σαν να νομοθετούσαν για αιώνες μπροστά, με μεγάλη λεπτομέρεια, προστατεύοντας χείρες, ορφανά, δούλους από τους κυρίους τους. Να μην ξεχνάμε την οικονομική επανάσταση που έφερε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, η πονέα της σταθερότητας, έτσι. Εκτύπωσε το σόλ τους, το δικό τους σόλ τους, με τη δική του εικόνα απάνω, έτσι. Νόμισμα σημαίνει νομίζω, ετυμολογικά. Και ο κόσμος πραγματικά νόμισε ότι με αυτό το νόμισμα που κατάλαβε του Κωνσταντίνου, ότι μπορεί να έχει αυτό το νόμισμα στη τσέπη του και όταν θα το βάλει στην άκρη να το αποθηκεύσει, θα μπορέσει με αυτό το υλικό, γιατί και το νόμισμα είναι υλικό, να αγοράσουμε κάτι με αξία ακόμη και σε 3 χρόνια από σήμερα. Αυτή είναι η σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία όμως πρέπει να εμπλέεται από τα πρόσωπα. Και ο Κωνσταντίνος ήταν σε θέση να εμπλέεται στη σταθερότητα. Να νομίσει δηλαδή ο κόσμος ότι κάτι που έχει πάνω τη μορφή του έχει αξία σήμερα, έχει αξία και σε 3 χρόνια και σε 15 χρόνια. Και όπως αποδείχθηκε ιστορικά, το σόλιντο του Κωνσταντίνου είχε αξία για τα επόμενα 1000 χρόνια σχεδόν της αυτοκρατορίας. Η αυτοκρατορία έμεινε στο νόμισμα του Κωνσταντίνου για πάρα πολλούς αιώνες μετά τον Κωνσταντίνο.
0: Αν δεν είχε τόσο μεγάλη αξία ο μεγάλος Κωνσταντίνος, δεν θα δεχόταν και τόσο μεγάλη αρνητική κριτική. Αν όντως δεν είχε αξία, θα είχε χαθεί μαζί με τόσα άλλα πρόσωπα που χάθηκαν στο διάβατο της ιστορίας. Νομίζω και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Ο χρόνος μας ολοκληρώνεται στο σημείο αυτό και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που τούτο το πρωινό ήσασταν μαζί μας και κάναμε ένα αμυδρό ταξίδι στην ιστορία. Φτάσαμε τουλάχιστον 1700 χρόνια πίσω στην αυτοκρατορία του Νου, Μέγας Κωνσταντίνος. Είναι ο τίτλος του ιστορικού μυθιστορήματος που προετοιμάσατε και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος και πραγματικά προτρέπουμε τον κόσμο να το αναζητήσει για να προσεγγίσει το πρόσωπο αυτού του μεγάλου Αγίου μας, του οποίου και εσείς φέρετε το όνομα. Να σας ευχηθούμε να σας σκεπάζει και να σας προστατεύει πάντοτε και το βιβλίο αυτό να είναι καλοτάξιδο και να έχουμε την ευκαιρία πάλι να σας ακούσουμε σε μια νέα μελλοντική σας συγγραφική προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Κάθε καλό και δύναμη να έχετε στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ κύριε Μάρκο. Κωνσταντίνος και Λέμη σημαίνει και όλα τα άλλα, αλλά σημαίνει και Σταυρός. Ο Σταυρός του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε μια άλλη εκπομπή, σε μια άλλη συζήτηση, θα πούμε και για το πώς ο Κωνσταντίνος έδωσε όλα τα αναγκαία στην Αγία Μητέρα του για να πάει να δει το Σταυρό του Κυρίου μας.
0: Που είναι πολύ σημαντικό και αυτό, μια πολύ πολύ όμορφη ιστορία που μας χάρισε από εκείνη την ώρα και μετά το πολύτιμο τρόπαιο όλων των χριστιανών, τον Τίμιο Σταυρό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Ήταν χαρά που είχαμε σήμερα μαζί μας, φίλες και φίλοι ακροατές, τηλεφωνικά τον Κώστα Παναγόπουλο. Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Η Αυτοκρατορία του Νου, Μέγας Κωνσταντίνος». Πρόκειται για ιστορικό μυθιστόρημα που προσεγγίζει τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον μεγάλο αυτοκράτορα, τον ιδρυτή στην ουσία της Χριστιανικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της μετεξέλιξης δηλαδή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και με ιδιαίτερο τρόπο παρουσιάζει πάρα πολλές από τις αλήθειες του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο συνονόματος συγγραφέας στο βιβλίο του. Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία. Αξίζει να μελετήσετε και να ταξιδέψετε κι εσείς πίσω αρκετούς αιώνες, πολλούς αιώνες, στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και να μάθετε αρκετά στοιχεία για τον Άγιό μας. Για εμάς ουδέποτε υπήρξε η παραμικρή αμφιβολία. Γι' αυτό και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή ευχόμενοι πραγματικά να έχουμε πάντοτε τις πρεσβείες, τη μεσητεία και την προστασία του Μεγάλου Κωνσταντίνου στη ζωή μας. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μία ακόμα φανής μορφή θα έχουμε την ευλογία να γνωρίσουμε σήμερα μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, τον Παπα Σίμωνα από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, ο οποίος μόνασε στα τέλη του 20ου αιώνα.

Τόσο αυτή όσο και η επόμενη εκπομπή μας είναι αφιερωμένες λοιπόν σε αυτή την αφανής μορφή, ο ευγενής αυτός και ευλαβής μοναχός. Πριν ξεκινήσουμε όμως να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ραδιοφωνικό μας σταθμό, το 4118-602 και το 4118-640 είναι στη διάθεσή σας, όπως επίσης και η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία καταγράφει τα μηνύματα, τα οποία μπορείτε να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@piradio.com.

Ξεφυλίζουμε λοιπόν το βιβλίο «Σιμωνοπετρίτες Πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε 1973-1997 από την σειρά «Σιμωνοπετρίτικα», μια έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και διαβάζουμε για αυτή την ευλαβέστατη και ευγενεστάτη μορφή του πατρός Σίμων. Παράξενο μου φάνηκε όταν πρωτοάκουσα από το στόμα του παπά Σίμωνα το «άμα δεν έχεις γέρο να αγοράσεις». «Γιατί το λέτε αυτό, παπά Σίμωνα? Τόσο χρήσιμος είναι ο γέρος. Δεν βλέπετε που τώρα, τελευταία, τους στέλνουν στο γυροκομείο?» τον ρώτησα. «Α, δεν ξέβρεις. Ήταν μια φορά ένας άρχοντας και κάλεσε τους συμβούλους του, νέους και γέρους, και τους είπε: «Θέλω να μου πείτε τι ώρα βγαίνει ο ήλιος το πρωί». Μαζεύτηκαν όλοι και κοίταζαν την Ανατολή. Ένας ιέρος όμως κοίταζε τη Δύση. Οι άλλοι τον κορόιδευαν. Κάποια στιγμή, λέει ο γέρος που κοιτάζει τη Δύση, «βγήκε ο ήλιος». Οι άλλοι δεν βλέπανε τον ήλιο, αλλά εκείνος είδε την αντάβια που φαίνεται στη Δύση καθώς ανατέλει και πριν ακόμη φανεί ο ήλιος. Κατάλαβες? Ο γέρος ήξευρε περισσότερα λόγω της πείρας του. Άρα οι νεότεροι να ακούτε και εμάς τους μεγαλυτέρους. Αυτή η τάξη υπάρχει βέβαια στην Εκκλησία και στην παράδοσή μας. Συχνά, κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ακούμε «είπε ο Κύριος». Στο γεροντικό διαβάζουμε «είπε γέρον». Στην καθημερινότητα επαναλαμβάνεται το «οι παλαιότεροι λέγανε» και οι τεχνίτες πολλές φορές λένε «ο μάστορας είπε». Οι γνώσεις λοιπόν είναι και μετάδοσης πείρας από γενεά σε γενεά δια της προφορικής ή γραπτής παραδόσεως. Στην καλογερική ζωή μάλιστα, που χρειάζονται λόγια, έργα και προσευχή, ένας γέροντας γίνεται για τον μοναχό πατέρας που τον αναγεννά πνευματικός, παράδειγμα προς μίμηση, δάσκαλος που διδάσκει με λόγια, αλλά και μυστικός ευχέτης που κατεβάζει το έλεος και την αγάπη του Θεού στο κάθε παιδί του. Γέροντα που συγκέντρωνε στο πρόσωπό του όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είχαμε στο ξεκίνημά μας ως παιδιά στα Μετέωρα. Ταυτόχρονα, ο σεβαστός γέροντας Εμιλιανός είχε τον πόθουμε και εμείς. Μας έκανε λοιπόν κοινωνούς της προσωπικής του γνώσεως και συγχρόνως της γνώσεως από κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας. Από τη λαμπάδα του ανάβαμε ως μαθητές του τα κεριά μας και φωτίζαμε σιγά σιγά τα σκότη γύρω μας και βλέπαμε τη ζωή από μίαν άλλη οπτική γωνία. Ασφαλώς, εις τον μαθητήν αρκετόν να γίνει ως ο διδάσκαλος. Μαθητής όμως, και αν ακόμη έχει γίνει και ο ίδιος δάσκαλος κάποιον άλλον, μένει πάντα μαθητής του δασκάλου του. Όταν ήλθαμε στο Άγιον Όρος τον Οκτώβριο του 1973, βρήκαμε μόνο γέρους κατά την ηλικία, αλλά γέροντες κατά το φρόνημα, φτιαγμένους από τη ζωή. Όλοι τους είχαν κάτι να μας πούν, κάτι να μας διδάξουν, πρακτικά, κάτι να μας εμπνεύσουν. Αυτή ήταν για μας η παράδοση της καλογερικής, ζωντανή, εφαρμοσμένη, και εμείς ήμασταν για αυτούς τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Γι' αυτό, καθώς έφευγαν ένας-ένας, νιώθαμε την έλλειψή τους. Παρηγορούμασταν όμως όσο ακόμη κάποιος έμενε πιο πίσω. Φτάσαμε κάποτε να έχουμε μόνο έναν, τον παπά Σίμωνα. Αυτός με την καθημερινή του παρουσία παντού και κοντά στον καθένα μας αναπλήρωνε όλους. Ο Θεός μας τον χάρισε περισσότερα χρόνια διότι τον χρειαζόμασταν και τον χαιρόμασταν. Ήλθε όμως η ημέρα που κι αυτός εξεπλήρωνε το κοινόν χρέος και συναριθμήθηκε στην θριαμβεύουσα εκκλησία, εφρενόμενος κατά την πίστη μας και τις ταπεινές ευχές μας μετά το παντέρων ημών κοντά στα τέκνα του Αγίου Σίμωνος. Τώρα ο καθένας μας έχει κάτι να θυμηθεί, κάτι να πει και να προσθέσει σε αυτό που θα πει κάποιος άλλος. Οι ερωτήσεις που του κάναμε όλοι ήταν λίγο πολύ οι ίδιες. Πότε ήλθατε, πάτρε, στη Σιμωνόπετρα? Πώς και γιατί γίνατε σε αυτήν μοναχός? Εκείνος επαναλάμβανε στον καθένα μας τη ζωή του. Εγώ γεννήθηκα το 1911, τη γιορτή του Αγίου Νικολάου,
και γι' αυτό στο βάπτισμα με βγάλανε Νικόλαο. Γεννήθηκα στο Τσεσμέ Κρίνη κατά των Ελληνικών της Μικράς Ασίας απέναντι από τη Χίο. Δεν έζησα όμως καθόλου εκεί. Μωρουδάκι με πήρε η μάνα μου στον πρώτο διωγμό το 1914 και ήλθαμε στη Χίο. Μείναμε στο κάστρο σε κάτι άδεια τουρκικά σπίτια. Είχαμε ένα δωμάτιο και κοιμόμασταν όλοι μαζί κάτω, στρωματσάδα. Στην άκρη οι γονείς και κατόπιν με τη σειρά όλοι οι υπόλοιποι. Η μάνα μου έκανε 10-12 παιδιά, αλλά τα περισσότερα πεθάνανε. Τώρα ζουν 4. 3 είναι στη Χίο, οι 2 παντρεμένοι. Ο τρίτος έμεινε ανήπαντρος για να προσέχει τη γριά και ο τέταρτος του λόγου μου είμαι μοναχός, εδώ. Στη Χίο γνωρίσαμε φτώχεια. Άλλο πράγμα να σου λέω και άλλο να βλέπεις. Τρώγαμε όλοι μαζί από ένα τσανάκι. Πού να βρούμε πιάτα και κουτάλια. Πού τέτοια πράγματα. Είχαμε και μεγάλη γκρίνια. Όπου φτώχεια και γκρίνια, όπως λέει και η παροιμία. Δεν έφτανε αυτό. Ο πατέρας είχε και μια κακιά συνήθεια. Αγαπούσε το πιωτό. Του άρεσε το ρακί και το κρασί. Ερχόταν στο σπίτι πιωμένος, παραπατούσε. Και η μάνα μου φώναζε. Δύσκολα χρόνια. Σαν μεγάλωσα λίγο και έγινα 10-11 χρονών, θέλανε οι δικοί μου να μάθω μια τέχνη. Τελικά βρήκαν ένα τσαγκάρι και με έστειλαν να μάθω την τέχνη, έγινα δηλαδή τσιράκι. Πήγα κοντά του και δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ για ένα κομμάτι ψωμί. Μερικές φορές δεν μου έδιδε ούτε κι αυτό και αναγκαζόμουν να πάω σπίτι να φάω ό,τι έβρισκα. Δύσκολα έπιανα, μάθαινα και την τέχνη. Όλα αυτά τα πράγματα με έκαναν να σκέφτομαι. Τι προκοπή θα κάνω σαν τζαγκάρης, αφού ο ίδιος ο μάστορας τα βγάζει πέρα με πολύ δυσκολία. Άμα μεγαλώσω, τι θα κάνω, πώς θα ζήσω, μια ζωή θα είμαι φτωχός. Άλλαξα τότε δουλειά και έγινα ψιλικατζής. Πολλούσα παστέλια, χτένες, βελόνια, σπόρια, μαστίχες και κάτι οικονομούσα. Αλλά η φτώχεια, φτώχεια. Εκείνο τον καιρό ήλθε στη Χίο ο ελληνικός στρατός. Φάνηκε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα και με στείλανε απέναντι στο Τζεσμέ να ησυχάσω λίγο και να δω και τις θείες μου. Πήγα πρώτα στο σπίτι μιας αδελφής της μητέρας μου. Με καλοδέχτηκαν. Έμεινα λίγο κοντά τους, αλλά και εκεί γκρίνια. Βρε, λέω, γκρίνια άφησα, γκρίνια βρήκα. Έφυγα και πήγα σε μια άλλη αδελφή του πατέρα μου αυτή τη φορά. Αυτή ήταν ήσυχη. Έλειπε, βλέπεις, ο άντρας της μακριά. Ταξίδευε με τα καράβια και είχε ηρεμία το σπίτι. Έμεινα λίγο κοντά τους, αλλά το ξένο σπίτι δεν γίνεται σπίτι σου. Έτσι, επέστρεψα στη Χίο. Εκεί, πάλι το ίδιο. Άλλοτε δεν είχαμε ψωμί, άλλοτε μας έλειπε το φαΐ. Φτώχεια βλέπεις. Σαν παιδί, πήγαινα με τα άλλα παιδιά στις κηδείες και κρατούσαμε το φανάρι, το σταυρό, τα εξαπτέρυγα και οικονομούσα καμιά δραχμή. Άλλοι μας έδιναν τάλιρο, άλλοι δεκάρικο και καμιά φορά και κανένα πενιντάρικο. Εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ ότι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο τέλος έχουν. Και οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Όλοι στον τάφο καταλήγουν. Βρε ματαιώτη στα πάντα, είπα. Άρχισα τότε να έχω περισσότερες ανησυχίες. Και με τα λίγα λεφτά που είχα οικονομήσει, πήγα και αγόρασα κάποια βιβλία και άρχισα να διαβάζω. Αγόρασα, θυμάμαι, το βίο του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου και το θησαυρό του Δαμασκηνού του Στουδίτου. Άρχισα να τα διαβάζω με τα λίγα κουτσογράμματα που είχα μάθει. Πολύ με βοήθησε ο θησαυρός του Δαμασκηνού με αυτά που έλεγε. Στο σπίτι όμως η γκρίνια συνεχιζόταν. Ο πατέρας μου το ίδιο βιολί με το ποτό. Αν έβγαζε κανένα μεροκάματο, το βράδυ το ξόδευε στο πιωτό. «Βρε μην γκρινιάζετε, θα φύγω, θα πάω στο Άγιον Όρος, να γίνω καλόγερος», τους έλεγα. Είχα ακούσει για το Άγιον Όρος από κάτι χιώτες που είχαν πάει εκεί. Όταν γύρισαν, διηγούνταν. «Εκεί», έλεγαν, «έχει πολλά μοναστήρια. Οι καλόγεροι ζουν ήσυχα. Έχουν την εκκλησία με τις πολύ ωραίες ακολουθίες κάθε μέρα. Έχουν το φαγάκι τους νηστίσιμο και πασχαλινό, το κρασάκι τους, τις δουλειές τους με πρόγραμμα και όχι πως εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί, με όλα αυτά που κάνουν, θα σώσουν και τις ψυχές τους. Πού να τα βρεις στον κόσμο όλα αυτά. Με έρημνες, κοτούρες, γκρίνιες. Πού να σώσεις την ψυχή σου». Όλα αυτά τα σκέφτηκα και μία μέρα αποφάσισα με ένα φίλο μου και μπήκαμε στο καράβι για τον Πειραιά. Και από εκεί εγώ για το Άγιον Όρος. Το μισοείπα στη μάνα μου. Αποσπερίς, το απόγευμα δηλαδή, της λέω.
«Μάνα, αύριο θα φύγω για το Άγιον Όρος για Καλόγερος». Δεν με πίστεψε, νόμιζε ότι τη φοβερίζω διότι γκρινιάζανε. Εγώ όμως το είπα και το έκανα. Όταν φτάσαμε στον Πειραιά, χωρίσαμε με το φίλο μου. Εμένα μου τελειώσανε και τα λίγα λεφτά που είχα και δεν ήξερα τι να κάνω. Ευτυχώς βρέθηκε ένας καλός χριστιανός, ο οποίος όταν με είδε στα χάλια που ήμουνα και έμαθε και το σκοπό που είχα, με βοήθησε και μου είπε να πάω στους Χιώτες, στην Αγία Άννα, και αν δεν αναπαυθώ εκεί, να πάω στη Σιμωνόπετρα. Ο ίδιος ήταν με Κρασιάτης που πήγε στη Χίο, όπως και εμείς, και γι' αυτό αγαπούσε και τους Χιώτες και τη Σιμωνόπετρα. Στη Σιμωνόπετρα, βλέπεις, είχαν μόνον Μικρασιάτες. Μετά από πολλές ταλαιπωρίες έφτασα τελικώς στο Άγιον Όρος και με μία βάρκα πήγα στην Αγία Άννα, στους Χιώτες. Εκείνο τον καιρό, γέροντας, ήταν ο Γεροϊγνάτιος. Καλός άνθρωπος, φιλόπτωχος, πονόψυχος, ελεήμων. Όλα αυτά έγιναν το 1933, όταν ήμουνα 22 χρονών. Έμεινα εκεί λίγο χρόνο, αλλά δεν αναπαυόμουνα, μου φαινόταν ζόρι. Ο γέροντας καλός, ασκητικός, αλλά εγώ, όπως ήμουν μαθημένος από τον κόσμο, έσκαζα, ήθελα κόσμο. Με πήρε λοιπόν ο γέροντας και με πήγε σε ένα άλλο σπίτι, στους Βολιώτες. Εκείνη την ημέρα είχαν και ψάρι στην τράπεζα. Ήμουνα τυχερός, όπως και οι ίδιοι μου είπανε. Καλοί οι πατέρες, κάνανε τις ακολουθίες όλοι μαζί. Κάνανε τα πνευματικά τους, κάνανε τις δουλειές τους, αλλά εγώ επάλι στεναχωριόμουν, έσκαγα. Ήλθε ο Γεροϊγνάτιος, με πήρε και με πήγε σε άλλο σπίτι, πιο πάνω, στα τελευταία σπίτια της Αγίας Άννας. Εκεί ήταν δύο μοναχοί, αδέλφια. Αυτοί κάνανε την ακολουθία με κομποσκίνη. Κάνανε 2 ώρες ακολουθία. Αυτό ήταν το χειρότερο. Ήλθε λοιπόν ξανά ο Γεροϊγνάτιος και με ξαναπήρε. Μου λέει, «Εσύ παιδί μου δεν κάνεις για τη σκήτη. Να πας σε μοναστήρι, να πας στη Σιμωνόπετρα. Εκεί θα αναπαυθείς». Έτσι ήλθα στη Σιμωνόπετρα, ηγούμενος τότε ήταν ο Κεσάριος. Με βάλανε μία εβδομάδα στο Αρχονταρίκι. Οι τάξεις ήταν οι αρχάριοι να ξεκινούν από το Αρχονταρίκι. Αφενός μεν για να βλέπουν λίγο κόσμο και να μην τους κακοφαίνεται, αφετέρου δε για να δουν και οι υπεύθυνοι του μοναστηριού τι άνθρωπος είναι ο αρχάριος. Μετά με βάλανε στο νοσοκομείο με τον γερο Ιλαρίωνα. Ύστερα με ξαναπήγαν στο Αρχονταρίκι και τέλος έγινα παραηγουμενιάρης για πολλά χρόνια. Έκανα με τον γέροντα Κεσάριο 2-3 χρόνια. Με τον γέροντα Δαμιανό άλλα 3 που τον φέραν από το Καυσοκαλύδια και 15 χρόνια με τον γέροντα Χαραλάμπη. Όταν με κάνανε καλό γερο, με είπαν ύφωνα. Μετά το μοναστήρι χρειαζόταν διάκο και μια μέρα με καλέσανε και μου είπανε, «Θα σε κάνουμε διάκο». «Εμένα θα κάνετε διάκο? Κάντε καλύτερα κάποιον άλλον», τους είπα. «Όχι», μου λένε. «Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε εσένα». Έτσι, ήθελα δεν ήθελα, έγινα διάκος.

Εμείς όμως αυτό το σημείο να μεταφερθούμε νοερά μέχρι την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, αυτό το ζωντανό θαύμα του Αγίου Όρους, το τολμηρό οικοδόμημα, το χτισμένο πάνω στον απότομο βράχο, για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον παρακλητικό κανόνα την Παναγία την Ελεοβρίτισσα, την θαυματουργή εικόνα του μοναστηριού.

Είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και ακούτε την εκπομπή του Άγιον Όρος στην οδηπορία μας μέσα από τη συχνότητα των 91,2 FM σε όλη την Αττική, σε κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τον δορυφόρο Eurobert στην Ευρώπη και βέβαια σε όλη τη γη μέσα από τη διεύθυνσή μας στο ίντερνετ pradio.com. Η σημερινή μας εκπομπή, όπως και η επόμενη άλλωστε, είναι αφιερωμένες στην μορφή του Παπασίμωνα, του μοναχού που έζησε στη Σιμωνόπετρα τον περασμένο αιώνα.

Έμεινα κάνα 2 χρόνια διάκος και ύστερα αποφασίσανε και με κάνανε παπά και από νύφωνα με ονομάσανε Σίμωνα. Έμεινα λίγο καιρό παπάς, αλλά μου φαινότανε πολύ βαρύ αυτό. Δεν μπορούσα να το αντέξω. Πήγα λοιπόν στον ηγούμενο μία μέρα και του λέγω: «Εγώ είμαι αμαρτωλός και αγράμματος. Η γλώσσα μου μπερδεύεται και δυσκολεύομαι στη λειτουργία. Έπειτα ο παπάς πρέπει να νηστεύει, να αγρυπνεί, να εξομολογείται, να προσεύχεται, να μην κατακρίνει κανέναν, να κάνει τον κανόνα του ανελιπώς, καθώς και όλα τα πνευματικά. Είναι πολύ βαρύ διακόνημα. Δεν το αντέχω. Με δυσκολεύει πολύ». Σταμάτησα. Τα υπόλοιπα χρόνια τα πέρασα στο μοναστήρι, στην εκκλησία, στην τράπεζα, στις δουλειές, στο κελί. Βοηθούσα και τους γέρους. Στο τέλος με κάνανε και προϊστάμενο, όταν ζήτησε να παραιτηθεί ο γεροκάλιστος. Έγινα και επίτροπος με τον Παπα Παντελεήμονα. Μετά ήλθατε εσείς. Από εκεί και κάτω με βλέπετε κάθε μέρα. Παπα Σίμωνα, όταν ήλθατε στο μοναστήρι, πώς μάθατε στην καλογερική? Σας έκανε κανείς συνάξεις, όπως μας κάνει τώρα ο γέροντας? Άμπα, πού τέτοια πράγματα. Τον πρώτο καιρό που ήλθα, ήταν κι ένας άλλος αρχάριος, μας είπε ο

Ιω του Γερογελάσιου, ο οποίος ήταν τότε αρσανάρης στον Αρσανά, κάτω από το μοναστήρι, βρήκαμε και 2-3 μικρά σημειώματα που τα υπέγραφε ο Γεροχαραλάμπης και ζητούσε από τον Γερογελάσιο να πάει τον διακονήφωνα στον πνευματικό, στη Νέα Σκήτη, για να εξομολογηθεί και να περιμένει να τον ξαναφέρει πίσω. Τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα και όλα γινόντουσαν με σημειώματα. Έτσι και υπακοή κάνανε και ασφάλεια είχανε. Τι άλλο μάθατε όταν ήλθατε, Παπα Σίμωνα? Μάθαμε το τριήμερο. Κοινωνούσαμε κάθε 15 μέρες το Σάββατο, αφού τρώγαμε αλάδωτο 3 ημέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Δεν κοινωνούσατε την Κυριακή? Μπα, όχι, διότι το Σάββατο έχει πάντα λαδερό φαγητό. Μόνο την Κυριακή του Πάσχα κοινωνούσαμε. Βλέπεις, το Μέγα Σάββατο είναι το μόνο Σάββατο που έχει αλάδωτο. Τα άλλα Σάββατα τρώγαμε. Μάλιστα, το καλό το φαγητό, τα ψάρια, το είχαμε το Σάββατο. Την Κυριακή το κυρίως φαγητό ήταν ρουβίθια ή τραχανάς. Στις Αγρυπνίες δεν κοινωνούσατε? Πώς, κοινωνούσαμε, αλλά κρατούσαμε 2 μέρες αλάδωτο, διότι η Αγρυπνία πιάνεται για 2 μέρες και μετρούσαν οι μέρες και πάλι ως 3. Καταλαβες? Και τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή τι κάνατε? Όλη η εβδομάδα ήταν αλάδωτη, οπότε κοινωνούσαμε την Τετάρτη και το Σάββατο. Εσείς τώρα έχετε ανθρώπους να σας πούν και καμιά συμβουλή, να σας δείχνουν το καλό και το καλοκαιρικό. Εμείς τότε δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν πήγαινε στο Αρχονταραϊκή ή στο Δοχιό, έβλεπες τους μεγαλυτέρους να τα κουτσοπίνουν κιόλας. Βλέπεις, είχε πολλά αμπέλια τότε το μοναστήρι, στο Δοντά, στην Αμπελικιά και στον Καραβασαρά και πολλούς εργάτες για ένα κομμάτι ψωμί. Είχε πολύ κρασί και ρακί, αλλά και παστά ψάρια στα υπόγεια. Είχε το μοναστήρι και δικό του ψαρά και όσα ψάρια έπιανε τα πάστονε για να έχει το μοναστήρι όταν δεν είχαν φρέσκα. Ακόμη και χταπόδια λιαστά, ξεραμένα στον ήλιο είχανε. Όλα αυτά γίνονταν καλοί μεζέδες. Αυτά ήταν και τα αίτια που στείλανε τον γέροντα Ιερώνυμο, τον ηγούμενο, εξορία στο Κουτλουμούσι. Δεν συμφωνούσε ούτε αυτός, ούτε τα νέα καλογέρια που είχαν έλθει κοντά του. Αχ, αχ, τέτοια χρόνια να μην ξανάρθουν. «Εσείς πού τα μάθατε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μας λέτε κάθε φορά?» τον ρωτούσαμε. «Νομίζω ότι το μοναστήρι είναι σχολείο. Όσο μένει κανένας και εφόσον το θέλει, όλο και κάτι μαθαίνει από αυτά που ακούμε στην εκκλησία, που διαβάζουμε στην τράπεζα, από αυτά που λένε οι μεγαλύτεροι και οι γεροντότεροι. Και τίποτα να μην κάνει κανείς. Και μόνο που μένει στο μοναστήρι είναι καλύτερα από τον κόσμο. Δεν άκουσες αυτό που λένε για ένα μοναχό που καθόταν πάνω σε ένα βράχο στην Αγία Άννα? Περνούσε από εκεί ο πειρασμός και αποφάσισε να πειράξει το μοναχό και του λέει: «Τι κάνεις εσύ εδώ και κάθεσαι? Έκανες καμιά προκοπή?» «Τίποτε δεν έκανα και ούτε κάνω. Μόνο κουνάω τα πόδια μου για την αγάπη του Χριστού», του έλεγε ο μοναχός, ο οποίος μόλις είδε τον πειρασμό να τον πλησιάζει, άρχισε να κουνάει τα πόδια του στον αέρα και πέρα δόθε. Ο πειρασμός ντροπιάστηκε και έγινε άφαντος. «Άκουσες και το άλλο για το Μέγα Αντώνιο?» «Ποιο?» ρώτησα. Όταν ο Μέγας Αντώνιος αποφάσισε να πάει να κηρύξει στον κόσμο, ρώτησε τους συνασκητές του και αυτοί του είπανε: «Εδώ που κάθεσαι είσαι ο Μέγας Αντώνιος. Αν πας στον κόσμο θα μείνεις μόνον Αντώνιος. Το λέει και το πατερικό, ότι ο μοναχός είναι σαν το ψάρι. Το ψάρι μπορεί να ζήσει στη στεριά? Όχι. Έτσι, ούτε ο μοναχός μπορεί να ζήσει στον κόσμο. Βλέπεις, ο κόσμος έχει άλλες συνήθειες». Ένας άλλος μοναχός δεν έκανε τίποτε παρά μόνο φαγητό, ποτό και σεριάνι. Αυτό ήταν η ζωή του. Όλοι τον είχαν για κολασμένο. Όταν όμως ήλθε η ώρα και ήταν κοντά στο θάνατο, ήταν χαρούμενος. Τότε άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Επειδή δεν κατέκρινε κανέναν, θα πάει στον παράδεισο». Μεγάλο πράγμα αυτή η κατάκριση. Επειδή δεν κατέκρινε, μόνο για αυτή του την αρετή πήγε στον παράδεισο. Βλέπεις, άμα κατακρίνεις, παίρνεις την εξουσία του Θεού. Ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο,

Όχι εμείς. Ο Μέγας Κωνσταντίνος πήγαινε πρωί-πρωί στην εκκλησία. Μαζί του ήταν παπάδες, δεσποτάδες, διάκοι. Στο δρόμο βλέπει δύο που αμαρτάνανε. Βγάζει τότε το χιτώνα του και του σκεπάζει. Οι άλλοι που ήσαν μαζί του του είπαν: «Τι κάνεις εκεί, αντί να τους τιμωρήσεις τους σκεπάζεις?» «Τους σκεπάζω για να με σκεπάσει και μένα ο Θεός», απάντησε ο Μέγας Κωνσταντίνος.

πού τα μαθαίνεις όλα αυτά?» ρωτούσαμε τον παπά Σίμωνα. «Ένα από εδώ, τα άλλα από εκεί, διαβάζω και κάτι, όλο και κάτι μαθαίνω», ήταν η απάντησή του. «Να, σήμερα ο ημεροδείκτης έγραφε ένα πολύ σπουδαίο. Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε ότι κάθε εκκλησία έχει έναν άγγελο και όσοι μπαίνουν νηστικοί να προσευχηθούν τους σημειώνει. Όσοι όμως είναι χορτάτοι δεν τους γράφει. Θέλει προσοχή υπόθεσης. Να μην χάσουμε για το φαΐ τα πνευματικά. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Τι να πει κανείς? Υπομονή, υπομονή. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον». Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Παπασίμων όλα τα χρόνια που έμεινε στο μοναστήρι, κοντά 65, ζυμώθηκε με όλα όσα άκουγε και έβλεπε και έπρατε αναλόγως, έτσι που ο θησαυρός της καρδιάς του καθάρισε και αυξήθηκε και ό,τι έβγαινε από μέσα του ήταν λόγος θεϊκός, παρηγορητικός, συμβουλευτικός, αληθινός, φιλάνθρωπος, ευγενικός, πνευματικός και ενισχυτικός. Πάντα είχε κάτι καλό να πει. Δεν μπορούσες να του χαλάσεις το λογισμό όσο και αν προσπαθούσες. Πάντα θα έβρισκε μία παροιμία, ένα γεωγραφικό, ένα πατερικό χωρίο και θα ξέφευγε. «Αντί να πεις Κακογιάννης, πες Καλογιάννης», έλεγε. Το μεγαλείο του Παπασίμωνα ήταν καθημερινό. Η κάθε μέρα του μπορεί να φαινόταν μονότονη, αλλά ήταν πλούσια σε καρποφορία. Το πρωινό ξύπνημα και την ετοιμασία του για το ναό ακολουθούσε το ξύπνημα των γειτόνων του για την ακολουθία. Ένας από αυτούς ήμουν κι εγώ. Το πέρασμα από το μαγειρίο για το ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας, αφού βοηθούσε στην ετοιμασία και εν συνεχεία έμπαινε στο ναό που πραγματικά ήταν ο χορός του και στον οποίο εκκινείτο πολύ φυσικά και άνετα. Το προσκύνημα των εικόνων ήταν πραγματικό καλημέρισμα στους Αγίους. Όταν τα πρώτα χρόνια βοηθούσε τους νέους να μάθουν το τυπικό, πήγαινε και ετοίμαζε τα βιβλία. Έπειτα, καθόταν στη θέση απέναντι από τον τυπικάρι. Διακριτικά πάντα κάτι θα έλεγε, αν κάτι δεν γινόταν καλά. Στο τέλος, κράτησε στον άρθικα το πρώτο, τελευταίο, στασίδι. Πρόσεχε τα πάντα στην ακολουθία και δεν του ξέφευγε τίποτα. Ένα αμήν να ξεχνούσε ο διαβαστής, αυτός το συμπλήρωνε από τη θέση του. Από το ναό πήγαινε στο κελί του. Έπαιρνε ένα ζεστό καφέ, ηρακή αν ήταν χειμώνας, και λίγο ξεκουραζόταν. Όσο ζούσε ο γεροκάλιστος, έως τις 13 Φεβρουαρίου του 1978, τον φρόντιζε με πολύ αγάπη, σεβασμό, σοβαρότητα, υπομονή, ανοχή και αλόγιστα. «Θα γεράσουμε κι εμείς», έλεγε. Αυτός ήταν τότε 65 χρονών και ο γεροκάλιστος 95. Μετά πήγαινε στην παράκληση, κατόπιν στην τράπεζα και ύστερα στο διακόνημα έως την ώρα του εσπερινού. Μετά τον εσπερινό, τον ελεύθερο χρόνο, έκανε παρέα στα γεροντάκια. Καθόταν στην απλοταριά και συζητούσε με τους πατέρες, μάλλον άκουγε και συμφωνούσε ή θαύμαζε για αυτά που λέγανε ή καθάριζε φλαμούρι, βότανα, φουντούκια κλπ. Τέλος, μετά τη δύση του ηλίου, έμπαινε στο κελί του. Διάβαζε, προσευχόταν, διάβαζε όσα κατά τη γνώμη του παραλείψαμε στις ακολουθίες, διάβαζε ονόματα, έψελνε, έφτιαχνε χωνάκια όπου έβαζε φουντούκια που είχε σημειώσει την ημέρα για να δίνει ευλογία. Είχε πάρει σχετική ευλογία γι' αυτό και έπαιρνε διπλή ή τριπλή μερίδα φουντουκιών στην κουμπάνια του μήνα. Απλή ημέρα, αλλά γεμάτη φιλοθεία, φιλαδελφία, φιλανθρωπία, ανεξικακία, υπομονή, αγάπη, χαρά, ταπείνωση. Πώς μπορεί λοιπόν μια τέτοια μέρα να είναι μονότονη και ανιαρή? Αυτές τις μέρες που γράφω αυτά, διάβασα στα περί του κατά Θεών σκοπού λόγω του Αγίου Γρηγορίου Νήσις το εξής, που μου έκανε εντύπωση. «Η απλότητα δίνει τη σκυτάλη στην υπακοή, η υπακοή στην πίστη, αυτή στην ελπίδα, η ελπίδα στη δικαιοσύνη και εκείνη στη διακονία και αυτή στην ταπεινοφροσύνη». Από αυτήν πάλι, παίρνοντάς την στη συνέχεια, η πραότητα την παραδίδει στη χαρά, η χαρά στην αγάπη και η αγάπη
στην προσευχή. Αυτά για μένα είναι λόγια ενός Αγίου. Στη ζωή όμως του Παπασίμωνα ήταν καθημερινό βίωμά του, χωρίς ίσως ο ίδιος να το καταλαβαίνει. Αλλά όλοι εμείς το νιώθαμε, το χαιρόμασταν και παραδειγματιζόμασταν. Όταν έχεις κάτι, ίσως δεν του δίνει σημασία που του αξίζει. Όταν όμως το χάσεις, τότε θυμάσαι ακόμη και τις λεπτομέρειες, διότι αυτές πολλές φορές ομορφαίνουν τη ζωή. Τέτοιες λεπτομέρειες ακολουθούν για το κάθε χάρισμά του, αρχίζοντας από τη φιλοθεία του.

το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας συνέχεια διαβάζουμε το βιβλίο «Σιμωνοπετρίτες Πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε 1973-1997» από τη σειρά «Σιμωνοπετρίτικα» και συγκεκριμένα διαβάζουμε για το βίο του Παπα Σίμωνα που έζησε στη Σιμωνόπετρα το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Στην επόμενη εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με τις αρετές του Αγίου αυτού Πατρός και μία από αυτές ήταν και η φιλοθεία με την οποία θα πάρουμε μία πρόγευση σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Παπασίμων αγαπούσε το Θεό, πίστευε εις Αυτόν με την απλή πίστη ενός παιδιού, αυτήν που ζητά ο Χριστός. Ο ζήλος του οίκου του Θεού τον κατέτρωγε καθημερινώς. Αν ήθελες να τον τιμωρήσεις, η μεγαλύτερη τιμωρία θα ήταν να μην τον αφήσεις να πάει στο ναό. Όταν έπεσε λόγω γύρατος και δεν μπορούσε να βρίσκεται στο ναό, η μεγάλη του παρηγοριά ήταν ότι μπορούσε μέσω ειδικής συσκευής να παρακολουθεί την ακολουθία και να συμμετέχει σιγοψέλνοντας και ο ίδιος. Αγαπούσε τα τυπικά. Τα τηρούσε με μεγάλη προσοχή, ευλάβεια και προσπάθεια. Προσπάθησε μάλιστα να τα μεταδώσει και εμάς τους νεοτέρους. Στα δύσκολα χρόνια της Λειψανδρίας, αυτός με τον μακαριστό Παπανεόφυτο κράτησαν το ναό. Εκείνος ως εφημέριος προσφοράρης και ο Παπασίμων ως εκκλησιαστικός τυπικάρης, ψάλτης, διαβαστής, κολυβάς. Τα κάνανε όλα. Ο χρόνος για αυτούς δεν μετρούσε. Μια φορά ήταν οι δυο τους στο ναό και στην έκτη οδή ο Παπανεόφυτος έκανε την αίτηση. Απάντηση όμως δεν πήρε. Περίμενε να διαβάσει ο Παπασίμων το κοντάκιον και το συναξάρι, αλλά τίποτε. Βγήκε έξω για να δει τι συμβαίνει. Στιγμή εκείνη έμπαινε στο ναό ο Παπασίμων. «Πού είσαι, ευλογημένε?» τον ρώτησε. «Πήγα να σημάνω το σιδεράκι για το συναξάρι», του απάντησε. Τόση ακρίβεια. Ο Παπασίμων με πολύ ευγένεια έπειθε το γέροντα Εμιλιανό για κάτι που ήθελε στα τυπικά. Πήγαινε, ξαναπήγαινε με τα φουντουκάκια και ο γέροντας, επιβραβεύοντας την ευγένειά του, τη σταθερότητα του αιτήματος, την ευλάβειά του, του έκανε τα χατηράκια. Του έδιδε την πραγματική χαρά, διότι ο Παπασίμων πολύ χαιρόταν μετά από κάθε τέτοιο κατόρθωμα. Καμιά φορά ζητούσε και από τον νυν γέροντα Ελισαίο να βοηθήσει και αυτός την κατάσταση ως γείτονας, φίλος του και νέος τυπικάρης. «Να φυλάμε τα τυπικά, να μας φυλάει ο Θεός», έλεγε πάντα και πρόσθετε. «Κάτι που δεν έφτιαξες εσύ, μην το χαλάς. Καλύτερα να πεις περισσότερα παρά λιγότερα. Το περισσότερο δεν βλάπτει». Έλεγε ακόμη πως όποιος δεν κάνει υπακοή στον τυπικάρι, κάνει στον πειρασμό. Όταν κάποτε του έκανε παρατήρηση ο γέροντας, γιατί μιλούσε με τόσους πατέρες στο ναό, είπε με μεγάλη απλότητα: «Εμείς τέτοιο τυπικό δεν είχαμε. Ο χώρος του ναού ήταν ιερός, αλλά συγχρόνος και ειδικός του χώρος. Αγαπούσε τους Αγίους όλους, αλλά είχε και τους ειδικούς για τις διάφορες αρρώστιες. Τον Άγιο Αντώνιο για τα δόντια, τον Άγιο Αντίπα για τα σπασίματα και τον Άγιο Μινά για τα χαμένα. Τους έκανε κομποσκίνη, τους άναβε κερί και φρόντισε να έχει τις εικόνες του στο κελί του. Κάποτε ζήτησε από τον αδελφό που κολούσε χάρτινες εικόνες σε ξύλο να κάνει και γι' αυτόν μερικές. Της Παναγίας, της Αγίας Παρασκευής, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Αγίου Αντίπα. Μετά από λίγες ημέρες που συνάντησε τον αδελφό, τον ρώτησε αν τις έκανε. «Ναι», του απαντά, «αλλά θέλω να μου πεις γιατί τις θέλεις, γιατί διάλεξες αυτούς τους Αγίους». «Να, η Παναγία να μας φυλάει στον τόπο της, η Αγία Παρασκευή για τα μάτια και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ για την ψυχή όταν θα έρθει εκείνη η ώρα». Είχε λοιπόν δηλαδή εικόνες όχι μόνο για να ομορφαίνουν το κελί του, αλλά και να συζητά με τους εικονιζόμενους Αγίους και να τους ζητά
να ενεργούν τα χαρίσματά τους όταν τους είχε ανάγκη. Αυτό τόνιζε ιδιαίτερα και ο γέροντας Εμιλιανός σε εμάς τους νεότερους. Να έχετε εικόνες Αγίων με τους οποίους έχετε πραγματικά μία σχέση μαζί τους. Για μας αυτό ήταν υπόδειξη του γέροντα, αλλά και για τον Παπα Σίμωνα μάθημα ζωής. Στο ναό παραλάβαμε να έχουμε 8 ακίμητα καντήλια. Ο Παπα Σίμων, για να μας παρακινεί να τα προσέχουμε και να τα έχουμε πάντα αναμένα, έλεγε: «Στις καριές ένας ασκητής είχε 7 καντήλες στο καλύβι του πάντοτε αναμένες και ποτέ δεν του έλειψε το λάδι, ενώ ένας γείτονάς του που είχε μόνο 2 καντήλια τα έσβηνε το βράδυ για οικονομία και το λάδι πάντοτε του έλειπε». Και εδώ Γερομελέτιος, όταν ήταν εκκλησιαστικός 2-3 χρόνια, το πρόσεχε πολύ. Πήγαινε και τη νύχτα ακόμη στο ναό για να μην τους σβήσουν. Όσο αυτός τα πρόσεχε, το μοναστήρι είχε λάδι. Αγαπούσε πολύ ο Παπα Σίμων τα του ναού και προσπαθούσε δια του λόγου του να μας φιλοτιμήσει. «Πες, κάτι μένει», έλεγε. Κάποιοι αδελφοί, όταν δεν κοινωνούσαν, έπαιρναν το αντίδωρο και έφευγαν. Ο Παπα Σίμων, πολύ στεναχωρείτο γι' αυτό. Κάποια φορά λέει σε κάποιον: «Κάτσε, πού πας, γιατί φεύγεις?» «Δεν κοινώνησα εγώ, Παπα Σίμων», απαντά ο αδελφός. «Δεν πειράζει, κάτσε να ακούσεις, δεν λέει τίποτε κακό». «Καλά πράγματα λέει, κι εγώ δεν κοινώνησα, αλλά κάθομαι και ωφελούμαι». Η φιλοθεία για τον Παπα Σίμωνα ήταν καθημερινό βίωμα. Από το πρωί που θα ξεκινούσε από το κελί του έως το βράδυ που θα έκλεινε την πόρτα του κελιού του, έβλεπε ενώπιόν του το Θεό και προσπαθούσε να τον δείχνει και σε εμάς.

Με αυτές και άλλες πολλές αρετές όπως η φιλαδελφία, η φιλανθρωπία, η υπομονή και η διάκριση του μακαριστού πατρός Σίμων θα ασχοληθούμε στην επόμενή μας εκπομπή. Αυτή ήταν η πρώτη από τις δύο εκπομπές αφιερωμένες στον πατέρα Σίμωνα, τον Σιμωνοπετρίτη, που έζησε στο μοναστήρι το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Τον βίο του τον διαβάζουμε μέσα από το βιβλίο «Σιμωνοπετρίτες Πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε 1973-1997», μέσα από την έκδοση της Μονής Σίμωνος Πέτρας με τον τίτλο «Σιμωνοπετρίτικα». Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο και Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
10: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
11: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
11: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
11: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
0: Ώρα Ελλάδος, 12.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 23 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Αύριο Τετάρτη πανηγυρίζει η επιτεωρτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο Φερόνιμος Κημητριακός Ναός Χιστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί σήμερα στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεστούν τα εγγένεια του κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Χιστού. Αύριο Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική διαλειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον πανηγυρικό Εσπερινό θα αναχωρήσει πούλμαν σήμερα στις 6 και 4 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς προς το Κημητήριο Χιστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού τηλέφωνο 210-4178-178. Τη Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συμπολίουχου Πειραιός την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου το πρωί. Έκθεση βιβλίου λειτουργεί έως στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Το πρωί Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Ιερές αγρυπνίες, επιτεωρητή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Φιλίππου Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, στις Ιερές Μονές, Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Άνω και Σαριανής, Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Με την ευκαιρία της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή διαλειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκάτου Ιατρού στη Νέα Ιωνία, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά εικόνα Άξιον Εστί, αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιον Όρος, καθώς και ιερά λείψανα των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκάτου Ιατρού. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ημιτού θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για την εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Την 5η, 25 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου και της Οσίας Σοφίας της Εν Κλεισούρα. Αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια η ιερά παράκληση στον Άγιο Ιάννη τον Πρόδρομο. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το πρωί η Θεία Λειτουργία, στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια θα τελεστεί η Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την 5η στον Ιερό Ναό Ζωδόχοπηγής Καλογρέζης στις 7.30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας στην 5η στις 8 το βράδυ, επί τη εορτή του Αγίου Μεδίκου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Η παράκληση στην Παναγία Παντάνασα θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πειραιώς την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πειραιώς θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάρεως ως εξής. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία παράκληση στον Άγιο Νέο Ιερομάρτυρο Κύριλο Λούκαρη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και χαιρετισμοί στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα. απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
0: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
0: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Μαζωμός. Νεαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια συγγραφέα που εδώ και χρόνια συνοδεύει παιδιά και γονείς σε όμορφα αναγνωστικά ταξίδια, την αγαπητή Άννα Ιακώβου. Αφορμή της συνάντησής μας είναι δύο εντελώς διαφορετικά αλλά εξίσου ενδιαφέροντα βιβλία της. Από τη μία πλευρά, ο 12ος τόμος της πολύ αγαπημένης σειράς «Όταν γελάει ο ουρανός», «Θηρία και θηριοδαμαστές», που συνεχίζει να συστήνει στα παιδιά τον κόσμο των Αγίων και της πίστης μέσα από ζωντανές και συγκινητικές ιστορίες. Από την άλλη, το νέο της βιβλίο «Ένας κροκόδιλος στον ήλο», μια συναρπαστική αστυνομική περιπέτεια που μας αποκαλύπτει μια διαφορετική συγγραφική όψη της δημιουργού. Και πριν μιλήσουμε με την αγαπητή συγγραφέα μας, να προτείνουμε ένα βιβλίο για μεγάλους. Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο, των εκδόσεων Άθος, ένα ολοκένουργιο βιβλίο που λειτουργεί αγχολητικά, πραγματικά θεραπευτικά μέσα στην ψυχή του αναγνώστη, με τη χαρακτηριστική γραφή του συγγραφέα του, πατρός Διονυσίου Ταμπάκη. Με αφορμή τους προβληματισμούς και τα άγχη του σύγχρονου ανθρώπου, έρχονται σαν μυροβόλο αεράκι οι μικροί στοχασμοί και οι πνευματικές ιστορίες κατευθείαν από τον Άθωνα, για να μας θυμίσουν την αξία του καλού λογισμού, της ελπίδας και της ομορφιάς του κόσμου. Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο σταμούλης.gr.

0: Πώς συνυπάρχουν, φίλοι μας, η αγιότητα και το μυστήριο? Πώς μια συγγραφέας περνά από τις ιστορίες των Αγίων στις αστυνομικές περιπέτειες? Τι είναι αυτό που αναζητούν σήμερα τα παιδιά μέσα από ένα βιβλίο? Αυτό και πολλά άλλα θα συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τη συγγραφέα την Άννα Ιακώβου. Πριν συνομιλήσουμε με την κυρία Ιακώβου, να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας, τον Άγγελο Παπά, που προσπαθεί να κάνει το καλύτερο τεχνικά και να φτάσει ο ήχος με τον καλύτερο τρόπο στα ραδιοφωνά σας. Κυρία Άννα Ιακώβου, σας καλωσορίζουμε με πολύ χαρά κοντά μας.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για όσα θα μοιραστείτε μαζί μας. Κυρία Ιακώβου, κρατώ στα χέρια μου τον 12ο τόμο αυτής της τόσο επιτυχημένης σειράς βιβλίων που έχει τον τίτλο «Όταν γελάει ο ουρανός». Είναι το τεύχος 12. Ποιο είναι το μυστικό που κράτησε πραγματικά ζωντανή τη σειρά?
1: Χωρίς αμφιβολία, η μεγάλη αγάπη των παιδιών κράτησε ζωντανή αυτή τη σειρά. Ξέρετε, τα παιδιά έχουν μια έμφυτη ανάγκη για το ξεχωριστό, για το θαύμα. Μόνο που στα βιβλία αυτά το θαύμα δεν είναι κάτι μαγικό ή φαντασμαγορικό. Είναι κρυμμένο μέσα στην απλή καθημερινή ζωή. Οι ιστορίες των Αγίων έχουν μια τεράστια διαχρονική δύναμη γιατί είναι αληθινές. Έχουν μέσα τους σκληρό αγώνα, αποτυχίες, ανατροπές, αλλά και την ελπίδα. Τα παιδιά στα βιβλία συναντούν ήρωες με σάρκα και οστά που πέφτουν, σηκώνονται και τελικά νικούν μέσα από την πίστη τους. Αυτό είναι που τα γοητεύει. Καταλαβαίνω ότι το θαύμα μπορεί να έρθει εκεί που δεν το περιμένεις και άρα μπορεί να συμβεί και στη δική τους τη ζωή.
0: Ακριβώς έτσι. Τώρα, ποιος ήταν εξ αρχής ο στόχος αυτής της σειράς?
1: Θέλαμε να γεφυρώσουμε τρεις διαφορετικούς κόσμους. Πρώτα απ' όλα να δώσουμε στα παιδιά τη χαρά μιας συναρπαστικής ιστορίας. Ένα βιβλίο, ακόμη και με πνευματικό περιεχόμενο, πρέπει πάνω απ' όλα να είναι ένα συναρπαστικό παραμύθι που το παιδί δεν θα θέλει να αφήσει από τα χέρια του. Το δεύτερο ήταν η ορθόδοξη η παράδοση, αλλά όχι σαν στήρι κανόνες. Θέλαμε οι Άγιοι να κατέβουν από το εικονοστάσι και να γίνουν οι καθημερινοί φίλοι των παιδιών. Ήρωες εκεί, με σάρκα και οστά που τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν, να αγαπήσουν και να πούν «θέλω να τους μοιάσω». Και το τρίτο και ίσως το πιο σημαντικό σήμερα ήταν να δείξουμε στα παιδιά ότι ο κόσμος μας, παρά τις δυσκολίες, δεν είναι σκοτεινός και απειλητικός. Με τη χάρη του Θεού είναι υπέροχα φωτεινός. Γιατί ο Θεός βρίσκει πάντα τον τρόπο να δίνει λύσεις και ελπίδα εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, ας ακούσουμε μια ιστορία από το βιβλίο η οποία έχει τον τίτλο «Το τέρας του Loch Ness».
1: Θα ήθελα να πω ότι την ιστορία αυτή την αφηγήσετε εσείς τα παιδιά και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζή, για τις υπέροχες αφηγήσεις που μας χαρίζετε σε αυτό το βιβλίο.
0: Ήταν χαρά μου να το διαβάσω, πραγματικά. Ήταν τόσο όμορφο. Πάμε λοιπόν στην ιστορία μας.
2: Το τέρας του Loch Ness. Πρώτη φορά για το τέρας της λίμνης του Loch Ness, ο Άγιος Κολούμπα άκουσε από τους Πίκτες, έναν κέλτικο λαό που ζούσε στη Σκωτία. Επειδή μάλιστα ο λαός αυτός είχε παράδοση οι άντρες και οι γυναίκες να ζωγραφίζουν τα σώματά τους, δεν ήταν λίγες οι φορές που είδε ο Άγιος το τέρας ζωγραφισμένο πάνω στα μπράτσα ή στο στήθος των αντρών και στις ράχες των γυναικείων χεριών. Οι ιστορίες που έλεγαν οι Πίκτες για το τέρας του Loch Ness ήταν τόσες πολλές και τόσο φοβερά παράξενες που θα νόμιζε κανείς πως ήταν δημιουργήματα της φαντασίας τους. Οι εμφανίσεις όμως του παράξενου πλάσματος που έμοιαζε με ένα μακρύ λαιμό δεινόσαυρο συνεχώς επαλήθευαν την ύπαρξή του. Στο τέρας, οι κάτοικοι της λίμνης είχαν δώσει το όνομα Νέση. Στο άκουσμα του ονόματος όλοι ανατρίχιαζαν και στη θέα του έτρεμαν από φόβο. Μια μέρα ο Άγιος Κολούμπα, καθώς βρισκόταν στη λίμνη, θέλησε μαζί με τον υποτακτικό του Ερνάν να περάσουν στην αντίπερα όχθη. Μάταια όμως αναζήτησαν τη βάρκα τους στον Πάσαλο που την είχαν δέσει. Δεν άργησαν να διαπιστώσουν πως το χοντρό σκηνί της είχε λυθεί και τα ρεύματα του νερού την είχαν παρασύρει στο κέντρο της λίμνης. Με προθυμία ο υποτακτικός, δίχως να το πολυσκεφτεί, μπήκε στο νερό και κολυμπώντας πήγε να φέρει τη βάρκα στην ακτή. Αφού κολύμπησε αρκετή ώρα, φάνηκε να πλησιάζει κοντά στη βάρκα, η οποία ακίνητη έστεκε πάνω στην γαλήνια επιφάνεια και έμοιαζε σαν να τον καρτερούσε. Ο Άγιος Κολούμπα και μερικοί πίκτες ψαράδες που παρακολουθούσαν τον μοναχό υπολόγισαν πως με 5-6 ακόμη απλωτές θα πιανότανε από την πλώρη της. Τη στιγμή όμως εκείνη, μια αναταραχή των νερών τους απέσπασε την προσοχή. Λίγο πιο μακριά από την κολυμβητή, φάνηκε να αναδύεται στην επιφάνεια ένα θαλάσσιο τέρας. Ο μακρύς λαιμός του σηκώθηκε ψηλά, ενώ ένα τεράστιο κεφάλι ερπετού τίναξε τα φύκια που είχαν κολλήσει πάνω του. Ήταν η Νέση, το φοβερό και τρομερό τέρας του Λοχνές. Ο μοναχός, ακούγοντας τον θόρυβο των νερών, έστρεψε το κεφάλι του και, βλέποντας το τέρας, πάγωσε ολόκληρος. Ανήμπορος από την ταραχή του να κολυμπήσει, έμεινε ακίνητος να το κοιτάζει. Οι ψαράδες έβαλαν τρομαγμένοι τις φωνές και άλλοι έτρεχαν προς το χωριό για να ειδοποιήσουν τους συγχωριανούς τους για την εμφάνιση της Νέση και άλλοι έτρεχαν για να κρυφτούν. Ο Άγιος Κολούμπα, αφού συνήλθε από το πρώτο ξάφνιασμα, βγάζει με γρήγορες κινήσεις τον ξύλινο επιστήθιο σταυρό του, τον υψώνει προς το μέρος του τέρατος και το προστάζει με δυνατή φωνή.
3: «Μην πλησιάσεις και μην αγγίξεις τον άνθρωπο. Ήγαινε γρήγορα πίσω και χάσου στα βαθιά σκοτεινά νερά της λίμνης».
2: Δεν πρόλαβε ο Άγιος Κολούμπα να τελειώσει τη φράση του και το παράξενο ζώο καταδύθηκε αθόρυβα όπως είχε εμφανιστεί, αφήνοντας μια δίνη στην επιφάνεια της λίμνης. Από τότε, πολλές μαρτυρίες υπήρξαν για την Νέση. Μαρτυρίες που φτάνουν ως τις μέρες μας. Κανείς όμως ποτέ δεν μπόρεσε να τεκμηριώσει την ύπαρξή της, αφήνοντάς την να πλανιέται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Το θαύμα του Αγίου Κολούμπα που σας αφηγήθηκα έγινε στις 22 Αυγούστου του 566 μετά Χριστόν και υπάρχει στο συναξάρι του Αγίου.

0: Διαβάζοντας, φίλοι μας, κανείς τα βιβλία της σειράς, παρατηρεί κάτι που ίσως δεν το περιμένει σε μια σειρά με θρησκευτικό περιεχόμενο. Κυρία Ιακώβου, υπάρχει έντονο το στοιχείο του χιούμορ. Γιατί επιλέξατε να επιστρατεύσετε το γέλιο σε ιστορίες που μιλούν για αγίους?
1: Το χιούμορ δεν το επιστρατεύσαμε απλώς. Ήταν εξ αρχής το οξυγόνο αυτής της σειράς. Ξέρετε, υπάρχει μια τεράστια παρεξήγηση. Πολλοί πιστεύουν ότι η πνευματική ζωή είναι κάτι σκυθροπό, μια συνεχής βαριά αυστηρότητα που σου κουνάει το δάχτυλο. Αυτό είναι λάθος. Η πίστη είναι χαρά και γιορτή και το χιούμορ είναι η φυσική γλώσσα των παιδιών. Είναι ο τρόπος τους να αναπνέουν. Ο Άγιος Παΐσιος, για παράδειγμα, που πλημμύριζε από πνευματικό χιούμορ, έλεγε συχνά ότι το γέλιο είναι μια πνευματική βιταμίνη που γλυκαίνει τον πόνο των ανθρώπων. Αποδείκνει δηλαδή ότι η αγιότητα δεν έχει καμία σχέση με τα κατεβασμένα μούτρα. Τα παιδιά, διαβάζοντας τώρα αυτές τις ιστορίες, καταλαβαίνουν ότι οι Άγιοι δεν ήταν αλάθητα ρομπότ, ούτε απόμακρες εικόνες σε μια γεωγραφία. Ήταν άνθρωποι ζωντανοί, γεμάτοι απλότητα και μια εσωτερική χαρά που την εξέφραζαν ακόμη και μέσα από το χιούμορ. Έτσι το παιδί χαλαρώνει, απολαμβάνει την ιστορία και συνειδητοποιεί κάτι πολύ βαθύ. Ότι η αγιότητα δεν είναι κάτι απρόσιτο, αλλά κάτι που το αφορά.
0: Ακριβώς. Και όλα αυτά ακούγονται πολύ όμορφα, αλλά ξέρετε, οι γονείς σήμερα δίνουν μια τεράστια μάχη με τις οθόνες, τα τάμπλετ, τα κινητά, που κλέβουν την προσοχή των παιδιών. Είναι αλήθεια, εδώ κλέβουν και των μεγάλων. Τώρα, πώς καταφέρνει ένα βιβλίο για αγίους να ανταγωνιστεί μια οθόνη και να κρατήσει ένα παιδί?
1: Η οθόνη, είναι αλήθεια, ότι προσφέρει ταχύτητα και φασαρία. Το βιβλίο όμως προσφέρει ζεστασιά και επαφή. Εκείνη η διαφορά. Ένα παιδί δεν θα αφήσει το τάμπλετ επειδή του το επιβάλαμε με το ζόρι. Θα το αφήσει αν βρει κάτι πιο ελκυστικό. Και για ένα παιδί δεν υπάρχει τίποτε πιο ελκυστικό, τίποτε πιο ζεστό και τρυφερό από το να κουρνιάσει στο κρεβάτι μαζί με το γονιό του και να διαβάσουν παρέα ένα βιβλίο. Τα κινητά και τα τάμπλετ δίνουν στα παιδιά έτοιμες εικόνες και θόρυβο. Τα βιβλία τους δίνουν κάτι που έχουν απελπισμένα ανάγκη. Τους δίνουν χώρο να φανταστούν, να κάνουν ερωτήσεις, να γελάσουν και τελικά να νιώσουν ασφάλεια. Δεν ανταγωνιζόμαστε την τεχνολογία. Προσφέρουμε στα παιδιά καταφύγιο από αυτή.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν μια ακόμη ιστορία που έχει τον τίτλο «Ταύρος μενόμενος, σάλος δεόμενος».
2: Ταύρος μενόμενος, σαλός δεόμενος. Στο ερημητήριο του Κοιτάγεβο, που βρίσκεται στο Κίεβο, ζούσε ένας σαλός μοναχός, ο πατήρ Θεόφιλος. Σαλός σημαίνει τρελός. Η σαλότητα είναι ένα είδος άσκησης που κάνουν μερικοί μοναχοί για να μην τους έχουν σε ευλάβεια οι άνθρωποι. Ο πατήρ Θεόφιλος μπορούσε με μεγάλη τέχνη να παριστάνει τον τρελό. Τα ρούχα του δεν τα έπλαινε ποτέ. Αντίθετα, μάλιστα, φρόντιζε να πέφτουν πάνω τους λάδια, να πασπαλίζονται με αλεύρι, να κολλούν ζυμάρια και να βάφονται με σταλαγματιές από χρώματα και μπογιές. Στα πόδια του δεν φορούσε ποτέ το ίδιο ζευγάρι παπούτσια. Μπορεί στο ένα του πόδι να φορούσε μια ξεχαρβαλωμένη μπότα και στο άλλο μια σχισμένη ψάθινη παντόφλα. Στο κεφάλι του έδαινε πολλές φορές ένα μεγάλο ματήλι, το οποίο τύλιγε γύρω από το σαγόνι του και κατέληγε με κόμπο και σχηματισμένα δύο αυτιά λαγού ψηλά στην κορυφή του κεφαλιού. Έδειχνε σαν να πονά το δόντι ή το κεφάλι του. Τα παιδιά, όταν τον έβλεπαν να περπατά έτσι στους δρόμους της πόλης, παράταγαν το παιχνίδι τους και τον έπαιρναν στο κατόπι, γελώντας και κοροϊδεύοντας, ενώ η πιο τολμηρή του φώναζε.
3: «Πάτε Θεόφιλε, πάτε Θεόφιλε, τι σε πονάει σήμερα?»
2: Εκείνος τότε γύριζε πίσω και τάχα θυμωμένος τους έλεγε:
4: «Γιατί ρωτάς, γιατρός είσαι?»
2: Και έφευγε τρέχοντας να ξεκόψει από την πιτσιρικαρία που του γινόταν κολιτσίδα. Μια φορά ένα πνευματικό του παιδί, ο Μίσα, είχε πάει στο κελί του να εξομολογηθεί.
5: «Βάσανα έχω, πάτερ μου, ετούτο τον καιρό»,
2: του είπε ο χωρικός.
4: «Τι βάσανα?»
2: τον ρώτησε ο πατήρ Θεόφιλος.
5: «Να, έχω πάρει ένα τάβρο από το παζάρι. 100 ρούβλια έδωσα για αυτό το ζώο. Είναι όμορφο και δυνατό, μα άγριο και ιδιότροπο. Ορμάει πάνω σε όποιον βρίσκει στο δρόμο του. 8 ρούβλια πλήρωσα για τις ζημιές που έκανε στον φράχτη της Όλγα Σίμοβνας. Είχε βάλει, βλέπεις, πάνω στο φράχτη την κόκκινη κουβέρτα της να την αερίσει. Σαν την είδε ο τάβρος, όρμησε και έριξε τον φράχτη. Και στο μανάβι, το Σεργέι Μίλοβιτς, πλήρωσα 10 ρούβλια, γιατί του έριξε το καροτσάκι με τα λάχανα που πουλούσε στο παζάρι. Παραλίγο να χτυπήσει με τα κέρατά του τη γριά Βέρα και να τρυπήσει τον Βάνια στην κοιλιά. Τρελός, σου λέω, πάτρι μου, τρελός!»
4: «Και τι σκέπτεσαι να κάνεις?»
5: «Αν και τον έχω τόσο ανάγκη για τις δουλειές μου, δεν γίνεται αλλιώς. Θα τον σφάξω.»
4: «Θα τον σφάξεις? Και δεν τον δίνεις εμένα? Ένας τρελός τάβρος είναι ό,τι μου χρειάζεται.»
5: «Με μεγάλη μου χαρά, πάτερ, μα δεν θα τα βγάλεις πέρα μαζί του. Άσε που φοβάμαι πως μπορεί να σου κάνει κακό.»
4: «Μη φοβάσαι. Θα τον πάρω για αποτακτικό. Πρώτα-πρώτα θα του μάθουμε υπακοή.»
5: «Δηλαδή?»
4: «Να, θα πας στο αυτί του τάβρου και θα του πεις: ακούσε, ταβράκο, από σήμερα δεν θα είσαι πια δικός μου, αλλά του πατρός Θεόφιλου. Λοιπόν, ετοιμάσου. Θα σε πάω σε αυτόν.»
2: Ο Γεωργός έκανε όπως ακριβώς του είπε ο Άγιος Θεόφιλος. Όχι, όχι ψέματα. Δεν έκανε ακριβώς ό,τι του είπε, γιατί μόλις μπήκε στο στάβλο, ο τάβρος άρχισε να ξεφυσάει, να χτυπά το πόδι του στο χώμα και να κοιτάζει απειλητικά τον αφέντη του. Ο καημένος ο Γεωργός, μόλις τον είδε, κατάλαβε πως ήταν έτοιμος να του ορμήσει. Έτσι, ετούτα που του παρήγγειλε ο Στάρετς να πει του τάβρου στο αυτί, αυτός του τα φώναξε από απόσταση ασφαλείας.
5: «Άκουσε, ταβράκο!»
2: του είπε.
5: «Από σήμερα δεν είσαι πια δικός μου, αλλά του πατρός Θεόφιλου. Λοιπόν, ετοιμάσου, θα σε πάω σε αυτόν.»
2: Μόλις άκουσε ο τάβρος τα λόγια αυτά, ηρέμησε. Έπαψε να ξεφυσά, να χτυπά το πόδι του κατά γης και να κοιτάζει με εκείνο το αγριεμένο βλέμμα. Κάθισε σαν ήμερο προβατάκι να τον λύσει ο Μίσα και δίχως αντίρρηση τον ακολούθησε ως το ερεμητήριο του Κοιτάγευο. Ο Άγιος Θεόφιλος, μόλις τον είδε, τον έδεσε σε ένα πάσαλο και τον άφησε να βόσκει. Τις επόμενες μέρες με κόπο έφτιαξε ο σαλός μια μικρή ξύλινη δίτροχη άμαξα. Πάνω της στερέωσε έναν σιδερένιο σκελετό και άπλωσε χοντρό καραβόπανο, κάνοντας έτσι ένα μικρό σκέπαστρο. Στο κέντρο της καρότσας, μάλιστα, κάρφωσε και ένα μικρό αναλόγιο. Μόλις την ετοίμασε, την έζεψε στον τάβρο. Σε λίγο ανέβηκε κι αυτός. Δεν κάθισε όμως μπροστά για να την οδηγεί, μα κάθισε με γυρισμένη την πλάτη του στο ζώο και κοιτώντας ανάποδα προς τον δρόμο που πίσω τους θα άφηναν. Γονάτισε μπρος από το αναλόγιο, έβγαλε το ψαλτήρι του και κάνοντας τον σταυρό του, είπε στον τάβρο:
4: «Ταυρούλη, πάμε για την πόλη.»
2: Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του και ο τάβρος ξεκίνησε

0: Όλοι, μικροί, μεγάλοι, γελούσαν με το θέαμα. Πρώτα και καλύτερα, τον πήραν μυρουδιά καμιά δεκαριά λιτάκια από εκείνα που γύριζαν και έπαιζαν στους δρόμους ολιμερείς μέχρι να τα φωνάξει η ξελαργιαστή φωνή της μάνας τους να μαζευτούν στο σπίτι. Μόλις τον είδαν, άρχισαν να τρέχουν πίσω από την άμαξα, να γελούν και να φωνάζουν στο γέροντα.
1: Πάρε μας μαζί σου!
2: Άσε μας να σκαρφαλώσουμε στην άμαξα!
3: Να μας πάρει μια βόλτα, Θεόφιλε!
4: Ζήτα στο Θεόφιλο!
0: Ο πατήρ Θεόφιλος όμως δεν τους έδινε καμιά σημασία, παρά συνέχιζε να διαβάζει αδιάσπαστος το βιβλίο του. Σε λίγες μέρες η εικόνα αυτή ήταν μια γνώριμη εικόνα για την πόλη. Οι άνθρωποι βέβαια συνέχιζαν πάντα να βλέπουν τον Σαλό με το ίδιο αστήρευτο ενδιαφέρον και με την ίδια μεγάλη περιέργεια. Καθώς ο καιρός περνούσε, δίχως και οι ίδιοι να καταλάβουν το πώς, άρχισε μέσα τους κατά παράξενο τρόπο να πραγματοποιείται μια αλλαγή, μια μεταμόρφωση. Οι έμποροι που τον έβλεπαν να περνά μπρος από τα μαγαζιά και τους πάγκους τους, έτρεχαν τώρα να ρίξουν μέσα στην άμαξα κάτι από τα εμπορεύματά τους για να έχουν ευλογία και να πάνε καλά οι δουλειές τους. Οι νοικοκυρές πάλι του έριχναν κάτι από το σπίτι τους, κάποιο ρούχο ή κάποιο σάλι, ζεστές κάλτσες ή σκουφιά πλεγμένα από τα χέρια τους, γιατί ήξεραν πως ο Άγιος θα τα έδινε ελεημοσύνη. Τέλος, έτρεχαν πίσω από την άμαξα μιλιούνια οι φτωχοί και οι ζητιάνοι για να πάρουν ό,τι είχε ο καθένας τους ανάγκη. Και ο Σαλός Θεόφιλος, Μακάριος, δίχως να βλέπει τι γινόταν γύρω του, διάβαζε το ψαλτήρι χωρίς να σηκώνει τα μάτια από το βιβλίο του. Στο νέο σας τόμο, κυρία Ιακώβου, αλλά και σε παλαιότερους της σειράς, συναντάμε τον υπότιτλο «Θηρία και θηριοδαμαστές», με ιστορίες που φέρνουν κοντά τους αγίους με άγρια ζώα. Η λέξη «θηριοδαμαστής» όμως μας φέρνει, η αλήθεια, στο μυαλό έτσι το τσίρκο ή τη βία. Στις δικές σας ιστορίες, πώς ακριβώς καταφέρνουν οι άγιοι να δαμάσουν αυτά τα θηρία? Ποιο είναι το μυστικό τους όπλο?
5: Η λέξη «θηριοδαμαστές» παίζει, όπως καταλαβαίνετε, το δικό της χιουμοριστικό ρόλο στον τίτλο της σειράς. Στις ιστορίες των Αγίων συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στο τσίρκο. Δεν υπάρχει μαστίγιο, δεν υπάρχουν κλουβιά, δεν υπάρχει φόβος. Το μυστικό όπλο εδώ είναι η αρχοντική αγάπη. Στη σειρά αυτή έχουμε τρεις ειδικούς τόμους αφιερωμένους στα ζώα. Εκεί τα παιδιά βλέπουν λιοντάρια, αρκούδες, φίδια, δράκους, κροκόδιλους, πουλιά, δελφίνια να πλησιάζουν τους Αγίους, όχι για να τους επιτεθούν, αλλά για να τους βοηθήσουν ή να ζητήσουν προστασία. Τα ζώα έχουν ένα ένστικτο. Νιώθουν ότι ο Άγιος δεν έχει μέσα του ίχνος κακίας ή επιθετικότητας. Καταργείται ο φόβος. Είναι σαν να επιστρέφουμε για λίγο στην αρμονία του παραδείσου. Τα παιδιά λατρεύουν αυτές τις ιστορίες γιατί λατρεύουν και τα ζώα. Όμως κλείνοντας το βιβλίο, εισπράττουν ένα μεγαλύτερο μήνυμα. Αν η αγάπη μπορεί να ημερώσει ένα άγριο λιοντάρι, τότε σίγουρα μπορεί να ημερώσει και τους άγριους, εντός εισαγωγικών, ανθρώπους που συναντάμε καθημερινά γύρω μας.
6: Πώς όχι. Έτσι, ας ακούσουμε όμως τώρα το Αυγό, μια ιστορία φίλη μας από τη Ρωσία και την Αγία Ματρόνα.

Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα θα επισκεπτόταν το δίχως άλλο η Νατάσα τη γειτόνισά της, την τυφλή Ματρόνα. Από μικρά κοριτσάκια γνωριζόταν. Μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά. Σα συναντιόταν, λέγανε τα νέα τους και πάντα η Νατάσα θα τη ρωτούσε για ό,τι την απασχολούσε και θα ζητούσε και τη συμβουλή της για όλα. Η Αγία Ματρόνα, αν και τυφλή, είχε φώτιση Θεού και ό,τι και αν τη συμβούλευε γινότανε πάντοτε μετά από προσευχή.

0: δεν έχασε να τάσει ακολουθώντας τις συμβουλές της. Μία μέρα που πήγε η Νατάσα να την επισκεφτεί, της έδωσε η Αγία Ματρώνα φεύγοντας ένα αυγό.
1: «Νατάσα, πάρε αυτό το αυγό»,
0: της είπε.
1: «Θέλω να πας στο σπίτι σου και σαν μείνεις μόνη να το σπάσεις και να το φας».
0: Έτσι και έγινε. Η Νατάσα, μόλις έφτασε στο σπίτι της, πήρε το σαμοβάρι να φτιάξει τσάι και το σαγάνι της, το τηγανάκι δηλαδή, εκείνο με τις δύο λαβές, για να τηγανίσει το αυγό που της έδωσε η Ματρώνα. Καθώς όμως έκανε να σπάσει το αυγό, αντί να χυθεί ο κρόκος και το ασπράδι μέσα στο σαγάνι, έπεσε από το τσόφλι ένα μικρό ποντικάκι. Τρόμαξε η Νατάσα και βγάζοντας μία φωνή, πέταξε μακριά της το σαγάνι. Τρόμαξε και ο ποντικός και με ένα πήδο πήγε και κρύφτηκε κάτω από το παλιό σερβάν. Τα έχασε η Νατάσα, ταράχτηκε και θύμωσε με τη Ματρώνα.
2: «Μα πώς μπόρεσε να μου κάνει ένα τέτοιο βρώμικο αστείο?»
0: σκέφτηκε και άναψε από θυμό. Αρπάζει το σάλι της, τυλίγεται καλά και τρέχει ξανά στο σπίτι της γειτόνισσας να τη ζητήσει τον λόγο για το αυγό που της έδωσε. Η Αγία Ματρώνα θαρής και την περίμενε και πριν προλάβει να αρχίσει η Νατάσα τις φωνές της λέει:
1: «Νατάσα, πώς μπορείς και θυμώνεις μετά από το θαύμα που μόλις έζησες?»
2: «Θαύμα? Πού το βλέπεις το θαύμα? Να σπάσω το αυγό και να ξεπετάγεται από μέσα ένα ποντίκι, το λες εσύ θαύμα?»
1: «Μα τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Ένα θαύμα για να σου θυμίσει πως προχθές, Νατάσα, πούλησες γάλα από την αγελάδα σου στην Άννα Ιβάνοβα, τη χείρα με τα 5 παιδιά που μένει στην πάνω γειτονιά, ενώ γνώριζες καλά πως μέσα στο γάλα είχε πέσει ένα ποντίκι. Ναι, Νατάσα, ένα ποντίκι. Και η καρδιά σου η σκληρή δεν λυπήθηκε τα ορφανά που θα το έπιναν. Εκείνο μόνο που λογάριασες ήταν τα 2 ρούβλια που θα έπαιρνες πουλώντας το».
0: Η Νατάσα, σαν άκουσε συγκλονισμένη την αποκάλυψη εκείνης της αμαρτίας που είχε πράγματι κάνει, έκλεισε πίσω της την πόρτα και χάθηκε, τρέχοντας σαν αλοπαρμένη στα σοκάκια του χωριού. Κανείς από όσους αντάμωσε στο διάβα της δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει τα βουβά δάκρυα που έτρεχαν στα μαγουλά της. Μονάχα η τυφλή Αγία Ματρώνα ήξερε πως ήταν ευλογημένα, μιας και ξέπλαιναν το βάρος της ψυχής της.
3: Ένα από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά του βιβλίου είναι αναμφίβολα η εικονογράφηση της Εύας Καραντινού. Πώς καταφέρατε, κυρία Ιακώβου, να συνδυάσετε τον λόγο με την εικόνα και τι είναι αυτό που φέρνει η δική της ματιά στις ιστορίες σας?
4: Με την Εύα δεν κάνουμε απλώς μια συνεργασία. Μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Στο παιδικό βιβλίο, άλλωστε, η εικόνα είναι η πρώτη γλώσσα που διαβάζει εντός εισαγωγικών ένα παιδί. Η Εύα πέτυχε έναν άθλο. Πήρε τη βυζαντινή τεχνοτροπία που στα μάτια των παιδιών μπορεί να φαίνεται αυστηρή και της έδωσε κίνηση, ζωντάνια και απίστευτο φως. Οι αγίοι της δεν είναι στατικοί, έχουν εκφράσεις, είναι ανθρώπινοι, έχουν μια γλυκύτητα που σε μαγνητίζει. Λειτουργούμε με την Εύα συμπληρωματικά. Εκεί που το κείμενο έχει χιούμορ, έρχεται το πινέλο της Εύας να προσθέσει μια παιχνιδιάρικη λεπτομέρεια στο φόντο που θα κάνει το παιδί να γελάσει. Αυτό το πάντρεμα, αυτή η χαρά που βγαίνει από τις σελίδες είναι τελικά που κάνει τον δικό μας ουρανό να γελάει.
3: Ακριβώς. Η σειρά όμως, να πούμε, δεν σταματά στο κείμενο και την εικονογράφηση. Κάθε βιβλίο συνοδεύεται και από ένα ηχητικό μέρος, δηλαδή μια ολοκληρωμένη ακουστική εμπειρία. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Πώς λειτουργεί ο ήχος και η μουσική μέσα στη σειρά?
4: Θέλαμε οι ιστορίες μας να ζωντανεύουν μέσα στο δωμάτιο του παιδιού. Γι' αυτό, σκαναρώντας απλώς ένα QR code μέσα στο βιβλίο, ξεδιπλώνεται μια πλήρης ακουστική εμπειρία. Δεν πρόκειται για μια ξερή, μονοκόμματη ανάγνωση, αλλά για μια κανονική θεατρική αφήγηση ντυμένη με πρωτότυπη μουσική και φυσικούς ήχους. Όταν το παιδί ακούει το φρόισμα των φύλων, τον καλπασμό ενός αλόγου ή τον ήχο μιας καμπάνας, η ιστορία αποκτά άλλη διάσταση, νομίζω. Αυτό λειτουργεί έξυπνα με 2 τρόπους. Πρώτον, βοηθάει τα πολύ μικρά παιδιά που δεν ξέρουν ακόμη ανάγνωση να ξεφυλίζουν το βιβλίο μόνα τους ακούγοντας τις ιστορίες, και δεύτερον είναι το ιδανικό εργαλείο για τους γονείς το αυτοκίνητο για το ταξίδι ή το βράδυ στο κρεβάτι για να ονειρευτεί το παιδί πριν καν ακόμη κοιμηθεί.
3: Πολύ ωραία. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι συνομιλούμε με τη συγγραφέα Άννα Ιακώβου. Μιλάμε για το βιβλίο «Όταν γελάει ο ουρανός», το νούμερο 12, «Θηρία και θηριοδαμαστές». Φτάνοντας λοιπόν στον 12ο τόμο, με τόσες ιστορίες που έχετε ήδη μοιραστεί με τους μικρούς αναγνώστες, τι είναι αυτό που εύχεστε να μείνει βαθιά μέσα στην ψυχή ενός παιδιού όταν κλείνει το βιβλίο σας?
4: Αυτό που εύχομαι είναι την ώρα που το παιδί κλείνει το βιβλίο να νιώθει μια γλυκιά σιγουριά. Να νιώθει ότι ο κόσμος δεν είναι άδειος, ούτε απειλητικός. Και ότι δεν είναι μόνο, δεν μένει μόνο με τους φόβους του. Θέλω οι άγιοι να έχουν γίνει τόσο οικοί στο μυαλό του, ώστε την επόμενη μέρα, στην καθημερινότητά του, στο σχολείο ή στο παιχνίδι, να νιώθει ότι έχει έναν αληθινό φίλο δίπλα του που του κρατάει το χέρι. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε με ενδιαφέρει ποτέ να αποστηθήσουν τα παιδιά ημερομηνίες και ξερές πληροφορίες. Αν ένα παιδί μέσα από αυτές τις ιστορίες αισθανθεί ότι η πίστη είναι καταφύγιο, χαρά και ζωντανή συντροφιά, τότε έχουμε καταφέρει το πιο σημαντικό. Να του δώσουμε ένα εφόδιο για όλη τη ζωή.
3: Ακριβώς.

0: Κυρία Ιακώβου, τι τραγούδι ήταν αυτό που ακούσαμε? Τι όμορφο και χιουμοριστικό τραγουδάκι.
1: Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τη σειρά, την καινούργια σειρά που κυκλοφορεί. Είναι μια αστυνομική σειρά. Έχει τον τίτλο «Οι αστυνομικές περιπέτειες ενός ροποπερπερίθρα». Και στα χέρια σας κρατάτε το πρώτο βιβλίο, τον πρώτο τόμο της σειράς, που έχει τον τίτλο «Ένας κροκόδιλος στον Νείλο».
0: Σας έχουμε γνωρίσει, κυρία Ιακώβου, και σας έχουμε αγαπήσει μέσα από εντελώς διαφορετικά είδη λογοτεχνίας. Τώρα κάνετε λοιπόν ένα ξαφνικό δυναμικό πέρασμα στο αστυνομικό μυστήριο. Πώς πήρατε την απόφαση να ρισκάρετε σε ένα ολοκένουργιο για σας έδαφος και τι δυσκολίες συναντήσατε σε αυτή την πρώτη φορά?
1: Ήταν μια μεγάλη ανάγκη να δοκιμάσω κάτι εντελώς καινούριο. Ξέρετε, το αστυνομικό βιβλίο έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι σαν ένα απαιτητικό μαθηματικό παζλ. Δεν μπορείς απλώς να αφήσεις την πένα σου να σε παρασύρει όπου θέλει. Πρέπει να ξέρεις το τέλος της ιστορίας πριν καν γράψεις την πρώτη λέξη. Η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα ήταν να στήσω σωστά τα στοιχεία και τις παγίδες. Έπρεπε να αφήσω το μικρό αναγνώστη, να του αφήσω μικρά ψίχουλα αλήθειας, χωρίς όμως να του προδίδω τον ένοχο. Ήταν μια διαδικασία που με αναζωγόνησε συγγραφικά, να σας πω την αλήθεια. Ένιωσα την ίδια δημιουργική αγωνία που νιώθει ένας πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας και νομίζω ότι αυτή η φρεσκάδα και ο ενθουσιασμός της πρώτης φοράς έχουν περάσει και μέσα στις σελίδες του βιβλίου.
0: Πράγματι. Τώρα, τι είναι αυτό που τα μαγνητίζει τόσο πολύ τα παιδιά σε μια ιστορία μυστηρίου? Δηλαδή, είναι η ανάγκη τους να λύσουν το γρίφο ή η ίδια η αδρεναλίνη του κινδύνου?
1: Τα παιδιά μαγνητίζονται γιατί ένα αστυνομικό βιβλίο είναι το απόλυτο εισιτήριο για την περιπέτεια. Ποιο παιδί άλλωστε δεν λατρεύει τα μυστήρια και τους κρυμμένους γρίφους? Έχουν μια έμφυτη περιέργεια τα παιδιά και όταν διαβάζουν μια τέτοια ιστορία δεν είναι για αυτά ένα παραμύθι. Μπαίνουν μέσα στη δράση. Θέλω μικρός αναγνώστης και σε αυτό το βιβλίο να μαζεύει στοιχεία, να προσπαθεί να λύσει το μυστήριο και να νιώσει τη χαρά της ανακάλυψης. Αυτό το ζωντανό παιχνίδι είναι που καθυλώνει και τα παιδιά.
0: Το μεγάλο ατού της ιστορίας πάντως είναι οι δύο πρωταγωνιστές σας. Ο detective Τιμολέοντας Τόλ και ο βοηθός του Ευρυβιάδης Ρίβ. Ωραία ονόματα, δύο χαρακτήρες με τρομερή χημεία αλλά και τεράστιες αντιθέσεις μεταξύ τους. Τώρα, πώς γεννήθηκε αυτό το δίδυμο και πώς καταφέρνουν δύο τόσο διαφορετικοί άνθρωποι να συνεργαστούν για να λύσουν ένα μυστήριο?
1: Λένε ότι τα ετερόμνημα έλκονται. Και στην περίπτωση του ηρώων μας αυτό ισχύει απόλυτα. Ήθελα να φτιάξω ένα δίδυμο που η ίδια του η συνύπαρξη να βγάζει αυθόρμητο χιούμορ. Από τη μια έχουμε, όπως είπατε, τον detective Τιμολέοντα Τόλ. Είναι ο ορθολογιστής της παρέας, σοβαρός, ολιγομήλυτος, αυτός που βασίζεται στην καθαρή λογική. Από την άλλη έχουμε τον βοηθό του, τον Ευρυβιάδη Ρίβ. Αυτός είναι ένας τύπος πανέξυπνος, κινητή εγκυκλοπαίδεια, με απίστευτες γνώσεις, που όμως έχει ένα μεγάλο ελάττωμα. Δεν βάζει γλώσσα μέσα. Αυτό ακριβώς το ελάττωμα του χάρισε και το παρατσούκλι ροποπερπερίθρας. Ο ένας λοιπόν γίνεται φρένο και ο άλλος γκάζι. Εκεί που ο Ευρυβιάδης παρασύρεται από τη φλιαρία του, έρχεται ο Τιμολέον να τον προσγειώσει. Εκεί που ο Τιμολέον κολλάει στη σοβαρότητά του, ο Ευρυβιάδης δίνει τη λύση με μια απρόσμενη λεπτομέρεια. Αυτή η συνεχής κόντρα τους είναι που κάνει την αναζήτηση της λύσης μια απολαυστική περιπέτεια για τα παιδιά.
0: Είπατε τη λέξη, θα προσπαθήσω να την πω, χωρίς να κάνω λάθος, ροποπερπερίθρας. Τα κατάφερα. Η λέξη αυτή λοιπόν υπάρχει και στον τίτλο της σειράς «Οι αστυνομικές περιπέτειες ενός ροποπερπερίθρα». Τώρα, τι σημαίνει αυτή η άγνωστη λέξη, κυρία Ιακώβου?
1: Είναι μια πανέμορφη αρχαία ελληνική λέξη και όπως καταλαβαίνετε φωτογραφίζει τον Ευρυβιάδη. Είναι σύνθετη λέξη. Ο ρόπος είναι το μικρό πράγμα, το ασήμαντο αντικείμενο. Και ο περπερίθρας είναι ο φλίαρος, αυτός που μιλάει πολύ. Ροποπερπερίθρας λοιπόν είναι αυτός που μιλάει ακατάπαυστα για ασήμαντα πράγματα. Με άλλα λόγια, είναι ένας έξυπνος παραλαπίπας, ένας έξυπνος φαφλατάς. Αυτό το ελάττωμα του Ευρυδιάδη όμως είναι και το μεγαλύτερο όπλο του στη δουλειά. Ο Ευρυδιάδης μιλάει ακατάπαυστα, σχολιάζοντας ανόητες λεπτομέρειες και κάνοντας επίδειξη των γνώσεών του. Πολύ συχνά όμως οι λεπτομέρειες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας μυστηριώδους υπόθεσης. Όσο λοιπόν εκείνος σαγηνεύει ή μπερδεύει τον κόσμο με τη φλιαρία του, ο σοβαρός Τιμολέων μένει στη σκιά, παρατηρεί τα πάντα με την καθαρή λογική του και μαζεύει στοιχεία. Έτσι οι δύο μαζί γίνονται ένα αχτύπητο δίδυμο. Η φλιορία του ενός και η σιωπή του άλλου γίνονται το τέλειο εργαλείο για να λυθούν τα μυστήρια που θα τους απασχολήσουν στην αστυνομική αυτή σειρά.
0: Πολύ ωραία. Μάθαμε και τη λέξη αυτή και τι σημαίνει. Ήταν πολύ ωραία λέξη και την μεταφέρατε έτσι. Θα μάθουν κάτι πολύ όμορφο, μικρή και μεγάλη. Τώρα μεταφέρετε στους αναγνώστες σας στον Ήλο και θα θέλαμε να μας πείτε γιατί επιλέξατε αυτό το εξωτικό και ιστορικό σκηνικό για το μυστήριό σας.
1: Ήθελα το πρώτο ταξίδι των ηρώων μας να έχει έντονο το στοιχείο της περιπέτειας και του εξωτισμού. Και τι πιο ιδανικό από την Αίγυπτο. Μια χώρα γεμάτη μυστήρια, αρχαίους μύθους και κρυμμένα μυστικά. Επιπλέον ο Νείλος κρύβει μια μοναδική ατμόσφαιρα. Η ζέστη της ερήμου, οι καμήλες, τα πλοία που τον διασχίζουν και φυσικά η απειλή που παραμονεύει κάτω από την επιφάνεια του νερού, όπως ο κροκόδηλος του τίτλου, δημιουργούν ένα τέλειο σκηνικό για ένα αστυνομικό μυστήριο.
0: Πίσω από την πλοκή κρύβεται και μια πολύ σοβαρή έρευνα για την εποχή. Τα ταξίδια, την ιστορία. Τώρα πώς καταφέρνετε να περάσετε τόσες πληροφορίες στα παιδιά χωρίς το βιβλίο να θυμίζει σχολικό μάθημα?
1: Ιστορικές πληροφορίες που συναντούν τα παιδιά στο βιβλίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δράσης. Για παράδειγμα, η έρευνα που έκανα για τα ταξίδια, την εποχή, τις τοποθεσίες, τους μύθους και τις δοξασίες της χώρας αυτής δεν παρουσιάζεται σαν μάθημα, αλλά ως το απαραίτητο κλειδί για να προχωρήσει η πλοκή. Ένα ιστορικό στοιχείο μπορεί να είναι το αποδεικτικό στοιχείο που ψάχνει ο Τιμολέοντας Τόλ, ή μια γεωγραφική λεπτομέρεια μπορεί να είναι η παγίδα από την οποία προσπαθεί να ξεφύγει ο Ευρυδιάδης Ρίβ. Επιπλέον εδώ με βοηθάει απίστευτα ο χαρακτήρας του Ευρυδιάδη. Επειδή είναι αυτή η κινητή εγκυκλοπαίδεια που λέγαμε, περνάει τις γνώσεις του μέσα από τη φλιαρία και το χιούμορ του. Έτσι το παιδί απορροφά την ιστορία και το κλίμα της εποχής εντελώς αβίαστα, σχεδόν χωρίς να το καταλάβει, επειδή εκείνη τη στιγμή το μόνο που τον νοιάζει είναι να δει πώς θα λυθεί το μυστήριο.
0: Πράγματι. Τώρα, ξέρουμε ότι οι ήρωές μας, κυρία Ιακώβου, ο Τιμολέων και ο Ευρυδιάδης, αφήνουν την ασφάλεια της Αθήνας και βρίσκονται ξαφνικά στην Αίγυπτο. Χωρίς να μας αποκλείψετε βέβαια το τέλος του βιβλίου, μπορείτε να μας βάλετε λίγο στο κλίμα, δηλαδή με τι είδους μυστήριο έρχονται αντιμέτωποι στις όχθες του Νείλου και γιατί αυτή η υπόθεση αποδεικνύεται πολύ πιο επικίνδυνη από ό,τι νόμιζα στην αρχή?
1: Φανταστείτε δύο Έλληνες detective να φτάνουν στην καρδιά του Καΐρου μέσα στην αφόρητη ζέστη και τη βοή της ανατολίτικης αγοράς για να εξιχνιάσουν μια σχεδόν σουρεαλιστική υπόθεση, την απαγωγή ενός κροκόδηλου. Φυσικά δεν μιλάμε για έναν αληθινό κροκόδηλο, αλλά για μια σπάνια αντίκα, ένα κροκόδηλο από ξύλο ακακίας. Μόλις όμως πατούν το πόδι του στην έπαυλη του πλούσιου βιομηχάνου Αριστομένη Μεν, έρχονται αντιμέτωποι με μια σοκαριστική αλήθεια. Το μυστήριο διπλασιάζεται. Μαζί με τον ξύλινο κροκόδηλο έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς και ο 10χρονος ανιψιός του βιομηχανού, ο μικρός Αλέξανδρος, μαζί με το πιστό του το σκυλάκι, τον Περίτα. Τώρα, στις όχθες του Νείλου, οι δύο ήρωές μας πρέπει να ενώσουν τα κομμάτια ενός άκρος επικίνδυνου πάζλ. Επιστρατεύοντας ο Τιμολέων, την ψυχρή μαθηματική λογική του και ο Ευρυδιάδης, του ασταμάτητο, απρόβλεπτο χιούμορ του, ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου ενάντια στο χρόνο για να σώσουν το παιδί και να ξεδιαλύνουν μια από τις πιο ανατρεπτικές περιπέτειες της καριέρας τους.
0: Αυτός ο κροκόδιλος είναι μόνο η αρχή μιας νέας σειράς. Τι να περιμένουμε, επειδή ο χρόνος τρέχει, κυρία Ιακώβου, και πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα, από αυτό το αχτύπητο δίδυμο detective?
1: Ο κροκόδιλος στον Νείλο είναι πράγματι πρώτη σελίδα σε ένα μεγάλο ημερολόγιο περιπέτειας. Ο Τιμολέων και η Βιβιάδης ήρθαν για να μείνουν και έχουν ήδη έτοιμες τις βαλίδες τους για το επόμενο ταξίδι. Από εδώ και πέρα οι μικροί αναγνώστες πρέπει να περιμένουν περισσότερα ταξίδια σε συναρπωστικούς ιστορικούς προορισμούς, ακόμη πιο δύσκολους γρίφους και φυσικά τέλειο του χιούμορ. Οι δύο detective θα συνεχίσουν να οργώνουν τον κόσμο και να μπλέκονται σε απρόβλεπτες υποθέσεις. Κάθε νέο βιβλίο της σειράς είναι ένας αυτόνομος σταθμός γεμάτος μυστικά, πάντα με την ίδια πλούσια ιστορική έρευνα και την κινηματογραφική εικονογράφηση. Θέλω να ξέρουν οι μικροί μας φίλοι πως μετά τον Νείλο ο δρόμος της περιπέτειας είναι ορθάνυχτος.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά για την όμορφη παρουσία σας, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Και σήμερα γνωρίσαμε δύο διαφορετικούς κόσμους που όμως συναντώνται σε ένα κοινό σημείο, στην ανάγκη των παιδιών να ανακαλύπτουν την αλήθεια, να καλλιεργούν τη φαντασία τους και να αναζητούν πρότυπα που δίνουν νόημα στη ζωή τους, είτε μέσα από τις ιστορίες των Αγίων στο «Όταν γελάει ο ουρανός» το 12, είτε μέσα από την αγωνία και την περιπέτεια του κροκόδιλου στον Νείλο. Το βιβλίο εξακολουθεί να ανοίγει δρόμους στην καρδιά και στη σκέψη των νέων ανθρώπων.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζή, και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Έτσι, είναι ένα συγγραφικό έργο πολύ όμορφο και εμείς ευχόμαστε στην κυρία Ιακώβου να χαρίζει στους μικρούς και στους μεγάλους αναγνώστες έτσι αυτά τα όμορφα ταξίδια, τη γνώση, την έμπνευση. Σε αυτό το σημείο ευχαριστούμε θερμά και τον ηχολήπτη μας τον Άγγελο Παπά για την πολύτιμη συμβολή του στην πραγματοποίηση της εκπομπής μας, τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας να έχετε υγεία και χαρά και πάντα ένα καλό βιβλίο στα χέρια σας. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Ώρα Ελλάδος, 1.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε και στις σημερινές μας θεολογικές προσεγγίσεις με τον αγαπητό σε όλους μας καθηγητή της Δογματικής, της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Τσελεγκίδη. Σήμερα διαδικτυακά μαζί μας ο κύριος καθηγητής και θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε ή μάλλον να τον ακούσουμε, να μας μιλάει για το νου, τη διάνοια και την καρδία, για τον καθαρισμό του νου, τον καθαρισμό της καρδίας, για την έξι, για το πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα αυτά που μπορεί να μοιάζουν δύσκολα ή να μας μπερδεύουν, αλλά που τελικά είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για την καθημερινότητά μας και την πνευματική μας ζωή. Όμως να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, και την σημερινή μας διαδικτυακή αυτή συζήτηση και να μας πείτε, όταν δεν προσευχόμαστε, παράδειγμα όταν κάποιος εργάζεται και δεν μπορεί εκείνη την ώρα να είναι προσιλωμένος στην προσευχή, πώς μπορεί να συμβεί στον εργαζόμενο, σε όλους μας δηλαδή, η αδιάλειπτη προσευχή? Και αν τελικά εμείς μπορούμε να μοιάσουμε με τον τρόπο αυτό με τον μεγάλο αδελφό της παραβολής του ασώτου στην καθημερινή μας ζωή, βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι πολλά τα ερωτήματα, αλλά νομίζω είναι αλληλένδετα και καλύτερα να ακούσουμε εσάς.
1: Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα είναι ένας αυτοματισμός πνευματικός στον οποίο δεν προχωρεί κανείς από μια μπαζωμένη καρδιά και με τόσους ρήπους και τα λοιπά. Χρειάζεται μια διαδικασία. Γι' αυτό ξεκίνησα, όσα αρδίες δεν μπορείς να περάσεις αυτά τα πράγματα, τώρα είναι ο χώρος ο κατηλημένος. Δηλαδή, για να προσευχηθείς πραγματικά πρέπει να φτάσεις σε μια τέτοια κατάσταση υγείας όπου η προσευχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αναπνοή της ψυχής. Είναι εκείνο το οποίο κατεξοχήν σε διακατέχει. Είναι κάτι, να πω ένα παράδειγμα. Οπωσδήποτε ως άνθρωποι κάποιους αγαπήσαμε ή κάποιους αγαπάμε πολύ. Αυτή την αγάπη που έχουμε, πάρτε μια μάνα προς το παιδί της, του πατέρα και τον σύζυγο και οτιδήποτε. Όταν αγαπάς κάποιον, σε εμποδίζει να μαγειρέψεις, σε εμποδίζει να διαβάζεις? Μια κατάσταση αυτή εσωτερική, έτσι, υπαρξιακή κατάσταση δηλαδή, η οποία δεν έχει σχέση με αν μιλάς. Αν δηλαδή εγώ τώρα μιλάω σε εσάς με αγάπη και με ενδιαφέρον πνευματικό κτλ., αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω. Το αντιλαμβάνεστε εσείς. Όταν ο άλλος προσεύχεται, έτσι καταλαβαίνουμε και τον Άγιο Παΐσιο, ας πούμε, ότι προσευχόταν, γιατί έπαιρνε τις πληροφορίες που ήταν αποκλειστικά δικές μας, τις έπαιρνε αυτός. Ο άνθρωπος μπορεί να συμπονάει ως άνθρωπος. Τίποτα δε άλλο. Ούτε διόραση έχει, ούτε τίποτα από αυτά που λέμε χαρίσματα. Αυτά είναι του Θεού. Του δίνει όμως όταν έχει αυτός αυτή τη διάθεση. Αυτός που έχει πόθο δηλαδή για προσευχή, με το που ανοίγει τα μάτια του, το πρώτο πράγμα που του βγαίνει είναι η δοξολογία του Θεού, διότι ζει ακόμα, πήρε παράταση μετανοίας, κινεί τα μέλη του, τον δοξάζει, τον ευχαριστεί κτλ. Αυτά όμως δεν γίνονται ως καθήκον. Του βγαίνουν. Πότε θα σου βγει αυτό? Όταν καθαρίζεις το χώρο στοιχειοδός. Δηλαδή δεν ξεκινάς από τη μια μέρα στην άλλη με αδιάλειπτη προσευχή. Γι' αυτό πηγαίνουμε και στην εκκλησία, ας πούμε, ένα χρονικό διάστημα του 24ωρου. Ένα χρονικό διάστημα έχουμε τις τυπικές, ας πούμε, προσευχές που κάνουμε στο σπίτι. Να εξοικειωθούμε σε αυτό το χώρο. Αλλά δεν είναι η σκοπιμότητα να περιοριστούμε εκεί. Γιατί βλέπουμε άλλωστε και πολλές φορές μπορεί και να μην παρακολουθούμε αυτά που λέμε. Πάρτε το πατερημόν. Είμαστε εκεί, ότι κατανοούμε τι λέμε. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με μια κάθαρση του νόσου και της καρδιάς. Αν δεν γίνει αυτό, θα τα λες απλώς, τα ψάλεις ωραία, ας πούμε, και θα βγαίνεις χειρότερος από τότε που μπήκες, ας πούμε, διότι ύμνησες τον εαυτό στην εργασία που έκανες. Αλλά για να την κάνεις την εργασία, πρέπει να αγαπάς, να βοηθείς. Για να αγαπάς σημαίνει θα αρνηθείς κάτι. Τι, αυτά που μισεί ο Θεός. Αν εσύ θέλεις να αγαπάς αυτά που μισεί ο Θεός και από την άλλη μεριά αποσπασματικά, σαν να είσαι ένα μηχάνημα, να γυρίσεις το διακόπτη να προσευχηθείς και θες να την κάνεις και αδιάλειπτη, μπορεί να την κάνεις και ένα διάστημα αδιάλειπτη την προσευχή σου, αλλά να μην έχει καμία σχέση με το Θεό. Απλώς αδιαλείπτος, σαν ένα παπαγαλάκι, σαν ένα μηχάνημα, να τα λες. Γι' αυτό είπα και για τη διάγνωση. Πώς θα την κάνουμε, ποια είναι τα κριτήρια και ποια είναι τα τεκμήρια. Όταν ακούμε λοιπόν ξαφνικά μια μέρα που ξυπνήσαμε για την αδιάλειπτη προσευχή και εμείς δεν την έχουμε, δεν σημαίνει ότι επειδή έτσι είπαμε ωραίο πράγμα είναι, άντε να το κάνουμε. Χρειάζεται καθοδήγηση. Εδώ για να μάθεις μια ξένη γλώσσα, για να μάθεις ένα επάγγελμα. Πόσα προαπαιτούμενα υπήρχαν και πόσο κόπο έκανες γι' αυτό. Δεν θέλω να πω ότι έτσι αποκτούνται ακριβώς, αλλά τουλάχιστον στοιχειοδός πρέπει να κάνεις κάτι. Αυτό το λέω το στοιχειοδός, γιατί αν εσύ έχεις τέτοια αγάπη και τέτοια απλότητα, ο Θεός θα σου το δώσει. Δεν χρειάζονται όλοι αυτοί οι κόποι. Έλατε όπως ο εμπειρικός άνθρωπος, εμείς δεν τα έχουμε, και αφού δεν τα έχουμε, τουλάχιστον να κάνουμε κάτι ανάλογο. Μπορεί να κοιμάσαι, ας πούμε, Κυριακή πρωί, επειδή κουράστηκες το Σάββατο, ενώ για άλλα πράγματα ετοιμάζεσαι πολύ καλά, πηγαίνεις και διαθέτεις χρόνο να πας να ντυθείς στην αγορά κτλ. Για ένα ρεβεγιόν ή για μια οποιαδήποτε κοινωνική συνάντηση κτλ. Επενδύσεις ενδιαφέρον δηλαδή. Εδώ δεν υπάρχει επένδυση ενδιαφέρον. Υπάρχει αναισθησία. Υπάρχει αδιαφορία. Για ποιον δηλαδή, για τον εαυτό μας, τώρα ο Θεός δεν μας έχει ανάγκη. Έτσι. Αλλά αυτά δεν γίνονται μηχανιστικά, δεν γίνονται μαγικά δηλαδή. Χρειάζεται να καταθέσεις κάτι, να πω ένα δυνατό που λέει ο Χριστός, ας πούμε. Αν δεν μισήσεις και την ίδια σου τη ζωή, δεν μπορείς να γίνεις μαθητής μου. Έχουν τα αυτιά σου βίσματα, δεν ακούνε. Ο άφρον πλούσιος είχε βίσματα στα αυτιά. Άπαξ και αγαπάς το χρήμα, το πλούτο, τη φιλιδονία κτλ. Έχεις πάθει τη ζημιά. Ακούς και δεν τα παίρνεις μέσα. Ακούς, περνάνε και φεύγουν από το άλλο αυτή, ας πούμε, αυτά που ακούς. Δεν κολλάνε μέσα σου. Και λες, τι έχω πάθει. Ο νου σου φταίει, ας πούμε, πως είναι βλαμμένος σε κατασκευής. Όχι, εσύ τον έβλεψες. Άρα, το ζητούμενο είναι να καταλάβουμε ότι χρειάζεται και ένα σκόπο. Η πατρική σκέψη μας τα είπε και έτσι, με ένα πολύ τολμηρό τρόπο. Σου λέει, δώσε αίμα να πάρεις πνεύμα. Δηλαδή τώρα ζητάμε την αφρόκρεμα όλων των αρετών που είναι η προσευχή, η οποία όμως προϋποθέτει την ταπείνωση. Μπορείς να προσευχηθείς χωρίς ταπείνωση? Θα μου πεις βέβαια και μπορώ. Γιατί όχι? Αφού το έκανε και ο Φαρισαίος. Ναι, αλλά δεν πήρε το ok από τον Κύριο. Το πήρε ο τελώνης. Άρα έχει σημασία και το φρόνημα με το οποίο προσεύχεσαι. Αν δεν έχεις ταπείνωση. Πώς όμως θα έχεις ταπείνωση? Αυτά όλα δένονται το ένα με το άλλο. Αν δεν έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου ότι δεν μπορείς, άνεφε μου, που λέει ο Κύριος, άνεφε μου, δεν είσαι ταπείνου, δεν. Για τούτο γρηγορείτε, άρα πρέπει να γρηγορήσει κιόλας. Να επενδύεις δηλαδή σε αυτήν την σταθερή εγρήγορση, η οποία πρακτικά πώς γίνεται? Με την προσευχή. Έφυγε ο νους μου. Θα τον επαναφέρω. Με ποιο φρόνημα θα τον επαναφέρω? Αν το επαναφέρεις για να καταφέρεις την νοερά προσευχή, είσαι σε πλάνη. Θα το καταφέρεις όταν θα έχεις το φρόνημα του ασώτου. Γιατί όλο το άλλο διάστημα που δεν προσευχόσουν, αλύτευε ο νου σου και μάζευε όλα αυτά τα σκουπίδια, τα ρυπαρά, τα οποία σήμερα είναι και καρκινογόνα κτλ. Πνευματικός εννοώ. Άρα χρειάζεται μετάνοια. Μετάνοια είναι να επιστρέψεις τον πατέρα σου. Ο νους μας, όταν συλλαμβάνεται από εμάς κάποια στιγμή ότι δεν είναι σε αυτήν την προσευχή, απλώς τον πηγαίνουμε στο νόημα της προσευχής που λέει «Κύριε σου Χριστέ, λέει σαν παρέντες». Ναι, αλλά πώς θα πας στον πατέρα εσύ όταν δεν έχεις το φρόνημα αυτό του ασώτου? Ότι διασκόρπισες την περιουσία του, αυτό με αξίωση. Γιατί ο Θεός δεν μου τη δίνει? Γιατί έχεις το φρόνημα του πρεσβυτέρου αδερφού, να μην πω τίποτε άλλο. Επομένως, όλα έχουν προαπαιτούμενα. Χρειαζόμαστε παιδεία Κυρίου. Πηγαίνουμε όμως να ακούσουμε αυτήν την κατήχηση όπου συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας τόσο ακατήχητο που θα λέγαμε με όρους εκπαιδευτικούς δεν είμαστε ούτε στον νηπιαγωγείο. Στον παιδικό σταθμό εκεί, πώς το λένε, που κάνουν πολλά αυθαίρετα πράγματα τα παιδάκια και κάνουν τον έξυπνο, αλλά στον νηπιαγωγείο πρέπει να πειθαρχήσουν λίγο. Αυτό δεν το ξεκινάει. Τι θα γίνει με εμάς? Κάποτε ο Θεός με την πανσοφία του Θεού και κυρίως την πανεσφλαχνία του, ενδεχομένως στην ηλικιακή ωριμότητα, και αυτό είναι μια διάστηση αλλά δεν είναι απόλυτη, να φιλοτιμηθούμε να κάνουμε τα αυτονόητα. να ζητήσουμε έλεος. Δηλαδή τα αυτονόητα αυτό είναι. Ο άσωτος δεν ζήτησε ούτε θέσεις, ούτε πρωτοκαθεδρίες, ούτε τίποτα. Το μήνυμα. Αλλά και ο πατέρας του, βλέπετε, δεν τον ανέκρινε, δεν τον κατηγόρησε. Πολύ σημαντικό αυτό για τη σχέση με τα παιδιά μας. Και όχι μόνο, και με τους συζύγους μεταξύ μας. Η κριτική διάθεση. Να τον διορθώσουμε και το καλό του. Για το καλό του, για το καλό του, φτάνει ο άλλος να μην θέλει πλέον το καλό του, γιατί δεν θέλει να δει τον άλλον ο οποίος είναι ο δημόσιος κατήγορος στο σπίτι του. Είτε είναι σύζυγος, είτε είναι παιδί προς τους γονείς. Κατηγορούμαστε για κάποιο πράγμα, ας πούμε, ότι ο άλλος φταίει, καταλαβαίνουμε ότι και εμείς φταίμε, αλλά φταίμε λίγο. Αυτό δεν μας διορθώνει. Εμείς δεν έχουμε κανέναν λόγο να ασχολούμαστε πόσο φταίει ο άλλος, αλλά πόσο φταίμε εμείς, διότι από εκεί αρχίζει η ταπείνωση. Και άπαξ αρχίσει η ταπείνωση, αρχίζει ο καλός κύκλος, διαφορετικά αρχίζει ο φαύλος κύκλος. Ότι δηλαδή και ο άλλος φταίει. Εμείς θα σηκώσουμε αυτό το βάρος που βλέπουμε ότι φταίμε. Και νομίζω στοιχειοδός, όταν καθαρίσει το μάτι του ανθρώπου, δηλαδή ο νους του, βλέπει ότι συνεχώς φταίει σε πάρα πολλά. Πολλά πτέωμεν αδελφοί άπαντες, λέει ο αδελφό Θεός Ιάκος. Αυτή είναι αλήθεια, το έχει μετάνοια. Προσέξτε, χωρίς μετάνοια, αφήνω την προσευχή τώρα εγώ. Δεν είναι υπησέρχομαι εκεί. Μπορεί να γυαλίζει, αλλά προσευχή χωρίς μετάνοια καταλήγει στην φαρισαϊκή προσευχή. Αφήστε το αυτό το, όχι να μην προσεύχεστε, δεν εννοώ αυτό. Αν η οποιαδήποτε προσευχή δεν έχει προαπαιτούμενο τη μετάνοια, δεν έχει ταπείνωση. Καταλάβατε, αυτό χρήμα. Δεν έχει ταπείνωση. Άπαξ και δεν έχει ταπείνωση, εσύ ακούεις, σαν τους ιερείς του βάρου. Ενώ αν έχεις μετάνοια, συνεπαγόμενο ταπείνωση, ο Θεός σε ακούει και χωρίς να πεις κουβέντα. Έτσι είπε στον Μωυσή. Τι βοάς πρόσμε, τι φωνάζεις, δεν έλεγε τίποτα. Εκτός δηλαδή, με προφορικό λόγο. Ο Θεός βλέπει την απότερη αφετηρία της ψυχής μας, του νου μας. Είναι κοντά μας, είναι εδώ. Εμείς οι χριστιανοί, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, ο Θεός θα μας αλήθει. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί νομίζουμε ότι το πρόβλημα είναι έξω από μας. Είναι δηλαδή ο διάβολος, είναι οι διαβολεμένοι άνθρωποι, είναι ο συμβατικός άνθρωπος ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει τα πάθη του κτλ. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα και πρέπει εμείς να τα έχουμε 400 για να φυλαχτούμε κτλ. Πραγματικότητα είναι αντίστροφη. Το πρόβλημα είμαστε εμείς. Εμείς βλάπτουμε. Αν εστιάσουμε λοιπόν σε εμάς και ζητάμε το έλεος του Θεού, αυτό που θα μας προφυλάξει δεν θα είναι ούτε η εξυπνάδα μας, ούτε τα βιβλία που διαβάζουμε, ούτε τίποτε άλλο, αλλά όλα μπροστά μας θα είναι καθαρά και θα μας φυλάει ο ίδιος ο Θεός, όχι από αυτούς τους ανθρώπους απλώς, αλλά και από τις ατομικές βόμβες ακόμη που θα σου ρίξουν να μην σε πιάσουν, να σου δώσει την ομπρέλα. Δηλαδή, προσέξτε, σε αυτά που είπατε, εγώ μένω στην εστίαση. Πού εστιάζετε? Επειδή ακούγαμε κι εμείς αυτές τις συμβουλές ως μικρά παιδιά, να προσέχετε, υπάρχουν κακοί άνθρωποι κτλ. Θα σας πω έτσι και εξιδίων λιγάκι, για να μην νομίζετε ότι τα θεωρητικοποιώ. Όταν εγνώρισα τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, σε κάποια συζήτηση μου λέει, δεν μου λες, λέει, έχεις εχθρούς? Εγώ τότε νεαρός, θυμάμαι έτσι, δεν είχα εχθρούς πραγματικά. Και οι άλλοι με φερόντουσαν καλά και εγώ τους φερόμουν και σχημάτισε την εντύπωση ότι δεν έχω εχθρούς. Και του λέω, νομίζω ότι δεν έχω εχθρούς εγώ. Μου λέει, όχι, δεν είναι δυνατόν, έχεις. Ψάξε και πες μου. Ψάχνω. Σκέφτηκα ότι θα είναι ο διάβολος ποιος άλλος. Λέω, ναι, έχω τον διάβολο. Όχι, μου λέει αυτός. Άλλος, χειρότερος. Χειρότερος από τον διάβολο. Λέει, δεν μπορώ να το βρω. Λέει, εσύ. Εσύ είσαι ο εχθρός του εαυτού σου, ο χειρότερος. Πέρασαν δεκαετίες για να εμβαθύνω σε αυτό που σας λέω τώρα. Το πρόβλημα μεταξύ εγγάμων. Να πάρω ένα παράδειγμα. Το πρόβλημα με τα παιδιά. Ποιος είναι ο άλλος? Το πρόβλημα για τη γυναίκα είναι ο άντρας. Το πρόβλημα για τον άντρα είναι η γυναίκα. διότι κάπου δεν ανταποκρίνεται, κάπου δεν συμμορφώνεται, κάπου θέλει να περνάει το εγώ του, τούτο, το άλλο, αλλά πάντως ένα είναι το αποτέλεσμα, ο κοινός παρανομιστής, ότι ο άλλος είναι το πρόβλημα. Όταν λοιπόν νομίζει ότι είναι ο άλλος και προσπαθεί να τον διορθώσει, αφήνω ότι γίνεται τα πράγματα χειρότερα, επειδή ο άλλος δεν θέλει να διορθωθεί ή βλέπει σε σένα ένα υπεροχικό πνεύμα ότι θες να τον ταπεινώσει, ότι εσύ δεν το κάνεις αυτό ενώ κάνεις άλλα πράγματα, και αρχίζει να σου βγάζει άλλα και γίνεται εκεί τροϊκός πόλεμος. Οπότε όταν εσύ δεν μιλάς για αυτά που κατηγορείσαι, δικαίως ή αδίκως, ούτε και φυσικά θυμώνεις, γιατί δεν θυμώνεις, γιατί η αλήθεια είναι, γι' αυτό τον ευγνωμονείς και προσεύχεσαι και ευχαριστείς τον Θεό που σου έδωσε τέτοιον άντρα, τέτοια γυναίκα, να στα λέει, ή νομίζει ότι είναι αυτά και τροποντινά σε συκοφαντή, οπότε πάλι δεν θυμώνεις, διότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και οι σχέσεις σας παίρνουν μια εντελώς άλλη τροπή και οι συζητήσεις δεν αφορούν αυτά που λέμε για να τον διορθώσω, επειδή τον αγαπώ, επειδή την αγαπώ, ας πούμε, και τα λοιπά, που ουσιαστικά είναι η προβολή του εγώ μας. Λοιπόν, είναι λάθος, τώρα αυτά τα είπα έτσι πολύ λαϊκά αν θέλετε, και μέσα σας μπορεί να λέτε είναι και αυτή μια άποψη, το πολύ πολύ και σεβαστή ενδεχομένως. Όμως εγώ στην αρχή σας είπα μερικά πράγματα τα οποία δεν σας τα είπα έτσι θεωρητικά. Σας τα είπα γιατί έτσι πρέπει εγώ να μιλώ ως θεολόγος. Ως θεολόγος με την πρωτογενή σημασία της Εκκλησίας. Άρα όταν λέω κάτι πρέπει να είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Αν δεν το λέει ο Χριστός, δεν το λέει τέλος πάντων η Αγία Γραφή, δεν θα πρέπει εγώ να το πω. Τι απαντώ τώρα εγώ σε εσάς? Λέει ο Χριστός τίποτα επ' αυτού που μου λέτε εσείς που ρωτάτε? Θα σας το πω χήμα, γιατί χήμα το είπε ο Χριστός, έστω και αν πονάει. Μην το πάρεις προσωπικά, ή καλύτερα πάρ' το και προσωπικά. Γιατί εγώ άργησα να το πάρω προσωπικά και ενώ όσο δεν το έπαιρνα προσωπικά δεν με ωφέλησε. Λέει ο Κύριος το εξής: υποκριτά έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του εαυτού σου και μετά θα δεις, λέει, την ακίδα που έχει ο άλλος στο μάτι του. Δηλαδή γινόμαστε υποκριτές χωρίς βεβαίως να ξεκινούμε αυτή την προϋπόθεση, αλλά η τοποθέτησή μας τελικά είναι υποκρισία στην πράξη. Γιατί? Ενώ όσο δεν βλέπουμε τι κακό κάνουμε στους άλλους, πόσο τους βλάπτουμε, επειδή έχουμε κάνει σοριδόν τις παραβιάσεις των εντολών, σκοτίστηκε ο νους μας και ο διάβολος μας πληροφορεί. Για δες τι κάνουν, βλέπετε τι κάνουν, τούτο το άλλο. Μην κοιτάς τον εαυτό σου, κοίτα τους άλλους, βγες από τον εαυτό σου. Σου λέει, α, αυτός είναι κοινωνικός, βγαίνει τον εαυτό του, κάνει κοινωνικά σχόλια. Δεν λέει, τα λέει για το καλό, έτσι δεν είναι, πραγματικότητα δεν είναι, έτσι δεν κάνουν οι τέτοιοι αλλιώτικοι. Και περνάς γενές 14 στους πάντες, οπότε κατά βάση είναι ο εγωκεντρισμός σου, ο οποίος ενισχύεται εδώ, ότι δεν είσαι σαν τους άλλους αυτούς, επειδή αυτά δεν τα κάνεις εσύ, κάνεις κάποια άλλα βέβαια, δεν έχει σημασία. Άρα, απαντώ τώρα όπως ο Χριστός. Πρώτα λοιπόν θα δούμε το δοκάρι μας. Όταν το δούμε το δοκάρι μας, να σας πω, δεν μένει χρόνος για τα σφάλματα των άλλων, αλλά το σημαντικότερο πράγμα πρακτικώς ξέρετε ποιο είναι. Όταν το δούμε το δοκάρι μας, ζητάμε έλεος από τον Θεό για αυτήν την αμαρτία που το είδαμε εν πνεύματι Αγίου, και λέει μετά θα διαβλέψεις, θα μπορέσεις να δεις με την διάβλεψη, δηλαδή θα αποκτήσεις διορατικότητα, χάρισμα αγιοπνευματικό, δηλαδή για να δεις του άλλου τη βλάβη, η οποία επειδή θα τη δεις χαρισματικό θα τη δεις με αγάπη. Και η αγάπη μικραίνει το σφάλμα του άλλου και αν θες μεγαλώνει το δικό σου. Οπότε μπαίνουν τα πράγματα σε μια άλλη σχέση. Η κρίση για την οποία μιλήσατε φυσικά δεν καταργείται σε καμιά περίπτωση. Την κρίση έπρεπε να την αξιοποιήσει ο Αδάμ στον Παράδεισο στην τήρηση του θελήματος του Θεού. Τη χρησιμοποίησε την κρίση εκεί, διότι ό,τι έκανε ο Θεός ήταν καλά, λέει, δεν είχε υπαρξιακό κενό. Κάθισε όμως και άκουσε τον διαβολέα του Κυρίου του ή τη γυναίκα του η οποία έγινε το πρώτο θύμα. Λέμε, δεν θα ακούσεις και τι γίνεται τριγύρω σου. Τι το θες, προλαβαίνεις να κάνεις το θέλημα του Θεού εκάστοτε αυτό που σου παρουσιάζεται ανά πάσα στιγμή? Θα δεις ότι δεν προλαβαίνεις. Δεν έχεις καιρό να ασχοληθείς. Θα σου εφέρει ο Θεός τα πράγματα έτσι να ασχοληθείς και με τον άλλον. Όταν θα σου βγει και σε καλό. Δεν απαντώ ολιστικά στην προκειμένη περίπτωση, αλλά νομίζω απάντησα βιβλικά. Υποκριτά έκβαλε πρώτον την δοκόν. Όταν εμείς εστιάζουμε στις προδιαγραφές μας και καθαριζόμενοι αρχίζουμε να βλέπουμε πρώτα τον εαυτό μας, προσέξτε, και μετά αποκτούμε διόραση. Δηλαδή δεν βλέπουμε το φαινόμενο απλώς, που το βλέπουν όλοι. Βλέπουμε πώς έφτασε αυτός εκεί. Οπότε το βλέπουμε με πολύ πόνο και συμπάθεια και λέμε, κοίταξε να δεις ο άνθρωπος πώς έφτασε. Αλλά τον βλέπεις με συμπάθεια και εσύ τοποθετείσαι πλέον κάτω από αυτόν που κατηγορείς. Γιατί βλέπεις τα δικά σου σφάλματα ρεαλιστικά, όχι έτσι ταπεινοσχημίες και τα λοιπά. Και καταλαβαίνεις το χάλι σου και ευχαριστείς τον Θεό και προσεύχεσαι και για τους πάσχοντες και τα λοιπά. Επισημαίνω από όλα τα λεγόμενα μία νομική θεώρηση της χριστιανικής συμπεριφοράς. Νομική θεώρηση είναι ξέρω ότι πρέπει, ότι πρέπει, ότι πρέπει. Δηλαδή μια δεοντολογία εκ των άνω, όπως είναι ένας κώδικας, ας πούμε οδικός, μια και οδηγής. Υπάρχει γραμμένο τι πρέπει να τηρήσεις και αν δεν τα τηρήσεις θα έχεις τις συνέπειες του νόμου. Εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή η μεγάλη βλάβη μας, η δυτικού τύπου, μια και ανέφερες και αυτό και βρίσκεσαι στην Εσπερία μακράν, εκεί λοιπόν υπάρχει αυτή η νοοτροπία, η δικαιική, γι' αυτό και φέρθηκες και έτσι στο παιδί σου, διότι παρεύει τους κανόνες της ευπρέπειας, αλλά αν θέλεις και της δικαιοσύνης, διότι εσύ καθαρίζεις, αυτός λερώνει. Όλα αυτά είναι νοοτροπία καθαρά κοσμική, εκ του κόσμου τούτου, για να μην πω βαρύτερες εκφράσεις. Ως προς το ότι σε απασχολεί ποιο είναι αυτό που λειτουργεί, ο εγκέφαλος, ο νους, η καρδιά, το πρώτο που πρέπει να μας απασχολεί να είναι το διατάφτα. Δηλαδή, τι βγαίνει από όλα αυτά, είτε είναι η καρδιά, είτε είναι ο νους, είτε βγαίνει το θέλημα του Θεού ή όχι ως προς την τήρησή του. Είπες να κάνεις προσευχή και αυτό μπαίνει μέσα στην δεοντολογία, γιατί πώς θα πας στην άλλη ζωή, στην Βασιλεία του Θεού, αν δεν κάνεις νοερά προσευχή. Πάλι είναι μια επιβολή εκ των έξω στον έσω που τη βάζεις εσύ. Δεν είναι κάτι που προκύπτει οργανικά, εντός εισαγωγικών το οργανικά, δηλαδή πνευματικά να αναβλύζει από την καρδιά σου, γιατί αν κάτι αναβλύζει έτσι, θα αναβλύσει πρώτον αγαπητικά προς τον Θεό και αυτό το μετράς με το θερμόμετρο της αγάπης στον πλησίον σου, κατ' εξοχήν στο παιδί σου. Όταν το παιδί σου το έχεις εντάξει εκεί πέρα μέσα στα όρια τα σφιχτικά της κατακόσμων ευπρέπειας και του καθώς πρέπει καλού παιδιού, είναι προφανές ότι από την αρχή ακόμη ενεργείς νομικά και όχι πνευματικά. Τώρα, για να απαντήσω στο αν είναι ο νους, αν είναι η καρδιά κτλ. Επειδή όλα καταλήγουν στην καρδιά, το χειρότερο είναι όταν ενεργείς αυτή την περίπτωση κανείς καρδιακά. Και καρδίας λοιπόν του βγάζεις και τους κεραυνούς του δρία σου. Έτσι. Διότι έχεις αγανακτήσει. Η καρδιά σου δηλαδή δεν έγινε χωνευτήρι να συγχωρεί. Έτσι το χωνευτήρι, ξέρουμε έτσι τι πάει στο χωνευτήρι. Αλλά έχει γίνει μάλλον χωματερή, που έχει όλα τα αυτά τα ραδιενεργά πλέον απόβλητα, τα οποία μας δυσαρεστούν με την ακόμα και όταν κοιμούνται και εύνης προκαλούνται σε αυτές τις αναμοχλεύσεις εξαιτίας των γεγονότων. Η δυσοδεία, η όλη κατάσταση δεν μας ευχαριστεί και όλη αυτή διοχετεύεται σε αυτόν ο οποίος, να το πω έτσι απλοϊκά, με βλάπτει, με θίγει. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι δικό σου. Δεν είναι των παιδιών σου, δεν είναι του περιβάλλοντός σου, δεν είναι του δυτικού πολιτισμού κτλ. Φυσικά και όλα αυτά δεν τα αθώνουμε. Όλα είναι αμαρτωλά, αφού είναι αποτελέσματα αυτών των επιλογών, αυτών των ανθρώπων. Ας λέγονται και χριστιανοί, ας είναι και ορθόδοξοι. Ξέρουμε κι εσύ και εγώ πολύ καλά τι εννοούμε στην προηγουμένη περίπτωση. Τώρα, η απασχόλησή μας μοιάζει στο ερώτημα λίγο σχολαστική. Δηλαδή, βγαίνει από την καρδιά. Εγώ σου είπα, αυτό που μας ενδιαφέρει, το πιο σημαντικό είναι όταν βγαίνει από την καρδιά. Που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αν από την καρδιά καταραστεί τον άλλον, ποια είναι η κατάρρευση σου. Άμα από καρδιάς ευχηθείς τον άλλον, ποια είναι η ευχή σου. Ανεξάρτητα το ποιος είσαι. Το καρδιακά σημαίνει το όλο είναι σου. Είναι σαν το δίλεπτο της χείρας που ήταν η συμπίκνωση της περιουσίας της όλης. Έτσι βγαίνει και σε μας η συμπεριφορά. Οι αισθήσεις μας συγκεντρώνουν στοιχεία σε όλους μας και τα πηγαίνουν, είπα, στην φαντασία, η οποία επειδή εκεί εποπτεύει και χωροστατεί ο πονηρός, έτσι είναι η γέφυρα των δαιμόνων, επειδή δεν έχουν γίνει άλλα πράγματα, μας φέρνει και συνδυασμούς και μας φτιάχνει σενάρια ολόκληρα, αν είμαστε και φάνταστοι ή είμαστε και πολύ ευφυείς και νομίζουμε ότι, θυμάμαι κάποτε είπε, κάτι του είπαμε σε μια συζήτηση και λέει, μα τι φταίω εγώ που είμαι τόσο ευφυής. Δεν του πήγε το μυαλό ότι κατά σύμπτωση είναι πονηρός. Καταλάβατε. Σου λέει είμαι ευφυής, πάει το μυαλό μου και εκεί. Δηλαδή με άλλα λόγια, να το ερνέσω, ο Θεός με έκανε τέτοιο. Πιάνετε, ο Θεός με έκανε τέτοιο. Εγώ απλώς λειτουργώ όπως με έκανε ο Θεός. Φοβερό. Λοιπόν, οι αισθήσεις συγκεντρώνουν ατελώς, χωρίς να περνούν δηλαδή από το νου για να απορρίπτονται με τον έλεγχο των κριτηρίων που είναι οι εντολές. Κατάλαβες. Οπότε αυτό που εισπράττεις φαίνεται ως τεκμήριο πλέον από το αποτέλεσμα ότι δεν αναπαύει την καρδιά σου, αλλά τι την κάνει. Την συγχύζει, δημιουργεί σύγχυση. Αυτό που κάνει ο άλλος. Αυτό μπορεί να το κάνει και σε έναν Άγιο και ο Άγιος να μην έχει καμία σύγχυση. Αλλά λες εσύ τι φταίω αφού αυτός φταίει που μου το έκανε, άρα είναι ότι εμείς δεν έχουμε τακτοποιήσει το έσω είναι μας, την καρδιά μας δηλαδή. Άρα γίνονται αυτά που γίνονται.

πληροφορίες. Δεν έχει καθαρίσει ο νους μας, η διάνοιά μας, και επειδή η διάνοια είναι το διαγνωστικό κέντρο του νου, δεν έχει την υγεία και ευαισθησία να τα διαχωρίζει και να τα αποβάλει ως απόβλητα, αφού είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Τα εισπράττεις και με βάση την δικαιική αντίληψη και νομική αντίληψη του κόσμου, της ζωής, των παιδιών σου, του άντρα σου κτλ., τον καθίζεις στην θέση του κατηγορουμένου. Και έχεις δίκιο. Εσύ λες δηλαδή, όχι εγώ. Έτσι λες. Δίκιο δεν έχω. Α, σε όποιον για να το πω, παραβιάζει αυτές τις συγκεκριμένες διατάξεις. Ναι, και στον Κύριο τις παραβίασαν. Δεν το έλεγαν πάντα καλά λόγια. Τον συκοφαντούσαν, μέχρι και του είπανε και ότι εν το όνομα του Βελζεβού λέει πάλι τα δαιμόνια, και είπε ότι όχι, δεν τα βγάζω εγώ, αλλά δεν λέει ότι θύμωσε. Εσύ όμως θυμώνεις, γιατί σε τρώει το δίκιο. Να σου λένε τέτοια καλή σύζυγο και τέτοια καλή μαμά, να σου λένε τα παιδιά σου τέτοια πράγματα είναι να κάνουν. Άρα πάσχομαι από το σύνδρομο του Φαρισαίου, είναι σκληρό που το λέω, αλλά κάνει καλό, του Φαρισαίου, ο οποίος λέει νηστεύω δις του Σαββάτου, δύο φορές τη βδομάδα, από δεκατό πάντα ως ακτώμε. Ό,τι αποκτώ, τίμια τώρα, έτσι μιλάμε για τίμια πράγματα. Αυτά δηλαδή, που αυτά, το 10% το δίνω εκεί, ας πούμε. Ό,τι προσεύχομαι, προσεύχομαι στον ναό και προσεύχομαι και τα λοιπά. Τα έκαμνε. Αλλά κατέκρινε και θεωρούσε τον εαυτό του δίκαιο. Αφού τον θεώρησε αυτό δίκαιο, οι δίκαιοι ποτέ δεν θεώρησαν τον εαυτό τους δίκαιοι. Οι Άγιοι ποτέ δεν διανοήθηκαν ότι είναι Άγιοι. Και είναι πολύ απλό να το καταλάβει κανείς όταν αρχίσει να καθαρίζεται. Και όταν καθαρίζεται, τι διαπιστώνει. Πόσο ακάθαρτος είναι. Προσέξτε. Ενώ υπάρχουν αντικειμενικά δεδομένα ότι καθαρίστηκε από αυτά. Οι γύρω του το βλέπουν. Αυτός όμως βλέπει άλλα πράγματα πέραν αυτών, ότι εκείνα που δεν το απεκάλυπτε το Άγιο Πνεύμα τώρα του τα αποκαλύπτει, γιατί μπορεί να τα αντιμετωπίσει πλέον, έχει τη συγκρότηση που του έδωσε το Άγιο Πνεύμα, να μπορεί να τα αντέξει. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι, και θα το πω ρεαλιστικά και όχι θεωρητικά για να μην νομίζετε ότι τα ωραίο πιο, διαβάστε την Διαθήκη του Αγίου Παϊσίου και την Διαθήκη, το τελευταίο εκβάν δηλαδή, του Αγίου Πορφυρίου. Μη μου πείτε ότι είναι ταπεινόσχημοι. Είναι ταπεινοί. Και λένε, ο Άγιος Πορφύριος μας το λέει πολύ όμα, ότι όταν ήταν μικρός έκανε μικρές αμαρτίες. Όσο μεγάλωνε έκανε μεγαλύτερες. Και τώρα στα τελευταία του έκανε τις μεγαλύτερες αμαρτίες. Πραγματικά. Αυτό, προσέξτε, είναι δύσκολο να το πιστέψεις. Αν όμως το ζήσεις, και θα σας πω κάτι, δεν θέλω να πω προσωπικά, αλλά προσωπικό είναι. Λοιπόν, άμα σου πει ο Χριστός για κάτι που οι πάντες, χωρίς εξαίρεση στον κόσμο, οι πιστοί το θεωρούν ως ένα τίποτε, και ο Χριστός σου λέει γι' αυτό εκεί έγινε εκείνο που απορείς εσύ, όταν στο πει ή στο γράψει, δηλαδή στο δώσει εγγράφος στον εγκεφαλό, παθαίνεις. Όπου αμαρτία, όχι που έκανα εγώ και ποιος είμαι, και ο κόσμος όλος που το κάνει, αλλά μιλάμε για αμαρτία ασύλληπτα μεγάλη, την οποία έκανες εσύ μέχρι σε αυτήν την ηλικία που έφτασες, καλή ώρα εγώ ας πούμε, και μου τη γνωστοποιήσει τώρα. Και οι γύρω σου καλοί πιστοί άνθρωποι έχουν το φρόνημα ότι αυτό δεν είναι τίποτα. Σημασία όμως εδώ δεν έχει τι λέει ο κόσμος και ο κόσμος που πάει στην εκκλησία και κοινωνεί, αλλά τι λέει ο ίδιος ο Κύριος. Και δεν έχεις που να κρυφτείς. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη αμαρτία. Και μετά λες, σωστά λέει ο Άγιος Πορφύριος. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Παϊσίου να μου κάνετε μνημόσυνα. Μην λέτε ότι δεν χρειάζεται αυτός. Και ο Άγιος Πορφύριος το ίδιο.
Και μια και το είπα και το έφερε η κουβέντα.

0: και εσείς να μου κάνετε μνημόσυνα. Και εσείς να προσεύχεστε για μένα, όχι γιατί θέλω να συγκρίνω τον εαυτό μου, απλώς να πω ότι τα χρειαζόμαστε και αυτή είναι η συγχώρεση. Να χωρέσουμε σε αυτό το σώμα. Αυτή η συγχωρητικότητα αναβαθμίζει εμάς που κάνουμε το μνημόσυνο, αναβαθμίζει και τον Άγιο. Προσέξτε, αναβαθμίζει τον Άγιο, πιο πάνω, και αναβαθμίζει και αυτόν που έκανε θανάσιμα αμαρτία όταν έγινε στην κόλαση. Αυτός αναβαθμίζεται και παίρνει μια αναψυχή, παίρνει ανάσα. Αυτό το πράγμα δεν νομίζω, δηλαδή εξαιτίας πείρας, ότι δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Μπορεί να φαντάζεσαι τι περνάει ένας στην κόλαση. Άλλο να το φαντάζεσαι και άλλο να το εισπράξεις, να το τρως αυτό το πράγμα. Είναι ασύλληπτα ασήκωτο. Και γι' αυτό να προσεύχεσαι και όταν δεν ξέρεις κάτι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πρώτη φορά εκεί έπαθα το σοκ, ζητούσε να προσεύχονται γι' αυτόν, γιατί ως ιερέας και αρχιερέας που ήταν, είχε ευθύνη για το ποιμνιό του. Το οποίο όμως δεν ήταν στον απόλυτο έλεγχο του να πει ότι έκανε το καθήκον μου και εδώ και εκεί και δεν ξέρω πώς θα με κρίνει ο Κύριος. Ώστε εφόσον πάω στην κόλαση, διευχών σας τόση πολύ και τα λοιπά και συνεχώς, να αναβαθμιστώ εκεί. Μήπως και με πιάσει και καμιά ευχή να βγω κιόλας. Αυτό το λέω εγώ έτσι, δεν το λέει ο Άγιος, αλλά επειδή το γνωρίζω αυτό ότι έγινε στην πράξη με κάποιον, γι' αυτό το λέω. Η κορυφαία δύναμη της ψυχής είναι ο νους. Όλα αρχίζουν από εκεί. Δηλαδή με το νου σου, λέει ο Απόστολος Παύλος, να προσεύχεσαι έτσι. Ο νους είναι η κορυφαία δύναμη της ψυχής. Ποια αλλίωσή του θετική ή αρνητική διαβιβάζεται άμεσα στις άλλες δυνάμεις της ψυχής. Ήδη και με όσοι έχω πει, συνοψίζοντας, λέμε ότι ρυπαίνεται ο νους από τις πληροφορίες που παίρνει μέσω των αισθήσεων από την καθημερινότητα. Ρυπαίνεται επομένως από τις θηρίδες αυτές των πέντε αισθήσεων, αλλά και χωρίς αυτές δια της φαντασίας. Η φαντασία είναι και αυτή μία δύναμη της ψυχής, έτσι. Η αποθήκη των αισθήσεων, λένε οι πατέρες, είναι η φαντασία, η οποία παράλληλα είναι και η γέφυρα των δαιμόνων. Την χρησιμοποιούν δηλαδή οι δαίμονες. Βέβαια, καθεαυτήν η φαντασία δεν είναι κακή. Υπάρχει δημιουργική φαντασία, είναι το θεωρητικό μέρος του νου, έτσι. Όμως αυτό κακοποιείται από την χρήση που κάνει ο άνθρωπος. Όταν δηλαδή τροφοδοτείς με σάπια πράγματα το στομάχι σου, έτσι, το μυαλό σου, με ό,τι παρακολουθείς και ό,τι σκέφτεσαι, τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει, όσα αγνά, όσα δίκαια, όσα κτλ. Αναφέρει δηλαδή εκείνα τα οποία, και το λέει, ότι να τα σκέφτεστε, να τα στοχάζεστε, ας πούμε αυτά, αλλά ό,τι αντιβαίνει στις θείες εντολές, αυτό ακριβώς είναι η αμαρτία. Μην νομίζετε ότι η αμαρτία είναι κάτι άλλο. Υπάρχουν δηλαδή οι προδιαγραφές που είναι η υγεία. Οι εντολές προδιαγράφουν την υγεία ενός ανθρώπου. Όταν κάτι δεν είναι εντολή, αυτό μας βλάπτει. Η συνείδηση του ανθρώπου που ισχύει για όλους τους ανθρώπους, πολύ περισσότερο βέβαια για τους βαφτισμένους που έχει λαμπικαριστεί και όλος με το βάπτισμα κτλ, τον πληροφορεί γι' αυτό. Δεν χρειάζεται πολύ ψάξιμο. Πολλές φορές σκοτίζεται βεβαίως. Ναι, αλλά βλέπεις το αποτέλεσμα. Είδες ότι έπεσες. Όταν πέφτουμε δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Έχουν προηγηθεί κάποιοι λογισμοί. Πίσω από τους λογισμούς θα πρέπει να ψάξουμε τις επιθυμίες. Και τώρα ερχόμαστε στο άλλο ερώτημα που λέει και πώς θα θεραπευτούμε. Πολύ γρήγορα. με τη μετάνοια. Απλώς αποδέχεσαι την πραγματικότητα του ίνες. Ό,τι δηλαδή παρεύεις τις προδιαγραφές σου. Όχι κάποιες άνωθεν απλώς εντολές. Αποδέχεσαι αυτό, ταπεινώνεσαι και εν ταπεινώσει με το φρόνημα δηλαδή του τελώνει και του άσου του Υιού, επιστρέφεις στον πατέρα σου και ζητάς συγχώρεση, την οποία λαμβάνεις άμεσα, εμπειρικώς, διαπιστώνεις, εν πάση αισθήση, έτσι, και τι είναι δωρεά, υπεραίσθηση και υπέρνουν, γιατί είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Η άφεση των αμαρτιών, η απελευθέρωση από τον διάβολο είναι σαφέστατη. Όμως πρέπει, όπως είπα νωρίτερα, να συνδυάζεται άμεσα με την άφεση των αμαρτιών των άλλων απέναντί μας. Που αν δεν το κάνουμε, δεν θα την έχουμε πλέον. Αυτό το κάνει ο Θεός όχι για μια πράξη νομικού χαρακτήρα δικαιοσύνης, αλλά γιατί έτσι είναι ο ίδιος και έτσι το μοιάζουμε. Όχι συμμορφούμενοι σε μία σχέση ιδιωτικού χαρακτήρα μαζί του. Είμαστε ένα σώμα. Είναι το μυστηριακό σώμα του Χριστού. Και τους εχθρούς μας να μην ξεχνάμε να τους βάζουμε πρώτους. Πρώτους να ζητάμε αυτούς να μπουν στη Βασιλεία του Θεού και διευχόντους να πούμε κι εμείς. Πρώτα να τους συγχωρήσει αυτούς, γιατί αυτή είναι η εντολή του Θεού, και για την εχθρότητά τους και για την βλάβη τους, την συνεχόμενη ενδεχομένως και την αδικία που μας κάνουν, γιατί αυτό μας απελευθερώνει, μας κάνει παιδιά του ίδιου πατέρα. Αλλιώς είμαστε από άλλο γένος. Δεν είμαστε παιδιά αυτού του πατέρα. Βεβαίως η καρδιά είναι εκείνη στην οποία καταλήγει αυτή η δίθυση που γίνεται σε όλες τις αμαρτίες μας ή σε όλη την τήρηση των εντολών, αναλόγως δηλαδή, και μεταποιείται σε αγαθή καρδιά ή η άλλη σε μια ακάθαρτη καρδιά η οποία ενεργεί καθέξιν. Δεν το σκέφτεται ο άνθρωπος, δεν του λες γιατί το είπες αυτό ας πούμε, αυτή την ύβρη και τα λοιπά. Και ξαφνιάζεται, για μια φορά λέει ότι δεν το είπα. Το είπα βέβαια, αλλά είτε δεν το εννοώ, είτε το είπα ανεξέλεγκτα. Διότι το έχω συνηθίσει, του βγαίνει. Αυτό λοιπόν ζητούμε εμείς τώρα, να καθαριστεί διά της μετανοίας, η οποία δεν είναι μια πράξη, είπα, συγκεκριμένων αμαρτιών, αλλά είναι η προσπάθεια μας για διαρκή επαναφορά του νου, αυτό είναι το πνεύμα της μετανοίας, με το φρόνημα του τελώνη, του ληστή, του άσου του Υιού. Βεβαίως η ψυχή για τις διανοίες ενεργεί στον εγκέφαλο, από όπου στη συνέχεια δια των νευρώνων πηγαίνουν. Αλλά το πράγμα, από ό,τι φάνηκε μέχρι τώρα, ξεκινάει από το νοερό μέρος. Δηλαδή από το νου, δηλαδή από την καρδιά ή αν θέλετε να πούμε από την ψυχή και από τις δυνάμεις της. Έτσι, πρώτα πάσχει η ψυχή και διαβιβάζει στον εγκέφαλο, έτσι, είναι η πρώτη ενέργεια της ψυχής, λένε οι πατέρες, είναι στον εγκέφαλο και μετά διαβιβάζεται φυσικά και το καλό και το κακό. Η καρδιά καθαρίζεται σταδιακώς μετά το νου. Ο νους υποτεθεί στο ένα ποτήρι, με συγχωρείτε έτσι πρακτικά να το πω, καφέ. Ο καφές όταν τον παίρνουμε για να τον πιούμε, αν τον αφήσουμε κάποιο χρονικό διάστημα, έχει πολλά κατακάθια. Αν το πιούμε αμέσως, θα τα πιούμε αυτά τα κατακάθια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τα εκάστοτε κατακάθια στο είναι μας αποθηκεύονται εκεί και εκεί γίνεται ένα συμπαγές σώμα που αποκτά μια νοοτροπία επειδή μαζεύονται όλα τα απόβλητα, τα νοερά απόβλητα, τα ραδιενεργά πνευματικώς απόβλητα, με ό,τι συνεπάγεται για όλη την ύπαρξη, αλλά φυσικά και για το σώμα. Και καθαρίζεται με τη μετάνοια κορυφαία, η αιχμή του δόρατος, και την τήρηση, είπα, των άλλων εντολών, και σημείωσα την προσευχή ως αδιάλειπτη, μεταπροσοχής, και στη συνέχεια μίλησα για τα θεουργά μυστήρια της Εκκλησίας, χωρίς τα οποία όλα αυτά τα προηγούμενα φαίνονται σαν να είναι μόνο του ανθρώπου, αν και αυτά είναι συνεργειακός, αλλά τα μυστήρια είναι, θα λέγαμε, το βαρύ πυροβολικό, έτσι, στην κάθαρση αυτή, δηλαδή γίνονται ακτίστος. Αλλά και αυτά μπορεί να γίνουν σχετικά γρήγορα με κινητήρια δύναμη των πόθου, δηλαδή τον έρωτα για τον Θεό. Έτσι και πετυχαίνει ταχύτερα την κάθαρση, αλλά το σημαντικότερο για μένα που το βλέπω είναι ότι πετυχαίνει μονιμότερη κατάσταση, δηλαδή γίνεται φύση, οπότε υπάρχει αυτοματισμός. Λέει, αγαθός άνθρωπος, ρε παιδί μου, θα έχετε συναντήσει. Εγώ συνήθισα τέτοιους ανθρώπους και έμεινα κατάπληκτος. Του λες οτιδήποτε και μόνο καλά λόγια σου λέει. Θυμάστε την περίπτωση που αναφέρει ο Άγιος Παΐσιος σε ένα νεαρό παιδάκι, ενώ τον ίδιο το συκουφαντούσαν και ένα σωρό προγράμματα, όταν ήρθε ένα παιδί και του λέει, τι θες, θέλω τον πατέρα Παΐσιο, λέει. Ε, τι το θες αυτός, δεν είναι στα καλά του. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε και τον εαυτό του. Ας μην είναι, εγώ θέλω να τον δω οπωσδήποτε. Τι να σου πω, παιδί μου, δεν είναι εδώ. Λέει, δεν πειράζει. Πού πήγε, εγώ θα περιμένω. Λέει, πήγε στις Καριές να πάρει τσιγάρα. Το παιδί δεν είπε τίποτα. Λέει, εγώ θα τον περιμένω. Άκουσε ότι πήγε για τσιγάρα και δεν βλάφτηκε ωραία. Ο άλλος μου λέει, αυτό είναι παρένθεση τώρα, έτσι, κάτι του είπε ο Άγιος Παΐσιος στην κατεύθυνση του παιδιού του και τα λοιπά, και του λέει, κόψε και εσύ κάτι, και λέει, τι να κόψω. Ε, κόψε το τσιγάρο, γιατί τον είδε με τα τσιγάρα, ας πούμε. Κόψε το τσιγάρο και το παιδί σου θα γίνει καλά. Λέει, θα γίνει καλά, ναι, λέει, άμα κόψε και εσύ κάτι, να πονέσεις και εσύ λίγο. Λοιπόν, και άφησε τα τσιγάρα εκεί. Τα είδε ο άλλος, κάποιος άλλος, ας πούμε, και άρχισε να λέει ότι ο Άγιος Παΐσιος που είχε μπει στο κελί του για κάποιον λόγο, λέει στα κρυφά, λέει, καπνίζει. Καπνίζει ο Άγιος Παΐσιος. Ναι, εγώ είδα τα τσιγάρα του. Τα οποία, δηλαδή, κοιτάξτε, ο ένας δεν τον είδε να καπνίζει, αλλά είδε το πακέτο. Ο άλλος του λέει, πήγε για να πάρει τσιγάρα και λέει, ας πει, εγώ θέλω να το δω. Καταλάβατε. Το ερώτημα είναι, ποιος είναι ο πλαμένος. Πώς έναν άνθρωπο τον αγαπάς όλο και περισσότερο όταν τον βλέπεις και όταν σχετίζεσαι μαζί του. Αυτό το πράγμα, μας είπε ο Χριστός, γίνεται με την τήρηση των εντολών. Η τήρηση των εντολών του, που είναι, είπαμε, οι προδιαγραφές μας, όταν γίνει το κύριο ενδιαφέρον μας στη ζωή μας, για το οποίο υπάρχουμε, τότε θα δούμε μέσα μας να φουντώνει αυτός ο πόθος για τον Κύριο. Δηλαδή, ενόσο ανταποκρίνεσαι στο μέτρο που σε πληροφορεί, βέβαια, η συνείδησή σου, δεν θα γίνεις και νευρωτικός. Τώρα τι θα κάνουμε, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, θα στο φανερώνει ο Θεός. Δεν χρειάζεται πολύ ψάξιμο για να δεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αν το κάνεις με ταπείνωση, αν το κάνεις με αγάπη, αυτή τη μικρή που έχουμε και τα λοιπά, τότε μέσα μας καθαριζόμαστε από αυτό. Κάνεις μία ελεημοσύνη, η ελεημοσύνη σε καθαρίζει. Κάνεις μία σύναξη του νου. Σου φεύγει. Πεις τη λειτουργία και έχασες τα βασικά επεισόδια. Κατεβάζεις νοερό στο κεφάλι κάτω και λες, κοίταξε να δεις, και εδώ ακόμα, εκτός τόπου είμαι και χρόνου. Αυτό το πράγμα, κάνοντάς το, δηλώνοντας δηλαδή την ανεπάρκειά σου, τη μη ανταπόκριση, αποκτάς φρόνημα ταπεινό. Και επειδή ταπεινής δίδωση χάρη, Δεν θα σου δοθεί αυτός ο πόθος έτσι επειδή τον θες. Θα πρέπει να είσαι δεκτικός. Για να είσαι δεκτικός πρέπει να είσαι ταπεινός. Ταπεινόφρον. Ταπεινός δεν θα γίνεις. Είναι σπάνιο είδος. Λοιπόν, θα γίνεις ταπεινόφρον. Ταπεινόφρον πώς θα γίνεις? Βλέποντας το χάλι σου. Αυτό που βλέπεις. Ή αν δεν το βλέπεις, παρακαλάς τον Κύριο να σου δείξει το χάλι σου. Μόλις το βλέπεις, ταπεινώνεις. Κατεβαίνει το φρόνημα. Όταν κατεβαίνει το φρόνημα, ο Κύριος εγγύς άμεσα. Ό,τι του ζητήσεις μετά, με ταπεινό φρόνημα, στο δίνει ο Κύριος. Και το πρώτο ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση, μια και το έθεσες, είναι αυτό. Να έχεις πόθο. Αλλά να ξέρεις και από τι ξεκινάει, ας πούμε, αυτός ο πόθος. Ο πόθος, που είπα για τις εμπαλές, πρέπει να αρχίζει από τη μετάνοια. Να αγαπήσουμε ουσιαστικά το σταυρό μας. Η μετάνοια είναι σταυρός. Είναι δηλαδή να αρνηθείς τον εαυτό σου, να αρνηθείς την ίδια σου τη ζωή για να τηρήσεις, ως προϋπόθεση για να τηρήσεις τις εντολές. Όταν αυτό το αγαπήσεις, θα αγαπήσεις αυτό που αγάπησε ο Κύριος μας, δηλαδή τον σταυρό, που ήταν ο καταξευτελισμός του και η αδικία του, η οποία έγινε, το λάβαρο έγινε το έπαθλο για να νικήσει τον διάβολο, την αμαρτία και τον θάνατο. Ουσιαστικά αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Τι επιλέγεις να αγαπήσεις? Από πού αρχίζεις? Η αρχή έχει τεράστια σημασία. Η αρχή είναι η μετάνοια. Η αμέσως μετά τη μετάνοια ακολουθεί η μετάνοια. Και μετά πάλι η μετάνοια σε άλλο βάθος. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Ότι αυτό γίνεται άξονας. Το ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προσευχηθήσετε. Είναι δια της μετάνοιας, διότι η μετάνοια είναι που βγάζει τα μπάζα. Αφού είναι αυτή που τα βγάζει και κενώνει, ταπεινώνει, ενεργοποιεί αυτό το καλό που υπάρχει μέσα μας. Εκατασκευής. Καταλάβατε? Αν δεν εστιάσεις τη μετάνοια, και η μετάνοια είναι για σένα, για σένα μετανοείς. Σπάνιο είδος είναι να μετανοείς και να έχεις πόνο για τον άλλον, όπως ήταν ο Απόστολος Παύλος και ο Μωυσής. Να μην έρθω σε αυτό, γιατί απομακρύνουμε χρονικά.
1: Ήταν μαζί μας διαδικτυακά, φίλες και φίλοι ακροατές, ο καθηγητής της δογματικής, ο αγαπητός μας Δημήτριος Τσελεγκίδης, και σήμερα προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε την αδιάλειπτη προσευχή, πώς αυτό μπορεί πραγματικά να είναι έργο για όλους μας, πώς τελικά με τις πράξεις μας γίνεται να μοιάζουμε, ακόμα και δεν το θέλουμε, στον μεγάλο αδελφό της παραβολής του ασώτου, τι μπορεί να κάνει ο νους, η διάνοια και η καρδία, πώς μπορεί να καθαρίζεται και να σκοτίζεται ή να ρυπαίνεται, γιατί η καρδιά μπορεί να καθαρίζεται πιο δύσκολα, τι είναι η έξι, και ακούσαμε τον κύριο καθηγητή να μας μιλάει και για τον πόθο, για τον Κύριο και πώς αυτός αποκτάται και αυξάνεται. Και κάπως έτσι, καθώς ολοκληρώνεται και ο χρόνος που σήμερα είχαμε στη διάθεσή μας, να ευχαριστήσουμε όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας. Να πούμε ότι έχουμε πολλά ερωτήματα που τα θέτουμε από εσάς στον αγαπητό μας καθηγητή, και θα έχουμε την ευκαιρία στις επόμενες συναντήσεις, στις επόμενες θεολογικές προσεγγίσεις, να ακούσουμε τις δικές του απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα και απορίες. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε. Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: 3 με 5 Ιουλίου προς κινηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη, που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους, 3 με 5 Ιουλίου, με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
6: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
0: Ώρα Ελλάδος 2.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας κάθε χρόνο στις 29 Ιουνίου γιορτάζει τους δύο πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, Παύλο και Πέτρο. Ο Απόστολος Παύλος ζει ανάμεσά μας και θα ζει, έχει άμεση σχέση με τη ζωή μας. Αυτός ο πρώτος μετά τον ένα, όπως πολύ ταιριαστά τον χαρακτήρισαν, έχει με το φως του Χριστού μας τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας μας, για τα οποία τόσος λόγος γίνεται. Αν θελήσουμε να τον αντικρίσουμε ως Έλληνες, μπορούμε να πούμε ότι του χρωστάμε σχεδόν το παν. Όχι μόνο γιατί μας πρόσφερε το αιώνιο εκείνο που απετέλεσε τη βάση της υπάρξεώς μας, αλλά γιατί με το γνήσιο χριστιανισμό μας έδωσε τη δυνατότητα να διαφυλάξουμε τον προγονικό μας θησαυρό. Για να αποτελεστεί έτσι η θαυμαστή σύνθεση του ελληνοχριστιανικού πνεύματος. Αν τον αντικρίσουμε ως Ευρωπαίοι, θα διαπιστώσουμε ότι σε αυτόν χρωστάμε τον πολιτισμό μας. Η ώρα που πρωτοπάτησε το πόδι του στην Ευρώπη, εκεί στους Φιλίππους της Μακεδονίας, έμεινε ιστορική. Από τότε ανοίγει πελώρια πύλη, από όπου ξεχύνεται ο χήμαρος του φωτός του χριστιανισμού. Αυτό το φως, αυτό το πνεύμα, δημιουργεί τον μοναδικό πολιτισμό που αναχαιτίζει όλα τα κύματα του βαρβαρισμού και προσφέρει στον απολύτιστο κάτοικο των ευρωπαϊκών χωρών ό,τι χρειάζεται για να ανέλθει και να εκπολιτιστεί. Είναι γενικά παραδεκτό πως τα κύρια χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού πολιτισμού έχουν χριστιανική θεμελίωση. Παύλιο θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά θα θαυμάσουμε ακόμη περισσότερο τον Απόστολο Παύλο αν τον δούμε πιο πολύ ως άνθρωποι. Οι άνθρωποι που ζούμε σε μια κοινωνία ανθρώπων η οποία βασανίζεται με τόσα προβλήματα και μαστίζεται από τόσες αμφιβολίες. Εδώ ακριβώς έρχεται ο γίγας αυτός του πνεύματος να παρασταθεί στις αμφιβολίες μας, να δώσει τη σφραγίδα της λύσεως στα κοινωνικά μας προβλήματα. Στο πρόβλημα της ισότητας των δύο φύλων, των ανθρώπων γενικότερα. Σήμερα που τόσο παράφορα διδάγματα κυκλοφορούν ανάμεσα στους λαούς, μοναδική παραμένει η απάντησή του «Ουκ ένι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη, πάντες γαριμής είσαι στέν Χριστό Ιησού». Πόσο ακόμα αγωνίστηκε για τα μεγάλα συνθήματα της αδελφοσύνης, της αγάπης και της δικαιοσύνης, τα οποία καπηλεύονται μέχρι σήμερα οι εχθροί του χριστιανισμού. Ο Μεγάλος Απόστολος όχι μόνο τα διακήρυξε με παρησία, αλλά και τα έζησε με όλη του την πληρότητα. Πόσες φορές προσφωνεί με εκείνο το τρυφερό «αδελφοί μου», όλους ανεξαιρέτως τους συνανθρώπους του. Κοιτάξτε με πόσο θείο ζήλο μιλάει για την αγάπη. Της πλέκει ένα άφθαρστο εγκόμιο. Αρκεί να ανοίξουμε το 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του, για να θαυμάσουμε εκεί τον υπέροχο ύμνο που έψαλαν ποτέ ανθρώπινα χείλη στη μείζωνα των αρετών, την αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος είναι ακόμα ο κατεξοχήν κήρυκας της δικαιοσύνης. Δεν μετασχηματίζεται ως διάκονος δικαιοσύνης, αλλά ζει εν πάση δικαιοσύνη και την διώκει, δηλαδή την επιδιώκει. Αν κάνουμε μια πρόχειρη έρευνα στις θεόπνευστες επιστολές του, θα λάβουμε απάντηση και σε τόσα άλλα προβλήματα, όπως είναι το πρόβλημα του γάμου, της οικογένειας, της ανατροφής των παιδιών και άλλα. Ιδιαίτερα όμως βλέπουμε το φτερωτό Απόστολο ως χριστιανή. Αντικρίζοντάς τον μένουμε πολύ περισσότερο από έκπληκτοι. Ο θαυμασμός μας γι' αυτόν γίνεται απεριόριστος, όχι μόνο για τη δράση του, αλλά και για το κατακόρυφο πνευματικό του ανέβασμα. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζουμε τον ουράνιο άνθρωπο και τον επίγειο άγγελο. Η ζωή του, έστω και αν κύλησε στη γη, όμως ήταν πραγματικά ουράνια. «Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει», είπε στους Φιλιππισίους. Και προβάλλει το ερώτημα «Πού οφείλεται αλήθεια το μεγαλείο του αυτό?»
Μήπως στη μεγαλοφυΐα του, στις ανδιαφυσβήτητες ικανότητές του, στη μόρφωσή του. Δεν τα αρνείται κανείς όλα αυτά. Ήταν ίσως το μεγαλύτερο πνεύμα της εποχής του και οπωσδήποτε θα έκανε κάτι σημαντικό, κάτι μεγάλο στη ζωή του. Δεν ικανοποιεί όμως πλήρως αυτή η απάντηση, γιατί καμιά ικανότητα ανθρώπινη, έστω και η πιο μεγάλη, δεν δημιουργεί στη γη ουράνιο άνθρωπο. Γι' αυτό ας ρωτήσουμε τον ίδιο. Και εκείνος μας το λέει καθαρά. Ούκ εγώ, αλλά η χάρις του Θεού η συνεμή, χάρη τη Θεού ημί ο ημί.

Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χρησιμοποιεί μία λέξη χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του. Χρησιμοποιεί τη λέξη «ελαχιστότερος». Είναι παράδοξη η λέξη αυτή και γραμματικώς λανθασμένη, δηλαδή δεν υπάρχει κανονικά τέτοια λέξη. Ο ελάχιστος είναι ο πιο λίγος, ο πιο μικρός από όλους. Και ο ελαχιστότερος, θα μου πείτε τι είναι. Ο πιο μικρός από το μικρότερο που μπορεί να υπάρξει. Αλλά τέτοιος βέβαια δεν είναι δυνατό να βρεθεί. Κι όμως αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για να χαρακτηρίσει τον εαυτό του. «Είμαι ο ελαχιστότερος πάντων των Αγίων», γράφει στην προς Εφεσίους επιστολή του. «Ο ελάχιστος, ο πιο μικρός και ασήμαντος από όλους τους χριστιανούς». Προκαλεί κατάπληξη ο λόγος του Μεγάλου Αποστόλου. Γνωρίζουμε ότι ήταν σκεύος εκλογής του Θεού, δηλαδή όργανο εκλεκτό, που τον διάλεξε ο Θεός για αποστολή μεγάλη. Ήταν ο Απόστολος των Εθνών που γύρισε όλο τον κόσμο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού και να καλέσει στη μετάνοια και στη σωτηρία τον ειδωλολατρικό κόσμο. Ήταν αυτός που περισσότερο από όλους τους άλλους Αποστόλους κοπίασε, που υπέφερε θλίψεις και διωγμούς και παθήματα πολλά υπέρ Χριστού. Ζούσε διαρκώς εν Χριστώ, ήταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Κύριο και επειδή επιθυμούσε το «συν Χριστώ είναι», όχι μόνο δε φοβόταν το θάνατο, αλλά και τον ποθούσε. Είναι αυτός που προσευχόταν αδιαλείπτος και μέσα του κατοικούσε ο Χριστός. Είναι ο Απόστολος που ανέβηκε ως τρίτου ουρανού, πήγε ενώ ήταν ακόμα σε αυτή τη ζωή στον Παράδεισο και είδε και άκουσε όσα δεν μπορεί και δεν πρέπει η γλώσσα του ανθρώπου να περιγράψει. Πώς αυτός ο θαυμαστός άνθρωπος, ο πρωταθλητής του χριστιανικού δρόμου, λέει για τον εαυτό του ότι είναι ο ελαχιστότερος πάντων των Αγίων, δηλαδή ο τελευταίος χριστιανός? Δύο απαντήσεις μπορούμε να δώσουμε σε αυτό το ενδιαφέρον ερώτημα που πολλοί μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να καλλιεργούμε το ταπεινό φρόνημα και εμείς, που βέβαια δεν είμαστε παρά ένα τίποτα μπροστά σε εκείνον το Μεγάλο Απόστολο. Ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος του Χριστού νιώθει μικρός, πολύ μικρός, ελάχιστος και ελαχιστότερος όλων, γιατί σκέφτεται το παρελθόν του. Θυμάται την προηγούμενη ζωή του, κατά την οποία ήταν διώκτης της Εκκλησίας. Θυμάται ότι ήταν η απειλή και ο τρόμος των χριστιανών, ο πρώτερον βλάσφημος και διώκτης και υβριστής. Και αυτό τον συντρίβει και τον κρατάει σε βαθιά ταπείνωση. Η δικαιολογία που έχει για αυτή την προηγούμενη διαγωγή του, ότι δηλαδή από άγνοια έκανε όσα έκανε όταν βρισκόταν στην απιστία, δεν αισθάνεται ότι ελαφρύνει τη θέση του. Αυτό το χρησιμοποιεί για να δικαιολογήσει την προτίμηση του Θεού. «Αλληλεήθην ότι αγνώων επίησα εν απιστία», γράφει. Κάθε φορά που διαπιστώνουμε πρόοδο στην πνευματική μας ζωή, κάθε φορά που αισθανόμαστε ότι κάνουμε κι εμείς κάτι καλό, ότι προσφέρουμε ίσως το έργο της Εκκλησίας μας και βοηθάμε και κάποιους αδελφούς μας, ας μην αφήνουμε την καινοδοξία να μας κυριεύει και να κλέβει το μισθό μας. Μπορούμε να μένουμε ταπεινοί καθώς σκεφτόμαστε το παρελθόν μας, στο οποίο ασφαλώς υπάρχουν πολλά μελανά σημεία. Οποιοσδήποτε γυρίσει στον προηγούμενο χρόνο της ζωής του θα βρει πολλά αρνητικά για τα οποία έκλαψε πικρά και ζήτησε το έλεος του Θεού. Θα θυμηθεί πολλές πτώσεις που τον ταπεινώνουν και τον βοηθούν να καλλιεργεί το φρόνημα του ανάξιου δούλου του Θεού, του μικρού και αμαρτωλού, του τελευταίου. Αλλά ο Απόστολος Παύλος και για ένα επιπλέον λόγο ταπεινοφρονεί, μάλιστα τόσο περισσότερο όσο προοδεύει και πλησιάζει πιο κοντά στο Θεό. Όταν πλησιάζει κάποιος το φως, βλέπει καθαρότερα τον εαυτό του, διακρίνει και τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Όσο ο άνθρωπος προσεγγίζει το Θεό, αισθάνεται βαθύτερη συντριβή για τις μεγαλύτερες αμαρτίες του και διακρίνει ευκρινέστερα και τις πιο μικρές ατέλειες της ψυχής του. Μια πηγολαμπίδα λάμπει και διακρίνεται εύκολα μέσα στο σκοτάδι. Αν πλησιάσει όμως κάποιο φως, δεν φαίνεται πια. Και όποιος πλησιάσει τον ήλιο, ούτε πια να υπάρχει μπορεί.
εξαφανίζεται τελείως. Μπροστά σε κάποιον πολύ πλούσιο νιώθεις καλύτερα τη φτώχεια σου. Μπροστά στον πολύ μορφωμένο καταλαβαίνεις ευκολότερα την άγνοιά σου. Μπροστά στο δυνατό την αδυναμία σου. Ενώπιον του απείρου και αναμάρτητου Θεού βλέπεις πολύ καθαρότερα τη μικρότητα και αμαρτωλότητά σου. Οι Άγιοι όσο πλησίαζαν το Θεό τόσο πιο μικρό έβλεπαν τον εαυτό τους και όταν έφταναν πια να ενωθούν μαζί του ένιωθαν ότι ήταν μηδέν και κάτω του μηδενός. Έτσι εξηγείται η ταπείνωση των Αγίων. Έτσι καταλαβαίνουμε πως όταν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είναι ο ελαχιστότερος πάντων των Αγίων είναι απόλυτα ειλικρινής, αν και αυτό που λέει δεν είναι ακριβές. Όλοι γνωρίζουμε ποιος ήταν ο Απόστολος Παύλος. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε και πως το μεγαλείο του το αναδεικνύει λαμπρότερο η βαθιά ταπεινοφροσύνη που στολίζει τη ζηλευτή ψυχή του. Τώρα μπορούμε πιο πρόθυμα να τον ακολουθούμε στο δρόμο της ταπεινοφροσύνης, σκεπτόμενοι συχνά το αρνητικό παρελθόν μας και βαδίζοντας με ολοένα μεγαλύτερη συνέπεια την οδό της πνευματικής προκοπής και τελειώσεώς μας.

Ας πλησιάσουμε όμως και λίγο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τον Απόστολο Πέτρο. Ο Κύριος μας έλεγε «Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και διαστέ αρπάζουσιν αυτήν». Υπάρχουν χριστιανοί που μπαίνουν διστάζοντας το δρόμο της χριστιανικής τελειότητας. Κατέχονται διαρκώς από κάποιο φόβο. Από το φόβο μήπως χαρακτηριστούν υπερβολικοί, από το φόβο μήπως φανούν προκλητικοί προς την ανθρώπινη σύνεση, από το φόβο μήπως χάσουν την υγεία τους. Πώς η αλήθεια αντίθεση μεταξύ αυτών και του Αποστόλου Πέτρου σχετικά με το ζήλο που κατέφλεγε την ψυχή του πρωτοκορυφαίου των Αποστόλων? Ο Πέτρος είναι φλογερός στην πίστη του. Όταν ακολούθησε τον Κύριο, πίστευε μεν ότι βρήκε το Μεσσία, αγνοούσε όμως ακόμα το μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Λίγο-λίγο όμως η ψυχή του φωτίστηκε πλήρως. Τα θαύματα του Κυρίου μαρτυρούσαν τη Θεία Προέλευσή του και ο Απόστολος αισθανόταν όλο και ζωηρότερα ότι στο πρόσωπο του διδασκάλου υπήρχε κάτι που ξεπερνούσε την ανθρώπινη φύση. Υπό την επενέργεια της Θείας Χάριτος, ο Πέτρος πίστευσε στη θεότητα του Ιησού Χριστού. «Ημείς τι να με λέγετε είναι?» ρώτησε μια μέρα ο Κύριος στους μαθητές του. Τότε ο Πέτρος με όλη την ορμή του ενθουσιασμού του έσπευσε να απαντήσει και ως εκπρόσωπος των άλλων μαθητών. «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, πίστη ζώσα και ενεργής». Αφού ο Ιησούς είναι Θεός, ο Πέτρος πιστεύει χωρίς κανένα απολύτως δισταγμό στη διδασκαλία του. Ο διδάσκαλος λέει στα πλήθη που τον άκουγαν ότι θα τους έδινε να φάγουν τη σάρκα του, επρόκειτο δηλαδή περί του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Στο άκουσμα των λόγων αυτών, πολλοί απήλθον εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι μετ' αυτού περιεπάτουν. Ο Πέτρος, μαζί με τους άλλους στενούς μαθητές, παραμένει πλησίον του Θείου Διδασκάλου. «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα», του λέει, «ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Εφόσον ο Ιησούς είναι Θεός αληθινός, ο Πέτρος θα ψηφά στο όνομά του όλες τις δυσκολίες. Θα πηδήξει από το πλοίο για να συναντήσει τον Κύριο και θα περπατήσει πάνω στα κύματα. Θα αρχίσει να βυθίζεται και πάλι θα ανορθωθεί. Μια μορφή με μεγάλες και απότομες μεταπτώσεις. Από τον πιο μεγάλο ενθουσιασμό στην πιο μεγάλη απεσιοδοξία. Από την πιο δυνατή ομολογία στην πιο δειλή άρνηση. Κι όμως, μέσα σε αυτή την αυθόρμητη ψυχή, που παρά τις πτώσεις της εξακολουθεί να παραμένει αγνή και πιστή, γίνεται μια τρομερή πάλι. Και στις πιο τραγικές και δύσκολες στιγμές δεν πάβει να αγωνίζεται, να μετανοεί και να σηκώνεται. Ο Πέτρος είναι θερμός στη μετάνοιά του. Παρά την ολόψυχη προς τον Κύριο αφοσίωση, ο Πέτρος είχε και μια ώρα λιποψυχίας. Αρνήθηκε τρεις φορές τον Κύριο, του οποίου με τόσο ενθουσιασμό είχε ομολογήσει άλλοτε τη θεότητά του. Βαριά η πτώση ομολογουμένος. Ο Θεός επέτρεψε την πτώση αυτή για να δώσει στον Πέτρο μεγάλα και ανεξάλειπτα μαθήματα. Αμάρτημα βαρύ που επανορθώθηκε με μια τέλεια συντριβή. Στραφής ο Κύριος ενέβλεψε το Πέτρο. Στο βλέμμα αυτό του Κυρίου υπήρχε τόσος πόνος και τόση ευσπλαχνία που στο αντίκρισμα αυτό η καρδιά του Αποστόλου συντρίφτηκε και ο Πέτρος ξέσπασε σε λυγμούς. «Και εξελθών έξω έκλαυσε πικρός», σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Ο Πέτρος είναι θερμός στην αγάπη του. Η αγάπη του Πέτρου δεν είναι χλιαρή ή συναισθηματική. Είναι πραγματική, ενεργητική και ισχυρή. Είναι αγάπη που τα δίνει όλα και δίνεται χωρίς κανένα περιορισμό, υπολογισμό και επιφύλαξη. Ο Πέτρος λησμονεί τον εαυτό του. Επάνω στο Θαβόρ θέλει να στήσει τρεις σκηνές, μία για τον Ιησού, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Για τον εαυτό του δεν σκέφτεται τίποτα. Ο Πέτρος είναι πάντοτε πρόθυμος για να προσφέρει υπηρεσίες.
Ανεβαίνει στο μνημείο το πρωί της Αναστάσεως. Μιλάει στα πλήθη την ημέρα της Πεντηκοστής. Κηρύττει με πύρινο ζήλο το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Ο Πέτρος επισφραγίζει τη θερμή προς τον Κύριο αγάπη του με τη θυσία της ζωής του. Εάν και η δική μας ζωή ανταποκρινόταν αλήθεια πλήρως προς την πίστη μας, εάν και εμείς είχαμε την τέλεια συντριβή για τις αμαρτίες μας, εάν δεν θέταμε όρια στην προς τον Κύριο αγάπη μας, ασφαλώς πόσα θαυμαστά αποτελέσματα θα βλέπαμε στην πνευματική μας πορεία, στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και στην οικογένειά μας και στην κοινωνία μας γενικά. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Και τη φίλη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτο ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας. Χαίρετε.

0: 3 με 5 Ιουλίου προς κινηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησήν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί έλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα με μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάστης έργιου σου εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου μη, αποστρέψ το πρόσωπον σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ, πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

0: Ο Θεός
1: κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου, ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με πλην.

Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ήθελσα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμέν και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα Σύ, ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε δόξα Σύ. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεό.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
2: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Για την ψαλμωδία. Έχω παρατηρήσει, έλεγε ο Άγιος, ότι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει μουσικά είναι πιο ταπεινός, πιο γλυκόλογος. Έχει μια γλώσσα φιλοκαλική, μια συμπεριφορά πολύ καλή. Ενώ ο άλλος, που δεν γνωρίζει μουσικά, δεν είναι έτσι. Φαίνεται δηλαδή ότι επιδρά και η μουσική. Όπως ο Δαβίδ έψαλε με την κινούρα εις τον Σαούλ, έτσι φαίνεται ότι και η μουσική επιδράει στον άνθρωπο όταν ξέρει μουσικά. Διότι και η φωνή ημερεύει τον άνθρωπο, τον ομορφαίνει η μουσική και όπως λέει ο Απόστολος, ευθυμή της ψαλέτου. Για τα δάκρυα και τις πνευματικές εικόνες και θεωρίες. Ο γέροντας Εφραίμ είχε πράγματι χαρίσματα. Όμως το κυριότερο χάρισμα που είχε ήταν τα δάκρυα. Να καλλιεργείς τα δάκρυα. Να καλλιεργείς τις εικόνες, τις σκέψεις που φέρνουν δάκρυα. Εγώ καλλιεργούσα την εικόνα του νεκρού σώματος του γερο Ιωσήφ, όταν τον φίλησα και τον βάλαμε στο μνήμα. Σκεφτόμουν ότι κι εγώ σύντομα έτσι θα γίνω. Σκεφτόμουν μήπως ο Θεός δεν με δεχθεί, δεν με συγχωρήσει και ούτω καθεξής. Τα δάκρυα είναι μεταξύ εμπαθίας και απαθίας. Τα δάκρυα καθαρίζουν. Είναι τα αρχαρίτικα δάκρυα, δηλαδή τα δάκρυα της μετανοίας. Ή τι σκέπτεσαι, εάν κολλαστώ, θα είμαι με τον Χριστό ή με τον διάβολο. Εάν θα είμαι αιώνια στην κόλαση, τότε τι θα κάνω και ούτω καθεξής. Άμα φέρεις τέτοιες θεωρίες, δεύτε των τελευταίων ασπασμών, δόμενα αδελφή των θανόντι, όσο σκληρή να είναι η ψυχή σου όταν θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι απάνω στο φέρετρο και πάνε να σε θάψουνε, πώς μπορείς να μην κλάψεις. Μια-δυο μετά είναι αδύνατο να μην κλάψεις και θα αποκτήσεις συνήθεια να κλαις. Αλλά να παρακαλέσεις και την Παναγία. Έχεις δάκρυα εύκολα, μπορεί να δείχνουν ευαίσθητο άνθρωπο. Μετάτρεψέ τα σε μετάνοια. Πέσε στην εικόνα του Χριστού και πες. Δικά σου είναι από εδώ και πέρα. Να μην πάνε χαμένα,

για τη Θεία Χάρη. Μια φορά που προγευματίζαμε μαζί εκεί στο ησυχαστήριό του μετά τη Θεία Λειτουργία, τον ρώτησα ποιο είναι το μυστικό που προσθέτει χάρη στον άνθρωπο και μου απάντησε το εξής. Έπειτα από πολλά χρόνια, μέσα από τη δική μου εμπειρία, ανακάλυψα ότι η θύρα της προσθήκης της χάριτος είναι η ευχαριστία. Εάν ο άνθρωπος δεν ευχαριστήσει και δεν δοξολογήσει το Θεό και αν δεν καλλιεργηθεί μέσα στην ψυχή του αυτή η αδιάλειπτος δοξολογία και ευχαριστία του Θεού, ο Θεός δεν προσθέτει χάρη στον άνθρωπο. Ο γέροντας Ιωσήφ Κατουνακιώτης αναφέρει: «Πάντοτε δίδασκε και πρόβαλε την υπακοή». Και στην ερώτηση «Γέροντα, πώς θα βρούμε προσευχή και πώς θα βρούμε χάρη» απαντούσε: «Όταν είναι καθαρό το δοχείο της ψυχής, τότε από μόνη της θα το γεμίσει χάρης του Θεού. Από την υπακοή γεννάται η προσευχή και από την προσευχή η θεολογία», έλεγε. Η χάρης δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Δεν θα έρθει απαραίτητα σε μια μεγάλη γιορτή. Μπορεί να έρθει την επόμενη μέρα. Η κρίση του Θεού δεν εξαρτάται από το σεβάσμιο της ημέρας. Μπορεί να έρθει την ώρα της λειτουργίας. Μπορεί μετά τη λειτουργία. Μπορεί και στο εργόχειρο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συνεχώς σε προσευχή και σε αυτοσυγκέντρωση. Ανάλογα με την πίστη και την ευλάβεια που έχεις σε κάποιον, ωφελείσαι και παίρνεις χάρη. Η χάρης δεν στηρίζεται στα γέλια και στις χαρές. Στις θλίψεις και στις δοκιμασίες στηρίζεται η χάρης. Όλος ο κόπος είναι να μην λυπήσουμε τη χάρη που πήραμε στο βάπτισμα, είτε με το κρυφό, είτε με την αμέλεια, όταν δεν κάνουμε τα καθήκοντά μας. Τότε ελαττώνεται η θερμότης, ο ζήλος τα πνευματικά, οπότε κατόπιν αφοπλιζόμαστε. Εις το γραφείον και εις τον ύπνον δεν παίρνονται τα παράσημα. Μόνο εις τον πόλεμον, εις την μάχην κερδίζονται. Ο Θεός τα δίδει εις τους αγωνιστάς, εις τους βιαστάς τα χαρίσματά του, την χάριν. Αχ, αδελφέ μου, ό,τι να πούμε όλα στηρίζονται στη χάρη, χωρίς εμώ ουδήναστε ποιήν ουδέν. Αλλά και τι απαιτήσεις έχει αυτή η χάρη? Έχει και τη φρουρά της, έχει και την αύξηση, έχει και την ελάττωση, έχει και τις απαιτήσεις της. Ο Αββάς Μακάριος στις ομιλίες του αυτό λέει: «Και αυτοί που πήραν τη χάρη την έχασαν, γιατί μετά τη χάρη, όταν έρθουν οι πειρασμοί, δεν κρατάει η ψυχή και θέλει να μην έχει πειρασμούς». Αφού δεν θέλεις πειρασμούς, ούτε χάρη σου δίνω, και φεύγει. Μία αιτία που φεύγει η χάρη είναι αυτό: ότι ο άνθρωπος ζητάει όλο το θαβόριο όρος, όλα τα γλυκίσματα. Ναι, αλλά ο Θεός είναι σοφός. Θέλει και το παιδί του να είναι σοφό, να μην το γελάει ο πειρασμός. Έτσι είναι. Εκεί που δίνει τα χαρίσματα, έχει και την απέτησή του.

μου είπε κάποτε ο γύρω Ιωσήφ. Εσύ, παιδί μου, έτσι όπως αγωνίζεσαι, και μόνος σου θα έβρισκες τη χάρη. Αλλά δεν θα ήξερες πώς να την κρατήσεις. Εγώ τότε δεν τον ρώτησα πώς κρατιέται η χάρη. Αργότερα κατάλαβα ότι τη χάρη την κρατάμε με την ταπείνωση και την ευχαριστία. Δεν αρκεί να βρούμε τη χάρη. Πρέπει και να τη διατηρήσουμε. Και χρειάζεται κόπος και αγώνας, όχι μόνο να τη διατηρήσουμε, αλλά και να την αυξήσουμε. Πώς? Με τη συνεχή προσευχή. Οι Άγιοι προσεύχονται αδιαλείπτως. Και όταν το Άγιο Πνεύμα τους επισκεπτόταν, τους έβρισκε εν εγρηγόρση, εν προσευχή. Η χάρη διατηρείται με την ταπείνωση και την ευχαριστία εις τον Θεό. Με την πεποίθηση ότι «Εγώ δεν είμαι άξιος κληθήνε Υιός σου, ποιησόν με ως ένα των δούλων σου».

Είναι πολύ άσχημο να σε εγκαταλείψει, Χάρη. Και αν σε εγκαταλείψει, χρειάζονται πολλά δάκρυα για να ξανάρθει. Η αξία δεν είναι όταν έχεις τη χάρη. Η αξία είναι όταν δεν την έχεις να σταθείς στερός και ανδρείος στη μοναχική σου γραμμή. Για τη βοήθεια που μας δίνει εν κρυπτό ο Θεός έλεγε «Κρυφά ο Θεός βοηθάει, δίχως εμείς να τον βλέπουμε, για να δίνει τη νίκη σε μας». Ο Χριστός νικάει, αλλά τη νίκη τη δική του τη δίνει σε μας. Γιατί άμα βλέπουμε εμείς, θα υπερηφανευτούμε. Η υπερηφάνεια είναι κοντά στον άνθρωπο. Γι' αυτό κρύβεται ο Θεός. Δίνει τη νίκη σε σένα και κρύβεται ο Θεός. Γι' αυτό πάντοτες με τη θλίψη. Πάντοτες με τη θλίψη. Για τα παιδιά και τους νέους. Όσιος έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία για τα νέα παιδιά. Στο ησυχαστήριο κατέφθαναν πολλά γράμματα συνήθως από μητέρες που τα παιδιά τους αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα ψυχολογικά, πνευματικά και κυρίως υπαρξιακά. Επίσης είχε πολλά γράμματα από νέα παιδιά που έπασχαν από κάποια ασθένεια ή είχαν μπλέξει με ναρκωτικά και ζητούσαν την προσευχή και τις συμβουλές του. Όσιος πονούσε πολύ, προσευχόταν θερμά. Κάποιες από τις συμβουλές του ήταν και οι εξής. Παιδιά, μη φεύγετε από την εκκλησία. Να πηγαίνετε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Από εκεί πηγάζει όλη η ευτυχία του ανθρώπου. Την ειρήνη, την αγάπη, από την εκκλησία θα τα πάρεις. Ούτε στα παιχνίδια, ούτε μέσα στην κοινωνία θα τα βρεις αυτά, όσο μέσα στην εκκλησία. Πάντοτε έλεγε να παρακαλάς την Παναγία μας να σε φωτίζει πώς θα γίνεις καλό παιδί. Να κοινωνείς αν μπορείς και κάθε Κυριακή με την άδεια του πνευματικού σου. Και τα μικρά παιδιά το ίδιο, για να βάλετε καλές ρίζες. Το καλύτερο πνευματικό εφόδιο, παιδί μου, είναι η Θεία Κοινωνία. Όταν μεταλαμβάνεις την Κυριακή, όλη η εβδομάδα σου θα είναι ειρηνική, χαρούμενη, με προσευχή.

Όσο περισσότερο καθαρίζεσαι, τόσο περισσότερο φωτισμό λαμβάνεις. Πώς καθαρίζεσαι? Να, ο πνευματικός. Αυτός εδώ θα σε καθαρίσει. Εξομολόγηση, νηστεία, μετάληψη. Μεταλαμβάνεις. Καταλαβαίνεις τι παίρνεις μέσα σου. Αν όμως δεν καταλαβαίνεις, είσαι απροετοίμαστος, παιδί μου. Να εξομολογήσαι. Δεν σε κατηγορώ ότι αμάρτησες. Όχι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Άνθρωπος είσαι και εσύ και εγώ. Γιατί έδωσε ο Θεός το μυστήριο της εξομολογήσεως? Άνθρωπος είσαι. Έκανες μια αμαρτία που λέει ο λόγος. Να ο πνευματικός. Πήγαινε πες του να σε συγχωρέσει. Και όταν συγχωρεθείς, τότε πάλι αρχή θα βάλεις. Δεν σε κατηγορώ ότι αμάρτησες. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Μπορεί το ένα να γίνει εξυναρπαγής. Το άλλο είναι αμέλειά σου. Η αδιαφορία σου που δεν εξομολογείσαι. Γιατί δεν εξομολογείσαι, παιδί μου? Θα σε φάει. Δεν σε τρώει ο παπάς. Δεν είμαστε άγγελοι. Άνθρωποι είμαστε. Η μετάληψη ξέρεις τι είναι? Μπαίνει ο Θεός μέσα σου και αλλάζουν οι λογισμοί σου. Εκείνο το πράγμα που χθες δεν μπορούσες να το κάνεις, τώρα με τη Θεία Μετάληψη το κάνεις. Αδύνατα πράγματα δεν διέταξε ούτε ο πνευματικός ούτε ο Θεός. Μπορείς να το κάνεις. Γιατί αναβάλεις τη μετάληψη, παιδί μου? Γιατί? Να, ο πνευματικός. Εκεί είναι. Θέλεις, παιδί μου, να γίνεις καλός μαθητής? Θέλεις να γίνεις ένας καλός χριστιανός? Εξομολόγηση και μετάληψη.

είπε κάποτε ο Όσιος. Μου τηλεφωνούν ή μου στέλνουν επιστολές πολλές μητέρες σε περιόδους εξετάσεων και με παρακαλούν να προσευχηθώ για να πετύχουν τα παιδιά τους. Και εγώ τους απαντώ. Όχι, δεν θα προσευχηθώ να πετύχει το παιδί σας. Θα προσευχηθώ να γίνει το θέλημα του Θεού. Δεν ξέρουμε αν μια επιτυχία γίνει στο τέλος αποτυχία, ούτε το αντίθετο. Γι' αυτό να λέμε, ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτό θα είναι το καλύτερο. Γιατί ο Θεός ξέρει καλύτερα από εμάς ποιο είναι το συμφέρον. Έγραφε σε κάποιο νέο παιδί που θα έδινε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Εμείς όταν προσευχόμαστε, δεν προσευχόμαστε να πετύχεις εσύ στο πανεπιστήμιο ή να μην πετύχεις. Όχι. Δεν προπορευόμαστε του Θεού. Δεν ζητάμε να μας κάνει υπακοή ο Θεός. Εμείς λέμε, Θεέ μου, εσύ ξέρεις ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού. Εμείς προσευχόμαστε να γίνει το θέλημα του Θεού σε σένα. Ποιο είναι δεν το γνωρίζουμε. Γιατί πολλές φορές το θέλημα του Θεού φαίνεται ότι είναι καλό. Άλλοτε φαίνεται ότι είναι κακό. Δεν το γνωρίζουμε. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ένα πράγμα φαίνεται επιφανειακώς ότι είναι καλό, κατά βάθος όμως είναι κακό, και το αντίστροφο. Ξέρει ο Θεός. Εσύ παιδί μου μπορείς να βλέπεις ένα μέτρο. Ο Θεός όμως βλέπει χιλιόμετρα μακριά. Δεν κοιτάει το σήμερα. Κοιτάει και το αύριο και το μεθαύριο. Προσευχήσου λοιπόν στο Θεό να γίνει το θέλημά Του. Και σε μία άλλη υποψήφια έγραφε «Πάντοτε να ζητάμε στην προσευχή μας να γίνεται το θέλημα του Θεού. Συ Κύριε που γνωρίζεις το συμφέρον μου, το καλό μου, οικονόμησε τα πράγματα όπως γνωρίζεις. Εάν μεν πετύχεις, δόξασαι ο Θεός. Εάν πάλι όχι, και πάλι δόξασαι ο Θεός. Και έτσι ό,τι σου τύχει, είτε δεξιό είτε αριστερό, είσαι πάντοτε εν ειρήνη και εν αναπαύση και αποφεύγεις την αισιοδοξία, την απελπισία και αποκτάς θάρρος και ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Μην νομίσεις ότι εγώ προσεύχομαι για σένα να πετύχεις τη φιλολογία, αν και τούτο πολύ το επιθυμώ. Όχι. Αλλά τι προσεύχομαι? Να γίνει το θέλημα της Παναγίας. Η Παναγία να σε ευλογήσει. Ό,τι θέλει η Παναγία να γίνει για σένα. Η Παντάνασα να σε φωτίσει πώς να κάνεις το θέλημα αυτής πάντοτε και να είσαι αγαπητή από αυτήν και κοντά της. Να, το ενδότερο της ψυχής σου να κατευθύνει τα διανοήματά σου. Ετοιμάσου λοιπόν και οπλίσου όπως κάνεις πάντοτε, δηλαδή εξομολογήσου και κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια. Πάρε με έναν λόγο βοηθώ τον Θεό και την ευχή των γονέων σου και πορεύσου στην οδόν. Και ό,τι σου συμβεί θα πεις αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Του μυριάδες φορές.

για τη σωτηρία. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να βρει ο άνθρωπος την ευτυχία του. Αλλά όταν ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας θα τη βρει. Έχει η Εκκλησία δύναμη μεγάλη. Από τη δική σου προσπάθεια εξαρτάται αν θα φτάσεις στην τελειότητα. Μην απατάστε. Εσείς είστε η αιτία της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ο δρόμος των πατέρων είναι ανοιγμένος και φωτεινός. Ξεχάσαμε την κλίση στην οποία εκλήθημεν. Εκλήθημεν να γίνουμε τέκνα φωτός, τέκνα Θεού, τέκνα αιωνιότητος. Πώς λέει ο Ευαγγελιστής, όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, ή ούκ εξαιμάτων ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και εκ του πληρώματος αυτού, ημείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντί χάριτος, ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Αυτό το Ευαγγέλιο διαβάζουμε την Κυριακή της Αναστάσεως. Το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως δεν είναι αναστάσιμο. Είναι αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αν αγαπούμε τον Χριστό, πάντα θα βρισκόμαστε μαζί με τον Χριστό. Η ευχούλα δεν σε αφήνει να φύγεις από κοντά Του.

Χωρίς μετάνοια, εξομολόγηση και θεία κοινωνία δεν σώζεσαι. 100% δεν σώζεσαι. Δεν αρκούν μόνο οι καλές πράξεις, ενώ για τους κεκοιμημένους ο γέροντας έλεγε: «Εμείς οι ζώντες κάτι μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας. Οι κεκοιμημένοι όμως από εμάς περιμένουν».

0: περί των θλίψεων. Το θέλημα του Θεού δεν είναι πάντοτε γλυκό, είναι και πικρό. Σε ερώτηση του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, κατά πόσον τον εμποδίζουν στην προσευχή του τα διάφορα προβλήματα και οι πειρασμοί που προκύπτουν στη συνοδεία του, ο Όσιος απάντησε το εξής: «Παιδί μου, όλα αυτά είναι τροφή για προσευχή». Τελειώνοντας το γυμνάσιο το 1930 και κατατασσόμενος στο στρατό, ο γέροντας είχε ήδη μια σοβαρή εξαιματώδη κατάσταση στην άρθρωση του αστραγάλου του δεξιού ποδιού. Του έδωσαν 2 χρόνια αναβολή στράτευσης με τη διάγνωση άτονο έλκος ιατών δια του χρόνου. Εκμεταλλευόμενος την αναβολή, ήλθε στο Άγιον Όρος. Η ασθένεια τον ακολούθησε. Το πόδι είχε διαβίου το πρόβλημα, με εξάρσεις που πολλές φορές επεκτηνόταν και στο υπόλοιπο σώμα. Δοκίμασε πολλά φάρμακα και πολυχρόνιες αυστηρές δίαιτες, αλλά μόνο μία μικρή συντήρηση και ανοχή μπόρεσε να επιτύχει. Τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία πονούσε από τα έλκη του ποδιού και σχεδόν δεν κοιμόταν, έλεγε μερικές φορές: «Δεν παρακάλεσα το Θεό να μου πάρει την ασθένεια, αλλά να μου δίνει υπομονή». Πέρασε πολλές αρρώστιες και ταλαιπωρίες. Ήταν συνεχώς στο κρεβάτι. Εγώ τον πρόλαβα λίγο να κυκλοφορεί στα κατουνάκια. Ήταν το 1976 που τον γνώρισα. Αλλά συνήθως ήταν στο κρεβάτι, έτσι τον θυμάμαι. Μια φορά μάλιστα τον έπιασε απελπισία. Μου είπε: «Τόσα χρόνια στο κρεβάτι. Άμα σηκωθώ να κάνω ένα βήμα, ανοίγουν συνέχεια πληγές».
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίο Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη, που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου, με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας με τα Ριάκια στην έρημο. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση σταθήκαμε στην ιερή μορφή ενός Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Παναγίου του Μπασιά, ο οποίος έζησε στο νησί της Κεφαλονιάς. Είδαμε μερικά στοιχεία της πορείας του, στοιχεία της τιμιότητάς του, της καθαρότητας της ψυχής του, είδαμε στοιχεία της αγιασμένης ζωής του. Είδαμε έναν άνθρωπο ανυποχώρητο, έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε για την εποχή εκείνη και τον τόπο εκείνο, τον ιερό, ήταν ο δάσκαλος, ήταν το κρυφό σχολείο. Όλοι θα θυμόμαστε ότι ο Άγιος Παναγής, παρότι είχε μόρφωση δυνατή, μένει στον τόπο του, ενώ θα μπορούσε να εξελιχθεί, ενώ θα μπορούσε να πάει στην Ευρώπη, ενώ θα μπορούσε να ζήσει μέσα σε άνεση, μέσα σε κλειδί, μέσα στα φώτα του κόσμου, τα οποία όμως από μικρό παιδί συνειδητοποίησε ότι πολύ σύντομα σβήνουν. Εκείνος επιλέγει να ζήσει στον τόπο του και να προσφέρει στην πατρίδα του. Και όχι μόνο αυτό, όταν έγινε νομοδιδάσκαλος, όταν έγινε γραμματοδιδάσκαλος, διορίστηκε, παραιτείται, γιατί δεν θέλησε να σταματήσει να μιλά για ορθόδοξη πίστη, για ελληνική γλώσσα και ιστορία. Ο μισθός βέβαια ήταν πολύ μεγάλος, θα μπορούσε να τακτοποιηθεί και να τακτοποιήσει και την οικογένειά του, συντηρούσε τη μητέρα του, τη χείρα και την αδελφή του. Παρ' όλα αυτά όμως αρνείται έναν μισθό και ελεύθερος πλέον μπαίνει στα σπίτια, μπαίνει στις γειτονιές και μιλά στα παιδιά για πίστη ορθόδοξη, για εκκλησία ορθόδοξη, για ελληνικά γράμματα και για ελληνική ιστορία. Αυτό είναι κρυφό σχολείο. Κρυφό σχολείο το οποίο το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη και σήμερα. Ο άνθρωπος αυτός είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Και βέβαια αυτό φαίνεται και από την άσκησή του. Ο Άγιος Παναγής πηγαίνει στο νησάκι της Παναγίας των Βλαχερνών. Ένα βράχο θα λέγαμε. Και εκεί αφιερώνεται στην άσκηση. Και εδώ πραγματικά αξίζει να σταθούμε στο γεγονός της ασκήσεως. Αφιερώνεται στην προσευχή. Τι είναι προσευχή? Είναι αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Η προσευχή δεν είναι ότι θα αφιερώσω μερικά λεπτά ή κάποιες ώρες την ημέρα στον Θεό. Η προσευχή είναι αυτός ο αγώνας να πλησιάσω το κέντρο, την πηγή της ζωής, την πηγή της ζωής μου, που είναι ο Χριστός. Αυτό είναι προσευχή. Και γι' αυτό στη ζωή του Αγίου Παναγή και στη ζωή των Αγίων μας σπουδάζουμε την αληθινή προσευχή. Η αληθινή προσευχή δεν είναι μερικές λεξούλες. Η αληθινή προσευχή δεν είναι κάτι τυπικό. Δεν είναι μερικά λεπτά το πρωί και μερικά λεπτά το βράδυ. Δεν είναι αυτό. Είναι μια προσπάθεια μέσα από το κάθε τι, από την συνάντηση με έναν άνθρωπο, από έναν διάλογο, από την εργασία μου, από την οποιαδήποτε κατάσταση την οποία θα συναντήσω μέσα στη μέρα, είναι η προσπάθεια μέσα από αυτή

να είναι προσευχή, να είναι τα πάντα εκείνα τα οποία θα τους οδηγήσουν στο κέντρο της ζωής που είναι ο Χριστός και δεν θα τους απομακρύνουν από αυτό. Προσευχή είναι να αποκτήσω τη σχέση που έχασα με τον Θεό. Και γι' αυτό τους βλέπουμε να προσπαθούν να αποκτήσουν, επειδή ξέρουν ότι αυτό έχει άμεση σχέση, και τη σχέση που μπορεί να είχαν χάσει με τον εαυτό τους. Πόσες φορές δεν χάνουμε τον εαυτό μας? Το σημείο της αμαρτίας είναι το σημείο εκείνο στο οποίο χάνουμε τον εαυτό μας. Δεν το έχουμε καταλάβει. Νομίζουμε ότι η αμαρτία είναι κάτι τυπικό. Νομίζουμε ότι η αμαρτία είναι αυτό που λέει η Εκκλησία και πολλές φορές είναι υπερβολική και Εκκλησία είναι και τι θα έλεγε, ας πούμε. Αυτό θεωρούμε ότι είναι αμαρτία. Αλλά είναι το σημείο στο οποίο χάνουμε τον εαυτό μας, στο οποίο χανόμαστε. Δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν το έχουμε καταλάβει. Η Εκκλησία επισημαίνει πού χάνουμε τον εαυτό μας και πού μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας. Στον εγωισμό τον χάνουμε τον εαυτό μας. Στην ταπείνωση θα τον βρούμε τον εαυτό μας. Στη βλασφημία τον χάνουμε τον εαυτό μας. Στην προσευχή θα τον βρούμε τον εαυτό μας. Στο φθόνο τον χάνουμε τον εαυτό μας. Στην αγάπη θα τον βρούμε τον εαυτό μας. Οπότε η Εκκλησία έρχεται και μας δίνει αυτά στα οποία θα συναντήσουμε τον αληθινό μας εαυτό. Θα μαζέψουμε τον εαυτό τον οποίο το χάσαμε από όλα εκείνα τα οποία είναι αμαρτία στη ζωή μας, στην πορεία μας. Οπότε προσευχή για τον Άγιο είναι να πλησιάσει το κέντρο, την πηγή. Προσευχή είναι να αποκτήσει αληθινή σχέση με τον εαυτό του, τίμια σχέση με τον εαυτό του, καθαρή σχέση με τον εαυτό του, παρθενική σχέση με τον εαυτό του και φυσικά με τον αδελφό του. Στο νησάκι της Παναγίας των Βλαχερνών συναντούμε τον Άγιο Παναγή με αυστηρή άσκηση, με εγκράτεια. Η εγκράτεια δεν είναι η στέρηση της ζωής, ούτε η εξουθένωση του ανθρώπου. Δεν είναι αυτό. Εγκράτεια είναι η ειρήνη, είναι η δυνατότητα, είναι η δυνατότητα να βλέπω τα πάντα ως δρόμο προς τον Θεό, ως ευχαριστία προς τον Θεό. Αυτό είναι εγκράτεια. Αυτό είναι άσκηση. Δεν είναι ούτε στέρηση, ούτε εξουθένωση του ανθρώπου. Είναι συγκρότηση του ανθρώπου. Είναι θεραπεία του ανθρώπου. Εγκράτεια, νηστεία σημαίνει να μαζέψω τον άνθρωπο που σκόρπισα μέσω της επιθυμίας. Η επιθυμία είναι μια κατάσταση που μας έχει σκορπίσει. Αν ο καθένας από εμάς θελήσει να το δει, θα νιώσει ότι είναι ξεκάθαρο. Η επιθυμία μας σκόρπισε. Σε χίλια δύο πράγματα, σε χίλια δύο πρόσωπα, σε χίλια δύο καταστάσεις. Εγκράτεια είναι αυτό το μάζεμα. Αυτό το σκόρπισμα έχει ταράξει τον άνθρωπο. Το μάζεμα είναι αυτό το οποίο θα ειρηνεύσει τον άνθρωπο. Εγκράτεια είναι η δυνατότητα να μην βλέπω τον άλλον τον άνθρωπο ως εκμεταλλεύσιμο υλικό. Αυτό είναι εγκράτεια. Να μπορέσω πραγματικά να δω τον άλλον μέσα από τον Θεό και να μπορώ μέσα από τον άλλον να βλέπω τον Θεό και όχι την ευχαρίστησή μου. Να μπορώ τον άλλον να τον αγαπώ και όχι να τον εκμεταλλεύομαι. Αυτό είναι εγκράτεια. Αυτό βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Αυτό βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Η νηστεία δεν είναι νηστέρηση των υλικών αγαθών. Δεν είναι αυτό νηστεία. Νηστεία είναι η παύση του βιασμού και του παραλογισμού που έχουμε προσφέρει στην φύση μας. Αυτό είναι νηστεία. Πολλές φορές βρισκόμαστε σε έναν παραλογισμό. Πολλές φορές η φύση του ανθρώπου από την επιθυμία στην κυριολεξία βιάζεται. Και εκεί βέβαια γεννιέται και η αυτοκαταστροφή.

επαφή μας. Οπότε νηστεία δεν είναι στέρηση. Νηστεία είναι ο χορτασμός. Με την νηστεία μπορείς να χορτάσεις, όχι γεμίζοντας το στομάχι, αλλά γεμίζοντας την καρδιά σου. Και άσκηση φυσικά, η άσκηση, σκοπός της ασκήσεως, είναι η αποκατάσταση της σχέσης με τον Θεό και με τον άλλον τον άνθρωπο και με τον εαυτό σου και με την ύλη ακόμα. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε, έχουμε μία σχέση με την ύλη. Αλλά είναι η νηστεία, είναι η αποκατάσταση μίας σχέσης που έχει υγεία είτε με το Θεό, είτε με τον άλλον, είτε με τον εαυτό μας, είτε με την ύλη ακόμα. Έχει υγεία, αφού έχουμε σχέση με την ύλη. Δεν είναι κάτι το οποίο το πετάμε. Είναι κάτι το οποίο το ζούμε, είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στην καθημερινότητά μας. Αλλά εάν η ύλη έχει θεοποιηθεί, τότε αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει αρρωστήσει. Άσκηση θα πει ότι αποκτώ μία υγιή σχέση με τα πάντα και με τους πάντες, ακόμη και με την ύλη. Βλέπουμε την αρρωστημένη σχέση με την ύλη στην παραβολή του πλουσίου της αφροσύνης. Παραλογισμός, δηλαδή πήγε να δώσει τώρα στην ψυχή, στο πνεύμα, να φάει από τα υλικά αγαθά τα οποία έβγαλε στο χωράφι, το έβγαλε στα κτήματά του τη χρονιά εκείνη. Δηλαδή τα πάντα είναι ύλη για εκείνον, τίποτε άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και σκοπός της άσκησης, αυτό βλέπουμε στον Άγιο Παναγί, σκοπός της άσκησης είναι η μεταμόρφωση όλου του κόσμου. Είναι η δυνατότητα να κάνω τα πάντα να με οδηγούν στο Χριστό. Σκοπός της άσκησης, βλέπουμε τον Άγιό μας εκεί στο νησάκι της Παναγίας των Βλαχερνών να ασκείται και συνειδητοποιούμε ότι σκοπός της άσκησης δεν είναι ούτε η εκγύμναση του σώματος, η αυτοπειθαρχία, αλλά είναι η απομάκρυνση από ό,τι παρουσιάζεται, αλλά δεν είναι ζωή. Η άσκηση δεν αποβλέπει στην ταπείνωση του σώματος. Αποβλέπει στον αγιασμό της ψυχής, έτσι ώστε η ψυχή να μπορεί να ζει τον Θεό. Αυτό είναι άσκηση. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές βλέπουμε σε ανθρώπους αρρωστημένες καταστάσεις, οι οποίες φυσικά στοχεύουν στο να ικανοποιήσουν τον εγωισμό τους. Και δυστυχώς, πολλές φορές για να ικανοποιηθεί ο εγωισμός μας μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και την νηστεία και την εγκράτεια και την άσκηση, και αυτό τελικά εκθέτει την άσκηση και την νηστεία στα μάτια των ανθρώπων και είναι ένα σημείο στο οποίο έχουμε μια τεράστια ευθύνη. Άσκηση λοιπόν δεν αποβλέπει ούτε στο να ταπεινώσει το σώμα. Η άσκηση στόχο έχει να αγαπήσουμε το σώμα. Η άσκηση στόχο έχει να τιμήσουμε το σώμα. Και από τη στιγμή που θέλω να αγαπήσω και να τιμήσω το σώμα, θα το σεβαστώ. Θα βγω από τον οποιοδήποτε παραλογισμό. Η άσκηση λοιπόν αποβλέπει σε αυτόν τον αγιασμό, ώστε να ζει ο άνθρωπος τον Θεό. Και αυτή την άσκηση βλέπουμε και στον Άγιο Παναγί, όπου ο άνθρωπος μέσω της ασκήσεως και της εγκρατείας αρχίζει να ζει τον Θεό. Ζει τον Θεό. Χειροτονείται ιερέας. Πολλές φορές όταν μας δίνεται κάτι και μέσα στην Εκκλησία, δεν το παίρνουμε. Ο Θεός μας το δίνει. Ιερός είναι ο Χριστός. Ο Χριστός μας δίνεται. Αλλά πολλές φορές όταν δεν υπάρχει ένα υπόβαθρο, μια βάση ταπεινώσεως, μπορεί ο άνθρωπος να υπερηφανευτεί για αυτό που του δόθηκε. Στον Άγιο Παναγί βλέπουμε το εξής. Όταν γίνεται ιερέας, αντί να υπερηφανευτεί, αντί να θεωρήσει ότι κάτι έγινε, ταπεινώνεται.
Και είναι συγκλονιστικό αυτό στη ζωή των Αγίων. Το ότι χειροτονήθηκαν είτε ιερείς είτε επίσκοποι, αυτό τους ταπείνωνε. Και αυτό φυσικά βλέπει, σε αυτό βλέπουμε τον πλούτο των ψυχικών, τον ψυχικό, τον πλούτο των αρετών. Αρετές τις οποίες πάντοτε τη συνοδεύει η ταπείνωση. Στον Άγιο Παναγή λοιπόν αυτό βλέπουμε. Ανεβαίνει στην ιεροσύνη αφού ο ίδιος έχει κατέβει. Ταπεινώνεται και γι' αυτό υψώνεται. Και σταυρώνεται, γι' αυτό είναι πραγματικά, είναι κατεξοχήν αναστημένος άνθρωπος. Και διακονεί τον λαό του Θεού, τους συμπατριώτες του. Γιατί όταν θέλεις τον Χριστό, θα πρέπει να κρατήσεις, να παρηγορήσεις, να συγχωρήσεις και να αγαπήσεις τον άνθρωπο. Θέλεις τον Χριστό, δεν αφήνεις τον άνθρωπο. Θέλεις τον άνθρωπο, μην αφήσεις τον Χριστό. Αν αφήσουμε τον Χριστό, τον χάνουμε τον άνθρωπο. Και τον άνθρωπο που είμαστε και τον άνθρωπο που έχουμε. Αν αφήσουμε τον άνθρωπο, χάνουμε τον Χριστό. Και αυτό το βλέπουμε, ο Άγιος Παναγής είναι ένας Μωυσής της Κεφαλονιάς, γιατί κρατά, δεν είναι εύκολο, με την προσευχή του, με την άσκησή του, με τη λατρεία του, με την ταπείνωσή του, με την καθαρότητά του, από τη μία τον Χριστό, με την αγάπη του, με την συγχωρητικότητά του, με την υπομονή του, από την άλλη τον άνθρωπο. Αποκτά πολλά χαρίσματα από τον Θεό. Όταν γίνει σημείο συνάντησης του Θεού και του ανθρώπου, όταν σε σένα συναντηθεί ο Θεός και ο άνθρωπος, τότε αρχίζει να μιλά ο Χριστός από το στόμα, από το στόμα σου. Να ενεργεί ο Χριστός μέσα από την πράξη σου. Αποκτά πολλά χαρίσματα. Θα πρέπει να δούμε το εξής. Ο άνθρωπος αυτός τον οποίο συναντήθηκε ο Χριστός με τον άνθρωπο είναι παράδεισο. Γι' αυτό είναι πηγή χαρισμάτων. Και βλέπουμε πάρα πολλά χαρίσματα στη ζωή του Αγίου Παναγή. Εκείνος όμως, επειδή είναι ταπεινός, όλα αυτά τα εκφράζει με τέτοιον τρόπο, και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, ώστε να μην φαίνεται ο ίδιος, παρά μόνο ο Χριστός. Εκείνος προσπαθεί να σβήσει εντελώς, να εμφανιστεί, αλλά να αποκαλύπτεται και να δοξάζεται ο Χριστός. Έχουμε σκεφτεί πόσο ελεύθερος θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος για να περάσει μέσα από αυτόν η φωνή του Θεού. Χωρίς να την εμποδίσει, χωρίς να την αποκρύψει, χωρίς να την αλλοιώσει ο εγωισμός. Χωρίς να την τροποποιήσουν τα ανθρώπινα δεδομένα. Χωρίς να την κόψει και να τη ράψει το ανθρώπινο θέλημα στα δικά του μέτρα. Είναι ένας ανοιχτός διάβλος, περνάει χάρις του Θεού. Και πηγαίνει στον άνθρωπο. Αν προσέξουμε λίγο τη ζωή του, οι Άγιοι είχαν μεγάλες δοκιμασίες. Μεγάλη χάρη, παρουσία του Χριστού η ζωή τους, αλλά και δοκιμασίες δυνατές. Και το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων αυτό. Το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Τον επισκέπτεται κάποια ασθένεια των νεύρων. Και πολλές φορές τον άκουγα να φωνάζει. Είναι ένας διαχριστών σαλός. Ίσως χρησιμοποιεί το γεγονός της ασθενείας για να κρύψει τη σοφία του. Δεν τον ενδιαφέρει, δεν φτιάχνει βιτρίνα, δεν τον ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος. Υπάρχουν πολλοί, υπάρχουν ελάχιστοι που καταλαβαίνουν ότι μέσα από αυτόν που φαίνεται τρελός μιλά η σοφία του Θεού. Υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ότι είναι τρελός. Εκείνος όμως σπάει τη βιτρίνα
στην οποία θα μπορούσε να σταθεί και να διαφημιστεί και γι' αυτό είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος. Σαλότητα είναι η απόκρυψη της αρετής. Η απόκρυψη της αρετής. Ό,τι κάνει, το κάνει για τον Χριστό. Δεν τον ενδιαφέρει πώς θα φανεί ο ίδιος. Πολλές φορές μέσα από κραυγές ή μέσα από κινήσεις προφητεύει. Προφητεύει ο Άγιος. Και εδώ είναι κάτι το οποίο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Όταν έχουμε σκεφτεί ότι βρισκόμαστε σε μία εποχή που προβάλλει και διαφημίζει πολύ έντονα καταστάσεις. Και αυτό τελικά μας δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπουμε για παράδειγμα ανθρώπους σε δημόσιο χώρο τώρα να διαφημίζουν τον έρωτά τους. Ότι είναι τόσο ερωτευμένοι, είναι πολύ ερωτευμένοι, ας πούμε. Γιατί χρειάζεται να αποδείξουν σε κάποιον κάτι? Άλλους βλέπουμε να προσπαθούν να αποδείξουν, να δείξουν, να διαφημίσουν την εξυπνάδα τους. Άλλους βλέπουμε να προσπαθούν να δείξουν την πίστη τους. Έτσι, με έναν άκομψο, βέβαια, αδιάκριτο τρόπο πολλές φορές. Γιατί όμως όλο αυτό? Γιατί συμβαίνει όλο αυτό σε δημόσιο χώρο? Και τι πρέπει να το αποδείξουν? Δεν το ζουν. Και αυτό προβληματίζει, μήπως αυτό που ζουν δεν το ζουν? Μήπως δεν το έχουν και πρέπει να δείξουν ότι το έχουν? Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Ειδικά στις μέρες μας είναι ένα θέμα το οποίο το συναντούμε καθημερινά. Ο άλλος θέλει να δείξει, υπάρχουν και τα μέσα βέβαια πλέον, και ο άλλος προσπαθεί να αποδείξει γιατί. Αυτό που πιστεύει, αυτό το οποίο έχει, δεν τον γεμίζει. Γιατί να το αποδείξει τον άλλον? Γιατί πρέπει να το δείξει? Γιατί πρέπει να το διαφημίσει? Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό? Και βέβαια ίσως είναι και κάποιοι που πούν αυτό είναι ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια είναι θάρρος. Δεν έχει λόγο να το κάνει αυτό. Δεν έχει λόγο να το κάνει αυτό. Είναι θάρρος ή θράσος? Είναι θάρρος ή απουσία ταπείνωσης ή έλλειψη καλλιέργειας? Όταν δεν έχεις αυτογνωσία, συνέστηση, συνείδηση, αλήθεια, λεπτότητα, διάκριση, λόγο, επιχειρήματα, όταν δεν είσαι αναπαυμένος, έχεις θράσος. Και το θράσος είναι εύκολο. Είναι κάτι εύκολο. Μερικοί είναι σαν τα παπούτσια, όσο πιο φθηνά, τόσο περισσότερο θόρυβο κάνουν, έλεγε κάποιος. Ο Άγιος Παναγής δεν είναι ο άνθρωπος που θα διαφημίσει ούτε την άσκησή του, ούτε την εγκράτειά του, ούτε την ευλαβιά του. Δεν θα το κάνει αυτό. Δεν θα το κάνει αυτό. Και μέσα από αυτό που φαίνεται τρελό, το οποίο ουσιαστικά αφανίζει, προσπαθεί να κρυφτεί εκείνος, μέσα από αυτό δίνει στους ανθρώπους, σε πολλούς ανθρώπους, την αλήθεια. Που βέβαια εκείνοι τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, και αν δεν τη γνωρίζουν, μετά από λίγο τη συναντούν. Ας θυμηθούμε τον προφήτη Εζεκίλ. Τρώει ψωμί ζυμωμένο με ακαθαρσίες. Αυτό το βλέποντάς το, οι συμπατριώτες τον θεωρούν τρελό. Γελούν, κλεβάζουν, αηδιάζουν. Όμως τους δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ζουν. Ο προφήτης Ισαΐας 3 χρόνια γυρίζει γυμνός. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Αυτό που έκανε ο Άγιος Παναγής, το να δείχνει ότι είναι τρελός, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο προφήτης Ισαΐας όμως γυρίζει ο ίδιος γυμνός για να τους δείξει την πνευματική τους γυμνότητα. Ο Άγιος Παναγής, ο μεγάλος αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας, μεγάλος γιατί, όχι μεγάλος για την ιστορία. Στην ιστορία υπάρχουν κάποιοι που ονομάστηκαν μεγάλοι. Είναι μεγάλος γιατί βλέπεις το μεγαλείο του Θεού.
Γιατί βλέπεις το μεγαλείο της ταπεινώσεως, γιατί δεν βλέπεις τα φώτα του κόσμου, αλλά βλέπεις το φως του Χριστού. Ο Άγιος Παναγής χρησιμοποιεί την ασθένεια, κρύβεται πίσω από τη σαλότητα, φωνάζει τις μεγαλύτερες αλήθειες που ξυπνούσαν από λίθαρκο πάρα πολλές ψυχές. Πάρα πολλές ψυχές. Ο Άγιος Παναγής έχει την πίστη εκείνη που μπορεί να μετακινήσει όχι μόνο βουνά, ίσως αυτό να ήταν και εύκολο για εκείνον, αλλά έχει την πίστη να μετακινήσει ανθρώπους από την πλάνη τους, από την εμπάθειά τους, από την αρρώστια τους, στην αλήθεια, στο Χριστό. Έτσι έζησε αυτός ο Άγιος της Εκκλησίας μας, έτσι έζησε, έτσι πορεύθηκε, με έναν τέτοιο τρόπο, προτίμησε την αφάνεια και την ταπείνωση, αγάπησε τον Χριστό, διακόνησε τον άνθρωπο και φορτωμένος με χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος εκοιμήθη στις 7 Ιουλίου του 1888. Τρίτη των Αγίων Πατέρων, δεν είναι βέβαια τυχαίο το γεγονός. Οι Άγιοι Πατέρες περιμένουν άλλον έναν για να προσθέσουν την χωρία 6 ώρα το απόγευμα. Αυτή η μεγάλη μορφή, σπουδαίος, μεγάλος ασκητής, ο οποίος πολύ αγάπησε τον Χριστό και μέχρι την τελευταία του πνοή διακόνησε τον άνθρωπο. Πραγματικά να έχουμε την ηκεσία του Αγίου και παραμένει δυνατή εμπειρία για όποιον και σήμερα τον γνωρίσει τον Άγιο, επισκεφθεί το Λιξούρι και προσκυνήσει την Αγία Κάρα του, τα Άγια Λειψανά του, είναι βέβαιο ότι κάτι μένει από αυτήν την προσκύνηση ως εμπειρία στην ψυχή. Ας μην ξεχάσουμε ότι είναι ανυποχώρητος, ας μην ξεχάσουμε ότι είναι ένας επαναστάτης της εποχής του, ας μην ξεχάσουμε ότι δεν μπαίνει στα κυκλώματα της εποχής, ας μην ξεχάσουμε ότι παραμένει ελεύθερος, όπως κάθε άνθρωπος ο οποίος ζει τον Χριστό, ας μην ξεχάσουμε ότι ό,τι κάνει, το κάνει για τον Χριστό και ας μην ξεχάσουμε ότι ό,τι προσφέρει, δεν το προσφέρει στον εγωισμό του, αλλά το προσφέρει στον αδελφό του. Αυτός είναι ο αληθινός άνθρωπος του Θεού, αυτός είναι ο γνήσιος Άγιος της Εκκλησίας μας.

0: Ριάκια στην έρημο, με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-1416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Ώρα Ελλάδος 4.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 23 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Αύριο Τετάρτη πανηγυρίζει επί τη ορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο φερόνιμος κημητηριακός ναός Χιστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί σήμερα στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεστούν τα εγγένεια του κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Χιστού. Αύριο Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική διαλειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον πανηγυρικό Εσπερινό θα αναχωρήσει πούλμαν σήμερα στις 6 και 4 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πυραιός προς το κημητήριο Χιστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού. Τηλέφωνο 210-4178-178. Τη Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συμπολίουχου Πυραιός την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου το πρωί. Έκθεση βιβλίου λειτουργεί έως στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Το πρωί Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Φιλίππου Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, στις Ιερές Μονές, Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Άνω και Σαριανής, Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Με την ευκαιρία της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή διαλειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκάτου Ιατρού στη Νέα Ιωνία, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά εικόνα Άξιον Εστί, αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιον Όρος, καθώς και ιερά λείψανα των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκάτου Ιατρού. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ημιτού θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για την εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Την 5η, 25 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου και της Οσίας Σοφίας της Εν Κλεισούρα. Αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια η ιερά παράκληση στον Άγιο Ιάννη τον Πρόδρομο. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγένειας Περιστερίου θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το πρωί η Θεία Λειτουργία, στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την 5η στον Ιερό Ναό Ζωδόχοπηγής Καλαιοκρέσης στις 7.30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας την 5η στις 8 το βράδυ, επί τη ορτή του Αγίου Μεδίκου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Η παράκληση στην Παναγία Παντάνασα θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάρεως ως εξής. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία παράκληση στον Άγιο Νέο Ιερομάρτυρο Κύριλο Λούκαρη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και χαιρετισμοί στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανή Αττική. Σε εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα. απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και στον Ιερό Ναού Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-4118-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η φίλη του Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάσος Γιάκας στον ήχο. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου «Χρυσέ, ζωή, σαέρα, φύσα ως εμάς, λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή». Στον χώρο της λογοτεχνίας συναντιόμαστε με τα σημεία του Θεού. Συναντιόμαστε με εκείνο που λάμπει μέσα στις γραφές του συγγραφέα, γίνοντας μέσα μας μια αντάφια κατανόησης βαθιάς, μια έκπληξη, μια παρηγοριά και μια ελπίδα παγκόσμιας μιανεμβέλειας, αλλά τελείως προσωπικής αποδοχής. Πατήρ Βασίλειος Χριστόδουλου, «Χρυσέ ζωή, σαέρα, φύσα ως εμάς», εκδόσεις Γρηγόρη. Θα συνεχίσουμε εμείς με ένα άλλο πάρα πολύ καλό βιβλίο, το οποίο σας αρέσει ιδιαιτέρως και πώς θα γινόταν διαφορετικά. Αυτό που έχει τίτλο «Νέο Μητερικό», σε επιμέλεια Παντελή Πάσχου, «Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της Ερήμου και της πόλης», νεοελληνική απόδοση, επιστημονική επιμέλεια, Κωνσταντίνος Μπελέζος, εκδόσεις Ακρίτας. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

Περί του οικογενειάρχου, όπου εμόνασε πανική και έγινε το μυροβλή της. Ένας ανώτατος υπάλληλος του κράτους, ονομαζόμενος Παύλος, που ήταν πολύ πλούσιος, είχε γυναίκα και παιδιά, μα τον έπιασε ο πόθος της μοναστικής ζωής. Κάλεσε λοιπόν τη γυναίκα του και τα παιδιά του και τους είπε τον Άγιο σκοπό του. Με χαρά του είδε πως όχι μονάχα δεν είχαν αντίρρηση, μα ήθελαν και εκείνοι να τον ακολουθήσουν, αφού αγαπούσαν τη μοναχική ζωή. Τους λέει τότε, «Αν θέλετε να ωφεληθείτε πραγματικά και να σώσετε την ψυχή σας, θα ήταν καλύτερο να σας πουλήσω για υπηρέτες στο μοναστήρι». Και όλοι τους το δέχτηκαν και αυτό με πολύ χαρά. Έτσι πήρε πρώτα τη γυναίκα του, την έντυσε φτωχικά και παλιά ρούχα, να φαίνεται σαν δούλα, της έδωσε τα πράγματα που θα χρειαζότανε και την πήγε σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Εκεί την παρέδωκε στην Αγία Οικουμένη για να δουλεύει στο μοναστήρι σε διάφορα διακονήματα, δίνοντας συγχρονώς και τα λίγα πράγματά της. Μετά πήρε τα παιδιά του και τα πήγε σε άλλο μοναστήρι. Εκεί τα παρέδωκε και εκείνα στον Άγιον Ηγούμενο και τους άφησε και τα χρήματα που ανήκαν στο μερίδιό τους. Στο τέλος έφυγε και αυτός και πήγε σε άλλο ανδρικό μοναστήρι και έκαμε το ίδιο, παραδίνοντας εκεί και τον εαυτό του σαν δούλο. Έπειτα λέει στον Άγιο Ηγούμενο, «Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ, να μπω για λίγο μονάχος μου μέσα στο ναό». Όταν ο ηγούμενος του το επέτρεψε, μπήκε και αφού έκλεισε καλά όλες τις θύρες, σήκωσε ψηλά τα χέρια του και έκραξε προς το Θεό λέγοντας, «Θεέ μου, εσύ γνωρίζεις πολύ καλά πως ήρθα κοντά σου, διαλέγοντας τη μοναχική ζωή με όλη την καρδιά μου». Δεν πρόλαβε να τελειώσει την προσευχή του και άκουσε φωνή να έρχεται άνωθεν και να λέει, «Το γνώρισα κι εγώ πολύ καλά, γι' αυτό και σε δέχτηκα με όλη την καρδιά μου». Δούλεψε λοιπόν σε αυτό το κοινόβιο χωρίς διακοπή και έκαμνε όλες τις ταπεινές εργασίες του μοναστηριού σαν δούλος, γι' αυτό και υψώθηκε από το Θεό δια της ταπεινώσεώς του. Λέγεται πως μετά το θάνατό του, το μνήμα ανάβλησε μύρο και έγιναν εκεί πολλά σημεία και τέρατα θαυματουργικά.

Περί της γυναικός, όπου μαγικός εφαίνεται ως φορβάς. Ένας Αιγύπτιος, πλούσιος, πολύ ασεβής και άσωτος, ερωτεύτηκε μια παντρεμένη γυναίκα που ήταν πολύ σόφρον. Και καθώς δεν μπορούσε να τη δελεάσει με κανένα τρόπο, γιατί φύλαγε με πολύ σοφροσύνη την πίστη προς τον πιστόν επίσης άνδρα της, πήγε ο Πανάθλιος σε κάποιον μάγο και του λέει: «Ή κάνε την να με αγαπήσει, ή κάνε ό,τι ξέρεις και μπορείς με την τέχνη σου, ώστε να τη διώξει ο άντρας της». Πήγε ο μάγος όσα χρήματα ζήτησε και άρχισε τις μαγείες και τις μαγκανίες του. Μην μπορώντας όμως να γυρίσει τη γνώμη της για να αγαπήσει εκείνο τον άσωτο και να αφήσει τον άντρα της, ετοιμάζει άλλο δαιμονικό τέχνασμα. Κάνει τέτοια μαγικά τερτύπια, ώστε η γυναίκα εκείνη να φαίνεται από όλους όσοι την έβλεπαν σαν φοράδα. Έρχεται λοιπόν ο άντρας της στο σπίτι και βλέπει τη γυναίκα του σε σχήμα φοράδας. Ξάπλωσε στο κρεβάτι τους και παραδόξως βλέπει και τη φοράδα να ξαπλώνει δίπλα του. Άρχισε ο σύζυγός της να θρηνεί και να οδύρεται που τέτοιο φοβερό πράγμα συνέβη στη γυναίκα του, και παίρνοντάς τη για ζώο, ό,τι και αν της έκανε ή ρωτούσε, δεν ελάβαινε καμιά απόκριση. Πάνω σε αυτά, καλεί και παρακαλεί ο σύζυγος τους ιερείς του χωριού και τους γεροντότερους χωριανούς να την ειδούν και να την συμβουλέψουν, μα και εκείνοι δεν κατάλαβαν τίποτε από όσα τους είχαν συμβεί στο σπίτι εκείνο. Πέρασαν τρεις μέρες και εκείνη ούτε χορτάρι ως φοράδα έτρωγε, μα ούτε και ψωμί σαν γυναίκα, και έμενε νηστική από όλα τα είδη των τροφών. Τέλος, για να δοξαστεί το όνομα του Θεού και να φανερωθεί από την άλλη μεριά η μεγάλη αρετή του Αγίου Μακαρίου, ήρθε στην καρδιά και τη σκέψη του συζύγου να την πάει στον Όσιο. Της έβαλε λοιπόν ένα καπίστρι και την πήγε στον Όσιο σαν πραγματική φοράδα. Όταν πλησίαζαν στο μοναστήρι, στάθηκαν οι μοναχοί κοντά στο κελί του Οσίου και εμάλωναν τον άντρα της λέγοντάς του: «Γιατί μας την κουβάλησες εδώ αυτή τη φοράδα?» «Για να ελεηθεί και να βοηθηθεί με την προσευχή και τη χάρη του Αγίου». Και εκείνοι επέμεναν: «Τι αρρώστια έχει?» Τους απαντά και ο σύζυγος: «Αυτήν που βλέπετε σαν φοράδα είναι η γυναίκα μου, η ταλέπορη, και δεν ξέρω πως έφτασε σε τούτο το σημείο. Και σήμερα κλείνει τρεις μέρες που δεν έβαλε τίποτε στο στόμα της να φάει». Εκείνοι μόλις τα άκουσαν αυτά, έτρεξαν να τα πούν και να τα αναφέρουν, όπως τους τα είπε ο σύζυγός της, στον πραγματικό δούλο του Χριστού, το Μακάριο, που ήδη προσευχότανε μέσα στο κελί του για εκείνη. Και εκεί ο Θεός το αποκάλυψε όλα όσα είχαν συμβεί στο βίο και στο σπίτι της. Οι μοναχοί του είπαν εν τω μεταξύ: «Κάποιος έφερε μια φοράδα εδώ». Και ο Άγιος τους αποπήρε λέγοντας: «Εσείς είστε άλογα και ήπιοι, και έχετε μάτια ύπων, ενώ εκείνη είναι πάντα γυναίκα, όπως την έκαμε ο Θεός». Μόλις την έφεραν κοντά του, πήρε ο γέροντας νερό, το ευλόγησε και μετά το περιέχισε πάνω στο κεφάλι της, λέγοντας της μια ευχή. Και ευθύς άλλαξαν όλα. Όλοι τώρα την έβλεπαν ως γυναίκα πάλι. Έδωκε αμέσως εντολή να της φέρουν φαγητό και της έδωκε να φάει. Κι έτσι, γιατρεύοντας την εντελώς, την άφησε να πάει στο σπίτι μαζί με τον άντρα της. Και οι δυο τους, ευχαριστώντας το Θεό και παίρνοντας την ευλογία του γέροντα, έφυγαν για το σπιτικό τους. Ωστόσο, πριν φύγουν, ο Άγιος Γέροντας της έδωκε κάποιες σημαντικές πνευματικές συμβουλές, όπως να μην λείπει από τις ακολουθίες της Εκκλησίας και να μην μένει καιρό μακριά από τα Άγια Μυστήρια του Χριστού. «Όλα αυτά σου συνέβησαν», της είπε, «γιατί έχεις αρκετές εβδομάδες που δεν προσήλθες στα άχραντα μυστήρια του Χριστού και Θεού μας». Και μετά τις νουθεσίες αυτές, τους έστειλε εις οδόν ειρήνης.

ελεημοσύνης και πίστεως. Στην πολιτεία υπήρχε μια γυναίκα χριστιανή που ήταν παντρεμένη με έναν ιδωλολάτρη. Και παρά τη φτώχεια τους, είχαν 50 νομίσματα μεγάλα, τα λεγόμενα μιλιαρίσκια. Μια μέρα λέει ο άντρας στη γυναίκα του: «Λέω να δανείσουμε γυναίκα με τόκο τούτα τα μιλιαρίσκια και κάπως να ανακουφιστούμε, γιατί έτσι τρώγοντάς τα ένα-ένα θα τα ξοδέψουμε όλα». Εκείνη τον άκουσε, αλλά είχε κάτι διαφορετικό να του προτείνει. «Εγώ λέω, καλύτερα να τα δώσουμε ιδανικά στο Θεό των Χριστιανών». «Και πού είναι ο Θεός των Χριστιανών?» ρωτάει ο άντρας της. Του απαντάει η γυναίκα του: «Θα σου τον δείξω εγώ». Και έτσι δανείζοντάς τα σε εκείνον, όχι μονάχα τόκο θα σου δώσει, αλλά θα διπλασιάσει και τα κεφάλαιά σου. «Πάμε», της λέει ο σύζυγός της, «να μου τον δείξεις και να του τα δανείσουμε». Παίρνει λοιπόν τον άντρα της και τον πάει στην εκκλησία. Εκεί του δείχνει τους φτωχούς ζητιάνους και του λέει: «Εάν δώσεις τα χρήματά μας αυτούς, ο Θεός των Χριστιανών θα σου δώσει όλα όσα σου είπα». Ο σύζυγος έδωκε με χαρά τα 50 μιλιαρίσια στους φτωχούς και έφυγαν και οι δυο τους για το σπίτι τους. Πέρασαν 3 μήνες και καθώς στενεύτηκαν κάπως με τα έξοδα, λέει ο άντρας στη γυναίκα του: «Αδελφοί, τώρα που στενευόμαστε και δεν τα βγάζουμε πέρα, δεν νομίζεις πως ο Θεός των Χριστιανών θα ήταν χρήσιμο να μας δώσει κάτι από εκείνα τα μιλιαρίσια?» Η γυναίκα του το αποκρίνεται λέγοντας: «Πήγαινε πάλι όπου τα έδωκες και θα σου τα δώσει με προθυμία». Εκείνος έφυγε γρήγορα και πήγε στην εκκλησία. Στάθηκε στο σημείο εκείνο που έδωκε στους φτωχούς τα μιλιαρίσια, μα δεν είδε κανέναν από εκείνους που θα ζητούσε τα χρεωστούμενα, παρά μονάχα φτωχούς. Και καθώς σκεφτόταν μέσα του σε ποιον άραγε να μιλήσει και από ποιον να ζητήσει χρήματα, βλέπει μπροστά του ένα μιλιαρίσιο πεσμένο κατά γης. Το πήρε και πήγε στο σπίτι του και λέει στη γυναίκα του: «Πήγα όπως μου είπε στην εκκλησία των Χριστιανών, μα εκεί δεν είδα κανέναν. Πίστεψέ με, γυναίκα, από αυτούς που είπες, ούτε και μου έδωκε κανείς τίποτε. Ωστόσο εκεί όπου είχα δώσει τα 50 μιλιαρίσια στους φτωχούς, βρισκόταν κατά γη σε τούτο το μιλιαρίσιο». Του λέει τότε η γυναίκα του: «Ο Θεός των Χριστιανών σου το έστειλε αυτό, κατά τρόπον αόρατο, όπως αοράτος διοικεί και κυβερνά τον κόσμο ολόκληρο. Πήγαινε λοιπόν να αγοράσεις πράγματα να φάμε σήμερα και μετά εκείνος και πάλι θα φροντίσει». Τότε ο σύζυγος πηγαίνει στην αγορά και αγοράζει ψωμί, κρασί και ένα ψάρι και επιστρέφοντας τα δίνει στη γυναίκα του. Εκείνη πήρε το ψάρι και άρχισε να το καθαρίζει. Και μόλις το έσκισε στη μέση, βλέπει μέσα στα σπλάχνα του κάτι σαν πολύτιμο λίθο που την έκανε να μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν ήξερε καλά-καλά τι είναι, αλλά το έβαλε στην άκρη και το φύλαξε. Ύστερα, όταν ήρθε ο άντρας της, παίρνει τον πολύτιμο λίθο και τον δίνει στον άντρα της, λέγοντας: «Κοίταξε τι βρήκα μέσα στην κοιλιά του ψαριού». Και εκείνος, βλέποντας τον πολύτιμο λίθο, εθαύμασε την ομορφιά του, έστω και χωρίς να ξέρει τι ήταν και τι άξιζε. Παίρνει λοιπόν την πολύτιμη πέτρα και πάει σε έναν τραπεζίτη που ήταν έτοιμος να κλείσει το μαγαζί του, γιατί είχε ήδη βραδιάσει, και του λέει: «Τι θα έδινες για να αγοράσεις αυτή την πέτρα?» Και ο χρηματιστής του απαντάει με την ερώτηση: «Εσύ τι θα ήθελες?» «Ό,τι θέλεις δώσε», του απαντά. Του λέει ο χρηματιστής: «Θα σου δώσω 5 μιλιαρίσια». Εκείνος νόμισε πως τον κοροϊδεύει και του λέει: «Και δίνεις τόσα πολλά για τούτη την πέτρα?» Μα και ο χρηματιστής νόμισε πως ήξερε την αξία του και τον ειρωνευότανε, οπότε του λέει: «Πάρε τότε 10 μιλιαρίσια». Αλλά εκείνος πάλι νόμισε πως τον κορόιδευε και σιωπούσε. Ο χρηματιστής διπλασίασε το ποσό λέγοντας: «Πάρε 20 μιλιαρίσια». Μα εκείνος σιωπούσε πάλι και δεν αποκρινότανε.
και όταν ο χρηματιστής, ανεβάζοντας την τιμή, έφτασε να δίνει 30 και 40 και 50 μιλιαρίσια και ορκιζότανε πως θα τα δίνει αυτά στην πραγματικότητα, ο πολιτής σκέφτηκε πως, αν δεν ήταν η πέτρα αυτή τόσο πολύτιμη, ο χρηματιστής δεν θα έδινε 50 μιλιαρίσια. Τότε λοιπόν άρχισε να την παζαρεύει πιο σκληρά. Σιγά σιγά ο χρηματιστής, ανεβάζοντας και άλλο την τιμή, έφτασε στα 300 μιλιαρίσια. Τότε του έδωκε την πολύτιμη πέτρα, πήρε τα χρήματα και πάει χαρούμενος στη γυναίκα του. Εκείνη, βλέποντάς τον έτσι χαρούμενο, τον ρωτάει: «Πόσο του την πούλησε την πέτρα, κυρία μου?» Νόμιζε πως ο άντρας της θα είχε εισπράξει 10 ή το πολύ 20 φολερά. Εκείνος όμως έβγαλε και της έδωσε τα 300 μιλιαρίσια. Και εκείνη, θαυμάζοντας τη φιλανθρωπία του Θεού, του λέει: «Βλέπεις τώρα, κυριέ μου, πόσο είναι αγαθός και ευγνώμων ανταποδότης και πλούσιος ο Θεός των χριστιανών. Πρόσεξες ότι μας έδωκε πίσω όχι μονάχα τα 50 μιλιαρίσια και τον τόκο τους, αλλά μέσα σε λίγες μέρες εξαπλασίασε το ποσό που του δάνεισες. Μάθε λοιπόν ότι άλλος Θεός εκτός από εκείνον δεν υπάρχει, ούτε στον ουρανό ούτε στη γη». Και εκείνος ο ειδωλολάτρης, βλέποντας τούτο το θαύμα, πίστεψε και έγινε χριστιανός. Και όσοι εκεί γύρω το έμαθαν, εδόξασαν το όνομα του Θεού και εθαύμασαν την πίστη εκείνης της γυναίκας. Περί του πένθους του μοναχού. Πηγαίνοντας για την Αίγυπτο κάποτε, ο Μέγας Αββάς Ποιμήν είδε μια γυναίκα να κάθεται πάνω σε κάποιο μνημείο και να κλαίει με πικρά δάκρυα. Λέει τότε στον υποτακτικό του: «Ακόμη και αν της δώσεις όλα τα ευχάριστα και τα πολύτιμα του κόσμου, δεν πρόκειται να πείσεις αυτή τη γυναίκα να σταματήσει το κλάμα και το πένθος». Έτσι ακριβώς και ο μοναχός πρέπει να έχει πάντοτε το πένθος μέσα του. Περί μνήμης της γυναικός. Ένας μοναχός οδηπορούσε μαζί με τη μητέρα του, αρκετά προχωρημένης ηλικίας, και όταν έφτασαν στο ποτάμι, δυσκολεύτηκε η γριούλα να το περάσει. Ο γιος της τότε πήρε το μαφοριόν του το καλογερικό, τύλιξε με αυτό τα χέρια του και έτσι πήρε στα χέρια του τη μητέρα του και την πέρασε από το ποτάμι. Μετά τη διάβαση του λέει η μητέρα του: «Παιδί μου, γιατί περιτύλιξες τα χέρια σου? Μήπως δεν είμαι η μητέρα σου εγώ?» Και εκείνος της απάντησε: «Το σώμα της γυναίκας, μητέρα, είναι φωτιά. Και επειδή από την επαφή του σώματος μου έρχεται η μνήμη άλλης γυναίκας, γι' αυτό ετύλιξα έτσι τα χέρια μου, για να μην αγγίξω γυμνό το σώμα σου».

του πτωχού όπου επροσήφχετο εις των ναών των Χαλκοπρατίων. Κάποιος επίσημος γραμματικός εις τα ανάκτορα μας διηγήθηκε τα ακόλουθα. Μια Παρασκευή βράδυ μας είπε βρισκόμουνα στον Ιερό Ναό της Παναγίας Θεοτόκου των Χαλκοπρατίων για να παρακολουθήσω τη συνήθεια γρυπνία. Ξημερώνοντας Σάββατο μέσα στον Ιερό Ναό, καθώς στεκόμουν και έψαλα προσευχόμενος, βλέπω κάποιον φτωχό συνεχώς να γονατίζει και να προσεύχεται και να κλαίει για πολλή ώρα. Τον έβλεπα και τον εθαύμαζα για την τόση του κατάνοιξη. Σε μια στιγμή, όταν λαλούν οι πρώτοι πετινοί, τον είδα να βγαίνει από τον ναό. Από περιέργεια ευγήκα κι εγώ και τον ακολούθησα. Και όταν έφτασε στις πύλες του ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο λεγόμενο Δίπιον, γονάτισε τρεις φορές και προσευχήθηκε. Αμέσως τότε οι πύλες του ναού ανοίχτηκαν μόνες τους και μπήκε μέσα μόνος του. Εγώ έστεκα έξω, κρυφά, θαμπωμένος από τα βλεπόμενα θαυμαστά σημεία και προσευχόμενος. Όταν τελείωσε την προσευχή του, ευγήκε και οι πύλες του ιερού ναού έκλεισαν πάλι μόνες τους, ενώ εκείνος έπαιρνε το δρόμο προς το κάτω έμβολο της μεγάλης εκκλησίας. Τον πήρα πάλι το κατόπι, ώσπου τον βλέπω να μπαίνει σε ένα φτωχικό κελί από αυτά που έχουν οι φτωχοί στους εμβόλους και μετά να κλείνει την πόρτα. Εγώ, αφού σημάδεψα όλα αυτά τα περάσματα, επέστρεψα στο ναό. Και καθώς ήμουν απασχολημένος το Σάββατο και την Κυριακή, δεν πήγα να τον βρω εκείνο τον άνθρωπο. Τη Δευτέρα όμως επήγα να τον αναζητήσω. Βρήκα το σημάδι που είχα κάνει στη θύρα του, χτύπησα και μπήκα. Είδα μια γυναίκα να κάθεται και τη ρώτησα: «Πού βρίσκεται ο άντρας που μένει εδώ?» «Μήπως εννοείς τον άντρα μου, κυριέ μου?» ρωτάει εκείνη. Της λέω τότε: «Εννοώ τον άντρα που κατοικεί εδώ. Δεν ξέρω αν είναι ή όχι ο άντρας σου.» «Δεν μένει άλλος εδώ», μου απαντά, «παρά μονάχα εγώ και ο άντρας μου που είναι τσαγκάρης και πήγε στο φόρο να πουλήσει τα παπούτσια που φτιάχνει. Τι θα τον ήθελες, κυρία μου?» Εγώ, πιασμένος από τα προηγούμενα λόγια, της είπα: «Θέλω να του παραγγείλω μερικά ζευγάρια υποδήματα.» Και εκείνη μου λέει: «Εάν θέλεις να τον περιμένεις ώσπου να έρθει, ό,τι θέλεις να του παραγγείλεις θα σου τα κάνει.» Σκέφτηκα να περιμένω, αλλά για να μείνω περισσότερο έκανα ένα τέχνασμα. Έβγαλα ένα τριμήσιο νόμισμα και το έδωκα της γυναίκας λέγοντάς της: «Πήγαινε, σε παρακαλώ, να αγοράσεις ό,τι χρειάζεται για να φάμε και οι τρεις μας εδώ το μεσημέρι.» «Κυρία μου», είπε, «εδώ σε αυτή τη βρώμα και τη δυσοδεία, μέσα σε αυτό το φτωχικό κελί θέλεις εσύ να γευματίσεις?» «Δεν είναι τίποτε», της λέω, «δεν πειράζει αυτό, γιατί το σπίτι μου είναι μακριά και δεν μπορώ να πάω και να επιστρέφω.» Εκείνη τότε βγήκε με προθυμία και αγόρασε αυτά που της είπα και τα έφερε στο φτωχικό κελί. Σε λίγο ήρθε και ο άντρας της. Βρίσκοντάς με στο κελί του, προσκύνησε, χαιρέτησε και μετά με ρώτησε: «Πώς έτσι, κυρία μου, τι με θέλετε?» «Ήρθα», του λέω, «να παραγγείλω, αν μπορείς, να μου κάνεις μερικά ζευγάρια ποδήματα για τους ανθρώπους μου, μπορείς?» Εκείνος με κοίταξε ταπεινά και μου λέει: «Εγώ, κυρία μου, δεν είμαι ο κατάλληλος τεχνίτης να κάνω ποδήματα του γούστου σου.» Μα εγώ, του είπα επιμένοντας: «Εγώ θέλω να τα κάνεις εσύ τα ποδήματα για τους ανθρώπους μου και όπως θέλουν ας γίνουν. Ωστόσο, ας γευματίσουμε πρώτα και μετά το φαγητό κουβεντιάζουμε για αυτά και συμφωνούμε.» Εκείνος έδειξε πάλι με ταπείνωση την απορία του: «Και πώς καταδέχεσαι, κυριέ μου, εσύ να γευματίσεις σε τούτο το ευτελές κελί που μοιάζει με βρώμικο καταγόγιο?» Και εγώ είπα ξανά την ίδια δικαιολογία: «Δεν είναι τίποτε αυτό, δεν πειράζει, γιατί το σπίτι μου είναι μακριά και θέλω να γευματίσω εδώ σήμερα μαζί σας.» Όταν αποφάγαμε και οι τρεις μαζί, λέω στη γυναίκα του: «Έβγασε παρακαλώ και πήγαινε κάπου για λίγο, γιατί έχω να μιλήσω ιδιαίτερο στον άντρα σου.» Μόλις βγήκε η γυναίκα του, λέω στο τζαγκάρι: «Το Σάββατο ήμουνα στην Αγρυπνία που γίνεται στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου των Χαλκοπρατίων, όπου σε είδα να προσεύχεσαι για πολλή ώρα. Όταν λαλούν οι πετινοί, σε είδα να βγαίνεις. Ευγήκα κι εγώ και σε ακολούθησα. Και όταν έφτασε στις πύλες του ιερού ναού του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, σε είδα να κάνεις τρεις μετάνοιες και αμέσως να ανοίγουν οι πύλες μόνες τους και να μπαίνεις μέσα. Μετά να βγαίνεις και να κλείνουν οι πύλες πάλι με τον ίδιο τρόπο. Και βλέποντας όλα αυτά, ένιωσα μέσα μου πως είσαι πραγματικός δούλος του Θεού. Αν φοβάσαι το Θεό, σε παρακαλώ να μην κρύψεις από μένα τις αρετές σου,

Κυρίου, μην πει σε κανέναν τίποτε από όσα θα σου πω για το βίο μου. Όπως βλέπεις, ασχολούμαι με αυτή την τέχνη, την τζαγκαρική. Και ό,τι βγάζω από την εργασία μου, τα κάνω τρία μερίδια. Το ένα για τις δικές μας ανάγκες, το άλλο για τους αδελφούς μου τους φτωχούς και το τρίτο για να αγοράζω τα υλικά που χρειάζονται για τη δουλειά μου. Νηστεύουμε κάθε μέρα ίσα με το βράδυ και εγώ και η γυναίκα μου που είδες, μην τρώγοντας άλλο από λίγο ψωμί και νερό και περνώντας τη νύχτα προσευχόμενη. Σήμερα κλείνουμε 27 χρόνια από τη μέρα που στεφανωθήκαμε και όλα αυτά τα χρόνια η χάρη του Θεού μας φύλαγε να τα ζήσουμε παρθενικά. Και φεύγοντας, εδόξασα το Θεό για όλα αυτά που άκουσα και είδα. Και όταν εκείνος ο Άγιος άνθρωπος εκοιμήθη εν Κυρίω, τότε πήρα το θάρρος και φανέρωσα τα έργα του για να ωφεληθούν όσοι τα ακούνε.

περί της συγκλητικής στην έρημο του Ιορδάνου. Ένας από τους πνευματικούς μας και Αγίους Πατέρες, ονομαζόμενος Σίλας, Άραβας που ασκήτευε στο σπήλαιο της Φαράν, κοντά στη Ραμά, διηγήθηκε στους αδελφούς τούτη τη συγκλονιστική ιστορία. Πριν από κάμποσα χρόνια, ένας αναχωρητής και καλός μου φίλος έμενε στα σπήλαια των αναχωρητών στα μέρη του Καλαμόνος και συνήθιζα στις μεγάλες γιορτές να τον επισκέπτομαι και να του πηγαίνω μερικά πράγματα που του χρειαζότανε στην έρημο και να δέχομαι την ευλογία του. Όταν λοιπόν έφτασε η γιορτή του Πάσχα, πήρα το χοντρό ράσο μου και ολίγα κουκιά, μια μικρή ευλογία μικρών άρτων, και βγήκα στην έρημο να βρω τον πραγματικό δούλο του Θεού κατά τη συνήθειά μου. Όμως, ίσως κατ' οικονομίαν του Θεού, ξέχασα που ακριβώς βρίσκεται το σπήλαιο και ψάχνοντας ώρα πολύ, αναζητώντας και μη βρίσκοντάς το, ήμουνα φοβερά λυπημένος. Και καθώς περιπλανιόμουνα σε εκείνα τα μέρη, μέσα στα βουνά και στα φαράγγια, με έπιασε η μεγάλη ζέστη και ο καύσον και ήμουν έτοιμος να λιγοθυμήσω. Καταπονημένος έτσι που ήμουν και από την κούραση και από τη δίψα και από την κάψα του ήλιου, εκράβγαζα προς το Θεό, παρακαλώντας τον να μην επιτρέψει να στερηθώ τη συνάντηση και την ευλογία του ευλογημένου εκείνου αναχωρητού. Καθώς προσευχόμουνα, βλέπω στο έδαφος του βουνού κάποια ίχνη. Ένιωσα πολύ χαρά και προσέχοντας τα ίχνη, κατάλαβα πως δεν επρόκειτο για ανδρικά πόδια, μα για πόδια παιδιού ή γυναίκας. Πήρα να παρακολουθώ τα ίχνη εκείνα, μα δεν έβρισκα πουθενά την άκρη. Και εκεί που στεναχωριόμουνα, βλέπω ένα σωρό από φρήγανα μαζεμένα. Πήγα και τράβηξα το σωρό εκείνων με τα φρήγανα και κατ' οικονομίαν Θεού πιστεύω, βλέπω ένα σπήλαιο και χαμηλότερα μια είσοδο. Μη θεωρώντας σωστό να μπω έτσι κατευθείαν, στάθηκα εμπρός στην είσοδο και φώναξα. «Ευλόγησέ με, τίμιε πάτερ». Καθώς όμως δεν άκουσα καμιάν απόκριση, ξαναφώναξα πάλι εμπρός στη σπηλιά, τα ίδια λόγια λέγοντας. Αλλά όταν δεν έλαβα και πάλι καμιάν απάντηση, φώναξα και τρίτη φορά τα ίδια λόγια, μα πάλι τίποτε. Έλαβα τότε το θάρρος και τόλμησα να μπω στο σπήλαιο και εκεί βρήκα ένα μοναχό να κάθεται με ησυχία. Προσπέσαμε ο ένας στα πόδια του άλλου για να χαιρετιστούμε και όταν σηκωθήκαμε τον πέρασα βλέποντας τον καλύτερα για ευνούχο. Με προέτρεψε να κάμω εγώ πρώτο στην προσευχή, αλλά εγώ παραιτήθηκα και τον παρακαλούσα, λέγοντάς του πως μάλλον εκείνος έπρεπε να ευχηθεί. Καθώς επιμέναμε κάμποση ώρα ευγενικά, μου λέει τέλος. «Σε σένα, γεροντά μου, ανήκει το έργο της ευχής, γιατί είσαι πρεσβύτερος»,

Και καθώς εγώ αρνιόμουνα και προσπαθούσα να το κρύψω πως ήμουν ιερεύς, με παρακάλεσε λέγοντάς μου: «Είσαι πρεσβύτερος και μην ψεύδεσαι, κύριε Αβά μου. Καλύτερα λοιπόν κάνε την προσευχή». Μαζί με το θαυμασμό ένιωσα και έναν φόβο. Έκανε τότε την προσευχή και καθίσαμε και οι δυο να συζητήσουμε για ψυχοφελή θέματα. Ωστόσο εγώ, καθώς τον έβλεπα με το νου μου, γυρνούσα ολοένα την ίδια μου απορία. Άραγε, να είναι γυναίκα ή μοναχός ευνούχος? Και σιωπούσα. Σε μια στιγμή μου λέει: «Γιατί, Αβά μου, έχεις τόσους λογισμούς γύρω από μένα?» Και ενώ εγώ αρνιόμουνα, λέγοντας πως δεν είχα καθόλου τέτοιους λογισμούς, εκείνος μου αποκρίνεται: «Ναι, Αβά μου, έχεις. Και ο λογισμός σου γυρνάει όλο στην απορία. Άραγε, να είναι γυναίκα ή ευνούχος?» Εγώ, θαυμάζοντας για το λόγο τούτο και κάπως ντροπιασμένος, έκλεινα το κεφάλι μου κάτω και δεν έλεγα τίποτε. Τότε, διακόπτοντας τη σιωπή μου, λέει: «Δώσ' μου το λόγο σου, πως δεν θα μιλήσεις για μένα σε κανέναν όσο ζω μέσα σε τούτο το σαρκείο, και τότε θα σου πω κι εγώ ποιος είμαι και πως ήρθα σε τούτα τα μέρη». Κι εγώ συγκινημένος αποκρίθηκα: «Ξέρεις πολύ καλά, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που σε φωτίζει, με πόσο μεγάλη ευχαρίστηση περιμένω να ακούσω και να μάθω γι' αυτά». Και όταν πια του υποσχέθηκα πως δεν θα ανοίξω το στόμα μου και δεν θα μιλήσω σε κανέναν για το βίο του, άρχισε να μου λέει τα παρακάτω: «Εγώ, Άγιε Γέροντα, είμαι γυναίκα και ο πατέρας μου ήταν έπαρχος στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ήταν και ένας ανώτερος κρατικός υπάλληλος και φίλος του πατέρα μου, που είχε ένα γιο. Με αραβωνιάσανε με το γιο του αυτόν, αλλά εγώ δεν έβλεπα με καλό μάτι το γάμο. Βέβαια, δεν εφανέρωνα το σκοπό μου ακόμη στους γονιούς μου, δηλαδή το ότι επιθυμούσα να βρίσκομαι σε ησυχία και να προσεύχομαι πιο πολύ, και παρακαλούσα το Θεό να μου χαρίζει τέτοιες ευκαιρίες. Μια μέρα λοιπόν μου λέει ο πατέρας μου: «Πρέπει να ετοιμάζεσαι, παιδί μου, γιατί έφτασε ο καιρός του γάμου σου και ο αραβωνιαστικός σου άρχισε να με ενοχλεί για να ορίσουμε την ημέρα των γάμων σας». Και εγώ του απάντησα όσο μπορούσα πιο γλυκά: «Είναι αδύνατο, κύριε μου και πατέρα μου, να παντρευτώ πριν να εκπληρώσω μια υπόσχεση και ευχή που έκανα παλιότερα». Και όταν ξαφνιασμένος με ρώτησε ποια ευχή, του αποκρίθηκα: «Έταξα στο Θεό να πάω πρώτα να προσκυνήσω τους Αγίους Τόπους». «Συμμαζέψου πρώτα, παιδί μου», μου λέει, «και μετά το γάμο παίρνεις μαζί και τον άνδρα σου να πάτε και οι δυο σας εν ειρήνη να προσκυνήσετε το Θεό και τους Αγίους Τόπους όπως θέλετε». Τότε κι εγώ αναγκάστηκα να του πω: «Υποσχέθηκα στο Θεό να κάνω το προσκύνημα τούτο ενώ είμαι παρθένος ακόμη και αν υπαντρή. Γι' αυτό αν με αγαπάς, μη με εμποδίσεις να κάνω τούτο το προσκύνημα, πατέρα μου, μήπως μου συμβεί κάτι κακό αν δεν τηρήσω την υπόσχεση και το τάξη μου». Ο πατέρας μου, όταν τ' άκουσε αυτά, εμπίστηκε ότι έπρεπε να μ' αφήσει, αναβάλλοντας, όχι χωρίς κάποια λύπη, το γάμο μου για αργότερα. Μου έδωκε λοιπόν ο πατέρας μου υπηρέτες και υπηρέτριες και ευνούχους για να με υπηρετούν και να με φυλάγουν, καθώς και 3.000 εγχάρακτα νομίσματα για να τα χαρίσω εκεί όπου νομίζω καλύτερα. Πήγα τότε στην Αγία Πόλη και αφού προσκύνησα τους Αγίους Τόπους, γύρισα τις πολισμένες και κατοικημένες ερήμους, γυρεύοντας να γνωρίσω τους Αγίους Γέροντες. Φτάσαμε τότε και σε τούτα τα μέρη, στα σπήλαια του Κοπροθά, που ονομάζονται Λαύρα των Αιγυπτίων. Βρήκαμε τότε 3 γέροντες, που ο ένας τους ήτανε σακοφόρος Άγιος και είχε και τα βιβλία Πανδέκτες. Εγώ βέβαια, που μελετούσα χρόνια τώρα να φύγω και να απαλλαγώ από την απάτη και τη ματαιότητα του κόσμου, ζητούσα να βρω κάποιον μοναχό
που θα μπορούσε να προχωρήσει σε τούτο το μυστήριο χωρίς να σκανδαλιστεί και να μου δώσει το άγιο σχήμα της μοναχής. Βλέποντας λοιπόν εκείνον το σακοφόρο γέροντα, είπα μέσα μου: «Αυτός θα με βοηθήσει να εκπληρώσω τον άγιο σκοπό μου, αν θέλει ο Θεός». Και αφού συμπληρώσαμε τη διανομή όλων των νομισμάτων που μου είχε δώσει ο πατέρας μου, γυρίσαμε πάλι στην Αγία Πόλη. Μετά, περνώντας εκεί λίγες μέρες τα διάφορα προσκυνήματα, οι άνθρωποι τους οποίους είχα μαζί μου άρχισαν να βιάζονται να γυρίσουμε στην πατρίδα. Και εγώ έδειχνα πως αυτός ήταν ο σκοπός μου. Ωστόσο, πιάνω πρώτα και γράφω δύο γράμματα, ένα για τους γονιούς μου και ένα για τον μεγαλύτερο από τους συμπροσκυνητάς και υπεύθυνο της αποστολής, όπου τους έλεγα περίπου αυτά εδώ: «Εγώ έχω τάξει στο Θεό τον εαυτό μου και τον πρόσφερα σε εκείνον. Μη θελήσετε λοιπόν να με αναζητήσετε στον τόπο που θα βρίσκομαι, όπου ο Θεός θα οδηγήσει τα βήματά μου». Όταν λοιπόν κοντεύαμε να φύγουμε από την Αγία Πόλη, μου έστρωσαν τα ειδικά υποζύγια καθώς και τα άλλα φορτηγά ζώα, και καθώς προχωρούσαμε από όλους πιο μπροστά προς την πύλη, λέω στον προϊστάμενο της αποστολής: «Έχω έναν βαθύ πόθο να πάω πάλι πριν πάρουμε το δρόμο του γυρισμού και να προσκυνήσω και να απολαύσω για άλλη μια φορά τον Άγιο Γολγοθά και το Άγιο και Ζωηφόρο Μνήμα». Εκείνος εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις. «Ήρθαν λίγο ανάποδα τα πράγματα και δεν είναι εδώ ούτε τα προσωπικά σου ενδύματα. Πώς θα μπορέσεις να πας έτσι απλά, σαν μια χωρική και ειδωλολάτρησα, χωρίς καν την απαραίτητη συνοδεία σου?» «Ναι», του απάντησα, «σαν μια απλή και ειδωλολάτρησα θέλω να πάω για να μην μάθει κανείς ποια είμαι». Τότε υποχωρώντας κάπως μου λέει: «Πάρε τουλάχιστον τη μια υπηρέτρια που είναι τώρα μαζί μας και κάμετε γρήγορα το προσκύνημα για να επιστρέψετε πάλι εγκαίρως, ώστε να προλάβουμε τα άλλα μας ζώα με τα πράγματά μας και το άλλο προσωπικό». Πήρα τότε εγώ τα δύο γράμματα που είχα γράψει, τα τύλιξα και τα έβαλα μέσα στα ρούχα μου που είχα μαζί μου για το δρόμο, παίρνω και την υπηρέτρια και φεύγω. Μόλις φτάσαμε στον Άγιο Γολγοθά, βάζω την υπηρέτρια να καθίσει κάπου και της λέω: «Μείνε για λίγο με τα πράγματά μας εδώ. Εγώ θα πεταχτώ μια ματιά να προσκυνήσω το ζωηφόρο μνήμα του Κυρίου μας και θα ξαναγυρίσω». Έτσι φεύγοντας, βγήκα έξω από την Αγία Πόλη και πήρα πεζή το δρόμο για την Ιεριχώ. Με τη βοήθεια του Θεού έφτασα κάποτε στην έρημο του Κοπροθά, προς τον σακοφόρο γέροντα που μόλις με είδε απόρρεσε πολύ και θαυμαστικά μου είπε: «Τι να σημαίνει άραγε τούτο το πράγμα?» Και εγώ του απαντώ ενθουσιασμένη: «Ήρθα έτσι αναζητώντας το Θεό. Σε παρακαλώ λοιπόν να με ντύσεις στο ιερό σχήμα και να με κάνεις μοναχή, γιατί το επιθυμώ πολύ εδώ και αρκετό καιρό ήδη». «Πρόσεξε», μου λέει, «μήπως γίνεις πειρασμός εδώ για τους μοναχούς». Αυτό βέβαια δικαιολογημένα το έλεγε ο γέροντας, γιατί βρισκόμουν στην ακμή της ωραίας ηλικίας μου και αναθρεμένη με όλα τα καλούδια, ντυμένη κάπως προκλητικά ίσως. Επέμενα κι εγώ, προσπέφτοντας τα πόδια του, και δίνοντάς του 300 νομίσματα του είπα: «Θα ήθελα να ξέρεις, Άγιε Γέροντα, πως σφοδρή επιθυμία μου είναι εσύ να με ντύσεις το ιερό σχήμα και εσύ να μου φορέσεις το σάκο σου και ακόμη να μου δώσεις και τα πνευματικά βιβλία σου, και εσύ παίρνεις άλλα μετά με τα χρήματα που σου αφήνω». Και έτσι ακριβώς έγιναν όλα. Γιατί βλέποντας ο γέροντας τον πόθο μου και τα δάκρυά μου, δεν άργησε να με ντύσει το άγιο σχήμα της μοναχής με τρίχινα ρούχα, ενώ εγώ του έδωκα όλα μου τα υπόλοιπα χρήματα, τα κοσμικά μου φορέματα, τα κοσμήματά μου και ό,τι άλλο είχα. Έμεινα μια μέρα μαζί του ακούγοντας τις συμβουλές του. Την άλλη μέρα τον παρακάλεσα λέγοντας: «Σήκω γέροντα να μου διαβάσεις ευχή, να μου δώσεις την ευλογία σου και να πορευτώ το δρόμο μου». Ο γέροντας όταν τ' άκουσε αυτά συγκινήθηκε, δάκρυσε και μου λέει:
«Και πού θα πας, τέκνο μου?» Και εγώ του απάντησα: «Θα πάω, γέροντα, όπου ο Θεός με τις Άγιες ευχές σου με οδηγήσει». Μου έδωκε την ευχή και την ευλογία του λοιπόν ο γέροντας, μαζί με όλα τα βιβλία που είχε, και έφυγα ρίχνοντας όλη τη μέριμνα και τη φροντίδα μου στον Κύριο. Προσευχήθηκα πολύ στο δρόμο να με σκεπάσει ο Θεός από τα μάτια των ανθρώπων, και εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου σε τούτη την έρημο. Με τις ευχές του Αγίου Γέροντα ο Θεός με οδήγησε σε τούτο τον τόπο, και βλέποντας σε τούτο το σπήλαιο μπήκα με πολύ χαρά μέσα. Τότε ήμουν στην ηλικία των 18 ετών και έκλεισα εδώ μέσα μια ζωή 28 χρόνων. Και τόσα χρόνια δεν είδα ποτέ κανέναν άνθρωπο εδώ, παρά εσένα μόνο τώρα. Το πρόσωπό της, όταν τα έλεγε όλα αυτά, άστραφτε σαν να πετούσε σπίθες. Όταν πια σταμάτησε τη διήγηση για το βίο της, την παρακάλεσα να φάει μαζί μου κάτι από αυτά που κουβαλούσα ως απαραίτητα, μα εκείνη δεν ήθελε. «Εσύ φάε μόνος σου, γιατί κοπίασες ώσπου να φτάσεις ως εδώ». Και όταν είδε πως επέμενα πολύ να πάρει κάτι από τα δικά μου φαγόσιμα, χωρίς πάλι να δεχτεί, μου είπε τούτα τα λόγια: «Σαν πάρω να φάω από τις υλικές τροφές που κουβαλάς μαζί σου, εκείνος που με τρέφει όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι εδώ δεν θα μου ξαναστείλει πια τη συνηθισμένη τροφή». Και εγώ, ακούοντας αυτούς τους συγκλονιστικούς λόγους, την παρακάλεσα να ευλογήσει τουλάχιστον την τροφή μου, πράγμα που με δυσκολία δέχτηκε να κάνει. Και έτσι μπόρεσα να φάω, έχοντας και την ευλογία της ως πνευματική τροφή μου. Προσέχοντας το πρόσωπό της, έμενα θαμπωμένος από το κάλος της, και ήταν πράγματι να θαυμάζει κανείς πως μέσα σε τόση άσκηση και ησυχαστική ζωή και τόσα πολλά χρόνια στην έρημο σώζονταν ακόμη στο πρόσωπό της τόση ωραιότητα. Ξέχασα να πω ότι μπαίνοντας μαζί της στο σπήλαιο, εκείνη η δίψα, η φλόγα και κάψα που είχα πριν έσβησαν την ίδια στιγμή. Και καθώς αγωνιούσα, έστω και σιωπηρά, μετά το φαγητό, μήπως φεύγοντας με πιάσει πάλι εκείνη η φοβερή δίψα, μου είπε η Ιωσία: «Έχε θάρρος και μη φοβάσαι. Δεν πρόκειται να διψάσεις καθόλου ώσπου να φτάσεις στην πόρτα του κελιού σου». Καθώς ετοιμαζόμουν να φύγω, την παρακάλεσα λέγοντας: «Κάνε μου τη χάρη και μην αφήσεις σε τούτο τον τόπο, γιατί θέλω να έρχομαι που και που για να παίρνω την ευλογία σου». Μου το υποσχέθηκε. Κάναμε μαζί τη συνήθι προσευχή και πήρα το δρόμο του γυρισμού. Και σ' όλο το δρόμο μου δεν εδίψασα καθόλου, ώσπου να φτάσω στο κελί μου, όπως είχε προβλέψει πριν η Αγία Θυγατέρα του Χριστού. Ύστερα από κάμποσες ημέρες ήρθα πάλι να την αναζητήσω σε εκείνο τον τόπο, μα δεν τη βρήκα πουθενά. Πήγε άραγε προς την εσωτέρα έρημο? Με κάποιον άλλο τρόπο αποσκεπάστηκε και εκρύφτηκε? Δεν έμαθα ποτέ. Ας έχει δόξα ο Άγιος Θεός που υπονομεί τα πράγματα έτσι, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: ως εδώ για σήμερα λοιπόν, φίλοι ακροατές. Κείμενα από το νέο μητερικό, Παντελής Πάσχος, επιμέλεια και νεοελληνική απόδοση, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης από τις εκδόσεις Ακρίτας. Αυτό το βιβλίο μας κράτησε συντροφιά και σήμερα βλέπουμε τον πόθο των γυναικών να νυμφευθούν το Χριστό, αλλά και μέσα στο γάμο, φίλοι ακροατές, όσον αφορά τους χριστιανούς ασφαλώς, νυμφευόμαστε τον ητή σύζυγο, αλλά ταυτόχρονα και τον Χριστό. Έτσι. Εκεί αποβλέπει ο γάμος. Στην ένωση, μέσω του άλλου που αγαπάμε, του άντρα ή της γυναίκας μας, με τον Θεό. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα ποιο είναι ανώτερο και ποιο κατώτερο, ο γάμος ή η μοναχική ζωή, αν και υπάρχει γενικά η άποψη ότι η μοναχική ζωή είναι ανώτερη, αλλά αν ο γάμος είναι πραγματικός χριστιανικός γάμος, τότε δεν υπάρχει ανώτερο και κατώτερο, αλλά τι ταιριάζει στον καθένα, αφού το έπαθλο είναι το ίδιο, η βασιλεία του Θεού δηλαδή, και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Βλέπουμε βέβαια κάποιες περιπτώσεις εδώ ότι οι γυναίκες και άντρες που ήταν παντρεμένοι συμφώνησαν να ζήσουν εν παρθενία ή και να γίνουν μοναχοί. Τούτο πάλι δεν σημαίνει ότι όσοι δεν αποφάσισαν κάτι τέτοιο από τους παντρεμένους, που είναι η συντριπτικότατη πλειοψηφία, κάνουν κάτι λάθος ή δεν κάνουν το τέλειο. Έτσι. Όσον αφορά δε την δυσκολία ή την ευκολία των δύο καταστάσεων, ο λαός τα έχει πει όλα. Βαριά η καλογερική και ασήκωτος ο γάμος. Λοιπόν, νέο μητερικό. Προμηθευτείτε αυτό το βιβλίο, θα σας κρατήσει συντροφιά ευχάριστη και ωφέλιμη. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος, Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κατάθεση ψυχής. Με τους πρωτοπρεσβυτέρους, πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, στην Πειραϊκή Εκκλησία, στους 91,2, στην εκπομπή Κατάθεση Ψυχής, παρέα μαζί με τον πατέρα Μαυρουδή. Και να δώσουμε πληροφορίες, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Απαντά στα δικά σας μηνύματα στα τηλέφωνα 210-4118-640 και 210-4118-602. Στον ήχο ο Δημήτρης Γερολυμάκης.
1: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Πατέρα Φανούρια, την Αγία Ευχή σου.
0: Χαίρετε.
1: Για μία ακόμα εβδομάδα, μέσα από το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, θα προσπαθήσουμε να ωφεληθούμε εμείς, προκειμένου η ωφέλεια η δική μας να περάσει και σε όλους εσάς, τον πιστό λαό του Θεού, τα παιδιά μας και τους αδελφούς μας. Ολοκληρώσαμε τον κύκλο τον οποίο κάναμε και ξεκίνησε με την εορτή της Πεντηκοστής, βλέποντας τι λέει η Εκκλησία μας μέσα από το στόμα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, στον περίφημο λόγο του στην Πεντηκοστή, όπου μας κάνει λόγο για τις τρεις μεταβολές τις οποίες συντελεί το Πανάγιο Πνεύμα στους Αποστόλους. Η πρώτη είναι η μεταβολή του νόους, η δεύτερη είναι η μεταβολή της καρδίας και η τρίτη είναι η μεταβολή της γλώσσας. Και επειδή σας έχουμε μάθει να κάνουμε χρήση ιστοριών στις συναντήσεις μας, θα ξεκινήσουμε με μια ιστορία την οποία δεν την έχουμε ξανακούσει ή και αν την έχουμε ακούσει, τις περισσότερες φορές την αφήνουμε να περάσει από μπροστά μας και να φύγει. Θα αρχίσουμε λοιπόν να βλέπουμε πώς η μεταβολή αυτή που συντελέστηκε στους Αποστόλους με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος οδήγησε την Αγία μας Εκκλησία στο να φτάσει σήμερα και να πορευθεί μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Οδηγός μας, το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, το οποίο το συνέγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Θα διαβάσουμε το κείμενο μέσα από την Καινή Διαθήκη των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι καινούργιες εκδόσεις, τις οποίες όποιος θέλει και ενδιαφέρεται μπορεί να τις προμηθευτεί από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός, κάτω από το ναό της Αγίας Τριάδος. Τι πιο όμορφο, όπως χαρακτηριστικά λέει ο πατήρ Γεώργιος στην εφημέριός μου, σε όλο αυτό το καλοκαίρι το οποίο θα περάσουμε, να έχουμε συντροφιά μας ένα βιβλίο. Ας φροντίσουμε λοιπόν αυτό το βιβλίο φέτος να είναι η Καινή Διαθήκη. Πατέρα Φανούρια, λοιπόν, ήρθε η ώρα να κρεμαστούμε εμείς από τα χείλη σου.
0: Το πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Υπόσχεση Αποστολής του Αγίου Πνεύματος. Στο πρώτο βιβλίο, Θεόφιλε, διηγήθηκα όλα όσα ο Ιησούς άρχισε να πράττει και να διδάσκει μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε, αφού προηγουμένως έδωσε εντολές με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους που είχε εκλέξει, στους οποίους και εμφανίστηκε ζωντανός μετά το πάθος του με πολλές αποδείξεις, αφού εμφανιζόταν σε αυτούς επί 40 ημέρες και τους δίδασκε περί της Βασιλείας του Θεού. Και εκεί που έτρωγε και έπινε μαζί τους, τους τόνισε να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά αντιθέτως να περιμένουν την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Πατρός, για την οποία σας έχω μιλήσει, ότι δηλαδή ενώ ο Ιωάννης βάπτιζε με νερό, σεις θα βαπτιστείτε με Άγιο Πνεύμα σε λίγες ημέρες. Η ανάληψη του Χριστού. Οι Απόστολοι λοιπόν, όταν ήταν συγκεντρωμένοι, τον ρωτούσαν και του έλεγαν: «Κύριε, μήπως πρόκειται τώρα να απελευθερώσεις και να αποκαταστήσεις την Βασιλεία στον Ισραήλ?» Και ο Χριστός είπε προς αυτούς: «Δεν είναι δική σας αρμοδιότητα να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο που θα συμβούν διάφορα γεγονότα, τον οποίο ο Πατέρας έχει θέσει υπό την αποκλειστική του εξουσία, αλλά θα λάβετε δύναμη όταν έλθει το Άγιο Πνεύμα επάνω σας, και έτσι θα γίνετε μάρτυρές μου τόσο στην Ιερουσαλήμ όσο και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι τα πέρατα της γης. Και όταν είπε αυτά, ενώ παρακολουθούσαν οι Απόστολοι, ανυψώθηκε και μία νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς κοίταζαν, όταν ο Χριστός ανέβαινε στον ουρανό, ευνηδίως δύο άνδρες με λευκό ένδυμα στάθηκαν μπροστά τους και τους είπαν: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κοιτάζετε στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από σας στον ουρανό, έτσι θα έλθει πάλι κατά τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να μεταβαίνει στον ουρανό». Η εκλογή του Ματθαίου ως Αποστόλου. Τότε αυτοί επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος που ονομάζεται όρος των Ελαιών και είναι τόσο κοντά στην Ιερουσαλήμ όσο δηλαδή επιτρέπεται να βαδίζει κανείς την ημέρα του Σαββάτου. Και όταν ήρθαν στην πόλη, ανέβηκαν κατευθείαν στο Ιππερό, όπου συνήθως διέμεναν, και ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος ο του Αλφαίου και ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί ήσαν αφοσιωμένοι με μια ψυχή στις προσευχές και στις δεήσεις, μαζί με μερικές γυναίκες και τη μητέρα του Ιησού, Μαρία, και τους αδελφούς του. Και μία από εκείνες τις ημέρες σηκώθηκε ο Πέτρος και στάθηκε στο μέσο των μαθητών και είπε, είχε συγκεντρωθεί ένα πλήθος από περίπου 120 πρόσωπα: «Αδελφοί μου, ήταν αναγκαίο να εκπληρωθεί αυτή η γραφή την οποία προείπε το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του Δαβίδ περί του Ιούδα που έγινε οδηγός εκείνων που συνέλαβαν τον Ιησού, καθώς ον συγκαταλεγόταν μαζί με μας και είχε αξιωθεί να μετάσχει στην ίδια διακονία με μας. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, με τα χρήματα που πήρε από το έγκλημα που διέπραξε, αγόρασε ένα χωράφι, αλλά έπεσε με το πρόσωπο στη γη και άνοιξε η κοιλιά του και χύθηκαν όλα τα σπλάχνα του. Αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ώστε το χωράφι εκείνο να ονομαστεί στη δική τους γλώσσα Ακελδαμά, δηλαδή χωράφι αίματος. Πράγματι είναι γραμμένο στο βιβλίο των Ψαλμών: να ερημωθεί το σπίτι του και να μην κατοικεί κανείς σε αυτό, και την αποστολή του να την αναλάβει άλλος. Πρέπει λοιπόν ένας από τους άνδρες που ήταν συνεχώς μαζί μας όλο τον καιρό που ο Κύριος Ιησούς συναναστράφηκε με μας, αρχής γενομένης από το βάπτισμα του Ιωάννου μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε από μας, να γίνει μάρτυρας της Αναστάσεώς του μαζί με μας. Και πρότειναν δύο, τον Ιωσήφ που τον έλεγαν Βαρσαβά, ο οποίος ονομάστηκε Ιούστος, και τον Ματθία. Αφού λοιπόν προσευχήθηκαν, είπαν: «Συ Κύριε, που γνωρίζεις τις καρδίες όλων, φανέρωσε όποιον διάλεξες από αυτούς τους δύο να αναλάβει τη θέση αυτής της διακονίας και αποστολής από την οποία εξέπεσε ο Ιούδας, για να μεταβεί στον τόπο που άξιζε». Και έριξαν κλήρους με τα ονόματα αυτών και ο κλήρος έπεσε στον Ματθία, ο οποίος προσθέθηκε στους 11 Αποστόλους.
1: Σε αυτό το σημείο καλό είναι να βάλουμε μία ανωτελεία και να πούμε δύο πράγματα για το βιβλίο των πράξεων. Οδηγός μας θα είναι ένα σχόλιο το οποίο κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει λοιπόν: «Σε πολλούς αυτό εδώ το βιβλίο, το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, δεν είναι αρκετά γνωστό, ούτε αυτό το ίδιο, ούτε ο συγγραφέας του. Γι' αυτό λοιπόν και προτίμησα προπάντων να ασχοληθώ με το έργο αυτό, ώστε και αυτούς που το αγνοούν να διδάξω, και ένα τόσο μεγάλο θησαυρό να μην αφήσω να αγνοείται και να μένει αποκριμένος. Διότι θα μπορέσει να μας ωφελήσει όχι λιγότερο από τα ίδια τα Ευαγγέλια. Είναι γεμάτο από πολλή σοφία και ορθότητα διδασκαλίας πίστεως και επίδειξη θαυμάτων που έχουν γίνει μάλιστα από το Άγιο Πνεύμα. Ας μην το εξετάζουμε λοιπόν επιπόλαια, αλλά προσεκτικά, διότι και τις προφητείες που προλέγει ο Χριστός στα Ευαγγέλια είναι δυνατό να τις δεις να πραγματοποιούνται εδώ και από τα ίδια τα γεγονότα να διαλάμπει η αλήθεια και η μεγάλη μεταβολή των μαθητών προς το καλύτερο να έχει γίνει σε αυτούς από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. διότι και εκείνα που άκουσαν να λέγει ο Χριστός, ότι εκείνος που πιστεύει σε εμένα, τα θαυματουργικά έργα που εγώ κάνω, και εκείνος θα κάνει και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει. Και να προλέγει στους μαθητές ότι θα οδηγηθούν σε ηγεμόνες και βασιλείς και ότι θα τους μαστιγώσουν στις συναγωγές τους και ότι θα υποστούν σκληρά δεινά και ότι θα υπερισχύσουν σε όλα και ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλον τον κόσμο. Όλα αυτά είναι δυνατό να το δεις στο βιβλίο αυτό να εκπληρώνονται με κάθε ακρίβεια και άλλα περισσότερα από αυτά που έχει πει όταν ζούσε μαζί τους. Θα δεις δε εδώ και αυτούς τους Αποστόλους, σαν πτηνά να διατρέχουν την ξηράν και τη θάλασσα και τους δειλούς εκείνους και ασύνετους με μιας να γίνονται άλλοι αντί άλλων και περιφρονητές χρημάτων και δόξης και θυμού και επιθυμίας. Όλων γενικά να έχουν γίνει ανώτεροι και να έχουν μεγάλη ομόνοια και πουθενά κανένα φθόνο όπως πριν. Ούτε σφοδρή επιθυμία για τα πρωτεία. Αλλά όλη η αρετή σε αυτούς να είναι τέλεια και την αγάπη να διαλάμπει υπερβολικά, για την οποία και πολλά παρήγγειλε σε αυτούς λέγοντας ότι από αυτό θα ξέρουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Υπάρχουν δε εδώ και δόγματα να βρεις, που αν δεν ήταν σε αυτό το βιβλίο, σε κανένα δεν θα γινόταν τόσο γνωστά με τόση μεγάλη σαφήνεια. Αλλά και το κυριότερο μέρος της σωτηρίας μας θα αποκριβόταν και θα έμενε άγνωστο και ως προς τη ζωή και ως προς τα δόγματα. Το περισσότερο δε από τα όσα εξυστερούνται εδώ είναι οι πράξεις του Αποστόλου Παύλου, που κοπίασε πιο πολύ από όλους. Και αιτία αυτού είναι ότι ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού ήταν μαθητής του, ο Μακάριος Λουκάς, του οποίου την αρετήν είναι δυνατόν να δεις και από πολλά μεν άλλα, κυρίως όμως από το ότι βρισκόταν συνέχεια κοντά στο διδάσκαλό του και πάντοτε τον παρακολουθούσε. Όταν λοιπόν ο Δημάς και ο Ερμογέννης τον εγκατέλειψαν αναχωρώντας, ο μεν στη Γαλατεία, ο δε στη Δαλματεία, άκουσε τι λέγει για αυτόν. «Λουκάς μόνο είναι μαζί μου». Και προς τους Κορινθίους δε γράφοντας λέγει για αυτόν, του οποίου ο έπαινος για την επιτυχία που είχε το κήρυγμά του σε όλες τις εκκλησίες. Και όταν λέγει ότι φανερώθηκε στον Πέτρο και έπειτα στους 12 και σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που παραλάβατε, το Ευαγγέλιο του το εννοεί, ώστε δεν θα έσφαλε κανένας αποδίδοντας σε αυτόν την πραγματεία αυτή. Βλέπουμε λοιπόν, πατέρα Φανούρη, πως το βιβλίο των πράξεων δεν υπολείπεται σε σημασίας και σε σπουδαιότητος από κανένα άλλο βιβλίο, τόσο της Καινής Διαθήκης, όσο και της Παλαιάς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της Εκκλησίας και μάλιστα είναι το βιβλίο της Αγίας Γραφής, το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η συγγραφή του. Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε να ενεργεί το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι ο Πατέρας. Και αυτό γιατί? Διότι είμαστε μικροί. Είμαστε ακόμα νήπια. Όταν έρχεται το πλήρωμα των χρόνων, όταν φτάνουμε στην ενηλικίωσή μας, βλέπουμε ότι ο Θεός, ο Πατέρας, στέλνει στη γη το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό, τέλειον Θεό, και γίνεται και τέλειος άνθρωπος, προκειμένου να μας σώσει. Και αφού η περίοδος της ενηλικίωσεώς μας ολοκληρωθεί και φτάσουμε πλέον στην περίοδο της ωριμότητας, βλέπουμε ότι μπαίνουμε στην περίοδο εκείνη όπου τη ζωή της Εκκλησίας διέπει πλέον το Πανάγιο Πνεύμα. Είτε μιλάμε για την περίοδο δράσεως του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Πατέρα, είτε για την περίοδο δράσεως του Υιού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, είτε για την περίοδο δράσεως του τρίτου προσώπου του Παναγίου Πνεύματος, μιλάμε για το ίδιο και αυτό πράγμα. Ο Θεός, ο ίδιος, βρίσκεται συνοδοιπόρος μας στη ζωή μας. Δεν μας αφήνει καθόλου. Ας δούμε όμως πώς εξελίσσονται τα πράγματα μέσα από το βιβλίο των πράξεων.
0: Έχω δύο ερωτήσεις, πατέρα Μαυροδί. Ήδη βλέπουμε με την εισαγωγή στις πράξεις των Αποστόλων να έρχεται αυτή η μεταβολή που λέγαμε, και του νους και της καρδίας και της γλώσσης. Και είπατε πριν στα σχόλια ότι θα καταλάβουν αν είμαστε μαθητές του Χριστού, υπό Χριστός δηλαδή, αν έχουμε αγάπη μεταξύ μας.
1: Ακριβώς.
0: Όλα αυτά είναι η μεταβολή του Αγίου Πνεύματος δηλαδή. Γιατί εδώ οι μαθητές μετά την απομάκρυνση του Ιούδα έπρεπε να εκλέξουν νέο μαθητή.
1: Θα δούμε στη συνέχεια των πράξεων να επαναλαμβάνεται ο Ευαγγελικός Λόγος το να μην με ερημηνήσετε τι θα πείτε όταν θα βρεθείτε απολογούμενοι για το όνομά μου. Εκεί πλέον όλοι μας, τόσο οι 12, όσο και οι 70 και οι μοίροι μαθητές του Χριστού, ακόμα και εμείς στις μέρες μας.
0: Και εμείς.
1: Και εμείς, γιατί εμείς δεν είμαστε μαθητές του Χριστού. Εδώ βέβαια τίθεται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Κάποια στιγμή στη ζωή μας βρισκόμαστε μπροστά στο δίλημα μιας επιλογής. Θέλω να είμαι παιδί του Θεού, ναι ή όχι? Λίγο παιδί του Θεού δεν γίνεται. Ή είμαι ή δεν είμαι. Πρέπει λοιπόν να αναλογιστώ όταν λέω το Πάτερ ημών, γιατί έτσι μας είπε ο Χριστός μας να προσευχόμαστε, λέγοντας το Πάτερ ημών, ποιον επικαλούμε ως πατέρα? Διότι οι πατέρες λένε ότι με την ίδια ευκολία που μπορώ να επικαλεστώ τον Θεό ως πατέρα, μπορώ να επικαλεστώ και τον διάβολο. Όταν ταξιδεύουμε στην ελληνική επαρχία, στον ευλογημένο τόπο μας, βλέπουμε πολλές φορές παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι μας συναντούν στο δρόμο και μας λένε «Τι νοσείς εσύ?» Το κλασικό. Και λες «Εγώ είμαι του Παπαφανούρη». Και θα σου πει γιαγιά «Βρέσει, εσύ είσαι παλιάτσος, ο Παπαφανούρης είναι σοβαρός άνθρωπος. Η ζωή μου υποδηλώνει και μαρτυρά το ποιος είναι ο πατέρας μου. Για να είμαι παιδί του Θεού πρέπει να κάνω 5 πράγματα. Και οι πατέρες λένε 5 πράγματα πολύ απλά να τα έχω στο χέρι μου για να τα θυμάμαι, να μην τα ξεχνώ. Πρώτον, να μελετώ την Αγία Γραφή. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γνωρίσω τον πατέρα μου. Αφού λοιπόν γνωρίσω τον πατέρα μου, θα πρέπει αυτό το οποίο ο πατέρας μου λέει να το κάνω πράξη στην καθημερινότητά μου. Επειδή όμως είμαι άνθρωπος και έχω την τάση να οδηγούμε σε ακραίες καταστάσεις, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, πρέπει να καταφύγω στο πνευματικό. Ο οποίος πνευματικός είναι αυτός που θα με βοηθήσει να σηκώσω το βάρος το οποίο έχω στις πλάτες μου και να φορτωθώ με το βάρος το οποίο μπορώ να σηκώσω. Η Αγία μας Εκκλησία δεν αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως μέρος ενός όχλου, ενός συνόλου. Η Αγία μας Εκκλησία αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως πρόσωπο, ως μοναδική και ανεπανάληπτη εικόνα του ζώντος Θεού. Γι' αυτό το λόγο και λένε οι πατέρες, στο πρόσωπο του αδελφού μου βλέπω το Θεό μου. Ο πνευματικός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος θα με αναγεννήσει εν Χριστώ εντός της Εκκλησίας. Αυτό μας το λέγει και ο Απόστολος Παύλος. Και από εκεί και μετά, ανελειπής εκκλησιασμός και συμμετοχή σύμφωνα με τις υποδείξεις του πνευματικού στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. 5 πραγματάκια τα οποία μας καθορίζουν ως παιδιά του Θεού. Ή τα κάνω ή δεν τα κάνω. Λίγο από όλα δεν γίνεται. Θα πρέπει σιγά σιγά, έχοντας πάρει αυτή τη μεγάλη απόφαση στη ζωή μου, να ξεκινήσω από το ένα και να φτάσω στο 1000. Έρχεται η χάρη του Θεού και αυτό το οποίο φαντάζει απέναντί μου ως βουνό το κάνει απλό. Αυτό το οποίο φαντάζει δύσκολο και αδύνατο το κάνει εύκολο. Και όλα αυτά ξεκινάνε από το τώρα και τερματίζουν χάρη τη Θεού με τη βοήθεια του Πνευματικού μπροστά στην πόρτα του Παραδείσου. Το αν θα μπω στον παράδεισο ή όχι είναι επιλογή δική μου. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνώ το γεγονός ότι είμαι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού και πρικισμένος από το Θεό με ένα πολύ μεγάλο δώρο αυτό της ελευθερίας, το οποίο δεν μπορεί να το καταστρατηγήσει κανείς. Είμαι υπόλογος και υπεύθυνος των επιλογών μου και των πράξεών μου και των συνεπειών τους τόσο ενώπιον του Θεού όσο κατ' επέκταση και ενώπιον της Εκκλησίας. Και όταν μιλάμε για την Εκκλησία, μιλάμε πολύ απλά για αυτό το οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Ότι όπου θα είσαστε μαζεμένοι 2-3 στο όνομά μου, εκεί θα είμαι και εγώ. Οφείλω λοιπόν να απαντήσω θαρετά και με σύνεση και με πολύ μεγάλη παρησία στο αν θέλω να είμαι παιδί του Θεού ή όχι. Και από εκεί και μετά, τα πάντα χάρη τη Θεού αλλάζουν. Εάν συμβεί αυτό, έρχεται αυτή η αγάπη την οποία αναφέρει εδώ ο Απόστολος στο κείμενο των πράξεων. Έρχεται αυτή η πληρότητα, έρχεται αυτή η χαρά και ξεχυλίζει από μένα όλη αυτή η μεταβολή που συντελείται σε μένα και έρχεται σε σένα. Θα το δούμε και στη συνέχεια.
0: Η δεύτερη ερώτηση, έτσι ίσως νομίζω το έχουμε όλοι αντιληφθεί στη ζωή μας. Τον χρόνο που έχουμε, καμιά φορά έτσι δεν τον αξιοποιούμε όσο θα έπρεπε. Μπορεί να πάρουμε να διαβάσουμε ένα οποιοδήποτε βιβλίο, να διαβάσουμε μια εφημερίδα, να δούμε κάτι στην τηλεόραση, να δούμε κάτι στο διαδίκτυο, να ακούσουμε ραδιόφωνο. Όταν πάρουμε την Αγία Γραφή, έτσι, και ανοίξουμε τόσο ευλαβικά τις σελίδες, τις προσκυνήσουμε πρώτα το Ιερό Βιβλίο και ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τις πρώτες λέξεις, βλέπουμε να συμβαίνει κάτι διαφορετικό μέσα μας.
1: Η Αγία Γραφή, είτε διαβάζουμε την Παλαιά είτε διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, ωφελεί. Δεν πρέπει να λησμονούμε το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας αγιάσανε με την Αγία Γραφή. Σπουδάσανε μέσα από την Αγία Γραφή. Και δεν πρέπει να λησμονούμε και εμείς ότι σαν έθνος μέσα από την Αγία Γραφή κρατήσαμε τη γλώσσα μας. Λέει χαρακτηριστικά μία αναφορά την οποία κάνει ένας ουνίτης μισιονάριος σχετικά με το κατά πόσο έχουν καταφέρει να διαβάλουν και να αλλοιώσουν τη συνείδηση του Ορθοδόξου Πληρώματος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ότι είναι τόσο πολύ μεγάλη η προσκόλληση των ανθρώπων στην Αγία Γραφή και στην Παράδοση και τόσο πολύ μεγάλη η αμορφωσιά του κλήρου που δεν δέχεται τίποτε άλλο πέραν από την Αγία Γραφή και το Ευαγγέλιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Αγία Γραφή σώζει. Η Αγία Γραφή είναι ένα κούτσουρο το οποίο θα το βάλω πάνω στα ξερόκλατα τα οποία έχω και όταν αυτά ανάψουν με τη φωτιά του Χριστού καίει και φωτίζει και ζεσταίνει και θερμαίνει και τα πάντα. Αγία Γραφή έστω και δύο γραμμές την ημέρα και δύο λόγια προσευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, υπέρ Αγία Θεοτό και σώσον με. Έτσι αγίασαν οι πατέρες μας. Και καταφυγή στην αγκαλιά της μάνας μας της Παναγιάς. Γιατί πάντοτε, το ξέρουμε πολύ καλά ο καθένας προσωπικά, κάθε φορά που κάνουμε μια σκανταλιά, μικρή ή μεγάλη, πάντα στη μάνα μας καταφεύγουμε πρώτα για να μαλακώσει τον πατέρα μας. Ο διάβολος αυτό το φθονεί. Και γι' αυτό το λόγο μας βάζει να κάνουμε χίλια δυο πράγματα εκτός από αυτά τα οποία ωφελούν την ψυχή μας. Και επειδή είσαι έτοιμος να ρωτήσεις για ιστορία, θα σου πω κάτι το οποίο μου το είπε ένας παππούλης ο οποίος επισκέφτηκε πριν από αρκετά χρόνια την Ινδία. Θαύμασα, λέει, παπά μου, το γεγονός ότι όπως εδώ εμείς έχουμε αυτοκίνητα, φορτηγά και εργαλεία τα οποία ασχολούνται με μεγάλες χωματουργικές εργασίες για να ανοίξουν δρόμους και τα σχετικά, εκεί στην Ινδία έχουν τους ελέφαντες. Είδα λοιπόν τα ζωντανά αυτά και τα θαύμασα. Με ηρεμία, με ταπείνωση, με μακροθυμία, βοηθούν τους ανθρώπους. Ξεριζώνουν δέντρα, ανοίγουν δρόμους, βγάζουν εμπόδια από το δρόμο για να ξαναυπάρξει κυκλοφορία και να μπορεί ο άνθρωπος να ταξιδέψει από το ένα μέρος στο άλλο. Και θαύμασα το γεγονός ότι όταν ερχόταν η ώρα και η στιγμή που τα ζώα αυτά πηγαίνανε στους στάβλους, αυτά τα θεριά, τα οποία είχαν τεράστια μυϊκή δύναμη και μάζα, τα δένανε σε μια οδοντογλυφίδα. Συνειδητοποίησα ότι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρονται στα ζωντανά αυτά και όταν θα βρεθούν σε ένα τσίρκο που πάει ο κόσμος και θαυμάζει. Δείχνουν τη δύναμή τους, δείχνουν την αντοχή τους, δείχνουν το μεγαλείο τους και παρόλα αυτά μένουν ακινητοποιημένα από μία αλυσίδα ψεύτικη και από ένα πασαλάκι το οποίο είναι οδοντογλυφίδα για αυτούς, καρφωμένο στο έδαφος, το οποίο ίσα ίσα που καρφώνεται. Και ρώτησα, λέει, το πνευματικό μου και μου είπε: «Και τι σου φαίνεται περίεργο? Έτσι λειτουργεί και ο διάβολος. Εμείς ως παιδιά του Θεού έχουμε αυτό το μεγαλείο, αυτή την αρχοντιά, αυτή τη μεγαλοπρέπεια, αυτή την ταπείνωση και ο διάβολος μας κάνει και μας δένει από μικρά και ασήματα πράγματα καθημερινά και μας κρατάει δέσμιους με τις επιλογές μας. Και οι επιλογές μας είναι τόσο πολύ μικρές και τόσο πολύ μεγάλες ταυτόχρονα που είναι ικανές όλο αυτό το μεγαλείο, όλη αυτή την ψυχική και σωματική δύναμη την οποία έχουμε να την καθυλώσουν με μια οδοντογλυφίδα και με μια ψεύτικη αλυσίδα». Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητέ πατέρα Φανούρια, αγαπητοί ακροατές, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, όπου θα συνεχίσουμε τη σπουδή μας σε αυτό το περίφημο και πολύ όμορφο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Χαίρετε, εν Κύριο.
0: Χαίρετε.
2: Κατάθεση ψυχής με τους πρωτοπρεσβυτέρους πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφρέμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 σταμούλης.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Ο άντρας της τι λέει? Ότι αναπαύει τη γυναίκα. Μια κοπέλα που σπούδασε και άρχισε να εργάζεται πριν από το γάμο της, δύσκολα αφήνει τη δουλειά της όταν γίνει μάνα για να αφοσιωθεί στα παιδιά της. Ενώ μια άλλη που δεν σπούδασε και έχει μια απλή δουλειά, πιο εύκολα μπορεί να την αφήσει. Αν δεν έχει παιδιά γέροντα, νομίζω ότι τη βοηθάει η δουλειά. Δηλαδή, αν δεν έχει παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να εργάζεται επαγγελματικά. Υπάρχουν τόσα πολλά άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει. Φυσικά, αν έχει παιδιά, το καλύτερο είναι να μείνει στο σπίτι. Γιατί τα παιδιά πώς θα βοηθηθούν? Γέροντα, πολλές γυναίκες λένε ότι δεν τα βγάζουν πέρα, γι' αυτό αναγκάζονται να δουλεύουν. Δεν τα βγάζουν πέρα γιατί θέλουν να έχουν τηλεόραση, βίντεο, αυτοκίνητο, προσωπικό κλπ. Οπότε πρέπει να εργαστούν, με αποτέλεσμα να παραμελούν και να χάνουν τα παιδιά τους. Αν εργάζεται μόνο ο πατέρας και αρκούνται στα λίγα, τότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Με το να εργάζονται και οι δύο, δήθεν γιατί δεν τους φτάνουν τα χρήματα, η οικογένεια σκορπίζεται και χάνει το πραγματικό της νόημα. Τι να κάνουν και τα παιδιά? Αν ζούσαν πιο απλά, θα ήταν ξεκούραστες κι αυτές, θα χαίρονταν και τα παιδιά. Κάποιος ήξερε 7 γλώσσες και η γυναίκα του ζοριζόταν να μάθει 4. Παρέδιδε και μαθήματα και έπαιρνε φάρμακα για να τα βγάλει πέρα. Τα παιδιά τους γεννήθηκαν καλά και μεγάλωσαν βλαμμένα. Έπειτα ψυχαναλύσεις. Γι' αυτό λέω στις μητέρες να απλοποιήσουν τη ζωή τους για να μπορέσουν να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά τους που τις έχουν ανάγκη. Άλλο είναι να έχουν και κάποια άλλη απασχόληση στο σπίτι και να καταπιάνονται με αυτήν όταν κουράζονται με τα παιδιά. Όταν η μητέρα είναι μέσα στο σπίτι, μπορεί να παρακολουθεί τα παιδιά, ρυθμίζει τα πράγματα και αποφεύγονται πολλές στεναχώριες. Σήμερα τα παιδιά δεν χορταίνουν τη μητρική αγάπη, αλλά ούτε τη μητρική τους γλώσσα μαθαίνουν, γιατί η μάνα λείπει όλη την ημέρα στη δουλειά και αφήνει τα παιδιά με ξένες γυναίκες. 1000 φορές καλύτερα περνούν τα παιδιά του βερφοκομείου, όπου βρίσκεται και κάποια αφιερωμένη νοσοκόμα που τους δείχνει λίγη στοργή, παρά τα παιδιά που δεν εγκαταλείπουν οι γονείς τους και πληρώνουν μια γυναίκα για να τα φροντίζει. Και ύστερα, τι γίνεται? Όποιος δεν έχει μια μάνα, έχει ένα σωρό παραμάνες. Γέροντα, πώς μπορεί μια νοικοκυρά να ρυθμίσει τις δουλειές της ώστε να έχει χρόνο και για προσευχή? Τι αναλογία δηλαδή πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην εργασία και στην προσευχή? Οι γυναίκες συνήθως δεν έχουν μέτρο στις δουλειές τους. Θέλουν συνέχεια να ανοίγουν δουλειές. Ενώ έχουν πολύ καρδιά και θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλό νοικοκυριό στην ψυχή τους, ξοδεύουν την καρδιά τους σε ασήμαντα πράγματα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ποτήρι με ωραία σχέδια, με γραμμές κλπ. Και αν δεν είχε γραμμές, τη δουλειά του πάλι θα την έκανε. Εκείνες όμως πάνε στο κατάστημα και αρχίζουν. Όχι, τις θέλω μέχρι εκεί τις γραμμές. Όχι έτσι, όχι αλλιώς. Και αν έχει και κανένα λουλούδι, τότε είναι που σκυρτάει η καρδιά. Έτσι η γυναίκα καταστρέφει όλη τη δυναμικότητά της. Σπάνια θα βρεις κανένα άντρα να δώσει προσοχή σε κάτι τέτοια. Και αν ένα πορτατήφλο γουχάρι είναι καφέ ή μαύρο, ούτε που το προσέχουν οι άντρες. Αλλά η γυναίκα θέλει κάτι όμορφο, χαίρεται, δίνει ένα κομμάτι της καρδιάς της σε αυτό, άλλο κομμάτι σε κάτι άλλο, οπότε τι μένει για το Χριστό? Τα χασμουριτά από την κούρασή της στην ώρα της προσευχής. Όσο απομακρύνεται η καρδιά της γυναίκας από τα όμορφα, τόσο πλησιάζει το Χριστό. Και όταν η καρδιά δοθεί στο Χριστό, τότε έχει μεγάλη δύναμη. Είδα μια ψυχή αυτές τις μέρες που έχει αφαιθεί τελείως στο Θεό. Βλέπεις να καίει μέσα της μια γλυκιά φλόγα. Τα παίρνει όλα στα ζεστά. Ήταν τελείως κοσμική, αλλά είχε καλή διάθεση. Και κάποια στιγμή τεινάχτηκε η σπίθα μέσα της. Χρυσαφικά, λούσα, όλα τα πέταξε. Τώρα ζει με μια απλότητα. Αγωνίζεται, κάνει δουλειά πνευματική. Με τι θυσία κινείται? Ζήλεψε τους Αγίους με την καλή έννοια. Τι κομποσκίνει, τι νηστείες κάνει, τι ψαλτήρι διαβάζει, φοβερό. Αυτή τρέφεται από την άσκηση τώρα. Γέροντα, μια μητέρα μου είπε: «Είμαι αδύναμη σωματικά και κουράζομαι πολύ. Ούτε τις δουλειές

προλαβαίνω να κάνω, ούτε χρόνος μου μένει για προσευχή. Να απλοποιήσει τη ζωή της, για να της μένει χρόνος και για προσευχή. Με την απλότητα, μια μητέρα μπορεί να κάνει πολύ προκοπή. Αν μια μάνα έχει απλοποιήσει τη ζωή της, αλλά κοπιάζει γιατί έχει πολλά παιδιά, δικαιούται να πει «κουράζομαι». Αν όμως χάνει το χρόνο της, κοιτάζοντας πώς θα παρουσιάσει τακτοποιημένο το σπίτι της στους ξένους, τότε τι να πει κανείς. Μερικές μητέρες, για να τα έχουν όλα τακτοποιημένα στο σπίτι, περιορίζουν ασφυκτικά τα παιδάκια και δεν τα αφήνουν να μετακινήσουν μια καρέκλα ή ένα μαξιλάρι. Τους επιβάλλουν στρατιωτική πειθαρχία, γιατί έτσι τα παιδιά, ενώ γεννιούνται κανονικά, μεγαλώνουν δυστυχώς βλαμμένα. Ένας μυαλωμένος άνθρωπος, αν δει σε ένα σπίτι που έχει πολλά παιδιά όλα τα πράγματα στη θέση τους, θα βγάλει συμπέρασμα ότι τα παιδιά ή είναι βλαμμένα ή η μάνα είναι βάρβαρη και επιβάλλει στρατιωτική πειθαρχία. Υπάρχει φόβος στην ψυχή των παιδιών, γι' αυτό πειθαρχούν. Μια φορά είχα πάει σε ένα σπίτι με πολλά παιδιά. Πόση χαρά μου έδωσαν τα παιδάκια με τις παιδικές αταξίες τους που χαλούσαν την κοσμική τάξη, το κάθε πράγμα στη θέση του. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αταξία που κουράζει πολύ το σημερινό άνθρωπο. Παλιά δεν υπήρχαν πνευματικά βιβλία για να βοηθηθούν οι μητέρες με τη μελέτη. Τώρα υπάρχουν ένα σωρό πατερικά, ένα σωρό μεταφράσεις, αλλά δυστυχώς οι περισσότερες μητέρες ή ασχολούνται με κάτι χαζά ή εργάζονται για να τα βγάλουν πέρα. Η μάνα καλύτερα είναι να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών παρά να καταπιάνεται σχολαστικά με τον οικοκυριό, με τα άψυχα πράγματα. Να τους μιλάει για τον Χριστό, να τους διαβάζει βίους Αγίου. Παράλληλα, να ασχολείται και με το ξεσκόνισμα της ψυχής της, για να λαμποκοπάει πνευματικά. Η πνευματική ζωή της μητέρας θα βοηθήσει αθόρυβα και τις ψυχές των παιδιών της. Έτσι και τα παιδιά της θα ζουν χαρούμενα και εκείνη θα είναι ευτυχισμένη, γιατί μέσα της θα έχει τον Χριστό. Αν η μάνα δεν ευκαιρεί ούτε ένα τρισάγιο να πει, πώς θα αγιαστούν τα παιδιά της? Και όταν γέροντα μια μάνα έχει πολλά παιδιά και πολλές δουλειές, όταν κάνει τις δουλειές στο σπίτι δεν μπορεί συγχρόνως να προσεύχεται? Εμένα η μητέρα μου μου έμαθε να λέω την ευχή. Όταν σαν παιδιά κάναμε καμιά αταξία και πήγαινε να θυμώσει, την άκουγα που έλεγε, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν έβαζε το ψωμί στο φούρνο, έλεγε, «Εις το όνομα του Χριστού και της Παναγίας». Και όταν ζύμωνε και όταν μαγείρευε, πάλι έλεγε συνέχεια την ευχή. Έτσι αγιαζόταν η ίδια, αγιαζόταν και το ψωμί και το φαγητό που έκανε, αγιάζονταν και αυτοί που το έτρωγαν. Πόσες μητέρες που είχαν αγία ζωή είχαν και αγιασμένα παιδιά? Να, η μητέρα του γέροντα Χατζηγιώργη. Ακόμη και το γάλα αυτής της ευλογισμένης μάνας που φύλαζε ο Γαβρίλ, το κατακόσμων όνομα του γέροντα Χατζηγιώργη, ήταν ασκητικό. Είχε αποκτήσει δύο παιδιά και ύστερα ζούσαν με το σύζυγό της εν Παρθενία, αγαπημένοι σαν αδέλφια. Είχε ασκητικό πνεύμα από μικρή, γιατί είχε αδελφή μοναχή, ασκήτρια, την οποία επισκέπτονταν αργότερα και τα παιδιά της. Ο πατέρας του Γαβρίλ ήταν και αυτός ευλαβής και ασχολούταν με το εμπόριο, γι' αυτό τον περισσότερο καιρό τον περνούσε στα ταξίδια. Αυτό έδινε την ευκαιρία στη μητέρα του να ζει απλά, να μην μεριμνά και τυρβάζει περί πολλά. Να τον παίρνει μαζί της και να αγρυπνεί με άλλες γυναίκες, πότε στις πηλιές και πότε στα ξοκλήσια. Γι' αυτό μετά έφτασε σε τέτοια μέτρα αγιότητας. Η ευλάβεια της μητέρας έχει μεγάλη σημασία. Αν η μητέρα έχει ταπείνωση, φόβο Θεού, τα πράγματα μέσα στο σπίτι πάνε κανονικά. Γνωρίζω νέες μητέρες που λάμπει το πρόσωπό τους, αν και δεν έχουν από πουθενά βοήθεια. Από τα παιδιά καταλαβαίνω σε τι κατάσταση βρίσκονται οι μητέρες.

Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών. Να εμπιστευτούν οι γονείς τα παιδιά τους στο Θεό. Ο Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους, στον Αδάμ και την Εύα, τη μεγάλη ευλογία να γίνονται συνδημιουργοί του. Στη συνέχεια οι γονείς, οι παππούδες κλπ. Είναι και αυτοί συνδημιουργοί με το Θεό, γιατί δίνουν το σώμα. Ο Θεός είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένος να νοιαστεί για τα παιδιά. Όταν βαπτιστεί το παιδάκι, ο Θεός διαθέτει και έναν άγγελο για να το προστατεύει, οπότε το παιδί προστατεύεται από το Θεό, από το φύλακα άγγελο και από τους γονείς. Ο φύλακας άγγελος είναι συνέχεια κοντά του και το βοηθάει. Όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο οι γονείς απαλλάσσονται από τις ευθύνες. Αν οι γονείς πεθάνουν, ο Θεός και από ψηλά και από κοντά, αλλά και ο φύλακας άγγελος από κοντά, συνεχίζουν για πάντα να προστατεύουν το παιδί. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν πνευματικά τα παιδιά όταν είναι μικρά, γιατί τότε και τα αλατώματά τους είναι μικρά και εύκολα μπορούν να κοπούν. Είναι όπως η φρέσκια πατάτα. Λίγο αν την ξύσεις ξεφλουδίζεται. Αν όμως παλιώσει, πρέπει να πάρεις μαχαίρι να την καθαρίσεις. Και αν έχει και κανένα μαυράκι, πρέπει να προχωρήσεις και πιο βαθιά. Αν τα παιδιά βοηθηθούν από μικρά και γεμίσουν Χριστό, θα είναι κοντά του για πάντα. Και να ξεφύγουν λίγο όταν μεγαλώσουν, λόγω της ηλικίας ή μιας κακής συναναστροφής, πάλι θα συνέλθουν. Γιατί ο φόβος του Θεού και η ευλάβεια που πότισαν τις καρδιές τους στη μικρή ηλικία δεν είναι δυνατόν ποτέ να εξαλειφθούν. Ύστερα, στην εφηβεία, που είναι η πιο δύσκολη ηλικία, η αγωνία των γονέων είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά τους, μέχρι να τα μορφώσουν και να τα αποκαταστήσουν. Οι γονείς τότε ας κάνουν ό,τι μπορούν για να τα βοηθήσουν, και ό,τι δεν μπορούν να κάνουν γιατί ξεπερνάει τις δυνάμεις τους, ας το αναθέτουν στον παντοδύναμο Θεό. Όταν εμπιστευθούν τα παιδιά τους στο Θεό, τότε ο Θεός είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει για πράγματα που δεν γίνονται ανθρωπίνως. Αν λόγω χάρη τα παιδιά δεν ακούν, να τα εμπιστευτούν στο Θεό και όχι να βρίσκουν διάφορους τρόπους να τα ζορίζουν. Να πει η μητέρα στο Θεό: «Θεέ μου, δεν μ' ακούν τα παιδιά μου. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Φρόντισέ τα εσύ». Μου έκανε εντύπωση προχθές στην Αγρυπνία μια μητέρα που τη γνώριζα από παλιά. Ήρθε να με χαιρετήσει. Βλέπω είχε μαζί της μόνο τα μεγαλύτερα παιδιά. «Πού είναι τα μικρά?» τη ρωτάω. «Στο σπίτι, γέροντα», μου λέει. «Τέτοια μέρα θέλαμε να έρθουμε στην Αγρυπνία και είπα στο σύζυγο: αφού σε Αγρυπνία πάμε, δεν πάμε κάπου για διασκέδαση. Ο Θεός θα διαθέσει έναν άγγελο να φυλάξει τα μικρά μας». Σπάνια συναντά σήμερα τέτοια εμπιστοσύνη, γιατί τώρα, όπως έλειψε η εμπιστοσύνη των παιδιών στους γονείς, έλειψε και η εμπιστοσύνη των γονέων στο Θεό. Και ακούω συχνά πολλούς γονείς να λένε: «Γιατί το δικό μας παιδί να πάρει κακό δρόμο? Εμείς εκκλησιαζόμαστε. Δεν δίνουν το κατσαβίδι στο Χριστό να σφίξει στα παιδιά λίγο καμία βίδα? Θέλουν να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Και ενώ υπάρχει ο Θεός που προστατεύει τα παιδιά και ο φύλακας άγγελος είναι συνέχεια κοντά τους και τα προστατεύει και αυτός, αυτοί αγωνιούν μέχρι που αρρωσταίνουν. Και παρόλο που είναι πιστοί άνθρωποι, φέρονται σαν να μην υπάρχει Θεός, σαν να μην υπάρχει φύλακας άγγελος, οπότε εμποδίζουν τη Θεία Επέμβαση. Ενώ πρέπει να ταπεινώνονται και να ζητούν βοήθεια από το Θεό, και ο καλός Θεός θα προστατέψει τα παιδιά». Γέροντα, για την ανατροφή των παιδιών ευθύνονται μόνο οι γονείς? Κυρίως οι γονείς ευθύνονται, γιατί ανάλογα με την ανατροφή που θα δώσουν στα παιδιά, θα γίνουν καλοί κληρικοί, καλοί εκπαιδευτικοί κλπ. Και θα βοηθούν και αυτά με τη σειρά τους τα παιδιά και τα δικά τους και του κόσμου. Η μητέρα μάλιστα έχει περισσότερη ευθύνη από τον πατέρα για την ανατροφή των παιδιών. Αν οι γονείς κατά το διάστημα που το παιδάκι είναι ακόμη στην κοιλιά της μητέρας προσεύχονται, ζουν πνευματικά, το παιδάκι θα γεννηθεί αγιασμένο. Και στη συνέχεια, αν το βοηθήσουν πνευματικά, θα γίνει αγιασμένος άνθρωπος και θα βοηθάει την κοινωνία, είτε στην εκκλησία θα διακονεί, είτε στην εξουσία θα ανέβει. Πρέπει όλοι να βοηθούμε τα παιδιά, ώστε να γίνουν σωστοί άνθρωποι.
και να μείνει λίγο προζύμι για τις επόμενες γενιές. Γιατί τώρα, όπως πάνε τα πράγματα, πάει να χαθεί και το προζύμι. Και αν χαθεί το προζύμι, μετά τι θα γίνει? Οι γονείς που γεννούν τα παιδιά και τους δίνουν το σώμα πρέπει να συντελέσουν όσο μπορούν και στην πνευματική αναγέννησή τους. Γιατί ο άνθρωπος, εάν δεν αναγεννηθεί πνευματικά, είναι για την κόλαση. Ύστερα, οι γονείς, ό,τι δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι για τα παιδιά τους, θα το αναθέσουν σε δασκάλους. Γι' αυτό λέει και η Εκκλησία μας, τους γονείς ημών και διδασκάλους. Υπάρχουν όμως και οι πνευματικοί πατέρες που μπορεί να μην έχουν παιδιά, αλλά βοηθούν πιο θετικά στην αγωγή των παιδιών, γιατί εργάζονται για την πνευματική τους αναγέννηση. Θέλω να πω, όλοι πρέπει να βοηθούν, καθένας με τον τρόπο του, με το παράδειγμά του, για να αναγεννηθούν τα παιδιά, ώστε να ζήσουν ειρηνικά σε αυτή τη ζωή και να πάνε στον παράδεισο. Όταν τα παιδιά γίνουν πνευματικοί άνθρωποι, ούτε νόμους χρειάζονται, ούτε τίποτε. Δικαίεις νόμους ου κείτε. Ο νόμος είναι για τους παρανόμους. Η πνευματική εξουσία είναι ανώτερη από τις ανθρώπινες εξουσίες.

Γέροντα, όταν το παιδί δεν υπακούει και αντιδρά, πώς πρέπει να φερθούν οι γονείς? Για να μην υπακούει το παιδί και να φέρεται άσχημα, κάτι θα φταίει. Μπορεί να βλέπει άσχημες σκηνές ή να ακούει άσχημα λόγια μες στο σπίτι ή έξω από αυτό. Πάντως τα παιδιά, στα πνευματικά θέματα, τα βοηθούμε κυρίως με το παράδειγμά μας, όχι με το ζόρισμα. Περισσότερο μάλιστα τα βοηθάει η μητέρα με το παράδειγμά της, με την υπακοή της και το σεβασμό της προς το σύζυγο. Αν σε κάποιο θέμα έχει διαφορετική γνώμη από εκείνον, ποτέ να μην την εκφράζει μπροστά στα παιδιά για να μην το εκμεταλλεύεται ο πονηρός. Ποτέ να μην χαλάει το λογισμό των παιδιών για τον πατέρα. Ακόμη και αν φταίει ο πατέρας, να τον δικαιολογεί. Αν λόγου χάρη φερθεί άσχημα, να πει στα παιδιά: ο μπαμπάς είναι κουρασμένος γιατί ξενύχτησε για να τελειώσει μια επίγουσα δουλειά. Και αυτό για σας το κάνει. Πολλοί γονείς μαλώνουν μπροστά στα παιδιά και τους δίνουν άσχημα μαθήματα. Τα καημένα τα παιδιά θλίβονται. Αρχίζουν μετά οι γονείς για να τα παρηγορήσουν, να τους κάνουν όλα τα χατήρια. Πηγαίνει ο πατέρας και καλοπιάνει το παιδί. Τι θέλεις χρυσό μου να σου πάρω? Πηγαίνει και η μάνα, το καλοπιάνει και εκείνη και τελικά τα παιδιά μεγαλώνουν με νάζια και καμώματα και ύστερα, αν δεν μπορούν οι γονείς να τους δώσουν ό,τι τους ζητούν, τους απειλούν ότι θα αυτοκτονήσουν. Και βλέπω πόσο βοηθάει τα παιδιά το καλό παράδειγμα των γονέων. Ήρθαν σήμερα δύο κοριτσάκια, το ένα θα ήταν 3 χρονών και το άλλο 4, με τους γονείς τους που ήταν πολύ ευλαβείς. Πόσο τα χάρηκα, σαν αγγελούδια ήταν. Κάθονταν και σκέπαζαν με τα φορεματάκια τους τα γονατάκια τους. Είχαν μια συστολή, ένα σεβασμό. Και όλο αυτό προερχόταν από τη συμπεριφορά των γονέων. Όταν τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους να έχουν αγάπη μεταξύ τους, να έχουν σεβασμό, να φέρονται με σύνεση, να προσεύχονται κλπ, τότε αυτά τα τυπώνουν στην ψυχή τους. Γι' αυτό λέω ότι η καλύτερη κληρονομιά που μπορούν να αφήσουν οι γονείς στα παιδιά τους είναι να τους μεταδώσουν τη δική τους ευλάβεια. Να βλέπατε ένα κοριτσάκι στην Αυστραλία, τι αρχοντιά είχε. Ήμασταν στην Καμπέρα. Είχα δει τους τελευταίους ανθρώπους που είχαν έρθει εκεί και σε λίγο θα φεύγαμε. Βλέπω, σταματάει ένα αυτοκίνητο και κατεβαίνει ένα αντρόγυνο με το κοριτσάκι τους. «Γέροντα, σας προλάβαμε», μου λένε. «Ναι», τους λέω, «σε λίγο φεύγουμε». «Γέροντα», λέει ο άνδρας, «εγώ ας μην έρθω, δεν πειράζει. Μόνο η σύζυγος να σας δει λίγο για να αναπαυθεί, γιατί είναι ευαίσθητη». Πήγαμε λίγο πιο πέρα με τη μάνα για να μου πει τι θέλει. Το κοριτσάκι έτρεχε από πίσω της. «Κάθισε», του λέω, «θα έρθει η μαμά». «Εσύ έχεις μαμά?», με ρωτάει. «Δεν έχω», του λέω. Βλέπω τα ματάκια του βούρκωσαν. «Θέλεις να σου δώσω τη δική μου μαμά?», μου λέει. Το ρωτάω τότε κι εγώ. «Εσύ έχεις παππού?». «Όχι», μου λέει. «Θέλεις παππού?». «Θέλουμε», μου λέει. «Θέλεις να καθίσεις στο σπίτι το δικό μας ή θέλεις να καθίσουμε εμείς το δικό σου?». «Όπως θέλεις», μου λέει. Τέτοια αρχοντιά. Μικρό παιδί να θυσιάσει τη μάνα του. Και να δείτε, είχε αντιγράψει τους γονείς του. Πατέρας είχε πολύ αρχοντιά. Τον αγκάλιασα, τον φίλησα, τον συνεχάρηκα. Πόσες ευχές του έδωσα. Τέτοιοι άνθρωποι συγκινούν και τον πιο σκληρό καρδοάνθρωπο, πόσο μάλλον το Θεό.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
10: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Ώρα Ελλάδος, 6.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Προφύριο.
1: Και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα αφλήματα ημών, ως και εμείς άφιεμε τους οφλέτες ημών, και μη συνέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν. Και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό δεύτε. Προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τα δυνάμενα υποθεί και γλύπη η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάλαξ μου, η γαλιάσονται επί Θεό ζώντα. Και γάς του Θεού νεύρενε αυτό, η και τριγώνα σε άνε αυτή, ο Θεός την ασία η αυτή, στα θυσιαστήριά σου, Κύριε, τα δυνάμενα βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κάτι πότε είναι το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων να σου είσαι μακάρι ως αλλήλ. Ω εις την αντίληψη σου αυτό παρά σου, αναβάσαν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του πλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρα ευλογίες των συνεμοθετών πολλές βιντεκ δυνάμειες εις δύναμεν αυθίστε ο Θεός ο Θεών ενσιών. Κύριε ο Θεός αδυνάμενο εις άγκωση της προσευχής μου νότησε ο Θεός Ιακώβη πέρας πιστέ ημών είδε ο Θεός και επίβλεψουν εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα εμεί αν δε σε βλέσω πριν χιλιάδε, εξελεξάμεν παραρωτήστε. Εν το οίκο του θύμου μάλλον και οι κείμενε σχημό μα να μαρτυρούν ότι όλοι ω καλή την αγαπά, κύριο ο Θεό χάρη και δόξα δώσει. Κύριο ο Στέρη τη τραγαθά τη πόρευμένη στην ακακία, κύριο ο Θεό ενδυνάμενο με κάριο άνθρωπο, ο ελπίζω να επισέ. Ευδόκησε κύριε την εγγύη σου, απέστε στην εγκολασία Νιακό, βαθήκα στην ομοία στο λαό σου, εκάλυψε πάση μαρτία σε αυτόν. Κατέβρεσε πάση την οργή σου, απέστε στην πολιτική θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν ήδη έτοιμες την οργήν σου που γενεάζει γενεάν. Ο Θεός επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός αφαιδίστη επίσης δείξεν ημίν Κύριε το λαιό σου σωτηρίως ο δόης ημίν. Ακούσουμε τη λαλήση ημί Κύριος ο Θεός τη λαλήση. Η ειρήνη είναι επί τη λαών αυτού και επί της ουσίας αυτού και επιστρέφοντας καρδίαν από αυτόν. Πλην εκεί στον φυγόν αυτών των σωτηρίων αυτού, του κατασκηνώ σε δόξα την δική ημών. Έλεος κλήθεια συνειδήσε, η δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια της γης έντελε και δικαιοσύνη αυτών διέκυψε. Και γάρη Κύριος δώσ' Χριστότητα και γη ημών δώσ' την καρπούν αυτής. Δικαιοσύνη ο ποινων αυτού προπρέψτε και θύση σωτών διδρύματα αυτού. Κλείνω Κύριε το όσο και πάκουσα όμως το όχος και παίρνει σε μη εγώ φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι ως εμή. Σώσον τον δώσει ο Θεός που νεπίζονται έπεισε. Ελέησό με Κύριε την ψυχή και κάξε μου την ημέρα να φάνε την ψυχή του τούλου στο ψωμί την ψυχή μου. Ότι εσύ και ο Χριστό και επίκη και πολύ ωραία σπάσου του καλωμένου. Ενώ τη γιατί προσευχή μου ακριβώ τη φαίνεται τη διαισιό μου, η μοίρα τρίψε μου και το σε ό,τι επικουσά μου. Ούτε και στην όμοιό σου ενθύε και εκεί, ούτε και στην καρατά έργα σου, πάντα τα έθνο σου επίση. Ήξε σου και πω και νύχτα σου ενώπιον σου, κύριε και δοξά σου το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ, Θεό μόνο, ότι και σου με την ιδιοδόσα και παρέψουμε την αληθία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, το φέρει το όνομά σου. Εξομολογήσου με σύγκριο Θεό μου, αλλά η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα πέμε και ρίσκει την ψυχή μου ξαλό κατωτά του. Ο Θεό παράνομαι επανέσαι με και συναγωγή κρατεών. Εζήτησαν την ψυχή μου και προκαιού προεθέτω απέναν αυτόν. Και εσύ, κύριο Θεό μου, η κτίνη μου και λέει μου αγάπη και πολύ έλεο αληθινό. Επίλυο είναι επιμέ και λέει σου με εδώ στο κρατό σου το παιδί σου και σου τον ιό τη παιδί και σου πείσου με το μου. Σημαίνει σε βαθμό και ιδέτε σαν ή μισούντε με και σχηθείτε σαν ότι εσύ και βοηθήσε και παρακαλώ εσά με πείσου με το μεσό σε βαθμό και ιδέτε σαν ή μισούντε με και σχηθείτε σαν ότι εσύ και βοηθήσε και παρακαλώ εσά με. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα και νίκη ιό και στου αιώνα στον να μπει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Μνήμη δικαιούμαι τεκομείων σιδεαρκές η μαρτυρία του Κυρίου, πρόδρομε. ανεδείχθη γαρόντο και προφετών σεβασμιότερο, ότι και εν ρίθι βαπτίζει κατηξιώδη του κατηγητόμενο, ότι τη αληθεία υπεραθλήσα κραχαίρων ευεγγελίσω και τη συνάδη, θεών φανήν οθήν την ενισαρκή των έργων την αμαρτία του κόσμου και παρέχονται ημί το μεγαέλιο. Θείο πνεύματι κρατηγοθήσα, υδραχάνθη σα γενοφρόνο, Αγρυπίνα Παρθενία ω φράδιον. Έλθιν όθεν Χριστού, δοξαστήσε τη χάρη, τη πηγά θαυμάτων Φιλιστάνη, τη πέραση. Μάρτη έντοξε Χριστού του Θεού, νικέτε, βεδορήσε στιγμή το Μεγαέλο. Και νίκη αιώ και ει του αιώνα, στον όρο να μπει, ότι η μάζη είναι τη Παρθένο και στάρβο στην επόμενη αγαθά. Ο θανάτων του θανάτου σκελέψε και έργησε τη Θεό, μη παλίδε σου πλαστική σου. Δείξε τη θεροποίηση σου, ελεήμων, δέξε την τεκούση θεωτού που πεσβούσε υπερδημών και σώσον σε τη δημών λαών απεγνωσμένων. Μη δει παραδόσει με εμά εστέλο δια των εμά στο Άγιο και μη διασκεδά τη διαθήκη σου και μη αποσυστέλο σου αφημών. Δι' Αβραάμ, τον ηγαπημένο υπό σου και δι' Αυτοπατρού σου και ζωή των Αγιών σου.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέγχουν εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέγχουν εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέγχουν εμά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτας χώρους ονομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και αγίες της ενίες ημών, Ένε και το όνοματό σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν εις ημερών, και άφησ' ημίν τα αφλήματα ημών, ως και ημίς αφιεμέ του φλέτες ημών, και ημίς ενέγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάρη του στην κάραν της ίνα σούρωδον ιερότατον εθ' της γης ευράμενη, τα σιάσεις πάντοτε λαμβάνομεν και γαρπάριν ως πρότερον εν κόσμο και ιέτης τη μετάνοια. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, ο και επικής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιώνα πάντα σκολών προσωτηρία διά της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών. Εν τη ώρα ταύτη τα συντέξει και ήθυνα τη ζωή μόνο στον τολά σου. Τα σπηγά σου μοναγία σου, τη μεταάγνωση, τη λογική διόρθωση των τεσσαρία κάθων και ρίσε ημά. Πα λήψε κάμω και οδύνη. Τι ζωή μα, αν και οι Ισογγέλε στην υπαρηγορή αυτών φρούμε και οδηγούμε να καταδύσουμε ει την ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη από σου δόξη του προκειτώσει του αιώνα του αναμήν. Διαλέσου, διαλέσου, διαλέσου, δοξαπατρί και η όχι πνεύμα και νίκη η οίκη στου αιώνα του αναμήν. Την δημιουργία του χειροφύμ και ένα δοξωτέραν άσχετο του Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεό, λέγοντα πώ αν ελάχιστο το έχασα μεγαλύνω με τον κύριο Ευλόγηση, ο Πάτα.
2: Ο Θεός εκτιρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν, κι ουκασμένα άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν της ελίμας των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών, Κύριε, κατ' το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια του ονομάς του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεσε μην τα μαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν τη μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσουμεν ένθα πάντων εστίν, εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν τον άρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυριολέσουν, Κυριολέσουν, Κυριολέσουν, ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Συλλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Αγρυπίνης και των συναυτή Παύλης, Βάσης και Αγαθονίκης, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Ευστοχίου Πρεσβυτέρου και των συναυτό Γαΐου, Λολίας, Πρόβης και Ουρβανού, των Αγίων εν δόξων ιερομαρτύρων Αριστοκλέως Δημητριανού και Αθανασίου, των Οσίων Νικήτα και των μαθητών αυτού Θεοδόρου, Γρηγορίου και Δανίου, και των Αγίων εν δόξω νέων ιερομαρτύρων των εν Κρήτη Γερασίμου Μητροπολίτου, Ιωακήμ Επισκόπου Πέτρας, Ιωακήμ Χερονήσου, Καλλινίκου Κιδωνίας Νεοφύτου Κνωσού Ιεροθέου Λάμπης Γερασίμου Ρεθύμνης, Καλλινίκου Διοπόλεως και των συναυτής, όν την Ιεράν νήμεν επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αμήν. Δεν θα προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο Θεό. Δεν θα προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό το βασιλείο Θεό. Δεν θα προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό που το βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλύνθε σφόδρα, εξομολόγηση μου και μεγάλο πρέπει να δεις ο αναβαλόμενος προς το σημάτι. Εκτείνων των ουρανών σιδέρινων στεγάζουν ιδέες του περού αυτού, ότι θύσνευε την επεπίβαση αυτών των περιβατών τερίγων νέμων, οποίων τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα. Ο θεμελέον τι γίνε πνεύς φαλευτής σου κληθείς δέσεις των αιώνα του αιώνος. Άφησε όσο σημάτιον του περιβόλου αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα από επιτιμήσεις όσο φέξονται, από φωνής βροντής σου δηλιάσουν. Αναβαίνουν στους νόρους, κατεβαίνουν στους παιδίες των τόπων εθεμελίωσης αυτά. Όριον εθού παρελεύσου δε επιστρέψει καλύψει τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξη να μέσων των ωραίων διελεύσουν τη ύδατα. Ότι ούσοι πατά τα θηρία του αγού προσδόξονται να γρυσδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζων όρυκ των υπερών αυτό από καρπού των εγού του χορταστή σε τείγιο εξ ανατένων χόρτων τη θυνέση. Και χλωεί του δουλειά των ανθρώπων το εξεγαγίνα από τον εκ τη γίνη και ίνο εφραίνει η καρδία ανθρώπου. Του η λαϊρήνα πρόσωπο νελαίο και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει χορταστή σου τα ξύλα του πεδίου και του λιβάνου σε επίτευσε. Εκεί στρουθεί ένα εύστορο δε η κατοικία ηγείται αυτών. Όρυκ τα ψηλά τη λάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή επίση Ελλήνη καιρού ο ήλιο έχουν δει στην αυτό του σκότω και γέννη τον ήξη. Εν αυτή δηλεύσει πατά τα θηρία του δρυμού. Σκύμιο με το αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτη λένε ο ήλιο και συνήκθησαν και οι στασμάνδρε αυτών και τα στήσουν. Εξελεύσει τον άνθρωπο επί του έργου αυτού και την εργασία αυτού όσο πέρα όσο μεγαλύθη τα έργα σου κύριε Παντέρα Σοφία επίση. Επληρώθηκε τη κτήση όσο αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζωά μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία δεν μπορεί από τον δράκο ούτω αν επλέσει απέζει να αυτοί πάντα προ το προσδοκό δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρο δόντω αυτή η λέξη. Ανοίξαν τόσο τη χέρα τα σύμπαντα πλήστη στο δεξιό τόσο από στέ μέσα από του δε σου το πρόσωμο ταραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στοχούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινεί στο πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του αιώνα φραθίστε κυρίω από τι έργε αυτού επιβλέπουν επειδή γίνει και πλέον αυτήν τρώμε ο απτόμενο των αρέων και καπνίσονται. Α σου το κυρίω εν τη ζωή μου σαλό το θεό μου υπάρχει δυνθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δεν βραθίσω με το κυρίω. Εκλείπε ένα μαρτωλέ από τη γη και άνομο στη μη υπάρχει να αυτού ευλόγηση με τον κύριο. Ο ήλιο έχουν δει αυτό έθου σκότω και γέννη τον ήξη. Όσο μεγάλη τη έργα σου κύριε πάντα εν σοφία επίση. Δόξα πατρί και ιού και ιού πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μόνη Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσεν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούδων αυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης
1: Άδιο.
0: Και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμεν υπέρ πλεόντων οδηπορούντων ασούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών

Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη τη Παναγία Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους.

0: ενδες ευλογίες αυτό, τα δεμπόθησαν επόμενα, πέτρα συγκριτέ αυτού.
1: Ακούσονται τα ρήματα μου, ότι δίνθησαν ως υπάρχον γης Σεράκη, επί της γης

0: Είστε εσείς το πρόησε και μεγαλεσκήνωσε. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πόσα στα σημέρα στη ζωή μου.
1: Γενέσεως το ανάγνωσμα,
2: σοφία πρόσχομαι.
3: Είπε Κύριος ο Θεός το Αβραάμ, Σάρα η γηνή σου, κληθήσετε το όνομα αυτή Σάρα, αλλά Σάρα έστε το όνομα αυτής. Ευλογήσω δε αυτήν και δώσω σύ εξ αυτής τέκνων και

0: Λογίσου αυτό και έστε είσαι έθνη και βασιλής εθνών εξ αυτού εξελεύσονται. Και έπεσε να βράω με επιπρόσωπον αυτού και γέλασε και είπεν εν τη διανή αυτού λέγον. Ή το εκατονταετή γεννήσεται Υιός και η Σάρα εν ενήκοντα ετών ούσα τέξεται. Είπε δε ο Θεός το Αβραάμ, ναι, ιδού Σάρα η γηνή σου τέξεται Σιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ισαάκ και στήσω τη διαθήκη μου προς αυτόν εις διαθήκη αιώνιον Αβραάμ. Δε και Σάρα πρεσβύτερη προβεβικότες ημερών εγέλασε δε Σάρα εν αυτή λέγουσα. Ουπομέν μη γέγονεν έως του νυν, ο δε Κύριος μου πρεσβύτερος, και είπε Κύριος ο Θεός του Αβραάμ, τι ότι εγέλασε Σάρα εν αυτή λέγουσα. Άρα για αληθώς τέξομε, εγώ δε γεγήρικα, μη αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Και Κύριος επεσκέψατο τη Σάραν, καθά ελάλησε και συλλαβούσα έτε και το Αβραάμ, ιόν εις το γύρας εις το καιρόν, καθά ελάλησε αυτό Κύριος. Πηρύεται με δε αυτόν τη ημέρα τη 8η καθά εν ετήλατο αυτό Κύριος ο Θεός και Αβραάμ είναι των εκατόν η νίκα εγένετο αυτό Ισαάκ ο Υιός αυτού. Είπε δε Σάρα, γελωτά με επίησε Κύριος ως γάρα να ακούσει συγχαίρητέ μη και είπε της αναγγελεί το Αβραάμ ότι θυλάζει παιδίον Σάρα του ιέτε και νιών εν το γύρα μου και υψήθη το παιδίον και απεγαλακτίστηκε επίησε εν Αβραάμ το χήν μεγάλη η ημέρα απεγαλακτίστη Ισαάκ ο Υιός αυτού. Κριτών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Εν τες ημέρες εκείνες εγένετο ανήρεκ της φυλής του Δάν και όνομα αυτό Μανοέ και η γηνή αυτού στήρα και ουκ έτυκτε. Και όφθη άγγελος Κύριου προς τη γυναίκα και είπε προς αυτήν ιδούσι στήρα και ουτέ το κας και συλλήψιον και νυν φύλαξε δι και μη ποιησίνον και σίκερα και μη φάγεις πάνω κάθαρτον ότι ιδούσι εν γαστρή έξις και τέξιον και σίδρο σου καναβίσετε επί την κεφαλήν αυτού. Ότι να ζηραίων το Θεό έστε το παιδάριον από της γαστρός και ήλθεν η γηνή και είπε το ανδρίτα αυτής λέγουσα. Άνθρωπος του Θεού ήλθε προς με και η όρεση αυτού ως όρας εισαγγέλου του Θεού επιφανής φόδρα και είπε νιδούσι εν γαστρή έξις και τέξιον και νυν φύλαξε και μη ποιησίνον και σίκερα και μη φάγεις παν ακάθαρτον ότι να ζηραίων Θεό έστε το παιδάριον από γαστρός έως ημέρας θανάτου αυτού. Και δεήθη Μανοέ του Κυρίου και είπεν εν εμή Κύριο άνθρωπος του Θεού ον απέστειλας ελθέτω δι' έτη προς ημάς και φωτίσατο ημάς τι ποιήσομεν το παιδαρίο το τικτωμένο. Ήλθε δε ο άγγελος προς Μανοέ και είπεν από πάντων ον είπον προς την γυναίκα σου φυλαξάστο. Από πάντως ο εκπορεύονται εξ αμπέλου φάγεται και ίνον και σίκερα μη πιέτο και είπε Μανοέ προς τον άγγελον Κυρίου τι ονομάσει, είναι όταν έλθει το ρήμα σου δοξασωμένσε και είπεν αυτό ο άγγελος Κυρίου είναι τι ρωτάς το όνομά μου. Γι' αυτό έστε θαυμαστόν και ου προσέθηκε έτι ο άγγελος Κυρίου οφθήνε προς Μανοέ και προς τη γυναίκα αυτού.
1: Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα, σοφία πρόσχομαι.
0: Τα δελέγει Κύριος, παρακαλείτε το λαόν μου, λέγει ο Θεός. Οι ιερείς λαλήσετε εις την καρδία Ιερουσαλήμ. Παρακαλέσατε αυτήν ότι επλήστη η ταπείνωση αυτής, λέλητε γάρ αυτής η αμαρτία ότι εδέξατο εκ χειρός Κυρίου διπλά τα αμαρτήματα αυτής. Φωνή βόντος εν τη ιερή μου ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού, πάσα φάραξ πληρωθήσετε και παν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε και έστε τα σχολιά εις ευθείαν και τραχία εις οδούς λίας και όψετε πάσα σάξ το σωτήριον του Θεού. Επόρου σου υψηλού ανάβηθη ο Ευαγγελιζόμενος Ιών, ύψος ον ισχύει τη φωνή σου, Ευαγγελιζόμενος Ιερουσαλήμ, υψώσατε, μη φοβήστε. Εγώ Κύριος ο Θεός, εγώ επακούσομαι ο Θεός Ισραήλ και ούκε καταλήψω αυτούς, αλλά ανοίξω επί των ωραίων ποταμούς και μέσω πεδίων πηγάς ποιήσω την έρημον Ισέλη και την διψώ σαγγήν εν υδραγωγής. Εφρανθείτε ο ουρανός άνωθεν και ενεφέλε ερωνάτωσαν δικαιοσύνη να αναδειλά το υγιή και βλαστησά το έλεος και δικαιοσύνη να ανατηλά το άμα. Φωνή νεφροσύνης αναγγείλατε έως εσχάτου της γης και ακουστών γενέστο τούτο. Λέγεται ότι ιερήσα το Κύριος των δούλων αυτού Ιακώβ. Και αν διψίσωση διαιρεί μου εξάξει αυτή η δωρεκ πέτρα. Εφράθη τη στήρα ή ουτύκτουσα. Ρίξον και βόησον ή ουκοδίνουσα ότι πολλά τα τέκνα τη ερήμου μάλλον. Ή τη εκούση τον άντρα.
1: Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορ,

0: σου διαλέξου, διαλέξου.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Διαλέξου, διαλέξου.
1: Ε, τη δεόμεθα υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
0: Διαλέξου.
1: Των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Διαλέξου, διαλέξου, διαλέξου.
1: Τε δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πολυτάφτη των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάτων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
0: Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και Πανσέπτου Ναού τούτου κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού το απεκδεχομένο το παρασουμέγα και πλούσιον
0: έλεος.
1: Ότι ελεήμων τη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κατάξιωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτίου τους φυλαχθήνε ημάς ευλογητώσει Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου του αιώνα. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος εκ νουμάς. Καθά πριλπίσαμεν επί σε ευλογητώσει Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνετσώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φωτισώ με τη δικαιώμασή σου Κύριε το ελέος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συγκυρίε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση
1: και το Πνεύματι σου.
0: Τα σκεφαλάσι μου το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Τα βάση σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους ζούλους και επί την κληρονομία σου. Σιγάρο το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, οι σίδουλοι πέκλαιναν τα σκεφαλά τους, δε αυτόν υπέταξαν αυχένας, ούτε εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν. Ους διαφύλαξον παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός ως εχθρού, από πάσης αδικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.
2: Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού.

0: Στον δούλον σου δέσποτα κατ' του ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτήριον σου, οίτη μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κυρίες, άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου, εν τη αληθεία σου εις άκουσον με δικαιοσύνη σου και εμείς, η αλήθεια κρίση μετά τον δούλο σου. Ότι ο δικαιωθείς την οποία σου πάζω να την κατεδείξουν εκτό την ψυχή με ταπείνωση γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε μου σκοτεινή σου νεκρού σου όνος και γηδία συνεπέ με το πνεύμα μου, εν ημί ταράχθη καρδία μου. Έμνη στην ημερών αρχή να μελέτησα εν πάση τη έργειου επί μα τυχερό σε μελέτων διεπέτασα προ τα σχήρα μου. Η ψυχή μου ω Γιάννη Δρό ταχύ άκουσον ο κυρίε ξέλειπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου απέμου και ομυθύσου με τι καταβαίνουν στην Ισλάκου. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιού του πισίλη του αγνώρισα με κύριο δεν είναι πορεύση μου προσέ την ψυχή μου. Ξέρουμε εκ των εχθρών μου, κύριε, πω κατέβη μου ενταξού με του πίντα θέλημά σου ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγχρόν δεν γύσει με υγεία ευθεία είναι και εντορματό σου, κύριε, ζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάξια θλίψα την ψυχή μου. Και εν το ελεύσου ξεραθέρι στου οχθού μου και απολύ πάντα σου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
2: Θεό, κύριο και επεφανεν ημιν ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι κύριε.
1: Ξομολογήστε το κύριο ότι ο καθό του τεσκινό ει τον αιώνα το ελεό αυτό. Θεό, κύριο και επεφανεν ημιν ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη γυμνοσάρτη και το όνομα του Κυρίου ημιν όμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ωραία Κύριο γενετό αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμισίμων. Θεός Κύριος και επεφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
2: Το υπηρέτη του Χριστού Πορφυρίου χαριτωθέντη δωρεές εξαισίες. Ως υπομεν δεόμενη εκ βάθους ψυχής, Άγιε Πορφυρίε, ταπεινών ο προστάτης, λύτρωσε δεόμεθα πατρική σου πρεσβεία, πάσης ανάγκης νόσων και δίνων, που σε του μένω στη χάρη τη Θεία σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ευαρεστήσα στο Χριστό, εν το κόσμο με τα αγγέλων φωτεινών συγχωρεύεις, αυτόν τον ένων άνοιχτον προσφέρει στο Θεό. Σιε Πορφύριε, μίστα των απορρίτων, αποκρυφωνώστο ατε μυστηρίο βαθέων. Αδιόραση εδώ και Χριστό βραβεύων πάτερ τη συγκαθαρότητα.
2: Τερή και ο ήγη στου αιώνε των αιώνων να μην ουσιοποιήσω με ποτέ Θεοτό και τα δυναστεία σου λαλήνη ανάξι. Η μίγαση πρωίστα σου πρεσβεύουσα τη σήμασε ρίσατο εκτός σου των κινδύνων. Τη δε διεφύλαξε νέο του ελευθέρου. Ο κάστο ο καποστό με δεσπινά έξω. Στου γαρδούλου όσοι σάει εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον μου ο Θεό κατά το μέγα έλεο σου και κατά το πλήθο των νυκτιμών σου εξάλληψον το άνομά μου. Επιπλέον πλήρωμε από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντώση μου, ήμαρτων και το πονηρό ενώπιον σε πίσω, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εδώ κρίνε θέσαι. Η δούγαρα νομία είναι αλήθιν και να αμαρτία σε κίση, σε μη τριμή, η δούγαρα αλήθιν η γάψα στα άδειλα και τα κρύβια τη σοφία σου δηλωσά μου. Ραντίζει με ισόβο και καθαριστήσω με κλείνει με και υπερχιών αλευκαθίσω, μα κουτίζει με αγαλία συν και ευρωσύνη. Αγαλία σου ντε ω θέα ταπεινωμένα απόσταψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα ανομία με εξάλληψουν. Καρδία καθαράν κτίσουν μία Θεός και πνεύμα ευθέ εγγέννησουν τη συγκάτη μου, μία απορρίψουμε από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα πε μου. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου και πνεύμα τη γημονικό στήριξον, μη διδάξον όμω τα σωτού σου και σε βίσε πισε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλία στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε Ταχύλ μου, ανοίξει και το στόμα να γελεί την ένεση σου, ότι θέλει σα θυσία να δοκάνω όλο καθόματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στη δεδεμένη καρδία, στη δεδεμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξοδενώσει αγάθρων κίνητο ευδοκία του Θεού και οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύνδεση δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτόματα τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
2: Όσοι ε του Θεού πρεσβευε υπερήμων, πολύ συνεχόμενο πειρασμή, προσε καταφεύγω ω μεσίτη προ τον Θεό, ειρήνευσον πάτερ τη ζωή μου και πάψω σάρων αθλία καρδία μου.
1: Όσοι ε του Θεού πρεσβευε υπερήμων, όσοι ω ανήσα που τη ζωή είναι ποιε σου είναι έμε. Παρησίαν προς το Θεόν προσόν με σιτεύεις ασθενούντας, Πατέρ και λύεις νοσήματα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ύμνο τον Σωτήρα εν ουρανής, φρουρίστας μόνα σου εν το άθο και Αττική, παρέχον την χάρη της Ιστέ.

0: Συγχωρώ, κραζόμεν, σου τους άθρους πατέρε νοούντες και τους αγώνα σου, κατά του άρχοντος των αγάθαρτων πνεύματων, ουμανία σωσίε σώζε ημούντασε.
1: Οσίε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ταπεινώσε ως άκρας υπακοής προτύπων, όντως ασκουμένουν εγένουρι εναθονή και εις την ευβοίαν εν τιμόνι χαραλάμπους, όταν χάριν έλαβες πλήττην τους δαιμονάς.
0: Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, απορρίτων των μίστη θαυματουργών οσίων, πάσης Αττικής των προστάτη πάντες δοξάσομαι, ύμνης εξαίροντες των χαρίσματων το πλήθος, διόν ο παράκλητος του τον εκόσμησε.
1: Την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν φυλακτήριον πάντων αποδεινών θρυψέων, σι υπαρχισμόν υπαρθένε φρούρι ύμνοντας εμ, εν το ένα Ιησού, πρεσβείες του Πορφυρίου, πανελλήνων γέροντος πάντε λέει μονός.
0: Διάσωσο από κινδύνων τους δούλους σου, Θείε Πάτερ, τους τι συνεδίνησε τούν της βοήθεια και δίωξον άγχος και ακηδία.
1: Επίβλεψον ανεβμενή απανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμίχαλε επί του σώματος κάκωση, ίασε τη ψυχής μου το άγχος.
2: Ελέησον ημάς

0: τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε, και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
2: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων, την πολυτάφτη των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων εις την Ιεράν Παράκλησιν ταύτην,

0: Θα εκθύψε αρτηρήσε πίστου στην πίστη του Χριστού ημού. Πορφύριε όσοι της Ευβίας Άγιο Βλάστημα, της Εκκλησίας κάφη μας εκ των γεμπάντων οσίων, εγκαλώ πισμό.
1: Όσοι του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, υψωθείς εν παλαιές μας, υποστών στο νερό των ανθρώπων τυραννών, Θείος Στέφος Πατέρ ελαβές, νικητής προβάσεως ωραιότατος.
0: Όσοι του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, κερασπώνη σου δέδοτε, το διέμεινε έμβησε τα μυστήλια, και τα μέλλοντα προβλέπινσε και ίαστε πάντα τα νοσήματα.
1: Ξοπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο κενά και θαυμάσια, τα τη χαρητή σου τερατουργούμενα, εις λόγοι σύνους πλέξος ή δηλειό, Πάτερ και εξισταμέ.
0: Και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, Παναγία μου Δεσποινά, τον αγγέλο θαύμα το ακατάληπτον, Υμνοδείς εγκαταξίωσο.
1: Σωτήρος πάντων την γεννητρία.
0: Όσοι ε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όλων ο πατήρ και προστάτησοντος γεγονάς, θλιβωμένων εν ζωή η χαρμονή, ως παρέχων πασίδια προστασία σου.
1: Όσοι ε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, γνώσιν εν δεινής, όλων ο πατήρ και προστάτησοντος γεγονάς, θλιβωμένων εν ζωή η χαρμονή, παρέχουν πασιθία προστασία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φύλαξον ημάς τους θυμώντας επορφύριε, χορηγών της μαρτυρίας του Χριστού, την προαίρεση και ζέση πίας πιστεύω.
1: Και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην ύμνος η αγνή εφροσύνος αναμέλπωμεν, των αγγέλων ουσαν όντως γλυκασμών.
0: Και πικρή ανέβας λύσε σαν τον τόπο σου.
1: Όσοι ε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών γονήμεθα, τες ευχές σου όσοι ε, και ψυχάς εις ουρανούς αγγυψούμεν υπομονήν και ανδρία πλουτούντες, εν πειρασμής και δεινές επιθέσεις η Πορφύριε Πατέρ ημών, ώστε πάντες κοινή ανυμνούμεν σε.
0: Όσοι ε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ιόμενος πασάνος ανώσιε, αγαπάν ημάς σωτήρα και λέβης, όλη ψυχή και νοή και καρδία, και προς αυτόν αναπέμπει την δέηση, ότι αυτός προνοήτης και ημών αντιλήπτορ και γεννητέρ.
1: Σωπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Λόφωτος, εις επτήσου όσιε και φαρή χαρή τη Θεία εφανή. Θείον μίσθην Χριστού προτιλούσα, την προσευχούση κοινή προπροσκύνηση, πληρώσασα εκ θαυμασμού την ψυχή ταυτισμά καρπορφύριε.
0: Και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, υμνούνται σε Θεότο και άχνανται, ας ψυχάσιμον γαλήν εισπυρούμεν, του Υιού σου αγάπη θαρούντες και μητρικές σου πρεσβείες ελπίζοντες, δεόμενοι επιτύχην, παραδείσου τερμού απολαύσεων.
1: Για σωσόν από κινδύνων Πορφύριες του Σικέτας και παράσκου της ημών η βοήθεια νοσίε, σε έχουν προσκύνειαν πανησίαν.
0: Άχραντε η διαλόγου των λόγων ανερμηνεύτως, επεσχάτων των ημέρων τεκούσα δυσόπισο, ως έχουσα μητρικήν παρησία.
2: Ελέησον ημάς.

0: έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητου.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των απανταχού της γης Ορθοδόξων Πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ υγείας των ασθενών, των αρήσεως, των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοήθειας Θεού επιδεωμένης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν του Πατρί και του Υιού

συστήριγμα. Ο θεμπάντες προς τη σύγχανη σπευδόμεν πίστη. Πολλής δεξαστε στις άρρωγης εν το πελάγι της ζωής και της άλλη των θνήψεων. Δίδου ημιν υγείαν ψυχήστε την ευρωστίαν. Εύχεσου Πάτερ προς Θεό.

0: Ιησού.
1: Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
0: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
1: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επιγεινός και των Υιών ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινός και ημί ο Υιός, και ο εάν βουλείτε ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντα σηκωπιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, άρατε των ζυγών μου εφ' ημάς, και μάθετε απ' εμού ότι πράωση μη και ταπεινώ στη καρδία, και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός,

0: και Άγιο Πνεύματι, τες τους σου οσίου πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψουν τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων.
1: Ιν και Άι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων.
0: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Καύσω καλυβίονται του όρους αθώνος μίστην, μοναχών το σέμπνομα, ιερέων παντιμών εγκαλοπίσμα, ιατρών άριστον, ορφάνων πατέρα, το πίπτοντον σε ανόρθωση, εγνωμενώσιε και των δαιμονών των τηλήτρωση, γαλήνης ημίν πρόξενων και χαράς μεγάλης των αίτιων. Ω Θεσιβό, με μη παύση επισκέπτες θέοι μας, ιαστε Πάτερ Πορφύριε και φύλα την δούλου σου.
2: Σώσον ο Θεός του λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτερμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθέν Μαρίας, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ούτω γενέθλιον χαρμοσύνος και πανευλαβός εορτάζομεν, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Συλλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Αθανασίου του Παρίου και Αντωνίου και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Παναγιώτου του Κεσαραίος, όν την Ιεράν Μνήμη επιτελούμεν και των Αγίων Ενδόξων Ζαχαρίου και Ελισάβετ, γονέων του Τιμίου Προδρόμου, όν την σύναξην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν

0: Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός εισιν το Παναγίου και αγαθού και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Όσοι ε του Θεού πρεσμευέ υπερήμων, εν απλότητη όλη τη ζωή σου διήλθες και υπηρέτησος, Θεώτε και ανθρώπης, νυχτώστε και ημέρας, προσευχόμενος όσιε και φέρον πόλους ημών, Πορφύριε Παμαγκά.
2: Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πατρική σου πρεσβείαν, εξητούμεν τρισμάκαρ προς τον Θεόν ημών, ειν άλλοι ασωθόμεν,

0: Γκάζουν και πλημμυρών ημάς, γκάστε θεραπεύων δαιμόνια εκβάνων και εκπόνων λυτρούμενος, παρέχον χάρη δαή της ετουμένης πάση.
1: Εμή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ευγνωμόνος ημνούμεν σε παρθένε και μήτε Θεό χαρίτωτε, ώστε έξω.

0: Κύριος του κόσμου, τα σεφά σου Χριστός η προσάγεις. Οδε σε υπνούμεν, Πορφύριε Θεόφρον.
1: Όσιε του Θεού πρέσβευε υπερήμων, αμαρτιών μου συν την πληθύν αφεσότερ, Πορφυρίου Θερμέ.

0: Ο νεκρής όπως σε κινδύνων σώσεις πάντα.
1: Όσοι ε του Θεού πρεσβεύει υπέρ ημών, ελέησον οικέτας και προσκυντοντάς, την εσπλαχνία την συναναμένοντας, παρέχον χάριν υγείαν και την μετάνοια.
0: Όσοι ε του Θεού πρεσβεύει υπέρ ημών, λαλίσας ο κοφώσει την ευχαριστίαν, ως διάσους εσωσμένος προσέφερε το συγγένον θαυμαζόντων και προσιό και προσκυνούντων σε.
1: Ο Ξαπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο νέος ενωσής, καταπλήτης πάντας, τερατουργίες σου Πάτρε Πορφύριε, ελκύσας άνωθεν χάρη την ταπεινώση σου.
0: Κινήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, υμνούμεν σε Παρθένε και χαριτωμένοι ως την ελπίδα το κόσμο δωρήσασαν, τεκούσα πάση σωτή.

0: Ην πασεπτών εικόνα σου πόρτα ήτησα.
1: Η επισκιώση σου τη έπτη, όντως ωραιώθη, η εικόν σου η θαυμαστή. Και ελευθερία Αθήνων να υπαρέχει, στα αυτή προς Υιού συνελευθερωτή.

0: Κύριε Νικόλα, εθαύμαστε, λιμήνο προστάτης, κυβερνήτης ο ασφαλής. Ημάς λύσε πάντα σε γη και εν θαλάσσι, τους εθέρμος φωνούντας και μεγαλύνοντας.
1: Εν εις το ταλμάτων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς, αμαρτίας ημών, δέσποτας συγχώρεσοντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και εις τα θνίες ημών, εκ εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατήρ ημών, εν της ουρανής Αγίας, θήτω το όνομά σου, ηλθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον. Και άφησε μην τα αφιλήματα ημών και εμείς αφήμεν τους αφιλέτες ημών και εμείς εν έκκληση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν...

0: των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυριέλεησον, Κυριέλεησον, Κυριέλεησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ υγείας, σωτηρίας, ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν θαλάσσι και αέρι πλεόντων, οδηπορούντων καμνόντων και των εν πάση ανάγκη και περιστάσει όντων.
2: Κυρία Ελέησον, Κυρία Ελέησον, Κυρία Ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων, εν τες Αγίες του Θεού Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων χειρών και ορφανών, των εν γύρα και αδυναμία όντων και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βορείο Αφρική και αλλαχού της γης χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως, βοηθείας και σωτηρίας αυτού.

0: Αυτιδεόμεθε υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον τον

Πάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρι μόν, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσες μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: ευλογήσου. Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσεται ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία πόλη Ιερά Μητροπολή Δάφτη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Περαγία Θεοτού και σώσον ημάς.
2: Την τιμή ο τέρνο του Χερουβήμ και δοξουτάν συγκρίτως των Σεραφείμ είναι διάφθορος το λόγον το κούσαν ενόντως το ετόχον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, οικεσίας του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ούτω γενέθλιον χαρμοσύνος και πανευλαβώς εορτάζομεν, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπαντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Αθανασίου του Παρίου και Αντωνίου, του Αγίων Δόξων Νεομάρτυρος Παναγιώτου του Κεσαραίος, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμενη και των Αγίων Ενδόξων και Δικαίων Ζαχαρίου και Ελισάβε των γονέων του Τιμίου Προδρόμου, όν την Σύναξην επιτελούμενη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12

0: μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Βρισκόμαστε στο μυστήριο του βαπτίσματος και συζητήσαμε την περασμένη φορά και αναφέραμε ότι πόσο σπουδαίο και σημαντικό πράγμα είναι η παρουσία του αναδόχου και η επιλογή αυτού του προσώπου στην χριστιανική μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης λέγει ότι έργων κατά αλήθεια φρικτών ότι είναι η επιλογή του αναδόχου και γι' αυτό συζητήσαμε και είπαμε ότι η επιλογή του προσώπου του αναδόχου θα πρέπει να είναι μέσα στο πνεύμα της υπακοής της Εκκλησίας και να είναι εκείνο το πρόσωπο ο εγγυητής της πίστεως για αυτόν που βαπτίζεται, εφόσον φυσικά η παράδοση της Εκκλησίας μας κατά τους τελευταίους αιώνες, ήδη από τον 6ο αιώνα και ενδεύτεν, ορίζει ότι στην Εκκλησία μας ισχύει ο νηπιοβαπτισμός και ο ανάδοχος είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή της Εκκλησίας. Κατά το μυστήριο της βαπτίσεως, πριν ακριβώς ξεκινήσει το Κύριος βάπτισμα, γίνεται στον άρθικα του ναού, δηλαδή στον χώρο που βρίσκεται μπροστά στην εκκλησία, εκεί που μπαίνουμε συνήθως, που βρίσκονται τα κεριά στις εκκλησίες, στις ενορίες, είναι ο τόπος εκείνος που λέγεται νάρθικας. Τρία είναι τα μέρη της εκκλησίας, ο νάρθικας, ο κυρίως ναός και το ιερό βήμα, το Άγιο Βήμα. Και σε παλιότερες εποχές και σε βυζαντινά, έτσι, κυρίως μοναστήρια, υπάρχει το μέρος εκείνο που είναι πριν από τον κυρίως ναό που λέγεται λιτή, όπου εκεί γίνεται συνήθως οι ακολουθίες τελούν.

0: διακολουθίας των αποδείπνων της Εκκλησίας, Ιερά Παράκληση στο πρόσωπο της Παναγίας μας και φυσικά τελείται και η ακολουθία της αρτοκλασίας εν μέρη εκεί όταν ψάλλονται τα τροπάρια και υπάρχει εξονάρθικας. Όταν ξεκινάει το μυστήριο της βαπτίσεως γίνεται κάτι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Γίνεται εκείνο το μέρος της κατηχήσεως. Είναι οι γνωστές εξορκιστικές ευχές που διαβάζει ο ιερέας όταν έχει μπροστά του τον ανάδοχο, ο οποίος βαστάει στα χέρια του τον μέλλοντα να βαπτιστεί τον αναδεκτό του. Ο ανάδοχος στέκεται στον άρθικα και βαστά στα χέρια του τον μέλλοντα να βαπτιστεί. Στην αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας ορίζεται ότι εκείνος που θα βαπτίζονταν ο ενήλικας ήταν γυμνός. Δεν έπρεπε να φοράει απολύτως τίποτα, όπως τον γέννησε η μητέρα του. Είτε πρόκειται περί ανδρών, είτε περί γυναικών, αυτή ήταν η τάξη. Ή αργότερα, αυτοί εμφανίζονται στην ιστορία της Εκκλησίας μας και της λατρείας μας ως μονοχήτονες ή λυσίζωνοι, πάντοτε ασκεπείς, χωρίς να φοράνε τίποτα στο κεφάλι και ανυπόδητοι και να βλέπουν προς ανατολάς έχοντας τα χέρια τους κάτω. Πολύ σημασία έχει τώρα, θα πούμε για τα χέρια, γιατί όλα αυτά σήμερα δεν τα βλέπουμε έτσι να γίνονται και δεν αντιλαμβανόμεθα γιατί τα γράφουν έτσι οι χειρόγραφοι, οι λειτουργικοί κώδικες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σήμερα δεν εφαρμόζονται εξαιτίας του νηπιοβαπτισμού. Το ότι στέκεται γυμνός, οι πατέρες λένε ότι συμβολίζει αυτό ότι εκδύεται τον παλιόν άνθρωπο. Σημαίνει ότι αποφεύγει το σκότος της κακίας και έρχεται να δει τον νοητόν ήλιον της δικαιοσύνης τον Χριστό. Γι' αυτό και στέκεται ο μέλλον να βαπτιστεί, στέκεται ακριβώς με το πρόσωπο στραμμένο προς την Ανατολή. Και ο ανάδοχος που βαστάει το παιδί πρέπει να βλέπει προς την Ανατολή, έστω και αν βρίσκεται στον άρθικα. Επίσης, το ότι στέκεται με τα χέρια κάτω ο μέλλον να βαπτιστεί, αυτό σημαίνει την υποταγή και τη δουλεία στον Κύριο. Δεν μπορείς μπροστά στον αφέντη σου, στον Κύριό σου, να κάνεις οποιαδήποτε άλλη κίνηση εκτός από την κίνηση της μετάνοιας. Τα χέρια κάτω συμβολίζουν αυτήν τη μετάνοια. Ο ιερεύς, αφού αρχίζει διαβάζει τις εξορκιστικές ευχές, εμφυσά στο πρόσωπο του μέλλοντος να βαπτιστεί τρεις φορές και τον σταυρώνει ευλογώντας τον τρεις φορές. Ο ιερεύς φυσάει τρεις φορές. Δυστυχώς αυτό το φύσημα προκαλεί σήμερα σε πολλούς άσχετους και ακατήχητους γέλωτα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά αυτό δεν είναι ένα αστείο που κάνει ο κληρικός προς το παιδί, γιατί συνήθως ή γελάει ή αποφεύγει διότι μπαίνει ο αέρας μπροστά στο πρόσωπό του και τα λοιπά. Δεν είναι ένα αστείο που κάνει ο κληρικός, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό το φύσημα ανανεώνει. Όπως ακριβώς ο Θεός ενεφύσε στο πρόσωπο του Αδάμ, έπλασε τον Αδάμ και στο τέλος για να δώσει την πνοή της ζωής, να αποκτήσει αυτό που λέμε αναπνοή, ενεφύσισε, λέει, και ο Αδάμ εκείνη την ώρα άρχισε να ζει, να αναπνέει. Τα τρία φυσήματα και τα τρία σταυρώματα με τρεις ευλογίες γίνονται στον τύπο της Αγίας Τριάδας. Γιατί με τον σταυρό, τον οποίο σταυρώνει ο κληρικός σχηματίζοντας τα χέρια του σε αυτό το σχήμα που όπως έχετε δει της ευλογίας, είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Εάν μελετήσει κανείς και ξέρει λίγο την αρχαία γλώσσα, το γιώτα, το ήτα σχηματίζεται μεταξύ αυτών εδώ των χεριών, το σίγμα, το ου είναι Ιησούς και το σίγμα πάλι, δηλαδή δίνει Χριστό, κάθε φορά που σταυρώνει ο κληρικός οποιαδήποτε περίσταση της ζωής. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο ιερέας δεν ευλογεί μόνο μία φορά, ευλογεί και τρεις φορές στον τύπο, όπως είπαμε, της Αγίας Τριάδας. Εν συνεχεία, ο ιερέας βάζει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του μέλλοντος αναβαπτιστή. Για να δείτε όλους τους συμβολισμούς που γίνονται εκείνη την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι η δεξιά χείρα του κληρικού είναι φορέας της χάριτος του Χριστού μας. Δηλαδή, όλη η χάρη του Θεού μεταφέρεται από την δεξιά χείρα του ιερέως, ο οποίος ευλογεί πάντοτε και σταυρώνει, και γι' αυτό φυσικά εμείς, ευλαβούμενοι και σκεπτόμενοι ότι αυτή η χάρη είναι, μεταδίδεται μέσα από αυτό το χέρι το ευλογούμε. Δηλαδή, το προσκυνούμε και το φιλούμε. Δεν είναι το απλό χέρι που έχουμε όλοι μας, γιατί αυτό το χέρι του Παπά είναι μεταδοτικό της Θείας Χάριτος. Σφραγίζει και δια το σημείο του Τιμίου Σταυρού συντριβήσονται πάσε εναντίε δυνάμεις. Με το δεξί χέρι άπτεται το σώμα του Χριστού, με το δεξί χέρι ο Παπάς μεταλαμβάνει, με το δεξί χέρι μεταδίδει ο Παπάς την Θεία Κοινωνία, με το δεξί χέρι μοιράζει το αντίδωρο, το δεξί χέρι ασπάζεται ο λαός το χέρι του κληρικού, και εν γέννη είναι το μεταδοτικό μέσον της χάριτος του Θεού. Γίνεται ένας αγωγός. Κάποιοι παλιοί ιερείς, όταν ήθελαν να ευλογήσουν τον λαό, να πούν το ειρήνη πάση, κρατούσαν με την αριστερό χέρι τους την Αγία Τράπεζα και με το δεξί έδιναν την ευλογία. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουν την δύναμη από τον τάφο του Χριστού και μεταδίδουν τη δύναμη στο ποίμνιό τους. Γι' αυτό στο Άγιον Όρος συνήθως, που είναι κλειστή η πύλη του Ιερού Βήματος κατά την ώρα πρώτης μεταλήψεως, ο ιερεύς όλες τις ευλογίες τις κάνει με αυτόν τον τρόπο, ακουμπώντας την Αγία Τράπεζα και ευλογώντας με το δεξί χέρι, χωρίς να τον βλέπουν οι πιστοί. Ούτε οι μοναχοί τον βλέπουν, διότι είναι κλειστή η πόρτα. Ο μέλλον βαπτιζόμενος και ο ανάδοχος, κάποια στιγμή στην κατήχηση, όταν διαβάζονται οι εξορκιστικές αυτές ευχές, στρέφονται προς δυσμάς, προς την δύση. Και εκεί γίνεται η μη σύνταξη, η απόταξη, όπως λέμε, του σατανά. Αρνείται το σατανά τρεις φορές. Επειδή σήμερα είναι το νηπιοβαπτισμός, γίνεται ο νηπιοβαπτισμός, αυτό το έργο το κάνει ο ανάδοχος. Εξ ονόματος του αναδεκτού του. Και τρεις φορές ρωτάει ο ιερεύς, αποτάσσει το σατανά και πάση της έργης αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση της αγγέλης αυτού και πάση τη πομπή αυτού. Αυτού ερωτηματικό. Αποτάσσομαι. Πολύ σημαντική είναι αυτή η απόταξη. Τρεις φορές γίνεται αυτό, έχοντας εκείνη τη στιγμή ο ανάδοχος κανονικά τα χέρια του υψωμένα επάνω. Δεν λέμε σε στιγμή, σε εξορκίζω αδελφέ, δεν έκανα αυτό που μου κοστολογείς και μου λες, σηκώνουμε και τα χέρια μας επάνω, δεν το έπραξα εγώ. Λέγοντας αυτό, αυτό είναι μία εκδήλωση που κάνει ο κάθε άνθρωπος για να αποδείξει ότι δεν συμβαίνει κάτι στη ζωή του. Με εκείνη λοιπόν την κίνηση που κάνει ο ανάδοχος, σε παλιότερες εποχές είπαμε στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, ήταν ασκεπής, ανυπόδητος, μονοχήτων ή χωρίς να φοράει κανένα χιτόνα γυμνός ο μέλλοντας να βαπτιστεί. Φυσικά μη φαντάζεστε το βάπτισμα, όπως έχουμε πει, να γίνεται εις όρασιν και θέαν πάντων. Γινόταν μυστικός πάντοτε αυτό το πράγμα, άλλωστε η κατήχηση στην παράδοση Εκκλησίας μας δεν διαβάζεται συναπτά με το βάπτισμα. Οι κατηχήσεις, αυτές οι εξορκισμοί, δηλαδή η εξορκιστική αυτή η ακολουθία που γίνεται στον Άρθικα σήμερα μαζί με το βάπτισμα και διαρκεί πολλή ώρα το βάπτισμα, στις πρώτες εποχές γινόταν χωριστά. Δηλαδή γινόταν πάρα πολλές ημέρες αυτοί οι εξορκισμοί, τους διάβαζε κάθε μέρα ο Επίσκοπος και μέχρι την παραμονή της βαπτίσεως διαβάζονταν οι κατηχήσεις, οι εξορκισμοί δηλαδή πρώτου βαπτίσματος. Ανήμερα γινόταν μόνο το βάπτισμα, δεν υπήρχαν κατηχήσεις. Αυτό δηλαδή που κάνουμε σήμερα εμείς στον Άρθικα δεν υπήρχε σε παλαιότερη εποχή. Γι' αυτό ήταν πιο σύντομο το βάπτισμα, δεν κουράζονταν και ο λαός. Εάν ας πούμε όλα τα βαπτίσματα γινόταν κατά την ώρα των μεγάλων δεσποτικών εορτών, φανταστείτε σήμερα αν πούμε να γίνει αυτό, θα φέρει το πάνω κάτω μέσα στην Εκκλησία. Όπως ας πούμε και η τέλεση μιας ακολουθίας μαζί, ενός μυστηρίου, μαζί με την Θεία Ευχαριστία, σήμερα όπως είναι τα πράγματα, θα φέρει να τελειώσει ας πούμε το μυστήριο γύρω στις 12 η ώρα, 12.30 η ώρα, θα αργήσει πάρα πολύ η Εκκλησία. Τότε γινόταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, τι σημαίνει να στρέψει το πρόσωπό του και γενικά έτσι όλο τον εαυτό του ο ανάδοχος, ο αναδεκτός κρατάει στα χέρια του ο ανάδοχος τον αναδεκτό του, ο παπάς να είναι στραμμένος προς τη Δύση και οι γονείς να είναι στραμμένοι προς την Δύση και αφήνουμε κενό εκεί μπροστά, ακριβώς εκείνο το σημείο, βλέποντας την πόρτα, την εξώφυρα του Ιερού Ναού. Αυτό σημαίνει ορισμένα πράγματα, ότι ο διάβολος κατοικεί στο σκότος. Η τριπλή απόταξη και αποστροφή προς το διάβολο επισφραγίζεται και βεβαιώνεται. Δηλαδή, τρεις φορές εάν πει κάποιος κάτι, αυτό είναι ένα επισφραγιστικό γεγονός από τα αρχαία χρόνια. Αρκούσε τρεις φορές να πεις κάτι, έναν λόγο ας πούμε σε κάποιον και θεωρούνταν συμβόλαιο. Δεν υπήρχαν συμβολιογράφοι παλαιότερα και αν σφάλω σε αυτό το θέμα κάποιος είναι πιο ειδικός, μπορεί να μας το πει ο λόγος ήταν λόγος παλαιότερα. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια ήταν ο λόγος λόγος. Σήμερα λέει τα γραπτά μένουν, ενώ παλαιότερα ο λόγος ήταν πιο δυνατός από το γραπτό. Η στροφή προς την Δύση, εμείς λέμε οι Ορθόδοξοι ότι αφού ο Χριστός, η Ανατολή είναι στην Ανατολή, ο ήλιος από πού βγαίνει από την Ανατολή, αφού είναι η Ανατολή από εκεί και το φως από εκεί, η Δύση είναι το σκότος. Λέμε πολύ απλά ότι η Δύση είναι το σκότος. Άρα λοιπόν όταν στρεφόμαστε προς τα εκεί, επειδή ο διάβολος έχει την ιδιότητα να δουλεύει μόνον στο σκότος και είναι ο κατεξοχήν κύριος και εξουσιαστής του σκότους, ενώ ο Θεός μας είναι ο Θεός του φωτός, της ημέρας, ο διάβολος είναι του σκότους, όταν στρεφόμαστε προς την Δύση, εκείνη την ώρα είναι σαν να αποτασσόμεθα όχι μόνο το σκοτάδι, αλλά να αποτασσόμεθα και ό,τι κάνει ο διάβολος. Αποστρεφόμεθα όλες τις πράξεις του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος πολλές φορές έχουμε πει ότι βρίσκει τόπο πάντα να στρογγυλοκάθεται όπου πάει. Χτυπάει την πόρτα μας, την νοητή πόρτα μας, γιατί πολλοί λένε δεν έκανα τίποτα, έχω πολλοί λογισμούς έτσι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από λογισμό σε λογισμό. Είναι όλοι οι λογισμοί, οι πονηροί, οι άσχημοι, οι απρεπείς, είναι του διαβόλου. Αλλά τι έρχεται, χτυπάει την πόρτα. Ανοίξτε. Θέλω να σας πω έναν αισχρό λογισμό. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν ανοίγουμε πουθενά σε κανέναν άγνωστο. Δεν λέμε. Για άνοιγε τώρα την πόρτα σου σήμερα σε έναν οποιονδήποτε σου χτυπάει την πόρτα. Καλά να πάθεις μετά αυτό που θα σου κάνει. Γι' αυτό πρέπει να ρωτάς ποιος είστε. Δεν σας γνωρίζω, φύγετε. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στον διάβολο, μόνο που εκεί κάνουμε κάποιες οικονομίες εντός εισαγωγικών και του λέμε «Περάστε κύριε διάβολε, εδώ είναι το σαλόνι μας κύριε διάβολε, καθίστε εδώ να σας τρατάρουμε και το γλυκό, τι θα μας πείτε ακόμη» και ο διάβολος αρχίζει μετά να συνομιλεί μαζί μας, συνομιλεί με εμείς μαζί του, του δίνουμε έτσι την χαρά να ακούσουμε τι θέλει να μας πει και μετά αρχίζει η πτώση του ανθρώπου. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι δεν είναι αμαρτία να έχεις λογισμούς. Αμαρτία είναι να συζητάς με τους λογισμούς. Δηλαδή, βλέπει ακόμα κάποιος στον ύπνο του κάτι το οποίο είναι άσχημο, τον ταράζει και κάθε ξυπνάει το πρωί, κάθε στο κρεβάτι, αρχίζει λέει «Μα αυτό που είδα τι να είναι, για να πάρω την κυρία Κίτσα και την κυρία Κατίνα έτσι στη γειτόνισσα που ασχολείται με τα φλιτζάνια και τα τέτοια να μου πει μήπως έχει και κανέναν ονειροκρίτη, κανένα καζαμία στο σπίτι να μας διαβάζει έτσι από εκεί που λέει προς το τέλος κάτι, αν δεις αυτό είναι εκείνο, αν δεις ψάρι είναι λαχτάρα, αν είναι εκείνο είναι το άλλο». Τι μεγάλη θεολογία αυτό το πράγμα, αδελφοί μου. Απαγορεύεται να διαβάζουμε καζαμία στα σκουπίδια. Τον βλέπω σε πολλά σπίτια που επισκέπτομαι με τα λύπης. Είναι για τα σκουπίδια ο καζαμίας. Γιατί έχει μέσα και το πονηρό. Δεν έχει μόνο το πληροφοριακό μέρος που λέει ωραία πράγματα. Ναι, αλλά ο διάβολος έχει την σημασία μέσα από τα πολύ ωραία πράγματα να λέει και 5-6 αναλύσεις ονείρων πίσω. Και πώς διαβάζεις την Καινή Διαθήκη, με τι όρεξη την διαβάζεις την Καινή Διαθήκη, στον καζαμία σε πιάνει έξτρα όρεξη να τον διαβάσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι το Ευαγγέλιο σου, του διαβόλου το Ευαγγέλιο μέσα στο σπίτι είναι αυτό. Και όταν εξομολογήσετε να λέτε ότι αγοράζετε καζαμία στον πνευματικό σας, να δούμε τι κανόνα θα σας βάλει. Αλλά να έχετε και τα κότσια να το πείτε στον πνευματικό σας ότι το παίρνετε και το έχετε στο σπίτι σας και έχετε και τη συλλογή των καζαμιών όλων των ετών. Για πείτε στον πνευματικό σας να δούμε πόσα απίδια παίρνει ο σάκος. Γιατί ορισμένα τα λέμε. Εκεί πέρα μέσα λοιπόν ο διάβολος μας βάζει μια ωρεοποίηση. Λέει πληροφορίες, λέει γεωργικά πράγματα, λέει, το πήρα και εγώ, το ξεφύλισα, το είδα. Το είδα βέβαια. Πώς θα σας ομιλούσα γι' αυτό, εάν δεν το έβλεπα. Αλλά άλλο είναι να το κρίνει ο παπάς που βλέπει ποιο είναι το σωστό μέρος και πού είναι το λάθος και πώς ο διάβολος κρύβεται μέσα εκεί, γιατί έχει πίσω και τα πονηρά πραγματάκια και ο διάβολος στρογγυλοκάθεται μέσα στο σπιτάκι μας χωρίς να το καταλάβουμε. Και κλείνει η παρένθεση. Ο διάβολος λοιπόν στρογγυλοκάθεται εκεί που βρίσκει ωραίο έδαφος, φιλοξενία, και ιδιαίτερος στρογγυλοκάθεται στο αβάπτιστο άτομο. Είτε είναι παιδάκι, έχει ξεσπάσματα μερικές φορές το παιδάκι μέχρι να βαπτιστεί. Πολλές φορές έχουμε τις εξής προσωπικές έτσι μαρτυρίες. Να μας λένε οι γονείς ότι το παιδί μας είναι πολύ ατίθασο, μικρό, έτσι κλαίει συνεχώς, κάνει κτλ. Μη στεναχωρήστε να το βαπτίσουμε γρήγορα για να μην κλαίει. Και έρχεται, βαπτίστηκε και μετά δεν κλαίει το παιδάκι έτσι όπως ήταν πριν. Γιατί φεύγει ο δαίμονας με το βάπτισμα και αρχίζει και η τακτική θεία κοινωνία από πολύ μικρό. Οπότε, άμα το φέρεις 4 χρονών για πρώτη φορά στην εκκλησία και δει έναν παπά που δεν έχει το ίδιο πρόσωπο με τον παπά του, αντιλαμβάνεστε πώς ακούγονται τα κλάματα μέσα στην εκκλησία. Πολλά όμως, πολλές φορές περιπτώσεις έχουμε ότι και σε παιδάκια που βαπτίστηκαν μικρά μπορεί να υπάρχει αυτό, να φωνάζουν έτσι μέσα στην εκκλησία και να κλαίνε κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Αυτό είναι ότι πειράζεται ακόμα το παιδάκι από το διάβολο. Σιγά σιγά κάνουμε όλη την υπομονή μας μέσα στην εκκλησία να ανεχόμαστε έτσι αυτή την κατάσταση χωρίς να δημιουργούμε κι εμείς με περαιτέρω λογισμούς να μεγαλοποιούμε τα προβλήματα. Και ο ιερέας λέει σε εκείνο το σημείο της κατήγησης που κάνει να φυσήξει στο τέλος ο ανάδοχος 3 φορές μετά την απόταξη του διαβόλου και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Σημαίνει φύσηξε 3 φορές και πτύσε 3 φορές. Αυτό σημαίνει το φτύσιμο, ας πούμε φτύσει κανείς σήμερα εμάς, θα γίνει πόλεμος το 21. Με ποιο δικαίωμα με έφτυσες. Αυτό λοιπόν το φτύσιμο είναι η κατατρόπωση του διαβόλου, το καταντρόπιασμα του διαβόλου, η καταφρόνηση του διαβόλου. Και μετά από αυτήν την κίνηση που την κάνει συνήθως ο ανάδοχος, δεν κάνουμε να κάνουμε έτσι τέτοια πράγματα, φτύνουμε κανονικά κάτω. Για να δείξουμε ορατά ότι αυτό γίνεται. Δεν είναι παιχνίδι αυτό, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια σημειολογία που γίνεται, η οποία πρέπει να έχει ορατό αποτέλεσμα, να το δούμε. Φυσάμε. Δεν κάνει ότι φυσάει. Φυσάει. Φου, φου, φου, τρεις φορές. Και πτύνει. Και φτύνει κάτω τρεις φορές. Γι' αυτό σε εκείνο το σημείο που φτύνουμε δεν πατάμε. Όπως είμαστε εκείνη τη στιγμή, στρέφουμε το πρόσωπό μας στην Ανατολή. Μετά γιατί γυρνάμε στην Ανατολή? Για να κάνουμε την σύνταξη. Να πάμε δηλαδή με τον Χριστό, αφού φτύσαμε τον διάβολο, αφού αποταχθήκαμε από τον διάβολο, δεν θέλουμε τον διάβολο πλέον στη ζωή μας, γυρνάμε μετά όλοι και κοιτάμε στην Ανατολή. Στρεφόμαστε λοιπόν στην Ανατολή, γιατί από εκεί ανατέλει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Τι ωραία που λέει το απολυτίκιο της εορτής των Χριστουγέννων. «Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το φως σου». Το φως το της γνώσεως. Ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Έχει φυσικά αυτό και μία ιστορία, γιατί τα Χριστούγεννα συμβολίζονται περισσότερο, έχουν ας πούμε αυτό του φωτός, με τον ήλιο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ή μάλλον για να κλείσουμε και αυτό το θέμα, πρέπει να πούμε ότι σε παλιότερες εποχές δεν υπήρχαν Χριστούγεννα με Θεοφάνεια μαζί δύο ξεχωριστές εορτές. Αυτή η εορτή καθιερώθηκε τον 4ο περίπου αιώνα. Αλλά μέχρι τον 4ο είχαμε ένα πρόβλημα εμείς οι χριστιανοί που πιστεύουμε στον Χριστό μας. Επειδή βαπτίστηκαν πάρα πολλοί εξ ειδωλολατρίας προερχόμενοι, αυτοί πίστευαν πάντα στον Θεό ήλιο και τον προσκυνούσαν. Παρότι βαπτιστήκαν χριστιανοί, τον προσκυνούσαν πάλι τον ήλιο, κάνανε γιορτές, τελετές, όπως κάναμε εμείς σήμερα. Και λίγο με τον Χριστό, και λίγο με τον Καζαμία, και λίγο κανένα ονειράκι να πούμε έτσι μεταξύ μας να το συζητήσουμε, και κανένα φλιτζανάκι έτσι να το ρίξουμε έτσι λιγάκι να πούμε, και πιστεύουμε ότι είμαστε μαζί με τον Χριστό. Είναι λάθος αυτό, γιατί ή με τον Χριστό θα είμαστε ή με τον διάβολο θα είμαστε. Χριστός, διάβολος μαζί δεν πάει. Εκείνη λοιπόν την εποχή πίστευαν και λίγο στο Χριστό και πίστευαν και στο Θεό ήλιο. Άλλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, τι να κάνουμε τώρα εδώ μπροστά σε αυτό το πρόβλημα το μεγάλο, που αυτούς τους βαφτίσαμε, τους κατηχήσαμε, ξέρουν όλα τα δόγματα της Εκκλησίας, ξέρουν την πίστη, αλλά δεν σταματούν και τη λατρεία στο Θεό ήλιο. Α, το βρήκαμε. Θα χριστιανικοποιήσουμε την εορτή του αητή του ηλίου, έτσι δεν ονομάζαν οι δωλολάτρες, ο αήτητος, ο ανίκητος. Άμα βγει το ήλιος, ποιος μπορεί να τον αντικρίσει τα μάτια? Κρύβεσαι, πρέπει να ρίξεις τα μάτια σου κάτω. Να βάλεις και καπελαδούρα πρέπει, γιατί ο ήλιος θα σε κάψει το κεφάλι σου. Γι' αυτό λοιπόν απεφάσισαν οι Άγιοι Πατέρες, πολύ θεόσοφα, και χριστιανικοποίησαν την εορτή των Χριστουγέννων, δημιουργώντας ειδική γιορτή για τα Χριστούγεννα και αποχωρίζοντας τα Χριστούγεννα από τα Θεοφάνεια. Διότι για την Εκκλησία, όταν φανερώνεται ο Θεός, είναι και η γέννηση του Χριστού μας. Και γι' αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία εάν, ας πούμε, στις τηλεοράσεις βγαίνουν παραμονές συνήθως των μεγάλων εορτών κάποιοι επιστήμονες, πολύ σοφοί, μορολογίες μάλλον λένε περισσότερο, που λένε, ας πούμε, ο Χριστός μπορεί να γεννήθει το 5 μετά Χριστόν και δεν είναι το 0 μετά Χριστόν, ή πλην 5. Το πλην 5 μετά Χριστόν, ας πούμε, προ Χριστού για να γεννήθηκε. Τι σημασία έχει πότε γεννήθηκε ο Χριστός, εάν ήταν χειμώνας, ήταν καλοκαίρι? Διότι όπως φαίνεται δεν ήταν χειμώνας. Αλλά σας είπα γιατί έγινε αυτή η εορτή, γιατί μπήκε από τους πατέρες. Έτσι λοιπόν, κάνοντας τον Χριστό γεννηθέντα ως τον ήλιο της δικαιοσύνης, μετέστρεψαν την εορτή την ειδωλολατρική και την κάναν χριστιανική, δίνοντάς της, προσδίδοντάς της χριστιανικό περιεχόμενο. Αυτή είναι η βάση της εορτής των Χριστουγέννων. Και κλείνουμε αυτό το θέμα για να πούμε ότι δεν στρέφεται μόνο ο ανάδοχος και ο αναδεκτός προς την Ανατολή, στρέφεται όπως είπαμε και ο ιερέας και οι παρευρισκόμενοι στο μυστήριο. Η σύνταξη γίνεται τρεις φορές, όπως επίσης και αυτό το σύμβολο της βαπτίσεως, το σύμβολο της πίστεως που λέμε, πιστεύω σε ένα Θεό, θα υποθεί εκείνη τη στιγμή, επίσης κατά την παράδοση διαβάζεται τρεις φορές. Γι' αυτό και ήταν πάντοτε η κατήχηση όλη αυτή η διάρκεια των εξορκιστικών αυτών, ξεχωριστά από το Κυρίως Βάπτισμα γινόταν τις παραμονές και ποτέ δεν γινόταν μαζί, γιατί διαρκούσε πάρα πολλή ώρα η κατήχηση. Ήταν μια ολόκληρη ακολουθία. Και είναι μια ολόκληρη ακολουθία. Αν διαβαστεί κατά πόσο ορίζουν οι πατέρες, θέλει ένα τουλάχιστον τέταρτο με 20 λεπτό γεμάτο. Και αν είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι να βαπτιστούν μαζί, τότε ο καθένας πρέπει να ομολογήσει την πίστη του, πρέπει να διαρκέσει από όλους να υποθεί το σύμβολο της πίστεως. Η σύνταξη γίνεται με τον εξής τρόπο. Συντάσσει το Χριστό, ρωτάει ο κληρικός στον ανάδοχο και επέκεινα στον μέλλοντα να βαπτιστεί. Συντάσσει το Χριστό, πηγαίνεις με το Χριστό, είσαι με το Χριστό, είναι το ερώτημα. Συντάσσομαι. Ναι, πηγαίνω με το Χριστό. Τρεις φορές και τρεις φορές το σύμβολο της πίστεως. Σήμερα λέγεται μία, όπως είπαμε, υπάρχει έτσι μία συντόμευση έτσι τα πράγματα και στην Θεία Λειτουργία, όπως βλέπετε εμείς σήμερα στο ναό μας, με τους ιεροψάλτες που έχουμε στην Εκκλησία μας, θα έχετε δει κάποιες διαφορές στην Θεία Λειτουργία και θα τα έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, αυτά, διότι αν δεν καταλάβατε τίποτα, τόσα σεμινάρια θα πάνε εις λάθος δρόμο τότε. Διότι όπως βλέπετε, κάθε Κυριακή λέγονται τα τυπικά της Εκκλησίας. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ευλογητός η Κύριε, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Αυτό είναι παλιά παράδοση Εκκλησίας, δεν είναι κάτι το οποίο το χάσαμε για τη συντόμευση της λειτουργίας λέγοντας «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς». Αυτό το λέμε τις καθημερινές ημέρες. Για τις Κυριακές είναι λαμπρά τα πράγματα. Επίσης, ακούτε ότι μετά από αυτά που λέγεται και το «Δόξα Πατρί και ο Μονογενής Υιός», ακολουθούν οι μακαρισμοί. Δεν ακούτε την ώρα που βγαίνει το Ευαγγέλιο το απολυτίκιο της ημέρας ή το αναστάσιμο απολυτίκιο όπως το λέγαμε παλαιότερα, γιατί επιστρέψαμε στην παλαιά κανονική τάξη της Εκκλησίας. Και εκείνη την ώρα ακούτε όλους τους μακαρισμούς. Τι ωραίο πράγμα να ακούσει κάποιος μακαρισμούς. «Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται». Πότε θα μας τα πει αυτά ο Χριστός να τα ακούσουν όσοι δεν εκκλησιάζονται, αν θέλουμε να τα κόψουμε. Και πολλά πολλά πολλά άλλα πράγματα μέσα στην Εκκλησία γίνονται, γιατί όλα αυτά είναι μια επαναφορά μέσα στο πνεύμα αυτής της λειτουργικής αγωγής μας, για να αρχίσουμε όλοι μας να καταλαβαίνουμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπαίνει και ένας φραγμός πλέον σε αυτό το χέρι που κόβει, κόβει, κόβει, στο τέλος θα μείνει ευλογητός ο Θεός, διευχών των Αγίων, πάμε στα σπίτια μας. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε τα πράγματα πώς έχουν. Και πολύ σημαντικό είναι να πούμε ότι ο μέλλον να βαπτιστεί κατά την ώρα της σύνταξης, αναφέρουν τα χειρόγραφα ότι έχει τα χέρια του πλέον κάτω. Ενώ πριν τα είχε πάνω τα χέρια του, όταν αποτασσόταν το διάβολο, όταν γυρνάει στην Ανατολή έχει τα χέρια προς σεβασμό προς τα κάτω. Πώς λέμε στο στρατό, ανάπαυση, προσοχή. Έτσι ακριβώς εκείνη την ώρα τα χέρια κάτω δηλώνουν αυτή την προσοχή μας προς στην Ανατολή που είναι το πρόσωπο του Χριστού μας. Και γίνονται κανονικά τρεις μετάνοιες, γιατί και προσκύνησον αυτό, λέει ο ιερεύς. Δεν σημαίνει ότι ο ανάδοχος, εκεί φαίνεται και η ποιότητα του αναδόχου. Δεν το λέει μόνο «πες μόνο το πιστεύω», που θα μπορούσε να το πει και ένας, αλλά λέει και προσκύνησον αυτό. Εκείνη την ώρα πρέπει ο ανάδοχος να πει «κρατήστε λιγάκι το παιδί», τρεις μετάνοιες να ρίξει κάτω εδαφιές και να σηκωθεί. Ποιος κάνει σήμερα μια μετάνοια? Βλέπω κανένας δεν κάνει μετάνοια στην εικόνα, σε οποιαδήποτε εικόνα δεν προσκυνάει τον Άγιο να κάνει μια μετάνοια. Θα πάθει μέση μας τίποτα, όλοι τόσο πονάνε οι μέσες μας που δεν μπορούμε να κάνουμε μια μετάνοια προς το πρόσωπο του Αγίου μας. Δεν είναι ένας απλός, είναι ο Άγιος, είναι ο Χριστός μας, είναι η Παναγία μας. Όλοι μας πρέπει να κάνουμε τις μετάνοιες μας στις εικόνες που μπαίνουμε στην Εκκλησία. Εάν επισκεφθούμε το Άγιον Όρος, όσοι είναι άντρες έτσι εδώ πέρα και το επισκεπτόμαστε, θα δούμε ότι κατά την είσοδο μέσα στο ναό όλοι προσκυνούν. Θα πας να βάλεις μετάνοια στον ηγούμενο, την ευχή σας βάζεις μετάνοια. Και απορώ, όλοι αυτό το κάνουν όταν πάνε στο Άγιον Όρος. Γιατί όταν βγαίνουν ξεχνά να το κάνουν στους ναούς όταν επιστρέφουν? Όταν πάμε σε μοναστήρι και τα λοιπά, βάζουμε μετάνοια στο γέροντα, στη γερόντισσα και τα λοιπά. Έτσι γίνεται. Θα πάμε να κοινωνήσουμε όταν είμαστε σε μοναστήρι και προείσταται ο ηγούμενος ή η ηγουμένη. Όλοι με την ευχή του πνευματικού πηγαίνουμε και παίρνουμε την ευχή του ηγουμένου ή της ηγουμένης. Αυτό δείχνει το πόσο πραγματικά βιώνουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Αυτή λοιπόν η τριπλή μετάνοια γίνεται για τη δόξα της Αγίας Τριάδας, η οποία φαίνεται μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Πόσο σπουδαίο είναι η αποστήθους απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Έρχεσαι ευλογημένη να βαπτίσεις παιδί. Έκανες τόσες ετοιμασίες. Ψώνησες τα καλύτερα ίσως ρούχα που μπορούσες να βρεις το καλύτερο κατάστημα. Τον καλύτερο σταυρό. Δεν ετοιμάστηκες να μάθεις το σύμβολο της πίστεως, το οποίο θα ομολογήσεις στο παιδί αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου και θα πρέπει να του διδάξεις την ορθή δόξα, την όλη την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Με ποιο τρόπο θα το διδάξεις αυτήν όταν εσύ δεν κατέχεις το σύμβολο της πίστεως? Το πρώτο που πρέπει να μάθει κάποιο παιδί μέσα στην οικογένεια είναι να μάθει να απαγγέλει το Πάτερ ημών, που είναι η Κυριακή προσευχή, η Κυριακή προσευχή. Τι σημαίνει Κυριακή προσευχή? Η προσευχή του Κυρίου μας. Όχι της Κυριακής η προσευχή που λένε πολλοί. Η Κυριακή δεν είναι η μέρα Κυριακή, είναι η μέρα του Κυρίου. Αλλά Κυριακή προσευχή λέγεται γιατί ο Κύριος την είπε. Λέει πώς να προσευχόμαστε, πήγαν είπαν στον Χριστό. Τι να λέμε όταν προσευχόμαστε, λέει, τι θα λέτε? Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλει μα σου. Λέμε πολλές φορές και θέλει μα μου, χωρίς να το καταλάβουμε φυσικά όλοι μας. Γιατί συμβαίνει και αυτό, καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι ακούω το θέλει μα μου. Δεν ξέρω, μήπως είναι λάθος αυτό που ακούω. Νομίζω ότι βγαίνει καρδιακά αυτό το θέλημά μου. Και εκεί είναι το ερώτημα το μεγάλο, αν πραγματικά προσεγγίζουμε τον Θεό μας σωστά ή δεν τον προσεγγίζουμε σωστά και είμαστε σε λάθος δρόμο. Αλλά πώς θα βαπτίσεις το παιδί, πώς θα θελήσεις να γίνεις ανάδοχος τη στιγμή που δεν μπορείς να απαγγείλεις το σύμβολο της πίστεως από στήθος. Δεν χρειάζεται το βιβλίο να το βάζουμε, διάβαζε. Ντρεπόμαστε κάθε φορά που είναι να γίνεται κάποιος ανάδοχος που έρχεται προετοίμαστε και δεν ξέρει το σύμβολο της πίστεως απ' έξω. Ντρεπόμαστε, μάλλον πρέπει εμείς να ντρεπόμαστε σαν κληρικοί που δεχόμαστε να τελούμε αυτού του είδους τα βαπτίσματα. Γιατί είναι θέμα πίστεως. Εκείνη την ώρα του λέω, κοίταξε παιδί μου, εσένα σε κάνω ανάδοχο, ή μάλλον να το πω καλύτερα, σου επιτρέπω να γίνεις ανάδοχος για να είσαι ο κατηχητής αυτού του παιδιού. Και αυτό είναι σαν να λέω στον ανάδοχο ότι είσαι το δεξί μου χέρι να με βοηθάς εμένα που είμαι κληρικός να κατηχείς τα παιδιά που βάπτισες. Λέμε κατηχητικό, αλλά η Εκκλησία προαμνημονεύ των αιώνων είχε κατηχητικό. Δεν είναι αυτό που λένε πάρα πολύ, ξέρεις, η Εκκλησία τα κατηχητικά της τα κάνει εδώ και 60 ή 70 χρόνια από κάποιες οργανώσεις που γίναν και τα λοιπά. Λάθος είναι αυτό. Όχι. Το πρώτο κατηχητικό είναι εκείνο το οποίο γινόταν κατά τα βαπτίσματα από τον Επίσκοπο. Η πρώτη κατηχητική σχολή. Μετά από εκεί η Εκκλησία όταν θέσπισε το θεσμό του αναδόχου όρισε για κατηχητή της Εκκλησίας με την ανοχή της Εκκλησίας, με την ευλογία του Επισκόπου, με την ευλογία της Εκκλησίας στο πρόσωπο του Αναδόχου. Του λέει, κοίταξε, εσύ τώρα είσαι αυτός που θα κατηχήσεις και θα βοηθήσεις το έργο της Εκκλησίας. Άρα, όποιος έγινε ανάδοχος, να ξέρει είναι το κατηχητής της Εκκλησίας και αν δεν έχει σωστά κάνει αυτά που είπαμε, οφείλει και τώρα που είναι σε όποια ηλικία κι αν είναι, να προσπαθήσει να μάθει να τα κάνει. Και μετά το πέρας της κατοικήσεως που η όλη τελετή γίνεται στον Άρθικα, ο ανάδοχος έχοντας το παιδί έτσι στην αγκαλιά, τον αναδεκτό του ή την αναδεκτή του, τον εισάγει στον κυρίως ναό, όπου εκεί θα γίνει το βάπτισμα. Γιατί εκεί περιμένει η κολυμβήθρα της Εκκλησίας. Είναι γεμάτη με νερό η κολυμβήθρα, όπως είπαμε, και περιμένει να γίνει το βάπτισμα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο εγγυητής για τη μετάδοση της αληθινής και ανώθευτης ορθοδόξου πίστεώς μας είναι μόνο το πρόσωπο του αναδόχου. Αυτό δέχεται η Εκκλησία μέχρι σήμερα, και η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν είναι μόνο για τον 6ο, τον 7ο αιώνα, είναι μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας του αιώνος, όσο η Εκκλησία θα είναι ιστρατευωμένη και δεν θα γίνει επιτέλους μόνον θριαμβεύουσα, γιατί έχουμε τη θριαμβεύουσα εν ουρανής και την στρατευωμένη επί γης. Μέχρι λοιπόν που θα υφίσταται, που θα γίνει συντέλεια των αιώνων, και τότε αλλαγίσονται πάντες και οι εντισμνημίες ακούσονται τις φωνές του Υιού του Θεού και αναστήσονται και θα πάμε όλοι επάνω στον ουρανό, νεκροί και ζωντανοί όσοι θα βρεθούμε εκείνη την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο μας, η Αγία Γραφή μας, μέχρι τότε θα υφίσταται η ίδια διδασκαλία της Εκκλησίας, ανώθευτη και ακέραια. Και αυτό φυσικά εξαρτάται και από εμάς, οι οποίοι κληρικοί εμείς καλούμεθα να τηρήσουμε αυτήν την τάξη, με όποιο τίμημα και αν έχει αυτό. Γιατί υπάρχουν και τιμήματα, ξέρετε, στους ναούς, και θα σας πω με το χέρι στην καρδιά, γιατί σε εσάς εδώ μιλάω ανοιχτά, και θα σας πω ότι κάποιος που θα θεωρήσει ότι είναι πολύ αυστηρά σε αυτό το ναό που υπάρχει ο Θεός, ο Εντριάδη, και διδάσκεται, αποφασίζει να πάει σε άλλο ναό να τελέσει το γάμο του ή τη βάπτισή του, γιατί δεν θέλει να υπακούσει σε αυτά που θα πει ο παπάς της ενορίας. Αντιλαμβάνεστε, είναι δύο ταχύτητες, δύο μεγέθη, είναι σαν και εκείνο το γραφείο τελετών που ήρθε κάποτε, σας το είπα το παράδειγμα, αλλά το λέω προς γνώση και συμμόρφωση, που ήρθε λοιπόν εδώ και είπε: θέλω να τελέσω το μνημόσυνο του τάδε πελάτου μου, ο οποίος το θέλει να γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου. Και λέω: 14 Σεπτεμβρίου, παιδί μου, είναι η μέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, επέχει τα ίσα με την Μεγάλη Παρασκευή, δεν τελείται τίποτε άλλο εκτός από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού και τη Θεία Λειτουργία. Τίποτα άλλο δεν χωράει εκεί με τίποτα. Και λέω: τελέστε το την παραμονή που είναι η μέρα Σάββατο. Τότε είχε πέσει Κυριακή η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Το αναφέρει στον πελάτη του και μετά από λίγο καιρό με ειδοποιεί και λέει: «Πάτερ, δεν θα τελέσουμε το μνημόσυνο στο ναό σας». Λέω: «Τι θα κάνετε, δεν θα το τελέσει το μνημόσυνο?» «Όχι», λέει, «θα πάμε σε άλλο ναό που θα το τελέσει 14 Σεπτεμβρίου». Και το απήντησε ο παπάς που σας ομιλεί. Λέω: «Παιδί μου, ναι, βέβαια, θα πάτε εκεί, γιατί εκεί είναι άλλος ο Θεός και εδώ είναι άλλος ο Θεός του Αγίου Ελευθερίου». Και ήμουνα πάλι σε ένα σεμινάριο κληρικών που ομίλησα σε κάποιους κληρικούς, εάν θυμίστε σας το είχα αναφέρει, αυτό που είχα πάει στα Μεσόγεια, στην περιοχή εκεί της Μεσογείας και Λαβριωτικής στη Μητρόπολη, και δίδαξα τους νέους κληρικούς που ήταν από 15 χρόνια και κάτω, δηλαδή είχαν μόνο 15 χρόνια ιεροσύνης, από τον ένα χρόνο μέχρι 15, και εκεί κάναμε ένα σεμινάριο και βάλαμε τα πράγματα στη σειρά, και κάποια στιγμή όταν φτάσαμε πώς τελείται το ένα, πώς τελείται το άλλο, διότι οι πατέρες είχαν κάποια λειτουργικά κενά και τους δίδασκα εκεί πέρα, μου λέει ένας κληρικός, πολύ σεμνός και ταπεινός νέος, με ζήλο έτσι να εφαρμόζει τα της Εκκλησίας και αυτά που όρισαν οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, και μου λέει: «Την Πεντηκοστή», λέει, «Πάτερ, είχα», λέει, «το εξής πρόβλημα, ότι έπεσαν», λέει, «τα μνημόσυνα που θέλανε οι ενωρίτες μου να τα κάνουν την Κυριακή». Μα λέω: «Το Σάββατο είναι το Ψυχοσάββατο. Γιατί δεν έγινε το Ψυχοσάββατο», λέω, «το μνημόσυνο και πρέπει να γίνει την Κυριακή?» Λέει: «Τους το εξήγησα, αλλά», λέει, «έφυγαν από την ενωρία μου». Είχε επίπτωση η ενωρία που έφυγε το μνημόσυνο από εκεί, διότι ήταν πιο έξυπνος ο άλλος που το τέλεσε από δίπλα, για άλλους λόγους. Γιατί πήρε πελατεία. Δεν είδε όμως ότι μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει πελατεία και ότι εν ημέρα κρίσεως θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Γι' αυτό μη μας ζορίζετε στα θέματα που σας λέμε. Ακούστε μας και δεν θα χάσετε, ούτε εσείς ούτε εμείς θα χάσουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε υπακοή μέσα σε αυτή την ευλογημένη Εκκλησία, η οποία αν δεν είναι ευλογημένη είναι παράνομη. Πώς θα το κάνουμε? Ή θα είμαστε ευλογημένοι ή θα είμαστε παράνομοι. Δεν γίνεται να κάνουμε το οποιοδήποτε το θέλημα όπως θέλει. Για να μην πω και άλλα παραδείγματα, ή μπορώ να σας μιλώ για το θέμα αυτό μέχρι αύριο το πρωί, πόσοι είναι ανυπάκουοι μέσα στην ενορία για πολλούς και διαφόρους λόγους, και σε κάθε ενορία, και όποιον μας ακούσει, ας πούμε, μέσω του ραδιοφώνου για τις ομιλίες που, τις οποίες κάνουμε εδώ, θα μας ακούσουν και τα λοιπά, θα πω είναι πολύ παράνομοι μέσα στην Εκκλησία μας. Οι οποίοι δεν θέλουν να υποταχθούν, έχουν το δικό τους θέλημα μέσα στην Εκκλησία, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το συναισθανθούμε. Και λέω το εξής, ό,τι λέω ισχύουν μόνο για εσάς. Δεν ισχύουν για αυτούς που δεν έρχονται στα κηρύγματα. Από εσάς προσδοκώ να τηρήσετε αυτά που λέμε. Δεν προσδοκώ από κανέναν άλλον που δεν έρχεται στην Εκκλησία. Διότι την Κυριακή, αν καθίσω να κάνω αυτό το κήρυγμα που κάνω τώρα και να κρατήσει μία ώρα για να κατηχήσω τον λαό, κανένας δεν θα μπορεί να μείνει για μία ώρα να ακούσει πέντε λόγια, να μάθει να έχει μια σωστή λειτουργική αγωγή. Άλλωστε, παντού σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ υπεριφερόμενοι, ερχόνται να βαφτίσουμε παιδιά τα οποία δεν τα είδαμε ποτέ μέσα στην Εκκλησία. Έρχονται να τους βαπτίσουμε, έρχονται να τους παντρέψουμε και δεν τα έχουμε δει ποτέ μέσα στην Εκκλησία. Λέει, έρχομαι, Πάτερ. Τους λέμε, δεν σας είδαμε ποτέ, δεν είναι το πρόσωπό σας. Θέλετε πιστοποιητικό αγαμίας για να φύγετε από την Εκκλησία? Με εμείς δεν σας γνωρίσαμε καν ότι είστε ενωρίτες μας εσείς. Εκκλησιαστήκατε ποτέ στο ναό μας? Ναι, λέει, Πάτερ, Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλο Σάββατο, λέει, πρωί, και την Ανάσταση έξω στο προάβλιο. Έτσι δεν γίνεται η κοινωνία και η γνώση και η γνωριμία. Πώς εμείς σας γνωρίζουμε έναν έναν και λέμε, α, σήμερα δεν ήρθε η κυρία Μαρία, ή η κυρία Δέσποινα, μία Δέσποινα σήμερα που δεν είναι εδώ, την ξέρω, απουσιάζει τώρα εδώ και να μην ενδιαφέρθηκε κανείς να ρωτήσει πού είναι αυτή η κυρία Δέσποινα. Ζει? Πού είναι? Γιατί δεν έρχεται? Α, ναι, κάτι συμβαίνει. Αμέσως ξέρει ο παπάς. Εσάς τώρα δεν μπορεί να πει κανείς δεν σας γνωρίζει. Κατ' όνομα ο ποιμένας γνωρίζει. Αλλά πώς να γνωρίζει εκείνο που έρχεται μέχρι το προάβλιο και δεν παίρνει και το κερί από τον ναό για να ενισχύσει, το παίρνει από τους πλανόδιους έξω. Μια φορά έρχεσαι ευλογημένη στην Εκκλησία, έλα ανάψε και το κεράκι σου. Να πεις ότι βοήθησες και την Εκκλησία σου να γυρίσει τα κεραμίδια της, να αλλάξει τα τζάμια της, να βάλει καλοριφέρ, να έχει θέρμανση, να ζεσταθείτε μέσα. Από πού θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Έχει Εκκλησία εκατομμύρια, αυτό μόνο ξέρουμε να λέμε. Αλλά δεν μπαίνει κανείς μέσα στην Εκκλησία να δει τι έχει επιτέλους αυτή η Εκκλησία με τα εκατομμύρια τα οποία αυτός ο μύθος λέγεται και λέγεται. Ας έρθει μια μέρα να καθίσει ένας από το πρωί κοντά μας μέχρι το βράδυ που θα κλείσουμε την Εκκλησία, να δει αν αυτή η Εκκλησία που έχει τόσα που τρέχουν από τις τσέπες της και τα λοιπά, πόσοι άνθρωποι έρχονται να βοηθηθούν. Και το λάδι που φέρνετε, και καλά κάνετε να φέρνετε, και αν μαζεύετε λάδια τώρα που είναι και η εποχή της ελαιοσυγκομιδής, φέρετε και τίποτα και στην Εκκλησία. Τα μοιράζουμε τα λάδια, τα τρώνε οι φτωχοί της ενορίας μας. Τα μαγειρεύουμε στο ΚΕΑ. Τα κανδύλια με 2-3 μπουκάλια βγαίνει η ποσότητα. Αυτά που φέρνετε τα προσφέρετε στο Θεό και εμείς τα προσφέρουμε στους φτωχούς. Δεν είπαμε, έτσι λειτουργούν τα πράγματα, αλλά μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί μου, για να τα βλέπουμε αυτά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θεσκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστης και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210 8035 800.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Ελισάβετ Μοναχή. Μια σύγχρονη αγιασμένη μορφή υπό την σκιά του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης και εναγκάλες της Αγίας Εκατερίνης. Από το ομότιτλο βιβλίο του μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη.

Επεισόδιο πρώτο. Αφιέρωση. Το παρόν καθηκόντος αφιερούται στην ευλαβεστάτη ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερινής, Ιερόντισσα Χαριτίνη, καθώς και στις ευλαβέστατες και ακάματες δύο αδελφές, Μακρίνα και Αγάθη, οι οποίες, όπως ο Ααρών και ο Ωρ στον Μωυσή, έτσι και αυτές αποτελούν τα δύο μεγάλα στηρίγματα της ηγουμένης Χαριτίνης και γενικά της Μονής, με τη θερμή ευχή να ανταποδώσει ο Κύριος πλούσιο τον μισθό του κόπου της διακονίας τους και η Αγία να μεριμνήσει σύντομα, ώστε η ιερά αυτή Μονή να ενισχυθεί και με νέο αίμα. Αμήν.

Ευλογία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας Πετσών και Αιγίνης, κύριο Εφραίμ. Με ιδιαίτερη πνευματική αγαλίαση έλαβα και ανέγνωσα την εργασία του οσολιωτάτου μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτου, αναφερομένη εις το πρόσωπον της αημνής του μοναχής Ελισάβετ, αδελφής της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης Αιγίνης. Υπακούοντες εις την παράκληση του αγαπητού πατρός Ιωσήφ να πορολογήσω την μικράν πνευματική εργασία, αλλά και γνωρίζοντας από πολλών ετών την αείδη μου αδελφήν, το πράττω με χαράν, αλλά και με φόβον μήπως ο φτωχός λόγος μου αδικήσει την όντως σεβασμίαν μορφή της. Την εγνώρισα ως μοναχή και εις αυτήν θα αναφερθώ. Η συνάντηση μαζί της ήταν μία ψυχική ανάπαυση. Και ο αναλφάβητος εις τα πνευματικά ένιωθε και ζούσε το ουράνιο χαμόγελο, τη γλυκή.

άνευ κουγγισμών και με σπάνιων φιλότιμων. Διέμενε συνεχώς σε προσευχή, ώστε όλες οι κινήσεις της ψυχής της να είναι κάθε στιγμή ενωμένες με το Πνεύμα του Θεού. Υπερεύει αδικίες, προσβολές, ταπεινώσεις, ως θεοχαρίτωτον πρόσωπον, διδακτική μεταπείνωση, η οποία την φύλαγε και την φώτιζε πάντα να ενεργεί κατά το θέλημα του Θεού. Η παρουσία της ή το παρουσία θεουμένου προσώπου ανάμεσά μας. Η αδελφή Ελισάβετ παρέδωσε την καθαράν ψυχή της εις των νυμφίων Χριστών, αγαλωμένη τώρα εις την παραδείσιαν βασιλείαν του Θεού. Πρεσβεύουσα υπέρ ημών και του μοναστηρίου της, αναμένουσα την Δευτέραν του Κυρίου παρουσία. Η ζωή της ολόκληρη ή το αναμονή του νυμφίου Χριστού με συνέστηση της παρουσίας του στη ζωή της και των μοναχικό δόλιχων. Τέλος, ευχαριστώ τον πατέρα Ιωσήφ για την αγάπη του στο μοναστηράκι της Αγίας Εκατερίνης και την ευλογητή αναφορά του εις το πρόσωπο της ταπεινής δούλης του Θεού Ελισάβετ μοναχής. Ας είναι αιωνία η μνήμη της. Ο Ίδρας, Σπετσών και Αιγίνης, Εφραίμ.

Διαβάζουμε στον πρόλογο. Εν πρώτης βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αιγίνης μόλις έλαβε γνώση περί του εν λόγω εγχειριδίου απέστειλε σχετική ευλογία με την οποία κοσμεί και λαμπρύνει την παρούσα εργασία ως έχουν προσωπική εμπειρία αναφορικώς με την θαυμαστή ζωή της αδελφής Ελισάβετ. Γι' αυτό και τον ευχαριστούμε θερμώς, επικαλούμενοι τις προς Θεόν αρχιερατικές και πατρικές του ευχές. Αμήν. Αναλαμβάνοντας τη μικρή αυτή εργασία, έχω την αίσθηση ότι περιγράφω ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ζωής μου. Για ένα μικρό διάστημα η ζωή μου ήταν συνυφασμένη με τα πρόσωπα με τα οποία θα ασχοληθώ και κυρίως με την αείμνηστη μοναχή Ελισάβετ που θα προσπαθήσω να περιγράψω όσα μπόρεσα να συγκρατήσω από τη θαυμαστή ζωή της. Δυστυχώς, σε ανύποπτο χρόνο δεν είχα την πρόνοια να σημειώσω όσα άκουσα από το αγιασμένο στόμα της. Ήταν τόσα πολλά και θαυμαστά, ώστε και κορυφαίες μορφές της εποχής μας επένεσαν και θαύμασαν την αρετή της. Όπως το Αγίου Πορφυρίου, το αιμνής του γεροντός μου, Παπα Χαραλάμπους, του Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτου, του Παπα Εφραίμ του Φιλοθεήτη, Ευσεβίου Γιανακάκη και πολλών άλλων. Εγώ δεν είχα σκεφτεί ότι κάποτε θα πέσει σε μένα ο κλήρος να περιγράψω τη θαυμαστή ζωή της. Όμως άνθρωποι του στενού περιβάλλοντός της επανειλημμένως με παρακινούσαν να ασχοληθώ κάτι να γράψω. Εξετούμενος την επιοίκεια των ευλαβών αναγνωστών για πολλά κενά που υπάρχουν, εύχομαι το παρόν να αποβεί επαγαθό και προς ωφέλιαν των πιστών, για να φανεί για ακόμη μια φορά ότι η Εκκλησία μας, εν μέσω των χαλεπών αυτών χρόνων, δεν πάβει να στολίζεται με νέα πολύτιμα μαργαριτάρια. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο αυτός και εις τους αιώνας. Αμήν. I mean.

Προτού ασχοληθούμε με το θέμα μας, καλό θεωρήσαμε να γράψουμε λίγα λόγια για το ιστορικό της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης. Η μονή αυτή βρίσκεται κάτω από μία μικρή πλαγιά. Ακριβώς από πάνω της απλώνει την σκέπη της η μεγάλη ένδοξος μονή

του Αγίου Νεκταρίου. Η μονή της Αγίας Εκατερίνης έχει άμεση σχέση με αυτή τη μονή και μάλιστα με το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου. Το έτος 1908, δύο εκλεκτές μοναχές, η Πελαγία και η Κασιανή, πνευματικά τέκνα του Αγίου Νεκταρίου, με την προσωπική του συμβουλή και ευλογία, αγόρασαν ένα γειτονικό κτήμα ακριβώς κάτωθεν της μονής. Μέσα στο κτήμα υπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι της Αγίας Εκατερίνης και μία θαυματουργή εικόνα της. Εκεί, οι δύο αυτές αδελφές ασκήτυψαν υπό την καθοδήγηση του μεγάλου αυτού Αγίου, μέχρι ότου εξεμέτρησαν ουσιακά τον βίο τους. Κατά δε το έτος 1923, τρεις κατασάρκα αδελφές με τα μοναχικά ονόματα Συγκλητική, Μαριάμ και Αγάθη ίδρυσαν στην Αίγινα δύο μοναστήρια. Η μεν πρώτη, η Συγκλητική, την Ιερά Μονή Αγίου Χριστοφόρου, ένθα και προεχειρίσθη ως πρώτη ηγουμένη. Η δεύτερη Μαριάμ, μαζί με την αδελφή της Αγάθη, αναβάθμισαν το μικρό ησυχαστήριο της Αγίας Εκατερίνης σε μοναστήρι, όπου και προεχειρίσθη ως πρώτη ηγουμένη η αδελφή Μαριάμ. Εκεί, επειδή ο τόπος είναι ξηρός, δεν υπήρχε νερό, γι' αυτό έσκαψαν πηγάδι σε μεγάλο βάθος, αλλά νερό δεν βρήκαν. Τότε η αείμνηστη ηγουμένη Μαριάμ διέταξε να βάλουν εντός του πηγαδιού την θαυματουργή εικόνα της Αγίας Εκατερίνης και ότου θαύματος. Τη νύχτα ακούστηκε ένας μεγάλος τοπικός σεισμός. Βγήκαν όλες οι μοναχές έξω και πρόσεξαν ότι η ιερά εικόνα επέπλεε πάνω στο νερό. Έκτοτε, το νερό του πηγαδιού δεν έλειψε και θεωρείται αγίασμα. Μετά την κοίμηση της αείμνηστης Μαριάμ στις 10 Μαΐου 1962, οι αδελφές ψήφισαν ηγουμένη την ενάρετη αδελφή της Αγάθη. Μία ανθυποψήφια, θεωρώντας ότι η μοναχή Αγάθη δεν ήταν κατάλληλη για ηγουμένη, καθώς ήταν εντελώς κοφή και εφόσον δεν την προέκριναν οι αδελφές, αποχώρησε από τη μονή. Κι όμως, εκ των πραγμάτων, επιβεβαιώθηκε ο λόγος του Κυρίου. «Η γαρδύναμής μου εν ασθενία τελειούται». Κυβέρνησε Θεοφιλός και επιτυχώς από το 1962 μέχρι τη σωσίας τελευτής της το 1989. Αν και παντελώς κοφή, είχε το χάρισμα να καταλαβαίνει τι συζητούσαν, να συμμετέχει και να δίνει σοφές συμβουλές. Επί των ημερών της προόδευσε το μοναστήρι με ενάρετες αδελφές, Εξών και η αδελφή Ελισάβετ. Μετά την κοίμησή της, τα σκύπτρα ανέλαβε η σημερινή ηγουμένη Γερόντισσα Χαριτίνη.

Κατά το έτος 1962, αποφύτησα από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακος. Εν συνεχεία, κατά θείαν οικονομία, αποφάσισα να εγγραφώ στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Το βαπτιστικό μου όνομα είναι Νικόλαος Γεωργίου. Τον πρώτο χρόνο, 1962-63, παρέμεινα στο οικοτροφείο της αδελφότητας Ζωή, Βουρνάζου 4, Αμπελόκηποι. Στο μαγειρίο εκεί γνωρίστηκα με έναν συνομιλικό μου, εργαζόμενο νέο, ονομαζόμενο Δημήτριο Πάλι. Η γνωριμία αυτή πιστεύω ότι ήταν έργο της Θείας Οικονομίας προς το συμφέρον αμφωτέρων, αλλά και της μητέρας του Μαρίας. Δεν άργησε να με συστήσει στη μανούλα του μια θαυμάσια, πονεμένη γυναίκα, που ο ολέθριος τότε εκείνος, πρόσφατος συμφίλιος, την άφησε χείρα σε ηλικία μόλις 20 ετών. Η Μαρία γεννήθηκε από ευλαβείς γονείς, τον Κωνσταντίνο και την Ελένη, σε ένα μικρό χωριό της Ευβοίας, λεγόμενο Μεσοχώρια. Συνέπεσε να συνδέονται τα παιδικά της χρόνια με ημέρες πονηρές. Έζησε τα μαύρα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της κλαβιάς του γένους μας στους Γερμανοϊταλούς, τις συνέπειες του πολέμου, την πείνα και τη δυστυχία, με αποκορύφωμα τον ολέθριο σπαραγμό του εμφυλίου 1945-1949, από τον οποίο τα θύματα ήσαν περισσότερα από τον πόλεμο. Ένα από τα πολλά θύματα του εμφυλίου ήταν και ο σύζυγος της Μαρίας, Γιώργος Πάλης. Η Μαρία, καθώς την είχα γνωρίσει, ήταν μία σεμνή και πανέμορφη κόρη. Η μεγάλη δυστυχία του πολέμου της εποχής εκείνης ανάγκασε τους γονείς της να την στείλουν σε εξωτερικές εργασίες στους αγρούς, προκειμένου να επιβιώσουν. Υπεραγαπούσε, όπως μας έλεγε, τη φύση. Και από τη δημιουργία, η αθώα ψυχή της φτερούγιζε προς τον δημιουργό. Χωρίς να τη διδάξει κανένας για προσευχή, υψωνόταν το πνεύμα της στη θεωρία των όντων. Έβλεπε μέσα από αυτά τον δημιουργό και δοξολογούσε με δάκρυα και λόγους που χάριζε στην αθώα ψυχή της το Άγιο Πνεύμα. Άξιο θαυμασμού είναι ότι μέσα της ακουγόταν μια καθαρή φωνή. «Εσύ θα γίνεις μοναχή. Θα γίνεις μοναχή». Στην περιοχή εκείνη μοναστήρια δεν υπήρχαν και δεν είχε ιδέα τι σημαίνει μοναχός ή μοναστήρι. Κι όμως μέσα της δεν έπαβε να ακούγεται μια γαλήνια φωνή. «Εσύ θα γίνεις μοναχή». Το γεγονός όμως ότι ήταν πανέμορφη έγινε αιτία να καταστεί μήλον έριδος στους νέους του χωριού. Έφταναν μάλιστα και μέχρι σημείου να την παρενοχλούν, πράγμα που την έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση. Αν και η Μαρία δεν ήξερε τίποτε περί μοναχισμού, όμως μέσα της φυτεύτηκε ο πόθος της παρθενίας και της αφιερώσεως στον Θεό. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς της, βλέποντας ότι οι νέοι του χωριού δεν την άφηναν ήσυχη, αποφάσισαν να την παντρέψουν με έναν πολύ καλό νέο του χωριού, τον Γιώργο. Την εποχή εκείνη, ως γνωστόν, τα κορίτσια δεν είχαν λόγο όσον αφορά τον γάμο. Την απόφαση είχαν οι γονείς. Έτσι μία μέρα, και παρά τη θέλησή της, την έφεραν σε τετελεσμένο γεγονός. «Από σήμερα, Μαρία, είσαι μνηστή του Γιώργου Πάλι». Εννοείται δε ότι, εν συνεχεία, σύντομα ακολούθησε ο γάμος. Με τον Γιώργο, η Μαρία, αν και ήταν ένας εξαιρετικός νέος, δεν επέτρεψε ο Θεός να χαρούν τον έγγαμο βίο. Αφού εν μέσω του πολέμου 1941-42 έγινε ο γάμος, ήδη το 1943 έφεραν στον κόσμο ένα χαριτωμένο αγοράκι, τον Δημητράκη. Όμως, δεν άργησε να καλέσει η πατρίδα τον πατέρα να πολεμήσει τώρα όχι τον κατακτητή,
αλλά να την προστατέψει από τα αντάρτικα σώματα των κομμουνιστών, που αυτή τη φορά με τη βία επεδίωκαν να την υποδουλώσουν στον άξονα του κομμουνισμού. Ο αλληλοσπαραγμός και ο φανατισμός των ημερών εκείνων ήταν πρωτοφανής. Ας ευχηθούμε όλοι από ψυχής να μην γνωρίσει ξανά η πατρίδα μας τέτοια συμφορά. Φεύγοντας ο Γιώργος, αποχαιρέτησε με κλάματα την αγαπημένη του σύζυγο και τον μικρό Δημητράκη, λέγοντας μάλιστα προφητικά, προφανώς εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα: «Αγαπημένη μου Μαρία, σε αποχαιρετώ για πάντα. Θα βρεθούμε ξανά στην άλλη ζωή». Ο λόγος αυτός τρύπησε σαν μαχαίρι την αθώα ψυχή της Μαρίας. Στην αλληλογραφία που είχαν, ο Γιώργος έγραφε της Μαρίας: «Αγαπημένη μου Μαρία, σε βλέπω συχνά στον ύπνο μου, αλλά πάντα μαυροφορεμένη». Και η Μαρία έγραφε: «Σε βλέπω στον ύπνο μου, όχι όπως σε ήξερα, αλλά λαμπροφορεμένο και να στράφτεις από δόξα». Φαίνεται ότι ο Θεός έδειχνε στον Γιώργο ότι σύντομα η Μαρία θα φορούσε μαύρα, αλλά και ότι αργότερα θα ντυνόταν το σχήμα των μοναχών. Αλλά και η Μαρία φαίνεται ότι έβλεπε τη δόξα που ανέμενε τον Γιώργο με το μαρτυρικό στεφάνι. Δεν άργησε να φτάσει το μαύρο μαντάτου. Ο Γιώργος Πάλης σκοτώθηκε στο μέτωπο από οβίδα των ανταρτών. Επόμενο ήταν να βυθιστεί σε πένθος όχι μόνο η Μαρία, αλλά και όλο το χωριό. Αφού μετά από λίγο καιρό ξεπεράστηκε ο μεγάλος πόνος του πένθους, να και πάλι στο προσκήνιο νέες προτάσεις για γάμο. Παρόλο που οι γονείς της ήσαν πιεστικοί, αυτή τη φορά η Μαρία δεν θέλησε καν να συζητήσει τέτοιο θέμα. Όχι μόνο αυτό, αλλά αποφάσισε να μετοικήσει οριστικά μαζί με το ορφανό στην κλεινή πόλη των Αθηνών προς επιβίωση.

Διερευνώντας προς εξεύρεση εργασίας, δεν άργησε να προσληφθεί στο κατώτερο προσωπικό του Οφθαλμιατρίου Αθηνών. Εκεί, για πρώτη φορά, γνώρισε κοπέλες που ανήκαν στην αδελφότητα ζωή και ήσαν αφιερωμένες στον Θεό και στην υπηρεσία αγάπης υπέρ των συνανθρώπων μας. Το γεγονός αυτό επηρέασε τόσο πολύ τη ζωή της Μαρίας, ώστε να στεριώσει μέσα της ο πόθος να αφιερωθεί και αυτή στον Θεό. Στο νοσοκομείο αυτό ήταν και μία σεμνή κοπέλα που λεγόταν Γεωργία. Αυτή δεν ήταν μέλος της ζωής ή άλλης οργανώσεως. Ήταν όμως αφιερωμένη στον Θεό και ζούσε σαν μοναχή. Αφού γνωρίστηκαν η μία με την άλλη, έκτοτε ήσαν αχώριστες. Η Γεωργία δεν άργησε να της συστήσει έναν χαρισματούχο πνευματικό της εποχής εκείνης, τον αείμνηστο πατέρα Ευσέβιο Γιαννακάκη. Στο νοσοκομείο η Μαρία υπηρετούσε στο μαγειρίο. Εκεί γνωρίστηκε και με έναν νέο, τον μάγειρα του Ιδρύματος, τον Γιάννη. Αυτός φαινόταν καλοπροαίρετος, αλλά είχε παντελή άγνοια από πνευματικά θέματα. Δεν άργησε η Μαρία να τον φέρει σε επαφή με τον πατέρα Ευσέβιο και σιγά σιγά έβαλε μία καλή σειρά στον εαυτό του. Η επικοινωνία όμως αυτή με τη Μαρία δεν άργησε να του δημιουργήσει το συναίσθημα και, ως συνήθως συμβαίνει, να προτείνει γάμο στη Μαρία, παρόλο που ήταν και 5 χρόνια μεγαλύτερη και ήταν χείρα με παιδί. Η Μαρία φυσικό ήταν να αρνηθεί. Όμως έπεσαν επάνω της το προσωπικό, ακόμη και ο πνευματικός, να αποδεχθεί την πρόταση. Αυτή, παρόλο που ήδη είχε επιλέξει τη ζωή της αφιερώσεως, αναγκάστηκε ξανά να κλείνει προς τον έγγαμο βίο. Όμως η απόφαση αυτή ήταν ένα από τα μυστήρια μέσω των οποίων τελεσιουργεί ο Πανάγαθος τη σωτηρία μας. Αφού οι δύο νέοι μνηστεύθηκαν και ήλθαν σε στενότερη επαφή, μου έλεγε η Μαρία, όταν κλείναμε ραντεβού να βγούμε περίπατο, η επιλογή μου ήταν να μεταβαίνουμε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Εκεί βλέπαμε την ματαιότητα και έλεγα, «Γιάννη μου, μια μέρα και εμάς εδώ θα μας φέρουν. Όλα ματαιώτης ματαιωτήτων». Δεν άργησε να τον πείσει να διαλύσουν τον Αραβώνα, να συνεχίσουν να συνεργάζονται στο μαγειρίο, και εν τω μεταξύ, κανένας από το προσωπικό δεν είχε φανταστεί ότι οι δύο νέοι ήσαν απλοί φίλοι και όχι μνηστευμένοι, εκτός από τη Γεωργία.

0: Το συναξάρι της εποχής μας. Ελισάβετ Μοναχή, μια σύγχρονη αγιασμένη μορφή υπό την σκιά του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης και εναγκάλες της Αγίας Εκατερίνης. Από το ομότιτλο βιβλίο του μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Ώρα Ελλάδος, 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γεωφως.
1: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
1: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
0: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
1: Τηλέφωνο 210-5560-398.
0: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 23 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Αύριο Τετάρτη πανηγυρίζει η επιτεωρητή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο Φερόνιμος Κημητριακός Ναός Χιστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί σήμερα στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεστούν τα εγγένεια του κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Χιστού. Αύριο Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Τη θεία λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συμπολίουχου Πειραιώς την ερχόμενη Κυριακή 8 Ιουνίου το πρωί. Έκθεση βιβλίου λειτουργεί έως στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς καθημερινά τελούν ιερές ακολουθίες. Το πρωί θεία λειτουργία, το απόγευμα εσπερινός και η παράκληση. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ημιτού θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων. Αύριο Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για την εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόλεψανο του Τιμίου Προδρόμου. Την 5η, 25 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου και της Οσίας Σοφίας της Εν Κλεισούρα. Αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια η ιερά παράκληση στον Άγιο Ιάννη τον Πρόδρομο. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το πρωί η θεία λειτουργία, στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια θα τελεστεί η Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χριστοπηγής στο Πολυδένδρη, αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την 5η στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλεοκρέζης στις 7.30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας την 5η στις 8 το βράδυ, επί τη εορτή του Αγίου Μεδίκου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Η παράκληση στην Παναγία Παντάνασα θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πειραιώς την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πειραιώς θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάρεως ως εξής. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία παράκληση στον Άγιο Νέο Ιερομάρτυρο Κύριλο Λούκαρη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και χαιρετισμοί στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως, www.imp.gr, το μέας νεότητα, για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Συνεχίζοντας όμως την πορεία μας αυτή που έχουμε χαράξει με την έναρξη της φετινής μας ιεραποστολικής μας χρονιάς, βρισκόμαστε στα ίχνη και ακολουθούμε κατά πόδας, θα έλεγε κανείς, τον Απόστολο Παύλο. Στην προηγούμενη συνάντησή μας βρήκαμε τον Απόστολο Παύλο στη Δαμασκό και στην πρώτη του δίωξη, η οποία είχε να κάνει από τα τείχη της Δαμασκού, μια και είχαν ορκιστεί οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι είχαν θορυβηθεί με αυτή την αλλαγή, την αλλίωση, την μεταμόρφωση, αλλά αρνητικά. Αυτοί δεν τη διάβαζαν πνευματικά, δεν θεωρούσαν δηλαδή ότι ο Παύλος βρήκε το αληθινό φως. Θεωρούσαν ότι ο Παύλος τρελάθηκε, ίσως από την υπερβολική γνώση, ίσως από την υπερβολική μελέτη, από τον υπερβάλλοντα ζήλο. Κάτι τέλος πάντων τον άλλαξε τον Παύλο. Εκεί στην αρχή προσπάθησε να αποδώσουν αυτή την αλλίωσή του. Βέβαια ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν είχε επιστροφή. Ο Παύλος μετά την επιστροφή του, μετά τη μεταστροφή του μάλλον στο Θεό, πλέον θα μείνει προσιλωμένος και απόλυτα στοιχισμένος στη νέα ζωή την οποία του φύλαξε ο Θεός και την οποία έζησε μέχρι τέλος, μέχρι το μαρτύριο. Η αδελφή της Δαμασκού, η αλήθεια είναι ότι μάλλον με στεναγμό ανακούφισης θα είδαν την αναχώρηση του Αποστόλου Παύλου. Το ότι έζησε δηλαδή, το ότι επέζησε, ότι γλίτωσε τέλος πάντων ο Απόστολος Παύλος, θεώρησαν ότι ήταν κάτι πάρα πολύ καλό και ότι το σχέδιο του Θεού προηγείτο της ζωής του Αποστόλου Παύλου. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορεί το προφανές, το οποίο ήταν, θα ήθελαν τον Απόστολο Παύλο κοντά τους, θα τον ήθελαν και να τον στηρίξουν, αλλά και να ακούσουν τη μαρτυρία του, την εμπειρία του αυτή την πνευματική, πριν όμως προηγείτο η σωτηρία της ζωής του. Έπρεπε αυτός ο άνθρωπος να σωθεί. Έτσι, η στεναχώρια την οποία δοκίμασαν με τον αποχωρισμό ουσιαστικά στρογγύλεψε, γλύκανε με το ότι ο Απόστολος Παύλος θα γλιτώσει. Αναλογιζόταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος προς τα πού να πάει, πού να κατευθυνθεί. Δύο δρόμοι άνοιγαν μπροστά του. Ο πρώτος ήταν η πατρίδα του, η Ταρσός. Ήταν ένας τόπος ήσυχος και σίγουρος. Εκεί δηλαδή θα γύριζε στα πατρικά του και θα γνώριζε και θα συνέχιζε εκεί την πνευματική του τη ζωή. Και ο άλλος ήταν να πάει στα Ιεροσόλυμα, να αρχίσει να συνδέεται με τους Αποστόλους. Θυμηθείτε, δεν γνώριζε καθόλου την Εκκλησία. Ό,τι έμαθε για την Εκκλησία ήταν από την αποκάλυψη του Χριστού προς τη Δαμασκό και από την κατήχηση του Ανανία, η οποία ήταν, όπως έχουμε πει και στην προηγούμενη συνάντησή μας, πολύ σύντομη. Ήταν τα χρόνια εκείνα τα οποία όριζαν και, αν θέλετε, και τον βαθμό της κατήχησης. Σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σήμερα κάποιος για να κατηχηθεί θέλει ικανό χρόνο. Πρέπει δηλαδή να είναι αρκετό καιρό και να καταλάβει και να κατηχηθεί. Έπρεπε λοιπόν να διαλέξει πού να πάει. Τι είναι η από εδώ πλευρά, ποια είναι η από εκεί η πλευρά. Η Ταρσός θα του έδινε μια ασφάλεια, μια σιγουριά. Ήταν ο τόπος του, σίγουρα θα μπορούσε να κινηθεί ευκολότερα. Πλην όμως δεν υπήρχαν χριστιανοί. Δεν είχε ξεκινήσει η φωτιά της πίστεως να ταξιδεύει και να φουντώνει και να φτάνει μέχρι την Ταρσό. Και από την άλλη υπήρχε το άναμα της Εκκλησίας στα πρόσωπα των Αποστόλων και των πρώτων πιστών, οι οποίοι είχαν ήδη ξεκινήσει τις δραστηριότητες μέσα στα Ιεροσόλυμα και αργότερα βεβαίως έξω από το κάστρο της Ιερουσαλήμ σε ολόκληρο τον κόσμο. Έπρεπε λοιπόν να διαλέξει. Δεν του πήρε πολύ και διάλεξε αυτό τον καινούριο δρόμο, στον οποίο ο Θεός τον έχει βάλει και πρέπει να τον υπηρετήσει ως το τέλος. Έπρεπε να μάθει πάρα πολλά. Έπρεπε να μάθει όλη την πίστη την οποία δίδαξε ο Χριστός. Σκεφτείτε, ήξερε λίγο για τη διδασκαλία του Ναζωραίου, ήξερε από τις μαρτυρίες, προφανώς από τις ανακρίσεις, από όλα αυτά δηλαδή τα οποία έκανε με τους χριστιανούς και τις διώξεις, πλην όμως το πλαίσιο, γιατί τώρα πια ήταν από αυτούς που ήταν μέσα στην Εκκλησία. Δεν ήταν ένας διώκτης ώστε να ρωτάει με τρόπο ίσως εχθρικό, κάποτε ειρωνικό. Τώρα ρωτούσε από μέσα, με πνεύμα μαθητείας, για να μάθει και σίγουρα να αυξηθεί πνευματικά. Έπρεπε να ρωτήσει τα πάντα. Έπρεπε να ρωτήσει για την πίστη, για την καινούρια πίστη, για τις εμπειρίες που είχαν με τον Χριστό. Έπρεπε να του διηγηθούν πολύ πολύ σύντομα πάρα πολλά πράγματα που αφορούσαν στον Χριστό. Ήταν τόσα πολλά, γιατί ξέρετε,
όπως είπαμε και πριν από λίγο, το Ευαγγέλιο περιγράφει στιγμές από τη ζωή του Χριστού, πλην όμως δεν τις περιγράφει ώρες. Άρα, πολλές εμπειρίες σε σχέση με τον Χριστό θα τις είχαν και άνθρωποι που τον γνώρισαν ή κάτι τον ρώτησαν κτλ. Επομένως, αυτές τις εμπειρίες που θα ταξίδευαν από στόμα σε στόμα, θα ήθελε να τις μάθει ο Απόστολος Παύλος. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι ρώτησε και έμαθε πολλά από τις επιστολές του, τις οποίες αργότερα θα κοινοποιήσει, θα γράψει και θα στείλει, αλλά και τα κηρύγματά του, τα οποία θα κάνει στις πόλεις από τις οποίες περνά και διδάσκει. Πραγματικά, αν κανείς αγνοεί ότι ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε αλλιώς από τους Αποστόλους, δηλαδή ότι δεν είχε την ίδια αρχή, θα θεωρεί και σωστά ότι τον Χριστό τον γνώρισε και τον γνώρισε, θα λέγαμε, διαζώσεις. Ο Απόστολος Παύλος δεν τον γνώρισε διαζώσεις, δεν τον άγγιξε, δεν τον άκουσε, πλην όμως τον έζησε. Η εμπειρία αυτή της θεοπτίας, ο Απόστολος Παύλος είναι θεόπτης, είδε τον ίδιο τον Χριστό, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο άλλαξε τη ζωή του, και το πνεύμα της μαθητείας που απέκτησε από τη μεταστροφή του και μετά είναι συγκλονιστικό. Η διδασκαλία που έρχεται και γράφεται από τον Απόστολο Παύλο στις επιστολές είναι ο καθαρός, κρυστάλλινος λόγος του Χριστού. Δεν είναι ο Παύλος, γιατί ξέρετε, είναι μερικοί που κατηγορούν τον Παύλο ότι ο Ιησούς είναι κάτι άλλο και ο Παύλος πήρε αυτή τη διδασκαλία και την έκανε κάτι άλλο. Δηλαδή λένε ότι είναι δύο πρόσωπα τελικά. Είναι ένας ο Χριστός, ο οποίος είπε πέντε πράγματα, και ο Παύλος, ο οποίος είπε άλλα πράγματα ή συμπλήρωσε, πάντως είναι ένας άλλος άνθρωπος εξίσου σημαντικός. Ποια είναι η αλήθεια? Ο Χριστός όντως ήρθε και έφερε την καινούργια ζωή, τη νέα ζωή. Ο Παύλος πήρε αυτή τη νέα τη ζωή, την έζησε πρώτα, στοιχήθηκε σε αυτή τη ζωή και την ταξίδεψε από το κάστρο του Ιερουσαλήμ και την έκανε οικουμενική. Του το χρωστάμε αυτό του Αποστόλου Παύλου. Αν δεν ήταν, δεν ξέρουμε πώς ο Θεός θα οικονομούσε τα πράγματα, αλλά αν δεν ήταν ο Απόστολος Παύλος, το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν θα είχε βγει από το κάστρο των Ιερουσαλήμων. Σήμερα εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, γνωρίζουμε τον Χριστό εξαιτίας του Αποστόλου Παύλου. Επειδή ο Απόστολος Παύλος πήρε την απόφαση να ταξιδέψει στον κόσμο και να πει αυτό που είπε ο Χριστός, ότι μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, σε όλους τους λαούς και σε όλα τα έθνη.

Έπρεπε να μάθει τη λατρεία, έπρεπε να μάθει τις διατάξεις της πρώτης εκκλησίας, πώς λειτουργεί η πρώτη εκκλησία. Έπρεπε να μάθει τι ήταν αυτός ο μυστικός δείπνος. Για φανταστείτε, δεν ήταν παρόν στο μυστικό δείπνο ο Απόστολος Παύλος. Έπρεπε να γνωρίζει πώς γίνεται ακριβώς το μυστήριο. Ο ίδιος αργότερα θα το τελούσε πολλές φορές εκεί που θα πήγαινε. Ακριβώς έπρεπε να μάθει από τους Αποστόλους ό,τι ακριβώς ο Κύριος άφησε σαν διδασκαλία. Από την ημέρα που ο Παύλος έφυγε από τα Ιεροσόλυμα ως την εποχή και την ημέρα που γύρισε, είχαν αλλάξει πάρα πολλά. Δεν υπήρχε η ένταση των στιγμών εκείνων μετά τη δολοφονία ή λίγο πριν τη δολοφονία, το φόνο μάλλον και την καταδίκη, τη θανατική του Στεφάν. Είχαν ηρεμήσει τα πράγματα. Λέγεται ότι είχε περάσει ικανός χρόνος, καιρός δηλαδή, έως και 3 χρόνια, όπου ο Παύλος γυρίζει στα Ιεροσόλυμα και τα πράγματα έχουν μια εχθρότητα προς την πίστη, αλλά δεν είναι το ίδιο αναμένο όπως ήταν. Σχεδόν είχαν οι άνθρωποι συνηθιστεί, δεν ήταν η περίοδος της τρομοκρατίας. Έλειπε και ο Παύλος, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των καταστάσεων. Θυμάστε ότι κατηγορούσε το Ιουδαϊκό Συνέδριο για ολιγορία, δηλαδή ότι δεν τα πήρατε τα πράγματα εν γέρος χαμπάρι, και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ και τα παίρνουν όλα. Και γι' αυτό και κινητοποιήθηκε αυτόβουλα, δηλαδή ο ίδιος έκανε ενέργειες. Πήρε περγαμηνές, πήρε τίτλους τέλος πάντων, και με τους τίτλους πήγε να ταξιδέψει, να τους πιάσει όλους, να την εξαφανίσει την υπόδοση του Χριστού. Μέχρι που ο Χριστός τον μαζεύει και τον κάνει κήρυκα του Ευαγγελίου του. Στα Ιεροσόλυμα έχει όμως ο Παύλος να αντιμετωπίσει μια καινούργια πραγματικότητα. Θυμάστε ότι όταν ήταν στη Δαμασκό, πηγαίνει στο συνέδριο, πηγαίνει στους Ιουδαίους μάλλον της Δαμασκού και τους λέει για αυτή την εμπειρία, τη συγκλονιστική εμπειρία που είχε με τη συνάντησή του με τον Χριστό. Πώς θα τους φάνηκε αυτός ο λόγος του Στεφάνου, του Παύλου, συγγνώμη, θα τους φάνηκε ότι αυτός ο άνθρωπος πάει, χάλασε το μυαλό του. Αυτό ήταν η πρώτη ανάγνωση. Μετά άρχισαν σιγά σιγά να το εξερεύσουν και να λένε, αν αυτόν τον μεγάλο τον άνθρωπό μας τον έκλεψαν οι χριστιανοί, χρησιμοποιώ μια φράση που έλεγε κάποτε ο δάσκαλος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, ο Λιβάνιος, ο οποίος ήταν εθνικός δάσκαλος ρήτορας, και έλεγε για τον Χρυσόστομο ότι θα τον είχα κάνει, θα τον είχα αφήσει στο πόδι μου, δηλαδή του είχα δώσει την έδρα της ρητορικής, αν δεν τον είχαν κλέψει οι χριστιανοί, έτσι έλεγε. Τον Παύλο λοιπόν τον έκλεψαν οι χριστιανοί, ουσιαστικά ο Χριστός τον έκλεψε, τον πήρε ουσιαστικά, και ο Παύλος άρχισε πια να γίνεται όχι μόνο ένας άλλος Παύλος, αλλά να γίνεται και ένας επικίνδυνος Παύλος. Δηλαδή ένας με αυτούς που ήθελαν το κακό μας. Κάπως έτσι να μπορέσουμε να τα σχηματοποιήσουμε. Τον κυνήγησαν, φυγαδεύτηκε και ταξίδευε στα Ιεροσόλυμα. Στα Ιεροσόλυμα θα περίμενε κανείς ότι υπάρχει μια υποδοχή, αν μη τι άλλο, λίγο καλύτερη. Δεν είναι έτσι. Γιατί και εδώ που υπάρχει η Εκκλησία και έχει αναπτυχθεί και υπάρχει πνευματική ζωή και είναι οι Απόστολοι δίπλα, έχουν την πνευματική ας πούμε ηγεσία του τόπου, παρόλα αυτά μέσα σε όλη αυτή την κοινότητα υπάρχει καχυποψία. Ο Παύλος είναι γνωστός. Πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγα χρόνια, ήταν αυτός πρώτος στο φωνικό του Στεφάνου. Πώς επομένως θα ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε τώρα στην Εκκλησία μετανιωμένος, ώστε να αναλάβει έναν ρόλο αποστολικό. Επομένως ήταν δύσπιστοι και δεν τον πολυπλησίαζαν. Ανθρώπινη αντίδραση και πρέπει να την καταλάβουμε. Γιατί θεώρησαν όλοι αυτοί οι οποίοι του έλεγαν ότι ήρθε εδώ να κατασκοπεύσει, να δει, να μας μετρήσει, να πάει να πει, να μας πιάσουν όλους κτλ. Γι' αυτό και δεν τον πλησίαζε κανένας. Τότε ο Θεός έστειλε έναν πολύ χαριτωμένο άνθρωπο, έναν Απόστολο, πάρα πολύ γλυκό άνθρωπο, παρηγορητικό. Η Εκκλησία τον ονομάζει Υιό Παρακλήσεως, γιο δηλαδή της παράκλησης, της όμορφης και γλυκιάς κουβέντας. Και θα τον δούμε πολλές φορές μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Αργότερα θα τον συναντήσουμε, αλλά με μία ένταση θα τον συναντήσουμε, ο οποίος είναι και ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου και είναι πολύ σημαντικό, και δεν είναι άλλος από τον Απόστολο Βαρνάβα.
Ο Απόστολος Βαρνάβας λοιπόν, είπαμε ότι ήταν ένας γλυκός χαρακτήρας, είχε ιδιαίτερο χάρισμα να μπαίνει και να καταλαβαίνει την ψυχή του άλλου. Για να το καταλάβετε λίγο και να έρθετε λίγο και στην εποχή μας, θα καταλαβαίναμε τον Απόστολο Βαρνάβα αν λέγαμε έχει πια φαγωθεί και την έχουμε φάει τόσο πολύ την περίφημη λέξη ενσυναίσθηση. Την έχουμε πια πίσω μπρος ενσυναίσθηση. Καταλάβαινε την ψυχή του άλλου ανθρώπου και καταλάβαινε τι της λείπει. Πήγαινε λοιπόν στον Απόστολο Παύλο, που ήταν απομονωμένος, κάντε το λίγο εικόνα, καταλάβετε λίγο τις στιγμές που περνάει, διωγμένος από τους δικούς του, περιμένοντας να τον υποδεχθούν στη Νέα Εκκλησία, καχύποπτη Νέα Εκκλησία, δεν έχει, είναι άνθρωπος που δεν ανήκει πουθενά, που παντού κυνηγημένος. Τον καταλαβαίνει, την απομόνωσή του, τον αγκαλιάζει στοργικά, του μιλάει, τον υποδέχεται. Και τι κάνει, πηγαίνει στον Πέτρο, ο οποίος είναι ο ηγέτης της εκκλησίας, και του μιλάει για αυτόν τον άνθρωπο. Σαν να του θυμίζει τι μας είπε ο Χριστός για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και μετανοούν. Δηλαδή του θυμίζει τι πρέπει να κάνουμε εμείς.

Είναι πολύ συγκλονιστικό ότι ο Πέτρος πείθεται με τον Βαρνάβα. Ο Πέτρος ουσιαστικά θα πει το ναι και η Εκκλησία ανοίγει πια την αγκαλιά της και δέχεται τον Απόστολο Παύλο. Αυτή η αγκαλιά θα περάσει από διάφορα στάδια. Θα δούμε στη συνέχεια πως κάποτε θα το αμφισβητηθεί ο ρόλος του Αποστόλου. Του λένε εσύ Απόστολος από πού και ως πού. Και ο Απόστολος θα αναγκαστεί να επιχειρηματολογήσει. Εγώ είμαι Απόστολος, έκανα αυτό, αυτό, αυτό. Και θα διηγηθεί χωρίς ο ίδιος να το θέλει. Αλλά οι καταστάσεις τον ανάγκασαν όλα αυτά όσα πέρασε για το Ευαγγέλιο. Τι ακριβώς είπε ο Πέτρος με τον Παύλο αυτές οι πρώτες στιγμές, οι πράξεις των Αποστόλων δεν μας λένε. Ξέρετε, η αλήθεια του Θεού, οι πράξεις των Αποστόλων σε πάρα πολλές στιγμές, τις οποίες θα θέλαμε να ξέρουμε, σταματάνε. Σε αφήνουν μάλλον να τις σκεφτείς, ενίοτε να τις φανταστείς. Τι θα είπαν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους, πόσα πολλά θα είχαν αυτοί οι άνθρωποι να πούνε μεταξύ τους και πόσα σημαντικά να μοιραστούν. Για δείτε, για σκεφτείτε. Απέναντι είναι ένας Απόστολος και από την άλλη είναι ένας πρώην διώκτης. Ο ένας γνωρίζει τον άλλον. Γνωρίζει πολύ καλά ο Πέτρος ότι ο Σαούλ ήταν αυτός από τους προτεργάτες που συνευδόκησε στη δολοφονία του Στεφάνου. Ότι δίωξε χριστιανούς, ότι ίσως σκότωσε χριστιανούς. Και βρίσκεται τώρα εκλεγμένος Απόστολος δίπλα στο μεγάλο Απόστολο, τον μεγάλο ψαρά, όπως ακριβώς είναι ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος ψάρε του έδωσε ο Θεός τον δώρο να ψαρεύει ανθρώπους. Από σήμερα, του λέει, όταν τον κάλεσε, θα ψαρεύεις ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο μεν ένας είναι διώκτης, αλλά και ο άλλος ή το αρνητής και ο Πέτρος. Θυμάστε ότι εκείνη τη βραδιά που ορκίστηκε στον Χριστό σταυρό και θάνατο, δηλαδή εγώ θα σε ακολουθήσω ακόμα κι αν όλοι σε αρνηθούν, είναι συγκλονιστική αυτή η στιγμή, γιατί ο Πέτρος στις ανακοινώσεις που έκανε, σε αυτά τα λόγια τα μεγάλα που έκανε, ή το ειλικρινής, δεν είχε δηλαδή κάτι άλλο στο μυαλό του, σκεφτόταν αλήθεια ότι Θεέ μου, αν όλοι σε αρνηθούν, εγώ είμαι ο πρώτος που θα είμαι μαζί σου. Ήταν ειλικρινής. Αλλά ξέρετε, αυτή η ειλικρίνεια δεν φτάνει, γιατί έκρυβε ταπείνωση από κάτω, δεν είχε ταπείνωση από κάτω. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό, ότι επέτρεψε ο Θεός να τον αρνηθεί ο Πέτρος, δεν το έκανε ο Θεός, αλλά το επέτρεψε, γιατί ο Πέτρος όλο αυτό το διαχειρίστηκε μόνος του, βγάζοντας τον εαυτό του από την κοινότητα των άλλων, δηλαδή έλεγε «οι άλλοι και εγώ». Εγώ δηλαδή, λέει, δεν πρόκειται ποτέ. Το πήρε δηλαδή πάνω του προσωπικά. Έκανε δηλαδή τον εαυτόν του μεγαλύτερο, ανώτερο κατάτι από τους άλλους. Και ο Θεός επέτρεψε και δεν έγινε όχι μόνο ανώτερος από τους άλλους, αλλά πολύ κατώτερος.

Είναι το συγκλονιστικό μέσα στην Εκκλησία μας. Και πρέπει έτσι να το σκεφτόμαστε κάθε φορά που κοινωνούμε και διαβάζουμε τη Θεία Μετάληψη, την ακολουθία που λέει «Ούχα αμαρτημά», αυτός ο υπέροχος ύμνος του Αγίου Σημεών, λέει «Ούχα αμαρτημά τον πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμία». Δηλαδή δεν μπορεί κανένα πλήθος αμαρτιών να υπερβεί, να πάει πάνω από τη φιλανθρωπία του Θεού. Πάντοτε η φιλανθρωπία του Θεού παραμένει από πάνω και πάντοτε είναι οδηγός για τη ζωή μας. Τι έγινε όταν ο Πέτρος προδίδει τον Χριστό? Γνωρίζετε ότι έχει μείνει με την αίσθηση αυτής της τελευταίας ματιάς, όπως το λέει το Ευαγγέλιο, που είναι έτσι πολύ συγκλονιστικό αυτό το σταύρωμα των ματιών, γιατί σταυρώνονται τα βλέμματα του Ιησού και του Πέτρου στην αυλή του αρχιερέα, όταν είχε αρχίσει το πρώτο δικαστήριο του Χριστού, και ήταν ο Πέτρος εστός και θερμενόμενος που πήγε εκεί να ζεσταθεί. Εκεί ήταν που τον αρνήθηκε χωρίς να υπάρχει λόγο σε μια παιδίσκη, και όταν άρχισε να λαλεί εκεί ο Πετεινός, βγήκε λέει και λάλησε ο Πετεινός και θυμήθηκε λέει εκείνη την ώρα εκείνη τη φράση του Χριστού και εξελθών έξω έκλαψε πικρός. Σε άλλον Ευαγγελιστή λέει ότι εκείνη την ώρα έβγαζαν τον Χριστό και σταυρώθηκαν τα βλέμματά τους. Ο Πέτρος πολλές φορές στη ζωή του αναρωτιέται για αυτή τη ματιά, αυτή τη δύναμη της ματιάς εκείνη τη βραδιά. Ήταν η τελευταία βραδιά, η τελευταία φορά που είδε τον Χριστό, που τον είδε δηλαδή ακόμα ο Χριστός ήταν ζωντανός, και τον είδε και συγκλονίστηκε με τη μετάνοια. Αλλά δεν ήξερε αν ο Χριστός δέχτηκε τη μετάνοια και το κλάμα του. Είχε δηλαδή μια αμφιβολία αν όντως ο Χριστός τον συγχώρησε. Τι ξέρουμε από την Αγία Γραφή ότι ο Χριστός όντως το συγχώρεσε? Όταν ανασταίνεται ο Χριστός, λέει στους μαθητές, είπατε τις μαθητές, πείτε στους μαθητές και το Πέτρο. Δεν τον ξεχωρίζει, αλλά κάνει ειδική μνήμα, απαντώντας ουσιαστικά σε αυτήν την ερώτηση την οποία είχε υποβάλει ο ίδιος στον εαυτό του, με δέχεται πάλι? Και ο Χριστός του λέει, σε δέχομαι πάλι, και το Πέτρο, πείτε του και εκείνου να έρθει. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό, γιατί η μετάνοια μέσα στην Εκκλησία μας είναι η πρώτη και η τελευταία, δηλαδή αν ζούμε δεν είναι να κάνουμε στη ζωή μας τίποτα όσο να μετανοούμε. Θυμάμαι το γέροντα, ειδικά στα τελευταία χρόνια, που έλεγε ότι πάντοτε πρέπει στη ζωή μας να ζητάμε καιρό μετανοίας. Ειδικά τον τελευταίο καιρό το έλεγε πάντοτε, να μας χαρίζει ο Θεός καιρό μετανοίας. Να είναι αυτό το μέλημα της ζωής μας, να είναι ο στόχος μας και ο βασικός μας σκοπός. Ό,τι μέρες μας δίνει ο Θεός, να είναι παράταση για να μετανοήσουμε. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα θα προσθεθούν κατά πόσο ο Θεός θέλει. Αλλά για να μετανοήσουμε, θέλουμε ουσιαστικά και τη δική μας προσπάθεια. Σε αυτόν τον διάλογο λοιπόν που είχαν από κοινού οι δύο Απόστολοι, ο Παύλος ενημερώνεται και για την κατάσταση της Εκκλησίας τότε. Όπως σας έχω πει, δεν υπάρχουν μεγάλοι διωγμοί, υπάρχουν έτσι παροδυτικοί διωγμοί, δεν είναι η ένταση των πρώτων καιρών, και επειδή είναι ακριβώς μέσα στο κάστρο της Ιερουσαλήμ, διαμορφώνεται με τον καιρό ένα παράξενο σχήμα Ιουδαιοχριστιανισμού, δηλαδή ενός χριστιανισμού ο οποίος έχει κάτι απ' όλα. Έχει και από χριστιανισμό, έχει και από Ιουδαίους, ότι όποιος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία πρέπει να είναι περιτετμημένος, ότι δεν χρειάζεται, ότι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τους εθνικούς. Αρχίζει δηλαδή μια τέτοια συζήτηση, η οποία όμως δεν γίνεται πολύ μεγάλη, δεν είναι πάρα πολύ εθνική που θέλουν να μπουν στην Εκκλησία. Αφορά κυρίως τους ανθρώπους των Ιεροσολύμων. Όμως βρήκαν τον πελά τους, μόλις μας έτσι λέξεως, εξαιτίας του Παύλου. Ο Παύλος καταλαβαίνει, γιατί είναι ένας άλλος Στέφανος, γνωρίζει πολύ καλά ότι το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να ήρθε ο Χριστός για να σώσει μόνο όσους ζούσαν στα Ιεροσόλυμα, αλλά ήρθε για όλο τον κόσμο. Είναι πολύ συγκλονιστικό, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι όταν σταυρώνεται ο Χριστός πάνω ακριβώς που υπάρχει αυτή η πινακίδα, γράφεται σε διάφορες γλώσσες. Αυτό είναι ένας σαφής υπαινιγμός για την οικουμενικότητα της Εκκλησίας.
Οι γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο και είπαν το συγκλονιστικό. Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Το κήρυγμα δηλαδή της σωτηρίας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Σε όλους τους ανθρώπους. Έχουν όλοι

μέχρι την Κώστα Σωτηρία. Λοιπόν, παντού λοιπόν υπήρχε αυτός ο διαμορφωμένος ο διακριστιανισμός, αλλά ο Παύλος θα το ξεκινήσει αλλιώς. Ήδη αρχίζουν τριβές, δεν έχουν ακόμα δυναμώσει, έρχονται όμως οι συγκρούσεις, γιατί είναι και διαφορετικοί χαρακτήρες, και οι δύο, και ο Πέτρος που είναι ο κυριότερος εκφραστής της, αυτής της ανάγκης να μείνουμε εδώ, δεν χρειάζεται να πάμε λίγο προς τα έξω, αλλά και ο Παύλος, ο οποίος θέλει να ταξιδέψει όλο τον κόσμο, αρχίζουν σιγά σιγά να αντιπαρατίθενται. Είναι σημαντικό ότι παντού υπάρχουν δολοφόνοι πληρωμένοι. Ο Παύλος αργότερα θα μιλήσει για ψευδαδέλφους. Ξέρουμε ότι έκαναν το εξής, τον καλούσαν στα σπίτια να μιλήσει και την ίδια ώρα καλούσαν και τους στρατιώτες να τον συλλάβουν, γιατί είχαν πάρει λεφτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτούς τους οποίους ο Απόστολος Παύλος ονομάζει ψευδαδέλφους είναι ένα γεγονός το οποίο πραγματικά είναι ένα, βρίσκεται πάντοτε με το ένα μάτι ανοιχτό σε όλη του την ζωή. Δεν θα δώσει ανάπαυση στους κροτάφους και ούτε ύπνο στους οφθαλμούς του. Είναι ένας άνθρωπος που από την ημέρα που μπαίνει στο άρμα του Χριστού μέχρι την ημέρα που θα παραδώσει την ψυχή του, τη ζωή του, θα μείνει αφοσιωμένος ως το τέλος.

0: Είναι σημαντικό ότι όταν κλείνει ο κύκλος των Ιεροσολύμων, όταν μαθαίνει όσα πρέπει να μάθει, ο Απόστολος Παύλος αποφασίζει να γυρίσει πια πίσω στην πατρίδα του και να ξεκινήσει εκεί στην Ταρσό την ίδρυση, να ξεκινάει ουσιαστικά και να οργανώνει τις εκκλησίες. Θα κλείσουμε την αναφορά μας στη σημερινή, κάνοντας μια αναφορά σε έναν άλλον Ιεραπόστολο, ο οποίος ταξιδεύει σαν τον Απόστολο Παύλο στην πατρίδα μας, που δεν είναι άλλος από τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Σαν άλλος Απόστολος Παύλος λοιπόν γύρισε την πατρίδα μας και πάρα πολλά μέρη κτλ. Και σε ένα παχυλό σκοτάδι, σε ένα μεγάλο βαθύ σκοτάδι της τουρκοκρατίας, της άγνοιας, της απιστίας, της αφαιρίας, γιατί είχαν συσσωρευτεί πάρα πολλά, προσπαθεί να φέρει το Χριστό, να τελέσει μυστήρια, να βαπτίσει, να παντρέψει, να εξομολογήσει, να κηρύξει, να κάνει ιεραποστολή, ένα τεράστιο έργο. Και να κάνει και σχολεία και να δημιουργήσει ένα τεράστιο εκπαιδευτικό έργο. Είναι σημαντικό ότι οι κινήσεις του Αγίου Κοσμά, οι οποίες είναι αντιγραφή, γιατί αγαπούσε πάρα πολύ τον Απόστολο Παύλο, δίνουν ακριβώς το στίγμα, γιατί ό,τι ξεκινούσε ο Απόστολος Παύλος είχε μια συνέπεια. Δηλαδή δεν πήγαινε κάπου, ξεκινούσε αυτό το έργο και τα άφηνε να πάει μόνο του. Είχε έναν πολύ καλό προγραμματισμό. Πήγαινε, ίδρυε την εκκλησία, δημιουργούσε έναν πυρήνα, έβρισκε τα κατάλληλα πρόσωπα, στελέχωνε την εκκλησία. Μετά πήγαινε η εκκλησία, έμενε λίγο καιρό, βοηθούσε αυτή την εκκλησία. Μετά πήγαινε άλλο, έφτιαχνε μια άλλη εκκλησία. Κυρίως δεν πήγαινε στα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί που υπήρχε πολλής κόσμος και μπορούσε μιλώντας να τον ακούσουν περισσότεροι. Όταν λοιπόν ίδρυε την εκκλησία, έφευγε για άλλη περιοχή, έφευγε για άλλη περιοχή. Πλην όμως τις περιοχές τις οποίες πέρασε και τις εκκλησίες τις οποίες ίδρυσε, δεν τις άφηνε, ξαναπέρναγε πάλι. Ρωτούσε και μάθαινε τι γίνεται. Κρατούσε επικοινωνία με τους μαθητές τους οποίους είχε αφήσει, οι οποίοι ήταν καλοί, χειροτονημένοι από τον ίδιο και ήταν άνθρωποι που ήταν φορείς του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και όλοι όσους άφησε ο Απόστολος Παύλος είναι άγιοι της εκκλησίας μου.
1: Θέματα πνευματικής ζωής με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

0: Ψαλμός 78. Ο Θεός, ήλθωσαν έθνη στην κληρονομία σου, εμίαναν το ναόν των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ όσο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου της θηρίης της γης. Εξέχεαν το αίμα αυτόν οσί είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ κι ούκιν ο θάπτον. Εγεννήθημεν όνειδος της γήτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστήσει εις τέλος, εκαυθίσεται ο σπύρ ο ζήλος σου, έκχεον την οργή σου επί έθνη τα μη γυγνός κοντά σε, και επί βασιλείας το όνομά σου ούκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν. Μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η κτιρμή σου. Κύριε, ότι επτωχεύσαμε σφόδρα, βοήθησον ημίν ο Θεός, ο σωτήριμον. Ένεκεν της δόξης του ονόματός σου, Κύριε, ρίσε ημάς και ηλάστη τις αμαρτίες ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν. Και γνωστή το εν της έθνης η ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου, του εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιον σου στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχιονός σου, περιποίησε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γήτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις τον κόλπον αυτών, των ονειδισμών αυτών, ονονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου, ανθομολογηθόμεθάσι εις τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου.
1: Ψαλμός 78. Ψαλμός του Ασάφ. Κύριε και Θεέ μου, έθνη ειδωλολατρικά ήλθαν και επέδραμαν κατά της κληρονομίας σου. Μόλυναν και βεβήλωσαν το ναό τον Άγιό σου. Με τις καταστροφές τους έκαναν την Ιερουσαλήμ να μοιάζει προς πρόχειρη καλύβη. Καλύβη που περιέχει οπορικά και φρούτα, σαν εκείνες οι οποίες είναι εγκαταλελειμμένες μετά το θέρος και μοιάζουν έρημες. Άφησαν άταφα τα σώματα όσων δούλων σου κατέσφαξαν και τα εξέθεσαν προς βρώση στα πετεινά του ουρανού. Έριψαν τις σάρκες των αφοσιωμένων δούλων σου στα θηρία της γης για να καταβροχθιστούν από αυτά. Έχισαν με αυθονία το αίμα τους και έρευσε αυτό γύρω από την Ιερουσαλήμ σαν να ήταν νερό και δεν έμεινε κανένας για να θάψει τους φαγιασθέντες. Γίναμε όνειδος και περίγελος στους γείτονές μας λαούς, τους Μωαβίτες, τους Αμμονίτες, τους Ιδουμαίους. Γίναμε περιπαιγμός και χλεβασμός σε όσους αλλοφύλους περικυκλώνουν την χώρα μας. Έως πότε, Κύριε, θα οργίζεσαι εναντίον μας, χωρίς να έχει τελειωμό η οργή σου, και έως πότε θα ανάβει ως πυρ η ζηλοτυπία την οποία σου διεγείραμε επειδή προσκυνήσαμε θεούς αλλοτρίους. Έκχυσε την οργή σου κατά των εθνών, τα οποία δεν σε γνωρίζουν και λατρεύουν αντί για σένα είδωλα. Έκχυσε την οργή σου εναντίον των βασιλείων, τα οποία ποτέ δεν επικαλέστηκαν το όνομά σου. Διότι τα έθνη και τα βασίλεια αυτά κατέφαγαν τους απογόνους του ευλογημένου σου Ιακώβ και μετέβαλαν τη χώρα αυτού με τις διώσεις τους σε έρημη. Μην ενθυμηθείς εναντίον μας τις παλαιές αμαρτίες των προπατώρων μας. Ταχαίως και χωρίς αργοπορία ας μας προφθάσουν οι κτιρμοί σου. Κύριε, χάσαμε το παν και καταντήσαμε στην εσχάτη ένδια, σε ταπείνωση και σε αθλειότητα. Ω Θεέ, Εσύ ο οποίος είσαι ο σωτήρας μας, βοήθησέ μας για την δόξα του ονόματός Σου, το οποίο λαμβάνουν αφορμή από την δική μας ταπείνωση και εγκατάλειψη, να το βλασφημούν οι κατακτητές και οι γείτονές μας. Κύριε, σώσε μας και συγχώρησε τις αμαρτίες μας για το όνομά Σου, το οποίο υπενθυμίζει πάντοτε ευσπλαχνία και έλεος. Σώσε μας, μην αφήσεις να πούν οι εθνικοί που είναι ο Θεός τους. Ας γίνει φανερή και γνωστή στα έθνη υπό τα βλέμματά μας, τώρα που ζούμε και θα την βλέπουμε με τα μάτια μας. Η δική σου εκδίκηση, την οποία θα κάνεις για το αίμα των δούλων σου, το οποίο τόσο ασπλάχνος και αυθόνος έχει χυθεί. Ας εισχωρήσει και ας φτάσει μέχρι σε σένα ο στεναγμός των αλυσοδεμένων εχμαλώτων μας, σύμφωνα με την μεγάλη και ακατανίκητη δύναμη του βραχίονός σου, λάβε υπό την κτήση και προστασία σου τους ιούς εκείνων οι οποίοι έχουν θανατωθεί. Ανταπόδωσε στους γείτονές μας λαούς τον ονειδισμό με τον οποίον σε ονείδησαν. Κύριε, επταπλάσιο και μεριοπλάσιο μέσα στους κόλπους τους, δώσε τον ονειδισμό αυτό, μέχρι σημείου που να γεμίσουν και να εκχυλήσουν εκείνοι. Αντιθέτως προς αυτούς, εμείς είμαστε λαός σου και πρόβατα της βοσκής σου. Θα σε ευχαριστήσουμε και με ευγνωμοσύνη θα σε δοξολογήσουμε για τις δωρεές σου, απαύστος και αιωνίως. Και θα εξαγγείλουμε την ένεσή σου από της μιας γενεάς στην άλλη, ώστε ακαταπαύστος, διαμέσου των γενεών, να υμνήσαι και να δοξάζεσαι Εσύ, ο Θεός.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνε στέσε. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήφθην, και εν αμαρτία σήκησε σε με μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάψε, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών λευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα αστέρα τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλία σε τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου τη οδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα στη σίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υβολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επίση πάντε συζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε νοηθρό στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ ετασχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος ημί.
3: Δόξα νυψή της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθένταται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη,
0: Εσύν
1: σώσον ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύα η λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψη τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδη, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου το σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υπεποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να φρυβώντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, και το στέφο τη εγκρατεία. Και την αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών τεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, τον νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμείν υπάρχον ως Θεός. Δημάσε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπα σιτάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών υπτυρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες στον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κι σας γαστρίω συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστί ω αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αείται των τρόπεων.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς ας εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια, και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχοφτου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάυσον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν εσέν το λέσο και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήχειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
5: Βάση ελπίδα μου, Ισέα, να τη θυμή. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλασες και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
7: Δόξασι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασι.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
5: Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσεων και ειλήν.
7: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Ορθοδόξους αρχιερείς. Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Τους
7: γονείς ημών και διδασκάλους. Τους πνευματικούς πατέρας. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Υπομένει
7: και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος δέκατος, συνέχεια. Περί του ότι όλοι όσοι βαπτίζονται με μόνο το βάπτισμα, δεν δέχονται τον Χριστό κατά ανάγκη. Και κατά ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να αντιληφθεί αν έχει μέσα του τον Χριστό και αν ενώθηκε με το Άγιον Πνεύμα.

δεν παίρνουν απαραίτητα με το βάπτισμα τον Χριστό, παρά μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν απόλυτη πίστη και οι οποίοι, αφού περιποιήθηκαν και στόλισαν τους εαυτούς, ακούσαντες δε οι εν Ιεροσολύμης Απόστολοι ότι δε δέκτε η Σαμάρια των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην. Ήτινες, καταβάντες, προσήφξαντο περί αυτών όπως λάβωση πνεύμα Άγιον. Ούπο γαρίν επουδενή αυτών επιπεπτοκός, μόνον δε βεβαπτισμένοι υπήρχον εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τότε επετήθουν τα σχήρας επ' αυτούς και ελάμβανον πνεύμα Άγιον. Είδες, αδελφέ μου, πώς συμβαίνει ώστε όλοι όσοι βαπτίζονται να μην παίρνουν αμέσως το Άγιον Πνεύμα? Διδάχθηκες τώρα από τους ιδίους τους Αποστόλους ότι και μερικοί πίστευσαν και βαπτίστηκαν, αλλά δια του βαπτίσματος δεν φόρεσαν τον Χριστό. Εάν αυτό συνέβαινε, δεν θα είχαν ανάγκη μετά το βάπτισμα να τους διαβαστεί ειδική ευχή και να θέσουν επάνω στις κεφαλές τους τα χέρια τους οι Απόστολοι. Διότι όταν δέχονταν το Άγιον Πνεύμα, δέχονταν τον Κύριον Ιησού. Δεν είναι άλλο πράγμα ο Χριστός και άλλο το Πνεύμα. Και ποιος το λέγει αυτό? Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, όταν μίλησε προς την Σαμαρίτιδα και της είπε «Πνεύμα ο Θεός». Εάν λοιπόν ο Χριστός είναι Θεός, άρα είναι ό,τι και η φύση της θεότητας, δηλαδή πνεύμα. Και συνεπώς εκείνος που έχει αυτόν, τον Χριστό δηλαδή, έχει και το Άγιον Πνεύμα. Και εκείνος που έχει το Άγιον Πνεύμα, έχει πάλι τον ίδιο τον Κύριο, καθώς λέγει και ο Παύλος. Το δε πνεύμα, ο Κύριος εστί. Επιβάλλεται λοιπόν, αδελφοί μου, να προσέχουμε τους εαυτούς μας και να γνωρίζουμε με πάσα ακρίβεια τις ψυχές μας. Εάν δηλαδή δεχθήκαμε τον Κύριον Ιησού, ο οποίος κηρύχθηκε σε εμάς, και αν τον έχουμε εγκατεστημένο μέσα μας, ώστε, καθώς λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, να γνωρίσουμε εάν αποκτήσαμε από Αυτόν την δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του Θεού.

Καθένας λοιπόν από μας, ας προσέχει σε εκείνα που λέγονται στις Άγιες Γραφές και ας γνωρίσει τον εαυτό του, όπως ακριβώς είπαμε, ώστε να μην κοροϊδεύει άδικα τον εαυτό του και ενώ νομίζει ότι είναι πιστός, να αποδειχθεί άπιστος, και ενώ νομίζει ότι έχει τον Κύριο μέσα του, να εξέλθει από το σώμα του τελείως άδειος και να καταδικαστεί ως απολύτως εστερημένος αρετής, αφού του αφαιρεθεί και εκείνο που νομίζει ότι έχει, και έτσι να ρυφθεί μέσα στη φωτιά. Από πού όμως θα γνωρίσουμε αν πράγματι ο Χριστός είναι μέσα μας και κατά ποιον τρόπο θα ερευνήσουμε με ακρίβεια τους εαυτούς μας? Εάν επαναλαμβάνουμε τα λόγια των θείων γραφών και να βάζουμε αυτά σαν άλλους καθρέπτες απέναντι στις ψυχές μας, τότε μέσα σε αυτά και με τη βοήθεια αυτών θα γνωρίσουμε πολύ καλά ολόκληρο τον εαυτό μας. Εμπρός λοιπόν, ας ανεβάσουμε τον λόγο σε υψηλότερες πνευματικές σφαίρες και μακάρι ο Θεός να δώσει λόγο ώστε να ανοίξω το ακάθαρτο στόμα μου και να εκθέσω προς εσάς, τους αδελφούς και τις αδελφές μου, τον τρόπο με τον οποίο θα αντιληφθείτε εάν είναι εντός σας πράγματι ο Χριστός.

0: Τόσο.
1: Από σας, το μόνο που απαιτώ είναι να συγκεντρώσετε ολόκληρη την προσοχή σας. Διότι τώρα θα γίνει λόγος για φοβερά πράγματα.

«Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αυτού εγένετο. Εν αυτό ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε». Με αυτά λοιπόν που είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, φανέρωσε ολόκληρη την αδιαίρετο τριάδα. Θεόν ονόμασε τον Πατέρα, Λόγον τον Υιό, Ζωήν το Πνεύμα του Άγιον. Αυτά τα τρία είναι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριώδος και αποτελούν ένα φως, το οποίο φως φωτίζει μέσα στο σκοτάδι. Σε ποιο σκοτάδι? Ασφαλώς ομιλεί για το σκοτάδι που επικρατεί μέσα στην ορατή κτήση, διότι ο Θεός είναι παρόν στο κάθε τι και παντού. Είναι φως και φωτίζει. Και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Αντί να πει «δεν άγγιξε αυτόν ούτε η παραμικρή ακαθαρσία της αμαρτίας, ούτε τον εμπόδισε η υλική δημιουργία να φωτίζει, ούτε τον γνώρισε, ούτε τον βρήκε, ούτε ενώθηκε μαζί του, ούτε τον είδε». Γι' αυτό επανέρχεται ο Ευαγγελιστής κατωτέρω για δεύτερη φορά και επαναλαμβάνει τα ίδια, για να καταστήσει το νόημα του χωρίου περισσότερο κατανοητό λέγοντας «Ειν, ο λόγος δηλαδή, το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμον. Εν το κόσμο ειν, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω». Τι λέγει ο Ευαγγελιστής? Ότι ο Θεός από την αρχή ήταν παντού εκείνος. Αυτός δίδει ζωή σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος έρχεται στον κόσμο. Και ως Θεός ήταν στον κόσμο πριν ακόμα δημιουργήσει τον κόσμο. Κατά ποιον τρόπο και πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό? Διότι όλα τα δημιουργήματα πριν γίνουν αυτό που είναι σήμερα, προϋπήρξαν πλησίον αυτού και μέσα σε αυτόν. Διότι αυτοί που δεν έχουν ακόμα γεννηθεί, δεν είναι σαν να μην υπάρχουν, αλλά για τον Θεό είναι σαν να έχουν κιόλας γεννηθεί. Όταν αργότερα ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, δεν απομακρύνθηκε τοπικώς από τον κόσμο, αλλά ήταν μέσα σε αυτόν. Αλλά δυστυχώς, ο κόσμος δεν τον γνώρισε.

Κατά ποιον τρόπο όμως λέγεται ότι ο Θεός πριν δημιουργήσει τον κόσμο ήταν παντού και ότι αφού δημιούργησε τον κόσμο ήταν μέσα στον κόσμο φωτίζοντας και ο κόσμος δεν τον αντιλήφθηκε? Αδέλφια μου, συγκεντρώστε ολόκληρη την προσοχή σας για να το καταλάβετε. Ο Θεός δεν απομακρύνθηκε τοπικώς, διότι είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Αλλά όταν ο Θεός δημιούργησε τον υλικό αυτόν κόσμο που βλέπουμε, απομακρύνθηκε από αυτόν κατά την φύση και την δόξα της θεότητός του. Επειδή είναι προφανές ότι κανένα από τα δημιουργήματα δεν τον πλησίασε ή καθιονδήποτε τρόπο δεν τον αντιλήφθηκε. Και αφού λοιπόν είναι αχώριστος απ' όλα, άρα γίνεται ολοφάνερο ότι και μέσα σε όλα υπάρχει. «Και ουδείς αυτόν επιγεινώσκει», λέγει ο ίδιος ο Κύριος, «ημί ο Υιός, και ο εάν βούλητε, ο Υιός αποκαλύψε». Αυτός λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται μέσα στον κόσμο και τον οποίον ο κόσμος αγνοεί, ήλθε κατά την ενανθρώπισή του στον κόσμο αυτό που είναι δικός του. Αλλά οι υποτιθέμενοι δικοί του δεν τον δέχθηκαν. Δικά του ονόμασε ο Ευαγγελιστής τον κόσμο γενικά και όλους όσοι βρίσκονται μέσα στον κόσμο. Γιατί αυτός είναι ο δημιουργός τους και Κύριος και γιατί ως άνθρωπος έχει με αυτούς σαρκική συγγένεια. Μην προσπεράσεις λοιπόν, αδελφέ μου, χωρίς να προσέξεις όσον πρέπει τα λεγόμενα, αλλά φρόντισε να γνωρίσεις ότι ο Λόγος, ο αιωνίος και προαιωνίος ή το πλησίον του Θεού, και ο οποίος είναι Θεός και ο οποίος έχει εντός του την ζωή και ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και ο οποίος είναι φως, το οποίον φωτίζει κάθε άνθρωπον, αυτός ο οποίος ήταν μέσα στον κόσμο προτού δημιουργηθεί ο κόσμος και ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο και βρίσκεται μέσα σε αυτόν, αυτός αγνοείται από τον κόσμο και από αυτόν δεν γίνεται κατανοητός. Αυτός έλαβε ανθρώπινο σώμα και ήλθε τελικώς στον κόσμο με σκοπό σε εκείνους μεν οι οποίοι τον δέχονται από πίστη προς τον Θεό και τηρούν τα παραγγέλματά του και σηκώνουν στους ώμους τους τον σταυρό του μαρτυρίου και της αυταπαρνήσεως, να φανερωθεί ως Θεός και να γνωριστεί ποιος ακριβώς είναι. Αλλά και στην παρούσα ζωή, σε ορισμένο βαθμό και ανάλογα με τις δυνατότητες καθενός, όταν όμως συντελεστεί η τελική Ανάσταση, αυτή η γνώση περί του προσώπου του θα είναι τελειωτέρα. Λέγει ο Ευαγγελιστής, «Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού, ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας».

Ιδού λοιπόν, αδελφοί μου, ποιος είναι ο πνευματικός καθρέφτης για τον οποίο σας μίλησα παραπάνω. Είναι αυτοί ακριβώς οι λόγοι του Ευαγγελιστού. Και πρόσεξέ με, αδελφέ μου, για να αντιληφθείς ποιο είναι το ακριβές νόημα των λόγων του Ευαγγελίου. Πόσο καθαρά μας διδάσκει το Ευαγγέλιο ποια είναι τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των πιστών, ώστε να γνωρίζει καθένας από μας και τον εαυτό του και τους πλησίων του. Όσοι λοιπόν δέχθηκαν τον Υιό και Λόγο του Θεού, λέγει ο Ευαγγελιστής, όσοι δηλαδή πίστευσαν και ομολόγησαν ότι Αυτός είναι Θεός και όχι μόνο άνθρωπος, έδωσε σε αυτούς την δυνατότητα να γίνουν παιδιά του Θεού, αφού τους απάλλαξε από την κυριαρχία του διαβόλου, ώστε να μην είναι μόνο πιστοί, εάν βεβαίως θα ήθελαν να ζουν με γνώμονα τις εντολές του και να αποκτήσουν την αγιότητα που συνεπάγεται η τήρηση των εντολών. Καθώς λέγει σε άλλο σημείο, «Γίνεστε Άγιοι, ότι εγώ Άγιος είμαι». Και πάλιν, «Γίνεστε ικτήρμονες, ως και ο Πατρίμων ο ουράνιος ικτήρμονεστη». Μετά από αυτά, εκθέτει και τον τρόπο κατά τον οποίον γίνεται η υιοθεσία, λέγοντας τα εξής. «Η ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν». Γέννηση εδώ ονομάζει ο Ευαγγελιστής την πνευματική μεταβολή, η οποία συντελείται και γίνεται ορατή με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Καθώς ο ίδιος ο αληθέστατος Κύριος λέγει, «Ιωάννης μένε βάπτισεν ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίο». Μέσα σε αυτό λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον, όσοι βαπτίζονται, μεταβάλλονται σε φως. Αφού βρίσκονται μέσα στο φως και γνωρίζουν εκείνον που τους έχει γεννήσει πνευματικός. Και όχι μόνο τον γνωρίζουν, αλλά και τον βλέπουν. Ότι δεν είναι αρκετό σε εμάς μόνο το βάπτισμα για τη σωτηρία μας, αλλά είναι πλέον αναγκαία σε εμάς και η μετάληψη του σώματος και του τιμίου αίματος του Ιησού και Θεού, συνάγεται και από τα εξής. «Και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Και περί του ότι οι λόγοι αυτοί έχουν την ανωτέρω σημασία, άκουσε τον ίδιο τον Κύριο που λέγει τα εξής. «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Όταν συμβεί αυτό, δηλαδή όταν μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και όταν βαπτιστούμε εμείς πνευματικώς δια του Παναγίου Πνεύματος και έτσι γίνουμε παιδιά του Θεού και εγκατασταθεί μέσα μας σαν θείο και άειλο φως ο Λόγος που φόρεσε σάρκα δια της μεταλήψεως από μας του αχράντου σώματος και αίματος του, τότε είδαμε την δική του δόξα. Όχι δόξα συνηθισμένη, αλλά την δόξα που αντλεί ο μονογενής Υιός από τον Θεό και Πατέρα του. Όταν λοιπόν γεννηθούμε πνευματικώς από Αυτόν και Αυτός κατοικήσει με το σώμα Του μέσα μας και εμείς κατοικήσουμε εν γνώση μας μέσα σε Αυτόν, τότε την ίδια ακριβώς στιγμή, την ίδια ώρα που αυτά έγιναν, είδαμε την δόξα της θεότητός Του. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Ομοίαν της οποίας κανένας άλλος, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος έχει. Επειδή δηλαδή ο Θεός Πατήρ είναι ένας, ένας δε είναι και ο μονογενής Υιός Του, άρα μία και αδιαίρετη
και η ισοδύναμη είναι και των δύο αυτών η δόξα, η οποία δόξα γνωστοποιείται και φανερώνεται σε όλους εκείνους που θέλει ο Υιός δια του Πνεύματος, το οποίον Πνεύμα Άγιον εκπορεύεται από τον Θεό και Πατέρα.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Η αντίσταση των χριστιανών», που εκφωνήθηκε στις 14 Μαΐου 1988.
1: Ο Μωσαϊκός νόμος έλεγε ότι δεν έπρεπε να τρώνε μερικά είδη τροφών οι Εβραίοι. Μεταξύ αυτών ήταν το χοιρινό κρέας και όλα τα είδη του κυνηγίου. Ο λαγός, τα πουλιά του κυνηγιού, αυτά δεν έπρεπε να τρώγονται, και ορισμένα ψάρια. Τα ψάρια που δεν είχαν λέπια. Αυτό ο Θεός το είχε διατάξει με σκοπών παιδαγωγικών. Είχε ονομάσει τις τροφές αυτές ακάθαρτες για να τους διδάξει με έναν εποπτικό τρόπο ότι υπάρχουν και ακάθαρτοι άνθρωποι. Ακάθαρτοι ως προς τα θέματα των συνηθιόντων και των λατριόντων, δηλαδή οι ειδωλολάτρε με τον τρόπο που ζούσαν και τον τρόπο που πίστευαν στα δαιμόνια. Βέβαια, περιπτώ να σας πω ότι ο Θεός αυτά τα κατήργησε στην Καινή Διαθήκη, διότι πλέον υποτίθεται ότι η ανθρωπότητα ορίμασε, υποτίθεται. Προσέξτε λοιπόν τώρα εδώ. Ο νόμος έλεγε ότι δεν έπρεπε να φάνε χοιρινό κρέας. Και το άλλο που σας είπα. Όταν βρέθηκαν στο παλάτι, τα φαγητά ήσαν πολλά και πλούσια, και βεβαίως χοιρινό κρέας και λοιπά και λοιπά. Και το χειρότερο, ήσαν κρέατα θυσιασμένα στα είδωλα. Αυτό που λέγεται ειδωλότητα. Και βέβαια, ρητός και κατηγορηματικός, ο Θεός απηγόρευε το κρέας των ειδωλότητων. Έστω και αν ήταν πρόβατο, που επιτρέπεται να φάει κανείς πρόβατο, κατσίκα, μοσχαρίσιο κρέας, μπορούσε. Αλλά εάν είχε θυσιαστεί στα είδωλα, αυτό απηγορεύεται. Και λέγεται το κρέας αυτό ειδωλότητων. Λύει θυσιασμένο στα είδωλα. Τι να κάνουν τώρα οι τρεις, οι τέσσερις Αθηναίοι? Ήσαν δε, φαίνεται από βασιλικό γένος, του Δαβίδ το γένος ήταν, γιατί είχε πει ο Ναβουχοδονόσορ ότι ήθελε νέους ή δυνατόν από βασιλική γενιά, ευγενή γενιά. Και ακόμα λέει το βιβλίο του Δανίλ ότι ο Δανίλ, όπως και τα τρία άλλα παιδιά, είχε βάλει καλά μες στην καρδιά του επουδενή λόγο να παραβεί την εντολή του Θεού. Τι να κάνουν? Πηγαίνουν και λένε εις τον Αρχιευνούχον: κοίταξε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, εμείς δεν θα τρώμε από τα βασιλικά φαγητά, αλλά θα τρώμε όσπρια. Α, λέει, δεν γίνεται αυτό, διότι αν εσείς αδυνατήσετε, εγώ έχασα το κεφάλι μου. Δηλαδή θα με αποκεφαλίσει ο βασιλιάς. Θα μου πει τι έκανες, και τότε εγώ τι θα κάνω? Μη σας κάνει εντύπωση ότι με τόση ευκολία μπορούσε να αποκεφαλίζεται ένας ανώτερος υπάλληλος? Ήταν άλλη εποχή εκείνη. Γιατί αυτή η περίπτωση τους φώτισε ο Θεός, φώτισε μάλλον πιο πολύ αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός, και του λένε: κοίταξε, να κάνουμε μια δοκιμή. 10 μέρες να μας δίνεις όσπρια, και αν δεις ότι αδυνατήσαμε, χλωμιάσαμε, τότε να μας δώσεις από το βασιλικό συντηρέσιο, δηλαδή από τα φαγητά τα βασιλικά. Εδέχθηκε αυτός. Τα παιδιά αυτά επουδενή λόγο να βάλουν οτιδήποτε άλλο στο στόμα τους. Δηλαδή θα λέγαμε νηστεία. Νηστεία, δηλαδή τηρούσαν την εντολή, εκείνο που έχει πει ο Θεός. Αυτό και αυτό και αυτό δεν θα το φάτε. Όπως τα λέγαμε εμείς, δεν πρέπει να φας γαλακτερά, δεν πρέπει να φας ξέρω εγώ Τετάρτη και Παρασκευή, Σαρακοστή. Έτσι τα παιδιά αυτά δεν αδυνάτησαν σε τίποτα. Είναι μια πλάνη να νομίζουμε ότι κανείς θα δυνατήσει αν τρώγει όσπρια. Ξέρετε ότι τα όσπρια έχουν τη μικρότερη σήμερα κατανάλωση στην Ελλάδα, και τη μεγαλύτερη κατανάλωση την έχει το κρέας. Γι' αυτό και η καρκίνη. Γι' αυτό και η καρκίνη. Και μάλιστα η καρκίνη του παχαίου σεντέρου. Ναι, δεν τα λέγω εγώ, τα λέγει η ιατρική επιστήμη αυτά. Ας είναι. Και πολλές άλλες αρρώστιες, εννοείται. Όχι ότι απαγορεύεται να φάμε κρέας, αλλά κάνουμε κατάχρηση εις το κρέας. Αυτό είναι το πολύ πολύ σοβαρό. Λοιπόν, όταν είδε ο αρχιευνούχος ότι τα παιδιά αυτά δεν είχαν πάθει τίποτε, ήσαν ροδοκόκκινοι και πανέξυπνοι, τότε συμφώνησε και τρώγανε ξεχωριστά από τα άλλα παιδιά. των άλλων εθνών που τρώγαν και πίναν και τα λοιπά. Η όλη διδασκαλία θα ήταν 3 χρόνια. Και είχε πει ο Ναβουχοδονόσορ ότι στα 3 χρόνια επάνω θα μου τους φέρετε να τους εξετάσω εγώ. Ιδιότυπες εξετάσεις αυτές, Μην ξεχνάτε, πριν ακόμα από 50 χρόνια οι εξετάσεις προφορικές γινόντουσαν ενώπιον της κοινότητας του χωριού, της πόλης τα λοιπά. Ήταν ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας και τα λοιπά και τα λοιπά. Εξάλλου μην ξεχνάτε ακόμα ότι είμαστε 2.500 χρόνια από σήμερα πίσω. Πέρασαν τα 3 χρόνια, είχαν μάθει την χαλδαϊκή φιλολογία. Ο Θεός είχε φωτίσει τον Δανίλ να είναι και προφήτης και να μπορεί να βλέπει διαμέσου των οραμάτων το θέλημα του Θεού. Έρχονται όλοι αυτοί οι νέοι να δώσουν εξετάσεις ενώπιον του Ναβουχοδονόσορος. Βρήκε ο Ναβουχοδονόσορος ότι όλοι οι άλλοι ήσαν ντενεκέδες. Όχι ότι δεν ήσαν έξυπνα παιδιά, αλλά η καλοζωία τους έκανε και το ρίξαν έξω. Ό,τι γίνεται με τους φοιτητάς μας και με τους μαθητάς μας σήμερα. Όλο απεργίες, δεν πάμε στο σχολείο, έχουμε όλο τι να σκεφτούμε, χορούς και τέτοια και δεν ξέρω τι, και διασκεδάσεις, το ρίχνουμε έξω και δεν διαβάζουμε. Ενώ είναι έξυπνα τα παιδιά, αλλά έχουν αποτελέσματα σαν να είσαν βλάκες. Αυτό λοιπόν έπαθαν εκείνοι οι νεαροί την εποχή εκείνη. Διότι δεν μπορούσαν να αποδώσουν. Εξετάζει τους 4 νέους της ιστορίας μας και τους βρήκε πανέξυπνους. Σπίρτα που λένε. Σπίρτο θα πει πνεύμα. Σπιρτόζος θα πει πνευματώδη. Σπίρτο θα πει πνεύμα. Και στα λατινικά και στην τελική θα πει πνεύμα. Λέει πνευματώδης άνθρωποι, πανέξυπνοι. Πετούσαν σπίθες στα μάτια τους. Τους έδιωξε όλους και κράτησε αυτούς τους 4, στους οποίους ανέθεσε εργασίες και υπηρεσίες, κάτι περίπου από αυτό που θα λέγαμε σήμερα υπουργοί ή σύμβουλοι του, του πρωθυπουργού ή δεν ξέρω τι, του βασιλέα κτλ. Πήγαν αμέσως τόσο μεγάλες θέσεις. Γιατί τους ευλόγησε ο Θεός, επειδή αντισταθήκαν στο κοσμικό φρόνημα να μην υπακούσουν, αλλά να τηρήσουν την εντολή του Θεού. Έτσι βλέπετε παιδιά σήμερα τι τρώνε οι συμμαθητές σας. Είναι Τετάρτη, είναι Παρασκευή, είναι Σαρακοστή. Θα πείτε, ο Θεός λέγει όχι. Μα θα αντέξουμε, ναι, είναι θέμα να το καταλάβεις. Όταν αγαπάς τον Θεό θα πεις το όχι. Μάλιστα, αφού έχω και εδώ και μητέρες ταυτοχρόνως, θα σας έλεγα, προσέξτε, στο σπίτι σας ποτέ μην βάζετε καταλύσιμο φαγητό Τετάρτη, Παρασκευή, όλο το χρόνο και τις 40. Σας είπα τη μεγάλη αξία της νηστείας. Κάπου ο Χριστός λέει, πού το λέει, στην επιτόρως ομιλία το λέει. Λέει, όταν νηστεύεις εν το κρυπτό, ο Θεός που σε βλέπει εν το κρυπτό, αποδώσει εσύ εν το φανερό. Τι θα πει αυτό? Θα πει δηλαδή ότι εσύ νηστεύεις κρυφά. Θα πει κρυφά, προσέξτε, θα πει κρυφά. Θα πει, δεν καμαρώνεις, δεν καφιέσαι. Αν σε δει ο πλαϊνός σου να νηστεύεις χωρίς να καφιεθείς, αυτό δεν είναι αμάρτημα. Εγώ θα έλεγα είναι και ομολογία. Είναι και ομολογία όταν οι άλλοι τρώνε και εσύ δεν τρως. Γιατί δεν τρως Γιάννη, σου λέει ο συμμαθητής σου? Διότι είναι Τετάρτη. Θα πεις απλά και ταπεινά. Δηλαδή νηστεύεις? Ναι. Δηλαδή αυτή είναι η εντολή του Θεού. Νηστεύω. Αυτό είναι η ομολογία. Μην ξεχνάτε ότι στην εποχή που ο Χριστός είπε ότι είναι φαρισαϊσμός, ότι είναι υποκρισία να λες ότι νηστεύεις, οι φαρισαίοι τότε νήστευαν για να επιδειχθούν. Διότι ήταν της μόδας να δείχνουν οι άνθρωποι ότι νηστεύουν. Σήμερα δεν είναι της μόδας. Σήμερα της μόδας είναι η καλοφαγία. Κι αν πεις ότι νηστεύεις, σε αρπάζουν και σε κοροϊδεύουν. Άρα λοιπόν είναι θέμα σήμερα όχι επιδείξεως, αλλά είναι το να δεχτείς την ειρωνία και να είσαι ομολογητής. Δεν το κρίνετε ότι είναι διαφορετικό? Λοιπόν, τι σημαίνει ότι ο πατέρας ο ουράνιος σε βλέπει που νηστεύεις χωρίς κομπασμό, κρυφά, και θα στον βγάλει φανερά? Λέει τον έπαινο θα τον βγάλει φανερά. Μήπως θα κολλήσει κανένα συμμαθητή σου το μάτι του ή κανένας γείτονας και καμιά γειτόνισσα στην κλειδαρότρυπα να δει τι τρως και να πει Ρε παιδιά, να πει στη γειτονιά στο σχολείο, ξέρετε, νηστεύουν αυτοί στο σπίτι τους. Αυτό, όχι παιδιά, ακούστε να δείτε και πιστεύω θα το ζηλέψετε. Ότι ο Θεός δίνει χαρίσματα, τα οποία δεν κρύβονται. Και όταν θα πούν οι άνθρωποι, μα αυτός από πού αυτά τα χαρίσματα. Ναι, εκείνο η ρίζα είναι κρυμμένη, είναι η νηστεία. Τα χαρίσματα είναι φανερά, όπως και ένα φυτό. Ένα φυτό είναι φανερός ο κορμός του και τα κλαδιά του και η καρπή του. Αλλά εκείνο που δεν είναι φανερό και που είναι η αιτία να δίνει αυτά όλα, είναι οι ρίζες. Όταν λοιπόν, παιδάκι μου, εσύ ο ευσεβής νέος, γιατί δεν μπορείς να νηστεύεις και να μην είσαι ευσεβής νέος, σημαίνει ότι θα σου δώσει ο Θεός χαρίσματα. Θα κόβει το μυαλό σου, θα είσαι σόφρον, συνετός, θα δώσει μια συμβουλή με στην τάξη που θα θαυμάσουν οι καθηγητές σου και οι συμμαθητές σου. Αυτά είναι τα χαρίσματα. Σπουδαία λοιπόν χαρίσματα. Έτσι παιδιά, οι τέσσερις αυτοί νέοι απέκτησαν χαρίσματα και απέδωσαν. Ας πάμε τώρα στην άλλη ιστορία. Η άλλη ιστορία δείχνει τους τρεις παιδες. Φαίνεται ο Δανίλη κάπου πρέπει να ήταν. Δηλαδή έλειπε φαίνεται. Δεν ξέρω. Δεν αναφέρει η Αγία Γραφή. Πάντως δεν αναφέρεται εις τον Δανίλη ιστορία. Υπήρχε μία μέθοδος. Ακούστε αυτή τη μέθοδο. Διότι μερικά πολύ πολύ απλά γραμμένα στην Αγία Γραφή στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλα και σπουδαία. Και αν θέλετε σαν μέθοδοι επαναλαμβάνονται μέσα στην ιστορία. Ο Ναβουχοδονόσορ είχε μία επικράτεια που απαιτελείται από πολλά έθνη με πολλές θρησκείες. Συνεπώς ήταν ανομοιογενείς οι λαοί τους οποίους είχε κάτω από την κατοχή του. Πώς μπορούσε αυτούς τους λαούς να τους κρατήσει? Έπρεπε να βρει έναν τρόπο να υπάρχει μία κοινή λατρεία. Και αυτή η λατρεία θα ήταν η θεότητα της Βαβυλώνας, ο θεός Μαρδούχ. Στείνει λοιπόν το άγαλμα του θεού Μαρδούχ, του πολιούχου της Βαβυλώνας, χρυσό αυτό το άγαλμα, η εικόνα η χρυσή, η εικόνα θα πει άγαλμα, και κάλεσε από όλη την επικρατειά του αντιπροσωπείες για να προσκυνούν την θεότητα την Βαβυλωνιακή, για να υπάρχει, προσέξτε, μία ενότητα έθνη κρατική, όχι εθνική, κρατική. Ξέρετε αυτό πως γίνεται, πως έγινε παρακάτω στην ιστορία? Είναι η πρώτη φορά που το βρίσκουμε στην ιστορία. Το έκαναν οι Ρωμαίοι αυτό με τη λατρεία του αυτοκράτορας. Γι' αυτό οι μαρτύρησαν στην εποχή τη ρωμαϊκή οι χριστιανοί, επειδή δεν προσκυνούσαν όχι το Δία και την Αφροδίτη, το άγαλμα του αυτοκράτορος, τη θεότητα του αυτοκράτορος. Διότι αν δεν προσκυνούσες ήταν έγκλημα καθοσιώσεως, με ποινή εσχάτης προδοσίας. Δηλαδή ότι είσαι προδότης του έθνους, προδότης του κράτους. Φοβερό πράγμα αυτό. Γιατί δεν προσκυνάς τον αυτοκράτορα? Κοιτάξτε τι φοβερό. Αυτήν την μέθοδο, παιδιά, τη χρησιμοποιούν και στην εποχή μας σήμερα. Να ονοματίσω? Ας μην ονοματίσω καλύτερα. Αν ψάξετε λίγο θα τα βρείτε. Σήμερα, 1988. Σήμερα. Ναι. Που έχουν αναπτυχθεί θεότητες, πρόσωπα, θεότητες που δείχνουν, προσπαθούν να δημιουργήσουν ενότητα στους λαούς με τη λατρεία αυτών των προσώπων. Ναι, σκεφτείτε, δεν τα ονοματίζω. Λοιπόν, αυτό σήμαινε τον τρόπο που έκανε ο Ναβουχοδονόσορ να κρατήσει τα έθνη αυτά ηνωμένα. Τώρα όμως, ενώ αυτή η εκδήλωση θα ήταν σε ένα πολύ μεγάλο χώρο, ας πούμε στην Κόκκινη Πλατεία. Καταλάβατε τώρα, θέλω να πω έτσι. Σε ένα πολύ πολύ μεγάλο χώρο και εκεί υπήρχε ένα μαυσολείο. Τέταρτο μαυσολείο, η χρυσή εικόνα του Μαρδούχ της Βαβυλώνας. Καταλάβατε. Λοιπόν, όλοι όταν λέει θα σαλπίσουν οι σάλπιγγες και θα παίξουν τα όργανα, όλοι έπρεπε να γονατίσουν κάτω. Έμειναν σαν τρεις κολόνες οι τρεις νέοι. Οπότε όταν όλοι πέσουν και γονατίσουν δεν φαίνονται εκείνοι που είναι ορθοί. Τολμήσατε, λέει ο Ναβουχοδονόσορ, ο οποίος ως απειλή είχε βάλει ένα καμίνι να καίει πλάι για να ρίξει όποιος θα ήταν εκείνος θα τολμούσε να μη λατρέψει. Τολμήσατε, τους λέγει, να μη λατρέψετε τον πολιούχον της Βαβυλώνας. Βασιλιά μου, του λένε ήρεμα, εμείς λατρεύουμε μόνο τον αληθινό Θεό, τον δημιουργό του ουρανού και της γης. Αυτός είναι μόνος αληθινός Θεός. Δεν είναι άλλες θεότητες αληθινές. Τους αρπάζει λοιπόν και τους ρίχνει μέσα στο καμίνι. Το καταπληκτικό, είπε να το πυρώσουν επταπλασίως. Το επταπλάσια δεν σημαίνει 7 φορές, σημαίνει πάρα πολύ δυνατά. Και τότε το έκαιγαν το καμίνι, θα σας κάνει μια εντύπωση, με πετρέλαιον. Πού είπα βρισκόμαστε? Στη Μεσοποταμία. Το πετρέλαιο βγαίνει και ως φυσικές πηγές. Πήρα λοιπόν αυτήν την ναύθα, έτσι έλεγε το πετρέλαιο, ακάθαρτο ήταν. Ανέβλησε από τη γη. Ναύθα ελέγεται. Θυμηθείτε ένα προϊόν υποκατάστατο του πετρελαίου, πώς λέγεται? Πέστε το. Ναφθαλίνη. Είναι ένα υποκατάστατο. Ναφθαλίνη. Είναι από την αρχαία ναύθα. Με στυπίον λέει. Τι είναι το στυπίον? Το στυ με ύψιλον. Το στυπίον ήταν το στουπί. Διέβραχαν λοιπόν το στουπί με πετρέλαιο μέσα στο καμίνι. Καταλαβαίνετε. Έφτανε λέει η φλόγα 49 πύχες. Πά, θα πείτε 49 πύχες. Δηλαδή όχι 50, όχι 48, το μέτρησαν. Και αυτό είναι 7 επί 7, 49. Δηλαδή θα πει, οι φλόγες ανέβαιναν πολύ ψηλά. Και όχι 49 πύχες ως μέτρημα. Και αφού το πήρωσαν πολύ, τους πήραν όπως ήσαν ντυμένοι. Με τα καλά τους τα ρούχα, γιατί είχαν πάει στην τελετή. Τους έδεσαν και τους πέταξαν μέσα στο καμίνι. Βέβαια, θα λέγαμε πριν ακόμη κανείς καλά καλά να μπει μέσα, θα είχε καεί. Περιέργως. Άκουσε ο βασιλιάς απ' έξω από το καμίνι μια ψαλμωδία. Στίβει από την πόρτα του καμινιού και βλέπει 4 νέους, όχι 3, 4 νέους και υμνούσαν. Τίποτα δεν είχαν πάθει, παρά μόνο είχαν καεί τα σκοινιά που τους είχαν δέσει. Τρόμαξε ο βασιλιάς. Καλά λέγει, εγώ δεν έριξα 3. Ο τέταρτος ποιος είναι? Να σας πω ποιος ήταν. Ήταν ο μεγάλης βουλής άγγελος που παρουσιάστηκε στην βάτο του Μωυσέως. Ήταν ο μεγάλης βουλής άγγελος του προφήτου Ισαΐου. Ξέρετε ποιος είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος? Ο Θεός Λόγος, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που κατοπινά έγινε άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος ήτο μαζί τους μέσα στο καμίνι. Στην Παλαιά Διαθήκη, ναι, ο Θεός Λόγος είναι παντού. Μέσα στο καμίνι με τους 3 παιδες. Όταν τους έβγαλαν, έβγαλαν όμως 3. Δεν έβγαλαν 4. Είδε 4, αλλά έβγαλαν 3. Παιδιά, τους μύρισαν τα ρούχα, και δεν μύριζε ούτε εκείνο που καίγεται μια κλωστή, για να δοκιμάσουμε αν είναι μάλινο το ύφος, μα και με μια κλωστή, αν μας μυρίζει η ουσία της κερατίνης. Και λέμε μάλινο είναι. Δεν μύριζε τίποτα από τα υφάσματά τους, από τα ρούχα τους. Τίποτα. Ούτε ως μη καπνιάς ή καψίματος. Όταν ο βασιλιάς τους είδε, λέει, μα τι συμβαίνει, βασιλιά μου, εσύ μας έριξες το καμίνι, γιατί δεν λατρεύσαμε το δικό σου το Θεό? Και σας είπαμε, σου είπαμε ότι εμείς λατρεύουμε τον αληθινό Θεό. Και ποιος είναι ο Θεός, σας είχε πει ο Ναβουχοδονόσορ, που θα σας γλιτώσει από τα χέρια μου? Τι είπαν οι νέοι? Εάν ο Θεός μας, που είναι αληθινός, θέλει να μας γλιτώσει από τα χέρια σου, για το Θεό μας δεν αδυνατεί τίποτα. Εάν πάλι ο Θεός μας δεν θέλει να μας γλιτώσει από τα χέρια σου, τότε θα καούμε στο καμίνι. Αλλά το Θεό, το δικό σου Θεό, δεν τον λατρεύει. Και τότε ζήτησε πιο πολλές πληροφορίες ο Ναβουχοδονόσορ και έβγαλε και ένα διάταγμα υπέρ του αληθινού Θεού. Και διάταγμα έβγαλε. Λοιπόν, παιδιά, ενίκησαν οι 3 νέοι. Τι σημαίνει αυτό, ενίκησαν οι 3 νέοι? Αντιστάθηκαν σε ξένη λατρεία. Έρχεται σήμερα και σου λέει ο άλλος, ο Μάρξ, σου λέει ο Λένιν, σου λέει ο Φρόιντ, σου λέει νέες θεότητες. Γίνεσαι ληστής, γίνεσαι αναρχικός, γίνεσαι άθεος. Γιατί Μην το λένε όλοι αυτοί που διαδίδουν και προπαγανδίζουν αλότριες λατρείες. Και εσύ τι λες? Όχι. Λες όχι. Όπως οι τρεις παιδες. Έτσι παιδιά, σε θέματα πίστεως και σε θέματα ήθους, βλέπετε τι ωραίο παράδειγμα έδωσαν αυτοί οι τέσσερις νέοι. Και σήμερα δοξάζονται από όλους τους αιώνες όλων των εποχών. Λέμε, διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, ο Δανιήλ και οι τρεις παιδες, ακόμη προπαντός και κυριότατα, δοξάζονται εις των ουρανών, εις την Βασιλεία του Θεού, θα λάμπουν όπως θα λάμπει και όπως λάμπει ο Ιησούς Χριστός και όπως θα λάμπουν όλοι οι δίκαιοι εις την Βασιλεία του Θεού. Αν πείτε, μένοντας πολύ λίγα λεπτά για να τελειώσουμε, αν πείτε, πώς πρέπει εμείς σήμερα να κινηθούμε? Να έρθω λίγο πιο συγκεκριμένα να σας πω μερικά πράγματα. Γιατί το να πεις το όχι στο συμπαθητή σου είναι μια κουβέντα. Υπάρχουν όμως μερικά πράγματα που, πώς θα το πούμε, μπαίνουν από τα παράθυρα, από τις τρύπες, από τις κλειδαρότρυπες, μπαίνουν από μέσα από την κεραία της τηλεοράσεως μέσα στο σπίτι μας, αθόρυβα, πράγματα τα οποία έρχονται να μας κάνουν να αποστατήσουν από τον Θεό, να μας αλωτριώσουν. Όταν κάθομαι και κοιτάζω στην τηλεόραση τόσα και τόσα πράγματα, δεν θα γίνω εκείνο που θα με έκανε ένας συμμαθητής μου ή ένας γειτονάς μου? Μου το κάνει η τηλεόραση. Έτσι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία σήμερα μας κάνουν να χάνουμε τελικά και το ήθος μας και την πίστη μας. Τι πρέπει να κάνουμε? Παιδιά, προσέξτε ένα βασικό στοιχείο. Εδώ μιλώ στα παιδιά, μιλώ και στις κυρίες. Μιλώ στον εαυτό μου, μιλώ σε όλους. Μιλώ στον... το όνομά σας? Στον πατέρα Ιωάννη και όποιος εδώ ακούει. Προσέξτε. Και να το επισημάνουμε ιδιαίτερα. Εκείνο που σήμερα μας κάνει να αφήνουμε τον Χριστό χωρίς να το καταλάβουμε και κάποτε κρατώντας κάποια υποκατάστατα της πίστεως να νομίζουμε ότι είμαι θα ευσεβείς, ξέρετε τι είναι? Αν το πιάνετε, είναι η εκοσμίκευση του χριστιανισμού. Είναι η εκοσμίκευση της Εκκλησίας. Άμα λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε τη Θεία Λειτουργία, εννοούμε τους πιστούς. Συνεπώς, όταν μπει η εκοσμίκευση μέσα στη ζωή μας, τότε μπαίνει ο εχθρός και μας τα κάνει όλα άνω κάτω. Ο Ιερός Χρυσόστομος, για να δείτε τώρα πώς εννοούμε την εκοσμίκευση, έλεγε ότι ο χειρότερος εχθρός του χριστιανισμού δεν είναι, λέγει, ούτε ο Νέρον, ούτε ο Διοκλητιανός, ούτε εκείνοι σκληροί διώκτε, αλλά είναι, αν το πιάνετε, η ευδαιμονία. Ο χειρότερος εχθρός του χριστιανισμού είναι η ευδαιμονία. Το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί? Άμα σου δώσω να φας και να πιεις, γρήγορα θα ξεχάσεις το Θεό. Μα, ναι, θα εκοσμικευτεί η ζωή σου. Τι θα πει θα εκοσμικευτεί? Θα γίνει ένα με τον κόσμο. Θα αναζητήσεις μετά να δεις το θέμα το κοσμικό, θα αναζητήσεις να ντυθείς κοσμικά, θα αναζητήσεις να φας κοσμικά, θα αναζητήσεις να διασκεδάσεις κοσμικά, όπως δεν δει όλος ο κόσμος. Και έτσι με τον ωραίον αυτόν τρόπον, τον πανέξυπνο αλλά δαιμονικόν, μας τραβάει ο διάβολος εις το στρατόπεδο του κόσμου. Αυτή λοιπόν είναι η εκοσμίκευση. Εκείνο το φοβερό πράγμα που έχουν σήμερα οι χριστιανοί μας είναι ότι έχουν εκοσμίκευθεί. Και γιατί θα πείραζε αυτό, θα ήταν κακό εκείνο? Και γιατί να με το κάνουμε το παραπέρα? Πού βλέπεις αμαρτία? Και δώστου εκείνο, ανοίγουμε ένα διάλογο με τον κόσμο, ανοίγουμε ένα διάλογο, μια διαλεκτική, και λίγο προσχωρούμε εις τον κόσμο με αποτέλεσμα να χάσουμε τα αυγά με τα πασχάλια. Και κάποια στιγμή να είμαστε αγνώριστοι και να λέμε, δεν το πούμε εμείς, θα μας το πει κάποιος άλλος, εσύ είσαι ο χριστιανός. Έτσι σήμερα μιλάμε για χριστιανική οικογένεια, σας πληροφορώ. Μόνο χριστιανική οικογένεια δεν είναι η χριστιανική οικογένεια. Να σας πω ένα μικρό δείγμα. Ένα μόνο μικρό. Πολύ μικρό. Μια χριστιανική οικογένεια, αν έχει ένα παιδί και θα θέλει να γίνει μοναχός ή κληρικός, σηκώνουν τον κόσμο στο ποδάρι για να εμποδίσουν το παιδί τους. Μα δεν είσαι χριστιανική οικογένεια. Είσαι κοσμική. Σκέφτεσαι όπως σκέφτεται ο κόσμος. Το παιδί μου θα γίνει μοναχός ή κληρικός. Ναι, γιατί. Αυτό είναι προς τιμή σου. Θέλετε ακόμα ένα σημείο. Ένα σημείο. Αν υποτεθεί ότι αύριο αρχίζει ένας διωγμός εναντίον των χριστιανών και υπάρχει το μαρτύριο. Μαρτύριο δηλαδή, μαρτύριο. Ας σας μιλήσει. Δεν μου λέτε. Θα κρυβόμαστε. Θα κρυβόμαστε. Αν υποτεθεί ότι για μια στιγμή συλλαμβάνουν το παιδί μας για να μαρτυρήσει, το παν θα κάναμε να γλιτώσουμε το παιδί μας από το μαρτύριο. Κι όμως, η Σολομονή με τα 7 παιδιά της, παρότι είναι προ-Χριστού, να λέει στο τελευταίο της πήρη το 7ο παιδί της, να του λέει «Παιδί μου, λυπήσουμε, μη προδώσεις την ομολογία της πιστεώς στο Θεό όπως το έκαναν τα 6 αδέλφια σου. Παιδί μου, πρόσεξε». Ακούτε? Ή εκείνη η μάνα του ενός στρατιώτου των 40 Αγίων Μαρτύρων που πήγε και ήταν τα παιδιά της πλέον μισοπεθαμένα από το παγωμένο νερό και πιάνει το παιδί της, ζούσε, και του λέει «Παιδί μου, πρόσεξε, μη λιποψυχήσεις», και το έριξε στο νερό, στη φωτιά εκεί να καεί για να μην λιποψυχήσει. Ακούτε? Σήμερα ποια μητέρα θα το έκανε αυτό? Θα έτρεχε να γλιτώσει το παιδί της. Ακόμα με πολύ ευκολία να αρνείται τα πάντα. Ποιος σας είπε ότι είμαι εγώ χριστιανός και είμαι χριστιανή? Ποιος σας το είπε αυτό? Μα αυτό δεν λέγεται χριστιανική οικογένεια. Σας πήρα αυτό το ενδεικτικό στοιχείο που είναι και κέριο για να αντιληφθείτε κατά πόσο σήμερα μπορούμε να μιλάμε για χριστιανική οικογένεια ή όχι. Ακόμα όταν έρχονται πράγματα που μπορεί να ακούσει στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, ότι αν λέγει το παιδί δεν ακολουθήσει την φροηδική θεωρία, δεν έχει φιλενάδα, παθαίνει, πώς τα λένε, παθαίνει, λέει, καταπίεση, παθαίνει τούτο, παθαίνει εκείνο, θα γίνει νευρωτικό το παιδί, θα πάθει, θα κάνει, θα δείξει, εν ονόματι της θεωρίας του φροηδισμού, του Φρόιντ. Θα μπορούσες να πεις, κυρία μου, θα προτιμούσα το παιδί μου να αρρωστήσει παρά να το στείλω στην πορνεία. Να το πει και ο νέος αυτό, και εγώ πληροφορώ, μόνο δεν θα αρρωστήσει. Αντιθέτως, όλοι οι άλλοι που τρέχουν ως οπαδοί αυτών των θεωριών θα αρρωστήσουν, αλλά εκείνος ο νέος μένει δεμένος στον Ευαγγελικό Λόγο, στις εντολές του Θεού, ουδέποτε θα αρρωστήσει. Θα είναι σφριγγυλός, θα είναι δυνατός και στο μυαλό και στην καρδιά και στο σώμα. Ουδέποτε θα πάθει τίποτα. Λοιπόν, αυτή είναι η εκοσμίκευση, παιδιά. Αυτή είναι η εκοσμίκευση, κυρίες μου, ως μητέρες που με ακούτε. Αυτή είναι η εκοσμίκευση. Όταν αρχίζουμε να σκεφτόμαστε κοσμικά. Θέλετε να πάω παρακάτω? Ακούστε ένα άλλο ακόμη. Βέβαια, ποιος δεν θα ήθελε την επιτυχία του παιδιού στο σχολείο του. Αλλά όταν όμως το παιδί έρθει πρώτο, είναι ακόμα καλύτερα. Ή όταν το παιδί πετύχει στο πανεπιστήμιο, είναι ακόμα καλύτερα. Και βάζουμε το παιδί μας με το ζόρι εκεί γρήγορα, γρήγορα διαβάζει. Θέλω να είσαι πρώτος, θέλω να είσαι πρώτος. Και αν υποτεθεί ότι το παιδί δεν βγήκε πρώτο ή δεν πέτυχε στο πανεπιστήμιο, σε μάρα πανιά. Κυρία μου, το παιδί σου θα το καταστρέψεις όταν έτσι σκέπτεσαι ότι οπωσδήποτε πρέπει να επιτύχει. Γιατί μόνο όσοι πετυχαίνουν στο πανεπιστήμιο, αυτοί πετυχαίνουν στη ζωή τους. Αυτοί μόνο θα ζήσουν, οι άλλοι δεν θα ζήσουν. Ακούστε, παιδάκια μου, ακούστε καλά μου, παιδιά. Έτσι το παιδί κουράζεται και όταν μπει στο πρώτο έτος γιατί πέτυχε, σπάζουν τα νεύρα και στο τέλος δεν καταφέρνει να πάρει το πτυχίο, γιατί πια είναι ένας σπασμένος άνθρωπος, ένας νευρωτικός άνθρωπος. Έχω δει πάρα πολλούς νέους με αυτή την κατάσταση. Τόσο πολλοί που δεν θέλουν να πάνε και στρατιώτες. Διότι το νευρικό του σύστημα είναι τέτοιο πια, ο τρόπος που ζουν στο σπίτι τους είναι τέτοιος πια, που δεν θέλουν να πάνε στρατιώτες. Το λένε όλοι οι εξωματικοί αυτό. Είναι ένα φαινόμενο φοβερό. Το ξέρετε όλοι σας. Και να σου λέει, δεν θέλω, φοβάμαι, ντρέπουμε. Όχι, ντρέπουμε. Φοβάμαι. Και παθαίνουν, κακό παθαίνουν τα παιδιά αυτά από το φόβο τους πώς θα πάνε στρατιώτες. Γιατί η καλοπέραση. Το παιδί μου να έρχεται πρώτο. Και ακόμα. Δεν είναι κοσμικό φρόνημα το να θέλουμε τα παιδιά μας να είναι πρώτα? Και αν είναι δεύτερα και δέκατα, τι χάλασε ο κόσμος? Τι σημασία έχει? Αυτά όλα λέγονται εκοσμίκευση της χριστιανικής οικογενείας, εκοσμίκευση ακόμα της εκκλησίας μας. Θέλουμε να κάνουμε μετά επενδύσεις, σκεφτόμαστε πώς και τα λοιπά. Βλέπετε, μόλις γίνει κάποια αναμπουμπούλα, δεν θα ήθελα να πω να μην έχετε κάτι σπίτι σας. Και εγώ θα σας έλεγα εκείνο τον παλιό τύπο, και όπου τον έχω πει μου λένε, μα ξέρετε σήμερα πώς είναι τα σπίτια. Δεν υπάρχει τρόπος να υπάρχει κελάρι. Και εγώ λέω, πίσω ξέρω εγώ, κάπως έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή, το να έχεις ένα χώρο στο σπίτι σου, να έχεις το λάδι σου, τα οσπριά σου, εκείνο που είχαν παλιότερα οι άνθρωποι. Ένα μικρό έστω κελάρι. Κάποτε είχα πάει πολλά χρόνια. Ήταν ακόμα η ΟΚΑ. Και ήτανε κάποια που πήγε να αγοράσει εκεί λίγο ντομάτα και λέει, δώστε μου 12,5 δράμια. Της λέει λοιπόν, μακάλι, μα 12,5 δράμια μόλις λέει, θα λερώσω το χαρτί. Εντάξει, ένα κελάρι. Κακό είναι. Αλλά όχι την ώρα που, όπως τα γνωρίζετε, όταν ο λαός του Ισραήλ ήταν στην έρημο, λίγο πριν εισέλθουν στην γη της Επαγγελίας, ο Μωυσής ειδοποίησε το λαό του ότι έπρεπε να είναι πάντα κοντά στο Θεό. Ο τρόπος με τον οποίο ήθελε να τους κάνει να θυμώνται ό,τι τους είχε πει, πήρε τη μορφή μιας οδής. Είναι η τρίτη οδή του Μωυσέως. Έτσι, μαθαίνοντας αυτό το ποίημα, μορφή, σας είπα, ποίηματος οδής, θα μπορούσαν να θυμώνται πάντοτε εκείνα τα οποία ο Θεός παρήγγελε εις το λαό του, και με βασική αρχή ποτέ να μην φύγουν από το Θεό. Απειλεί δε ο Θεός ότι αν αποστατήσετε από μένα, τότε θα σας περιμένει οπωσδήποτε μια βαριά τιμωρία, και αυτή θα ήταν η αιχμαλωσία. Ο λαός δυστυχώς πολύ γρήγορα ξέχασε εκείνα τα οποία ο Θεός του είχε πει. Πέρασαν βέβαια κάποιοι αιώνες. Ήδη όταν ο Θεός είπε αυτά δια του Μωυσέως, ήταν ο 15ος αιών π.Χ. Και βρισκόμεθα πια εις τον 6ο αιώνα, κάπου εκεί, ή αρχές 7ου, 7ου αρχές 6ου, κάπου εκεί, όταν έρχεται η απειλή του Θεού. Και μάλιστα ο Θεός είχε προδιαγράψει πως θα ήταν αυτή η αιχμαλωσία, ότι θα έρχεται ο λαός από βορρά. Και πράγματι οι αμαρτίες του Ισραήλ είχαν πολύ πληθύνει, και το αποκορύφωμα αυτής της αμαρτίας, των αμαρτιών, ήταν η ειδωλολατρία. Ήδη το αποκορύφωμα αυτό, μην σας κάνει εντύπωση, ξεκίνησε από την εποχή του Σολομώντος. Παρότι ο Σολομών έκτισε τον μεγάλον αυτόν ναόν, τον ομώνυμον που λέγεται ναός Σολομώντος δηλαδή, και αφιέρωσε λατρεία στο Θεό κλπ, και οι οικοδομές ήσαν λαμπρές, όμως παραλλήλως εις την πόλη είχαν χτιστεί και ναοί ειδωλολατρικοί. Σας κάνει εντύπωση. Τώρα το πώς και το τι δεν θα το ψηλαφίσω περισσότερο, διότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο εκεί που θέλω να φτάσω. Το θέμα είναι ότι εξαιτίας αυτής της ειδωλολατρήσεως του λαού, ο Θεός φέρει την πρώτη τιμωρία με το να χωριστούν οι Ισραηλίτες σε δύο κράτη, σε δύο λαούς. Ο ένας λαός, το Βόρειο Βασίλειο, ήταν 10 φυλές, και το Νότιο Βασίλειο ήταν 2 φυλές. Η φυλή του Ιούδα, η φυλή του Βενιαμίν, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, ενώ το Βόρειο είχε πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Γρήγορα το Βόρειο Βασίλειο, επειδή με γοργά βήματα επήγαινε στην ειδωλολατρία, έρχεται η τιμωρία της αιχμαλωσίας. Ήταν η αιχμαλωσία των Ασσυρίων. Ήρθαν οι Ασσύριοι, ισχυρός λαός, και έσυρε στην αιχμαλωσία τους κατοίκους του Βορείου Βασιλείου. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Τοβίτ, για τον οποίο λίγο πιο κάτω θα κάνουμε λόγο. Ύστερα από 100-120 χρόνια, επειδή συνέχισε να ειδωλολατρεί το Νότιο Βασίλειο, είχε δείξει βεβαίως μία συντηρητικότητα, αλλά και αυτό πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, έρχεται ένας άλλος λαός και αυτό από, αυτός από βορρά. Ήταν οι Βαβυλώνοι υπό τον Ναβουχοδονόσορο και ήρθαν και εχμαλώτησαν το νότιο βασίλειο και τους έσυραν σχεδόν όλους εις την Βαβυλώνα. Ανάμεσα στους εχμαλώτους ήταν και τέσσερα παλικάρια, τέσσερι νέοι, εκ των οποίων ο ένας ελέγεται Δανιήλ και φαίνεται ότι ήταν λίγο μεγαλύτερος από τα άλλα τρία παιδιά. Ήσαν έφηβοι, ίσως λίγο πιο μεγάλοι από εσάς ή από τα μεγάλα παιδιά, όπως σας βλέπω, κάπου εκεί.

τα κατακτηθέντα μέρη, τους καλύτερους νέους που να ήσαν λέγει αρτιμελείς, υγιείς, ωραίοι και έξυπνοι. Και αυτούς να τους μαζέψει στο παλάτι και να κάνει ένα είδος σεμιναρίου, φροντιστηρίου, σχολής, όπως θέλετε πάρτε το, ώστε αυτοί να μορφωθούν και να μορφωθούν με τα χαλδαϊκά γράμματα, δηλαδή τα μεσοποταμίτικα γράμματα, τη γλώσσα που μιλούσαν εκεί στη Χαλδαία, στη Μεσοποταμία, εκεί που είναι σήμερα το σημερινό Ιράκ, εκεί είναι η περιοχή. Και τότε αυτούς, αφού θα εμορφώνονται, θα τους ανεδείκνυε στελέχη, διοικητικά στελέχη του απεράντου για την εποχή εκείνη κράτους του. Προσέξτε όμως εδώ να ειδείτε. Έχουμε δύο εχμαλωσίες. Η μία του Βορείου Βασιλείου από τους Νινεβίτες και το Νότιο Βασίλειο, του Νοτίου Βασιλείου, από τους Βαβυλωνίους. Για αυτές τις δύο εχμαλωσίες γράφτηκαν δύο βιβλία, τα οποία περιέχουν μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Το ένα βιβλίο έχει τον τίτλο «Το Δίτ» και το άλλο βιβλίο έχει τον τίτλο «Δανιήλ». Και στα δύο αυτά βιβλία, που έχουν, θα λέγαμε, απότατον αντικειμενικό σκοπό να παρουσιάσουν το πώς μπορεί να σταθεί κανείς ως γνήσιος λάτρης του Θεού οπουδήποτε και αν βρεθεί κατά σωστό τρόπο. Έτσι πράγματι το βιβλίο του το Βιτ μας αναφέρει, γιατί είναι ένα όνομα το Βιτ και από το όνομά του επήρε και το βιβλίο, τον τίτλο του, που ήταν αυτός και η γυναίκα του και ένα παιδί του, ο Τοβίας. Τι αντίσταση έδειξαν, θρησκευτική αντίσταση έδειξαν σε εκείνη τη φοβερή δύναμη της αφομοιώσεως που υπήρχε στην μεγάλη πόλη της Νινεβή. Αντιστοίχως, οι τρεις παιδες και ο Δανιήλ έδειξαν μια θρησκευτική αντίσταση, όχι εθνική. Βέβαια, μέσα στην θρησκευτική υπήρχε και η εθνική αντίσταση, αλλά όχι με την έννοια όπως θα την εννοούσαμε, να έχουμε όπλα και να επαναστατήσουμε εναντίον εκείνων που μας έχουν κάτω από τα πόδια τους, όχι με αυτή την έννοια, αλλά με την πράγματι σωστή έννοια, το να αναπτυχθεί η θρησκευτικότητα, και όταν αυτή μείνει, τότε θα έρθει η ώρα και η στιγμή που θα έρθει και η εθνική απελευθέρωση, όπως και έγινε. Τότε γράφτηκε το ομώνυμο βιβλίο του Δανιήλ, δηλαδή γράφτηκε από τον Δανιήλ με τίτλο Δανιήλ, με τον ίδιο σκοπό. Πώς ακριβώς θα μπορούσε να υπάρξει μια αντίσταση θρησκευτική ώστε να μην αφομοιωθεί ο λαός στην ειδωλολατρεία της Βαβυλώνας, και έτσι όταν θα ήρθε το η ώρα και ο Θεός θα συγχωρούσε το λαό του, να επέστρεφαν πίσω και να ξαναφτιάξουν το κράτος του. Έτσι έχουμε δύο βιβλία, το Βιτ και Δανιήλ. Σας είπα ότι είναι παράλληλα βιβλία. Ουσιαστικά είναι δύο ιστορίες. Το πρώτο του το Βιτ είναι η ιστορία του και του το Βιτ και του το Βία. Αναφέρεται στην ιστορία μιας οικογενείας, πώς ακριβώς, αν έπρεπε σήμερα να πούμε το περιεχόμενο της, πώς ακριβώς μια οικογένεια άντεξε σε ένα κόσμο ιδωλολατρικών, ξένο στη λατρεία και την αγάπη του Θεού. Το άλλο, τέσσερις νέοι, τέσσερα παλικάρια. Δεν φέρονται ότι έχουν οικογένειες, μπορεί να έκαναν, δεν αποκλείεται, πιθανότατα δεν αποκλείεται, δεν το ξέρουμε αυτό, όμως δεν αναφέρεται. Είναι λοιπόν τέσσερις νέοι. Πώς αντιστέκονται στην επιβολή της ιδωλολατρείας και των ξένων συνηθιών που δεν ήθελε ο Θεός. Έτσι έχουμε μία απάντηση. Προσέξτε, πολύ σπουδαία. Διότι η εποχή η τότε είναι παράλληλη με τη δική μας την εποχή. Σήμερα λέμε ότι έχουμε μία αλλοτρίωση. Δηλαδή έχουμε μία αποξένωση από τη λατρεία του Αγίου Τριαδικού Θεού και μία αποξένωση

0: από την παράδοσή μας και την θρησκευτική, την χριστιανική παράδοσή μας, αλλά έχουμε και από την εθνική μας παράδοση. Έρχονται καινούργια στοιχεία κατά έναν ραγδαίον τρόπο να αλλάξουν, όπως πολύ συχνά λέγεται με αυτή την έκφραση, την ταυτότητά μας, και την χριστιανική και την ελληνική, την εθνική μας ταυτότητα. Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε οι εποχές είναι παράλληλες. Η εποχή των δύο εκμαλωσιών Βορείου και Νοτίου Βασιλείου και η δική μας η εποχή, διότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μία εκμαλωσία. Δεν διστάζω να σας πω ότι αυτές οι προσπάθειες, θα σας φανεί παράξενο, αλλά είναι αλήθεια, αυτές οι προσπάθειες ενοποιήσεως των λαών, δεν ξέρω για τους άλλους λαούς, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω όμως για τη δική μας, για το δικό μας το λαό, μία ενοποίησή του με άλλους λαούς, με άλλες συνήθειες, κάνει να οδηγηθεί ο λαός μας εις τον θάνατον και των θρησκευτικών, αλλά και των εθνικών. Δηλαδή χανόμαστε. Χανόμαστε πραγματικά, και συνεπώς είναι μία εκμαλωσία. Μπαίνουμε φερειπίν στην ΕΟΚ και λέμε το 1992 τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Ήδη μία γεύση πήραμε. Μπορείτε να φανταστείτε ποια θα είναι η νεολαία μας, η νέα γενεά μετά το 1992? Θα είναι τόση η αλλοτρίωσης ώστε να βάλει ο Θεός το χέρι του. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτό αποτελεί μία πνευματική εχμαλωσία. Πώς θα μπορέσουμε σε αυτήν την πνευματική εχμαλωσία όταν η νέα γενεά, δυστυχώς, και οι παλαιότεροι συντονίζονται αναλόγως? Πώς θα μπορέσουμε να διασώσουμε μια κατάσταση σωστή, δηλαδή να διατηρήσουμε τη χριστιανική μας ιδιότητα, την ορθόδοξα χριστιανική μας ιδιότητα και την εθνική μας η ταυτότητα και η ιδιότητα? Πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Σε αυτό έρχεται να απαντήσει το βιβλίο, το ΒΙΠ, το βιβλίο Δανίλ. Κάνοντας αυτή τη μικρή εισαγωγή για να δείτε πόσο επίκαιρα βιβλία είναι αυτά, για να μην αναφερθώ και σε ένα τρίτο βιβλίο, είναι η Σοφία Σιράχ. Η Σοφία Σιράχ, μόνο με δύο λόγια, γιατί δεν θα μείνω σε αυτό, είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε μόλις τον 2ο αιώνα π.Χ. από τον Σιράχ, με τον εξής σκοπό, και μετεφράστη ελληνικά στην Αλεξάνδρεια πάλι π.Χ. χάριν των Εβραίων Ελληνιστών, δηλαδή εκείνων οι οποίοι δεν εγνώριζαν εβραϊκά, αραμαϊκά ακριβέστερα, και εγνώριζαν την ελληνική γλώσσα. Και είναι βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη και το βιβλίο αυτό η Σοφία Σιράχ. Ξέρετε ποιος ήταν ο σκοπός? Ότι οι σοφίες του κόσμου τούτου, και μάλιστα η ελληνική σοφία, η οποία ήταν δεμένη με την ειδωλολατρία, δεν αξίζουν τίποτα. Και αντί τη σοφία του κόσμου τούτου, προβάλλεται η σοφία του Θεού. Και αυτή η σοφία του Θεού είναι πρόσωπον. Είναι μια φορά, ένα χωρίο υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, και μάλιστα το χωρίο αυτό το χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Χριστός. Δηλαδή ο Χριστός το είπε αυτό και κατεγράφει στην Καινή Διαθήκη. Έχει δίκιο, λέγει η σοφία, και δικαιώνεται η σοφία εκ των τέκνων αυτής και τα λοιπά. Ποια είναι αυτή η σοφία? Ο Ιησούς Χριστός είναι. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή όλες οι σοφίες και οι φιλοσοφίες του κόσμου τούτου οχριούν μπροστά στη σοφία που λέγεται Ιησούς Χριστός, Υιός Θεού, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Είναι εκείνο που λέμε στους χαιρετισμούς ωραιότατα, ότι η Θεοτόκος διέλυσε τις πλοκές των Αθηναίων. Ποιες είναι αυτές οι πλοκές? Είναι οι φιλοσοφικές πλοκές των Αθηναίων, των Ελλήνων, και ιδιαίτερα των Αθηναίων. Πώς τους διέλυσε? Με το γεγονός ότι στάθηκε η ίδια εκείνη που έφερε τον Υιό του Θεού, τον Δημιουργό του Παντός, ως άνθρωπο εις τον κόσμο. Τι κάθεστε και σκέφτεστε και μελετάτε και λέτε ο Έλληνες, ο σοφοί του κόσμου τούτου, τη σοφία εγώ την έφερα εις τον κόσμο. Βλέπετε. Λοιπόν, θα προσπαθώ να σας τα λέω όσο μπορώ πιο απλά, παρότι είναι πάρα πολύ σπουδαία θέματα αυτά. Έτσι έχουμε, κλείνω το θέμα για τη Σοφία Σιράχ, που σκοπόν είχε να αντιδράσει τότε στην εισβολή της ελληνικής σοφίας στην χώρα της Παλαιστίνης. Μάλιστα, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ισραήλ δημιουργούνται γυμναστήρια ελληνικά, διότι τότε ήταν ο Αντίοχος ο Επιφανής, ο τέταρτος, ένας από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος, παιδιά, είναι τύπος του Αντιχρίστου. Εισάγει λοιπόν τα γυμναστήρια, τις ελληνικές συνήθειες, στην εποχή εκείνη, θυμόσαστε, παρακαλώ, ποιος μαρτύρησε? Πάλι μια οικογένεια. Η Σολομονή με τα 7 της παιδιά, η λεγόμενη Μακαβαίοι. Και ο διδάσκαλός των, ποιος? Ο Ελεάζαρος. Έτσι βλέπουμε αυτά τα τρία βιβλία να είναι βιβλία κυματοθράφστες εις εκείνα που έρχονται να εισβάλλουν μέσα στη γνώση και τη λατρεία του αληθινού Θεού. Ώρες πολλές θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτά. Όμως εγώ θα περιοριστώ σε δύο ιστορικά σημεία μόνο από το βιβλίο του Δανιήλ, για να εδραιώσουμε αυτά τα οποία λέμε. Η μία περίπτωση αναφέρεται στο ήθος και η άλλη περίπτωση αναφέρεται στην πίστη. Ένα παράδειγμα μικρό. Πηγαίνετε σχολείο εσείς. Ας πούμε ότι η οικογένειά σας, έτσι πιστεύω, ότι είναι, είναι χριστιανική. Εκεί όμως εσείς δένεστε πολλές επιδράσεις. Τα παιδιά σας, η τάξη σας οργανώνει ένα πάρτι, ξέρω εγώ, θα πάτε σε μια δίσκο ή θα πάτε μια εκδρομή που θα καταλήξετε σε δίσκο και δεν ξέρω που αλλού, και μάλιστα οι μεγαλύτερες τάξεις, τα μεγαλύτερα παιδιά πηγαίνουν, τι να πω που πηγαίνουν, καλύτερα να μην πω που πηγαίνουν, και τότε αρχίζετε να αποκτάτε εσείς καινούργιες συνήθειες, ένα τρόπο καινούργιο ζωής. Πώς θα πρέπει να αντισταθείτε? Τι θα πρέπει να πείτε? Τι θα πρέπει να κάνετε? Τώρα λοιπόν, παράδειγμα που θα σας πω αναφέρεται στο θέμα του ήθους. Να μπορείτε να λέτε όχι. Το δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται σε θέμα πίστεως. Όταν σου δίνει ο συμμαθητής σου ένα βιβλίο αθεϊστικό, αναρχικό, ξέρω εγώ, ηλιστικό, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, αισθησιακό. Το αισθησιακό είναι για τις αμυθικότητες, αλλά είπα για στο πρώτο παράδειγμα είναι. Αλλά που να έχει ιδέες, θέσεις που να είναι αντιχριστιανικές. Και το περίφερο διαβάζεις και αρχίζεις να λες παράξενα πράγματα στο σπίτι. Και οι γονείς σου να λένε, παιδάκι μου, τι είναι αυτά που λες? Πώς θα μπορείς να αντισταθείς, γενναία να αντισταθείς? Νομίζετε πως είναι εύκολο? Είναι μεγάλο, είναι ηρωικό. Εγώ θα έλεγα, και νομίζω δεν είναι υπερβολή αυτό, αν γενικά ένας άνθρωπος της εποχής μας, ειδικότερα ένας νέος της εποχής μας, μπορεί να λέει σε θέματα ήθους και σε θέματα πίστεως όχι, είναι ένας Άγιος. Αναμφισβήτητα είναι ένας Άγιος. Πώς θεωρείτε τον Άγιο, παιδιά? Να βλέπετε εδώ στο τέμπλο έχουμε Αγίους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, βλέπετε εκεί. Στο άλλο άκρο είναι ο Άγιος Αθανάσιος. Τι ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς από τη Θεσσαλονίκη? Πάλεψε πάρα πολύ στην εποχή του, φοβερά πολύ, από την εισβολή της Δύσεως. Έχουμε το ίδιο φαινόμενο πάλι. Ήταν ο λεγόμενος, δεν θα μείνω πιο πολύ, ο λεγόμενος δυτικός ανθρωπισμός. Ό,τι είναι σήμερα ο ουμανισμός, αυτός είναι. Ο ουμανισμός, ο ανθρωπισμός, το ίδιο πράγμα είναι, που εισβάλλει σήμερα θερυπή στην Ελλάδα από τη Δύση. Σήμερα εισβάλλει μέσω από την, πέρα από τον περασμένο αιώνα, είναι ο λεγόμενος διαφωτισμός, ο μοντέρνος, ο νέος αυτός διαφωτισμός, αλλά κυρίως στην εποχή μας μέσω της ΕΟΚ, στην εποχή μας μπαίνει. Στην εποχή του ήταν κάτι ανάλογο. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στάθηκε κυματοθράφτης. Τι ήταν ο Άγιος Αθανάσιος που εκτύπησε την αίρεση? Ήτανε κυματοδράστης. Τι ήσαν αυτοί? Πρόσωπα. Δεν ήσαν τίποτα λαοί ολόκληροι, πρόσωπα. Και ακόμη θέλετε, όταν ξεκίνησα σαν παιδιά, παιδιά ήταν, όπως και εσείς, νέα παιδιά. Δεν ήρθαν ουρανοκατέβατοι από τον ουρά, από πάνω, αλλά ήσαν παιδιά νέοι. Σπούδασαν, έμειναν ακέραιοι, και έγιναν αυτό που σας είπα, κυματοθράστες, και έγιναν Άγιοι. Τι νομίζετε λοιπόν ότι είναι ο Άγιος? Απλώς μια ζωγραφιά κολλημένη στον τοίχο. Είναι ένα πρόσωπο ζωντανό που έζησε το ήθος και την πίστη του Ευαγγελίου. Τι νομίζετε λοιπόν, είναι υπερβολία μας σας είπα ότι ένας νέος όταν αντιστέκεται είναι ένας Άγιος? Παρακαλώ λοιπόν, έτσι πρέπει να το καταλάβουμε και μην ξεχνάμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Και μάλιστα σε μια εποχή που είναι τόσο φοβερή. Και θα μου πείτε, Άγιοι, ναι Άγιοι. Στην εποχή μας, ναι στην εποχή μας. Γι' αυτό αναφέρω την περίπτωση τώρα της εχμαλωσίας της Νίνεβη και την εχμαλωσία της Βαβυλώνος. Για να δείτε μέσα στις δυσκολίες πως ακριβώς χαλκεύεται κάποιος για να γίνει Άγιος και να αποτελέσει, να το πω και αυτό, την αληθινή αντίσταση. Μιλάμε σήμερα για αντίσταση, δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι είναι μία η αντίσταση, η αντίσταση εις τον διάβολο και το κακό. Πώς το λέγει ο Απόστολος Πέτρος αυτό? Αντίστητε, λέει, το διαβόλο. Αντίστητε, να αντισταθείτε, δηλαδή αντίσταση. Και φεύξετε αθημών και θα φύγει από σας. Βλέπετε, παρακαλώ. Λοιπόν, σας είπα θα σας πω δύο ιστορίες από το βιβλίο του Δανίλη. Αλλά εδώ πριν προχωρήσω, πάλι κάτι θα ήθελα να σας διασαφήσω, ότι η μία, ενώ αναφέρεται σε ήθος, συγκεκριμένα στο θέμα της νηστείας, και η άλλη στο θέμα της λατρείας, πίστεως, προσκυνήσεως, όταν τα είδα αυτά και σκέφτηκα να σας τα πω, δυσκολεύτηκα να τα ξεχωρίσω αν είναι το πρώτο θέμα ήθους ή θέμα πίστεως και το πρώτο. Λοιπόν, προσέξτε. Όλα τα θέματα και τα θέματα της πίστεως, δηλαδή αυτά που λέμε λατρείας του Θεού κλπ. Και τα θέματα του ήθους, να πω ψέματα, να μην πω ψέματα, να πω αλήθεια, να κάνω κακές πράξεις ή όχι, και αυτά είναι θέματα πίστεως. Το πιστεύετε, το δέχεστε? Ναι, διότι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας λέγει, παιδιά, ότι δεν υπάρχει το ήθος χωρισμένο από την πίστη, χωρισμένο από το δόγμα, χωρισμένο από εκείνα που είναι η αλήθεια. Να, ένα παράδειγμα. Σε θέματα ανηθικότητας, μη κάνετε, λέει, ανήθικες πράξεις. Κρατήστε το σώμα σας καθαρόν και ακέραιον, διότι το σώμα του ανθρώπου πρώτον είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Δεν γινωνούμε και γινόμεθα μέλη του σώματος του Χριστού. Και λέει, άρας ούν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη, ώστε λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα μέλη του Χριστού που κοινωνούν θα τα καταστήσω μέλη ανηθίκου γυναικός ή ανηθικότητος. Μη γέννητο, λέει ο ίδιος. Δεύτερον, είμεθα κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Το σώμα μας και η ψυχή μας μαζί είναι ναή, ναός του καθενός, το σώμα, ναός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ναός του Αγίου Πνεύματος, μέλος του σώματος του Χριστού, αυτό είναι θέμα πίστεως. Το θέμα να διατηρήσω τον εαυτό μακριά από την αμαρτία είναι θέμα ήθους. Αλλά είναι δεμένα αυτά. Ακόμη ένα άλλο, να σας πω πολύ κοινό. Το θέμα του ψεύδους. Θα μου πείτε, λέει, κανείς ψέματα. Αυτό είναι θέμα ήθους. Ποιος σας το είπε ότι είναι χωρισμένο από την αλήθεια? Λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, μη ψεύδεστε εις αλλήλους ότι αλλήλων μέλη εσμένα. Ότι είμαι, θα λέει, μέλη του ενός σώματος. Ο ένας με τον άλλον είμαι θα μέλη του ενός σώματος, του σώματος του Χριστού. Μη λοιπόν λέμε ψέματα. Δεν μπορεί να με πει ψέμα να πει το μάτι μου στο πόδι μου ότι εκεί είναι τρόπος να περάσω και να είναι γκρεμός και να γκρεμιστώ. Μη ψεύδεστε, λέγει. Γιατί είμαι θα μέλη του ενός σώματος του Χριστού. Είναι λοιπόν δεμένα αυτά. Έτσι, δεν κάνω μια διάκριση, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Από πίσω αυτά είναι δεμένα. Είναι δεμένα με την αλήθεια του Θεού. Λοιπόν, το πρώτο παράδειγμα είναι η περίπτωση της νηστείας. Πώς, ακούτε. Νηστεία θα μου πείτε. Ναι, ναι. Μα είναι σπουδαίο πράγμα. Θα το δείτε τώρα. Θα το δείτε τώρα. Γιατί αν η γαστριμαργία, παιδιά, είναι το πρώτο θανάσιμο αμάρτημα. Το πρώτο θανάσιμο αμάρτημα. Δηλαδή η πόρτα που ανοίγει για να μπουν τα άλλα θανάσιμα αμαρτήματα, τότε η νηστεία είναι το πρώτον, η πρώτη αρετή που ανοίγει την πόρτα για όλες τις άλλες αρετές. Μα εάν δηλαδή κάνω μία σωστή νηστεία, φτάνω στο σημείο να έχω και τις άλλες αρετές, έχω τη δυνατότητα. Άνοιξε η πόρτα για να μπορέσω να το επιτύχω αυτό. Είναι μικρό αυτό? Δεν είναι μικρό. Αλλά πώς δέθηκε όμως αυτό το θέμα της νηστείας με τα τέσσερα αυτά παλικάρια? Αυτό παιδιά τώρα το θέμα είναι το πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, όταν έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα, εχμάλωτη οδοπορία τώρα από τα Ιεροσόλυμα, να πάνε στην Βαβυλώνα. Ξέρετε, είναι καμιά 700 χιλιόμετρα. Είναι πολύ μακριά. Περπατούσαν. Οδηπορία φοβερή, και δεν ήσαν βέβαια τουρίστες, ήσαν εχμάλωτοι, ήσαν υποσυνοδεία στρατιωτών, ταλαιπωρία, μεγάλη ταλαιπωρία. Έφτασαν εις την Βαβυλώνα. Σας είπα προηγουμένως ότι ο βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόσορ, είπε να διαλέξουν τους καλύτερους νέους να τρώνε και να πίνουν μες στο παλάτι και να κάνουν σχολείο μες στο παλάτι. Και να τρώνε από το βασιλικό τραπέζι, ώστε να είναι ευτραφείς για να μπορούν να αποδώσουν. Τώρα κατά πόσο το να είναι ευτραφείς κανείς μπορεί να αποδώσει, μας λέγουν και οι αρχαίοι Έλληνες με τη σοφία τους, αλλά και ο λόγος του Θεού, ότι οπωσδήποτε όταν κανείς τρέχεται πολύ καλά, αυτό λέει δεν απεργάζεται λεπτόν νουν. Δηλαδή σκέψη καλή, φάει καλά, πιες καλά, να δεις αν το πρωί θα μπορείς να πας σχολείο και να καταλαβαίνεις τα μαθήματα. Μάλιστα, ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Στην κατοχή δεν ξέρω πως είχαμε εξοικονομήσει λίγο κρασί. Κατοχή σημαίνει πείνα, γερμανική κατοχή σημαίνει πείνα. Δηλαδή τότε δεν υπήρχε θέμα υπερτροφίας, αλλά ήταν θέμα ασυτείας και πέθαναν πολλοί άνθρωποι από την πείνα. Δεν ξέρω πως είχαμε εξοικονομήσει λίγο κρασί, δηλαδή κανένα μπουκάλι θα ήταν όλο. Και η μητέρα μου έκανε εκεί πια λίγο ψωμάκι που είχαμε, ξέρω εγώ, μας έβαζε στο πιάτο εκείνο που θα λέγαμε σήμερα τσάι και γάλα, είχε βάλει λίγο κρασί μες στο πιάτο, μουσκευε το ψωμί να το φάμε. Για δυναμωτικό. Προσέξτε, για δυναμωτικό. Βέβαια, σημειώστε ότι ο Ναβουχοδονόσορ ήθελε να πίνουν και από το κρασί του τραπεζιού του. Όχι μόνο το καλό φαΐ, αλλά και το καλό κρασί. Πήγαινα εγώ σχολείο, συνέπειπτε την πρώτη ώρα να έχουμε μαθηματικά, κοιτούσα τον πίνακα και δεν έκοβε το μυαλό μου. Δεν έκοβε και είχα και μια λαφρανίστα. Γιατί δεν κόβει το μυαλό μου, δεν άργησα να το καταλάβω. Ήταν το κρασί που έπινα το πρωί. Αν κανείς δεν έτρωγε και πολύ καλά, τότε θα νίσταζε εκεί στο φρανείο του και δεν θα μπορούσε πραγματικά να αποδώσει. Δηλαδή βλέπετε ότι μια πολυφαγία και καλοφαγία δεν συντελεί στην ευφυΐα. Όχι ότι θα μυρομενιστική, αλλά δεν συντελεί στην ευφυΐα.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Η αντίσταση των χριστιανών», που εκφωνήθηκε στις 14 Μαΐου 1988. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο Λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθέ με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίου Διοίκησης Κιτρινάβου κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ, Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κύριου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 24 Ιουνίου, το γενέσιον του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Μόλις ο Αρχάγγελος Γαβριήλ άφησε την Παναγία, αφού της ανήγγειλε το χαρμόσυνο μήνυμα του ασπόρου τόκου της, η Μαρία, εκλαμβάνοντας ως απόδειξη των λεγόμενων του το γεγονός ότι η εξαδέλφη της Ελισάβετ είχε συλλάβει, έσπευσε στην Ιουδαία, στο χωριό όπου κατοικούσαν ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Χαιρέτησε την εξαδέλφη της και αμέσως το βρέφος των 6 μηνών που ήταν στα σπλάχνα της Ελισάβετ σκύρδισε από χαρά, γινόμενο πρόδρομος του Σωτήρος πριν ακόμα να γεννηθεί. Η Ελισάβετ επλήστη Πνεύματος Αγίου και μιλώντας για λογαριασμό του προφήτη αναφώνησε «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε». Η Μαρία της απάντησε με τον θαυμαστό ευχαριστήριο ύμνο της «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων». Έμεινε 3 μήνες κοντά στην Ελισάβετ, βοηθώντας την και συζητώντας μαζί της για τα θαυμαστά του Θεού και επέστρεψε κατόπιν στο σπίτι της. Όταν έφτασε η ώρα να γεννήσει η Ελισάβετ, έφερε στον κόσμο ένα γιο που έγινε δεκτός με χαρές και γιορτές από τους συγγενείς και τους γείτονες. Την 8η ημέρα, ενώ γινόταν η περιτομή του νεογέννητου, όλοι ήθελαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του Ζαχαρία σύμφωνα με το έθιμο. Η Ελισάβετ όμως πήρε τον λόγο και είπε με κατηγορηματικό τόνο: «Ουχή, αλλά κληθήσετε Ιωάννης». Οι παρευρισκόμενοι της αντέτειναν ότι κανείς από τους συγγενείς της δεν έφερε το όνομα αυτό και απευθυνόμενοι με νοήματα στο Ζαχαρία, ο οποίος παρέμενε κουφός και μουγκός από τότε που τον επισκέφθηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ζήτησαν τη γνώμη του. Εκείνο ζήτησε μια μικρή πλάκα και έγραψε «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Στη στιγμή λύθηκε η γλώσσα του και πληστής Πνεύματος Αγίου άρχισε να προφητεύει και ανέπεμψε τον ύμνο αυτό στο Θεό. «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρα σωτηρίας ημίν εν το οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων, των απεώνος προφητών αυτού. Και εσύ παιδίον προφήτης υψής του κληθήσει. Προπορεύσει γάρ προ προσώπου Κυρίου ετοιμάσε οδούς αυτού, του δούνε γνώσιν σωτηρίας το λαό αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών». Αυτός που γεννήθηκε πέραν πάσης προσδοκίας από μήτρα στήρα, ανήγγελε με τη γέννησή του σαν μέσω μιας πνευματικής ανοίξεως ότι ο Μεσσίας, την έλευση του οποίου προετοίμαζε, θα ανανέωνε τους νόμους της στήρας ανθρωπίνης φύσεως και θα της άνοιγε το δρόμο της θεώσεως. Αυτός που κλήθηκε από το Θεό να γίνει η φωνή του λόγου, έλυσε έτσι τη γλώσσα του πατέρα του, που είχε δεθεί από έλλειψη πίστης και έβαλε τέλος στις προτυπώσεις και τις σκιές της Παλαιάς Διαθήκης. Τελευταίος των προφητών ο Ιωάννης, ο οποίος κατά την μαρτυρία του Κυρίου είναι ο μέγιστος εν γεννητής γενικών, είναι επίσης ο πρώτος των Αποστόλων. Με τη γέννησή του την ημέρα αυτή, αρχίζει να λάμπει ως λαμπάδα του αληθινού φωτός, ως αστέρας που αγγέλει τον ήλιο της δικαιοσύνης και ως προάγγελος που κηρύσει την είσοδο του ενσαρκωμένου λόγου. Φόβος και θάμβος κυριεύσαν όσους παρευρίσκονταν εκεί και η είδηση διαδόθηκε σε όλη την Ιουδαία. Το παιδί μεγάλωνε και εκρατεού το πνεύματι γιατί το χέρι του Θεού ήταν επάνω του. Μόλις απογαλακτίστηκε και μπόρεσε να περπατήσει, έφυγε από το πατρικό του για να ζήσει στην έρημο, ντυμένος με δέρμα καμήλας, με μια δερμάτινη ζώνη στη μέση και τρεφόμενος με ακρίδες και άγριο μέλι. Αυτός που ο κόσμος δεν ήταν αντάξιός του, διήγε βίο δίχως μέρημνες, δίχως θλίψη, απαλλαγμένων από πάθη και επιθέσεις της ηδιπάθειας, ατενίζοντας την παρουσία του Θεού στην καρδιά του και κάνοντας αυτόν απόλαυση και παραμυθία του. Φυσικά και άλλοι προφήτες και άνθρωποι του Θεού είχαν πριν από αυτόν διαμείνει στην έρημο, όπως ο Μωυσής ή ο Ηλίας, ζώντας όμως στην έρημο σαν να ζούσε στον ουρανό, ο Ιωάννης που ήταν ανώτερος από αυτούς, φανέρωνε με την απόσυρση αυτή την ανανέωση της φύσης, πρόδρομος της οποίας είχε αυτός οριστεί και εγγενίαζε για τους ανθρώπους τη δυνατότητα να πολιτεύονται ως ένσαργοι άγγελοι με την παρθενία, την άσκηση και την προσευχή. Διήγε εισαγγελικό βίο στην έρημο μέχρι τον 15ο χρόνο της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος. Τότε του μίλησε ο Θεός και του έδωσε εντολή να επιστρέψει προς τις κατοικημένες περιοχές για να αναγγείλει την έλευση του Σωτήρος και να ετοιμάσει την οδό του παροτρύνοντας τους ανθρώπους να μετανοήσουν και βαπτίζοντάς τους στον ποταμό Ιορδάνη προς άφεση των αμαρτιών τους. Καθώς όλοι αναρωτιόνταν μήπως ο Ιωάννης ήταν ο Μεσσίας που περίμενε ο Ισραήλ, εκείνος πήρε το λόγο και είπε: «Εγώ μεν εν είδα τη βαπτίζω ημάς, έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ουκ ημί ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή». Και με άλλους λόγους επίσης ανήγγειλε το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας εν Ιησού Χριστό, του Κυρίου ημών.
Παρά το γεγονός ότι όλες οι προφητείες του Ιωάννου εκπληρώθηκαν, το μήνυμά του παραμένει ωστόσο μόνιμο για την Εκκλησία. Δεν θα πάψει να είναι μέχρι το πλήρωμα του χρόνου ο πρόδρομος του Σωτήρος, αναγγέλλοντας σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να δεχθεί μέσα του το Σωτήρα, ότι δια της μετανοίας, δια της αρνήσεως των απολαύσεων αυτού του κόσμου, δια της απόσυρσης στην ησυχία και την προσευχή, θα μπορούσε να ετοιμάσει μέσα του την οδό από την οποία ο Χριστός θα κάνει την είσοδό του εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου.

Μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Παρίου. Ο Όσιος πατήρ ημών Αθανάσιος γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς της Πάρου το 1772 και έλαβε τα πρώτα γράμματα στην πατρίδα του καθώς και σε διάφορα σχολεία που υπήρχαν στα νησιά. Διαπνεόμενος από διάπειρο ζήλο να εμβαθύνει τις γνώσεις του, γράφτηκε το 1745 στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή της Μύρνης, όπου φίτησε επί 6 χρόνια. Από εκεί μετέβη στην Αθωνιάδα Ακαδημία που είχε ιδρυθεί στο Άγιον Όρος με σκοπό να συνδέσει την εγκυκλοπαιδική διδασκαλία με την Ορθόδοξη Παράδοση, όπως αυτή διασωζόταν ακέραια στο Αγιώνυμον Όρος. Χάρη στη διδασκαλία δύο μεγάλων σοφών της εποχής, οι οποίοι διετέλεσαν διαδοχικά διευθυντές του ιδρύματος αυτού, του νεόφυτου Καυσοκαλυβίδη και του Ευγένιου Βούλγαρη, ο Αθανάσιος ικανοποίησε την ακόρεστη δίψα του για γνώση. Αρίστευσε σε όλους τους τομείς, κυρίως όμως στη μελέτη των γραφών και στο κήρυγμα. Έγινε καθηγητής και καθώς η φήμη του σύντομα ξεπέρασε τα σύνορα του Άθο, του εμπιστεύθηκαν τη διεύθυνση της σχολής της Θεσσαλονίκης. Στη θέση αυτή διέλαμψε 4 χρόνια, όχι μόνο με τη διδασκαλία του, αλλά και με τις ομιλίες του που έπαλαν από πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό και με τις οποίες κέρδισε την αγάπη του λαού. Όταν η σχολή έκλεισε λόγω μιας επιδημίας πανόλης, μετέβη στην Κέρκυρα, όπου γύρισε ξανά στα Θρανία με σκοπό να ολοκληρώσει τις γνώσεις του στη φιλοσοφία, τη φυσική και τη ρητορική, με δάσκαλο τον Νικηφόρο Θεοτόκη, έναν από τους πλέον καλλιεργημένους ανθρώπους της Εκκλησίας στην εποχή του. Κλήθηκε κατόπιν στο Μεσολόγγι για να διδάξει στην Παλαμιαία Σχολή, που ίδρυσε ο συμμαθητής και φίλος του Παναγιώτης Παλαμάς και συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του ιδρύματος αυτού, που διέλαμψε μέχρι την Επανάσταση του 1821. Το 1771 ορίστηκε διευθυντής της Αθωνιάδος από το Πατριαρχείο και επί 6 χρόνια διαδέχθηκε τον Ευγένιο Βούλγαρη. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος παρά τις αντιστάσεις που προέβαλε η ταπεινοφροσύνη του από τον Άγιο Μακάριο Κορίνθου, ο οποίος διέμενε τότε στον Άθο και συνεισέφερε από κοινού με τον Άγιο Νικόδημο στην έκδοση των πηγών της Ορθόδοξης Πνευματικότητος που προωθούσε ο Άγιος Ιεράρχης και η οποία δικαίως ονομάστηκε Φιλοκαλλική Αναγέννηση. Γι' αυτό και όταν ξέσπασε η διένεξη γύρω από το θέμα της τέλεσης των μνημοσύνων την Κυριακή και της συχνής θείας κοινωνίας, συντάχθηκε με ολόψυχο ζήλο στο πλευρό εκείνων που ονομάστηκαν περιφρονητικά κολυβάδες, του Αγίου Μακαρίου, του Αγίου Νικοδήμου, του Ιακώβου Πελοποννήσου, του Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτη, του Χριστοφόρου Προδρομίτη και του Αγάπιου Κύπρου. Η διένεξη αυτή ξεπερνούσε τις τελετουργικές λεπτομέρειες, επρόκειτο στην ουσία για την υπεράσπιση της εκκλησιαστικής παραδόσεως από το οικοσμικευμένο πνεύμα που είχε την προέλευσή του στην Ευρώπη του Διαφωτισμού και που είχε αρχίσει να εξαπλώνεται σε ορισμένους κύκλους της ελληνικής ελίτ της Κωνσταντινούπολεως. Ικτράσι κοφαντημένοι, οι κολυβάδες καθαιρέθηκαν και εξορίστηκαν σε πολλά μέρη. Δεν έπαψαν ωστόσο να ομολογούν την πίστη και τις παραδόσεις που είχαν παραλυφθεί από τους Αγίους Πατέρες και ο εκτοπισμός τους στάθηκε από θεία πρόνοια, αφορμή να γεννηθεί ένα βαθύ κίνημα πνευματικής ανανέωσης στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και πρωτίστως στα νησιά του Αιγαίου. Μετά την καθαίρεσή του, ο Όσιος Αθανάσιος έγραψε μια σφίζουσα αποδύναμη απολογία, τόσο πιστική ώστε τελικά αθωώθηκε. Λίγο αργότερα αποκαταστάθηκε στο λειτουργήμά του και κλήθηκε να αναλάβει ξανά τη διεύθυνση της σχολής της Θεσσαλονίκης, η οποία είχε αρχίσει να επαναλειτουργεί. Του πρότειναν μάλιστα να αναλάβει τη διεύθυνση της Πατριαρχικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως, με την υπόσχεση να χειροτονηθεί επίσκοπος. Εκείνος όμως αρνήθηκε κατηγορηματικά και δήλωσε ότι αντί της δόξας και των υλικών πλεονεκτημάτων, προτιμούσε την ησυχία της μοναχικής πολιτείας και τη διακονία του λαού του Θεού στην πατρίδα του. Έτσι παραιτήθηκε και απέπλευσε για την Πάρο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πληροφορήθηκαν την κήρυξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου, οπότε το καράβι υποχρεώθηκε να σταματήσει στη Χίο. Ο Αθανάσιος αποσύρθηκε σε μονίδριο του νησιού, περιμένοντας εκεί στην ησυχία την κατάλληλη στιγμή για να συνεχίσει το ταξίδι του. Σύντομα όμως τον ανακάλυψαν οι κάτοικοι της Χίου και του ζήτησαν να αναλάβει τη διεύθυνση της σχολής τους. Παρά τη στεναρή άρνησή του, κατάφεραν να τον πείσουν να διδάξει τουλάχιστον ρητορική μέχρι το πέρας του πολέμου. Καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν, δίδαξε επίσης δογματική θεολογία και λογική. Η διδασκαλία του γνώρισε τέτοια επιτυχία, ώστε όταν τελείωσε ο πόλεμος, οι κάτοικοι με την υποστήριξη των εκκλησιαστικών αρχών κατάφεραν να νικήσουν τις αντιστάσεις του ανθρώπου του Θεού. Υπακούοντας το πεδίο της Θείας Πρόνοιας, ο Αθανάσιος ανέλαβε μέχρι το 1812 τη διεύθυνση της Φιλοσοφικής Σχολής της Χίου, την οποία έφερε σε τέτοιο ύψος ώστε η φήμη της απλώθηκε παντού και εκατοντάδες μαθητείας συνέρεαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος, όπως και από την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, ακόμη και από την Αρμενία. Δίδασκε εκεί λογική, μεταφυσική, θεολογία, ρητορική και ηθική, κυρίως όμως ήταν ο ίδιος ζωντανό παράδειγμα της τέλειας ευαγγελικής πολιτείας.
Φτάνοντας σε βαθιά γεράματα, μπόρεσε να αποσυρθεί σε ένα μικρό μοναστήρι μαζί με κάποιους παλιούς μαθητές για να βρει επιτέλους την ησυχία που τόσο επιθυμούσε σε όλη του τη ζωή. Συνέγραψε εκεί πολλά πονήματα που συμπλήρωσαν τον κατάλογο των έργων του, τον οποίο απαρτίζουν κυρίως απολογητικές πραγματείες με στόχο την υπεράσπιση της Ορθοδόξου παραδόσεως από τις δυτικές επιρροές. Φλογερός ζηλωτής της παράδοσης, ο Αθανάσιος είχε βασικό του μέλημα να διασώσει την ορθόδοξη αντίληψη της πίστεως που ομολογείται με την αυτοθυσία, και αυτός είναι ο λόγος που υπήρξε ένας από τους πλέον δραστήριους υπέρμαχους της τιμής των νεομαρτύρων. Ενώ συνέγραφε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Περί της προς τον Θεόν Αγίας Πίστεως» και «Περί του τι σε στείνει η αληθής φιλοσοφία», προσβλήθηκε από κρίση αποπληξίας και λίγες ημέρες αργότερα, στις 24 Ιουνίου 1813, παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στο Θεό. Τα μόνα πράγματα που βρέθηκαν στην κατοχή του ήταν ένα φτωχό, φθαρμένο ρούχο, μία λάμπα και ένα μελανοδοχείο.

Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παναγιώτου του Κεσαραίος. Ο Άγιος Παναγιώτης καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και ήταν γιος ενός θεοσεβούς και ενάρετου ανθρώπου ονόματι Ισραήλ. Μαρτύρησε για την Αγία Ορθόδοξη Πίστη στην Κωνσταντινούπολη στις 24 Ιουνίου 1765. Θες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσον ημάς. Αμήν.

0: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς συντομώνουμε όπου γης στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Όπου γης, papaki.hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα και ελάτε να ταξιδέψουμε σε μια υπέροχη Ορθόδοξη γειτονιά του πλανήτη. Θα φτάσουμε στην πανέμορφη Σίμη και την Ιερά Μονή του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμήτου. Εκεί λοιπόν, στο Καθολικό της Μονής, θα ακούσουμε την ιστορία του μοναστηριού από τον γραμματέα της Θείας Μητροπόλεως Σίμης, τον αγαπητό μας φίλο τον Γιώργο τον Πετρόπουλο, και συνέχεια θα πάμε μαζί του στο Μουσείο της Μονής για να δούμε μερικά από τα εκθέματα, τα αφιερώματα και τους άλλους θησαυρούς του μοναστηριού του Πανορμήτη.
2: Βρισκόμαστε λοιπόν στο μοναστήρι του Ταξιάρχη του Μιχαήλ του Πανορμήτη. Τρόπον την άθα το χαρακτηρίζαμε ένα πνευματικό μαγνήτη που τέλος πάντων έλκει πλήθη πιστών καθημερινά, όλο το χρόνο ουσιαστικά. Να μην σας κουράζω με πολλά, θα πούμε 2-3 ιστορικά στοιχεία. Η χάρη του Αρχαγγέλου είναι τόσο μεγάλη που ο κόσμος, ας πούμε, έτσι προσέρχεται ακατάπαυστα. Αν δεν ήταν οι καιρικές συνθήκες απαγορευτικές, θα είχαμε όλο το χρόνο έτσι κόσμο. Τώρα από το Πάσχα μέχρι τη χάρη του Αρχαγγέλου τέλη Νοεμβρίου, φανταστείτε, περνάνε γύρω στις 2.000 κόσμο την ημέρα, ας πούμε, μέσος όρος. Λοιπόν, αφορμή που χτίστηκε το μοναστήρι εδώ, σε αυτή τη θέση, ήταν η έβρεση λοιπόν εδώ μιας μικρής εικόνας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, την οποία βρήκε σκάβοντας εδώ το κτήμα της μία νοικοκυρά από τη Σίμη. Η παράδοση διασώζει το όνομά της, ήταν η Μαριό του Πρωτενιού, έτσι λέγεται η νοικοκυρά αυτή λοιπόν. Σκάβοντα λοιπόν το αμπέλι της εκεί, βρήκε σε αυτό το χώρο εδώ πέρα μία μικρή εικόνα. Την πήρε την εικόνα, διότι εδώ δεν υπήρχε τότε τίποτα, ήταν τα πάντα κενά. Την πήρε την εικόνα, την πήγε στο σπίτι της στη Σίμη, αλλά με θαυματουργικό τρόπο η εικόνα έφευγε και επέστρεφε πάλι εδώ, όπως και αλλού βέβαια συνέβαινε κάτι τέτοιο. Μέχρι ξαναπήρε λοιπόν 2-3 φορές, για την τρίτη φορά που την έφερε της εμφανίστηκε, λέει, μπροστά της λαμπροφορών και απαστράπτων ο ίδιος ο Αρχάγγελος και της λέει: Μαριό, εμένα θα με αφήσει στο χώρο που βρέθηκα, εκεί είναι το σπίτι μου. Λοιπόν, και πραγματικά έκτισε ένα μικρό ναό με τα εστερήματα έτσι όλου του νησιού λοιπόν, και ενθρόνησε την εικόνα. Η εικόνα αυτή δεν σώζεται σήμερα. Λοιπόν, ή κατά μία άλλη άποψη, είναι ό,τι έχει μείνει, είναι εντυχισμένη μέσα στη μεγάλη εικόνα. Εμείς λοιπόν ξέρουμε για αυτή την εικόνα ότι έχει επαργυρωθεί στα 1724. Όλες οι πληροφορίες που σας λέω είναι γραμμένες, είναι μάλλον σκαλισμένες επάνω στο ξύφος του Αρχαγγέλου, από τον Ιωάννη τον Πελοποννήσιο έχει επαργυρωθεί. Αλλά ωστόσο δεν γνωρίζουμε ούτε ποιος έφτιαξε την εικόνα του Αρχαγγέλου αυτή, ούτε πότε. Σίγουρα προηγείται κάποιες εκατοντάδες χρόνια πριν. Στη συνέχεια λοιπόν, επειδή ο ναός ήταν πολύ μικρός, από το 1724 που σας είπα ότι επαργυρώθηκε η εικόνα και βρίσκεται σε αυτό το σημείο, στα 1783 οι προεστοί τότε της κοινότητας εδώ της Σίμης απέτησαν, ας πούμε, να γίνει κάτι πιο μεγάλο για να χωρούν οι άνθρωποι που συνέρεαν από τα γειτονικά νησιά και τα λοιπά. Οπότε πήραν την άδεια από τους Οθωμανούς κυριάρχους της εποχής εκείνης και πραγματικά λοιπόν έγινε μια προέκταση και κατ' επέκταση και καθ' ύψος, όπως λέμε, έγινε ένας μεγάλος ναός, αυτός που βλέπουμε, στα 1783. Τα 1792 αγιογραφήθηκε όλη η εκκλησία από ντόπιους εδώ σημειακούς αγιογράφους και ταυτόχρονα έγινε στα 1778 έγινε και το τέμπλο ετούτο εδώ από το Μαστροδράκο τον Ταλιαδούρο, ένα ξυλογλύπτη από την Κο. Όπως βλέπετε είναι μοναδικό έργο, 2-3 έφτιαξε στην όλη του τη ζωή αυτός ο ξυλογλύπτης, και έγιναν και οι εικόνες. Οι εικόνες προφανώς είναι από τον πρώτο ναό, από τον μικρότερο ναό ας πούμε, και προβλέφθηκε ο χώρος και τακτοποιήθηκαν εδώ. Από τα θαύματα του Αρχαγγέλου, έτσι, που συνέβαιναν και συμβαίνουν μέχρι σήμερα, το πιο γνωστό είναι κάτι που είναι μοναδικό ίσως σε όλη την Ορθοδοξία. Μέσα από τη θάλασσα οι πιστοί που δεν μπορούσαν να έρθουν, που για χίλιους δύο λόγους τέλος πάντων έτσι έταζαν, έριγναν ένα μπουκάλι, ένα κυβότιο, ένα αντικείμενο με προορισμό, με την δέηση και την προσευχή να έρθει στα πόδια του Αρχαγγέλου. Και ό, του θαύματος άπειρα είναι τα διαθαλάσσις αφιερώματα που έρχονται στον Όρμο και στο Σκευοφυλάκιο, ας πούμε, στο μουσείο του Μοναστήριου υπάρχουν πάρα πολλά, και έχουμε καταγράψει και μπουκάλια από την Αυστραλία, μπουκάλια από την Αμερική που έχουν έρθει κάπου στη δεκαετία του 40, του 50 ας πούμε, όταν έφυγαν οι πρώτοι σημειακοί μετανάστες μετά την Ιταλοκρατία ας πούμε. Τότε πήγαιναν οι άνθρωποι και δεν είχαν άλλο τρόπο και ήθελαν ας πούμε να στείλουν κάτι, χρήματα, κοσμήματα, οτιδήποτε. Έχουν αυτά τα μπουκάλια μέσα, είναι τρομερό. Τα θαύματα βέβαια του Αρχαγγέλου δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό. Κάθε άνθρωπος έχει να μας διηγηθεί κάτι που ξεπερνάει ας πούμε κάθε λογική, κάθε... Λες τώρα τι, είναι δυνατόν, και όμως γίνονται πράγματα, γίνονται τρομερά. Ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο έτσι γεγονός είναι το ότι αποκτούν πάρα πολλά άτεκνα ζευγάρια παιδάκια, παίρνοντας το φυτιλάκι του Αρχαγγέλου που καίει ας πούμε η ακίνητη κανδύλα μπροστά. Όταν αλλάζουμε το φυτιλάκι, το φυλάμε αυτό το φυτιλάκι, ποτέ δεν πετιέται, και το δίνουμε σε άτεκνα ζευγάρια και το τρώνε και ο σύζυγος και η σύζυγος, και για τις φυσικές οδού και με τη χάρη του Αρχαγγέλου έρχεται το ποθούμενο. Έχουμε καταγράψει θαύματα που δεν είχαν κύκλο οι μητέρες ας πούμε, δεν είχαν ας πούμε τις προϋποθέσεις, οι γιατροί τα είχαν αποκλείσει αυτά, μην συζητάτε, λέει, δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι ας πούμε. Και ό, του θαύματος με τη χάρη του Αρχαγγέλου, και έχουμε τουλάχιστον 100 βαπτίσεις από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης που έρχονται εδώ και βαφτίζουν, είτε Πανορμήτη, είτε Άγγελο, είτε Μιχαήλ, είτε Ταξιάρχη, είτε. Λοιπόν, για να αποδώσουν τα οφειλόμενα βέβαια στον Αρχάγγελο. Τι άλλο να πούμε, κύριε Μαρκούλη?
3: Ό,τι μας επιτρέπετε.
2: Ναι, είναι άπειρα τα... Μπορώ να μιλάμε ώρες ας πούμε. Αισιοδοξώ να δούμε και το μουσείο έτσι, να πούμε και επί τόπου κάποια πράγματα από την ιστορία έτσι εκεί, να δείτε και τα μπουκάλια, να δείτε και τα αφιερώματα, τα διάφορα σκεύη και τα λοιπά της Μονής. Λοιπόν, έχουμε θαύματα που είναι αγιογραφημένα από την Παλαιά Διαθήκη. Και όχι μόνο, που πρωτοστατεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και ένα ιδιαίτερο θαύμα του Πανορμήτη θαύμα είναι αυτή εδώ η τοιχογραφία, τέρμα που είναι ελλειπτική λιγάκι, που αγγίζει εκεί στο τέμπλο. Φαίνεται εδώ ο Αρχάγγελος, ο οποίος παραδίδει τους κύονες του ναού, αυτούς εδώ τους κύονες ας πούμε, που είναι τρεις από τη μία πλευρά και τρεις από την άλλη ας πούμε. Λοιπόν, εδώ δεν έχει σισίμι, ούτε λατομία μαρμάρου, ούτε ξέρω εγώ κάτι ας πούμε που να μπορεί να δικαιολογήσει την ύπαρξη αυτών των κυώνων. Και εδώ δεν υπήρχε κάτι πριν τον Αρχάγγελο, ήταν ένα κενό ας πούμε περιεχομένου, ένα αδόμητο οικόπεδο να το πούμε έτσι. Και εκεί όπως βλέπετε στην τοιχογραφία παραδίδει λοιπόν τους κύονες στον ηγούμενο του μοναστηριού, μπροστά στα έκλεικτα μάτια των Οθωμανών. Βλέπετε τον όρμο πως έχει έτσι αγιογραφηθεί, ο μήλος έτσι έξω, το ιστιοφόρο, και το μοναστήρι στην πρώτερη μορφή πριν το 1905, γιατί τότε χτίστηκε το καμπαναριό που βλέπετε σήμερα και διαμορφώθηκε η είσοδος αυτή. Πριν το 1905 λοιπόν Το μοναστήρι ήταν ένα φρούριο κυριολεκτικά, λόγω της πειρατείας και των πολλών, ας πούμε έτσι, κινδύνων. Οπότε λοιπόν οι Οθωμανοί είχαν πάντα, ας πούμε έτσι, την εποπτεία και την, έτσι, την επιστασία του μοναστηριού. Οπότε λοιπόν τώρα με την άδεια λοιπόν των Οθωμανών, όπως σας είπα, χτίστηκε το 1783 ο ναός, και προφανώς εκείνα τα χρόνια, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς το γεγονός, ο αγιογράφος, για να το αγιογραφήσει και να το αποδώσει, πάνω απ' όλα ήταν κάτι πολύ έντονο, κάτι πολύ ιδιαίτερο, ας πούμε, γεγονός, θαυμαστό γεγονός. Και με το καμπαναριό είχαμε κάτι παραπλήσιο. Όταν χτιζόταν λοιπόν το καμπαναριό, βλέπετε πόσα κυβικά πέτρας χρειάστηκε, ας πούμε. Στα 1911 τελείωσε. Τότε ήταν ηγούμενος ένας αρχιμανδρίτης, Ιγνάτιος, από την Αστυπάλαια ήταν η καταγωγή του. Και πήγαιναν οι εργάτες και του ζητούσαν πέτρα, δεν είχαν τρόπο. Η πέτρα λοιπόν ήταν ένα νταμάρι έξω εδώ πέρα στο ακροτήριο, όπως ήρθατε με το καράβι, έτσι, όπως ερχόσασταν λοιπόν, και δεν είχε τρόπο να έρθει εδώ. Δοκίμασταν με σχεδίες, ας πούμε, μήπως φέρουν κομμάτια πέτρας, αλλά δεν γινόταν. Και τέλος πάντων χρειάζονταν, με συγχωρείτε, ζώα, μουλάρια που είναι δυνατά και δυνατά έτσι, ισχυρά ζώα, τέλος πάντων, με σθένος και με δύναμη. Οπότε λοιπόν ο ηγούμενος εκείνος ήταν ευλαβέστατος άνθρωπος. Οπότε λοιπόν προσεύχεται ο άνθρωπος στον Αρχάγγελο και να δώσει λύση, όπως έδωσε και δίνει λύσεις και τότε και τώρα και τα λοιπά. Λέει: Ταξιάρχη μου, εσύ, δικό σου είναι το έργο, δικό σου το μοναστήρι, δικό σου το καμπαναριό, δώσ' μας μια λύση, διευκόλυνέ μας. Ένα βράδυ λοιπόν, ήταν έτσι χειμώνας φαίνεται, έκανε μία φουρτούνα, ασύλληπτο πράγμα. Το πρωί λοιπόν ανοίγουν τις πόρτες του μοναστηριού, κοιτάζουν ένα καΐκι λοιπόν τουρκικό έξω εδώ. Έρχεται ο καπετάνιος μέσα, ο Τούρκος, έτσι έκθαμβος, πολύ έτσι εξαστιασμένος ο άνθρωπος. Του λέει: Ηγούμενε, του λέει, σωθήκαμε χάρη στον Αρχάγγελο. Γιατί τον δέχονται οι μουσουλμάνοι, πρέπει να σας πω ότι έχουμε δεκάδες μουσουλμάνους και από απέναντι που έρχονται και προσκυνούν με τα φόβου καμιά φορά, καλύτερα και από εμάς τους χριστιανούς. Λοιπόν, οφείλω να το πω αυτό. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, του δίνει ένα πουγγί με χρυσά νομίσματα και του λέει: Έταξα, λέει, και το μισό φορτίο από αυτό που έχω στο καράβι. Το φορτίο ποιο είναι, του λέει ο ηγούμενος, λέει: Φέρναμε μουλάρια από την Κύπρο, πολύ δυνατά ζώα, και έμεινε έκθαμβος. Τώρα από σήμερα είναι τα μισά, λέει, δικά σας. Και αυτά, με αυτά τα μουλάρια, τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του καμπαναριού. Είχε γίνει λοιπόν μία, το προηγούμενο βράδυ τι είχε γίνει. Η φουρτούνα αυτή λοιπόν θα τους έριχνε στα βράχια, και ξέρετε το έμψυχο φορτίο, το ζωντανό φορτίο, τα ζώα τα καημένα πηγαίνανε μία από εδώ μία από εκεί με το κούνημα, φοβήθηκαν, ας πούμε. Οπότε κάποια στιγμή που ήταν έτοιμοι για να έτσι βυθιστούν, βλέπει το φάρο εδώ, το φαναράκι του Μήλου ο καπετάνιος, και κατάλαβε ότι εδώ υπάρχει κάποιο καταφύγιο. Και κάποιος του είπε, ή ο ίδιος ήξερε, μη σας πω κάτι που δεν είμαι σίγουρος, λοιπόν, λέει: Μα εδώ είναι ο Πανουρμίτης. Και άρχισαν όλοι οι μουσουλμάνοι να επικαλούνται τον Αρχάγγελο: Γκέλ Μουχάλ, Γκέλ Μουχάλ, σώσε μας. Και πραγματικά λοιπόν μπήκαν μέσα και σώθηκαν. Και φαντάζεστε τώρα ένας αλόδοξος άνθρωπος να φέρει έτσι όλο αυτό το φορτίο, να κάνει όλη αυτή τη δωρεά, ας πούμε. Ένα από τα πολλά θαύματα. Τώρα τι να πρωτοπεί κανείς. Η χάρη του Αρχαγγέλου είναι μεγάλη, είναι ολοζώντανη η παρουσία του. Καθημερινά βλέπουμε πράγματα, ακούμε πράγματα, διαπιστώνουμε πράγματα που ξεπερνάνε, ας πούμε, τη διάνοια του ανθρώπου και κάθε λογική και κάθε φυσική σειρά και τάξη. Οι σκουπίτσες είναι ένα λαογραφικό έθιμο. Εν πάση περιπτώσει, μετά από θαύματα του Αρχαγγέλου έχουν γίνει και αυτά. Συνήθως άνθρωποι που έχουν αυτές τις μυρμηγκές, αυτές τις δερματικές παθήσεις, έρχονται, σκουπίζουν μπροστά στον Αρχάγγελο και ότου θαύματος έχουν σημειωθεί τέτοια περιστατικά, καθαρίζουν οι άνθρωποι μετά. Γίνονται πεντακάθαρα τα χέρια τους και παντού. Και στη συνέχεια, ας πούμε, ένας με τον άλλον, έτσι έρχονται οι πιστοί, το βλέπουν αυτό το πράγμα και έχει διαδοθεί τώρα. Έρχονται, σκουπίζουν εδώ μπροστά, έξω στις αυλές, μέσα κτλ. Παρακαλώντας, όπως εμείς, ας πούμε, διώχνουμε τα σκουπίδια κτλ. Από κοντά στον Αρχάγγελο, εκείνος να διώχνει τα προβλήματα, τις αρρώστιες κτλ. Και είναι έτσι ένα. Έχει καθιερωθεί πια εδώ και πολλά χρόνια αυτό. Εδώ μπροστά μας, αυτή την πρώτη, τέλος πάντων, έτσι, αίθουσα, έχουμε τα πολλά αφιερώματα που μας έρχονται μέσα από τη θάλασσα, στον Αρχάγγελο εδώ, στον Πανορμήτη. Επάνω εδώ στο βαρκάκι βλέπετε κάποια από τα μπουκάλια, είναι άπειρα. Τι να εκθέσει κανείς και τι να... που θα τα πρωτοβάλει. Είναι τα μπουκάλια τα οποία μας έρχονται μέσα από τη θάλασσα, μέσα από τα κύματα. Λοιπόν, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και εκτός του Αιγαίου Πελάγους και εκτός της Μεσογείου έχει έρθει μπουκάλι μέχρι και από την Αυστραλία στη δεκαετία του 50, φαντάζεστε. Λοιπόν, τα άλλα, εκτός από τα παλιότερα καραβάκια που βλέπετε πάνω, οι σκούνες αυτές, ας πούμε, και τα εστιοφόρα, αυτά τα παλιά 2-3-4 έχουν έρθει από τα διπλανά νησιά, από την Κό, από τη Λέρο, από την Πάτμο, από την Κάλυμνο, στην οποία βλαβούνται πάρα πολύ οι καλύμνοι των Πανορμήτη. Έχουν έρθει μέσα από τη θάλασσα για αυτά, γιατί τα έχουν φτιάξει καραβομαραγκοί, οι οποίοι τα έχουν δώσει, ας πούμε, τις σωστές αναλογίες και έχουν πλευσότητα, έχουν την ικανότητα αυτή. Και έχουν έρθει φορτωμένα, φανταστείτε, με δώρα, με λάδι, με κερί, με λιβάνι. Το τελευταίο, ας πούμε, στα χέρια μου, παράδειγμα, ήρθε αυτό από τους Λειψούς πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια. Το έφτιαξε έτσι μια οικογένεια, ας πούμε,

Εδώ, ας πούμε, μετά τον Άγιο Νικόλαο έχουν μαζί και τον Αρχάγγελο ως προστάτη των ναυτικών. Οπότε σε κάθε έτσι φουρτούνα, σε κάθε κίνδυνο επικαλούνται τον Πανορμήτη ναυτική μας, εδώ που τον ξέρουν και τον, έτσι, τον έχουν περιπολού. Και μετά τη σωτηρία, ας πούμε, του καραβιού για τα λοιπά, φέρνουν ένα αντίγραφο του καραβιού τους, ένα αντίγραφο του πλοίου που σώθηκε, ας πούμε, και έρχονται για προσκυνούν. Έτσι πολύ, πολύ λίγα πράγματα, και στην πορεία έτσι έχουμε και διάφορα έτσι άλλα να δούμε. Εδώ βλέπετε ένα σετ, είναι από πορσελάνη Λιμόζ, από το εργοστάσιο της Λιμόζ στη Γαλλία, αυτά φτιαγμένα του 1930. Με αυτά δεξιωνόταν η μονή, είχε τη σφραγίδα επάνω και του μοναστηριού. Με αυτά, ας πούμε, δεξιωνόταν η μονή τους υψηλούς προσκεκλημένους και επισκέπτες της τότε. Στη διάρκεια της κατοχής, που εδώ κράτησε πάρα πολλά χρόνια στα Δωδεκάνησα, οι Ιταλοί τα έκλεψαν και κάποιος έτσι ελαβής τα είδε, τα αναγνώρισε, τα αγόρασε από τους Ιταλούς και τα ξαναπροσέφερε, ας πούμε, στον Πανορμήτη. Δεν σημαίνει έτσι όλα αυτά που βλέπετε. Εδώ έχουμε αφιερώματα από πολλές χώρες, ιδιαίτερα από την Αφρική, λόγω των πολέμων, ας πούμε, και της ανέχειας, που πάρα πολλοί σημειακοί μετακινούνταν και μετανάστευαν στις χώρες της Αφρικής. Οπότε βλέπουμε εδώ ό,τι πιο πρωτόγνωρο, ό,τι πιο έτσι ιδιαίτερο έβρισκαν, το έστελνα στον αγαπημένο του Αρχάγγελο. Βλέπετε εδώ τους χαβλιόδοντες, ας πούμε, κατεργασμένους από τους ηθαγενείς εκεί, ας πούμε, σκαλισμένους και τα λοιπά. Αυτά τώρα έχουν ανυπολόγιστη αξία, διότι ούτε εισάγονται ούτε εξάγονται, είναι απαγορευμένα ήδη, βλέπετε. Στο κέντρο έχουμε ένα κουβούκλιο του επιταφείου, θα έλεγε κανείς, είναι μινιατούρα, ας πούμε. Για ποιο λόγο, όλα έχουν ένα λόγο. Αυτό προέρχεται από ένα εκκλησάκι της Σίμης του 1750, κάπου εκεί πέρα είναι, 18ος αιώνας. Και αν κατεβείτε στη Σίμη και αν σας δοθεί ευκαιρία να ανεβείτε πάνω στο χωριό, εκεί που είναι στενά τα δρομάκια και τα λοιπά, λόγω των επιδρομών, των συχνών επιδρομών των πειρατών, τι κάνανε οι άνθρωποι? Θέλανε η ευλάβειά τους, ήθελε να περάσει ο επιτάφιος από το τελευταίο σοκάκι, ας πούμε. Οπότε η εκκλησία προσαρμόζεται λοιπόν στην ευλάβεια των ανθρώπων και βλέπετε, ας πούμε, κατασκευάζει ένα τόσο μικρό κουβούκλιο επιταφείου ώστε να μπορεί να περάσει όντως και από το τελευταίο σπίτι να ευλογήσει, ας πούμε, τον οικισμό. Πίσω μας βλέπουμε μία προθήκη με ξύφι. Τα παλιότερα από αυτά είναι προερχόμενα από την Επανάσταση του 1821 και η παράδοση λέει ότι ανήκουν, ας πούμε, αυτά εδώ στον προπάπο του Ανδρέα του Μιαούλη, ο οποίος ήρθε στη Μονή και ετελέφθησε εδώ το ζήν ως μοναχός και ετάφη μάλιστα εδώ. Ανέκαθεν οι Ιδραίοι είχαν μεγάλη ευλάβεια στον Πανορμήτη, γιατί έβρισκαν καταφύγιο στις εξορμήσεις τους. Και δεν είναι τυχαίο ότι το αρχονταρίκι του μοναστηριού μας εδώ, δεν το λέμε αρχονταρίκι, το λέμε Ιδραϊκό, γιατί έχει χτιστεί με έξοδα των Ιδραίων καπεταναίων. Οπότε προς τιμή τους μέχρι σήμερα λοιπόν το Ιδραϊκό είναι για μας ο αρχονταρίκι. Και βλέπετε επίσης πάρα πολλά έτσι διαδήματα και τα λοιπά, στρατιωτικά και τα λοιπά, ξύφι των Ευελπίδων και αυτά, που τέλος πάντων έρχονται οι άνθρωποι, οι στρατιωτικοί μας, και τα αφήνουν όπως και οι αθλητές, βλέπετε άλλωστε τόσα κύπελα εδώ. Λοιπόν, έρχονται, προσεύχονται στον Αρχάγγελο, παίρνουν δύναμη, παίρνουν κουράγιο και τα έπαθλα που κερδίζουν δικαιωματικά λοιπόν τα αφήνουν εκεί που ανήκουν, στον ταξιάρχη. Εδώ βλέπουμε αμυγός εκκλησιαστικά αφιερώματα ή μάλλον εκκλησιαστικά σκεύη και άμφια. Βλέπετε αρχαιρατικούς άκους, διακονικά, πετρακύλια και τα λοιπά άλλων εποχών. Όπως επίσης πολύ ιδιαίτερη είναι αυτή η πλάκα εδώ της λιθογραφίας. Αυτή είναι από τις σπάνιες, θα έλεγε κανείς, πλάκες που έχουν διασωθεί, γιατί συνήθως κατέστρεφαν μετά τα εργαστήρια τις πλάκες για να μην αναπαράγονται από άλλους, ας πούμε. Και εδώ να παριστά τη Μονή κάπου στα 1925,
όπως συμπεραίνουμε από το

0: τηριακό συγκρότημα που φαίνεται, ας πούμε, τότε είχαν χτιστεί κάπου στο 1925, είχαν χτιστεί ό,τι βλέπουμε σήμερα εδώ στην πλάκα. Στη συνέχεια βέβαια, επί ηγουμενίας του μακαριστού του Ιεροθέου, λοιπόν του Κρητικού, χτίστηκαν και ό,τι άλλο βλέπετε σήμερα στην εποχή μας. Εδώ και από πάνω εννοείται, αν το λέγαμε έτσι για τους παλιότερους, αρνητικό έτσι του φιλμ, αυτό είναι λοιπόν το εκτύπωμα από πάνω. Από την πλάκα αυτή βγαίνει λοιπόν αυτή η γραβούρα, λιθογραφία μάλλον έτσι. Και εδώ έχουμε μία σειρά από βιβλία, χειρόγραφα βιβλία, και μάλιστα του 17ου αιώνα έχουμε και βυζαντινής μουσικής, πάρα πολύ σπάνια, όταν η βυζαντινή μουσική γραφόταν ακόμα πιο δύσκολα από ό,τι σήμερα. Εδώ ένα ρολόι του 1896 από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στην οποία Αλεξάνδρεια, εδώ κατεβαίνουμε λίγο, προσέχουμε πάλι, λοιπόν, στην οποία Αλεξάνδρεια άκμαζε πολύ μεγάλη παροικία σημειακών, και βοηθούσαν πάντοτε οι άνθρωποι την μονή, ας πούμε, δεν ξεχνούσαν ποτέ τον Πανορμήτη, και μάλιστα με συνδρομές εκείνων των ανθρώπων χτίστηκε το 1922 το σημερινό γυμνάσιο της Ήμης, με δωρεές δηλαδή της μονής ουσιαστικά. Ο τότε ηγούμενος είχε πάει εκεί, είχε κάνει έτσι ένα μεγάλο έρανο, και όλο αυτό το ποσό, 1000 λίρες ιταλικές, τις προσέφερε και αγοράστηκε το εκπαιδευτήριο που μέχρι σήμερα λειτουργεί και λέγεται προς τιμή του μοναστηριού Πανορμήτιο Γυμνάσιο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν πλήθος επίσης χειρογράφων βιβλίων, το παλιότερο των οποίων είναι του 1642. Έχει γραφτεί στη Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους και πρόκειται για ένα ιερατικό κώδικα, για ένα λειτουργικό βιβλίο που περιλαμβάνει τις λειτουργίες του Ιερού Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Βλέπετε, γίνεται διακοσμημένο μάλιστα, πολύ ιδιαίτερο. Εδώ από την άλλη προθήκη βλέπουμε πάλι πολύ ωραία, πολύ έτσι, ιδιαίτερες αξίες χειρόγραφα. Το πρώτο από αριστερά εδώ που βλέπουμε είναι του μακαριστού κυβερνήτη, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, του Ιωάννη του Καποδίστρια. Είναι ένα χρόνο πριν τη δολοφονία του, το 1830. Έχουμε τότε μια ευρωπαϊκή συνθήκη με την οποία ουσιαστικά αναγνωρίζουν οι σύμμαχοι οι Ευρωπαίοι, τέλος πάντων, έτσι οι εταίροι μας, αναγνωρίζουν, αναγκάζονται να αναγνωρίσουν δηλαδή, για να είμαστε πιο, να κυριολεκτούμε, τα καινούργια σύνορα του νέου γενικού κράτους, αμβραγικός, παγασιτικός, και μοιραία μένουν έξω οι νότιες σποράδες. Οι νότιες σποράδες είναι τα Δωδεκάνησα, αφού υπάρχει Βόρεια Αμερική, υπάρχει και Νότια. Λοιπόν, οπότε οι βόρειες σποράδες είναι γνωστές, αλλά οι νότιες όχι, εγώ τουλάχιστον δεν τις ήξερα μέχρι που ήρθα. Οπότε λοιπόν γίνεται μια μεγάλη, ένας ξεσηκωμός στους κατοίκους το 1830, γιατί δυστυχώς τα Δωδεκάνησα μένουν εκτός των ορίων του ελληνικού κράτους, και οι άνθρωποι πολέμησαν και τούτοι εδώ με τον τρόπο τους, ας πούμε, για την πολυπόθητη ελευθερία. Ωστόσο δεν έγινε εφικτό αυτό και έστειλαν με επικεφαλής τους ηγουμένους της Μονής του Πανορμήτη και του Ρουκουνιώτη και άλλων μοναστηριών, δημογέροντες κτλ. Συνέταξαν επιστολή διαμαρτυρίας προς τον κυβερνήτη, ζητώντας το αυτονόητο να ενταχθούν και τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Ο Καποδίστρια τους απαντάει ότι θα έκανε ό,τι είναι δυνατόν από το χέρι του να περάσει. Δυστυχώς δεν τον άφησαν για το ποθούμενο, το οποίο ήρθε το 1947, μόλις τότε, τα Δωδεκάνησα. Πίσω σας έτσι εδώ, ή μάλλον μπροστά μου να το βλέπω, είναι, αν θέλετε έτσι ανοίχτε λίγο για να βλέπουν όλοι, είναι διάφορα σκεύη ιερά έτσι, που φανερώνουν την έγκλη της Μονής. Ας πούμε από εδώ βλέπετε το μεγάλο ρωσικό Ευαγγέλιο, τα ιερά σκεύη είναι του 1849-1850. Ανέκαθεν η Μονή είχε σχέση μεγάλη με την Ρωσία. Το τσαρικό ναυτικό, ας πούμε, είχε εντός εισαγωγικών, να το πω, ανακαλύψει τη Μονή του Πανορμήτη, τον Αρχάγγελο και τα λοιπά, τα θαύματά του ήταν γνωστά σε όλους, Και όπως υπάρχουν έτσι έγγραφες μαρτυρίες μέχρι σήμερα, υπήρχε ένας έρανος, γινόταν ένας έρανος μεταξύ των πληρωμάτων και ό,τι τέλος πάντων συγκεντρωνόταν προσέφεραν είτε σε είδος είτε σε χρήματα για να ενισχύσουν την Μονή. Επίσης είναι ορισμένα και αφιερώματα που βλέπουμε. Μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες όπως καταλαβαίνετε έτσι για όλα αυτά. Το πρώτο με το πουλί εδώ που βλέπουμε, ένα ξυλόγλυπτο εδώ φτηνό, και εδώ κρατάει στο λαιμό του, ας πούμε, μια ασημένια κούνια, βλέπετε έτσι, ένα λίκνο βρεφικό. Λοιπόν, η παράδοση λέει ότι κάπου στα τέλη του προπερασμένου αιώνα, 1890, εκεί πέρα κάπου, σε ένα χωριό της Ρόδου απέναντι λοιπόν στις Φάνες, ήταν τέτοια εποχή προφανώς, ήταν η εποχή του τρίγου. Και τότε η έννοια του baby sitting ήταν άγνωστη βέβαια. Λοιπόν, και τα παιδιά λοιπόν μαζί, η μητέρα λοιπόν είχε πάρει το παιδάκι, το μωρό, το είχε θυλάσει μόνη, το είχε αφήσει κάτω από τον ίσιο ενός δέντρο και με τις άλλες κοπέλες τέλος πάντων τριγούσαν. Κάποια στιγμή ακούει σπαρακτικά κλάματα του μωρού, κοιτάζει τι να δει, ένα τεράστιο φίδι, είχε μυρίσει προφανώς το γάλα ας πούμε, είχε τυλίξει, είχε έτσι τυλίξει το βρέφος και το συνέθιμε για να το σκοτώσει. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα η μητέρα, η οποία από το όνομα που φαίνεται χάρακτο πάνω στην κούνια, φαίνεται το επίθετο Πετρίδη, Ευαγγελίστρια Πετρίδη, παραπέμπει σε σημειακό επώνυμο, προφανώς μπορεί να ήταν από τη Σίμη, τέλος πάντων σχέση υπήρχε, την έφερναν οι γονείς της από μικρή στον Αρχάγγελο και δεν ήξερε άλλο σωτήρα παρά τον Πανορμήτη. Οπότε επικαλείται λοιπόν μέσα από την καρδιά της, ας πούμε, η μητέρα ζητάει τη βοήθεια του Αρχαγγέλου και Πανορμήτη μου σώσε το παιδί μου, ας πούμε. Και εκείνη την ώρα λοιπόν φαίνεται, λέει, στον ουρανό ένα τεράστιο πουλί το οποίο βουτάει, αρπάζει το φίδι από το κεφάλι και χάνεται στους εθέρες. Αυτό ακριβώς που είδε, αυτό και έφερε η μητέρα. Το πουλί με το φίδι στο στόμα και το λίκνο, ας πούμε, του μωρού ασημένιο. Ένα από τα πολλά και πολλά άλλα ακόμα τι να πρωτοπεί κανείς για τον Αρχάγγελο. Όλα τα άλλα που βλέπετε είναι αφιερώματα σε διάφορες εποχές. Έτσι, και από εδώ ένα δίπτυχο του 1818 με τον Αρχάγγελο, Παναγία, οι Άγιοι με λείψαν, ας πούμε, από κάτω που τοποθετούνται. Και ίσως το πιο εντυπωσιακό έκθεμα είναι ο μεγάλος ρωσικός επιτάφιος της Μονής. Είναι κατασκευή του 1852 και έχει σχέση με το μακαριστό ιερόθεο, τον ηγούμενο. Ο ηγούμενος ο συγκεκριμένος πριν κάνει ιερωθεί ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλης μόρφωσης δάσκαλος και με τον μικρό του αδελφό, τον Μιχαήλ Φωτιάδη, ο ίδιος Ιωάννης είπαμε ήταν κατά κόσμο, λοιπόν παρέδιδαν μαθήματα σε γόνους ευγενών οικογενειών της πόλης. Οπότε μέσα στους μαθητές του ήταν και τα παιδιά του Ρώσου προξένου στη Ρωσία εκείνη την εποχή, του Ζαχαρία του Ζαχάροφ. Οπότε όταν ο Ιωάννης Φωτιάδης έφυγε από την Κωνσταντινούπολη, επέστρεψε στη Σίμη και έγινε ηγούμενος στον Πανορμήτη, ο πρόξενος έμαθε, διατήρησαν βέβαια πάντα έτσι μια πολύ στενή και αγαθή σχέση, και ο πρόξενος έχοντας πια, ας πούμε, μείνει απόλυτα ευχαριστημένος με τις γνώσεις που έδωσαν, ας πούμε, οι δύο αδελφοί και ο ηγούμενος ιδιαίτερα στα παιδιά του, επαρήγγειλε στην Ρωσία λοιπόν αυτό το αριστούργημα που βλέπετε και το έστειλε λοιπόν στον Πανορμήτη έτσι ως δώρο στον Αρχάγγελο και στον δάσκαλο των παιδιών του. Και σώζεται στο αρχείο της Μονής, σώζονται μάλλον αρκετές επιστολές των παιδιών, των Ρώσων, των μικρών ας πούμε μαθητών προς το δάσκαλο. Και θαυμάζει κανείς, άπτες τα ελληνικά τα ρωσάκια, πολυσέβαστε με διδάσκαλε, με πνεύματα, με άγνωστες λέξεις για μας σήμερα.
1: Οι Ρώσοι λοιπόν, δεν ξέρουν τα ελληνικά.
0: Έτσι. Για τις ίδιες εποχές του 1860 περίπου είναι οι εικόνες αυτές, ο κύριος Ένθρονος και η Θεοτόκος Δεωμένη, πάλι ρωσικής κατασκευής και τεχνοτροπίας, το βλέπετε, για κάποιο διάστημα είχαν τοποθετηθεί βέβαια μέσα, είναι ακριβώς τα μέτρα του τέμπλου, των δεσποτικών του τέμπλου. Και δεξιά και αριστερά έχουμε και κάποια έτσι, αναλόγια, αυτά είναι με φίλτιση, αυτά έχουν έρθει από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπως σας είπα. Το μοναστήρι. Το μοναστήρι του Αρχαγγέλου είναι ένας πνευματικός μαγνήτης, θα έλεγε κανείς με απλά λόγια, που έλκει χιλιάδες ανθρώπων πάντοτε εξ αρχής. Η αφορμή που χτίστηκε εδώ το μοναστήρι που σήμερα βλέπουμε ήταν η έφρεση σε αυτόν τον τόπο μιας μικρής εικόνας του Πανορμήτη. Λέγεται ότι εκεί πίσω είναι ένα αντίγραφο εκείνης της εικόνας. Βλέπετε τον Αρχάγγελο λοιπόν, ο οποίος είναι όρθιος, θριαμβευτής, κρατάει ας πούμε στο χέρι του, στο δεξί, το ξύφος που εκφράζει, είναι ένα δείγμα της εξουσίας που έχει λάβει από τον Τριαδικό Θεό, και από την άλλη μεριά είναι ένα μωράκι που κρατάει στο χέρι του, το οποίο στην Ορθόδοξη Αγιογραφία εικονίζει και συμβολίζει την ψυχή του ανθρώπου. Ο Αρχάγγελος υπερίπταται πάνω από ένα ανθρώπινο σώμα. Είναι του καθενός από εμάς την ώρα του θανάτου μας. Λοιπόν, με αυτή την έννοια του είναι ψυχοπομπός Αρχάγγελος και ανεβάζει την ψυχή στο θρόνο του Θεού. Οπότε λοιπόν μια τέτοια εικόνα βρέθηκε σε αυτό το σημείο, σώζεται μάλιστα και το όνομα της γιαγιάς, της Σημιακιάς που βρήκε την εικόνα, η Μαριό του Πρωτενιού, σε άδειλο χρόνο, δεν το ξέρουμε, πριν το 14ο αιώνα σίγουρα, γιατί κάποιες μαρτυρίες υπάρχουν ας πούμε για αυτή την εποχή. Και εν πάση περιπτώσει λοιπόν η έφρεση αυτής της εικόνας ήταν η αφορμή. Βρήκε η γιαγιά την εικόνα, εδώ δεν υπήρχε τίποτα, κάτι κτήματα υπήρχαν, κάτι αμπελάκια είχε, την πήρε την εικόνα του Αρχαγγέλου και την πήγε στη σήμη στο σπίτι της. Κάθε μέρα θαυματουργικά που επέστρεφε ας πούμε εδώ, χανόταν η εικόνα από το σπίτι και την έβλεπε εδώ πέρα, στο σημείο που τη βρήκε. Οπότε, να μην τα πολυλογούμε, επαναλήφθη αυτό 2-3 φορές, μέχρι που είδε τον ίδιο τον Αρχάγγελο Μιχαήλ μπροστά της και τη συστήθηκε λοιπόν έτσι, λαμπροφορών και απαστράκτων, όπως λένε οι παλιές έτσι, περιγραφές, και της είπε ότι θέλημά μου είναι να μείνω εδώ στον Πάνορμο. Ο Πάνορμος είναι λοιπόν η ονομασία του όρμου, και ως εκ τούτου από εκεί προκύπτει και το Πανορμήτης. Είναι ο Αρχάγγελος που είναι πάνω στον όρμο λοιπόν. Πρόκειται για τον, όπως είπα, για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, και μάλιστα να πω ότι στη Σήμη, για ιστορικούς λόγους, υπάρχουν 9 συνολικά μοναστήρια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τα οποία αντιστοιχούν στα 9 κελικά τάγματα. Είναι καταπληκτικό. Θα έλεγε κανείς ότι είναι όντως ο νησί των Αγγέλων λοιπόν η Σήμη. Και τέλος πάντων αυτό το κατάλοιπο είναι προερχόμενο από την πρώτη χριστιανική εποχή, γιατί πρέπει να πούμε ότι από τη Μικρά Ασία αμέσως η Αποστολική Διδαχή πέρασε στα νησιά εδώ, τα 12 νησιά. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ιστορία λοιπόν, από την πρώτη εποχή του χριστιανισμού έχουμε εδώ σεβάσματα. Ναούς πρωτοχριστιανικές, βασιλικές, στα νησιά και τα λοιπά, δεν αποτελεί και η Σήμη εξαίρεση λοιπόν. Οπότε λοιπόν από αυτό τον λόγο και μόνο έχουμε αυτά τα 9 τάγματα ας πούμε των Αγγέλων που αντιστοιχούν στα μοναστήρια που είπαμε.
2: Ακούσαμε τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Πετρόπουλο, γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως Σήμης, που μας μίλησε, μας ξενάγησε, μας ανέφερε την ιστορία της Ιεράς Μονής του ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμήτου της Σήμης, το μεγάλο αυτό θαυματουργό προσκύνημα της Σήμης, και βέβαια μας μίλησε, μας εξήγησε και όσα υπάρχουν στο μικρό αλλά πολύ ενδιαφέρον μουσείο της Μονής. Όσοι βρεθείτε ποτέ στη Σήμη, οπωσδήποτε πρέπει να περάσετε από τον Πανορμήτη, εννοείται, ή από τη Ρόδο αυθημερών. Πολλές εκδρομές γίνονται με τα ημερόπλια. Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε όλες και όλους. Να είστε καλά και ο ταξιάρχης ο Πανορμήτης πάντοτε να μας σκεπάζει όλους. Χαίρετε.
3: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου, των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

πνευματική αυτή σχέση της Μαρίας με τον γέροντα Ιωσήφ έφτασε στο τέλειο πλήρωμά της το 1993, το έτος που θα σφράγιζε την είσοδο της Μαρίας σε ένα νέο πνευματικό στάδιο και σε μία νέα πνευματική πραγματικότητα. Εκείνο το έτος η Μαρία έλαβε από τα χέρια του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού το μέγα και αγγελικό σχήμα των μοναχών. Μαζί της, δίπλα της και συμμετοχή στην ίδια απόφαση και κλίση ήταν και η αγιασμένη μητέρα της. Πρότυπο αληθινής μητέρας, η Κωνσταντία είχε πάυσει από τότε που γεννήθηκε η Μαρία να έχει προσωπική ζωή και ταύτισε τη ζωή της με τη ζωή και τις αρρώστιες της κόρης της, υπηρετώντας την στις δύσκολες ανάγκες της μέχρι τέλους. Έτσι, όπως συμβάδισε μαζί της στον πόνο και στη χαρά, η Κωνσταντία θα βάδιζε μαζί της τώρα και στην είσοδο στην τάξη των μοναχών. Η μοναχική κουρά τους έγινε κατά τη διάρκεια μιας πολύ συγκινητικής τελετής το βράδυ της 17ης Αυγούστου του 1993 στην Αγία Μονή στην Πάφο. Η Αγία Μονή, γνωστή και με την ονομασία Μονή των Ιερέων, βρίσκεται μεταξύ του μοναστηριού της Χρυσορροιάτισσας και του χωριού Στατός. Σύμφωνα με μεμβράνιο χειρόγραφο που βρήκε ο Εφραίμ ο Αθηναίος, το μοναστήρι αυτό χτίστηκε τον 4ο αιώνα μετά Χριστό από τον Άγιο Ευτύχιο και τον Άγιο Νικόλαο, που αργότερα έγινε επίσκοπος Μύρων της Λυκίας. Το μυστήριο τέλεσε ο τότε εκεί διαμένων ιερομόναχος Αθανάσιος, νυν Μητροπολίτης Λεμεσού, και η πνευματική αναδοχή έγινε από τον γέροντα Ιωσήφ, που ήλθε στην Κύπρο για το γεγονός. Παρόν στο ευλογημένο εκείνο και ιστορικό γεγονός της μοναχικής κουράς μάνας και κόρης, ήταν και ο πνευματικός των δύο γυναικών, ο πατήρ Σοφρόνιος, ο οποίος ανέφερε σχετικά. Εκείνο το βράδυ, η Μαρία, φορώντας τον ολόλευκο χιτώνα, μας φάνηκε τόσο παράξενα όμορφη, σαν να βλέπαμε πρόσωπο αγγέλου.

σε επιστολές της η Μαρία, αμέσως μετά την κουρά της, έγραφε: «Για την κουρά μου ήταν κάτι που δεν το φαντάζομαι να σου το περιγράψω. Κι εγώ ήμουν ολόκληρη και η καρδιά μου νόμιζα θα σπάσει. Από χαρά, από συγκίνηση, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ο γέροντάς μας σε κατάσταση όχι υγιεινή, δεν θα το ξεχάσω, σαν να βρισκόμασταν στα ουράνια. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Νιώθω όμως φόβο για το ότι πήρα το σχήμα, ότι είμαι ανάξια. Όντως είμαι, μήπως δεν κρατήσω τις υποσχέσεις. Ο Θεός να με ελεήσει. Δεν περιγράφονται οι σκηνές που ερχόταν ο γέροντας και μας έπαιρνε από το χέρι να πάμε για τη μεγάλη κουρά. Να βλέπεις τη μητέρα μου με το γέροντα, δύο γεροντάκια να κινούνται σιγά σιγά. Δεν μπορώ να γράψω τι ένιωσα. Ο Θεός να με βοηθήσει να φυλάξω και να τηρήσω όσα υποσχέθηκα την ώρα της κουράς μου». Ο γέροντάς μου ήταν πολύ συγκινημένος και έκλαιγε. Δοξασμένο το όνομά του που με αξίωσε στη μεγάλη χάρη. Ευχαριστώ τον Κύριο και την Θεοτόκο και όλους τους πατέρες και τον γέροντά μου που έκριναν την αμαρτωλότητά μου άξια του αγγελικού σχήματος.

Η μοναχική κουρά της Μαρίας και της μητέρας της δεν δημοσιοποιήθηκε. Γι' αυτό, μέχρι το θάνατό της, λίγοι γνώριζαν για το γεγονός αυτό. Λόγω της ιδιάζουσας κατάστασής τους, οι δύο μοναχές είχαν την ευλογία από τον γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος τις αναδέχθηκε κατά την κουρά τους, να παραμείνουν στο σπίτι τους και να εκτελούν εκεί τον μοναχικό τους κανόνα. Μετά το πνευματικό αυτό σταθμό στη ζωή τους, μητέρα και κόρη συνδέθηκαν ακόμη περισσότερο. Στα πλαίσια της νέας του ζωής έδειξαν ακόμη μεγαλύτερη αυταπάρνηση και έκαναν υπακοή η μία στην άλλη. Έπαιρναν όλες τις αποφάσεις μετά από κοινή συνεννόηση και προσπαθούσαν να εφαρμόζουν τις κοινοβιακές αρχές στην καθημερινή του ζωή όσο ήταν δυνατόν.

η χάρις του μοναχικού σχήματος ήρθε να ενισχύσει τη Μαρία στο τελευταίο στάδιο της ζωής της. Στα λίγα χρόνια που έζησε μετά την κουρά της, η Μαρία διατήρησε ζωντανή τη φλόγα της μοναστικής της ιδιότητας. Ένα περιστατικό που έλαβε χώρα σε ένα από τα προσκυνήματά της στην Ελλάδα κατά την περίοδο εκείνη αποδεικνύει έντονα το γεγονός αυτό. Μαζί με τον Κύπριο Σάβα Χατζηγαβριήλ, κάτοικο τότε Θεσσαλονίκης και νυν πρωτοπρεσβύτερο στην Μητρόπολη Λεμεσού, επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας της Πορταριάς στον Βόλο. Ζούσε τότε ακόμη η Οσία Γερόντισσα Μακρίνα, ηγουμένη της Μονής. Οι δύο προσκυνητές κάθονταν στο αρχονταρίκι και περίμεναν την Γερόντισσα για να πάρουν την ευχή της. Ήταν η πρώτη επίσκεψη και των δύο στην Πορταριά. Κάποια στιγμή μπήκε στο αρχονταρίκι η Γερόντισσα. Στάθηκε ακίνητη και κοίταζε τη Μαρία προσεκτικά. Αυτό κράτησε μερικές στιγμές και τελικά είπε στην Μαρία: «Είσαι μοναχή εσύ». «Όχι, δεν είμαι», απήντησε η Μαρία, διότι δεν είχε ευλογία από τον γέροντα Ιωσήφ να λέει ότι ήταν μοναχή. «Μην το αρνείσαι, είσαι μοναχή», είπε για δεύτερη φορά η γερόντισσα. «Δεν είμαι», επανέλαβε η Μαρία. «Είσαι, και μάλιστα είσαι μεγαλόσχημη μοναχή», είπε ξανά με έμφαση η γερόντισσα. Μετά από αυτό, η Μαρία δεν επέμενε πλέον. Απλώς εξήγησε στη γερόντισσα τον λόγο για τον οποίο αρνήθηκε να πει την αλήθεια εξ αρχής. Αφού μίλησαν οι τρεις τους για λίγο, η γερόντισσα φρόντισε να δώσουν οι αδελφές ένα δωμάτιο στον Σάβα για να ξεκουραστεί, επειδή είχαν μεγάλο ταξίδι με το αυτοκίνητο μπροστά τους, και πήρε μαζί της την Μαρία. Η γερόντισσα τότε κάλεσε τις αδελφές σε σύναξη και ζήτησε από την Μαρία να τους μιλήσει. Η Μαρία ήταν τότε ήδη στο αναπηρικό καροτσάκι. Την έβαλαν στο κέντρο της αίθουσας και κάθισαν γύρω της να την ακούσουν. Αυτό ήταν κάτι πολύ ασυνήθιστο, διότι η γερόντισσα έβλεπε πρώτη φορά την Μαρία. Ωστόσο, με την χάρη του Θεού που ενικούσε μέσα της, μπόρεσε να διακρίνει τα πνευματικά μέτρα της Μαρίας και ήξερε ότι οι αδελφές θα ωφελούνταν από τους λόγους της. Χρόνια αργότερα, ο πατήρ Σάβας Χατζηγαβριήλ έμαθε κάτι πολύ σημαντικό από την γερόντισσα Μαρία, νυν ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Γλυκοφιλούσας στη Ραψάνη και παλαιά μοναχή στην Πορταριά. Όταν η Μαρία επισκέφθηκε την Μονή της Πορταριάς, η γερόντισσα Μαρία ήταν ακόμη νεαρή μοναχή. Θυμόταν λοιπόν ότι εκείνη την ημέρα η γερόντισσά τους Μακρίνα είχε πει σε κάποιες αδελφές: «Σήμερα θα μας επισκεφτεί ένας άνθρωπος του Θεού». Λίγο αργότερα έφτασε στο μοναστήρι η Μαρία.

Ο χρόνος με το πέρασμά του έπαιρνε μαζί του και τις λιγοστές δυνάμεις, τα λίγα ίχνη υγείας που είχε στη διάθεσή της η Μαρία. Χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, το μαρτύριο της Μαρίας γινόταν όλο και πιο φοβερό. Σε επιστολές της, κατ' εκείνα τα τελευταία χρόνια, οι αποκαλυπτικές λεπτομέρειες με τις οποίες περιγράφει τη μαρτυρική της ζωή είναι συγκλονιστικές. Εγώ, με τις αμαρτίες μου που φαίνεται να είναι πολλές και δεν μετανόησα σωστά, βασανίζομαι και υποφέρω τα μέγιστα. Από την κορτιζόνη που παίρνω αφαιρείται όλο το ασβέστιο και τα οστά μένουν κούφια. Η αυξητική ορμόνη πιέζει τα οστά και σπάνε, εξαρθρώνονται και μετακινούνται. Η Μαρία η ψηλή έχει γίνει η Μαρία η καμπούρα. Η πόνη μου είναι πολύ και η ψυχική οδύνη που δεν μπορώ να κινηθώ, να κάνω τα απαραίτητα πνευματικά, είναι μεγάλη. Μόνο με το αναπηρικό βοήθημα κινούμε. Μόνη μου καθόλου. Να πάρω το πιάτο μου στο τραπέζι είναι αδύνατο. Δόξασαι ο Θεός, πάντον ένεκεν. Από τον όγκο δεν ανοίγουν τα μάτια μου. Κάνω συνεχώς εμετούς. Γίνομαι όπως το κερί. Μαυρίζω γύρω από τα μάτια ως τα μάγουλα και γύρω από το στόμα και υποφέρω τα μέγιστα. Ούτε όνειρο να μην το δει κανείς τέτοιο πράγμα. Να παγώνω σαν την πεθαμένη και η μάνα μου η Έρμη να προσπαθεί να με ζεστάνει με ρούχα, με θερμοφόρες, με εντριβές και να με βλέπει περίλυπη και φοβισμένη. Φοβάται μη με χάσει. Οι αδελφές μου σαν τρελές έκαναν. Δόξασαι ο Θεός, πάλι είμαι καλά. Όμως μου έγινε εφιάλτης αυτό το πράγμα. Θα έλθει ο κύριος Μπαλογιάννης για ομιλίες στην Κύπρο και μου έγραψε πολλές εξετάσεις να κάνω και θα με δει και θα μου αφαιρέσει την κορτιζόνη και τρέμω ότι θα το ξαναπάθω. Λυπάμαι και τη μητέρα μου, πολύ γέρασε από τα προβλήματά μου και από τα χρόνια της φυσικά. Όσο την έχω μαζί μου, είμαι βασιλιάς. Ύστερα είναι τα βάσανά μου. Ο δόκτωρ Σταύρος Μπαλογιάννης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1944. Σπούδασε ιατρική, νευρολογία, ψυχιατρική, νευροπαθολογία, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και θεολογία. Διέπρεψε ως καθηγητής νευρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Tufts Βοστόνη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης και καθηγητής στην Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης 1995-1999.

θέμα της υγείας μου είναι δύσκολο. Με την κορτιζόνη που παίρνω βάζω βάρος. Πήρα 20 κιλά και πάει. Ολιγόστεψα το φαγητό μου, μα τίποτα. Η δεξιά μου λεκάνη και όλο το πόδι είναι απελπισία. Πόνη τρομερή. Τώρα δεν μπορώ να περπατώ. Λίγα πράγματα. Κάθε πρωί η μητέρα μου μου βάζει δυνατή παυσίπονη ένεση για να διαβώ όλη την ημέρα. Οι ορμόνες της κορτιζόνης μου φέρνουν δυσφορία και πολλές φορές δεν ελέγχω τον εαυτό μου και παραφέρομαι. Και την πληρώνει η μητέρα μου. Δόξα σοι ο Θεός. Μακάρι να κινούμε ως το τέλος μου έτσι.

Είμαι σε άθλια κατάσταση. Σχεδόν δεν μπορώ να πηγαίνω εκκλησία. Μόνο μία φορά την εβδομάδα. Έχουν σπάσει και άλλα οστά της λεκάνης και δεν μπορώ να περπατήσω μόνη μου. Μόνο με το πι, το αναπηρικό. Να σερβίρω το φαγητό μου και να το μεταφέρω στο τραπέζι μου είναι αδύνατον. Η οδύνη στην ψυχή μου είναι μεγάλη. Δεν περιγράφεται τι νιώθω μέσα μου. Ώσπου είναι η μητέρα μου καλά, όλα είναι εντάξει. Δόξασαι ο Θεός. Δεν παραπονιέμαι. Λέγω την πραγματικότητα. Η πόνη τρομερή. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ. Τόσα φάρμακα που παίρνω, τόσα παυσίπονα. Δόξασαι ο Θεός. Πάντον ένεκεν. Ο κύριος Μπαλογιάννης μου πρότεινε μία θεραπεία με νέα ορμόνη που κάνει για τον όγκο και αντικαθιστά την κορτιζόνη, σταματά την αυξητική κλπ. Πρώτα θα ερχόμουν στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης για την κατάστασή μου. Πολύ δύσκολο, διότι θέλω άνθρωπο δίπλα μου και ποιος θα ερχόταν. Η μητέρα μου γέρασε και δεν μπορεί. Τέλος πάντων, τα οικονόμησε ο Θεός και ήλθε ο κύριος Μπαλογιάννης στην Κύπρο και με κανόνισε να κάνω εδώ το πρώτο στάδιο της θεραπείας και βλέπουμε. Διότι η κορτιζόνη αφαιρεί όλο το ασβέστιο από τα οστά και μένουν κούφια και η αυξητική ορμόνη τα πιέζει και σπάνε. Ο Θεός να με φωτίζει, να εξομολογούμε σωστά, με μετάνοια, γιατί όλα αυτά είναι εξαμαρτιών.

Τον Νοέμβριο του 1997 η Μαρία έμπαινε στο τελικό στάδιο της επίγειας πορείας και άθλησής της. Οι τεράστιες δόσεις κορτιζόνης προκάλεσαν μία άνευ προηγουμένου αύξηση του ζακχάρου στο αίμα και η Μαρία χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Μέχρι τότε δεν είχε νοσηλευτεί σχεδόν ποτέ. Ο δόκτορ Μιχάλης Χατζηγαβριήλ θυμάται μόνο μία περίπτωση προηγούμενης νοσηλείας, όταν η Μαρία υπέφερε από έντονες αναγούλες και εμετούς λόγω του όγκου. Μετά την αναχώρηση της Μαρίας, ένας νέος που συνδεόταν μαζί της πήγε να επισκεφθεί τη μητέρα της για να δει πώς κρατιόταν. Την βρήκε ψύχρεμη. Ήξερε ότι η κόρη της δεν θα ξαναγύριζε πια στο σπίτι. Μάλιστα, είπε στο νέο ότι η Μαρία, βγαίνοντας από το σπίτι, της ανέφερε αποκαλυπτικά: «Από το κατώφλι αυτό δεν θα ξαναμπω».

Αρχικά, η Μαρία νοσηλεύτηκε σε μια ιδιωτική κλινική. Ωστόσο, η τεράστια αύξηση του ζαχάρου επέφερε γενική απορρίθμιση όλων των δικτών, των ηλεκτρολιτών, του καλίου κτλ. Και η κατάστασή της επιδεινώθηκε σοβαρά. Χρειάστηκε τότε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Το ασθενοφόρο που κατέφτασε για να την μεταφέρει στο νοσοκομείο δεν τη χωρούσε μέσα εξαιτίας του ύψους της. Ένας φίλος της Μαρίας έφερε τότε ένα μεγάλο βαν όπου μπόρεσε να χωρέσει ξαπλωτή με το κρεβάτι της κλινικής. Έτσι, το ασθενοφόρο πήγαινε μπροστά με τις σιρήνες και ακολουθούσε από πίσω το βαν με τη Μαρία. Στο νοσοκομείο τοποθετήθηκε στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης, όπου οι φίλοι της χρειάστηκαν και πάλι να της φέρουν ειδικό κρεβάτι για να μπορέσει να βολευτεί το υπερμεγέθες σώμα της. Δίπλα στην Μαρία, καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της, βρίσκονταν πάντοτε οι στενοί της φίλοι. Ορισμένοι από αυτούς άλλαζαν βάρδιες για να βρίσκεται κάποιος κοντά της συνεχώς, όλο το 24ωρο, για κάποια μικρή βοήθεια, αλλά περισσότερο για παρέα. Τα άτομα που έμεναν μαζί της διακονούσαν τη Μαρία με τη μεγαλύτερη χαρά και αφοσίωση. Η Μαρία με τη σειρά της ένιωθε απέραντη ευγνωμοσύνη για τη συγκινητική συμπαράσταση από τους φίλους της. Λίγο μόνο νεράκι ζητούσε. Έπινε μερικές γουλιές, όλες και όλες, και έλεγε πάντοτε «Ευχαριστώ».

αναφερόμενη στην περίοδο αυτή της νοσηλείας της, μια στενή φίλη της Μαρίας είπε τα εξής. Παρόλο που όλη η ζωή της ήταν μαρτυρική και ο σταυρός της πολύ βαρύς, η Μαρία ήταν πάντοτε ένας χαρούμενος άνθρωπος. Αγαπούσε πολύ τη ζωή και χαιρόταν με πράγματα που από πολλούς περνούσαν απαρατήρητα, όπως με ένα κελάιδι μαπουλιού ή με ένα λουλούδι. Τους τελευταίους 2 μήνες της ζωής της τους πέρασε καθυλωμένη σε ένα κρεβάτι στην εντατική μονάδα παρακολούθησης του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Εκεί, ακίνητη στο κρεβάτι, γυρνούσε μόνο το βλέμμα στο κομωδίνο και χαιρόταν με τη θέα του τριαντάφυλλου που της είχαν φέρει από τον κήπο του σπιτιού της. Δεν με ψημυρούσε. Κάποτε μάλιστα είχε πει στους κοντινούς της ανθρώπους, «Όταν πεθάνω, αν σας πει κανείς ότι ησύχασα από τα βάσανα, μην το δεχθείτε. Πείτε τους πως εγώ αγαπούσα τη ζωή έτσι όπως ήμουν».

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μού Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης το ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ένας καλόγερος ήρθε και τον βρήκε. Σε ώρες κλαθμού. Πού αλλού? Στο πέτρινο νησί, στην Ίδρα, ψηλά στο ερημητήριό του, στον Άγιο Ιωαννίκιο. Αθανάσιος Τούλιος, πανιερώτατε. Η εμφάνισή του, εσταυρωμένη ορθοδοξία. Το βλέμμα του καθρέφτης υπομονής και αγάπης. Από πού κατάγεστε? Είμαι Πάριος. Πώς από εδώ? Πληροφορήθηκα τα δικά σας. Ιερομόναχος, διάκονος. Έμαθα για σας. Έχετε κάνει αξιόλογες σπουδές στην πανέμορφη Σμύρνη, το καταδύναμη. Έχω διαβάσει λόγους σας, Εύγε. Όλα για τον Ευεργέτη. Εμείς αχροί δούλοι είμαστε. Κοίταζε ο ένας τον άλλο στα μάτια και σώπαιναν. Έπειτα, αυθόρμητο δάκρυ τους έφερε τον ένα στην αγκαλιά του άλλου. Από τότε η αγάπη τους έπλεκε στεφάνι ομοψυχίας. Ήσαμε το θάνατο και μετά το θάνατο στις αυλές του Αρνίου. Ήταν ο Αθανάσιος, ο μεγάλος του γένους διδάσκαλος, ο Αθανάσιος ο Πάριος, ο πιο μορφωμένος της εποχής που δεν δέχθηκε ποτέ αξίωμα. Τα βράχια της Ίδρας τον έσφιξαν στην αγκαλιά τους. Σώζονται ακόμη σε φυλάδια ορισμένων οικογενειών που κληρονομούνται από πάπο προς πάπο, διδαχές του Μακαρίου, όπως η παρακάτω. Αδελφοί, σήμερα που είναι Χριστούγεννα, δεν γεννάται μόνον ο Θεάνθρωπος Κύριος, αναγεννάται και ο άνθρωπος. Δίχως την παρουσία του Θεού στον κόσμο, όσο και να προοδεύει στις τέχνες και τις επιστήμες, θα παραμένει ένα τραγικό και αξιοθρήνητο «ον» που δεν γνωρίζει από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Θα ζει μέσα στην ακαταστασία, θα διαπιστώνει γύρω του την αδικία, τη βιοπραγία, τη ματαιότητα των εγκοσμίων και θα ενατενίζει αγωνιωδώς το θάνατο. Ζωή δίχως τον γλυκύτατο Ιησού δεν έχει νόημα. Είναι σκιάς και τέφρας ασθενέστερη, αγώνας χωρίς ελπίδα και διέξοδο. Ο καιρός περνούσε. Ο ίδιος δεν αισθανόταν ήσυχος, αλλά και οι καπεταναίοι κάθε μέρα με βρυσομάνες στις καρδιές πότιζαν με τον καλό λόγο τους κάθε τόπο που βρίσκονταν. «Άκουσες τη δίδαξε την Κυριακή?» «Ναι, βέβαια». «Τα λόγια του καθάριο στάρι». Όσοι τα δέχονταν, τα περνούσαν από τις μιλόπετρες της καρδιάς και παρασκεύαζαν γλυκό σταρένιο άρτο λόγο, καθαρό για τον επερχόμενο αγώνα. Κανείς όμως δεν γνωρίζει τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου, παρά μόνον ο ίδιος ο άνθρωπος. Παρομοίως και πολλαπλασίως, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα του Θεού. Γιατί μας έλειψε τρεις εβδομάδες? Λένε ότι θα αναχωρήσει. Πότε? Κανένας δεν ξέρει. Ξημερωμένος από αγρυπνία κατά μόνας, στο ασκηταριό του Αγίου Ιωαννικίου, στα φιλέρημα βράχια, καθώς αντλούσε από τη στέρνα νερό για τα σταμιά, αντελήφθη στο γιδόστρατο να σκαρφαλώνει κάποιος νεαρός. Νικόλαος Καλυβούρτσης συστήθηκε. Η μορφή του δεν έμοιαζε με καμιά. Με το λαχάνιασμα της ανηφοριάς στα μάτια του λάμπανε σαν δυο πελώριες λίμνες. Ευλίγιστο σαν κυπαρίσι έπεσε και τον προσκύνησε. «Είναι αλήθεια ότι επιθυμήσατε τον Άθωνα?» «Πώς το μάθατε?» «Από τους μοναχούς Γρηγόριο και Νύφωνα στην Άξο». Έμεινε ακίνητος και τον περιεργαζόταν. Ένας αθλητικός νέος που τόξευε γλυκή άρωμα ταπεινοφροσύνης. «Πού σπουδάσατε?» «Απεφύτησα από τη σχολή της Σμύρνης το 1765. Επανήλθα στην πατρίδα λόγω των γεγονότων του Ρωσοτουρκικού πολέμου και τώρα σπέβδω στον Άθωνα». Σήκωσε το βλέμμα ψηλά στο γαλανό ουρανό, προσευχήθηκε και τον αγκάλιασε. «Η κυρία Θεοτόκος θα σας αναλάβει. Ήθε να συναντηθούμε. Αμήν». Ψέλισαν με λαχτάρα τα χείλη του νέου
που δεν ήταν άλλος από τη μετέπειτα μεγάλη ασκητική μορφή του Νικόδημου, του Αγιορείτη. Δύο επισκέπτες στην Ύδρα, δύο ισόβιοι συμπαραστάτες, δύο ευλογημένοι σταυροί στον κακοτράχαλο αγώνα.

Λένε ότι θα αναχωρήσει. Πότε? Κανείς δεν ξέρει. Απήλθεν αθορύβος εις την ίσον Χίον, σημειώνει ο επιστήθιος φίλος του Αθανάσιος ο Πάριος. Εκεί σε παραμήνας καιρών ολίγων μετέβη τέλος πάντων εις τον προπολού ποθούμενον ιερών Άθωνα. Εάν ο μεγάλος αμαρτωλός ο Κωνσταντίνος Καβάφης σημειώνει στο ταξίδι, στο τραγούδι του ξεπεσμένου, δεν έχει για σένα πλοίο, δεν έχει για σέ οδό, ο αντίμαχος φροντίζει να εφαρμόζεται το ίδιο και για τους καθαρούς, με σκοπό να τους φέρει σε αγανάκτηση, να τους εξουθενώσει. Αργότερα βέβαια, αυτές τις παρενέργειες τις διαλύει ο Θεός. Διαλύει το φαρμάκι τους σαν τον ιστό της αράχνης. Ως πότε όμως θα συνέχιζαν να προφέρουν τα χείλη του το «Δόξασε ο Θεός»? 760 τόσα χρόνια πέρασαν από την εποχή που ο Αθανάσιος ο Αθωνίτης, με την υποστήριξη του αυτοκράτορα Νικηφόρου, έκτισε τη Μονή της Λαύρας στον Άθωνα. Ισάριθμα χρόνια ο αντίμαχος καραδοκούσε για να προκαλέσει αναστάτωση. Διάλυση ή εξαφάνιση ήταν αδύνατη με τη θεομητορική προστασία. Και να όμως τώρα μια γνώμη με βαθύτερα κίνητρα. Ποια από τις δυο λίγουσες μέρες της εβδομάδας έπρεπε να τελούνται τα μνημόσυνα, Σάββατο ή Κυριακή? Όσοι έμεναν στην ορθή παράδοση του Σαββάτου, αλλά και από βαθύτερα κίνητρα, έγιναν αιτία διχογνωμίας. Η τακτική τους αναζωογονούσε την αρχαία παράδοση από τις λησμονιάς στα σύννεφα και ο αντίμαχος φρίαξε. Πήραν το περιφρονητικό παρανόμι κολυβάδες και βρέθηκαν στην οδό του κατατρεγμού, της φυγής, της εξορίας. Μερικοί τότε αναστατώθηκαν. Πώς το επέτρεψε ύστερα από 7 αιώνες το Μητροπάρθενον Κλέος? Όταν ο άνθρωπος κάνει κακή χρήση του δώρου της ελευθερίας που τόσο σέβεται ο δημιουργός του, εμφανίζεται με υποσχέσεις ο αντίμαχος. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ιδιαίτερης σημασίας σκύβει στα λάθη, στις διενέξεις, στις διχογνωμίες ο πανεύσπλαχνος για να δημιουργήσει από τις πληγές ανθώνες. Η εξορία και η φυγή από τον Άθωνα των Κολυβάδων, η διασπορά του σε ακροτοπιές και επαρχίες, έφερε αναβάπτισμα Πανάγιας γραμμής στο κυνηγημένο από τα παιδομαζώματα και τους εξισλαμισμούς γένος. Οι Κολυβάδες με την ορθή κατεύθυνση, την αρετή στην πράξη, την ευσέβεια, έριξαν το σπόρο της σωτηρίας στους αμφιρέποντες ραγιάδες. Μεταλαμπάδευσαν στο Μωρέα και στα νησιά φως αποστολικών χρόνων. Όταν ο πρώην επίσκοπος της Κορίνθου πατούσε με λαχτάρατα άγια χώματα στον Άθωνα, ο αντίμαχος με βιτρίνα την κολυβολογία έτριβε τα χέρια. Ευθύς ως έφτασε, γράφει ο Αθανάσιος ο Πάριος, οι εν Κυριακή νεκρολογούντες, έχοντες και την υποστήριξη του Πατριαρχείου, τον ρώτησαν αν δέχεται τα εν Κυριακή γινόμενα μνημόσυνα. Συμφεροντολόγοι, αυλοκόλα και σκληρικοί, όπως συμβαίνει πάντοτε σε όλες τις εποχές, είχαν επιβάλει την ληστική τους άποψη στο Πατριαρχείο. Ο αντίμαχος έβλεπε μακριά, ένιωθε δύναμη. Ποιος στη θέση του, ύστερα από τόσες δοκιμασίες και με καντάρια την υπομονή, αν έβλεπε τις προσδοκίες του γύρω από τον ησυχασμό να κλονίζονται, να σβήνουν εδώ στο μοναδικό αραξοβόλι της γαλήνης,

δεν θα καμωνόταν τον αδιάφορο για να ξεκουραστεί? Όχι, αποκρίθηκε. Στην επαρχία μου δεν έψαλα ποτέ μνημόσυνα την Κυριακή. Αλλά ούτε είδα από νέος να κάνουν ημέρα Κυριακή σε κάποιο χωριό κόλυβα. Υποστηρίζετε τους κολυβάδες? Γιατί αυτός ο τίτλος? Ρωτήσατε τους αδελφούς μοναχούς του γειτονικού ρωσικού μοναστηριού του Αγίου Παντελεήμονας και θα σας πούν πως την Κυριακή την ονομάζουν Βοστρεσένια, δηλαδή Αναστάσιμη ημέρα. Γιατί λοιπόν την ημέρα του θριάμβου θα επισκιάσει πάλι ο θάνατος? Τον άφησαν να ησυχάσει για λίγο σε κάποια παρακείμενη σκήτη και έζησαν αξέχαστες ώρες μαζί με το παλικάρι που τον επισκέφθηκε νεότατος στην Ύδρα και τον καλλιεργημένο Αθανάσιο. Ώρες κατάνοιξης και αγάπης. Τρεις λαμπρές ψυχές προορισμένες για τον Ιμφώνα με τις λαμπάδες τους πλήρης ελαίου για τη λαμπρότητα του χορού των Αγίων. Σε αυτές τις μετρημένες ημέρες της προσευχής και της αγάπης κατάφερε να δεχθεί ο Αθανάσιος τη χειροτονία του σε ιερέα από τα ευλογημένα του χέρια. Ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος του γένους, ο στήλος της Ορθοδοξίας, ο πιο σοφός στην εποχή του, ο οποίος έπειτα από λίγα χρόνια απέφυγε όσο κανένας την ανάδειξή του στο αξίωμα του Επισκόπου στον Οικουμενικό Θρόνο, ταπεινό σαν ένα σπυρί σιτάρι, επέμενε να παραμένει διάκονος. Εάν κολληθεί ο ουρανός τη γη, ο ταπεινόφρον ουθροείται. Αβάσι Σάκ, λόγος 81. 3 φωτεινές λαμπάδες. Μακάριος, Αθανάσιος, Νικόδημος Ονάξιος, ο Αγιορείτης.

Στο μεταξύ όμως, εκεί κοντά, στην Ιερά Μονή του Κουτουλουμουσίου, είχε κοιμηθεί ο πρώην Αλεξανδρίας Ματθαίος. Οι γέροντες της Επιτροπής τον προσκάλεσαν σαν κανονικό επίσκοπο Κορίνθου να παραβρεθεί στο 40ήμερο μνημόσυνο. Την προηγούμενη νύχτα, ξαγρυπνώντας με το κομποσχήνι, προσευχόταν για τα δισεκατομμύρια τους και κοιμημένους, πατέρων, προπατόρων, πάπων και προπάπων, εκ των επαρχής και μέχρι των εσχάτων, εν ευνομία θανόντων και πίστη πάντων μνήστητη σωτήριμων, ψιθύριζαν συνέχεια τα χείλη του. Συλλογιόταν όσους άγνωστοι έζησαν και άγνωστοι και λησμονημένοι έπεσαν στη γη και κανένας απόγονος δεν τους θυμόταν πια. Κανένας? Όχι. Η Εκκλησία του Χριστού, η Αγία Μητέρα και η Αγία Ιερή Κιβωτός πρόβλεψε και κρατούσε και για αυτούς την ευχή. Ους ανήλε ψήξ και ύπος συναρπάσας χάλαζα χιών και όμβρος πλεονάσας, ους δε απέπνιξε πλήνθος ηχού συνέσχισε, συνέσχε Χριστέ σωτήρ ανάπαυσον. Άλλοτε όρθιος, άλλοτε καθιστός, ενίοτε γερμένος στο πλευρό από εξάντληση, δεν έπαβε να σιγοψελίζει τις ευχές του θανάτου ολίσαστα σωδήνα σπαθών, αρχηγέ της ζωής, ο Θεός ημών, τους εξαιώνους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον. Το μήνυμα το έφεραν πολύ πρωί, σχεδόν μετά την Αμφιλίκη, μόλις έσμιγαν τα βλέφαρα από την αγρυπνία. Κυριακή πρωίαν θα λάβει χώραν η τέλεση του μνημοσύνου του πρώην Αλεξανδρίας, κυρού Ματθαίου. Συ Άγιε Κορινθίας, θα παραστείς ως ο Κύριος Ιερουργός. Θέλομαι, σε παραλάβει ευσεβάστος. Ταραχή, δέος και από κοντά πλήθος στεναγμή. Ω μεγάλε μας Απόστολε, ενίσχυσέ μας στο δύσκολο αγώνα μας. Προσκυνώ και ασπάζομαι με δάκρυα τα δεσμά σου. Ζήτησε μελανοδοχείο, χαρτί, κατάλληλο φτερό χήνας και έγραψε. Της η χρία αδελφή, να παραδράμετε επίτηδες όλα στα σημέρα της εβδομάδος και να διαλέγετε την Κυριακή για να κάμετε το μνημόσυνο του μακαρίτου πατρός, παραβαίνοντες θεληματικώς τους όρους και τα τυπικά της Εκκλησίας που απαγορεύουσι τα Κυριακά στα μνημόσυνα. Εγώ ούτε έκαμα, ούτε θέλω κάμι ποτέ μου εν ημέρα Κυριακή μνημόσυνα κοιμηθέντων. Πειρακτωμένο σίδερο οι παραπάνω γραμμές στις ψυχές των αντιφρονούντων γερόντων. Στις ημέρες μας που ανεξέλεγκτα επεκράτησε η καινοτομία και το όλο ζήτημα φαίνεται τυπική λεπτομέρεια, μας κάνει εντύπωση η αιχμή ξύφους στη διένεξη. Ωστόσο, από ένα ασήμαντο γιώτα δεν αναστάτωσε την οικουμένη ο Άριος. Κάθε συζήτηση, κάθε φιλόξενη δεοντολογία στου ξηραφιού την κόψη. Πανιερώτατε, συνέλθετε. Κυλήσατε σε ολοφάνερο ολίσθημα. Σας αναμένει από τον Παναγιώτατο της Βασιλεύουσας σας κατά δίκη. Μεγάλε μας Απόστολε, εσείς και οι συνεργάτες σας, ποιοι? Ο σχολάρχης της Αθωνιάδος, ο Νικόδημος και μερικοί άλλοι. Κυρία Θεοτόκος, μεσίτευσε, δόξασε ο Θεός. Τον περίμενε λοιπόν διωγμός, ταλαιπωρία. Τι γλυκές που είναι τις γαλήνης οι ώρες. Το περιβόλι σου δέσποινα λιμάνι των ασκουμένων, παράδεισος για μένα όμως, φουρτουνιασμένη θάλασσα. Είναι ανάγκη να αποχωρήσω.
Σκέπτομαι να μεταβώ κάπου στοιχείο. Δεν είμαι άξιος, κυρία. Ξαφνικά ο στοχασμός έγινε λάμψη, φλόγα κεριού, μέλισσα στην καρδιά. Σε μια εποχή ταραγμένη, πόσο συντελούν τα λαγίνια με τις λύπες. Δεν μαρτυρούν οι πατέρες ότι όποιος δεν υπέφερε δεν μπορεί να αισθανθεί και να σκεφτεί βαθιά. Οι λύπες κοντά στον αγώνα, το πιο ευγενικό γνώρισμα που σηκώνει μέσα του άνθρωπος. Αναχωρείτε λοιπόν, πανιερώτατε. Δύο ημέρες αργότερα ρώτησε με νόημα, χαμογελώντας, κάποιο καλογεροπέδι. «Για να αποφύγουμε σκάνδαλα και άτοπες ενέργειες, παιδί μου. Στους αντιφρονούντες επερχόμενες καταδίκες». Αποχαιρετώντας τους συγκατηγορουμένους του επιστήθιους φίλους και διαβαίνοντας από τις καριές για να πάρει το ιστιοφόρο από τη Δάφνη, περιτριγύρισε θαυμάζοντας τις βυζαντινές αγιογραφίες. «Ω Θεέ μου, τι πνευματικές παραστάσεις! Συγκλονισμός δίχως λόγια, συγκλονισμός της σιωπής, βροντοφωνούν ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του μια αιώνια δύναμη, μια σπίθα του δημιουργού του που δεν πρέπει μήτε στιγμή να αφήνει ανενέργητη, ότι είναι ανάγκη να τη ζωντανεύει και στους άλλους, σε όσους ανυποψίαστοι θρηνολογούν τα δευτερόλεπτα του χρόνου που αμήλικτα κατρακυλάει στο χωνευτήρι».

0: Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νύφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλ.

Στην πνευματική μας μελέτη απόψε θα διαπραγματευτούμε το θέμα για τους τρεις, όπως λέγονται στην ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας και στην πνευματικότητά της, οι τρεις γίγαντες της κακίας. Και ονομάζονται γίγαντες γιατί ακριβώς με αυτές τις τρεις καταστάσεις μας πολεμεί ο διάβολος στην σχέση μας με τον Θεό. Οι τρεις γίγαντες είναι η άγνοια, η ραθυμία και η λύφη. Και ο πόλεμος του διαβόλου με αυτές τις τρεις καταστάσεις γίνεται άλλοτε με την άγνοια, άλλοτε με τη λύφη, άλλοτε με τη ραθυμία, άλλοτε με τις δύο μαζί, άλλοτε και με τις τρεις μαζί. Σημασία έχει πάντως ότι αυτές οι τρεις καταστάσεις διακόπτουν τη σχέση μας και την επικοινωνία μας με το Θεό. Άγνοια, ραθυμία, λύφη. Έτσι, επειδή είναι γίγαντες, όπως σας είπα, της κακίας και εμείς είμαστε πολύ μικροί για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους πνευματικούς εχθρούς της σωτηρίας μας, έρχεται ο Θεός να μας ενισχύσει και να μας οχυρώσει πνευματικά, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους εχθρούς, την άγνοια, τη ραθυμία και τη λύφη. Και αυτό γίνεται με τις αντίστοιχες σε αυτές τις καταστάσεις, στις αντίστοιχες καταστάσεις του Θεού. Την άγνοια την πολεμάμε με τη γνώση, τη ραθυμία με την εγρήγορση και τη λύφη με τη μνήμη. Έτσι λοιπόν θα δούμε πώς το Πνεύμα του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή συμβουλεύει τον πιστό άνθρωπο να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις και δείχνει όλη την τραγικότητα της ανθρώπινης ζωής. Αρχίζουμε λοιπόν να δούμε πώς αντιμετωπίζεται ο πρώτος γίγαντας, που είναι η άγνοια, με τη γνώση του Θεού. Γνώση Θεού. Την πρώτη αυτή κλίση που απευθύνεται στην καρδιά του ανθρώπου η Αγία Γραφή την παρουσιάζει με δίδοντας την εξής σημασία: γνωρίζω κάτι κατά την Αγία Γραφή σημαίνει ότι έχω τη συγκεκριμένη του εμπειρία. Το ξέρω δηλαδή, έχω ζήσει μαζί του. Έτσι λοιπόν γνωρίζει κανείς τον πόνο και την αμαρτία, τον πόλεμο και την ειρήνη, το καλό και το κακό. Πρόκειται δηλαδή για μια πραγματική δέσμευση, γνώση που οι επιπτώσεις της είναι σοβαρές. Περαιτέρω, γνωρίζω κάποιον σημαίνει ότι συνάπτω προσωπικές σχέσεις μαζί του. Είδατε, και εμείς το χρησιμοποιούμε, είναι γνωστός μου. Επειδή οι σχέσεις αυτές μπορεί να πάρουν διάφορες μορφές και να περιλάβουν πολλά στάδια, το ρήμα αυτό γνωρίζω επιδέχεται μια ολόκληρη κλίμακα ενιών. Με τη λέξη αυτή εκφράζεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, καθώς επίσης οι συζυγικές σχέσεις. Γνωρίζει κανείς το Θεό όταν υφίσταται την κρίση του και αποδέχεται τη Διαθήκη του και σιγά σιγά έρχεται σε στενή σχέση και επικοινωνία μαζί του. Όταν οι άνθρωποι αμάρτησαν, ο Αδάμ και η Εύα, μέσα στον Παράδεισο είχαν γνώση
επικοινωνία και σχέση με το Θεό. Κάθε απόγευμα, μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως, ο Αδάμ και η Εύα επικοινωνούσαν με το Θεό. Κάθε απόγευμα. Μέχρι εκείνο το απόγευμα που την ημέρα εκείνη είχαν αμαρτήσει και ο Θεός τους εξέβαλε εκ του παραδείσου. Καθώς λοιπόν απομακρύνονταν από τη σχέση και την επικοινωνία που είχαν με το Θεό εκτός παραδείσου, άρχισαν σιγά σιγά να ξεχνούν το Θεό. Λύθη, βλέπετε, άρχισαν να ξεχνούν το Θεό, περιέπεσαν σιγά σιγά σιγά σε άγνοια. Με αποτέλεσμα λοιπόν, αφού ξέχασαν το Θεό, δεν διαιτήρησαν πολλά στοιχεία από τη σχέση που είχαν και την επικοινωνία μαζί του, παρά μόνον ένα ρεύμα του Σιφ, του γιου του Αδάμ και της Εύας. Ο Σιφ, αυτός διαιτήρησε λίγα στοιχεία, μερικές αναμνήσεις από αυτά τα οποία άκουσε από τους προπάτορές του. Με αποτέλεσμα αυτή η απουσία, η έλλειψη επικοινωνίας να οδηγήσει τους ανθρώπους στο να ξεχάσουν το Θεό, γι' αυτό και άρχισαν να αμαρτάνουν και ο Θεός, θέλοντας να σταματήσει τον κατήφορο του ανθρώπινου γένους, έφερε τον κατακλυσμό, από τον οποίο κατακλυσμό διεσώθησαν μόνον μια οικογένεια η οποία διατηρούσε ακόμα τη γνώση και τη μνήμη του Θεού, η οικογένεια του Νόε. Φανταστείτε, σε όλο τον κόσμο μια οικογένεια θυμότανε το Θεό. Αργότερα πάλι, όταν οι άνθρωποι πάλι απομακρύνονταν από το Θεό, απομακρυνόμενοι από το Θεό, είχε αρχίσει αυτή η καταστροφική πορεία, αναγκάστηκε πάλι ο Θεός να ανακόψει την πορεία τους και να τους θυμίσει ότι υπάρχει με την καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρων. Ουσιαστικά αυτές ήταν επεμβάσεις του Θεού για να πει στους ανθρώπους ότι υπάρχει και ότι είναι κυβερνήτης του κόσμου και ότι πρέπει να ζουν σύμφωνα με τον νόμο του και με τις εντολές του. Έτσι λοιπόν ο Θεός αρχίζει να γνωρίζει τον εαυτό του στους ανθρώπους. Μάλιστα δε ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την έννοια λέγοντας: γνώντες Θεόν, αφού γνωρίσαμε το Θεόν, ή μάλλον γνωσθέντες υπό του Θεού, δηλαδή ο Θεός μας εγνώρισε. Να το δούμε αυτό έτσι, πώς συνέβαινε και πώς συμβαίνει ακόμα. Πριν ο άνθρωπος λοιπόν γνωρίσει το Θεό, γνωρίζεται από Αυτόν. Είναι ένα μυστήριο εκλογής και φροντίδας. Ο Θεός γνωρίζει τον Αβραάμ, ο Θεός γνωρίζει το λαό Του, γι' αυτό και διαβάζουμε στο βιβλίο του Αμός: «Πλην ημάς έγνων εκ πασών των φυλών της γης». Ο Θεός εγνώρισε το λαό τον Ισραηλιτικό, γνωρίζει τους προφήτες προτού ακόμα γεννηθούν, καθώς και όλους εκείνους που προορίζει να είναι θετή γη του. Και μας δηλαδή. Και μας ο Θεός μας έχει γνωρίσει στην προαιώνια απόφασή του. Ο Θεός τους φανερώνεται ο ίδιος, τους αποκαλύπτει το όνομά του σε όλους αυτούς, τους εμπνέει το φόβο του, κυρίως όμως τους δείχνει τη στοργή του, ελευθερώνοντάς τους από τους εχθρούς τους, δίνοντάς τους, μαθαίνοντάς τους τις εντολές του, που είναι
η οδός της ευτυχίας. Ευτυχισμένος θα είναι ο άνθρωπος όταν τηρεί τον νόμο και τις εντολές του Θεού. Ωστόσο όμως, ενώ ο Θεός, καταπολεμώντας την άγνοια των ανθρώπων, οι οποίοι τον αγνοούσαν, και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, ένεκα αυτής της αγνίας περιέπεσαν πρώτα στην ειδωλολατρία και μετά στην ηθική κατάπτωση. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολή. Από εκεί λοιπόν ο Θεός άρχισε σιγά σιγά να ανακαλεί τους ανθρώπους, γνωρίζοντας τον εαυτό του σε μερικούς ξεχωριστούς ανθρώπους, αυτούς που εξέλεξε. Αλλά γενικότερα οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται στην πρωτοβουλία αυτή του Θεού. Δεν ανταποκρίνονται σε μια αγάπη αληθινή την οποία δείχνει ο Θεός. Είναι το παράδειγμα που μας φέρνει ο προφήτης Οσιέ. Ο προφήτης Οσιέ είχε μια γυναίκα η οποία ήταν πόρνη, ανήθικη, και την έδιωξε. Μετά όμως ο Θεός παρενέβη και του είπε, κοίταξε να την πάρεις πίσω τη γυναίκα σου. Και έχει έναν ωραίο διάλογο εκεί το βιβλίο αυτό του Οσιέ. Σε αυτή την ιστορία του προφήτου Οσιέ, οι θεολόγοι πατέρες αλλά και οι Ιουδαίοι σχολιαστές λένε ότι απεικονίζεται η σχέση του Θεού με το λαό του και γενικότερα με την ψυχή του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, τότε λέγει ότι πράττει πνευματική μοιχεία, όπως ακριβώς η γυναίκα του Οσιέ, η οποία ήταν άπιστη και πήγαινε με τους άντρες της εποχής εκείνης. Ο Θεός όμως λέγει την αποσμένη, αυτή λέγει που την έσπρωξα από κοντά μου να φύγει, θα την καλέσω πάλι. Θα της πω, έλα να ζήσουμε μαζί. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Και αυτό πραγματοποιείται κάθε φορά που ο Θεός καλεί μια αμαρτωλή ψυχή και λέγει, δεν πειράζει, έλα, εγώ θα σε δεχθώ, αλλά θέλω να είσαι, η ψυχή δηλαδή, πιστή και αφοσιωμένη σε μένα. Ό,τι έκανες προηγουμένως θα τα ξεχάσω. Παρά τα αυτά όμως, οι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι να ανταποκριθούν στην αγάπη του Θεού και να ελκυστούν από αυτήν. Ο Θεός λοιπόν γίνεται γνωστός στους ανθρώπους με τις ενέργειές Του, οι οποίες ενέργειές Του είναι φοβερές. Προκαλούν δηλαδή φόβο και τρόμο. Αλλά αυτό οφείλεται στην πνευματική νάρκωση που έχουν οι άνθρωποι και, για να χρησιμοποιήσω μια εικόνα, όπως για να συνέλθει ένας που παθαίνει ανακοπή ή σε κάποια τέτοια κατάσταση, οι γιατροί τον υποβάλλουν σε σοκ, σε ηλεκτροσοκ, έτσι και ο Θεός κάνει. Προκαλεί λοιπόν σοκ, ηλεκτροσοκ στον άνθρωπο και στην κοινωνία για να συνέλθει, να του πει δηλαδή ότι η πορεία την οποία ακολουθείς δεν είναι η πορεία σωστή. Έτσι λοιπόν ο Θεός με όλους αυτούς τους τρόπους, όπως τονίζεται από τον Ιεζεκιήλ, αγωνίζεται να
κάνει τους ανθρώπους να τον γνωρίσουν. Ο Εζεκιήλ, ο προφήτης, αναγγέλει φοβερές απειλές εναντίον του Ισραηλιτικού λαού, ο οποίος είχε εγκαταλείψει τον Θεό και είχε στραφεί στη λατρεία των ειδώλων. Κάθε φορά λοιπόν που ο προφήτης ανήγγειλε την απειλή του Θεού, ανήγγειλε και το συμπέρασμα. «Επιγνώσεστε», λέγει τότε, «ότι εγώ Κύριος». Τότε λέει θα καταλάβετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος και δεν θα τρέχετε να προσφέρετε θυσίες στα είδωλα. Επομένως, ο άνθρωπος αντιμέτωπος προς τον ίδιο τον εαυτό του και προς τον Θεό του, μέσα στην ομότητα των γεγονότων, δεν μπορεί να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, κάτι πρέπει να κάνει. Και ποιο είναι το καθήκον που πρέπει να κάνει? Η κάθε ψυχή η οποία σε μια πορεία απομακρύσεως από τον Θεό αντιλαμβάνεται ο Θεός να επεμβαίνει στη ζωή του με αυτό τον οδυνηρό τρόπο. Τι πρέπει να κάνει τότε? Η απάντηση δίδεται από τους προφήτες. Χρειάζεται λοιπόν, λέγει το βιβλίο του Δευτερονομίου, μια καινούρια αληθινή καρδιά. Δηλαδή να αλλάξει τα συναισθήματά του απέναντι του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτή η εσωτερική αλλαγή μπορεί να προέλθει μόνον από το Θεό. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο: «Και ούκ έδωκε Κύριος ο Θεός ημίν σε σας», λέγει ο Μωυσής στους Εβραίους, «καρδίαν ιδένε έως της ημέρας ταύτης». Ο Θεός λέγει, δεν σας έδωσε καρδιά για να γνωρίζει και να καταλαβαίνει μέχρι σήμερα, τώρα θα σας δώσω. Τώρα όμως, λέγει, περικαθαρεί Κύριος την καρδία σου και την καρδία των απογόνων σου. Τώρα, λέγει, πότε? Όταν πριν την εξορία, πριν δηλαδή ο Ισραηλιτικός λαός οδηγηθεί στην εξορία και την εχμαλωσία, τότε, λέει, θα καταλάβεις και εσύ και η απογονή σου ότι ο Θεός υπάρχει μέσα από αυτή την οδυνηρή διαδικασία. Έτσι λοιπόν η σχέση, η αμοιβαία σχέση του Θεού με την ψυχή περιγράφεται πολύ ωραία από τον προφήτη Ισαΐα: «Έσομε αυτής εις Θεόν και αυτή έσοντέμι λαός». Αυτή θα είναι λοιπόν η πηγή μιας γνήσιας και αυθεντικής γνώσεως. Μάλιστα δε ο Θεός λέγει, όταν θα με γνωρίσουν, θα δούμε πότε, τότε ουμή διδάξος ή έκαστος των πολίτην αυτού και έκαστος των αδελφών αυτού λέγον, γνώθη τον Κύριον, ότι πάντες ειδήσου σήμε από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών. Κάποτε, λέγει, δεν θα χρειάζεται κάποιος να διδάξει τους ανθρώπους να με γνωρίσουν, αλλά θα με ξέρουν από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Πότε θα γίνει αυτό? Θα γίνει αυτό όταν θα έλθει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος Κύριος Ιησούς Χριστός τι είπε στους μαθητές, τι είπε στην αρχιερατική προσευχή? «Πάτερ, εγνώρισά σου το όνομα της ανθρώπης και γνωρίσω». Δηλαδή, το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι να μας γνωρίσει τον αληθινόν Θεόν, να πολεμήσει δηλαδή την άγνοια των ανθρώπων για το Θεό. Συνεπώς,
Καθένας ο οποίος θέλει να γνωρίσει τον Θεό, να πολεμήσει δηλαδή την άγνοιά του, πρέπει να διαβάσει, να προσέξει τον Κύριο Ιησού Χριστό πώς εφανέρωσε τον Θεό στο πρόσωπό του, να τον μελετήσει δηλαδή, και έτσι θα τον γνωρίσει τον αληθινόν Θεό, διότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η εικόν του Θεού του αοράτου. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι μόνον εν το Χριστό δόθηκε η τέλεια γνώση του Θεού, και αυτό μας το εξηγούν οι Ευαγγελιστές και τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ας περάσουμε, γιατί έχουμε πολύ υλικό να καλύψουμε, στη δεύτερη κατάσταση, στο δεύτερο γίγαντα της κακίας, που είναι η λύθη. Να ξεχάσουμε. Από τη μελέτη και την έρευνα της Αγίας Γραφής για την ανθρώπινη μνήμη θα μπορούσε να καταλήξει κανείς σε ορισμένες παρατηρήσεις, σε συμπεράσματα, όπως η ανάμνηση της ευεργεσίας, η λύθη των πατρικών συμβουλών. Ξεχνάμε τις συμβουλές. Εδώ όμως μας ενδιαφέρει ποια είναι η σημασία της μνήμης και της λύθης και ο ρόλος τους στη σχέση με τον Θεό. Τη λύθη λοιπόν, όπως σας είπα, την πολεμάμε με τη μνήμη. Η Αγία Γραφή αναφέρει τη μνήμη του Θεού για τον άνθρωπο και τη μνήμη του ανθρώπου για τον Θεό. Κάθε αμοιβαία ανάμνηση προϋποθέτει συντελεσμένα, περασμένα γεγονότα όπου βρίσκονταν σε σχέση ο ένας με τον άλλον, δηλαδή κοινή εμπειρία ζωής. Αυτή την κοινή εμπειρία ζωής, ναι, την ενθυμείται και ο Θεός και ο άνθρωπος. Και αυτή η κοινή εμπειρία υπενθυμίζει την αγάπη που υπήρχε ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση του Θεού με τους πιστούς Του. Η βιβλική σκέψη αναφέρεται σε συναντήσεις που έγιναν στο παρελθόν και στη διάρκεια των οποίων θεμελιώθηκε αυτή η αγάπη και η διαθήκη του Θεού με τους ανθρώπους. Θυμίζοντας αυτά τα πρωταρχικά γεγονότα, η Αγία Γραφή ενισχύει τη μνήμη και οθεί το λαό του Θεού, τους πιστούς δηλαδή, να ζήσουν το σήμερα με την ένταση της παρουσίας που απορρέει από τη Διαθήκη. Η ανάμνηση έχει τόσο περισσότερη σημασία εδώ όσο πρόκειται για προνομιακά γεγονότα που αποφάσιζαν για το μέλλον και που τα περιελάμβαναν από πριν. Έτσι λοιπόν, η πιστή μνήμη του παρελθόντος μπορεί να εξασφαλίσει τον καλό προσανατολισμό του μέλλοντος. Ο Θεός λοιπόν, για να τονίσει αυτή τη μνήμη του λαού Του, των πιστών, του καθενός από μας, είπε στον Μωυσή όταν του έδωσε τις εντολές: «Πες», λέγει στους Εβραίους, «αυτές τις 10 εντολές πρέπει να τις τηρούν, αλλά για να μην τις ξεχάσουν, οι λύφοι δηλαδή, θα τις γράψεις στους παραστάτες, θα τους γράψουν στους παραστάτες των θυρών τους». Οι 10 εντολές για τους Εβραίους δεν ήταν στο εικονοστάσι, ήταν γραμμένες στο κάσωμα της πόρτας. 5 από εδώ και 5 από εκεί. Ώστε, λέγει,
όταν εξέρχονται τις οικίες τους να τις βλέπουν και όταν εισέρχονται πάλι να τις διαβάζουν. Και όχι μόνο αυτό λέγει, αλλά θα λαξεύσουν σε μια πέτρα τις εντολές, θα τις γράψουν και θα είναι εκεί στην αυλή έξω, ώστε και όταν παίζουν τα παιδιά τους στην αυλή να διαβάζουν τις εντολές του Θεού. Αυτή η προτροπή, γιατί και αυτή η εντολή του Θεού είναι, αποσκοπούσε ακριβώς σε αυτό, να πολεμήσει τη λύθη των ανθρώπων, τη λύθη στις εντολές, τη λύθη στις ενέργειές του, οι οποίες έγιναν για τη σωτηρία. Η μνήμη λοιπόν του παρελθόντος. Στο πασχάλιο δείπνο που έτρωγαν οι Εβραίοι, γιατί όλα αυτά τα παραλαμβάνουμε εμείς οι πιστοί, έχουν δοθεί στους ανθρώπους από τον καιρό της Παλιάς Διαθήκης. Τι προέβλεπε το τελετουργικό του Πασχάλιου δείπνου? Προέβλεπε λοιπόν την ανάγνωση από το βιβλίο της Εξόδου των κεφαλαίων εκείνων που ανεφέρονται εις την Έξοδον. Σηκωνόταν λοιπόν ο αρχηγός της οικογένειας και διάβαζε από το βιβλίο της Εξόδου τη θαυμαστή διάσωση των Εβραίων, την απελευθέρωσή τους από τους Αιγυπτίους και τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Αυτό λοιπόν το διάβαζαν εκείνη τη νύχτα, ήταν αγρυπνία. Οι Εβραίοι το βράδυ εκείνο το Πάσχα δεν κοιμώνται, αλλά διαβάζουν αυτές τις θαυμαστές ενέργειες του Θεού στο λαό τους και στη ζωή τους. Κοίταζα μάλιστα τις προάλλες ένα εβραϊκό τελετουργικό, το πώς δηλαδή γίνεται το πασχάλιο δείπνο από τους Εβραίους σήμερα, και μου έκανε εντύπωση, μάλιστα ήταν εικονογραφημένο και έδειχνε λοιπόν τον αρχηγό της οικογένειας όρθιον με το σκουφάκι αυτό στο κεφάλι, το κιπά, η εικόνα δηλαδή, να διαβάζει στους άλλους οι οποίοι καθόντουσαν γύρω γύρω από το βιβλίο της Εξόδου, και μάλιστα αυτή η ανάγνωση γίνεται τμηματικά σε τρεις περιόδους, και ανάμεσα στις αναγνώσεις ψάλουν και υψώνουν το ποτήριο της ευχαριστίας προς τον Θεό. Και μιας και το ανέφερα αυτό, να σας πω κάτι ακόμα. Ο Κύριος στο μυστικό δείπνο έφαγε ένα τέτοιο δείπνο, όχι όμως πασχαλινό, και αφού έφαγε, γι' αυτό λέει και η ευχή της Θείας Λειτουργίας, μετά το διπνίσε, είπε, το λάβετε φάγετε και το πείτε εξ αυτού πάντες. Δηλαδή, εδώ τους είπε στους μαθητές, η έννοια των ενεργειών του Χριστού είναι τελείωσε η Παλιά Διαθήκη και έχουμε τώρα Καινούρια Διαθήκη. Τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Η Παλιά Διαθήκη, η συμφωνία δηλαδή που συνήφθη μεταξύ του Θεού και του Ιουδαϊκού λαού, συνήφθη με το αίμα ζώων. Εθυσίασε ο Μωυσής ένα βόδι, ένα πρόβατο,
ένα κρυάρι, περιστέρια και τριγόνια. Αυτό ήταν το αίμα, με το αίμα αυτό επικυρώθηκε η Παλιά Διαθήκη. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, η νέα συμφωνία που γίνεται μεταξύ Θεού και ανθρώπων, επικυρώνεται, υπογράφεται δηλαδή, με το αίμα της θυσίας μου, τη σταυρική θυσία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος εφιστά την προσοχή των χριστιανών και λέγει, προσέχετε εσείς οι χριστιανοί που πηγαίνετε να μεταλάβετε και θεωρείτε ότι το αίμα αυτό του Χριστού κοινών ηγισάμενοι. Το νομίζετε ότι είναι ένα κοινό αίμα. Δεν είναι, λέει, κοινό αίμα, αλλά είναι το αίμα του άσπυλου, αμόλυντου, άμμωμου Κυρίου Ιησού Χριστού, το οποίο προσφέρθηκε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Άρα λοιπόν, αν δεν το σέβεστε το αίμα του Χριστού και πηγαίνετε να κοινωνήσετε χωρίς να το σέβεστε, τότε λέει είστε ένοχοι, καθίσταστε ένοχοι της σταυρικής θυσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είστε δηλαδή και εσείς μαζί με εκείνους που τον εσταύρωσαν, τα λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Γι' αυτό και η Εκκλησία καλεί τους χριστιανούς με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Δηλαδή με αυτές τις προϋποθέσεις μπορείτε να έλθετε σε κοινωνία με τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Προχωρούμε λοιπόν παρακάτω το θέμα μας, ότι ο πιστός που πολεμείται από τη λύθη δεν πρέπει να ξεχάσει. Δεν πρέπει να ξεχάσει το Θεό. Δεν πρέπει να ξεχάσει τα γεγονότα, τις επεμβάσεις του Θεού στον κόσμο. Γι' αυτό και αρχίζουμε τον Εσπερινό ενθυμούμενοι ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με τον προεμιακό ψαλμό. Στη Θεία Λειτουργία υπάρχουν οι εξής φράσεις: υπέρ τούτων όλων των ενεργειών, δηλαδή του Θεού για τη σωτηρία μας, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας. Όλα αυτά, λέει, τα θυμόμαστε και σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε υπέρ πάντων ον ίσμεν για όλα όσα γνωρίζουμε και ον ουκ ίσμεν και για εκείνα που δεν τα γνωρίζουμε, που δεν τα ξέρουμε, που τα έκανε ο Θεός αλλά εμείς τα αγνοούμε, δεν τα ξέρουμε, και για εκείνα, λέει, σε ευχαριστούμε. Άρα επομένως η Θεία Λειτουργία βοηθεί την ψυχή του ανθρώπου να θυμηθεί το Θεό και τις ευεργεσίες του, αλλά και το καθήκον το οποίο έχει απέναντι του Θεού που είναι ο ευεργέτης, ο λυτρωτής και σωτήρας. Έτσι λοιπόν, στην Αγία Γραφή μπορούμε να συναντήσουμε το ρήμα ενθυμούμε με τις εξής έννοιες. Έχει πολύ μεγάλη εκτεταμένη χρήση. Θυμάμαι, υπενθυμίζω, μνημονεύω, αλλά επίσης διατηρώ και επικαλούμε. Όλες τις ενέργειες που παίζουν έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους στην πνευματική ζωή και στη λειτουργία. Εκείνο όμως το οποίο δεν πρέπει στη ζωή του ο άνθρωπος να ξεχνάει ούτε λεπτό είναι το όνομα του Θεού.
μνημόνευε Ιησού Χριστόν εγιγερμένον εκ νεκρών, λέγει ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο. Μνημόνευε Ιησού Χριστόν εγιγερμένον εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιο μου. Να μην ξεχάσεις, λέγει, ποτέ το όνομα του Ιησού Χριστού, να το επικαλείσαι. Εκ τούτου λοιπόν έχει προέλθει εκείνη η μονολόγιστη ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών. Είναι δηλαδή ευκαιρία και τρόπος να ενθυμείται ο άνθρωπος το Θεό. Ακριβώς λοιπόν εδώ αναδεικνύεται ότι η μνήμη του ανθρώπου δείχνεται αδύναμη. Γι' αυτό και έχουμε αυτές τις συχνές προτροπές και επαναλήψεις. Ενώ ο Θεός δεν ξεχνάει ούτε το λόγο Του, ούτε το όνομά Του, λέει μάλιστα ο Θεός από τον Ιακώβ, αλλά το έχει επαναλάβει και σε άλλες περιπτώσεις προς άλλους. Γινή, λέγει, επιλύσετε τα τέκνα αυτής. Μια γυναίκα, λέγει, μπορεί να ξεχάσει τα παιδιά της. Εγώ ούκα επιλάθω μέσου, λέει, τον βεβαιώνει, λέγει, εγώ δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Αυτή λοιπόν η διαβεβαίωση του Θεού στον καθένα από μας μας δίνει το δικαίωμα και το θάρρος να επαναλαμβάνουμε αυτό το οποίο ο ληστής είπε στο Χριστό όταν ήταν σταυρωμένος: «Μνείς θητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου, να με θυμάσαι, Κύριε, στη βασιλεία σου». Και το επαναλαμβάνουμε και εμείς συνέχεια στη ζωή μας: «Να με θυμάσαι, Κύριε, μη με λησμονήσεις». Εξάλλου ξέρετε ότι και στη λαϊκή κουλτούρα, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει άστατα και αμαρτάνει, λέμε αυτόν τον ξέχασε ο Θεός, τον άφησε δηλαδή να εξαχρειωθεί τελείως. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό. Και επομένως η ανάμνηση της ζωής μας, ενθυμούμαστε το Θεό, ενθυμούμαστε και τι έκανε ο Θεός για μας, τις ενέργειές Του, αλλά ενθυμούμαστε και εμείς τις αμαρτίες μας. Και επομένως η ανάμνηση αυτή μας οδηγεί στη μετάνοια. Για ποιο σκοπό? Για να λάβουμε άφεση αμαρτιών. Και τι λέγει ο Θεός? Μάλλον αυτό το είπε ο Δαβίδ για να το καταλάβουμε εμείς: «Εξάλειψον το ανώμημά μου, σβήσε, Κύριε, εξαφάνισε, μη θυμάσαι το ανώμημά μου». Εάν εμείς ξεχάσουμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός δεν τις ξεχνάει. Για να τις ξεχάσει πρέπει να τον παρακαλέσουμε, πρέπει να δείξουμε μετάνοια, άνες, άφες, τα παραπτώματα ημών, δηλαδή

Και να προχωρήσουμε στο τρίτο γίγαντα που είναι η Ραθυμία, με την οποία και θα κλείσουμε τη σημερινή μας διάλεξη. Η Ραθυμία λοιπόν είναι η αδιαφορία, η τεμπελιά, ο πνευματικός λίθαργος στον οποίο πέφτει ο άνθρωπος και από τον οποίο πνευματικό λίθαργο πρέπει να γρηγορήσει. Επομένως, το αντίθετο της ραθυμίας, του ραθυμό δηλαδή, είναι γρηγορό. Και στην κυριολεξία θα δούμε, σημαίνει γρηγορό, στερούμε το βραδινό ύπνο για να παρατείνω την εργασία μου ή για να αποφύγω εχθρικό ευνηδιασμό. Έτσι διαμορφώνεται λοιπόν μια μεταφορική έννοια. Γρηγορό σημαίνει είμαι προσεκτικός, αγωνίζομαι ενάντια στην αποχάβνωση και στην αμέλεια για να φτάσω στον επιδιωκόμενο σκοπό. Για τον πιστό, ποιος είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός? Να βρεθεί έτοιμος να υποδεχθεί τον Κύριο όταν θα έρθει η ημέρα του. Γι' αυτό γρηγορεί και προσέχει, ώστε ζώντας μέσα στη νύχτα να μην είναι άνθρωπος της νύχτας. Ας δούμε λοιπόν πώς οι Απόστολοι μας παρουσιάζουν το θέμα αυτό. Η παρότρινση για εγρήγορση είναι η κυριότερη συμβουλή που δίνει ο Ιησούς στους μαθητές του ως συμπέρασμα της ομιλίας του για την τελική κρίση. Όταν τους μίλησε για την τελική κρίση, αυτό το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε την Κυριακή τον Απόκρεο, τους είπε στο τέλος: «Γρηγορείτε ούν ότι ούκ είδατε ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται». Επομένως, ο Κύριος μας στις ομιλίες του, προτρέποντας τους ανθρώπους για να γρηγορούν, χρησιμοποιεί διάφορες παρομοιώσεις και παραβολές, από τις οποίες ξεκινάει η χρήση της έννοιας του ρήματος «γρηγορώ», που σημαίνει δηλαδή «απέχω του ύπνου», «δεν κοιμάμαι». «Γρηγορώ» σημαίνει «δεν κοιμάμαι». Ο ερχομός του Υιού του ανθρώπου θα είναι απρόβλεπτος, όπως ο ερχομός ενός κλέφτη τη νύχτα, όπως ο ερχομός του Κυρίου που επιστρέφει τη νύχτα χωρίς να έχει ειδοποιήσει τους υπηρέτες του. Ο χριστιανός ακριβώς, όπως ο συνετός οικογενειάρχης ή ο καλός υπηρέτης, δεν πρέπει να αφήσει τον εαυτό του να τον πάρει ο ύπνος, αλλά οφείλει να γρηγορεί, δηλαδή να παραμένει προσεκτικός και να είναι έτοιμος να υποδεχθεί τον Κύριο. Η εγρήγορση λοιπόν χαρακτηρίζει τη στάση του πιστού που ελπίζει και περιμένει στην επιστροφή του Κυρίου Ιησού. Σημαίνει προπάντων να ευρίσκεται κανείς σε κατάσταση συναγερμού και επομένως απαιτεί την απόσπαση από τις επίγειες απολαύσεις και τα επίγεια αγαθά. Γι' αυτό και επειδή η ώρα της παρουσίας είναι απρόβλεπτη, πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την περίπτωση που θα αργοπορούσε αυτή. Είναι η διδασκαλία της παραβολής των 10 παρθένων, οι οποίες 10 παρθένες, επειδή ο νυμφίος καθυστερούσε να έρθει, λέγει, ενίσταξαν πάση και εκάθευδον, κοιμόντουσαν. Όταν όμως ήρθε η ώρα να εμφανιστεί και εμφανίστηκε ο νυμφίος, ξύπνησαν. Οι 5 που ήταν προνοητικές είχαν πάρει λάδι και γρήγορα άναψαν
Καλή

ψάρια τους και εξήλθαν εις απάντηση του νυμφίου. Οι άλλες πέντε δεν είχαν προνοήσει να πάρουν λάδι. Και εκείνη την ώρα, λέγει πολύ ωραία ερμηνεία αυτή, είπαν οι πέντε μωρές στις άλλες, «Δότε εκ του ελαίου ημών, ότι οι ελαμπάδες ημών σβαίνεται, δώστε μας λίγο από το λαδάκι σας, να βάλουμε και στις δικές μας λαμπάδες». Και εκείνες τι είπαν, «Μήποτε ούκ αρκές ημίν και ημίν, μήπως δεν φτάσει και για σας και για μας, δεν πάτε να αγοράσετε». Αλλά τα μεσάνυχτα, ποιο παντοπολείο, ποιο μαγαζί ήταν ανοιχτό, κανένα δεν ήταν ανοιχτό στα μεσάνυχτα να πάνε να αγοράσουν λάδι. Έτσι λοιπόν, ενώ εκείνες πήγαιναν να βρούνε ανοιχτό μαγαζί να αγοράσουν, ήρθε ο νυμφίος, αυτές που ήταν έτοιμες μπήκαν μετά αυτού, ύστερο λέει έρχονται και οι λοιπές, φαίνεται βρήκαν, αγόρασαν, χτύπησαν την πόρτα και είπαν, απάντησε από μέσα, «Ποιες είστε εσείς?» λέγει. Λέει, «Είμαστε οι πέντε». «Α», λέει, «τώρα αργήσατε». Η πόρτα έκλεισε. Η δυνατότητα της σωτηρίας χάθηκε, παρήλθε. Τώρα δεν δίδεται καμία πλέον ευκαιρία. Άρα, επομένως, ο πιστός άνθρωπος πρέπει να ετοιμαστεί εδώ στην παρούσα ζωή, γιατί όταν κλείσει τα ματάκια του δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση να ζητήσει συγγνώμη, έλεον δηλαδή, να βρει κάπου, δεν θα βρίσκει, γι' αυτό και θα αποκλειστεί από την χαρά του Κυρίου. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως βλέπουμε ότι ο Κύριος στέλνει μια επιστολή στην Εκκλησία των Σάρδεων, όπου είναι μια επίμονη παρένεση προς τους χριστιανούς για εγρήγορση. Οι χριστιανοί εκεί είχαν λησμονήσει ότι ο Χριστός θα επανέλθει και τους τονίζεται ότι αν δεν ξυπνήσουν θα εφνιδιαστούν όπως από ένα κλέφτη. Αντίθετα, μακάριος θα είναι ο γρηγορών και τηρών τα ημάτια αυτού, γιατί θα μπορέσει να πάρει μέρος στη θριαμβευτική πομπή και πορεία του Κυρίου. Εγρήγορση λοιπόν συνιστά ο Κύριος. Μάλιστα δε, όταν στη Γεθσημανή επήγε και είδε τους μαθητές του να κοιμούνται, εξέφρασε την απορία, το παράπονο, όπως θέλετε θεωρήστε το, και τους είπε, «Ούτως τόσο πια πολύ κουρασμένοι και νισταγμένοι είσαστε, που μία ώρα δεν μπορούσατε να μείνετε ξυπνητοί μαζί μου. Γρηγορείτε ουν». Λοιπόν, μείνετε ξυπνητοί. Οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι η αγωνία του Χριστού μπροστά στη σταυρική θυσία και στο πάθος είναι πρόγευσης και προτύπωσης της αγωνίας των ανθρώπων και των ψυχών πρώτης δευτέρας παρουσίας. Ό,τι δηλαδή αισθάνθηκε ο Κύριος την ώρα εκείνη πρώτου πάθους, αυτό λέγει είναι πρόγευσης της αγωνίας την οποία θα έχουν οι άνθρωποι πρώτης δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Εξάλλου και ο Κύριος δεν το έκρυψε. Αν διαβάσετε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το λέγει, «Από ψυχών των ανθρώπων

0: όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 24.

Ο πατήρ Αμφιλόχιος, ευχαριστώντας τα πνευματικά του θυγατέρας, κρίνει όχι μόνον αυτάς προνομιούχους, αλλά και τον εαυτόν του θεωρεί ευεργετημένον από τον Θεόν και με ευγνώμονα αισθήματα υπογραμμίζει την χαράν και την ψυχική ξεκούραση την οποίαν του προσφέρουν αυτέ εις το γύρας του. Ιδού οι λόγοι του. Το τέλος της ζωής μου εγγίζει. Σας παρακαλώ όλες να ζήσετε βίον Άγιον, να βαδίσετε σε γραμμές Άγιες για να βοηθήσετε την Εκκλησία και την Ελλάδα μας. Εκαρδίες σας να γίνουν θυμιατήρια που θα ανεβαίνει η προσευχή σας εις τον θρόνο του Θεού. Και μόνον ότι μου δίδετε ξεκούραση και χαρά στις τελευταίες ημέρες της ζωής μου, πρέπει να αισθάνεστε μεγάλη την ευεργεσία του Θεού. Είστε οι μόνες που δεχθήκατε την ιδεολογία μου. Πρέπει να είστε παιδιά της αγάπης. Έτσι δεν θα φοβήσετε τον διάβολον. Κάποτε, σημειώνει μια αδελφή, ο ιατρός είπε ότι η καρδιά του γέροντα είχε πολλές παθήσεις και δεν θεραπεύεται. Εκείνος όμως έλεγε «Δεν είμαι έτοιμος να φύγω. Θέλω να μου δώσει ο Θεός λίγο καιρό να μετανοήσω. Αλλά και τώρα να θέλει δεν με πειράζει. Τι 5 μέρες μπρος, τι 5 μέρες πίσω. Πάντως εσάς πιο καλά θα σας παρακολουθώ από τον ουρανό και η ψυχή μου θα σας βλέπει. Θα τα θυμάστε όλα αυτά και θα σας αναζωογονούν. Θα είμαι πάντα κοντά σας». Αναγνώριση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού. Ο γέροντας Αμφιλόχιος, παραλλήλως προς το έργο της αυτοσυγκεντρώσεως, αυτοκριτικής και πνευματικής αδολεσχίας, δια της μελέτης και της προσευχής,